0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, Σπόρ Παιχταρά.
2: Όμορφα. Λοιπόν, πώς είναι στην Καλυθέα, 0-0 ημίχρονο. Πάρα πολύ ωραία. Μπάσκετ έχουμε σε λίγο, περιμένετε. Πάμε για break μόνο στο Action 24. Γυρίζουμε με τρεις μπασκετικούς φίλους έχω εδώ. Μείνετε, αξίζει.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
1: Well, look at that. It's beautiful.
4: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έλεγες λοιπόν, Ειρήνη, ότι ξανασυστήνεται ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη με τον μπάσκετ από την κυριαρχία που είχε πριν από μερικές δεκαετίες. Τώρα ξανά προσπαθεί να χτίσει κάτι τέτοιο. Πες μου για ΠΑΟΚ, τι είδες αυτά τα δύο παιχνίδια.
2: Νομίζω ότι μόνο θετικό πρόσημο θα μπορούσαμε να βάλουμε στην παρουσία του ΠΑΟΚ στο Super Cup. Κοίταξε στα μάτια και νίκησε τον Παναθηναϊκό την πρώτη μέρα. Στον τελικό, κόντραρε στα ίσα έναν πάρα πολύ ποιοτικό και έτοιμο Ολυμπιακό που, όπως είπε, χαρακτηρίστηκε και ο coach Τρικέρι, έχει παίκτες που είναι μαζί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από εκεί και πέρα, μόνο καλά πράγματα είδαμε. Είπε και ο coach ότι μόνο περηφάνεια νιώθει για τους παίκτες του. Δεν θα μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα, ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτιστεί σε ένα Σαββατοκύριακο, ούτε σε τρεις μήνες. Το θέμα είναι ότι είδαμε ότι ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω με 21 πόντους, έβγαλε αντίδραση, πάλεψε το παιχνίδι, έκανε τον Ολυμπιακό να βγει από το comfort zone του, στα τελευταία λεπτά να νιώσει ότι κινδυνεύει να χάσει τον τελικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για τον πρωταθλητή Ευρώπης, όπως και στον ημιτελικό, για μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε κακή μέρα. Ήταν σε μία πολύ καλή μέρα. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μοντέρο έκαναν τρομερά πράγματα στο γήπεδο.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες.
2: Και παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος το πάλεψε.
1: Είδαμε και την μεταγραφή, πες μου λίγο γι' αυτό. Και διαβάζω και ένα αντωνίσιο εδώ, Αντέμ Μπόνα στο 5 για τον ΠΑΟΚ ή Τούρκος που έπαιζε στον Παναθηναϊκό, αυτή είναι επικρατέστερη. Δεν το ξέρω αυτό. Εσύ πες μου τι ισχύει.
2: Θα σας πω, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες είναι τελειωμένη υπόθεση του Μοντιαγιούνας.
1: Okay.
2: Δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα, λογικά την Τετάρτη, μπορεί να είναι και στη Θεσσαλονίκη.
1: Οπότε προχωράμε αυτό,
2: και
1: σαν όνομα.
2: Και ότι επειδή προφανώς αν έρθει ο Μοντιαγιούνας πρέπει να φύγει κάποιος, αυτός θα είναι ο Κλήφ Ομορούγη, και αναμένεται και ο ατζέντης του Ομορούγη αυτή τη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη για να συζητηθούν έτσι λεπτομέρειες. Προφανώς, επειδή το συμβόλαιο του Ομορούγη λύγει το καλοκαίρι, θα πρέπει να γίνει κάποια επέκταση για να δοθεί δανεικός φέτος.
1: Ωραία. Αν έχουμε νεότερα και ακόμα και αύριο μεθαύριο, εννοείται συνδεόμαστε πάλι και τα λέμε. Περίμενε με εσύ, μείνε μαζί μας όμως. Να ακούσω Στέφανο. Στεφανάρα, πες μου τι είδες εσύ, ποιοι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση, ποιοι δεν είναι, τι εντοπίζει ο Ολυμπιακός από ένα δυνατό τουρνουά στο οποίο συμμετείχε.
3: Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέντε συνεχόμενη χρονιά το ίδιο τρόπο, το στοίχημα του Super Cup. Εντάξει, είναι ο μικρότερος στόχος από αυτούς που έχει θέσει ο Ολυμπιακός για τη φετινή σεζόν. Τώρα για τους πρωταγωνιστές, ναι, ο Βεζένκοφ ήταν ο MVP του τουρνουά αυτού του διημέρου. Έκανε τρομερό τελικό, 25 πόντους, 10 rebound, 2 assist και πρώτο σκόρο τελικού και MVP του, ας το πούμε, ένα άτυπο Final Four του Super Cup. Από εκεί και πέρα στα φρέσκα κουλούρια, γιατί ο Ολυμπιακός αύριο έχει υποχρεώσει στο Κάουνας απέναντι στις Αλγύριες για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Μιλουτίνοφ, ενώ μέχρι χθες το βράδυ όλα έδειχναν ότι θα ταξιδέψει με την αποστολή, παρότι ταλαιπωρείται ακόμα από την ενότητα, πρέπει να το πω αυτό για να το γνωρίζει ο κόσμος. Στο τέλος που πήγε στο μάτς στη Βιτόρια στην πρεμιέρα.

0: με την Μπασκόνια, ένιωσε πάλι έντονες ενοχλήσεις. Φάνηκε να τις ξεπερνάει λίγο, αλλά δεν υποχώρησαν. Και όπως όλοι γνωρίζουν, και το ξέρετε και εσείς οι τρεις πολύ καλά και τα παιδιά, ότι η τενοντίδα χρειάζεται ξεκούραση για να περάσει. Αλλιώς δεν περνάει, δεν υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος. Αποφασίστηκε αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην ταξιδέψει καθόλου ούτε στο Κάουνας ούτε στην Πολόνια, ώστε είτε στο Ιβανόφιο στην πρεμιέρα της GPL το Σαββατοκύριακο, είτε την άλλη εβδομάδα απέναντι στην ΕΦΕΣ, την άλλη Παρασκευή για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, να επιστρέψει στη δράση. Τέλος, θέλω να πω κάτι για τον Γιάν Μοντέρο. Είναι μεγάλη τύχη και ευτυχία, θα πω εγώ, κατά κάποιο τρόπο για τον Ολυμπιακό, δίπλα στους Φουρνιέ, Βεζέγκοφ και Ντόρσε να προσθέτει αυτό το παίκτη σε αυτή την ηλικία. Όσο καταφέραμε να τον δούμε στα παρκέ εδώ της χώρας μας, νομίζω ότι θα είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί και από κοντά. Και από κοντά, όποιος τον έχει δει στο γήπεδο, το έχει δει και ο Ηλίας στα μάτια του Παναθηναϊκού και η Ειρήνη χθες. Μιλάμε τώρα για ένα παίκτη που δεν υπάρχει σε αυτήν την ηλικία σε άλλη ομάδα.
1: Σωστό, σωστό. Στέφ, ευχαριστώ. Μένεις και εσύ εδώ. Ηλία, κλείνω με σένα. Το ίδια θα είναι η ερώτηση. Και σιγά σιγά πρέπει να δούμε και θέματα να λύνονται όσον αφορά τα προβλήματα που έχει ο Μπράντοβιτς, για να δούμε και τον κανονικό Παναθηναϊκό πώς θα είναι. Θυμίζω τις απουσίες σημαντικές που έχει.
2: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός νομίζω πλήρωσε αυτό το Super Cup και στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ τη φυσιολογική αστάθεια που θα έχει σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν βάσει και των πολλών απουσιών που έχει. Απουσιών πολύ σημαντικών, απουσιών παιχτών που μπορούν να παίξουν στη βασική πεντάδα, όπως είναι ο Κέντρικ Ναν, όπως είναι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Μουσταφά Φαλ. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικές απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Είχε μείνει και εκτός εξάδας ο Τζέριαν Γκραντ, κάτι που νομίζω τελικά στήχησε στον Παναθηναϊκό, στον ημιτελικό. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό, κοιτάει μπροστά, κοιτάει τα πολύ πιο σημαντικά μάτς που έρχονται στη EuroLeague. Δεν ξέρω, βλέπω τις απουσίες να αυξάνονται αντί να μειώνονται, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα, για αυτή την εβδομάδα. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ είναι απίθανο, πάρα πολύ δύσκολο, απίθανο να παίξει στα μάτς με Βιλερμπάν και Μακάμπι. Με τη Βιλερμπάν το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα αγωνιστεί. Νομίζω και με τη Μακάμπι είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι τη λογική του Ζέλικο Μπράντοβιτς να έχουν κάποιες, να έχουν τουλάχιστον 2-3 προπονήσεις γεμάτες οι παίχτες του για να αγωνιστούν. Οπότε το βλέπω πολύ δύσκολο με αυτό το μικρό σπασμό που έχει στον προσαγωγό να αγωνιστεί. Ο Παναθηναϊκός, για να πιαστώ και από αυτό που είπε και ο Θοδωρής ο Χαστάς νωρίτερα, σχολίασε και την τελευταία φάση που έκρινε χθες στα social media. Ανέβασε την τελευταία φάση με το φάουλ που δόθηκε πάνω στο Μοντέρο από τον Καλάθι και συγκεκριμένα σχολίασε όλα μια χαρά, όλες τις θέσεις τους, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ευχαριστώ. Κύριε, κυρία, τα λέμε πολύ σύντομα και πάλι. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια σε όσους δουλεύουν, σε όσους κάθονται. Συνεχίστε να κάθεστε.
3: Για τον Τάσκη αυτό.
1: Λοιπόν, γεια, γεια. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ το chat εδώ που ήταν μαζί μας. Εννοείται για πάρα πολλές ώρες και πάνω από 1700 τα like. Αν θέλετε και λίγα περισσότερα τώρα στο κλείσιμο, πολύ ευχαρίστως. Θέλω να ευχαριστώ, κύριε Βουλή, για όλα όσα έκανε σήμερα για μένα. Δεν τα ξεχάσω ποτέ. Ναι. Ήσουν υπέροχος.
3: Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για όσα κάνει ο Βουλής.
1: Για όσα κάνει ο Βουλής. Τάσο, συμφωνώ μαζί σου. Εμείς τα λέμε αύριο, 3 με 5 πάλι. Και εννοείται αυτή τη βδομάδα έχουμε πολλά να κάνουμε και να πούμε. Οπότε μην χάνεστε. Για χαρά. We'll

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: Comes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: this way. Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
1: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: It's a cops.
7: I'll go this way.
6: Go ahead.
8: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
9: You have the right to remain silent.
5: The Rookies.
10: Will you say that again, please?
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
12: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Pure Action, της εκπομπής που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Παρέα με μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές, ενός από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα και extreme sport στον πλανήτη, του kiteboarding. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους είναι ανταγωνισμός, για άλλους είναι ελευθερία, για όλους τους όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Ελάτε λοιπόν παρέα σε αυτό το επεισόδιο να ζήσουμε την εμπειρία και να μοιραστούμε το όνειρο του κάθε kiteboarder. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο ακολουθήσαμε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους αθλητές του kiteboarding, τον Florian Gruber. Μάθαμε γιατί ο Φλό αποφάσισε να αφοσιωθεί από μικρή ηλικία στο kiteboarding και γιατί πιστεύει ότι αξίζει το άθλημά του μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό, ποτέ δεν σταμάτησε ο ίδιος να προμοτάρει την παρουσία του kiteboard στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, μάθαμε από τον τεχνικό διευθυντή της ΙΚΑ, τον Μάρκους Σβέτνερ, πώς κατάφερε να φέρει το kiteboarding στη μεγάλη οθόνη για τους περισσότερους φίλους και τους περισσότερους οπαδούς. Ένα άθλημα που δεν είχε αναγνώριση, χάρη στις προσπάθειες του Μάρκους Σβέτνερ, έπαψε να είναι από ένα χόμπι μερικών και βρήκε μια θέση στην Ολυμπιακή Ιστιοπλοϊκή Οικογένεια. Ο ίδιος μας λέει πως δουλέψαμε πολύ σκληρά να φέρουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2010. Το 2012 είχαμε μια μικρή επιτυχία, παρόλα αυτά ήμασταν ακόμη μακριά. Η παρουσία όμως στο Buenos Aires, στα Youth Olympic Games, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μας έκανε να χαρούμε και μας έδειξε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει κάτι που του αρέσει, αυτό είναι πάντα πολύ καλό και πιστεύω ότι θα το καταλάβει και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και τα μίντια. Επίσης, στο παρελθόν, σε άλλο επεισόδιο, είδαμε τον εξοπλισμό που χρειάζεται και τα όσα πρέπει να ξέρει και να έχει μαζί του από τον πιο σπουδαίο αθλητή μέχρι έναν αρχάριο, κάποιον που του αρέσει το kiteboarding και μπαίνει τώρα στην μάχη της απόλαυσης αυτού του σπορ. Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούμε στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Μια ομάδα που είχε εξαιρετική χρονιά. Κατάφεραν να κυριαρχήσουν στα World Series του Kite Foil, είχαν εξαιρετικές αποδόσεις, εξαιρετικές εμφανίσεις με αθλητές όπως ο Μαζελά, ο Παρλιέ, ο Νοσέρ, ο Ντεραμεκούρ. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε focus στον Άξελ Μαζελά, ο οποίος την τελευταία σεζόν κατάφερε να πάρει και τον ευρωπαϊκό τίτλο αλλά και τον δεύτερο παγκόσμιο του τίτλο και θα γνωρίσουμε και την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία θα μας βοηθήσει να μας δείξει και κάποιες συμβουλές για όσους τυχόν θέλουν να δουν το kiteboarding λίγο πιο σοβαρά. Πάμε λοιπόν στη Γαλλία. Άλπις, πύργος του Άιφελ, Λούβρο, Παρίσι, πόλη του φωτός. Όμως εσχάτως η πόλη έχει αρχίσει και γίνεται και πολύ αγαπητή στους φαν των σπορ του νερού. Αθλήματα όπως το kiteboarding γίνονται όλο και πιο δημοφιλή χάρη στις διοργανώσεις που φιλοξενούνται εκεί και στην επιτυχία που γνωρίζουν, δίνοντας το δικαίωμα σε όλους όσους εμπλέκονται με το σπορ να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες. Η Αριάννη Μπέρ, η προπονήτρια της Εθνικής Γαλλίας, μας εξηγεί πως όσο περισσότεροι αθλητές ασχολούνται με αυτό, τόσο το καλύτερο. Διότι μέσα από αυτό, μέσα από το συναγωνισμό, μέσα από τις συνθήκες που ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να ανέβουν επίπεδο, βελτιώνονται όλοι. Αυτή είναι η φιλοσοφία της, ότι η ομαδική δουλειά είναι πάντα καλύτερη από το να προπονείται κάποιος μόνος του. Ο Άξελ Μαζελά, ο Νίκο Παρλιέ, ο Μαξίπ Νοσέρ, ο Τεόντερα Μενκούρ, όλοι τους έλαμψαν πέρυσι, όλοι τους κατάφεραν σπουδαίες επιδόσεις, όλοι τους δεν σταμάτησαν ποτέ να κυνηγάνε τα χρυσά μετάλλια. Αποτέλεσμα της φιλοσοφίας της Αριάν Ιμπέρ. Η περσινή σεζόν είχε μερικές εξαιρετικές, μερικές πολύ συναρπαστικές αποδόσεις από όλους τους αθλητές, αλλά για τη γαλλική ομάδα πιο συγκεκριμένα ήταν μερικά πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα που έδειξαν την πρόοδο της Γαλλίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το άθλημα πάρα πολλά χρόνια πριν, λέει ο Τεόντερα Μενκούρ. Δεν προπονούμασταν μαζί στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό έδειξε πως δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Όλοι μας αγαπάμε αυτό το άθλημα, όλοι μας έχουμε βάλει πολλή ενέργεια στην προπόνηση και νομίζω πως είμαστε όλοι σε καλή φάση. Δένουμε σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η κατάσταση αυτή που θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες και στα μετάλλια. Ο Maxime Nocer έχει αποδείξει ότι είναι ένα αδιαφυσβήτητο ταλέντο τα τελευταία χρόνια. Ο Γάλλος αθλητής έχει 9 ευρωπαϊκούς τίτλους και 11 παγκόσμιους στο παλμαρέ του. Ο συμπατριώτης του Άξελ Μαζελά κατέκτησε το δεύτερο τίτλο του στα World Series αλλά και το ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρυσι. Αλλά τι κάνει αυτούς τους αθλητές να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους στον πλανήτη? Για να είσαι τέλειος όλη τη χρονιά, θα πρέπει να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, διότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το αν θα βρεθείς στην κορυφή και αν θα είσαι ο ίδιος τέλειος. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο εξοπλισμός. Πρέπει να δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 4 μήνες κενό. Σε αυτό το break του χειμώνα, εγώ συνήθως για ένα μήνα δεν κάνω τίποτα και ξεκινάω σιγά σιγά μετά την προπόνηση. Πρέπει όμως να είσαι συνεπής, να είσαι συνεχής σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να κατακτήσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Γιατί το να κερδίσεις μια ρεγκάτα ή μια κούρσα μπορεί να συμβεί, αλλά πρέπει να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Γενικά έχουμε 4 περιόδους, μας λέει ο Άξελ Μαζελά, και θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ συνεπής και σε υψηλό επίπεδο σε όλες αυτές τις περιόδους, γιατί απέναντί σου έχεις πάρα πολύ ισχυρούς αθλητές, πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, άρα χρειάζεται να είσαι πολύ δυνατός και στο μυαλό για να μπορείς να είσαι στο καλύτερο σε επίπεδο και να κερδίσεις ένα παγκόσμιο τίτλο. Με τόσους αθλητές κορυφαίου επίπεδου, με τόσους αθλητές με μεγάλες φιλοδοξίες, μπορεί να αναρωτιέστε ποιες είναι οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Είναι φίλοι, ζηλεύει ο ένας τον άλλον αν κάποιος κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο, ή σπρώχνει ο ένας τον άλλον για την καλύτερη δυνατή εμφάνιση? Στην Εθνική Γαλλία είμαστε όλοι πολύ φίλοι. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικούς χορηγούς, διαφορετικές μάρκες στα ρούχα, λέει ο Άξελ Μαζελά, τα μοιραζόμαστε όλα. Μοιραζόμαστε τη γνώση, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Δεν μοιραζόμαστε βέβαια όλα τα μυστικά της προπόνησης, αλλά πάνω στο νερό προσπαθούμε να σπρώξουμε ο ένας τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε και μαζί να μεγαλώσουμε, να οριμάσουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η δύναμή μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Η περσινή σεζόν επεφύλασε ένα δραματικό φινάλε. Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω στον Τόνι Βόντισεκ. Εξαιρετική σεζόν μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε κερδίσει και τα 3 stage μέχρι το τελευταίο. Ήταν κοντά στο να κατακτήσει τον τίτλο, όμως ένα άτυχο γεγονός τον έβγαλε τελείως εκτός κούρσας. Αυτό σήμαινε ότι ο τίτλος πια ήταν ανοιχτός για όλους. Ο Άξελ Μαζελά, έχοντας επιδείξει σταθερότητα και συνέπεια μέχρι εκείνο το σημείο τη σεζόν, κατάφερε να είναι αυτός που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, εκμεταλλευόμενος όλα του τα πλεονεκτήματα, αλλά καταφέροντας να υπερκεράσει και σημαντικά εμπόδια. Όταν ξεκινήσαμε τα World Series, δεν περίμενα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Τόνι Βόντισεκ είχε ήδη κερδίσει τις 3 πρώτες περιόδους της σεζόν, οπότε ήμουνα αρκετά σίγουρος ότι μπορώ να κερδίσω τη δεύτερη θέση, αφού είχα ένα προβάδισμα από τον τρίτο, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να χτυπήσω και τον Τόνι. Ήμουνα περισσότερο συγκεντρωμένος στο να μην χάσω πόντους και βρεθώ τρίτος, παρά να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κερδίσω τον Τόνι και να είμαι πρώτος. Όταν ξεκίνησε ο τελικός, είδα όμως ότι ο Τόνι δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση όπως ήταν προηγουμένως. Ότι έκανε αρκετά λάθη, ότι δεν είχε κερδίσει κούρσες, ότι είχε αρκετές πτώσεις. Άρα η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο δύσκολη για αυτόν. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως έχω μια ελπίδα να κερδίσω, ότι όλα είναι ανοιχτά, ίσως αν πάρω κάποιους πόντους να μπορώ να τον κερδίσω αφού χάνει αυτός πόντους. Οπότε αγώνα με τον αγώνα, κούρσα με την κούρσα, βήμα με το βήμα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ήδη είχα αρκετούς βαθμούς διαφορά από τον τρίτο, οπότε η δεύτερη θέση ήταν σχεδόν ασφαλής για μένα. Άρχισα λοιπόν τότε να σκέφτομαι και να συγκεντρώνομαι περισσότερο στο χρυσό μετάλλιο. Την τρίτη μέρα ο Τόνι βόντισε και είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα και αυτό είχε ως συνέπεια να βγάλει τον ώμο του. Μόλις το έμαθα αυτό και κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να τερματίσει ο Βόντισεκ, είπα «ΟΚ, το χρυσό μετάλλιο είναι μπροστά μου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να τερματίσω, ακόμα και αν δεν τερματίσω πρώτος. Πρέπει να τερματίσω είτε μπροστά από τον αθλητή που ήταν πίσω μου στη τρίτη θέση ή έστω ακριβώς πίσω του, ώστε να μην χάσω πολλούς βαθμούς. Δεν έπρεπε δηλαδή επουδενή να δημιουργηθεί μεγάλο κενό ανάμεσά μας. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει και η πρώτη θέση θα ήταν δικιά μου. Αυτό ακριβώς συνέβη και ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα. Ικανότητα, ταλέντο, μικρή δόση τύχης ήταν όλα στο πλευρό του Μαζελά. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γάλλος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στην Formula Kite. Το απόλυτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Formula Kite, το οποίο μάζεψε 90 αθλητές, έμοιαζε να είναι στα χέρια του Σλοβένου Τόνι Βόντισεκ. Παρ' όλα αυτά, η τελευταία μέρα της κούρσας ανέτρεψε τα πάντα και τελείωσε με τον Μαζελά στην πρωτοκαθεδρία και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης ήταν δικός του. Είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση μετά τον τερματισμό γιατί ήμουνα απόλυτα συγκεντρωμένος στο kitesurfing. Είχα προπονηθεί σκληρά, είχα προσπαθήσει να μάθω καλά τον εξοπλισμό μου και να τον σπρώξω στο να με οδηγήσει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενος οτιδήποτε μπορούσε να μου δώσει. Οπότε γενικά η χρονιά πήγε καλά. Ήμουνα πολύ έτοιμος. Ένιωθα μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα της σεζόν. Όλα πήγανε καλά γιατί κατέκτησα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νίκησα στην κούρσα, κατέκτησαν τον τίτλο. Ήταν εξαιρετικά όλα για εμένα. Ειδικά η περίοδος που ξεκίνησε λίγο πριν τον τελικό του World Series στο Kite Foil ήταν απίστευτη. Σε 2 εβδομάδες κέρδισα ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέσως μετά το Kite Foil World Series. Απίστευτες αναμνήσεις για μένα και εμπειρίες. Το kiteboarding έγινε Ολυμπιακό άθλημα. Θα είναι παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Γεγονός που θέτησε συναγερμό την Διεθνή Ομοσπονδία του Αθλήματος, τους φιλάθλους, τους αθλητές και πολύ περισσότερο τους Γάλλους αθλητές που θα διαγωνιστούν μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Οι αγώνες πάντως αυτοί θα γίνουν στη Μασσαλία και όχι στο Παρίσι. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 24 στο Παρίσι θα είναι μια πολύ ξεχωριστή διοργάνωση για μένα, γιατί όλα τα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας θα γίνουν στη Μασσαλία, που είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Αν μπορέσω άραγε να είμαι εκεί παρόν, τότε είμαι σίγουρος ότι όλοι μου οι φίλοι, όλη μου η οικογένεια θα βρίσκονται στο πλευρό μου να με υποστηρίξουν. Ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής λατρεύει το kitesurfing. Έχει πάρα πολλούς λόγους για να το κάνει, αλλά κυρίως νιώθει πάρα πολύ άνετα στο νερό. Περνάει αμέτρητες ώρες την ημέρα, προσπαθώντας να τελειοποιήσει το ταλέντο του. Αλλά έχει έναν ακόμη πολύ απλό λόγο που του αρέσει το συγκεκριμένο άθλημα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ταχύτητα, μου αρέσει πολύ να είμαι ανταγωνιστικός, μου αρέσει να προσπαθώ να είμαι ο καλύτερος και ο γρηγορότερος στον κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος που μου αρέσει το kitesurfing.
1: I'm Axel Mazzella. I'm two-time kite for World Series champion.
0: Ο παγκόσμιος αθλητής μας συστήνεται, μας λέει ότι είναι δύο φορές παγκόσμιος αθλητής και μας λέει να

όλοι οι αθλητές ξέρουν ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Και αυτές οι παραμικρές λεπτομέρειες πολλές φορές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό και ανάμεσα στις κούρσες, οι αθλητές ενδεχομένως να χρειάζεται να περιμένουν αρκετή ώρα, προκειμένου οι κριτές να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν για την εύρυθμη λειτουργία της κούρσας. Αυτό όμως χαλάει το ρυθμό των αθλητών. Το να στήσεις μια κούρσα και να τη διατηρήσεις έτσι ώστε πραγματικά να είναι δίκη για όλους τους αθλητές δεν είναι πολύ εύκολο. Για την ακρίβεια είναι αρκετά στρεσογόνο. Πολλές φορές ο άνεμος είναι ασταθής, αλλάζει τις σημαδούρες. Μια καινούργια διεύθυνση χρειάζεται χρόνο για να στηθεί. Χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται μέσα. Όλα αυτά δημιουργούν ένταση, στρες, αλλά και μια καινούργια κούρσα που οι αθλητές θα πρέπει να τρέξουν. Όμως εδώ έρχεται η τεχνολογία να παίξει το ρόλο της. Η τελευταία καινοτομία είναι αυτές οι σημαδούρες που λέγονται Mark, Set and Bot. Αλλάζουν γρήγορα την ροή, μπορούν να ελεγχθούν ακόμη και από ένα smartphone ή από ένα tablet. Διαθέτουν μηχανή έτσι ώστε να μετακινούνται μόνες τους με την τεχνολογία ενός GPS και δεν κουνιούνται από το σημείο πριν να τους πει κάποιος να το κάνουν. Σε τι βοηθούν λοιπόν? Στη γρήγορη αναδιοργάνωση της κούρσας, στην ακριβή τους τοποθέτηση και διορθώνουν μόνες τους μάλιστα και το ακριβώς το που πρέπει να είναι. Μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν αλλού, μιας και δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να την κουνήσει, πηγαίνει μόνη της με τη μηχανή, και όλα αυτά χωρίς να χρειάζονται καν άγκυρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Βοηθάει και σε οικολογικό επίπεδο η συγκεκριμένη καινοτομία, αφού δεν χρειάζονται σκάφη να πάνε να την επανατοποθετήσουν, άρα λιγότερος κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτή, λιγότερα καύσιμα θα καταναλωθούν, λιγότερα χρήματα θα καταναλωθούν. Μοιάζει να είναι μια πολύ καλή καινοτομία που μπορεί να βοηθήσει το άθλημα να πάει μπροστά. Τώρα, είτε είστε ένας απλός ερασιτέχνης, είτε είστε ένας επαγγελματίας αθλητής του αθλήματος, τι είναι αυτό που σας τραβάει περισσότερο στο άθλημα αυτό? Μα φυσικά η ταχύτητα. Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτού του αθλήματος είναι η ταχύτητα. Και για να πιάσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, τι κάναμε εμείς? Ρωτήσαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός να σας δώσει 2-3 συμβουλές. Προσωπικά, λέει η ίδια, κάποιες φορές δυσκολεύομαι και εγώ να κουμαντάρω τα πανιά μου για να πάρω τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Είναι λίγο μια σχέση αγάπης και μίσους. Κάποιες μέρες νιώθω ότι όλα πάνε καλά, κάποιες άλλες είναι σαν να μου λένε άστο, ξέχνα το. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Ελπίζω έτσι να σας βοηθήσω. Ας χωρίσουμε λοιπόν την προσπάθειά σας σε τρία στάδια. Την είσοδο, την μετάβαση και το τελευταίο, την έξοδο. Στην είσοδο σας λοιπόν είναι όταν έχετε ούριο άνεμο και τα πανιά σας είναι ψηλά. Η μετάβαση είναι όταν αλλάζετε τα πόδια σας στη σανίδα και ξεκινάτε να επιταχύνετε. Και τέλος, η έξοδος είναι όταν είστε κοντά στην ολοκλήρωση της επιτάχυνσής σας. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Η είσοδό σας είναι όταν το πανί σας είναι σε μια νορμάλ θέση και σιγά-σιγά με ούριο άνεμο ανεβαίνει ψηλά. Ένα πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε με αλλαγή του σώματός σας να επιβραδύνετε λίγο. Ακολούθως, θα προσπαθήσετε να πάτε κόντρα στον άνεμο, για λίγο. Το πόσο λίγο όμως εξαρτάται από αρκετά πράγματα. Τι εννοώ? Αν έχετε μεγάλη ταχύτητα ή το πόσο εξοικειωμένος είστε με το άθλημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι αν έχετε μεγάλη ταχύτητα και βρίσκετε πάνω σε ένα μικρό kite, τότε δεν χρειάζεται να πάτε κόντρα στον άνεμο πολύ. Διαφορετικά, αν έχετε ένα μεγάλο kite, τότε θα πρέπει να πάτε περισσότερο κόντρα στον άνεμο. Σημαντικό είναι και το πόσο άνετα νιώθετε να μετακινήσετε πάνω στο kite. Η μετάβαση είναι το κομμάτι που πραγματικά πρέπει να δουλέψετε πολύ. Περισσότερη προπόνηση, τόσο περισσότερο θα νιώθετε άνετα και θα μπορείτε να κάνετε αυτά ακριβώς που θέλετε. Η μετάβαση περιλαμβάνει το να μετακινείτε τα πόδια σας πάνω στο kite και να επιτυγχάνετε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Στη μετάβαση υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να ξέρετε και που αλλάζουν, αλλά μην αγχώνεστε. Εμείς θα το πάμε όσο πιο απλά γίνεται. Οπότε τα βήματα είναι να κρατάτε καλά τη σκότα της μαΐστρας και να αλλάζετε τα πόδια σας.

0: Αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω είναι να αλλάζω τα πόδια μου, να φέρνω το πίσω πόδι στον μπροστινό λουρί και το πίσω πόδι που είναι πια τώρα, το καινούριο πίσω πόδι, να το φέρνω μπροστά από το πίσω λουρί. Και με το που θα συμβεί αυτό, ξεκινάω αμέσως την επιτάχυνσή μου. Δεν είναι ότι κρατάω χαλαρά, δηλαδή. Πραγματικά την κρατάω δυνατά και τα δίνω όλα προς τη νέα κατεύθυνση που θέλω να πάρω. Τώρα ας μιλήσουμε για την έξοδο. Όπως είπα νωρίτερα, μου αρέσει να αλλάζω τη θέση των ποδιών μου και όταν φέρνω το πίσω πόδι, το καινούριο πίσω πόδι, το ακουμπάω μπροστά από το λουρί. Αλλά περιμένω κατά τη διάρκεια της εξόδου για να το βάλω μέσα στο ίδιο το λουρί. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβετε ποιο είναι το ιδανικό σημείο για να συμβεί αυτό, γιατί πρέπει να το νιώσετε. Αυτό όμως που θα καταλάβατε είναι ότι ακριβώς πριν το kite σας πάρει μία κάθετη θέση και νιώθετε ότι το kite δεν έχει πια κάτι άλλο να σας δώσει σε ένταση, τότε ακριβώς σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που έχετε πρέπει να προσπαθήσετε να αλλάξετε την θέση του ποδιού σας μέσα στο λουρί. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίτευξη της επιτάχυνσης, υπάρχουν κανένα δύο πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τη νέα σας κατεύθυνση. Τι θέλω να πω? Εάν πάτε στην άκρη του kite, τότε αυτό θα σας τραβήξει και θα σας δημιουργήσει μεγάλη ταχύτητα. Αν αποφασίσετε να πορευτείτε με τον ούριο άνεμο, τότε το kite δεν θα σας τραβήξει πολύ να σας δώσει ταχύτητα, αλλά θα έχετε μια καλή γωνία ούριου ανέμου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάτι ανάμεσα, δηλαδή και καλή ταχύτητα προς τη νέα κατεύθυνση, αλλά να έχουμε και καλή γωνία ούριου ανέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να νιώσετε το kite σας ότι πάει έτσι ακριβώς όπως θέλετε και ότι πραγματικά επιτυγχάνετε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, είναι λιγάκι να σταματήσετε λιγάκι, να κόψετε λίγο ταχύτητα για να νιώσετε το kite σας και έτσι θα καταλάβετε αν πρέπει να πάτε από τη μία κατεύθυνση από την άλλη, αν πρέπει να επιταχύνετε ή όχι. Αυτό θα σας οδηγήσει στο να καταλάβετε το σωστό σημείο στο οποίο πρέπει να βρεθείτε. Όλοι όσοι ασχολούνται με το άθλημα πια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και τα μάτια τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Το Pure Action θα ακολουθήσει αυτό το νέο Ολυμπιακό άθλημα και σε ένα επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στο παγκόσμιο μεικτό του Formula Kite στην Αυστρία, στη λίμνη Τράουνσε.
1: Warm welcome to Lake Traunsee and to Upper Austria.
0: Ο Managing Director, ο Christian Feichtinger, μας καλωσορίζει στη λίμνη Τράουνσερ. Μας λέει πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν τη διοργάνωση στην περιοχή τους με 38 αθλητές από 9 χώρες σε μια περιοχή, σε μια λίμνη στην Αυστρία, στη Βόρεια Αυστρία, ένα πανέμορφο τοπίο, δύσκολη σεζόν, δύσκολη χρονιά εν μέσω κορονοϊού, αλλά είναι ένα πραγματικά πρώτο event στην περιοχή που μπορεί να δείξει και να μεταφέρει σε όσους έχουν την απορία για το τι είναι αυτό το άθλημα, το πόσο ωραίο άθλημα είναι και το τι χαρές και τι μεγάλες ταχύτητες, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούν να απολαύσουν. Μερικοί από τους μεγαλύτερους αθλητές του κόσμου ανταγωνίζονται, διαγωνίζονται, πείτε το πώς θέλετε, σε ένα καταπληκτικό τοπίο, ένα φοβερό background, το βλέπετε κι εσείς, και είναι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι και με μεγάλη διάθεση να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα που επιστρέφουν στη δράση. Κάπου εδώ όμως αυτό το επεισόδιο του Pure Action φτάνει στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια, πάντα γεμάτα ένταση, έτσι όπως ακριβώς σας έχει συνηθίσει το Pure Action, έρχονται πολύ σύντομα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στην παρέα. Θα σας δούμε πολύ σύντομα ξανά.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: τηλεπικοινωνίες,
1: υγρό στοιχείο,
0: ορεινή διάσωση
1: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
0: Δώσε δύναμη ζωής.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δράση από τις Ολυμπιακές τάξεις εν ώψη των αγώνων στο Τόκιο. Παρακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια μας ρίξαμε μια προσεκτική ματιά σε μια από τις παλαιότερες Ολυμπιακές κατηγορίες, την 470. Συνάντησαμε την Αφροντίτη Ζέγκερς, την Ολλανδή ιστιοπλό, που στοχεύει σε ένα μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με τη νέα συμπαίκτριά της, την δύο φορές Ολυμπιονίκη Λόκε Μπέργκουτ. Εξιστορίσαν μερικές από τις καλύτερες στιγμές τους από την τρέχουσα καμπάνια και στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης, το ζευγάρι των Σουηδών, Ντάμπελκ και Μπέγκστρομ, ακολουθώντας τη νέα τους ρουτίνα καθώς επιστρέφουν στη δράση. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια άλλη Ολυμπιακή κατηγορία, το RSX, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο το 2008. Όντας η πιο προσιτή κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διαγωνισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει καλυφθεί από μεγάλο αριθμό ιστιοπλών από περισσότερο από 60 έθνη σε 60 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά μας, λέει ο Άντρους Πόξι. Για την κατηγορία RSX θα έλεγα ότι ίσως και για τα μαθήματα windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου έλαβαν μέρος 333 αγωνιζόμενοι που έπλαιναν στην κατηγορία RSX. Είναι καταπληκτικό, ενώ ότι το τελευταίο ρεκόρ ήταν γύρω στους 260 με 270 και ξεπεράσαμε αυτό τον αριθμό κατά 60 ιστιοπλώους. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γκάρδα και πάλι είχαμε ρεκόρ με την συμμετοχή των ιστιοπλών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά 100 περισσότερους στο γυναικείο στόλο. Και επίσης είχαμε περισσότερους ανταγωνιστές στο νεανικό στόλο σε σχέση με ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οι νέοι που ασχολούνται πλέον με την ιστιοπλοεία είναι πάρα πολλοί και ειδικά με τις ιστιοσανίδες νέας γενιάς. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συμμετοχή αρθρώα, οπότε είναι απλά εξαιρετικό. Επομένως, θα έλεγα ότι το 2019 ήταν μια χρυσή χρονιά για το RSX. Αλλά φυσικά, όπως γνωρίζουμε, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Ένωση για την παγκόσμια ιστιοπλοεία είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή, το RSX δεν επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί το 2020. Φυσικά, ξέρουμε ότι θα χάσουμε μέρος του στόλου μας. Αλλά, όπως προείπα, ανυπομονούμε για ό,τι θα ακολουθήσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ρεκόρ που είχαμε το 2019, αλλά εργαζόμαστε σκληρά για να τα πλησιάσουμε. Αυτό είναι το κλίμα στα RSX που δεν βρίσκονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Ένας αθλητής που είναι αφοσιωμένος στην κατηγορία αυτή από την εισαγωγή της το 2006 είναι ο Έλληνας, ο Βίρονας Κοκαλάνης. Ο Βίρονας βούτυξε στο windsurfing για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών. Αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου έλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία της καριέρας του ήταν όταν πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα στα 35 του χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις, ο Βίρονας ετοιμάζεται να ασκήσει τα νερά και να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η δύναμή του πηγάζει από την κόρη του και τον Νίκο Κακλαμανάκη, χρυσό Ολυμπιονίκη στην Ατλάντα, που του δείχνει τον δρόμο για την επιτυχία. Ξεκίνησα το windsurfing το 1998. Αυτή είναι η πρώτη φορά που σηκώθηκα όρθιος στο windsurf και την επόμενη χρονιά άρχισα να αγωνίζομαι σε μερικά μικρά αγωνίσματα στην Ελλάδα και μετά το 2000 συμμετείχα στην πρώτη μου διεθνή ρεγκάτα που ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Κέρδισα από τότε και αυτό ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για την αρχή. Το 2001, καθώς μεγάλωνα, μπήκα στην κατηγορία νέων και κέρδισα τους ευρωπαϊκούς και ήμουν 13ος στον κόσμο, οπότε αυτό είναι το θέμα. Τότε ήμουν στο γυμνάσιο και σκεφτόμουν μετά να πάω στο windsurfing για πλήρες ωράριο ή να σπουδάσω και να πω στο πανεπιστήμιο, αλλά το windsurfing με κέρδισε. Ο Βίρονας είναι ακόμα μόλις 35 ετών, αλλά με περισσότερα από 20 χρόνια εστιοπλοϊκής εμπειρίας και ζωή γεμάτες αναμνήσεις και ιστορίες γύρω από το windsurfing, το RSX, με μεγάλο του δάσκαλο, τον Νίκο Κακλαμανάκη. Η σχέση με το windsurf ξεκίνησε λόγω του πατέρα μου που έκανε windsurf και στην συνέχεια από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα και μόλις με άφησε εκεί και μου είπε τώρα θα μάθεις ιστιοπλοϊκό, θα μάθεις ιστιοσανίδα. Αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά μου είπε ότι είσαι ψηλός και πρέπει να κάνεις ιστιοσανίδα. Ήμουν ψηλός για την ηλικία μου, μόλις 12 ετών τότε, και έτσι ξεκίνησα και πήγα στο windsurf. Το ερωτεύτηκα. Πρέπει να ήμουν μόλις ένα χρόνο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η θεία μου και φυσικά η γιαγιά μου ήταν πολύ χαρούμενη με εμένα. Πραγματικά έζησα όμορφες στιγμές και αρκετό χρόνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εδώ βρισκόμαστε στην Βάρκιζα. Και τώρα είμαι στον ίδιο δρόμο όπου ζούσα τότε. Εδώ είναι η γιαγιά μου. Είχαμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, βλέποντας ο Βίρονας Κοκαλάνης στο οικογενειακό του άλμπουμ. Ο πατέρας του, η μητέρα του, τον έχουν αγκαλιά δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παίζοντας στην πλατεία, στην Βάρκιζα. Εκεί είναι ο ίδιος δρόμος όπου ζει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα και τώρα υπάρχουν πολλά σπίτια τριγύρω, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις το πώς αλλάζουν τα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι στο σαφάρι στην Αφρική, πραγματικά εκπληκτικά και θέλει να πάει και πάλι. Η μητέρα του αρκετά νέα σε αυτή την φωτογραφία. Ο πατέρας του όταν έκανε windsurfing ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές της δεκαετίας 80, στη Βάρκιζα, στον αγαπημένο χώρο προπόνησης. Στο σχολείο, μαζί με φίλους, έχει ακόμα κάποια επαφή με κάποιους από αυτούς. Μία από τις πρώτες μέρες εκπαίδευσης στην τάξη των Mistral. Μπορείτε να δείτε το windsurf, είναι ολοκένουργιο, αστραφτερό. Το πρώτο windsurf που πήρα, μου το πήρε η θεία μου, ήταν δώρο για να ξεκινήσω την προπόνηση με την αγωνιστική μου ομάδα. Και αυτός ήταν ο πρώτος μου διαγωνισμός το 2001 στην Ταϊλάνδη, που ήμουν τρίτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στην τελετή απονομής. Το 2003 στο Μεξικό ήμουν δεύτερος στον κόσμο και αυτή είναι η ομάδα από τα παλιά χρόνια, η ομάδα του windsurfing της Βάρκιζας. Μας λέει ο Βίρονας Κοκαλάνης ότι ο λόγος που ξεκίνησαν όλα αυτά είναι επειδή ο πατέρας μου ήταν αυτός που με έβαλε στο windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο αφού με πήγε στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Δυστυχώς από τότε πιστεύω ότι πραγματικά οφείλεται σε αυτόν, αλλά είχαμε εκείνο το άσχημο γεγονός. Πραγματικά δεν το κάνω, δεν θα το έκανα αν δεν ήταν αυτός και αν δεν ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο, το μεγαλύτερο μου επίτευγμα. Ο Βίρονας βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ο Βίρονας Κοκαλάνης είναι πλέον στο τέλος του τρίτου Ολυμπιακού κύκλου ξεκίνησε με την έκτη θέση πίσω στο ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2012 και από τότε στόχευε πάντα ψηλότερα. Η πρώτη μου Ολυμπιακή αγώνες ήταν στο Λονδίνο το 2012, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχα καμία εμπειρία πριν. Πήγα για την εμπειρία, μετά ήρθε η έκτη θέση που ήταν πολύ καλή, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα πολλά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλό. Είπα εντάξει, ήμουν έκτος στο Λονδίνο, στο Ρίο θέλω να κάνω κάτι καλύτερο, πολύ καλύτερο. Ξεκίνησα καλά τον διαγωνισμό, ήμουν στην τρίτη θέση τις πρώτες μέρες και ξαφνικά κάποιες ψυχολογικές πτυχές με έκαναν να χάσω το κίνητρό μου. Ας πούμε ότι έπεσα λίγο. Κατέβηκα στις θέσεις, έπεσα στην πέμπτη, δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό, ήταν κάτι σκληρό το οποίο έπρεπε να το καταπιώ. Πηγαίνοντας στο Τόκιο έχω μεγάλες προσδοκίες από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά για εμένα είναι μια πρόκληση και οι δύο το θεωρούμε μεγάλη πρόκληση και μας αρέσουν οι μεγάλες προκλήσεις, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχουμε πετύχει πολλά, ο Νίκος έχει πετύχει πολλά, οπότε ξέρω τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να με βοηθήσει στο μέγιστο, να ονειρεύομαι αρκετά και να κάνω, να πετύχω αυτό που θέλω. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, προπονητής του Βίρονα έγινε ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Ατλάντα το 1996 και ασημένιος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα το 2004, ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο γιος του Ανέμου. Στην πρώτη διοργάνωση ομαδική, ο Βίρονας κατέκτησε ευρωπαϊκό μετάλλιο. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Το μετάλλιο που κατακτήσαμε με τον Νίκο στη Μασσαλία στα ευρωπαϊκά το 2017 ήταν η πρώτη διοργάνωση που είχαμε μαζί. Μετά από αυτό, το επόμενο highlight ήταν η κόρη μου. Ήρθε στη ζωή λίγους μήνες μετά τους ευρωπαϊκούς. Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για να μάθουμε αν η συνεργασία των δύο παθιασμένων windsurfers θα οδηγήσει σε ένα πολύ αναμενόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Βίρονας το περιμένει πώς και πώς και έχει την στήριξη του Νίκου Κακλαμανάκη αλλά και της οικογένειάς του. Όλα συνεισφέρουν σε αυτή την τελευταία σεζόν για το RSX. Να έρθει μια μεγάλη επιτυχία. Ο Βίρονας ως πατέρας είναι καταπληκτικός. Ήμουν σίγουρο ότι θα ήταν πολύ καλός πατέρας. Η γυναίκα του μπορεί να περάσει χρόνο και να παίξει την Βαλεντίνη και αν έχει ήδη συμπληρωθεί 4 ώρες προπόνησης και τις περισσότερες μέρες έχει διπλή προπόνηση κάθε μέρα, τότε θα βρει τουλάχιστον 2-4 ώρες για να παίξει με τη Βαλεντίνη, αλλά όχι μόνο να παίξει, πηγαίνει στο πάρκο, ζωγραφίζει μαζί της, κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον καναπέ με το σερφ, γιατί η Βαλεντίνη δοκιμάζει κάθε σερφ που φέρνει ο Βίρονας στο σπίτι. Μπορεί να κάνει, μπορεί πάντα να βρει νέα κόλπα για να την κάνει ευτυχισμένη. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα από τον Βίρονα ως πατέρα. Ειλικρινά, το 2019 ήταν επίσης μια πολύ καλή σεζόν και τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν, να συνδυάζονται στη σχέση μας, είπε με την σειρά του ο Βίρονας, στη συνεργασία που είχαμε με τους αγώνες, γιατί είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στους ευρωπαϊκούς στην Μαγιόρκα, ήταν το Μάρτιο. Πήραμε την πέμπτη θέση και μετά στο Worlds in Torbole που ήταν το Σεπτέμβριο πήραμε την τέταρτη. Είχαμε πολύ καλό κίνητρο σε αυτόν τον αγώνα. Ήθελα πολύ ένα άλλο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γιατί το τελευταίο μετάλλιο ήταν το 2013. Δεν το καταφέρα πέρυσι, αλλά δουλεύω πραγματικά πάνω σε αυτό, κάτι που θέλω να κάνω ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βίρονας Κοκαλάνης.
1: I wouldn't be into coaching.
0: Έχει την υποστήριξη βέβαια του Νίκου Κακλαμανάκη. Δεν θα ασχολούμαι με την προγνωτική αν δεν ήταν ο Βίρονας, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα τη συγκεκριμένη στιγμή που τον αντιμετώπισα αμέσως μετά τον διαγωνισμό. Ήταν ο πρώτος τυοπλός που ξέσπασε σε κλάματα και οι δύο μας ξέσπασαμε αλλάζοντας σε λόγια και μετά κατάλαβα ότι θα σε προπονήσω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, αλλά το κράτησα μέσα μου. Μετά ήρθε η κατάλληλη στιγμή, οπότε είχα αποφασισμένο για τον αθλητή, όχι στο καλύτερο ψυχολογικό επίπεδο, ήξερα ότι θα δουλέψω, αλλά κυρίως το είχα στο μυαλό μου. Βλέποντας τον να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην Ατλάντα, λέει ο Βίρονας για τον Κακλαμανάκη, με ενέπνευσε να ξεκινήσω το windsurf και το να μπορώ να έχω έναν προπονητή είναι μόνο ωφέλιμο, με βοηθάει σε όλα τα είδη, αλλά το πιο σημαντικό στην ψυχολογική πτυχή μου, που είναι κάτι που είμαστε συνεχώς σε επαφή και έχουμε εστιάσει στην εργασία μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε ένα χρόνο μέχρι την διαδικασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορεί ακόμα να είναι bonus το γεγονός ότι πήρε αναβολή, γιατί θα μας δώσει περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και πιστεύω ότι είναι κάτι καλό που μπορεί να βγει από αυτό. Το πάθος, η αποφασιστικότητα, από την αρχή εξακολουθεί να έχει το ίδιο πάθος ο Κακλαμανάκης και αυτό προσπαθεί να μου μεταφέρει και αυτό είναι πράγματι κάτι που θαυμάζω πάνω του. Για μένα ο μεγαλύτερος στόχος μου στη ζωή, στην πραγματικότητα που ήθελα να πετύχω, είναι να είμαι ο πρώτος στην ιστορία που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως προπονητής. Αυτό για την Ολυμπιακή διαδικασία στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ιστορία που έγινε πραγματικότητα και θέλω να είμαι μέρος της. Ευχαριστώ τον Βίρονα που μου έδωσε την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι επίσης λιγότερο από ένας χρόνος για το RSX να ανοίξει το δρόμο στη νέα Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing, το IQ Foil. Η μεγάλη αλλαγή είναι η προσθήκη του φτερού αλουμινίου στο κάτω μέρος της σανίδας. Κάτι που αλλάζει βέβαια εντελώς το αγώνισμα, αλλάζει τις ταχύτητες και την διαδικασία. Να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι αθλητές σε αυτή τη νέα πρόκληση και πώς θα αλλάξει γενικά το άθλημα της ιστιοσανίδας με την προσθήκη του foil, αυτού του φτερού στο κάτω μέρος, που δίνει μια διαφορετική όθηση στο windsurfing. Μετά από τη συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer που μεταβαίνει από το RSX στο IQ Foil με φατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing Formula 2020. Ωστόσο, ο Βρετανός ιστιοπλός έχει ημιτελή δουλειά με την κατηγορία RSX. Ο Tom θα κάνει ντεμπούτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μια χώρα που μέχρι στιγμής έχει κερδίσει 3 Ολυμπιακά μετάλλια στην εποχή RSX. Ξεκίνησα το windsurfing το 2004 νομίζω. Ήμασταν σε διακοπές, πήραμε ένα windsurfing για 50 λίρες, μας λέει ο ίδιος. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε, αλλά ήταν κάποιο μέσο διασκέδασης στην παραλία. Ο μπαμπάς μου και εγώ και η αδελφή μου πιάσαμε αυτό το πράγμα και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε. Δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Στη γενέτειρά μου, στην Οξφόρδη, έχουν μια λίμνη εκεί και έχουν ένα προπονητικό κέντρο. Ο πατέρας μου μου πήγαινε κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ. Είναι τόσο δύσκολο σημείο για να μάθεις, κατέληξα να το μισώ για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα να το ερωτευτώ. Ξανά ο μπαμπάς μου με παράτησε μετά το σχολείο, έμαθα για αγώνες και ένας 60χρονος άντρας μου είπε μπορείς να ασχοληθείς με τους αγώνες. Οπότε μου μίλησε για ταξίδια, για διάφορες διαδικασίες, όμορφες συναντήσεις και έτσι λοιπόν σύντομα μπήκα σε ένα σύστημα ομάδας όταν περνάς από το αγωνιστικό επίπεδο junior και μεταβαίνει στην εθνική ομάδα και μετά στο Ολυμπιακό πρόγραμμα RSX. Το επίπεδο ήταν τόσο ψηλό που μάθαινα από αυτούς και απολάμβανα την βόλτα. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερος. Όταν ήμουν παιδί, σπούδαζα για το γυμνάσιο και μετά πήγα στο κολέγιο, σπουδάζοντας κυπουρική και ήθελα πολύ να γίνω τεχνικός. Δούλευα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, μετά έκοβα το γρασίδι και έπρεπε να κάνω διάφορα πράγματα, ό,τι κάνεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο της ζωής μου. Μου άρεσε πολύ η κυπουρική, το windsurfing είναι ένα όνειρο και έκανα προπόνηση το βράδυ και μετά πήγαινα στο γυμναστήριο πολύ κουρασμένος ύστερα από την δουλειά όλη τη μέρα. Ήταν ένα μεγάλο άλμα, αλλά είχα αποταμιεύσει αρκετά χρήματα και κατέβηκα στο Weymouth, στο Portland, όπου διεκδίχθη η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα προφανώς τώρα. Αλλά το να αφήνουν οι γονείς μου το παιδί τους να κάνει ιστιοσανίδα ως όνειρο αντί να συνεχίσει την καριέρα του είναι ένα παιχνίδι από τους γονείς, ειδικά όταν σε παρασύρουν σε μια χώρα κάνοντας ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε ήταν κάτι το διαφορετικό για τον αθλητή που είδε εντελώς να αλλάζει η ζωή του. Όπως σχεδόν κάθε αθλητής στον κόσμο, η ζωή του Tom επηρεάστηκε από την πανδημία του COVID-19. Έπρεπε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, ωστόσο το πάθος του για το windsurfing τον ώθησε να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά κατά τη διάρκεια της πιο έντονης περίοδου του lockdown για να είναι στη σωστή φόρμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires είναι μαθητής εδώ και πολλά χρόνια και παρά τις εμφανίσεις που έκανε το 17 και το 18 δεν το έβαλε κάτω. Κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19 ήταν πράγματι δύσκολο. Ποτέ δεν έχω σταματήσει να κάνω ιστιοσανίδα για τόσο καιρό από τότε που ήμουν 11 χρονών. Ποτέ δεν είχα τον χρόνο να χαλαρώσω, δεν είχα ιστιοσανίδα αυτή την περίοδο, το να μην βρίσκομαι γύρω από το νερό ήταν πραγματικά περίεργο, αλλά ήταν επίσης πολύ ωραίο που επέστρεψα με την οικογένειά μου και ήμουν κλειδωμένος με τους γονείς μου. Είχα τον χρόνο να καλύψω την διαφορά με τους ανθρώπους, ήταν πολύ ωραίο να καλύψω τη διαφορά με την οικογένεια. Έκανα επίσης πολλές προπονήσεις, ποδηλασία, διατηρώ την φόρμα και διατηρώ τον εαυτό μου σε καλή θέση, το σώμα μου και την υγεία μου. Κατέληξα να κάνω ποδήλατο 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τον υπόλοιπο χρόνο έκανα κινήσεις σώματος και άλλα πράγματα για να κρατήσω κάποιον έλεγχο. Βεβαιώθηκα ότι είμαι αρκετά δυνατός, έτσι ώστε να επιστρέψω πλήρως. Τα χέρια μου είναι πράγματι σκληρά τώρα, έκανα πράγματα που σκληραίνουν τα χέρια, για να βεβαιωθώ ότι όταν επιστρέψω στο windsurfing θα είμαι εκεί από την πρώτη μέρα. Ακατάπαστα. Οπότε ναι, κράτησα τον εαυτό μου απασχολημένο σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να είμαι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ο Tom Squires, ο Βρετανός αθλητής του RSX, είναι μαχητής εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε καλές εμφανίσεις την προηγούμενη τετραετία, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Πίεσε περισσότερο το 2019, κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας και ένα όνειρό του έτσι έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 2017, το 2018, το 2019 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμε σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι πραγματική πρόκληση που συμβαίνει. Και όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και έτσι κατάφερα να επιλεγώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που με κάνει ιδιαίτερος χαρούμενο. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, το διακύβευμα είναι μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά. Για μερικούς είναι η τελευταία ευκαιρία για επιτυχία, για άλλους είναι ένα όνειρο ζωής για πρώτη φορά, όπως ο Tom Squires. αλλά για όλους θα είναι εντελώς μια μοναδική εμπειρία, ειδικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο, ιδιαίτερες συνθήκες για όλη την ανθρωπότητα. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, καθώς θα παρακολουθήσουμε την καλύτερη αθλητική δράση, όπως πάντα, σε όλον τον κόσμο, με αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Να είστε καλά!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο. Σας εισάγει στα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Αυτή τη σεζόν παρακολουθήσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Λίμνη Γκαράντα, στην πρώτη διοργάνωση από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα για το Παρίσι το 2024. Στην Γκάρντα στην Ιταλία, η συνέπεια του Νίκο Παρλιέρ σε όλη τη ρεγκάτα απέδωσε καρπούς και σε την δική του τρίτη μεγάλη στιγμή ως παγκόσμιος πρωταθλητής, ενώ στο γυναικείο στόλο η Ντανιέλα Μόροζ υπερασπίστηκε τον τίτλο της για άλλη μια χρονιά σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση που φιλοξενεί η Κάμπιον Γιούνεϊ Βέλα, το εκπληκτικό τοπίο της Λίμνης Γκάρντα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε τη δράση του Kite Foil World Series που αποτελείται από 4 γεγονότα, μια σειρά όπου θα αναμετρηθούν όλοι με όλους. Ξεκινά από την Κιτζέρια της Ιταλίας, κατευθύνεται στο Πικ Ντάν και στο Βέιφαγ της Κίνας για να γυρίσει πίσω στο Κάλιαρι στο νησί της Σαρδινίας στην Ιταλία, όπου άνδρες και γυναίκες θα δώσουν την μάχη τους για το Kite Foil World Championship, με στόχο βέβαια να αναδειχθούν νικητές, να αναδειχθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Οι μάχες αναμένονται σημαντικές σε 4 προορισμούς, σε 4 σημαντικούς αγώνες. Είμαστε εδώ για την πρώτη διοργάνωση της σειράς Kite Foil World Cup. Είναι αρκετά συναρπαστικό, λέει ο Κόνορ Μπέιμπριτζ. Φέτος γίνεται αρκετά πιο δομημένο, πιο επίσημο. Υπάρχουν 4 εκδηλώσεις, αλλά ενθουσιάζονται πολύ με αυτό. Κάνουν πιο συναρπαστικά τα γεγονότα. Φέτος θα έχουμε διαδοχικές εκδηλώσεις, προφανώς εδώ, σε 2 διοργανώσεις στην Κίνα και μετά τερματισμό στη Σαρδινία. Νομίζω ότι είναι σχεδόν η μεγαλύτερη περιοδία για το πρωτάθλημα φέτος. Από ποτέ. Ο ανακτήριος αγώνας της σειράς αθλητικών premium εκδηλώσεων φιλοξενήθηκε από το Hang Loose, την παραλία της Νότιου Ιταλίας που βρίσκεται στην Καλάβρια, στη μέση του τμήματος της Τυρινικής Ακτής, στον κόλπο της Αγίας Ευθυμίας. Τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα, το παραθαλάσσιο αθλητικό πάρκο προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα ευκαιριών για όλους σε μέρες γεμάτες δράση, αλλά είτε απλά χαλαρωτικές. Όμορφες στιγμές, καλοκαιρινό το κλίμα και εικόνες. Είχαμε ήδη μια διεθνή εκδήλωση, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι. Όλοι λατρεύουν αυτό το μέρος γιατί έχουμε ένα συνεχές αεράκι κάθε μέρα από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Εύκολη πρόσβαση, επίπεδα νερά, είναι μια τέλεια περιοχή για αγώνες και κυρίως για τα foil. Ο Φλόριαν Γκράμπερ γνωρίζει πολύ καλά την παραλία Hang Loose, είναι ένας κόσμος πολλαπλών TTR, πρωταθλητής σε αυτή την κατηγορία, τερμάτισε τέταρτο στο Kite Foil World Series πέρυσι, επιστρέφει σε γνώριμα νερά για να βελτιώσει το περισμένο αποτέλεσμα της χρονιάς, το περσινό του επίτευγμα. Κάτι που αποτελεί πρόκληση φυσικά για τον ίδιο. Είμαστε εδώ στην παραλία Hang Loose στην Τζιζέρια για αγώνες. Ο άνεμος έρχεται, θερμικός τέλειος, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε καλύτερα. Είμαι αρκετά χαρούμενος για αυτό το μέρος, προσπαθώ να έχω μερικά αποτελέσματα στο foil. Το επίπεδο είναι αρκετά σφιχτό, επομένως τα 5 πρώτα από τα 10 στάδια θα πρέπει να είσαι εξαιρετικά συνεπής σε όλη τη διοργάνωση για να μπορείς να το κερδίσεις στο τέλος. Θα είναι σαν να κάνω καλά ξεκινήματα,
να είμαι μακριά από την ομάδα, να προσπαθείς να πετύχεις κάποια στάση διαφορετική από τους άλλους. Ο καθένας άλλος θα θέλει να κάνει τη δική του κούρσα. Στο τέλος κάποιες νίκες ή κάποια καλά αποτελέσματα είναι αυτά που θα φέρουν τη διαφορά. Εδώ θα είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Στόχος είναι να αποδώσω τον καλύτερο με αυτό και να κάνω καλά αποτελέσματα. Ελπίζω να είμαστε στην πρώτη πεντάδα. Αυτός θα ήταν ο πρώτος στόχος και να δούμε τι θα γίνει, τι θα συμβεί μετά. Βέβαια, ο πρώτος στόχος είναι να μπούμε στο top 10 και μετά να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Φλό είναι ένας βετεράνος αθλητής του kiteboard. Παρακολουθεί το μάθημα του Ίκα από τότε που ξεκίνησε με το αυτοκίνητο και τον χαρτάετο του. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενος μερικά από τα περισσότερα εμβληματικά σημεία, χώρους για kite falling. Μια ζωή γεμάτη εμπειρίες με υπέροχες στιγμές για να θυμάσαι. Έτσι είναι η ζωή ενός kite boarder. Ο Φλό ξέρει πώς να διεκδικήσει την κάθε στιγμή. Με το αυτοκίνητό του ψάχνει να βρει το κατάλληλο σημείο και όταν το βρει, το μόνο που κάνει είναι να βγάλει τον χαρταετό και το πτερίγιο, να πέσει στην θάλασσα και να πετάξει ψηλά με την βοήθεια του χαρταετού, δίνοντας έτσι το μήνυμα και βέβαια διευρύνοντας τους δικούς του ορίζοντες. Και όχι μόνο, αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να τον μιμηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός από τον Φλό, άλλος ένας έμπειρος αθλητής που αγωνίζεται πολλά χρόνια στην κατηγορία είναι ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Φόρμουλα, ο Κόνορ Μπέινμπριτζ της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Κόνορ έχει μια ποικίλη ιστορία εστιοπλοείας, ήταν στην Ολυμπιακή Εκστρατεία στο Windsurf πριν μεταπηδήσει στο kite. 25 ετών ο Βρετανός, πρώτα ως αθλητής, μετά ως προπονητής και τώρα ξανά ως κορυφαίος αθλητής. Ευκαιρία είναι να μάθουμε περισσότερα για τον Κόνορ. Πώς έγινε top level αθλητής? Δεν ήταν εύκολο, χρειάστηκε πολύ σκληρή δουλειά. Η ένταξη στην φόρμουλα έκανε τεράστια διαφορά. Δουλεύω μαζί με τον Χαρταετό. Νομίζω ότι είναι πολύ σκληρή δουλειά. Πολλοί άνθρωποι ζήτησαν το μυστικό για το πώς να φτάσεις εδώ, από το πίσω μέρος του στόλου στο μπροστινό. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κάποια απάντηση παρά μόνο σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά νομίζω ότι είναι η μόνη που μπορεί να σας οδηγήσει εκεί τελικά. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησα το windsurf στα 9 μου και μετά έκανα μέρος μου την Ολυμπιακή Εκστρατεία στο windsurf μέχρι τα 21. Άρχισα να παίζω στα 19 μου και μετά πήγα για 2-3 χρόνια σε μια διαδικασία πλήρους απασχόλησης. Είναι πολύ εκπληκτικό. Είδα ένα βίντεο 10χρονου να κάνει back rolls και μπροστινά rolls με ένα χαρταετό και με εξέπληξε. Οι νέοι έχουν πει για τα καλά στο kiteboarding. Σε 10 χρόνια από τώρα δεν ξέρω που θα είναι αυτό το άθλημα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 50 κόμβους ή 60 κόμβους. Νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Η ομορφιά του αθλήματος πρόκειται να διαδοθεί ακόμα περισσότερο και να λαμβάνουμε μέρος σε αυτό το άθλημα ακόμα μικρότερη σε ηλικία. Απλώς βλέπουμε τόσους πολλούς νέους στην παραλία να μαθαίνουν πώς να κάνουν kite surf και ήδη δοκιμάζω το kite falling που είναι πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι κάνει τεράστια διαφορά από την εμπειρία μου αν μάθεις πώς να προπονείς. Γενικά πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου, τι να κάνεις πολύ περισσότερο, πώς να διδάξεις αυτό που κάνεις. Και τώρα επιστρέφοντας στο νερό, πρέπει να εστιάσω πολύ περισσότερο σε εμένα, κάνοντας λιγότερη προπόνηση, αλλά κάνει τη διαφορά. Πώς να ακούς τον εαυτό σου προπονώντας τον εαυτό σου στο νερό. Για μένα η προπονητική είναι κάτι σαν παιχνιδάκι, ενώ φέτος έχω επικεντρωθεί στην άλλη πλευρά των πραγμάτων. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι υπέροχο, βλέποντας πολλούς νέους που έχω προπονήσει και τα κορίτσια που έχω προπονήσει να βρίσκονται εδώ.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.

0: καταπληκτική ερμηνεία. Υπέροχη.
1: Σελίν Ντιόν, ε.
0: Σελίν Ντιόν. Σου είπα ότι έχει εβδομάδα μόδα στο Παρίσι. Ορίστε, αυτή ήταν η έκπληξη.
1: Πότε ξεκίνησε?
0: Ξεκίνησε. Και εδώ πέρα η Σελίν Ντιόν πήγε και μάγεψε τα πλήθη και τους εξέπληξε όλους σε ένα ντεφιλέ της Λορεάλ.
1: Πώς.
0: Σε ένα ντεφιλέ της Λορεάλ με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
1: Και
0: να τα όλα τα μοντέλα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραίο, ε.
1: Τι ωραίο, τι ωραίο ξεκίνημα. Είναι η έναρξη λοιπόν αυτού του ντεφιλέ που λέει η Αλεξάνδρα μας στο Παρίσι. Πριν από 4 ώρες ολοκληρώθηκε και βλέπετε πρώτη εδώ από το Action 24 και την πρωινή ζώνη αυτή την υπέροχη έναρξη. Σελίν Ντιόν προχώρησε με την πολύ καταπληκτική ερμηνεία, όπως είπε, και βγήκαν πάνω τα μοντέλα επί σκηνής, σχεδιάστριες. Ποιον βλέπουμε, Γιουρά?
0: Ποιον βλέπεις, την Kendall Jenner.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια.
0: Λογικό. Καταπληκτική εικόνα. Με τον πύργο του Άιφελ πίσω. Είναι φανταστικό. Αχ, και ξεχνάω το όνομα.
1: Εσείς που είσαι της μόδας, τα κορίτσια αυτά να ξέρετε.
0: Ναι, εγώ δεν τα ξεχνάω τα ονόματα. Δεν είμαι καλή σε αυτά.
1: Είναι όλες οι κυρίες σχεδιάστρες, βλέπω εδώ, μοντέλα, μπράβο.
0: Μπράβο, ναι, η Χάιντι Κλουμ, Βιβί Μπουγιούρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή εννοούσα.
1: Μπράβο σας,
0: πολύ
1: ωραίο.
0: Εξαιρετικό. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24, στην πρωινή ζώνη, παρέα με Νίκο Υποφάντη, που δεν θα σχολιάσει μόνο το ντεφιλέ της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι.
1: Και Αλεξάνδρα, καημένουμε όλη την επικαιρότητα όπως έχει διαμορφωθεί. Κρατήστε τα κορίτσια, κρατήστε όσο έχουμε να παίζουν. Πολύ μου άρεσε, βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ αισιόδοξο με τη Σελίν Ντιόν να είναι ξανά επί σκηνής. Λοιπόν, και να πούμε την καλημέρα μας σε όλους και όλες εσάς, όπου και αν βρίσκεστε καλή δύναμη, ό,τι και αν κάνετε, μείνετε εδώ στην πρωινή ζώνη. Θα πάμε μαζί με την Αλεξάνδρα μέχρι τις 10 παρά 20 και θα είστε ενημερωμένοι.
0: Πάει και αυτός ο μήνας, μια μερούλα έμεινε, μία και σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, οδεύουμε προς τον Οκτώβριο και σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος.
1: Είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης, γιορτάζει με αυτούς τους Κυριάκους. Δεν γιορτάζει μαζί με τον Πρωθυπουργό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Πρωθυπουργός είναι τον Ιούλιο.
1: Ο Πρωθυπουργός είναι Ιούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης είναι τώρα. Αν είσαι τώρα Κυριάκο Πιερακάκη, Υπουργέ των Οικονομικών, χρόνια σου πολλά. Έτσι, τα έχουν έριξει. Έχουν όσιους, Αγίους. Τι γίνεται?
0: Είναι πολύ.
1: Τι
0: να μας τα πούνε, να τα ξέρουμε, να τα ξεμπερδέψουμε, να στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά. Εκεί που πρέπει σε κάθε γιορτή.
1: Έλα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Με αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη, εσείς καταλάβετε γιατί παπάντζες ήταν αυτή?
0: Για μία ακόμη φορά. Για μία ακόμη φορά έχουμε μία ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία πουλούσε ματζούνια, έκανε χημειοθεραπείες ακόμα και σε ογκολογικούς ασθενείς που δεν είχαν κάποια κακοήθεια, είχαν γίνει έλεγχοι. Κρύβεται απάτη του ΕΟΠΗ τεράστια από πίσω, Νίκο.
1: Γιατί γράφανε
0: φάρμακα. Βέβαια.
1: Ναι, θα τα δούμε σε λίγο. Θα ανοίξουμε το θέμα.
0: Εγώ, συγγνώμη, θα το ξαναπώ και θα το ξαναρωτήσω. Συγγνώμη που επιμένω. Είχαν γίνει έλεγχοι. Γιατί αυτή η κλινική ήταν ακόμα ανοιχτή?
1: Γιατί στην Παπάντζα κάποιοι είναι πρώτοι.
0: Α.
1: Ελλάδα είσαι. Πάμε να δούμε με το Λέβητα. Αυτός ο Λέβητας αερίου. Πού πρέπει να είναι? Πώς πρέπει να είναι? Ποια είναι αυτή η στρόφιγγα διαφυγής που οι νέες οικοδομές, πολυκατοικίες και νέες εγκαταστάσεις έχουν και οι παλιές όχι? Και τελικά, τι οδήγησε σε αυτή τη θανατηφόρα έκρηξη που είχαμε τους 6 νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας? Σε λίγο θα τα δούμε.
0: Και σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε μέρες που έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε μαζί του. Μέτρα, αύριο τα περιμένουμε. Μην το ξεχνάμε αυτό, για να δούμε πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα.
1: Μέτρα και φάλτσα.
0: Και φάλτσα. Και δημοσκοπήσεις.
1: Όλα.
0: Τα πάντα έχουμε.
1: Μείνετε εδώ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θέλεις να χορέψουμε σκοτάδι?
0: Βεβαίως.
1: Για πάμε.

0: Ωραίο, ε! Κατάλαβες.
1: Δεν υπάρχει τώρα μαμά και κόρη. Δεν υπάρχουν, ε.
0: Ναι.
1: Είναι μαμά και κόρη, λογικά, έτσι.
0: Είναι μαμά και κόρη και έχουν βάλει αυτά τα, θυμάσαι, τα βραχιολάκια που βάζαμε στις συναυλίες όταν ήμασταν μικρά. Ακόμα υπάρχουν και μετά τα βάζαμε και στην κατάψυξη και τα σπάγαμε για να ξανανάψουν πάλι στο σκοτάδι. Φωτίζουν αυτά.
1: Η Ζουζούνα είναι η παιχνιδιάρα.
0: Ναι.
1: Του καταλαβαίνει, σβήνει το φως, είναι έτοιμη να το κάνει αυτό. Έτσι, τη αρέσει πάρα πολύ και το απολαμβάνει.
0: Βέβαια.
1: Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλα τα Ζουζούνια και στις μαμάδες. Τους μπαμπάδες, παππούδες και τις γιαγιάδες που τα ετοιμάζουν σιγά σιγά όχι ακόμα για να πάνε στο σχολείο.
0: Κάτσε καλά στα
1: ή στο πανεπιστήμιο.
0: Να κοιμηθούν.
1: Ξεκινούν τα τμήματα σήμερα στα πανεπιστήμια. Θέλω να σου πω για τους πρωτοετήσεις. Την καλημέρα μας λοιπόν. Για πάμε. Φανείς.
0: Βεβαίως. Φανείς Καραμπατσάκης. Να σε καλημερίσουμε. Φάνη, καλό πρωινό. Γιατί έχουμε εξελίξει στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Σχετικά με τους συνηγόρους
2: της

0: μόνο στον γιατρό και ότι παρετούνται από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Από την πρώτη στιγμή ο γιατρός τα ρίχνει όλα στην σύζυγό του, οπότε πώς θα μπορούσε ένας δικηγόρος να εκπροσωπεί και τους δύο χαράσοντας ο ίδιος τις υπερασπιστικές γραμμές, και εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι, αναλυτικώς καταλήγει η ανακοίνωση. Είχε προηγηθεί μια άλλη ανακοίνωση του ίδιου γραφείου ότι δεν θα προχωρούν σε δηλώσεις, ειδικά στην τηλεόραση, ναι, στις τηλεοπτικές κάμερες, και ακόμη μια πληροφορία νωρίτερα ότι επέμενε ο δικηγόρος ότι δεν είχε χορηγήσει μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη γιατρός, και αυτό καταρρύπτεται από τις έως τώρα πληροφορίες, και είχε δηλώσει, φέρεται να είχε δηλώσει το γραφείο, ότι θα παρετεί το αν αυτό ίσχυε. Νέος δικηγόρος της γιατρού αναλαμβάνει ο γνωστός ποινικολόγος κύριος Νίκος Αλεξανδρής, ναι, ο οποίος εντός της ημέρας ενδέχεται να το γνωστοποιήσει και επίσημα και να κάνει και κάποια δήλωση.
1: Ναι, θέλει να πάρει πρώτα την κοινή δικογραφία. Μιλήσαμε μαζί του. Μόλις πάρει την δικογραφία θα γίνει κάποια κοινή δήλωση και αμέσως μετά θα μπορεί να εκπροσωπεί και την γιατρό. Πάντως μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, Αλεξάνδρα, πως ο σύζυγος από την πρώτη στιγμή, ενώ το ζευγάρι σε αυτές τις περιπτώσεις πηγαίνει μαζί, είναι ενωμένο, υποτίθεται να βγάλουν τα δύσκολα, την δίνει κυριολεκτικά, έτσι όπως το είπες εσύ, Πάνη, την δίνει στη δικαιοσύνη, με κάθε λεπτομέρεια, ότι εκείνη φταίει.
0: Εγώ δεν ξέρω τίποτα, εγώ ήμουν σε άλλο σημείο, είχα άλλο πελάτη, εκείνη έκανε την πλασμαφαίρεση, εγώ δεν είχα καμία σχέση με αυτό, και όλες οι άλλες ενέργειες που ακολούθησαν, κάποια στιγμή έχουν ενιαία γραμμή, από ένα σημείο και έπειτα,
1: ναι,
0: αλλά το βασικό κομμάτι διαφοροποιούνται.
2: Έτσι. Και έκανες πολύ καλά που το σημείωσες για την μέθη. Για το αν είχε χορηγηθεί μέθη εν τέλει στο Γιώργο Μαζονάκη, που θα το μάθουμε μόλις βγούνε. Καθυστερούν και πολύ να βγούνε. Θέλουν και πολύ χρόνο οι τοξικολογικές εξετάσεις. Το είχαν πει οι συνήγοροι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που και εσύ μας μεταφέρεις, ότι εάν και εφόσον βρεθεί κάτι τέτοιο, εμείς δεν θα συνεχίσουμε στην υπεράσπιση της κατηγορουμένης, στην υπεράσπιση της γιατρού. Διαφορετική στάση, μπορεί κάποια στιγμή λίγο να συμφώνησαν σε κάποια πράγματα, αλλά από την αρχή κρατούν πολύ διαφορετική στάση.
1: Σωστά.
0: Και έχουμε τις νοσηλεύτριες, οι οποίες τις τελευταίες μέρες και σήμερα θα συνεχίσουν να καταθέτουν. Εντός της ημέρας αναμένεται μία ακόμη νοσηλεύτρια να καταθέσει στον ανακριτή. Είναι μία νοσηλεύτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, από την Ουκρανία, η οποία δεν έχει καταθέσει ως τώρα ούτε στην αστυνομία, και την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητά, πέραν του ανακριτή που την έψαχνε, να ζητά να καταθέσει και η οικογένεια Μαζονάκη. Να. Γιατί έχει πολύ σημαντικά πράγματα να πει.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, Φάνη, από την τεράστια εμπειρία σου, αλλάζουν τις πρώτες καταθέσεις τους, μην βρεθούν κατηγορούμενες και αυτές. Δηλαδή, το έχουμε
0: για ψευδή
1: δει
0: κατάθεση, βέβαια.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Μην βρεθούν κατηγορούμενες. Αλλάζουν
0: το λιγότερο.
1: Και το λιγότερο.
2: Κάποιες είπαν ότι ήταν σε σύγχυση εκείνη την ώρα, ότι ναι, δεν είδαν το ρολόι, ότι μπαινόβγαινε πολλοί κόσμος, ναι, ότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει ακριβώς τι συμβαίνει.
1: Μία από αυτές όμως είπε ότι η κυρία Γάκα, ναι, γιατρός.
2: Οι γιατροί τους είπαν τι να πούνε.
1: Γιατρός, ναι, λέει, μην το κάνετε, λέει αυτό, θα το πούμε έτσι όλες μαζί κτλ.
2: Φαινότανε, Νίκο. Φαινότανε.
1: Από την πρώτη στιγμή.
2: Βέβαια, αφού το λέγαμε. Όταν έχεις πει ακριβώς τα ίδια λόγια, δεν φαίνεται ότι κάποιος έχει δασκαλέψει.
1: Έτσι. Φάνη, θα το παρακολουθείς βεβαίως το θέμα και θα ενημερώνεις και την δική μας εκπομπή και την επόμενη. Τώρα, έχουμε μια άλλη υπόθεση. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει με αυτήν τη διευθύντρια νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια. Σας έφαγα, ντροπή σας. Ποιο τα λέει στα παιδιά, στους γονείς, πού το λέει. Καταγγέλει η ίδια βιοπραγία εναντίον της. Αποφασίστηκε η μετακίνησή της, τα έβαλε με τους γονείς. Τι έχει γίνει, για πες μας αυτήν την υπόθεση.
0: Σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια, διευθύντρια του νηπιαγωγείου, τα βάζει όπως φαίνεται σε βίντεο και ακούγεται σε βίντεο, νομίζω το έχουμε.
1: Το βλέπουμε.
0: Να φωνάζει στα παιδιά. Μπορεί να έχουμε και ήχο, όχι.
1: Ακούμε και
0: ακούγεται, εν πάση περιπτώσει, και

0: κάποιος της μιλάει απ' έξω.
1: Λοιπόν.
0: Θέλω να σου πω, Φάνη, κάποιος της μιλάει απ' έξω και πώς μιλάς έτσι στα παιδιά. Αυτή λέει ντροπή σου. Διαλέγεται με σε πολύ έντονο ύφος.
1: Έχουν χαλάσει τα παιδιά το σχολείο.
0: Ναι.
1: Έχουν χαλάσει τα παιδιά το σχολείο. Χρειάζεται 5.000 ευρώ για να φτιαχτούν πάλι τα πράγματα. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Είχε προηγηθεί η επίθεση στα παιδιά ότι έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο σας έφαγα. Και γενικότερα μία άκρος επιθετική συμπεριφορά στα παιδάκια του νηπιαγωγείου. Τα έβαλε στην πορεία με κάποιους περαστικούς, κάποιους διερχόμενους έξω από το σχολικό συγκρότημα που τις έκαναν παρατήρηση και στη συνέχεια φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση με τραύματα μεταξύ άλλων υπέστη στο πρόσωπο από διάφορα άτομα τα οποία βρέθηκαν στο σχολικό συγκρότημα και τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι γονείς των παιδιών με τα οποία νωρίτερα είχε επιτεθεί, εις βάρος των οποίων νωρίτερα είχε επιτεθεί.
2: Τα παιδιά αυτά έκαναν ζημιά στο σχολείο. Ωραία. Είναι παιδάκια νηπιαγωγείου, δηλαδή είναι 5 χρονών. Έκαναν ζημιές. Αν θεωρείς, κυρία μου, εκπαιδευτικέ, που είσαι εκεί στη θέση που είσαι, για να μαθαίνεις αξίες σε αυτά τα παιδάκια, για να τους μεταδίδεις αξίες, ότι πρέπει να τους μιλάς με αυτόν τον τρόπο, σε αυτά τα παιδάκια που ταράζονται και τρομάζουν όταν ακούνε φωνές, και ειδικά τέτοιες φωνές, ότι πρέπει να τους μιλάς έτσι, πάρε τηλέφωνο τη μαμά τους και τον μπαμπά τους και πες τους, ελάτε να δείτε, εδώ πέρα το σχολικό μας συγκρότημα είναι ανακαινισμένο. Ανακαινίστηκε πρόσφατα με τον Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν γίνει κάποιες ζημιές. Να δούμε πώς θα τις καλύψουμε. Όχι να ορίεσαι και να λες, κάνουν 5.000 ευρώ οι ζημιές και να φωνάζεις τα παιδάκια και να τους λες, σας έφαγα, ντροπή σας.
0: Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Η συμπεριφορά της κρίνεται απαράδεκτη και θα πρέπει να δουν πολύ καλά από τη δευτεροβάθμια. Το δευτεροβάθμιο όργανο του ΣΥΟΥ, η εκπαιδευτική, τι θα κάνουμε με αυτή την κυρία. Προφανώς δεν κάνει, θα τα δούμε σε πολύ συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Φάνη, για την πρώτη αυτή ενημέρωση. Τώρα να πούμε την καλημέρα μας. Στη Θεοδώρα Πότα, τον Περικλήτο Μπατσούρη, στο Μάνο Τριγώνη και στη Γεωργία Τσάλη, συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
2: Να ξεκινήσουμε. Παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τη Θεοδώρα Πότα. Θεοδώρα, έρχεται στην επιφάνεια αυτή η απάτη, θα έλεγα, ακόμα μία φορά. Δυστυχώς με θύματα όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήθελαν να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο, μια κλινική η οποία δεν είχε καμία άδεια για να κάνει αυτή τη δουλειά. Έλα, πας μας πώς έχει υπόθεση.
3: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε τη λειτουργία ενός τμήματος σε μια ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν παράνομη. Η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος, να σας πω αρχικά ότι η ιδιωτική κλινική αυτή λειτουργεί σε πολύ μικρή απόσταση από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το Θεαγένειο, και διαφήμιζε online στην ιστοσελίδα σελίδα της ότι διαθέτει ογκολογικό τμήματα. Τώρα, υπεύθυνος, χωρίς να υπάρχει όμως η απαραίτητη άδεια, υπεύθυνος αυτού του τμήματος, ως υπεύθυνος εμφανιζόταν ένας ιατρός πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, ο οποίος μάλιστα διατηρούσε το γραφείο του μέσα στην κλινική, χωρίς όμως να έχει συναφθεί η απαραίτητη σύμβαση συνεργασίας τους. Τι έκανε τώρα ο συγκεκριμένος? Από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς και έπειτα επιλαμβάνονταν τις χορήγησής τους μέσα στο ογκολογικό τμήμα της εν λόγω κλινικής, ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό αυτής της κλινικής. Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ότι είναι υποχρεωτικό να διαθέτει. Δεν διέθετε η συγκεκριμένη κλινική το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις ασθενών που νοσηλεύτηκαν για λίγες ημέρες στην κλινική κατόπιν εντολής άλλου ιατρού, χωρίς όμως να έχουν κάποια μορφή κακοήθειας και λάμβαναν κανονικά οι άνθρωποι αυτοί τα συγκεκριμένα φάρμακα. Είχε γίνει ένας έλεγχος το 2025 από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για
2: έγινε
3: τον έλεγχο ιδιωτικών κλινικών.
2: Και τους άφησαν έτσι να λειτουργούν,
3: Θεοδώρα. Είχε αποφασιστεί να ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας αυτής της κλινικής και μάλιστα υπήρξε λόγω υποστελέχωσης, έτσι, και υπήρξε και η εισήγηση αυτή η κλινική να σφραγιστεί και να ανακληθεί η άδειά της. Όμως δεν είχαν αναφερθεί στο πόρισμα αυτής της Επιτροπής όλα όσα αποκάλυψε ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έτσι, η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν σφράγισε ποτέ τη συγκεκριμένη κλινική και τώρα όλα όσα έχουν διαπιστωθεί έχουν πλέον κοινοποιηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, στον ΕΟΠΗ αλλά και στον Ιατρικό Σύλλογο για τη Διερεύνηση Τυχών Πειθαρχικών Ευθυνών. Σαφώς εξετάζεται και το κομμάτι των ποινικών ευθυνών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Υπεγράφει τώρα η σχετική απόφαση από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα, και αναμένεται σήμερα
0: δικαστικός επιμελητής
3: να μεταβεί εκεί.
0: Αντικαρκυνικά σε ανθρώπους που δεν τα είχαν ανάγκη για να τα συνταγογραφούν. Αληθεύει.
3: Είναι αυτό που είπα νωρίτερα. Ακριβώς υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν μορφή κακοήθειας, έμπαιναν στην κλινική, νοσηλεύονταν
0: οι
3: για κάποιες μέρες
0: και λάμβαναν
3: χημειοθεραπευτικά φάρμακα.
0: Θα δούμε τα ονόματά τους που βάζαν την υπογραφή αυτή. Γιατί για να σου δώσει μια συνταγή κάποιος, πρέπει να είναι γιατρός.
3: Στη συγκεκριμένη κλινική είναι αυτός που σας είπα στην αρχή. Αυτός
2: ο πνευμονολόγος.
3: Ιατρός πνευμονολόγος.
2: Ναι.
3: Με ειδικότητα στην ογκολογία πνεύμα.
2: Το θέμα είναι το εξής.
0: Εδώ είστε και εδώ, είμαστε κύκλωμα εδώ.
2: Ωραία, κύκλωμα θα βγει.
3: Αυτού τμήματος, το οποίο είχε όλα τα απαραίτητα σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, έτσι. Ήταν ως τμήμα πλήρως ελεγχομένο, χωρίς καμία άδεια ωστόσο.
2: Θεοδώρα, συγγνώμη, γιατί εδώ πέρα έχουν και άλλοι ευθύνες. Κάποιοι πριν από ένα χρόνο πήγαν και έκαναν έναν έλεγχο. Κάποιοι είπαν ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Γιατί αυτή η κλινική λειτουργούσε επί ένα χρόνο μετά τον έλεγχο, όταν έχουν διαπιστώσει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Κάποιοι έχουν ευθύνες. Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Και κάποιοι άνθρωποι συνέχιζαν να είναι έρμεα αυτών των γιατρών που πουλούσαν φούμαρα και μετά. Που πουλούσαν ελπίδα.
0: Ελπίδα. Ναι. Θα δούμε την εξέλιξη.
3: Δυστυχώς.
0: Ναι, Θεοδώρα, θα δούμε την εξέλιξη υπόθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένεις μαζί μας. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Περικλής Πατσούρης από την Ηλία για μια γυναίκα από την Πάτρα που έφτασε πάνω από, ακούστε, 200 ψεύτικα προφίλ για να κάνει τι, Περικλή?
4: 3 ψεύτικα προφίλ, όλα συνέβησαν το 2018, Σεπτέμβριο του 2018 και την ορημία του πιλότου έγινε το 37χρονο με 38χρονη από την Πάτρα, από το Βόλο πιλότος, μέσω Instagram. Έτσι λοιπόν πήγε εκεί, γνωρίστηκε στο Βόλο, για 2 εβδομάδες περίπου διήργησε όλη αυτή η σχέση, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε, με αποτέλεσμα μετά να επιστρέψει στην Πάτρα και να κάνει αυτή τη δουλειά που άλλωστε είχε ο πιλότος και να κλείσει το κινητό. Αυτό εκνεύρισε την 38χρονη πατρινή, έτσι, πατρινιά γυναίκα, και ήταν κλειστό τελείως το κινητό και με το που άνοιξε το κινητό, γιατί ήταν κλειστό για αρκετές ημέρες, οριμαχδός μηνυμάτων αλλά και άλλα πολλά, με αποτέλεσμα να τερματίσει αυτή η σχέση. Έτσι λοιπόν.
2: Δεν είναι δουλειά για να κάνεις 200 προφίλ.
4: Για να τον εκδικηθεί. Έτσι ακριβώς. Για να τον εκδικηθεί 203 ψεύτικα προφίλ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Με πολλά προσωπικά δεδομένα να βγαίνουν στον αέρα, με γενικότερα τις φωτογραφίες του πιλότου, του Βολιώτη πιλότου 37χρονου, με αποτέλεσμα να πάει κατευθείαν στη δικαιοσύνη και να έχουμε απόφαση καταδικαστική 48 μηνών το 2024. Εφετείο Τριμελές, Λάρισα, και έτσι λοιπόν η πρωτόδικη απόφαση των 48 μηνών συνέχισε να υφίσταται, με αποτέλεσμα να κριθεί προφυλακιστέα τουλάχιστον για 12 μήνες. Έτσι, και δεν αναγνωρίστηκε κανένα λαφρετικό. Δεν αναγνωρίστηκε τίποτα από όλα όσα ανέφερε, βέβαια, γενικότερα στην κατάθεσή της. Να πούμε ότι αναζητείται από τις αρχές. Πολύ απλά, γιατί πρέπει να αρχίσει την ποινή. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ότι αυτή η ποινή θα μπορούσε να υπάρχει χρηματικό, βέβαια, αντίτιμο για να μην πάει φυλακή. Άρα λοιπόν 12 μήνες οριστικά θα πρέπει να εκτίσει ποινή. Αυτή η γυναίκα που έφτιαξε τα 203 ψεύτικα προφίλ και έστελνε παντού μηνύματα. Παντού.
2: Προσέξτε, κορίτσια.
4: Γενικότερα έβγαζε.
2: Έβγαλε και τα πιπέδια.
4: Είναι μια απόφαση γενικότερα. Έτσι, προσέξτε, που κάνει τον γύρο γενικότερα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και γενικά αυτό που κρατάμε είναι ότι θα εκτίσει την ποινή των 12 μηνών, θα καθορογραφεί και βέβαια θα βγει το έντομα σύλληψης γιατί προς το παρόν αναζητείται. Μεγάλο θέμα.
0: Μεγάλο θέμα, Περικλή, και το άλλο που έχεις.
4: Είναι κάτι που άλλωστε...
0: Και το άλλο, η είδηση
4: συνέβη πριν αρκετά χρόνια.
0: Θέμα. Έτσι, για ένα 50χρονο.
4: Δυσάρεστη.
0: Όπου δυσάρεστη που καταγγέλλεται για κακοποίηση. Κακοποίηση μελών της οικογένειάς τους για σεξουαλική κακοποίηση.
4: Και ήδη προφυλακίστηκε στις φυλακές Τρίπολης. Έτσι, προσωρινά κρατούμενος. Είναι μια υπόθεση που βγήκε στον αέρα από τη μία κόρη που πήγε τον Αύγουστο του 25 στην ασφάλεια πατρών και κατέθεσε ότι από 12 χρόνια, από το 5 και το 17, τρεις κόρες και δύο ανιψιές κακοποιούνταν σεξουαλικά. Για σεξουαλική παρενόχληση γενικότερα από τον 50χρονο πατέρα. Έτσι. Άρα λοιπόν, με σύμφωνη γνώμη, άρεσε και λέγεται ότι οδηγήθηκε στις φυλακές. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα για το τι ακριβώς συνέβη. Συνέβη στην Αχαΐα, το λέμε περισσότερα. Ο 50χρονος ήδη πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Η ασφάλεια προσπαθούσε να δει την υπόθεση και να διελευκάνει και ότι ακριβώς συμβαίνει. Αρκετό καιρό έφερε εις πέρας αυτή η υπόθεση που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ψάχνουν ακόμα αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά και γενικά. Προσπαθεί να διελευκάνει και περαιτέρω αυτή την υπόθεση γιατί βγήκαν αυτά τα περιστατικά και μιλάμε ότι έγιναν από το 5 έως και το 17, τρεις κόρες και δύο ανιψιές σε πολύ μικρή ηλικία και πλέον αφού ενηλικιώθηκαν προχώρησαν στην καταγγελία αυτής της αποτρόπαιας πράξης.
2: Και μπράβο στα κορίτσια, Περικλή, που βρήκανε το θάρρος και το κουράγιο.
4: Η μία κόρη πήγε.
2: Μπράβο της που βρήκε λοιπόν.
4: Η μία κόρη πήγε αρχικά.
2: Στάθηκε στα πόδια της και κατάφερε να πάει να καταγγείλει τα όσα έζησε και τα όσα πέρασε. Πάμε όμως και στο Μάνο Τριγώνη. Γιατί έχουμε επίσης μια σοβαρή περίπτωση τώρα να μας πεις, Μάνο. Για τον σύντροφο, για έναν σύντροφο που χτυπούσε την κοπέλα του με καλώδιο.
5: Με καλώδιο τηλεόρασης, Νικό, και η Αλεξάνδρα φέρεται να χτυπούσε την 28χρονη σύντροφό του, ένας 53χρονος, διέμεναν μαζί το τελευταίο χρονικό διάστημα και φέρεται να είχαν και συχνές εντάσεις μεταξύ τους. Μάλιστα η ίδια μετέβη στο αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου και κατήγγειλε το περιστατικό, το πρόσφατο περιστατικό. Η ίδια ζήτησε μάλιστα και από τις αστυνομικές αρχές να της χορηγηθεί panic button αλλά και να μεταφερθεί η ίδια και τα δύο ανήλικά της παιδιά σε ασφαλή δομή. Η κοπέλα κατάγεται από τη Συρία και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε απευθυνθεί στη Συριακή κοινότητα της Κρήτης προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, τα μέλη της κοινότητας τη συνέστησαν να λύσει το πρόβλημα μαζί με τον σύντροφό της. Όλα ξεκίνησαν όταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο σύντροφός της τη ζήτησε να μεταφερθούν σε ένα παράπηγμα στην περιοχή της στην ίσου του Δήμου Μαλεβιζίου προκειμένου να διαμείνουν εκεί. Η ίδια αρνήθηκε και τότε ξεκίνησαν οι εντάσεις με αποκορύφωμα αυτή την ενδοοικογενειακή βία, το περιστατικό αυτό με το καλώδιο της τηλεόρασης. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς ο 53χρονος μετά το περιστατικό εξαφανίστηκε και αναζητείται.
0: Καλά έκανε αυτή η γυναίκα η οποία ήρθε για να σώσει τη ζωή της και τα παιδιά της, που κατήγγειλε τον δυνάστη της και νομίζω ότι πλέον οι αρχές, οι ελληνικές, θα είναι κοντά της για να μπορέσει να βιώσει πολύ καλύτερες συνθήκες. Τώρα, πάμε στη Γεωργία Τσάλη για μια φωτιά στην οδό Σίνα. Τι ακριβώς έγινε, Γεωργία? Καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Συνεγερμό σήμανε το βράδυ στην πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία στην οδό Σινά στο κέντρο της Αθήνας. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από κλιματιστικό που βρισκόταν στο μπαλκόνι του κτηρίου. Στο σημείο άμεσα έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, όπου κατάφεραν και έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ενώ προχώρησαν και σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Καλό πρωινό. Γεωργία Τσάλη, Θεοδώρα Πότα, Μάνος Τριγώνης, Περικλής Πατσούρης. Για ό,τι νεότερο, για ό,τι χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σας. Το Action 24 είναι παντού. Το βλέπετε, έτσι. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλό πρωινό. Τάσο Ανιακός, λοιπόν, για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτό το πρωινό. Τάσο, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα,
2: Τάσο. Φθινοπόριασε. Φθινοπόριασε. Ναι.
7: Και το όνειρο ξεθόριασε. Τι να το κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα, φθινοπόριασε νωρίς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε Σεπτέμβρη μήνα, και έχουμε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές, σε αντίθεση με την δυτική Δυτική και Κεντρική Ευρώπη που έχει τριαντάρια πάλι.
8: Έχουν τριαντάρια.
7: Βεβαίως.
8: Και εμείς εδώ έχουμε κανονικό φθινόπωρο και πιο κρύο.
2: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, να κατεβάσουμε κάνα μπουφανάκι, να κατεβάσουμε κάνα ζακετάκι, τι να κάνουμε.
7: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πιστεύω ότι
2: κατεβάζουμε σιγά
7: κατεβάσει,
2: σιγά.
7: Έχει κατεβάσει κάτι.
2: Τι είδε ακόμα, μπορεί. Όχι, το Σαββατοκύριακο. Ναι.
8: Τα μοντέλα, τα μοντέλα. Τι λένε τα μοντέλα για τον Οκτώβριο. Πάντα δούμε τι κάνουμε σήμερα.
0: Ναι.
7: Λοιπόν.
0: Κουμπί αριστερό. Δεξί.
7: Για να δούμε. Θα πάρει μπρος.
0: Θα πάρει μπρος.
7: Φαντάζομαι κάποια στιγμή.
0: Θα το πάρω εγώ. Να το δω εγώ. Μισό λεπτά. Μπράβο, πήρε μπρος. Μόνο το πήρε στα χεράκια μου. Ναι, για πάμε.
7: Λοιπόν. Όπως βλέπετε, κυριαρχούν οι βοριάδες σήμερα, στα 5 με 6, τοπικά 7 στο Αιγαίο. Mm. Αυτό έχει σαν συνέπεια να έχουμε βροχές στα ανατολικά προσύνεμα, στο Βοριά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική, Κεντρική, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Και μάλιστα στις περιοχές αυτές θα έχουμε και τοπικές βροχές, όχι όμως μεγάλης έντασης και διάρκειας. Είναι οι βροχές του Βοριά που δεν έχουν μεγάλη ραγδαιότητα. Οι άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ασθενείς βοριάδες στο Αιγαίο όμως, θα φτάσουμε τα 5 με 6 τοπικά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και τα 7.
0: Θα έχει λίγο κούνημα, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Ναι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα βόρεια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, ναι. Στα κεντρικά τους 24, στα δυτικά τους 26 με 27. Στο Ιόνιο δηλαδή, ενώ στα νησιά τους 22 με 25 στην Κρήτη και 26 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα που θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα και δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στη γύρω ορεινή ζώνη.
0: Α, δεν θα είναι
7: σημαντικό. Όχι κάτι σημαντικό.
0: Ναι.
7: Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε καλύτερο καιρό, δεν περιμένουμε βροχές, λίγα σύννεφα στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αλεξανδρούπολη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα 23 βαθμούς, στη Λίμνο 22 λόγω των βοριάδων, στην Κέρκυρα 26 λόγω της ανυπαρξίας βοριάδων, στην Τρίπολη δεν αποκλείεται να βρέξει λίγο το μεσημέρι στους 21 μέγιστη και 24 στο Ηράκλειο με βροχή και στην Κρήτη γενικά θα είναι η περιοχή που θα έχει αρκετή βροχή. Τώρα ένα zoom με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική. Περιμένουμε στα Μέγαρα τους 24 βαθμούς Κελσίου με πιθανότητα να βρέξει κυρίως τον Πατέρα, το Όρος εννοώ. Στον Πειραιά 25-23 στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα 24 και στο Λαύριο με πιθανότητα να βρέξει λίγο κυρίως στην Άνω Γλυφάδα, στον Ημιτό.
0: Αύριο αναμένουμε βροχές, έτσι δεν
7: είναι. Αύριο θα είναι περισσότερες οι βροχές και πιο δυνατοί οι άνεμοι που θα φτάσουν τα 8 με 9 παρακαλώ μποφόρ. Οι βοριάδες, οπότε τι μιλάμε για καλοκαίρι.
2: Πάει, φθινοπόριασε, οδεύουμε προς το χειμώνα. Και σήμερα ο Μπρελίτσα να πάρετε όσοι φεύγει από το σπίτι, ακούσατε τον Τάσο.
0: Στα βόρεια.
2: Και εδώ και στην Γλυφάδα, καλέ, και στο Λαύριο, ορίστε.
7: Εντάξει, κάτι ψηλά, για ημιτό,
2: ψηλά.
7: Μιλάμε,
2: δεν ημιτό, πειράζει. Ναι, ας πάρουν την ομπρελίτσα αν την έχουμε στα μάξι, είναι η εποχή της πια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Καλή σου μέρα. Λοιπόν.
2: Πάμε να δούμε λίγο και τις εξελίξεις που έχουμε. Τα συζητήσαμε και νωρίτερα με τον Φάνη Καραμπατσάκη στην υπόθεση Μαζονάκη. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν έχει χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη ή όχι. Τα αρνείται η γιατρός.
0: Ο γιατρός τα αρνείται. Αν λέει ψέματα όμως και εδώ και βγουν οι τοξικολογικές και δούνε τη μέθη, εκεί θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάστασή της. Έτσι, μην γελιόμαστε και...
2: Έχουμε αλλαγή από κάποιες νοσηλεύτριες στους ισχυρισμούς τους. Αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, ότι ήταν τελικά στο γιατρείο, λέει μία από τις νοσηλεύτριες, όταν έγιναν όλα, μπέρδεψε τις ώρες. Συνεχώς κάτι νέο μαθαίνουμε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Η Χριστίνα Αγγίκα έχει το ρεπορτάζ.
9: Νέα ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δίνει η κατάθεση της δεύτερης νοσηλεύτριας του ιατρείου που άλλαξε τα όσα έχει πει προανακριτικά και καίει τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς του Κολονακίου. Η νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται με μια απασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, περιέγραψε στον Ανακρίτη τον πανικό που επικράτησε το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευε στο ιατρικό κρεβάτι.
10: Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου, ενώ έφυγα αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης όλες τις εργαζόμενες. Επικράτησε πανικός.
9: Η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι ο 58χρονος γιατρός μετά την αποχώρηση των διασωστών του ΕΚΑΒ είπε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη για το περιστατικό.
10: Η γιατρός δεν δεχόταν καμία κριτική. Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο γιατρός μας είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Δεν είχα καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή.
11: Δεν υπάρχει αμφιβολία όσο προχωράει η έρευνα ότι οι δύο αυτοί κομπογιανοί στο Κολονακίου οδήγησαν στο θάνατο το Μαζωνάκη.
9: Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταθέσει στον ανακριτή άλλες δύο εργαζόμενες, μία γραμματέας και μία νοσηλεύτρια. Μάλιστα, η νοσηλεύτρια φέρεται να έκανε λόγο για χορήγηση μέθης, ισχυρισμό τον οποίο δεν φέρεται να αποδέχεται η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός.
12: Δεν είχε χορηγηθεί μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη.
9: Το κρίσιμο στοιχείο πλέον αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αν τα αποτελέσματα δείξουν ότι είχε χορηγηθεί μέθη, τότε σύμφωνα με πληροφορίες ο συνήγορός της ενδέχεται να αποσυρθεί από την υπεράσπισή της, μέχρι τότε δεν θα προβεί σε καμία δήλωση. Την ίδια ώρα, θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο Ιατρείο του Κολονακίου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Action 24, ανέφερε ότι αρμόδιος δεν είναι μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και η πολιτεία.
13: Να κάνει και η πολιτεία τους ελέγχους. Δεν είναι μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος πηγαίνει να δώσει την άδεια ασκήσεως. Δεν μπορεί να ξέρει ούτε το ηλεκτρονικό έγκλημα, ούτε το οικονομικό έγκλημα. Ούτε ο ΣΕΙΠ κατεργήθη. Υπάρχει ο ΣΕΙΠ, ενσωματώθηκε.
14: Εδώ βλέπουμε ότι δίδανε φάρμακα έτσι, τα οποία δυστυχώς δεν τα βρήκαμε, γιατί έγινε ο έλεγχος την επόμενη μέρα το πρωί, παρότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έφτασε 8.30, ήταν αμέσως εκεί πέρα για να κάνει τον έλεγχο. Την άλλη μέρα το πρωί που έγινε, έχουν εξαφανιστεί αυτά.
9: Πάντως, ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει την έρευνα λαμβάνοντας καταθέσεις. Αύριο πιθανότατα θα καταθέσει μια εργαζόμενη, η οποία δεν είχε περιληφθεί ως μάρτυρας κατά την προανάκριση.
2: Μάλιστα.
8: Μείνετε εδώ, θα έχουμε την εξέλιξη. Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό που σε περιμένει.
2: Καλημέρα, μπράβο, Νικόλα ωραία.
8: Μας. Γεια σου, Νικόλα. Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, λέει, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική, τα νέα είναι στο πρώτο θέμα. Που έχουν και κερδοσκόπη, βγείτε έξω από τα σπίτια σας, διαδηλώσεις στην Ισπανία για τα πολύ ακριβά ενίκια.
2: Εφημερίδα Καθημερινή. Η Λερναία Ίδρα της Μυκόνου, η ανεξέλιξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Στον δεύτερο όροφο το σημείο της έκρηξης στην μοιραία πολυκατοικία στην Πλάκα. Και δείτε εδώ, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Συστάσεις από την Κομισιόν. Δεν το λέει κάποιος ενεργειακός επιθεωρητής που εδώ εμείς φιλοξενούμε. Είναι συστάσεις από την Κομισιόν.
8: Μπαίνουμε σε αυτό το οικονομικό της καθημερινής μέτρας πυρήνη για περιορισμό κατανάλωσης ενέργειας. Προτάσεις λέει για μείωση της ζήτησης. Υψηλώσει ο κίνδυνος για κρίση εφοδιασμού σε αέριο. Τώρα το δημιουργήκανε. Σε αέριο και πετρέλαιο, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση της προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Ο αργός θάνατος στον μπιστρό, επίσης ωραίο θέμα. Στη Γαλλία μπαίνουν λουκέτα, το έχεις δει.
8: Όπως και εδώ οι ταβέρνες.
2: Και στην ώρα τους τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Τι βγήκατε να μας δώσετε γεύση νωρίς και περιμένουν οι άνθρωποι 15 μέρες.
8: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, λέει, μη μετακινήσετε, γραμμή των Βρυξελών. Α, δεν πάμε καλά, έτσι.
2: Αυτό που λέγαμε.
8: Δεν πάμε αυτό. Καλά.
2: Απογευματινή. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες, κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες, από διαμέρισμα των ηλικιωμένων η διαρροή. Και δείτε εδώ, η προειδοποίηση εξάρχου βγήκε αληθινή για το LNG, κάνει πίσω η Κομισιόν.
8: Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ω, δείτε εδώ θέμα. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ, αρκαλοχώροι, 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. Και οι κατοικίες και το σχολείο. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το αρκαλοχώρι, θα δείτε το θέμα αυτό και το πολίτικο και ο αδιάβαστος μόσχαλος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το Μανιφέστο.
2: Εφημερίδα Εστία ψυχαλίζει, γράφει στο πρώτο σελίδο της Εφημερίδα Εστία.
8: Εφημερίδα Δημοκρατία, ομερτά για τις απειλές της Γκλιφόιλ.
2: Εφημερίδα Ριζοσπάστη, το δίλημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» αφορά το σήμερα τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους.
0: Πάμε στην εφημερίδα «Κόντρα» και η την Καριστιανού η κυβαντική βιοανάδραση, αν είναι δυνατόν, παραπέμπεται λέει στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Ο Θάνατος Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου, βεβαίως. Μάλιστα.
2: Εφημερίδα One Voice, όταν βγει το αφεντικό, λέει: πάμε τη μηντιακή ομερτά. Κυρία Κεραμέως, γιατί από πολλοί εργαζόμενους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντας νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει, το είπε και η εταιρεία χθες. Αλλά πάμε στην εφημερίδα Political που έρχεται στα email μας καθημερινά. Το αποτύπωμα της απόφασης Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες μας λέει στο πρωτοσελίδο της.
2: Εφημερίδα Espresso, χάος πάνω από τον νεκρό Μαζό, 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο από τα βαμπύρ του Κολονακίου. Δείτε εδώ όμως, σοκαριστική καταγγελία Ολλανδέζας τουρίστριας Airbnb στα Εξάρχεια. Τι? Μου έφερε την πίτσα και μετά χύμιξε πάνω μου. Δελιβεράς βιαστής κυκλοφορεί ελεύθερο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Πρέπει να τον βρουν οι αρχές άμεσα, γρήγορα. Τώρα, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ στα αθλητικά μας και στον κόκκινο πρωταθλητή. Φωτιές ανάβει ο Σαλιακάς, χαμόγελα και στο θρύλο για το Μανώλη. Η Μπίλτα αποθεώνει το δεξιό μπακ του Ολυμπιακού.
2: Εφημερίδα Φως, φουριόζος στο Κάουνας. Ποιος? Ολυμπιακός? Ναι,
0: ναι.
2: Ταξίδεψε στη Λιθουανία και χαλασμός.
0: Παίζει σήμερα το βράδυ.
2: Η Εθνική ξεσηκώνει τη Θεσσαλονίκη.
0: Παίζει σήμερα το απόγευμα.
2: Για να το λέτε σας πιστεύω.
0: Μας λέει Sport Day, άκρος ερωτική. Λατρεία από την Εθνική, καθώς όλοι βλέπουν ξεκάθαρα μια ομάδα που σφίζει από ταλέντο με παίχτες ικανούς για ονειρεμένες περβάσεις. Και το Γιωβάνοβιτς, θέλω να σας πω, τον προπονητή.
2: Παράνοια για την Ελλαδάρα, γράφει
0: έτσι,
2: Live Sport.
0: Έτσι, και αεκάρα παντού, νίκη στη Μίκρα, νίκη στη Μίκρα, νίκη και εδώ. Πάτησε τον Μπάουκ στο hardball. Χθες το είδα το παιχνιδάκι αυτό, το είχε το κρατικό κανάλι. Είμαστε έτοιμοι.
2: Βεβαίως, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πηγαίνουμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Έχουμε να τον ρωτήσουμε πάρα πολλά για τα μέτρα που περιμένουμε να ανακοινωθούν αύριο, την πρώτη δόση έστω και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Στείλτε ερωτήσεις.
2: Βεβαίως. Και φυσικά ανοίγουμε τη συζήτησή μας σε πολύ λίγο με τους καλεσμένους μας να συζητήσουμε όλα τα θέματα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
5: Well, it's actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
6: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: It's a cops. I'll go this way.
8: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
9: Have the right to remain silent.
6: The Rookies.
10: Will you say that again, please?
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Oh, sisters, let me hear you.

0: Ξυπνήστε σιγά σιγά και γελάτε στην παρέα μας. Φτιάξτε το καφεδάκι σας. Καθίστε αναπαυτικά να ενημερωθείτε τσαγάκι, εδώ για όλα. Τσαγάκι θέλεις.
1: Παγάκι.
0: Τσαγάκι.
1: Ή ξέρεις τι, για τα πιτσιρίκια τα οποία σηκώνονται τώρα, είναι... Ετοιμάζουν τα γαλατάκια τους, τα πρωινά τους.
0: Άντε καλέ, φάτε κάτι πιο δυναμωτικό.
1: Κάνα τοστάκι που φτιάχνουν οι γονείς, κάνα κουλουράκι, κάνα τέτοιο. Τι να φάνε, τι.
0: Κανένα. Με λίγο πάγο. κάτι πιο δυναμωτικό.
1: Ναι.
0: Αυγά. Με λίγο ψωμί και λίγα αμύγδαλα.
1: Πού να τρέχεις να φτιάξεις αυγά τέτοια ώρα.
0: Τι πολλή ώρα θέλει για να φτιάξεις ένα αυγό. Δύο λεπτά θέλει.
1: Πώς τρέχει ο κόσμος τώρα, σε λίγο θα πεινώσει.
0: Τα βάζεις μόνο τους γίνονται τα αυγά.
1: Να πάμε στο TikTok σου.
0: Πάμε.
1: Είσαι έτοιμη, για δείτε.
0: Εμένα μου συνέβαινε συνέχεια. Συνέχεια. Μπορεί να μου συμβεί και τώρα, αν πρέπει να κάνω κάτι. Το οποίο δεν θέλω να το κάνω.
1: Τώρα όλα αυτά είναι επειδή έχει πατήσει ένα μπέργκερ μικρό.
0: Και καλά.
1: Πάτησε ένα μπέργκερ, ορίστε. Όλα αυτά...
0: Για να μην διαβάσει. Λέει, me when I try to study, εγώ λέει όταν προσπαθώ να διαβάσω, του συμβαίνουν όλα, πατάει το μπαλάκι.
1: Και όλο τυχαίο και πάστηκε.
0: Ο υπολογιστής και κοιμήθηκε.
1: Και κοιμήθηκε. Καλά.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Δείτε εδώ. Κόσμος, στο στούντιο. Γεμίσαμε. Γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
1: Πάμε από τις κυρίες.
0: Βεβαίως.
1: Η κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η κυρία Νανά Χαρβαλάκου, δικηγόρος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Ο κύριος Αποστολόπουλος, μέλος ομάδας επικοινωνίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Λιμανίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλο. Να είστε καλά.
0: Εδώ δίπλα μου είναι ο κύριος Ευάγγελος Μενάκος, είναι καθηγητής χειρουργικής στο ΕΚΠΑ και διευθυντής της 5ης χειρουργικής κλινικής στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε
3: καθηγητά. Καλώς σας βρήκα.
0: Έχουμε και σύνδεση με τον κύριο Γαλεντέρη, τον ιατροδικαστή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γαλεντέρη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Να μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Να ξεκινήσουμε από τους γιατρούς, αν είναι εύκολο. Και αμέσως μετά να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και οι έρευνες από την αστυνομία. Για αυτή την κλινική μαϊμού που χορηγούσε ογκολογικά φάρμακα, ένας και μόνο χωρίς γιατρέ να έχει, κύριε καθηγητά, να έχει σύμβαση αποκλειστική με την κλινική, ογκολογικά φάρμακα είναι δυνατόν, ογκολογικές πρακτικές.
3: Στο παρελθόν γινόταν. Τώρα πλέον που το νομικό πλαίσιο εδώ και χρόνια έχει εξηγιανθεί, τα ογκολογικά φάρμακα, η ενδοφλέβια, χημειοθεραπεία, απαιτούν ειδικούς χειρισμούς και όχι μόνο γιατρό, απαιτούν και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Διότι η παραμονή του ασθενούς κρατάει πάρα πολλές ώρες, η έγχυση των φαρμάκων κρατάει πολλές ώρες, χρειάζεται ειδική υποδομή. Έχουμε ζήσει εποχές, θυμάμαι, προ-20ετίας, 30ετίας, που στηβάζονται σε ιδιωτικά ιατρία, δεν τα λέγαμε κλινικές, ογκολογικοί ασθενείς, σε καθόλου άξιους, προσέξτε, σε καταπληκτικούς ογκολόγους, αλλά ήταν έτσι πιο χαλαρό το καθεστώς. Τώρα και το νοσηλευτικό προσωπικό που χειρίζεται αυτά τα φάρμακα πρέπει να είναι εξειδικευμένο και οι συνθήκες κάτω από τα... υπό τις οποίες τα χειρίζεται πρέπει να είναι καθορισμένες.
0: Εδώ, κύριε Μενενακό, οι άνθρωποι αυτοί έκαναν χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθεια. Και δεν ξέρω τι μπορεί, αν επιτρέπετε καταρχάς, εσείς θα μας το εξηγήσετε αυτό, και τι μπορεί να πάθουν αυτοί οι ασθενείς, που ίσως να μην πρέπει να τους χορηγηθεί το συγκεκριμένο φάρμακο, συγκεκριμένη ουσία.
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Και χωρίς να είμαι νομικός, επειδή έχω μια μεγάλη εμπειρία ως σύμβουλος, σας τα πει και ο κύριος Γαλεντέρης, αυτό είναι και κακουργηματική πράξη, δεν είναι απλό πλημέλημα.
0: Να.
3: Έτσι.
0: Κύριε Γαλεντέρη.
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν ήταν οικονομικό το όφελος να χορηγούνται χημειοθεραπεία σε ασθενείς που δεν έχουν καρκίνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα νοσοτροποποιητικά και όλα αυτά έχουν ιδιαίτερες παρενέργειες, οι οποίες μπορούν να ουσιαστικά προκαλέσουν και μόνιμες βλάβες, με αποτέλεσμα να τις καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Συνεπώς, αν δεν υπάρχει κατάλληλη ένδειξη, αυτό δεν ισχύει μόνο για τα φάρμακα, αν δεν υπάρχει κατάλληλη ένδειξη, δεν προχωράμε ποτέ σε θεραπεία. Τα πρωτόκολλα και οι καθιστήριες οδηγίες έχουν δώσει ουσιαστικά τις ενδείξεις για κάθε από το οποίο προβαίνουν. Είτε είναι μια χειρουργική πράξη, είτε μια φαρμακευτική αγωγή. Όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες ενδείξεις, φυσικά και είναι ποινικό αδίκημα.
0: Ποινικό αδίκημα, κυρία Χαρβαλάκου. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν στήσει μια ολόκληρη κομπίνα. Έβγαζαν λεφτά γιατί συνταγογραφούσαν στον ΕΟΠΗ.
5: Ακριβώς.
0: Και έπαιζαν με τις ζωές των ανθρώπων.
5: Εδώ, καταρχήν, ως διαδικασία βρισκόμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Έχουμε ένα αρχικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο θα πάρει το δρόμο του. Κοινοποιήθηκε εξ όσων είδα στην εισαγγελία εφετών για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Οπότε, σε επίπεδο ποινικών ευθυνών, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε σε ένα πρώτο σκέλος για τις παράνομες ιατρικές πράξεις που διενεργήθηκαν σε ανθρώπινο οργανισμό, οι οποίες δεν απαιτούνται και ενδεχομένως τι σωματικές βλάβες πιθανόν προκάλεσαν. Και ένα δεύτερο επίπεδο είναι το οικονομικό, που ήδη άκουσα από τον κύριο Γαλεντέρη, γιατί διάβασα για ψευδείς δηλώσεις στον ΕΟΠΗ, για ενδεχόμενη λήψη αποζημιώσεων, για νοσηλίες στην κλινική, οι οποίες αχρεωστήτως θα καταβάλλονταν με βάση την ψευδή δήλωση. Άρα, δεν έχω πιστεί αν πράγματι τελούνταν αυτές οι ιατρικές πράξεις ή αν δηλώνονταν για λήψη αποζημιώσεων, έτσι. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να διακρίνουμε.
1: Κυρία Σταυροπούλου, θα έρθουμε αμέσως σε εσάς, αλλά πρώτα στον κύριο Αποστολόπουλο. Κύριε Αποστολόπουλε, έχετε βγει η ειδική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και το οικονομικό έγκλημα και οι συναδελφοί σας υπόλοιποι που διαχειρίζονται αυτές τις υποθέσεις. Κυριολεκτικά παγανιά. Και ψάχνετε από ιατρείο σε ιατρείο, κλινική σε κλινική, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς που κάνουν τους ελέγχους. Τι βρίσκεται?
6: Το πολύ σημαντικό που πρέπει να αφήσουμε σε αυτό το τραπέζι είναι ότι πρέπει να γίνουν ουσιαστικοί έλεγχοι, προληπτικοί πάντα, για να μην φτάνουμε σε υποθέσεις όπως αυτή που είδαμε τελευταία του Γιώργου του Μαζονάκη και πολλών άλλων συμπολιτών μας. Είτε είναι επώνυμοι είτε λιγότερο επώνυμοι. Το θέμα είναι να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και δεν είναι μόνο η ελληνική αστυνομία, είναι πολλοί φορείς, ο ιατρικός σύλλογος, η αρχή διαφάνειας. Είναι πολλοί φορείς που πρέπει να δουλέψουμε παρέα για να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα.
0: Λέτε,
6: σίγουρα όσο ψάχνεις, βρίσκεις.
0: Κάτι πολύ σημαντικό λέτε. Να δουλέψουμε όλοι παρέα. Και είναι πάρα πολλοί φορείς. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Αποστολόπουλε, και το 2025 είχε γίνει έλεγχος.
1: Υποτίθεται.
0: Όχι, υποτίθεται. Είχαν βρει ότι δεν υπήρχε σωστή λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σφραγίστηκε η συγκεκριμένη κλινική? Γιατί συνέχιζε η συγκεκριμένη κλινική να λειτουργεί με έναν πνευμονολόγο που δεν είχαν καν συμβόλαιο για να έχει το ιατρείο του εκεί πέρα και να συνταγογραφεί φάρμακα και να παίζει με τον πόνο των ασθενών?
6: Ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό ανήκει στην εποπτεία του Ιατρικού Συλλόγου. Και σε κάθε περίπτωση, όπως και τώρα, τα στοιχεία τίθεται στην εισαγγελία και από εκεί και πέρα εμείς παίρνουμε οδηγίες και προχωράμε.
1: Μάλιστα. Για να προχωρήσετε. Τώρα, κύριε Σταυροπούλου, εκμεταλλεύονται και εδώ και σε αυτή την περίπτωση την αγωνία των ασθενών να μπορέσουν να βρουν θεραπεία. Θεραπεία που θα μπορούσε να τη βρει και το δημόσιο, να τη βρουν στο δημόσιο σύστημα. Υγείας είσαι γνωστές, θα λέγαμε, ιδιωτικές μονάδες. Και εδώ έρχονται οι μπαταχτσίδες για ακόμα μία φορά. Αυτοί που είναι να πλανέψουν τον κόσμο, να τους πούνε έλα εδώ, ας τα πάρουμε εμείς.
7: Ξέρετε, στο κομμάτι της υγείας αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και πολλές φορές το τονίζω για δύο λόγους. Αφενός γιατί η επιστημονική γνώση δίνει αρμοδιότητα. Ένας άνθρωπος λοιπόν εμπιστεύεται το γιατρό του για το πώς να προχωρήσει στη θεραπεία σε μια από τις πιο ευάλωτες στιγμές της ζωής του. Ειδικά όταν μιλάμε για ογκολογικούς ασθενείς, υπάρχει και μια σχέση εξάρτησης που δημιουργείται. Έτσι, από τον ασθενή προς το γιατρό. Από εκεί και πέρα όμως το επικίνδυνο κομμάτι είναι αυτό της παντοδυναμίας, διότι η επιστημονική γνώση σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπω ότι δίνει αρκετή παντοδυναμία ώστε να διαβρώνει μαζί με το οικονομικό όφελος και το ήθος, το επιστημονικό ήθος, αλλά και το ήθος της προσωπικότητας, γιατί αυτό βλέπουμε και στην περίπτωση του Μαζονάκη, αλλά και σε όλες αυτές τις κλινικές που ανοίγονται ξαφνικά μπροστά μας. Γι' αυτό και οι έλεγχοι είναι το α και το ω σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τι γίνονται?
7: Και γιατί το λέω αυτό?
0: Και
7: δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι στην αποκλειστική ευθύνη του ασθενούς, έτσι, γιατί ο ασθενής πολλές φορές σαφώς υπάρχει η ατομική ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμως, στην πιο ευάλωτη στιγμή ευαίσθητη της ζωής μας, ακόμα κι αν δεν είναι, ξέρετε, ένας ογκολογικός ασθενής, ακόμα κι αν είναι μία έλλειψη που νιώθει ο άνθρωπος, ένα ψυχολογικό έλλειμμα, εκεί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πολύ εύκολα έρμεο.
1: Ναι.
7: Και ένα τελευταίο να σας πω πάνω σε αυτό. Βλέπουμε πολύ συχνά, γιατί τονίζω τους ελέγχους, γιατί υπάρχει η κανονικοποίηση της παρέκκλησης. Αυτό τι σημαίνει? Όταν κάποιος δρά για πολλά χρόνια σε τέτοιες κλινικές, σε πλαίσια έξω από την ειδικότητά του, έξω από τα όρια της επιστήμης του, το θεωρεί αργότερα κανονικότητα και το επαναλαμβάνει. Και ξέρετε, αυτό είναι και ένα φάσμα το οποίο είναι ατελείωτο όταν κάποιος μπει μέσα σε αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε διαφορετικές πρακτικές, έτσι.
0: Και πώς οι δικοί σας εισαγωγικά συνάδελφοι, κυρία Σταυροπούλου, δηλώνουν ψυχολόγοι και έχουν τελειώσει.
7: Αυτό είναι
0: απλά τίποτα. Κάτι σεμινάρια.
7: Ναι.
0: Και βάζουν τα μπέλα απ' έξω ψυχολόγος, ψυχίατρος στο ιατρικό.
7: Και εκεί βλέπουμε ολέθρια.
1: Ψυχίατρος, όχι. Ψυχοθεραπευτής.
0: Ό,τι θέλουν. Ψυχοθεραπευτής. Ναι. Σύμβουλος οικογένειας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονά. Κυρία Χαρβαλάκο, από εσάς θα ξεκινήσουμε. Έχουμε την αλλαγή συνηγόρων μόνο για τη γιατρό. Μόνο για την κατηγορουμένη και όχι και για τον σύζυγό της. Παραμένουν οι συνηγοριακοί. Νομίζω ότι είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους, εάν και εφόσον βρισκόταν στις εξετάσεις ότι έχει χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζονάκη μέθη. Λένε οι νοσηλεύτριες ότι έχει χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη και ότι μάλιστα είχε και κάποια αλλεργική αντίδραση, κάποια αντέδρασε στη μέθη.
5: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι είναι κάτι σύνηθες στην ποινική διαδικασία όταν ένας συνάδελφος, ένας συνήγορος χειρίζεται την υπόθεση δύο κατηγορουμένων, εάν υφίστανται αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των δύο κατηγορουμένων, να επιλέγει να συνεχίσει με την υπεράσπιση του ενός και ο έτερος να συνεχίσει με έτερο νομικό παραστάτη, με άλλο νομικό παραστάτη. Άρα λοιπόν πιθανόν να ανέκυψαν ζητήματα που δεν μπορούσε ο ίδιος ο συνήγορος να συνεχίσει την υπεράσπιση και για τους δύο συγκατηγορούμενους στην παρούσα φάση. Τώρα, σε σχέση με τη μέθη, δεν ξέρω, επειδή νομίζω ότι κατά την απολογία της, η κατηγορουμένη γιατρός είχε αρνηθεί τη χορήγηση μέθης και εν συνεχεία προέκυψε από τα αποτελέσματα και από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν ότι είχε χορηγηθεί. Νομίζω ότι αυτά έχουν εισέλθει στην δικογραφία. Ως εκ τούτου, πιθανόν να ήταν κάτι για το οποίο δεν είχε ενημερωθεί αρχικά, να διαφώνησαν στην πορεία για την υπερασπιστική γραμμή και να αποφάσισαν ότι θα συνεχίσουν μόνο με τον έτερο συγκατηγορούμενο.
1: Ναι.
5: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γαλεντέρη. Κύριε Γαλεντέρη, σίγουρα οι τοξικολογικές θα μας δείξουν αν είχε χορηγηθεί μέθη ή όχι, σε τι ποσοστό και τι ακριβώς ουσίες του δώσανε του Γιώργου Μαζονάκη. Στοιχειοθετεί το θέμα της... Αποδολό. Για πείτε μας, αλλάζει το κατηγορητήριο άμα έχει γίνει κάτι τέτοιο?
4: Αρχικά να κάνουμε σχόλια για τους ελέγχους. Ότι
1: ναι.
4: Η έλεγχη είναι θεμητή και από εμάς, τους γιατρούς, γιατί μέσα αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά απομακρύνονται οι συνάδελφοι που δεν θέλουν, που παρεκκλίνουν το ενδεδειγμένο και ουσιαστικά προστατεύονται οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται και έχουν ως... Ναι. Πρώτο μέλημά τους στην επιστημονοσύνη τους και όχι τα υπόλοιπα. Συνεπώς είναι μια ένδοση προστασίας και για τον ιατρικό κλάδο. Η αλήθεια και είναι θεμητή. Τώρα, για τον τοξικολογικό έλεγχο, δεν νομίζω ότι θα προκύψει δόλος. Ο δόλος πάει να πει ότι ο άλλος είχε σκοπό, δηλαδή ήθελε να προκαλέσει τον θάνατο, γι' αυτό και χορήγησε τα φάρμακα. Ο γιατρός δεν έχει ποτέ, νομίζω, δόλο στην πράξη του. Εδώ, αν θα αποδειχθεί, είναι ουσιαστικά το αν γνώριζε τον κίνδυνο, γνώριζε δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση της ανακοπής, παρόλα αυτά όμως τον αποδέχτηκε και προχώρησε στην ιατρική πράξη. Νομίζω ότι εκεί κρίθηκε και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Αυτό μένει να αποδειχθεί από την ανάκριση, από τα στοιχεία που θα προκύψουν και φυσικά από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής και τον έλεγχο που θα γίνουν και στα... Ξέρετε, και η σήμανση κάνει έναν έλεγχο ταυτόχρονα στα μηχανήματα, στα κινητά και αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί θα συμπληρώσουν την εικόνα τουλάχιστον των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Να μείνουμε λίγο στη μέθη με τον κύριο Μενενάκο. Ακόμα και ανακοπή λόγω της μέθης να έπαθε, κύριε Μενενάκο, και να είχε κάποια αντίδραση λόγω της μέθης που μπορεί να χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη, αν ήταν σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, με τους κατάλληλους γιατρούς δίπλα του, θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει σωθεί. Δηλαδή, παθαίνεις με μία αντίδραση μέσα σε ένα χειρουργείο, αλλά αμέσως αντιμετωπίζεται.
3: Θα σας πω ότι το 90% των ευνηδίων θανάτων σε επώνυμους ηθοποιούς του Hollywood έχει συμβεί από τέτοιες ουσίες. Και τα μίνι, οι προποφόλοι, οι οποίες χορηγούνται σαν κατευναστικά, αγχολητικά, αναλγητικά. Αυτό για να σας δώσω ένα στίγμα του τι είδους κατηγορίας φάρμακα είναι αυτά. Και μιλάμε για πάρα πολύ επώνυμους ανθρώπους που έχουν δισεκατομμύρια δολάρια, αποτιμούνται οι περιουσίες τους, και όμως βλέπετε ότι πεθαίνουν συχνά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, επομένως, εάν έχει χορηγηθεί, για παράδειγμα, προποφόλη, που είναι ένα φάρμακο αναισθησιολογικό, με προποφόλη, είναι το βασικό φάρμακο στο οποίο κινούνται, ας πούμε, τα περισσότερα χειρουργία της γενικής χειρουργικής, αυτό χορηγείται από αναισθησιολόγο. Η προποφόλη, το induction, δηλαδή η εισαγωγή στην αναισθησία, είναι μια μεγάλη, δημιουργεί μια μεγάλη αιμοδυναμική μεταβολή.
0: Να.
3: Δηλαδή, επιφορτίζει την καρδιά με πολύ μεγαλύτερο έργο, ρίχνει την αρτηριακή πίεση, και είναι πάρα πολύ πιθανό, εάν δεν είναι μελετημένος καλά ο ασθενής, εάν δεν την χορηγεί αναισθησιολόγος, εάν δεν υπάρχουν υπόλοιπα φάρμακα που θα χρειαστούν, αγκιοδραστικά φάρμακα που θα επιδράσουν αμέσως στην καρδιά και στα αγγεία, να συμβεί το μοιραίο, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
3: Ένας πολύ γλυκός θάνατος με προποφόλη. Έτσι.
0: Αδιανόητο.
1: Μας λέτε τώρα. Ναι. Τι μας λέτε τώρα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Αποστολόπουλο, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία Σταυροπούλου. Ξέρετε κάτι, βλέπω όλες αυτές τις ημέρες, και το συζητούσαμε και χθες με την Κατερίνα Φραγκάκη, μας έλεγε ότι δεν πάει κανένας στον Ιατρικό Σύλλογο, ακόμα και τώρα, να κάνει μια καταγγελία. Και εγώ τους βλέπω όλους στα social media και σε συναδέλφους σε εκπομπές που καλά κάνουν οι άνθρωποι. Τη δουλειά μας κάνουμε όλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Οθήστε τους κι εσείς να κάνουν όμως μια καταγγελία. Γιατί δεν πηγαίνουμε να μιλήσουμε στους αρμοδίους, κυρία Σταυροπούλου, και πηγαίνουμε στα κανάλια.
7: Ανάλογα για ποιον μιλάμε. Γιατί υπάρχει απλός κόσμος. Ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω ότι εκεί πήγαινε μόνο η ελίτ. Πιστεύω ότι πήγαιναν και άνθρωποι οι οποίοι από το υστέρημά τους, με την υπόσχεση ότι θα βρουν λύση στο πρόβλημά τους, εμπιστεύονταν αυτούς τους ανθρώπους.
3: Ναι.
7: Εκεί είναι πολύ πιθανό να υπάρχει η έντονη ντροπή. Το βλέπουμε πολύ συχνά, ότι αν γίνουν μέρος ενός δικτύου, ας πούμε, έτσι όπως έχει πια αποδειχτεί, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν όλα αυτά που ήταν, νομίζω ότι υπάρχει πολύ έντονα το κομμάτι της ντροπής και το κομμάτι της αφέλειας. Δηλαδή νιώθουν οι ίδιοι άνθρωποι ότι έχουν εξαπατηθεί και αναρωτιούνται πώς, ας πούμε, τους εξαπάτησαν. Εμείς λέμε πάντα ότι η ντροπή βρίσκεται στις πράξεις αυτών των ανθρώπων, δεν έχει να κάνει με αυτούς που τους εμπιστεύτηκαν. Τώρα, σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, γι' αυτό και το διαχωρίζω, σε άλλες κατηγορίες, ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει και τον ύπτο τασχήρας μου. Οπότε εκεί υπάρχει το κομμάτι του ότι δεν μπλέκω, δεν μπαίνω στη διαδικασία, ας πούμε, να φανερωθώ. Γι' αυτό είναι δύο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες. Ο καθένας πάντως το κάνει για τους λόγους του, και για τους ίδιους λόγους εγώ όμως θα πω ότι καλό είναι να προστατεύουμε ανθρώπους από το να μπλέξουν σε παρόμοιες καταστάσεις. Οπότε
1: σωστά.
7: Το να μιλήσει κάποιος είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Να.
1: Σωστά. Κύριε Αποστολόπουλε, τι περιμένουμε από τις έρευνες? Μαθαίνουμε ότι προχωράτε στην άρση όλων των, σύμφωνα με τα όσα σε έχει ζητήσει εισαγγελία, των τηλεφωνικών συνομιλιών, όλων των εμπλεκόμενων, ακόμα και των γραμματέων.
6: Νέα στοιχεία ενώπιον της δικαιοσύνης, καταθέσεις που αξιολογούνται, τηλεφωνικές επικοινωνίες και φυσικά αναμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Γιατί εδώ δεν έχουμε μια τυπική ανθρωποκτονία, έχουμε ένα θάνατο, συνεπία ίσως ιατρικών πράξεων. Οπότε πολύ σημαντικά για την έρευνά μας είναι τα στοιχεία πέρα από την άρση των απορρίτων, των τηλεπικοινωνιών δηλαδή, που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, και οι τοξικολογικές εξετάσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Έχετε κάνει σίγουρα εξερεύνηση μετά από κάποια εγκληματική πράξη. Πιστεύετε ότι αποκρύβησαν στα στοιχεία, ότι τα μπουκαλάκια αυτά, τα οποία δεν ξέρουμε καν τι είχαν, φύγανε, βρεθήκανε στον κάδο, ότι χάθηκε χρόνος με το χειρισμό που έκαναν οι κατηγορούμενοι?
6: Πριν πούμε οτιδήποτε, θα πρέπει με ασφάλεια να βγουν η εξερεύνηση της ΔΕΕ, σίγουρα. Και πριν οτιδήποτε από τις αντιφάσεις που έχουμε οδηγηθούν σε ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία, τα τεχνικά σε αυτή την υπόθεση. Μπορούμε να προστρέξουμε εμείς, να προτρέξουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Κύριε Αποστολόπουλο, από εσάς θα ξεκινήσουμε. Εάν έχετε και εσείς πληροφορίες για αυτή την διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια, αν μπορούμε να δούμε, σας παρακαλούμε, και τις σχετικές εικόνες στο σχετικό βίντεο. Δείτε εδώ. Φώναζε, ούρλιαζε στα παιδάκια, νηπιαγωγείο, 4-5 χρονών τα παιδάκια, γιατί έκαναν ζημιές. Έκαναν ζημιές στο σχολείο. Λέει η ίδια, ισχυρίζεται ότι τις ζημιές αυτές κόστιζαν 5.000 ευρώ. Καλά. Ωραία, το σχολείο.
1: Ναι, ναι.
0: Το είχαν ανακαινήσει. Ό,τι και να είναι. Όποιο και να είναι το κόστος. Πήγαν μετά, τις έβαλαν τις φωνές υπεραστικοί, οι γονείς. Και η ίδια καταγγέλει βιοπραγία εις βάρος της, κύριε Αποστολόπουλε.
6: Χωρίς να έχω υπόψη μου στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης, οτιδήποτε αφορά ανήλικα τίθενται αμέσως ενώπιον της δικαιοσύνης και του αρμόδιου εισαγγελέα ανηλίκων και πρέπει άμεσα να κινηθούν και οι διοικητικές διαδικασίες να απομακρυνθεί από τα παιδιά, τουλάχιστον εν λόγω διευθύντρια.
0: Όχι μετακίνηση απλή, μετακίνηση στο σπίτι της για μένα θα έπρεπε να είναι, κυρία Σταυροπούλου, γιατί μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι
1: τα
0: παιδιά μας. Τους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας για να τους μάθουν αξίες.
1: Καλά, τώρα σιγά μην μάθει αυτή η γυναίκα αξίες τώρα
0: μπορεί.
1: Στα παιδιά. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Στην κατάσταση που είναι τώρα έχει χαθεί. Έχει χαθεί μπάλα. Εδώ πέρα το παιδαγωγικό έργο είναι μηδαμινό.
7: Να πω ότι λίγες μέρες πριν είχαμε παρέα την ίδια συζήτηση για τη βία ανηλίκων και έλεγα ότι η βία δεν είναι των ανηλίκων, είναι πρωτίστως των ενηλίκων. Να και που αποδεικνύεται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όχι, δεν βλέπουμε καμία παιδαγωγική αντιμετώπιση μικρών παιδιών. Παίζει ρόλο η ηλικία. Δεν είναι ούτε γυμνάσια, δεν είναι ούτε λύκεια. Είναι μικρά παιδάκια τα οποία δεν ουθετούνται καν, δηλαδή δεν είναι καν αποτελεσματικός ο τρόπος που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος που φωνάζει και ορίεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν γενικότερα μιλάμε για έξαρση της βίας και όλο αυτό που συζητάμε, ορίστε που από πολύ μικρές ηλικίες, γιατί αυτό δεν, ξέρετε, δεν το αντιμετωπίζουμε στα 15. Αυτό κάπως γεννάται και ανθίζει. Από αυτές τις ηλικίες λοιπόν θέλουμε ανθρώπους, και το λέω πολύ συχνά, που να είναι παραδείγματα δίπλα στα παιδιά. Διότι ακόμα και όταν λέω το μπαλάκι των ευθυνών πολύ συχνά πηγαίνει από την οικογένεια στο σχολείο και από το σχολείο στην οικογένεια και τελικά κανείς δεν παίρνει τον ρόλο του παραδείγματος κοντά στα παιδιά, βλέπετε ότι τελικά τα παιδιά χάνονται στα κενά.
0: Ναι, οπότε, κάτι θέλει να πει. Ναι. Ολοκληρώστε.
7: Όχι. Ναι. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι το να μπορεί κάποιος να στέκεται δίπλα στα παιδιά και να, τουλάχιστον να παίρνει την ευθύνη, έστω την παιδαγωγική. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ελάτε, γιατρέ, και εμάς, κύριε Χαρβαλάκη.
3: Εντάξει, είναι περίεργη
1: συγκυρία. Κύριε Γαλεντέρη, και εσείς αν θέλετε μια τοποθέτηση.
3: Αργότερα μου έχει κληθεί να μιλήσω πάνω σε θέματα εκπαιδευτικά και μάλιστα στη μέση εκπαίδευση.
1: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας και πολλές φορές και οι γονείς τους υφίστανται μια κακοποιητική συμπεριφορά, διότι οι εκπαιδευτικοί μας δυστυχώς είναι εργαζόμενοι δεύτερης, τρίτης κατηγορίας, έτσι τους έχουν καταντήσει. Λείπει η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση, καλούνται πολλές

0: ερωτική συμπεριφορά που, όπως υπόθηκε από τον προλαλήσαντα, οφείλουν να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές.
1: Κυρία Χαρβαλάκου,
2: ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι η σχολείο και η οικογένεια είναι οι δύο βασικοί φορείς κοινωνικοποίησης των παιδιών μας. Επειδή δυστυχώς δεν είναι το πρώτο κρούσμα τέτοια συμπεριφορά που βλέπουμε από εκπαιδευτικό, και νομίζω ότι και μέσα στο καλοκαίρι είχαμε συγκλονιστεί πάλι με κάποια περιστατικά εκπαιδευτικών που αφορούσαν πολύ μικρές ηλικίες. Όταν λοιπόν μιλάμε για τόσο τρυφερές ηλικίες και βλέπουμε, επειδή εγώ είδα και το βίντεο, είναι σοκαριστικό πραγματικά η ηλεκτρική βία, το ύφος.
3: Όλο αυτό το παράδειγμα έτσι, τώρα.
2: Ναι. Οπότε θα ήθελα να πω ότι φυσικά και δεν αρκεί απλή μετακίνηση από το σχολείο της εκπαιδευτικού. Όποιος έχει θέματα διαχείρισης θυμού ή δεν ξέρει
3: στην κυρία Σταυροπούλου εδώ.
2: Ναι. Ακριβώς, να πάει σπίτι του καλύτερα από το να ασκεί τέτοια ηλεκτρική βία.
3: Από το να είναι κοντά στα παιδιά. Σωστά.
2: Έτσι, γιατί όπως πολύ ορθά υπόθηκε, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία κοιμούνται και αναπαράγουν συμπεριφορές, ειδικά από τα φερόμενα πρότυπά του.
3: Και ο κύριος Γαλεντέρης θέλει να πει κάτι γι' αυτό, γιατί είναι τα παιδιά μας.
4: Ένα σύντομο σχόλιο. Εγώ θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και θα πω το εξής. Αντί να πάει σπίτι της να εκτιμηθεί και να βοηθηθεί, μήπως υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα από πίσω το οποίο την οδηγεί σε αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή να βοηθήσουμε την επαγγελματία να ευαισθηθεί, υποποιηθεί ή να βρούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα το οποίο εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεκτό όλα
3: και ποιος μας λέει, κύριε Γαλεντέρη, ότι δεν θα ξαναγίνει όταν δεν υπάρχει εποπτεία σε αυτή τη γυναίκα με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Η οποία δέχτηκε αμέσως μετά και επίθεση από κάποιους γονείς, από ό,τι κατάλαβα, και το καταγγέλλει η ίδια.
4: Η ψυχική και η ψυχολογική επανεκτίμηση ανατακτά χρονικά διαστήματα ανθρώπων που έχουν τέτοιες θέσεις. Και δεν μιλάω μόνο για τους δάσκαλους και τους καθηγητές. Η οποία οφείλει να γίνεται με τους κανόνες που πρέπει να γίνεται και όχι να είναι το ποδαριό ή κάτι πρόχειρο το οποίο το προσπερνάμε και δεν.
1: Όλοι μας το χρειαζόμαστε. Αυτό. Όλοι μας, ανατακτά χρονικά διαστήματα, χρειαζόμαστε μια κυρία Σταυροπούλου να έχουμε δίπλα μας.
3: Λίγο πριν να σας αφήσουμε στον κύριο Αποστολόπουλο, μια εξειδικευμένη ερώτηση, κύριε Αποστολόπουλε. Τι γίνεται με τον κόμβο, πώς πηγαίνουν τα πράγματα, έχετε μια γνώση?
0: Τα πράγματα με τον κόμβο είναι πολύ θετικά, είναι πολύ ελπιδοφόρα. Έχουμε το Traffic Commander, ναι. Ένα κέντρο διαχείρισης πληροφοριών online για την κίνηση, το τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Έχουμε drone, έχουμε κάμερες. Τα συνδυάζουμε, τα αξιολογούμε.
3: Πώς λύνουμε το πρόβλημα, αυτό θέλω να μας πείτε.
0: Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, στο ποσοστό που μπορεί να συμβάλλει η ελληνική αστυνομία και η τροχέα, άνθρωποι της τροχέας με δίκυκλες μοτοσυκλέτες δρούν όπου υπάρχει πρόβλημα άμεσα και εκτονώνουν την κίνηση ή το όποιο φορτίο υπάρχει ή το όποιο μπλοκάρισμα υπάρχει.
3: Ναι. Στις πορείες, στο κέντρο της Αθήνας, στις διεξόδους Αθηνών Κορίνθου, Αθηνών Λαμίας.
1: Βλέπουμε... Θα πω, ναι. Επειδή το ζω καθημερινά,
3: δεν ότι
1: είναι, λίγο, είναι λίγο καλύτερα.
3: Τι
1: στο
3: λίγο
1: κέντρο
3: καλύτερα,
1: της Αθήνας.
0: Όλοι έχουν παρατηρήσει, έχουμε μια ενημέρωση, κάποια πρώτες πληροφορίες, ότι είναι καλύτερα,
1: είναι καλύτερα
0: όλα λίγο τα πράγματα. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, έτσι, αυτό. Ήταν πιλωτικό το καλοκαίρι και τώρα έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες.
1: Στους επόμενους
0: δύο μήνες θα έχουμε
3: αποτελέσματα. Άντε να τα δούμε.
1: Λοιπόν, εγώ κατέβηκα την Κηφισίας πάντως, μια μισή ώρα το μεσημέρι, σφαίρα.
3: Μας απασχολεί όλους.
0: Έχουμε ανθρώπους, έχουμε πέρα από τα τεχνικά κομμάτια, έχουμε και ανθρώπους που πλέον έτσι ρυθμίζουν την κίνηση, βοηθούν εκεί αρκετά. Δεν θα εξαφανίσουν
3: και τα έξυπνα φανάρια περιμένουμε να τοποθετηθούν. Άωνο, όταν και φως με το οποίο, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε όλους. Να είστε καλά. Ο κ. Αποστολόπουλος, η κυρία Σταυροκουπούλου, ο κ. Μενινάκος, η κυρία Χαρβαλάκου και ο κ. Γαλεντέρης που ήταν στην
3: Ελλάδα. Καλημέρα μας.
1: Καλό πρωινό, να είστε καλά όλοι.
3: Λοιπόν, πάμε στον ψηφιακό μας στίχο.
1: Άκουσες εχθές τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο θα τον έχουμε και εμείς εδώ σε πάρα πολύ λίγο. Έστειλε μήνυμα για τον κάθετο διάδρομο, λέγοντας πως ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας.
3: Ακριβώς. Και αυτός ο κάθετος διάδρομος αναδεικνύεται από την κυβέρνηση, προβάλλοντας βεβαίως η κυβέρνηση τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας με στο νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και βεβαίως της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.
1: Βεβαίως, είχαμε μήνυμα και από τον Τζέφρι Πάιατ για τον κάθετο διάδρομο, τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Αθήνα, αλλά και από τον Έντι Ζεμενίδη, σημαντικό πρόσωπο, εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου. Έντι Ζεμενίδη, τον φιλοξενούμε και εμείς εδώ, και εκείνος υπέρ του κάθετου διαδρόμου.
3: Και οι δύο στέλνουν ένα μήνυμα ότι είναι χρυσή ευκαιρία απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό

0: φυσικό αέριο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Στέργιος Ζεμπάκης.
1: Ισχυρή στήριξη στον κάθετο διάδρομο και στην Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδα-ΗΠΑ παρέχει κυβέρνηση, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα εντός και εκτός συνόρων. Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι πυλώνας αυτής της συμμαχίας είναι ο κάθετος διάδρομος.
2: Ο κάθετος διάδρομος συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, ένα πολύ σημαντικό έργο που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και αναβαθμίζει το ρόλο της στην τροφοδοσία και άλλων τρίτων χωρών. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσέθεσε δε την εμπλοκή μεγάλων αμερικανικών εταιριών στις γεωτρήσεις σε Ιόνιο και Αιγαίο.
2: Η Exxon Mobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Ενώ σε λίγους μήνες προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν 50 χρόνια.
1: Τη σημασία της εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ τονίζει και ο Τζέφρι Πάιατ, εστιάζοντας στις σημερινές συνθήκες όπου η Ευρώπη επιχειρεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, καθώς και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο κάθετος διάδρομος.
3: Υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη στρατηγική και οικονομική λογική πίσω από τον κάθετο διάδρομο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα καθώς η Ευρώπη υλοποιεί την πλήρη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου. Ας μην χάνουμε από τα μάτια μας τα ωφέλη που έχουν προκύψει για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη στενότερη ενεργειακή μας συνεργασία.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Έντι Ζεμενίδης.
4: Οι Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και η Αθήνα οφείλουν να παραμείνουν σε εγρήγορση και να διασφαλίσουν ότι οι γεωπολιτικές και οι μακροπρόθεσμες οικονομικές παράμετροι θα βρίσκονται στο προσκήνιο, καθορίζοντας ποια έργα θα ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτά. Οτιδήποτε λιγότερο συνιστά γεωστρατηγικό παράπτωμα.
1: Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλει παιχνίδια από την πλευρά της Τουρκίας υπέρ του αζέρικου αερίου και σημειώνει πως η Wall Street Journal θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτά.
5: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα. Εμείς αναμένουμε από την εφημερίδα να αναφερθεί και στο βρώμικο ρόλο του Μπράιζα υπέρ της Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν.
1: Την ίδια ώρα και με αφορμή τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που στηρίχθηκαν σε δημοσίευμα της Wall Street Journal και σε φερόμενο διάλογο της Kimberly Guilfoyle με τον Σταύρο Παπασταύρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια για τη μεταξύ του στοιχομηθεία.
2: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ.
1: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, προσθέτει ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να εμπλακεί σε επιχειρηματικούς και εμπορικούς ανταγωνισμούς.
0: Μάλιστα, και αυτό πρέπει να είναι
6: για τον
0: Σαραντάκο, βέβαια. Πρέπει να είναι και το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης, όπως νομίζω και τα εξοπλιστικά, όπως και οι διεθνείς σχέσεις οι οποίες αναπτύσσει και γενικότερα. Η επανέναρξη της χώρας μας με τη διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, με χώρες που δεν τις είχαν μέχρι τώρα προσεγγίσει.
7: Καλημέρα.
8: Καλημέρα σας, καταρχήν. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα παίξει το χαρτί αυτό, το οποίο περιγράψει ο Νίκος, και για έναν ακόμα λόγο, διότι υπάρχει στα δεξιά της ένα 15%, 15-14% χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά μέχρι στιγμής, στα δεξιά της. Άρα, στο ακροατήριο που ακούει πιο έντονα τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η κυβέρνηση έχει να παίξει χαρτιά, μεταξύ των οποίων, για να μην πω το βασικότερο, η γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας και η ενεργειακή ισχύ και αυτονομία της Ελλάδας. Δηλαδή, ουσιαστικά, κάτι το οποίο επεσήμανε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης χθες, είναι αφενός οι συμμαχίες με ισχυρές εταιρείες για γεωτρήσεις σε Αιγαίο και σε Ιόνιο, οι ενεργειακές συμμαχίες με Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο, συν ο κάθετος διάδρομος που φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο της ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας της Ευρώπης. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνουμε ότι θα παίξει ισχυρά το επόμενο διάστημα. Συν, κάτι το οποίο μην κάνουμε λάθος αυτό, σαν χώρα, η καταγγελία που έκανε ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
6: Ωραία, σημαντική καταγγελία.
8: Μια καταγγελία η οποία δείχνει ποιοι παίζουν παιχνίδια γύρω από τον κάθετο διάδρομο. Ο κ. Βελόπουλος τι είπε χθες, ότι θα πρέπει, αναφερόμενο στη Wall Street Journal, να δείξει και να αναδείξει τις ευθύνες της Τουρκίας, η οποία προωθεί το αζέρικο αέριο, το οποίο περνάει μέσα από την Τουρκία. Τέλη διέλευση και οικονομικά
0: και
8: ωφέλη.
0: Όχι μόνο εξαρτώμενη από την Τουρκία να είσαι, γιατί προφανώς να πειράξει λίγο τη στρόφιγγα.
8: Ακριβώς. Και αυτό δείχνει πως αυτή τη στιγμή γίνεται ένα παιχνίδι εναντίον του κάθετου διαδρόμου, που στο τέλος της μέρας είναι εναντίον της Ελλάδας. Είναι, αν θέλετε, η Τουρκία, είναι κάποιοι άλλοι παίκτες, δορυφόροι της Τουρκίας και των Ρώσων. Εν πάση περιπτώσει, πάντως είναι βέβαιο ότι και αυτό δεν πρέπει να φύγει από την προσοχή της Αθήνας και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Ενεργείας. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα προβάλλει και τα εξοπλιστικά τα οποία είπε ο Νίκος, με τα Ραφάλ και τις Μπελαρά και τη συμμαχία με την Ιταλία, που πήραμε και εκεί δύο φρεγάτες. Συν το ρόλο με τις συμμαχίες που κάνουμε στην περιοχή μας, με το Ισραήλ κυρίως, αλλά και με την Αίγυπτο και με την Κύπρο φυσικά. Και το τρίτο είναι η ενεργειακή αυτονομία και αυτοτέλεια μέσω του αμερικανικού LNG και της τροφοδοσίας της Ευρώπης, η οποία θυμίζω ότι η Ευρώπη περνάει δύσκολα αυτή την περίοδο, λόγω των αποθεμάτων που μειώνονται και λόγω των καθυστερήσεων ορισμένων χωρών να προχωρήσουν στη σύναψη και συμφωνιών για τον κάθε διάδρομο.
0: Φέρεται ότι η Ευρώπη σήμερα αλλάζει τις ποσοστώσεις για το μεθάνιο, για τους ρήπους δηλαδή, για το LNG, το οποίο το έχει πει, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Εξάρχου, ότι κοιτάξτε να δείτε, θα αλλάξει αυτό. Δεν είναι, δεν μπορεί η Ευρώπη να σταθεροποιηθεί σε καύσιμο το οποίο δεν το έχει. Ναι. Και πρέπει να βρει τον εναλλακτικό διάδρομο.
8: Και νομίζω ότι έκαναν δηλώσεις και ο επίτροπος, ο κεντρικός επίτροπος, ακριβώς επιβεβαιώνοντας τα όσα λέει.
0: Βεβαίως.
8: Όλο αυτό το πακέτο πάντως θα το βρούμε σίγουρα και πολιτικά, διότι και η κυβέρνηση θέλει να δείξει και έχει να επιδείξει κάποιες επιτυχίες εκεί, στο γεωπολιτικό και στα εξοπλιστικά.
6: Σε πολύ λίγο, Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα είναι τώρα, εδώ. Θα τον ρωτήσουμε, εννοείται, και για τις καταγγελίες του Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με τα παιχνίδια της Τουρκίας. Πάμε όμως λίγο τώρα στα δικά μας, γιατί και γι' αυτά θα ρωτήσουμε τον Παύλο Μαρινάκη. Έστειλε χθες τις πρώτες προειδοποιητικές βολές.
8: Καλά, και τα πρώτα δικά μας είναι.
6: Και τα ναι, και τα πρώτα δικά μας είναι, έχεις δίκιο.
8: Και τα άλλα δικά μας.
6: Και ίσως θα πω, μας καίνε και περισσότερο από ότι μας καίνε τα φάλτσα των βουλευτών και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτο μήνυμα εχθές.
8: Τα φάλτσα και είναι τον καλεσμένο σας περισσότερο που θα έχετε σε λίγη ώρα και τον πολιτικό προϊστάμενο του καλεσμένου σας.
6: Ναι. Ο οποίος θα στείλει αύριο το δικό του μήνυμα.
8: Ναι, το θέμα είναι ότι μαζεύονται πολλά. Μαζεύονται πολλά φάλτσα, πολλές αστοχίες. Σαν επιδημία είναι αυτό το πράγμα. Κάνει ο ένας. Έχετε και ο διπλανός του και πάει παραδίπλα. Χθες ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αν κάνεις την ανασκευή, δείχνεις ότι έχεις αντίληψη του λάθους που έκανες. Σωστό, κατά το ίμιση. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να έχεις αντίληψη ότι είπες κάτι, μάλλον άστοχο, αλλά το θέμα είναι να μην γίνεται και η καθημερινότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, το τελευταίο διάστημα έγιναν πολλά φάλτσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προφανώς επίσης έχει δίκιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι όσο εκτίθεσαι και μιλάς πολύ, θα κάνεις και την βλακεία, την ανοησία, την αστοχία. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που δεν είπε είναι ότι μαζεύονται πάρα πολλά. Και αυτό αλλοιώνει πια και την εικόνα ενός κόμματος και μιας κυβέρνησης, η οποία φαντάζομαι σε προεκλογικό χρόνο δεν της κάνει καλό.
0: Ποιος δίνει τη γραμμή? Τι γραμμή, τι λέμε στο. Τα προβλήματα είναι 1, 2, 3. Γιατί πάνω στα προβλήματα εκτίθενται όλοι αυτοί.
8: Στην κυβέρνηση τη γραμμή τη δίνει ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός.
0: Από κάτω. Στο κόμμα, ποιος
8: στο κόμμα είναι ο Κυριανάκης. Ο οποίος Κυριανάκης είναι ανά την Ελλάδα περιοδεύει. Πληροφορούμε ότι το επόμενο διάστημα θα αναγκαστεί να κάνει ιδιαίτερα σε ομάδες βουλευτών και κομματικών στελεχών. Τι εννοώ ιδιαίτερα? Να τους μαζεύει στην Πειραιώς, ναι, και να τους λέει η γραμμή είναι αυτή.
6: Ίσως γι' αυτό πέρασε αύριο την πόρτα του Μαγάρου Μαξίμου.
8: Προφανώς, γιατί και ο Κυριανάκης πρέπει να μαζέψει όλο αυτό. Γιατί υπάρχουν και υπουργοί που λένε διάφορα, αλλά και βουλευτές. Όπου προσέξτε, όλοι αυτοί θα αρχίσουν να βγαίνουν πιο τακτικά τώρα λόγω εκλογών. Να βγουν, δηλαδή να εκτεθούν με την καλή έννοια, θα προσπαθήσουν, αλλά στο τέλος θα εκτεθούν με την κακή έννοια. Άρα, κατά συνέπεια, νομίζω ότι και ο Κυριανάκης θα αναλάβει ρόλο. Ιδιαίτερα του δασκάλου, ας πούμε.
0: Μαέστρου να κρατάει την πακέτα της.
8: Δεν μπορεί να ελέγξει τον κάθε βουλευτή τι θα λέει, αλλά μπορεί όμως να δώσει τις κατευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο Μητσοτάκης πληροφορούμε ότι αύριο θα είναι αυστηρός για να το πάρουν όλοι το μήνυμα.
0: Στο Υπουργικό Συμβούλιο.
8: Εντός και εκτός κυβέρνησης, ενώ κόμμα και κυβέρνηση. και μην αποκλείσετε, αν κάποια στιγμή τα φάλτσα συνεχιστούν, να προχωρήσει και σε κόκκινες κάρτες. Έχει βγάλει κάποιες κίτρινες από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά αν αυτά συνεχιστούν, θα πάμε σίγουρα σε κόκκινες κάρτες, γιατί αυτή τη στιγμή προσέξτε. Δίδεται η εικόνα ότι υπάρχουν κάποιοι που ζουν σε κάποιον άλλο κόσμο. Ναι. Όχι εδώ.
0: Όχι, όχι, το φαίνεται.
8: Στην Αντλία, στο σούπερ μάρκετ κλπ. Κάπου αλλού. Αυτό πλήττει την κυβέρνηση, την πληγώνει πολύ έντονα, ίσως πιο έντονα και από άλλα πράγματα. Δηλαδή, στα θέματα εικόνας, δίνει κάποιο στίγμα το οποίο δεν το θέλει ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή σε 8 μήνες θα έχουμε εκλογές, χτες έβαλες και κάτι άλλο στην κουβέντα. Μπας προχωρήσει και σε έναν ανασχηματισμό για να πάμε σε εκλογές, το σκέφτεται αυτό.
8: Δύσκολο.
0: Δύσκολο το βλέπεις τώρα.
8: Ο Μητσοτάκης δεν έχει δείξει στα 7,5 χρόνια που κυβερνά ότι ο ανασχηματισμός είναι το ισχυρό χαρτί του, δηλαδή ότι μπορεί να κάνει αλλαγές. Δεν θυμίζει ούτε Ανδρέα Παπανδρέου σε καμία περίπτωση.
0: Άρα θέλεις...
8: Νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό για να γίνει στοχευμένη αλλαγή. Δηλαδή κάνει λάθος ο υποφάντης, φεύγει ο ίδιος μόνο. Έρχεται στη θέση του ή καημένου. Ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή στοχευμένα πράγματα. Μην περιμένετε σε ερωτικό ανασχηματισμό.
6: Ποτέ.
0: Ποτέ.
6: Ποτέ. Αν καθίσουμε να σκεφτούμε.
0: Πρόσεχε, έχει αλλάξει υπουργούς. Ας πούμε οικονομικών. Έχει αλλάξει τρεις υπουργούς, έτσι.
8: Σε εκλογές.
6: Σε εκλογές.
0: Μετά από εκλογές.
8: Μετά από εκλογές. Δεν έχει αλλάξει υπουργός εν το μέσο στη Δυτία.
6: Στα βασικά υπουργεία δεν έχει κάνει αλλαγές.
8: Όχι, όχι, κανέναν.
6: Για να θεωρηθεί ένας
8: εκλογές επίσης στο εξωτερικό και άμυνας έκανε μία φορά πάλι σε εκλογές.
0: Πάλι σε εκλογές,
8: ναι. Βάζοντας το Δένδια, στο άμυνας και το Γεραπετρίτη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή και αν δεις και στον τελευταίο ανασχηματισμό ήταν οριακές οι αλλαγές που έκανε. Και εξ ανάγκης, δηλαδή έβγαλε τον Κυριανάκη για να τον πάει στο κόμμα. Δεν ανασχηματισμό, μην περιμένετε. Εκτός σας λέω, αν γίνει κάτι συγκλονιστικό, κάτι πολύ άσχημο και αφορά ένα πρόσωπο συγκεκριμένα. Ή δύο.
6: Πρέπει αυτοί θα φύγουν, αυτοί θα έχουν επόμενη. Δεν έχει ανασχηματισμό.
0: Έχει ρόστερ. Ναι. Τώρα δεν έχει ρόστερ.
8: Δεν ξέρω αν έχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει, δεν έχει, δεν είναι του Μητσοτάκη, δεν είναι στον αλλαγόν από ό,τι έχω καταλάβει. Και ρόστερ δεν ξέρω αν έχει.
6: Τους έχει αξιοποιήσει σχεδόν όλους στο μία φορά. Σχεδόν. Θα πω εγώ όλους. Σε αυτές τις δύο θητείες.
8: Θα μπορούσε να πει ο κ. Βοήδης ότι είναι εκτός. Δεν έχει επιστρέψει. Μετά την ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ, βγήκε εκτός, έμεινε εκτός. Άλλο προβεβλημένο πρόσωπο. Προσέξτε, προβεβλημένο, όχι κατά ανάγκη πετυχημένο. Δεν έχει έξω.
0: Τώρα, επειδή μιλήσεις για πρόσωπα τώρα και δεν μας πας λίγο. Έχουν ετοιμάσει τα ψηφοδελτία, να τους αρχίσουν να βγαίνουν. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που θα αρχίσουν να δουλεύουν στις τοπικές κοινωνίες, να τους ακούμε.
8: Γύρω στα 100 ονόματα είναι ήδη κλειδωμένα, θα ανακοινωθούν άμεσα. Ήταν να ανακοινωθούν μέσα στο Σεπτέμβριο. Λόγω της ενεργειακής κρίσης και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αποφάσισαν να το πάνε λίγο πιο πίσω, για να μην δείξει ότι την ώρα που ο κόσμος καίγεται. Έχουμε ψηφοδέλτια, ακριβώς. Οπότε πάει λίγο πιο πίσω. Ξέρω ότι είναι έτοιμα τα 100 νέα ονόματα. Είναι καινούργια πρόσωπα. Προσέξτε τώρα. Αν τα παλιά πρόσωπα κάνουν αυτά τα φάλτσα, τα καινούργια που δεν έχουν και την εμπειρία των δημοσίων εμφανίσεων, τι θα κάνουν
6: αυτά. Θα αναλάβει τώρα ο κύριος Κυρανάκης, θα αναλάβει ο κύριος Νέζης, νομίζω. Θα αναλάβουν τα φροντιστήρια. Νομίζω ένα ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το φωτογράφο, τον Δημήτρη Σκουλός.
8: Ναι, ακούγεται. Ναι, σωστά.
6: Τον ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης από
0: εντάξει, έχει γραφτεί, έχει
8: υποθεί. Ναι, σωστά.
0: Δεν έχει επιβεβαιωθεί για τη δεύτερη Πειραιά.
6: Ούτε ο ίδιος θα επιβεβαίωνε, γιατί είχαμε επικοινωνήσει μαζί του.
8: Σωστά. Προσέξτε επίσης, η Νέα Δημοκρατία καθυστερεί για έναν ακόμα λόγο. Όσους δεν ανακοινώσει η Νέα Δημοκρατία, αν κάποιος δυσαρεστηθεί, πάει δίπλα.
6: Αντώνης Σαμαρά.
8: Πλέον υπάρχει και άλλο διαμέρισμα, μικρότερο μεν, αλλά πάει δίπλα. Οπότε καθυστερεί η Νέα Δημοκρατία για αυτόν τον λόγο. Γιατί θα υπάρξουν κάποια πρόσωπα που δεν θα περάσουν σε εισαγωγικά τα φίλτρα που έχει
0: και
8: βάλει
0: προβεβλημένα,
8: το κυβερνών κόμμα.
0: Ξέρω εγώ από κάποιου σχόλου, κάποιοι δικηγόροι.
8: Δεν ξέρω τι εννοείς, δεν μου πάει το μυαλό μου. Έχεις κάποιο όνομα, δεν
0: μπορεί. Όχι, ρωτάω αν έχεις εσύ κάποιο όνομα.
8: Όχι, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν κάποια φίλτρα που βάζει ο κ. Νέζης και ο κ. Κυρανάκης. Αν δεν περάσουν τα φίλτρα αυτά και μείνω εκτός, θα χτυπήσει το τηλέφωνο με τα βεβαιότητα. Θα μάθει και ο Σαμάρας ότι έμεινα εκτός εγώ ή εσύ ή η Αλεξάνδρα.
0: Έρχεσαι.
8: Τηλέφωνο, θα έρθεις. Ναι,
6: θα ακριβώς. Πάρει από μόνος του αυτός που έμεινε εκτός.
8: Ναι.
6: Θα πει: έχω
8: σωστά.
6: Μείνει εκτός.
8: Ναι.
6: Τι κάνουμε.
8: Και θα πάει να πολεμήσει αυτούς που τον άφησαν εκτός.
6: Έτσι
8: γίνεται.
6: Βέβαια.
8: Άμα είναι και μεσοτυχία στην πολυκατοικία, γίνεται κάπως έτσι.
0: Έτσι γίνεται.
8: Ένας λόγος είναι αυτός. Επίσης, την ίδια ώρα που οι ψηφοδέλτες ετοιμάζουν και τα υπόλοιπα κόμματα, και ο κ. Τσίπρας αρχίζει και επιταχύνει τις ανακοινώσεις. Καταλαβαίνω θα πάει σε καινούργια πρόσωπα, σε νέα πρόσωπα μάλλον,
0: τι
8: νέα ηλικία.
0: Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν παραιτηθεί από ΣΥΡΙΖΑ όπως η κυρία Γεροβασίλη και δεν έχει αφήσει ακόμα την έδρα.
8: Θα αρχίσει,
0: γιατί
8: θα αρχίσει αυτό.
0: Και άλλοι βουλευτές από πίσω. Κύριο Ζαμπάρας, ο κύριος Ζαμπάρας.
8: Θα αργήσουν αυτά. Νομίζω ότι στην πρωτοκαθεδρία, στην πρώτη γραμμή είναι ο κύριος Σιμών και Δίκογλου να ανακοινωθεί. Ναι. Θέλει να ενισχύσει λίγο ο κύριος Τσίπρας και την εκπροσώπησή του. Προσέξτε, με παλιούς ΣΥΡΙΖΑΕΟΥς που είναι όμως νέοι σε ηλικία.
0: Και όχι για να εκπέψουν.
8: Εντάξει, ναι, η κυρία Γεωργοβασίλη, ας πούμε, δεν θα αναλάβει, όχι γιατί είναι τοξική, γιατί θέλει να την βάλει πιο ψηλά, αν καταλαβαίνω σωστά. Την κυρία Γεωργοβασίλη, νομίζω θα τη δούμε στο επικρατείας του κυρίου Τσίπρα.
6: Ναι.
8: Δεν θα γυρίσει την τολοκαρδανία, φαντάζομαι.
6: Ναι, σχεδόν αναμενόμενο.
8: Μην τη δούμε και επικεφαλής στο επικρατείας, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο όνομα εκτός πολιτικής. Ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, όμως, είναι ένα πρόσωπο νέο που. Χαμηλότονος πολιτικός, τον θέλει για να βγαίνει και στα τηλεοπτικά πάνελ. Γιατί θέλει να κάνει και ο κ. Τσίπρας ένα φίλτρο. Δεν του πήγε πολύ καλά η ιστορία με την πατριωτική σφορά. Με πολλά αυτογκολ κι αυτός, όχι ο Τσίπρας, τα στελέχη του. Θέλει να κάνει ένα φιλτράρισμα και να βάλει πιο έμπειρα στελέχη, αλλά που να μην εκπέμπουν κάτι παλιό, να εκπέμπουν κάτι καινούριο. Ο κ. Δίκογλου είναι ένας εξ αυτών. Και το ίδιο και για τον κ. Ανδουλάκη. Μεγάλος γρίφος η κυρία Τζάκρη. Όλοι λένε ότι θα γυρίσει, θα πάει στο Πασόκ, αλλά θα τη βάλει τελευταία.
6: Μήνες συζητάμε για την κυρία Τσάκρη. Μήνες.
8: Ναι.
6: Αν το καλοσκεφτείς.
8: Πολλές αντιδράσεις.
6: Βέβαια.
8: Μέσα.
0: Έχει βγει από το κάδρο της επικοινωνίας, δεν εμφανίζεται η κυρία Τσάκρη.
8: Ναι, ακριβώς.
0: Για τα λάθη αυτά που έλεγε.
8: Νομίζω κατόπιν οδηγιών έχει βγει.
0: Οδηγιών, κάτσε
8: κάνε
0: λίγο.
8: Πίσω, κάτσε λίγο πίσω και θα έρθει η στιγμή που θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Στην Μπέλα.
8: Φαντάζομαι.
0: Μάστε.
8: Στην Μπέλα δεν έχει βγει και με όλα τα κόμματα, κυρία Τσάκρη.
0: Ναι. Όχι, εκ της Νέας Δημοκρατίας. Στην Μπέλα, πάλι.
8: Στην Μπέλα, νομίζω, έχει βγει. Με όλα
0: θα
8: τα
0: πάει να καπελώσει.
8: Δεν είναι καταπληκτικό αυτό.
0: Στην του Πασόκ τώρα που επέμειναν στην Μπέλα.
8: Και στη Βιωτία υπάρχει μια Νεοδημοκράτης, νομίζω, που έχει βγει και με το Πασόκ και με την Νέα Δημοκρατία. Θα το θυμηθώ.
6: Στη Βιωτία.
8: Ναι.
0: Στην Βιωτία.
8: Ναι, ναι. Θα το θυμηθώ.
6: Εντάξει, έχουν το κοινό τους εκεί. Και όταν
8: που ψηφίζουν
6: θέλεις,
8: με ό,τι κόμμα.
6: Που, ναι, έχει το κοινό της η κυρία Τζάκρη. Και όταν θέλεις ένα πρόσωπο στο κόμμα σου, το θέλεις για να σου φέρει ψηφοφόρους.
8: Και θες και μία έδρα στο κόμμα σου.
6: Βέβαια.
8: Αν θεωρείς ότι θα σου φέρει την έδρα, προσπερνάς αντιδράσεις και λες φέρει την έδρα
0: λοιπόν,
8: τώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Πότε είπες, 8 μήνες από τώρα.
8: Εσύ το είπες αυτό.
0: Όχι, εγώ το είπα. Ο πρωθυπουργός
8: θα σου πει, ο κ. Μαρινάκης, θα σου πει.
0: Να το ρωτήσω.
6: Το πότε έχουμε εκλογές.
8: Πότε έχουμε εκλογές, δεν ετοιμαζόμαστε.
6: Θέλεις να σας δώσω την απάντηση. Η απάντηση είναι ότι αυτό το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός.
8: Ναι.
6: Πότε θα γίνουν εκλογές.
8: Έχουν βρει το καλύτερο, την Άνοιξη.
6: Την Άνοιξη.
8: Και Μάρτιος και Απρίλιος και Μάιος μέσα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, όπως ακούσατε, το κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο θα είναι μαζί μας εδώ. Στείλτε και τα δικά σας ερωτήματα. Μαζεύουμε ήδη αρκετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας από το πρωί.
6: Έρχονται Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος για ρεπορτάζ, πλούσιο ρεπορτάζ
0: και παραπολιτικά.
6: Και σχόλια, εννοείται. Και συνδεόμαστε και με Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη.

0: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Testing, testing.
4: Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
7: Oui.
6: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
8: We found the Yeti!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: Well, I love it.
11: Basta!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ευχηθήκατε. Εδώ θέλω να είσαστε, στην παρέα μας, στην πρωινή παρέα που ενημερωνόμαστε για όλα, εννοείται, με τον δικό μας τρόπο.
1: Δεν φεύγουμε, μας στέλνουν μηνύματα για τα προβαβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν μείνει εκτός. Πριν από λίγο μας έλεγε ο Γιάννης Αντάκος τον κύριο Βορύδη. Τώρα μας στέλνουν ένα μήνυμα για τον κύριο Μηταράκη και άλλους περιφερειακούς παίκτες, μας λένε οι φίλοι, οι οποίοι δεν είναι εντός κυβερνήσεως για να έχουν αναλάβει ρόλο. Εντάξει, αυτά γίνονται στην πολιτική. Τι να κάνουμε, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Εμείς αποφασίζουμε.
0: Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης.
2: Ποτέ μιλάς ποτέ, γιατί μέχρι τις εκλογές μπορεί να υπάρξει ανασχηματισμός.
1: Έλα, τώρα αφού είπαμε δεν τα κάνει αυτά με Μητσοτάκης.
0: Ο Γιάννης
1: γιατί, είναι θεσμικός.
2: Μικρές αλλαγές εννοώ, όχι γενικό δομή.
1: Εντάξει.
0: Εάν συνεχιστούν τα φάλτσα,
2: Ναι, σίγουρα αυτό. Αν συνεχιστούν τα φάλτσα, θα φύγει πολλοί κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί κόσμο ή μικρές αλλαγές τώρα. Πες μας για να
2: ξεκινήσουμε. Αναλόγως πώς είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα φάλτσα.
0: Εδώ βγαίνει ένας μετά τον άλλον. Back to back και κάνουν
2: κοίταξε,
0: το ένα.
2: Οι περισσότεροι από αυτόν, για να δώσουμε έτσι ένα μότο αυτόν που θα πούμε μετά, ούτως ή άλλως θα φάνε μαύρο από τους νεοδημοκράτες. Αυτοί οι οποίοι συμπεριφέρονται με αλαζονία και λειτουργούν ως καλαμοκαβαλάριδες, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, να ξέρετε, θα αποβληθούν από το σύστημα, από τους ψηφοφόρους.
0: Και λογικό είναι, Γιάννη, έτσι, γιατί ο κόσμος ψηφίζει έναν βουλευτή για να τον εκπροσωπεί
1: να
0: και να εκπροσωπεί. Όχι να είναι
1: δικό
0: μου. Εγώ δεν θέλω να είναι δικό μου. Εγώ θέλω να με εκπροσωπεί σωστά, να καταλαβαίνει πού είμαστε.
1: Με την έννοια ότι είναι. Με την έννοια ότι είναι στο επίπεδο το δικό μου και όχι σε επίπεδο αφιψηλού.
2: Ναι. Ξέρετε τι χτύπησε περισσότερο άσχημα στους νεοδημοκράτες. Αυτό το Κακομοίριδες.
1: Ναι.
2: Αυτό χτύπησε στον Νεοδημοκράτη. Ρε φίλε, γιατί οι άλλοι είναι Κακομοίριδες.
3: Ναι.
2: Σε τι φταίνει οι ψηφοφόροι. Πολύ άσχημα, να ξέρετε. Ναι. Έχω πάρει και εγώ πολλά μηνύματα.
0: Γιατί η βενζίνη.
2: Και η βενζίνη. Αλλά ας πούμε ότι εκεί ήταν μια αστοχία. Η λέξη Κακομοίρης ήταν εξαιρετικά υποτιμητική για κάποιους ανθρώπους.
3: Ξέρετε, πάντα στις έρευνες υπάρχουν και οι δημοσκόποι το λένε αυτό, ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η αλαζονία αρχίζει και βαράει πολύ άσχημα σε μια παράταξη. Και αν υπάρξει γενικό. Η γενική αίσθηση ότι, όπως λέμε, έχουν καβαλήσει καλάμι, πράγματι πλήττεται όλη η παράταξη.
2: Έτσι.
3: Πάντα. Αυτό είχε συμβεί και το
2: 2019. Θα τα κόψει αύριο Μητσοτάκη, θα τα πούμε μετά. Αύριο Μητσοτάκη θα βάλει φρένο.
1: Θα τα πούμε. Να πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο Νανούρη, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Βλέπουμε και τον καθηγητή, τον κύριο Παπαφλωράτο. Κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Σας έχουμε προλάβει πριν μπείτε για σχολείο στις σχολές του στρατού μας, έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Καλημέρα, τώρα, καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε όμως με τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, έχουμε έναν πολιτικό σεισμό στην Τουρκία. Διαβάζω εδώ ότι λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα από τον πρόεδρο Ερντογάν για το σκάνδαλο, ακούστε, θα θυμίζει κάτι, του χρηματιστηρίου. Έλα να σε ακούσουμε.
5: Η αλήθεια είναι το θέμα που μονοπολεί τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία. Αυτό το τεράστιο χρηματιστήριο, το τεράστιο σκάνδαλο που αφορά την κεφαλαία αγορά στην Τουρκία. Καθώς είναι ένα σκάνδαλο το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου και αφορά τη χειραγώγηση επενδυτικών κεφαλαίων. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες εταιρείες, κάποιες επενδύσεις, επένδυα σε μια συγκεκριμένη μετοχή. Για να το εξηγήσουμε με απλά λόγια, ανέβαιναν αυτές οι μετοχές και ανυποψίαστοι πήγαιναν και επένδυα σε συγκεκριμένη μετοχή. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια να επικρατήσει ένα φιάσκο στην κυριολεξία. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν προφυλακιστεί, να πούμε, πάνω από 40 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και κορυφαία στελέχη ομίλων. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έχουμε και εμπλοκή πολιτικού προσώπου, διότι η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΕΠΕ και πρώην υπουργός οικογενειακής πολιτικής, λέει, καταγγέλει αντιπολίτευση ότι φέρεται λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση στην κεφαλαία αγορά, μαζί με το σύζυγό της είχαν επενδύσει πριν λίγους μήνες σε συγκεκριμένες μετοχές περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ και βγήκαν από αυτή τη μετοχή λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση με 39 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν την πολιτική διάσταση τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η ίδια παραιτήθηκε μετά τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης προκειμένου να διαλευκαθεί πλήρως η υπόθεση. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι μάλλον υπήρχε κάποια εσωτερική ενημέρωση για να φύγουν, για να αποσέρουν τα κεφάλαιά τους λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση και να αποκομίσουν ένα τεράστιο ποσό των 39 εκατομμυρίων ευρώ. Χθες ο Ταγκί Περντογάν πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές. Δήλωσε ότι η συγκεκριμένη κρίση περιορίζεται σε ένα περιορισμένο αριθμό κεφαλαίων και δήλωσε ότι όσοι έρθουν απέναντι στο λαό και όσοι ουσιαστικά καταχραστούν τα περιουσιακά στοιχεία του λαού θα λογοδοτήσουν ενώπιον του κράτους. Σήμερα θα έχει και έκτακτες συναντήσεις με οικονομικούς αξιωματούχους ο Τούρκος Πρόεδρος. Είναι ένα πάντως σκάνδαλο το οποίο ταράζει στη θέμελα την πολιτική ζωή της χώρας.
2: Να δώσουμε και μια πληροφορία, εσύ την ξέρεις Νίκο, συνελήφθη ο πρώην διοικητής του τουρκικού ΣΔΟΕ, ο οποίος τι έκανε, έκανε το εξής αμάρτημα, να ελέγξει την περιουσία του Ερντογάν. Τον τζίμπησα, τον έβαλαν μέσα. Πάει και αυτό.
3: Βέβαια έχει συλληφθεί και ένας πρώην
2: τραπεζίτης.
3: Ναι, ακριβώς, πρώην κεντρικός τραπεζίτης. Ναι.
2: Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα εκεί πέρα.
3: 75, κατά 75 ατόμων είναι οι έρευνες, ναι. 45 συλλήψεις. Είναι λέει 131 επενδυτικά κεφάλαια. Καταλάβετε για πόσο εκτός.
2: Δισεκατομμύρια τουρκικές λίδες.
6: Ναι, ναι, ναι. Δεν το βλέπαν όμως από την αντικυβέρνηση.
3: Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, εκεί έχει γίνει το.
6: Προσοχή, είναι σοβαρό το θέμα για την Τουρκία. Μπορεί να έχουμε πολιτικές αναταράξεις σοβαρές, Νίκο Νανούλη. Το καταλαβαίνεις που καλύπτει το ρεπορτάζ πάρα πολύ συχνά. Ναι. Έτσι.
2: Να ρωτήσω τον κύριο.
6: Να πάμε και στη δεύτερη είδηση.
0: Να πει λίγο και για το pressing που γίνεται για τους S400 από τον Φιντάν Νίκο Νανούρη και αμέσως μετά θα πάρουμε και το σχόλιο και ότι θέλουμε να ρωτήσουμε τον κύριο Παφλωράτου.
5: Ναι, διότι η Τουρκία τις τελευταίες ώρες επιδίδεται σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο. Ο Χακά Φιντάν χθες, μετά και τις δηλώσεις του Σεργέη Λαυρόφ για τους S400, ότι δηλαδή η Ρωσία θα μπορούσε να δεχτεί την απόσυρση των S400 με συγκεκριμένους όρους, έχει ξεκινήσει τις επαφές του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας. Είχε συνάντηση και με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο Αμπουντάμπι. Επισήμως λένε για μια παραγωγική συνάντηση, ωστόσο το θέμα που φέρεται να έχουν επικεντρωθεί και οι δύο πλευρές είναι η πιθανή πώληση των S400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία φαντάζομαι και ως ένας πιθανός αγοραστής. Την προηγούμενη μέρα, πριν πάει ο Χακά Φιντάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είχε επισκεφθεί το Άμπου Ντάμπι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια μυστική επίσκεψη και λέγεται εδώ στην Τουρκία ότι το Ισραήλ προσπαθεί να εμποδίσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να αγοράσει του S400, διότι πιθανή απομάκρυνση των S400 ίσως ξεκλείδωνε και την πόλη στον F-35 στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο το Ισραήλ δεν θέλει σε καμία περίπτωση, λένε εδώ στην Τουρκία, να ξεκλειδώσει η συγκεκριμένη πόλη των S400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι σε ένα διπλωματικό μαραθώνιο ο Χακάν Φιντάν. Να δούμε βέβαια που θα κάτσει μπήγια, γιατί φαίνεται πως δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είδαμε αυτή η Μόσχα να θέτει και ξεκάθαρους όρους σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία.
6: Γιάννη, θέλει να ρωτήσει τον κύριο Παπαφλωράτου επί αυτού.
2: Παπαφλωράτου, θέλω, επ' αυτού. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Ερντογάν. Περίμενε, κύριε Παπαφλωράτου, ραντεβού με τον Τραμπ στο περιθώριο του ΟΗΕ. Δεν το πέτυχε. Του φόρτωσε δεν ξέρω πόσες δεκάδες Boeing με πόσα δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες επιπλέον. Δεν φαίνεται να παίρνει το F-35. Ο Νετανιάχου του εξαπέλυσε προσωπική επίθεση από το βήμα του ΟΗΕ και θέλει να τον πάει και στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτό πού βλέπετε να καταλήγει? Λέτε να ξεσπάει σε εμάς το Αιγαίο?
7: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας βλέπουμε ότι η Τουρκία καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια να διώξει τους S400. Ήταν ένα τεράστιο σφάλμα. Επί 9 χρόνια πληρώνει το τίμημα αυτής της επιλογής. Και αυτό είναι μια απάντηση σε όσους λένε ότι η τουρκική διπλωματία είναι καταπληκτική, φέρνει αποτελέσματα. Κάθε διπλωματία έχει επιτυχίες και αποτυχίες. Προσπαθεί λοιπόν να βρει μια χώρα η οποία θα τους πάρει και η οποία θα έχει το ίδιο βάρος που έχει αυτή με Τουρκία. Δηλαδή θα υποστεί τις αμερικανικές κυρώσεις. Ναι. Είναι λοιπόν μια χώρα που θα πρέπει να πετάξει τα λεφτά της κατ' ουσία. Ταυτόχρονα η Ρωσία υπενθύμησε αυτό που είναι παγκοσμίως γνωστό, ότι για να μεταφέρεις εκτός της επικράτειάς σου ή να μεταπολίσεις ή να μεταβιβάσεις ένα οπλικό σύστημα, χρειάζεται την άδεια της χώρας κατασκευής. Δεν μπορεί λοιπόν να πάει σε μια χώρα που έχει εχθρικές σχέσεις με τη Ρωσία και δεν μπορεί να πάει σε μια χώρα η οποία δεν έχει οικονομική ευχέρεια. Οι μόνες λοιπόν διαθέσιμες χώρες είναι οι χώρες του κόλπου αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως και κάποια άλλη χώρα του τρίτου κόσμου. Εκεί λοιπόν παίζεται το παιχνίδι. Προσπαθεί
6: θα δεχθούν οι Ηνωμένες όμως Πολιτείες να πάει το σύστημα αυτό σε χώρες του κόλπου που είναι συνεργάτες με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
7: Το θέμα δεν είναι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι όσο η Ρωσική Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή. Ως προς το θέμα της Δύσης, έχει πάρει τα ενία το Ισραήλ. Διότι ξέρει ότι μια τέτοια κίνηση θα ξεκλείδωνε το θέμα των F-35. Άρα το Ισραήλ, που έχει πολύ καλές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προσπαθεί να σταματήσει αυτή την κίνηση. Η άλλη επιλογή που φαίνεται προς όρος ότι έχει η Άγκυρα είναι η Αίγυπτος. Αλλά και εκεί φαίνεται ότι με το ταξίδι του κ. Δένδια προ λίγων ημερών το θέμα δεν θα προχωρήσει. Άρα θα ψάξουν για μια τρίτη χώρα. Ας είμαστε σε αναμονή να δούμε τις εξελίξεις αυτές πώς θα διαμορφωθούν. Όντως δεν είναι ένα καλό φεγγάρι διπλωματικά για τον κύριο Έρντογαν και εδώ πληρώνει τα επίχειρα του να ιδεολογικοποιήσει την εξωτερική πολιτική, να καταστήσει το Ισλάμ άξονα αυτής της πολιτικής, να προσπαθήσει να παίξει το ρόλο του ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου και βεβαίως ερχόμενος σε σύγκρουση με το Ισραήλ,
1: ναι.
7: Είναι δεδομένο ότι μειώνται κατά πολύ οι διαθέσιμες επιλογές του.
1: Θέλει μια ρωτή Ισραήλ,
7: είναι περιφερειακή υπερδύναμη.
3: Κυρία Παπαφλωράτε, βέβαια, όλα αυτά γίνονται υπό το φως της μεγάλης αμυντικής συμφωνίας που υπέγραψε η Τουρκία μαζί με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Μιλάμε για κάποιες, ιδίως στο Πακιστάν, είναι πολύ μεγάλες δυνάμεις, είναι η Τουρκία, στρατιωτικές. Αυτή η συμφωνία δεν έχει γίνει, φαίνεται, χωρίς την έγκριση ή χωρίς την ανοχή, ας το πάρουμε τουλάχιστον, του Ντόναλντ Τραμπ. Άρα φοβάμαι ότι αυτού του είδους οι αναγνώσεις είναι λίγο αποσπασματικές, δηλαδή αρχίζουν και διαμορφώνονται άλλου τύπου πόλη και άλλου τύπου συμμαχίες, οι οποίες έχουν ξεπεράσει αυτά τα σχήματα και εκεί είναι που προσπαθεί τώρα το Ισραήλ να κάνει, να φτιάξει, ας πούμε, δορυφόρους, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα κτλ.
7: Δεν κατάλαβα ποιο είναι το ερώτημα, θα μου επιτρέψετε να επισημάνω.
3: Κάνουμε συζήτηση, αλλά το θέμα
7: από
3: είναι...
7: Από την πρώτη μέρα έχω επισημάνει, από την πρώτη μέρα, ότι είναι μια θνησυγενή συμμαχία. Δεν είναι καν συμμαχία για την ακρίβεια. Διότι για να κάνεις μια συμμαχία πρέπει να έχεις συγκλίνοντα συμφέροντα. Να. Πείτε μου ποια συγκλίνοντα συμφέροντα έχει αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία ή με το Πακιστάν. Κανένα είναι η απάντηση. Φαντάζεστε ότι θα στείλει στρατό η Σαουδική Αραβία να πολεμήσει το πλευρό του Πακιστάν εναντίον της Ινδίας όταν έχει το μεγάλο project του IMEX στα χαρτιά? Προφανώς όχι.
0: Μάλιστα.
7: Φαντάζεστε από την άλλη πλευρά το Πακιστάν, το οποίο βρήκε τη δικαιολογία ότι οι Χούθοι δεν είναι κρατική οντότητα, θα στείλει στρατό να πολεμήσει τους Χούθοι? Πάλι απάντηση.
3: Δηλαδή το Ισραήλ θα πάει.
7: Αυτό που έγινε,
3: δηλαδή,
7: μη συγχωρείτε,
3: μισό λεπτό.
7: Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, γιατί το είχαμε
3: δει. Γιατί εδώ μπαίνουν θέματα άλλα.
7: Να ολοκληρώσω.
3: Θεωρείτε εσείς δηλαδή ότι το Ισραήλ θα πάει, για παράδειγμα, να επιτεθεί σε κάποιον που, ας πούμε, θα επιτεθεί, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία? Ούτε αυτό δεν βγάζει νόημα. Γιατί το είδαμε. Άρα λοιπόν.
7: Προφανώς όχι.
3: Λοιπόν, άρα εδώ λοιπόν είναι πολιτικο-διπλωματική ιστορία.
7: Κύριε Σβέρκο, αν με επιτρέπετε, για να κάνουμε διάλογο, να μην διακόπτει ένα τον άλλον.
3: Ναι.
7: Η συμμαχία αυτή έγινε με την ανοχή των Αμερικανών και έχει σκοπό το Ιράν. Δεν έχει σκοπό το Ισραήλ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
3: Okay.
7: Η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Υπόγειες. Ήταν έτοιμη να μπει στις συμφωνίες του Αβραάμ 1η 7η Οκτωβρίου και προφανώς δεν θέλει να διαταράξει τη σχέση με το Τελ Αβίβ. Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Ο σκοπός ήταν το Ιράν. Από την άλλη πλευρά, αυτή η συμμαχία έχει αντικρουόμενα συμφέροντα, επαναλαμβάνω. Η Τουρκία με το Πακιστάν είναι μια άλλη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
7: Οι δύο χώρες αυτές έχουν διακηρύξει ότι είναι ένα έθνος σε δύο κράτη, όπως είπε το κ. Αζερμπαϊτζάν. Mm-hmm. Είναι μουσουλμανικά κράτη, έχουν στενή συνεργασία. Όχι όμως, επαναλαμβάνω, η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία, που αν θέλετε πάμε λίγο στην ιστορία, είναι μόνιμοι ανταγωνιστές για τα ενία του μουσουλμανικού κόσμου.
1: Βέβαια.
7: Σουνιδικές χώρες και οι δύο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Βαφαράτα. Να είστε καλά, κύριε
0: Βαφαράτα. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, επέστρεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ξεκινάει τις περιοδίες.
2: Δεν προλάβει να γυρίσει και άρχισαν τα δύσκολα,
0: Αλεξάνδρα.
1: Τι είναι τα δύσκολα?
2: Τα δύσκολα είναι, θα σας τα πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτά τα φάλτσα και οι παραφωνίες από ορισμένους υπουργούς και βουλευτές. Να πούμε ότι σήμερα θα πάει στον Ασπρόπυργο.
0: Προεκλογική περιοδία.
2: Κανονικά.
0: Με σχολείο ξεκινάει.
2: Ξεκινάει με σχολείο.
3: Είναι μια περιοχή η οποία είναι και.
2: Θα τα πούμε σε λίγο αυτά.
3: Πιο εργατική, ας πούμε.
2: Ο Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα στο 4ο γυμνάσιο της περιοχής. Προσέξτε, στη συνέχεια μαζί με τον Δήμαρχο θα επισκεφθεί την κεντρική πλατεία και θα συνομιλήσει σε καφέ με πολίτες. Θα τους πει και 5-6 πράγματα. Δεν θα είναι μεγάλη ομιλία, αλλά θα γίνει μια παρέμβαση από εκεί.
0: Την Πέμπτη το κλασικό μικρόφωνο στο χέρι, ακριβώς, μας, στα καφέ εκεί και στην πλατεία.
2: Ναι. Την Πέμπτη θα πάει στην Πιερία, όπου είναι η πύλη για τη Βόρεια Ελλάδα, η πύλη για τη Μακεδονία μας, και πολιτικά και εκλογικά και γεωγραφικά. Εκεί θα πάρει μέρος σε μια τελετή που θα γίνει, γιατί ανακηρύχθηκε ο Όλυμπος, ιστορικό μνημείο της UNESCO, αλλά θα έχει και προεκλογική δραστηριότητα. Και στη συνέχεια από Δευτέρα πάλι περιοδίες. Επιλέγει τον Ασπρόπυργο.
1: Στην Πυρία δεν είναι αυτός ο βουλευτής που
3: Με πρόλαβε. Ναι. Ο κ. Κουλκουδίνας.
2: Το έχει κανονίσει από πριν όμως. Γιατί ούτως ή άλλως θα γίνει μια εκδήλωση για την UNESCO εκεί λόγω του Ολύμπου. Που ανακηρύχθηκε μνημείο.
3: Αλλά μήπως την προηγούμενη μέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο σταλεί ένα μήνυμα.
2: Θα τα πούμε τώρα για αύριο. Άρα λοιπόν ξεκινά πάλι περιοδίες ο Πρωθυπουργός, προεκλογικού χαρακτήρα, στοχευμένες. Ασπρόπυργος, Δυτική Αττική, κρίσιμη περιφέρεια. Πιερία, η πύλη της Μακεδονίας, κρίσιμη περιφέρεια. Τετάρτη, Υπουργικό Συμβούλιο, 11 η ώρα το πρωί. Δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον. Τι θα πει όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, περιμένουμε να ακούσουμε. Και δεύτερον, πώς θα αδειάσει, γιατί θα τους αδειάσει σίγουρα, αλλά με ποιον τρόπο θα τους αδειάσει αυτούς οι οποίοι είπαν αυτά τα οποία είπαν οι τρεις δηλαδή.
0: Ναι.
2: Κυρίως ο Θεοχάρης, ο κύριος Κουρκουδίνας, πώς λέγεται.
6: Ο κύριος Θεοχάρης ανασκεύασε και ζήτησε συγγνώμη, βέβαια.
2: Ναι, τα ανασκεύασε. Αφού όμως τον άδειασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Ναι.
2: Έτσι, μετά του τράβηξαν το αυτί από το Μαξίμου. Ναι. Χθες το πρωί ο Πρωθυπουργός έκανε την πρώτη σύσκεψη του πρωινού καφέ. Του μετέφεραν όλα αυτά και ήταν έξαλλος. Και λέει: πάρτε να ανασκευάσει. Τηλεφωνήστε του και πείτε του να βγει να τα μαζέψει.
0: Θα σκληρύνει και άλλο τη στάση του, πιστεύεις, ο Πρωθυπουργός?
2: Εγώ πιστεύω ναι, γιατί θα στείλει μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις και δεν θέλει αυτό το πράγμα να πολλαπλασιαστεί.
0: Ναι.
2: Και από άλλους.
3: Είμαστε στην τελική ευθεία, τώρα δεν πέφτει.
2: Θα τους πει να βγαίνετε στα τηλεπαράθυρα όταν έχετε να πείτε κάτι σοβαρό σχετικά με την αρμοδιότητά σας. Όχι επί παντός επιστητού. Και αυτό το μήνυμα θα πιάσει κι άλλο.
0: Επί παντός επιστητού τους καλούμε κι εμείς εδώ πέρα. Τι, θα κόψουμε και τους καλεσμένους?
2: Πώς θα γίνει αυτό?
6: Τι εννοούμε?
2: Εννοούμε ότι να προσέχουμε λίγο, μην πλατιάζουμε σε θέματα που δεν ξέρουμε.
6: Όχι, να καταλαβαίνουν που βρίσκονται και ποιες είναι οι συνθήκες. Εντάξει.
2: Αυτό.
6: Δεν ζουν όλοι σε ροζ συννεφάκια πάνω. Ακριβώς. Και τι ωραία που περνάμε και καλά.
2: Υπάρχει δυσαρέσκεια στη βάση για τον κύριο, ειδικά τον κύριο Θεοχάρη, που και εκλέγεται και σε μια δύσκολη.
6: Και η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα.
2: Ακριβώς.
6: Δεν πρέπει να το ξεχνάνε αυτό.
0: Πάντως, λοιπόν, ξεκινάει περιοδίες και πυκνώνουν τις εμφανίσεις του και ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Βεβαίως.
0: Έχει λίγο κλείσει η ψαλίδα με το ΠΑΣΟΚ, θέλει να την ανοίξει ξανά.
2: Σήμερα βγαίνει δημοσκόπηση
0: για να έχει καθαρή διαφορά. Σωστά. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Σωστά, κοιτάξτε, στις συσκέψεις αντίστοιχες που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι πράγματι υπάρχει μία, όχι κάμψη, αλλά υπάρχει μία, πώς θα το πούμε, ένα κράτημα στις δημοσκοπήσεις. Ένα κράτημα. Ότι δηλαδή εκεί που περίμεναν κάποιοι να γράψει και δύο μπροστά από το Σεπτέμβρη, δεν φαίνεται τέτοια εικόνα. Ναι. Και υπάρχει και μια απόσταση εκεί. Λοιπόν, στις σκέψεις οι οποίες έγιναν του ηγετικού επιτελείου της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας αποφάσισε και είπε: okay, αυτό το οποίο έκανε βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, ότι okay, παιδιά, θα το πάρω πάνω μου. Και έκανε, λοιπόν, θα κάνει λοιπόν συγκεκριμένες περιοδίες, ξεκινάει οι περιοδίες, θα κάνει επίσης, επυκνώνει και τις εμφανίσεις του. Είτε αυτές είναι συνεντεύξεις, είτε είναι περιοδίες, είτε είναι ομιλίες, όπως είχαμε χθες την ομιλία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
6: Με τον κύριο Χατζηδεοδοσίου, που οι σχέσεις έχουν γίνει πάρα πολύ καλές.
3: Έχουν γίνει πολύ καλές, γιατί ο κύριος Χατζηδεοδοσίου έτσι κι αλλιώς θέλει να πάει το 2028, δεν είναι?
0: Ναι.
2: Στην περιφέρεια Αττικής.
3: Στην περιφέρεια Αττικής. Είχε προσεγγίσει τον χώρο αυτό.
0: Άρα με την Ελλάδα θα πάει.
6: Κοιτάξτε, πάει Ελλάς και Πάσοκ μαζί.
3: Αυτό είναι το θέμα. Ο κύριος
0: Χατζηδεοδοσίου
3: θέλει κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα είναι ότι κάλεσαν για παράδειγμα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας για μια συζήτηση με το. Ήταν εκδήλωση, έτσι.
6: Ναι.
3: Για μια συζήτηση με το διοικητικό του συμβούλιο, τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήγε, είπε πράγματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, που έχουν να κάνουν με τα
6: επιχειρηματικότητα,
3: με τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν, με το πώς ακριβώς μπορεί να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα.
6: Και άλλα πράγματα από αυτά που έλεγε το 2014.
3: Καλά, μην το συζητάμε τώρα, έχουν περάσει και 12 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στην παρούσα φάση ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να το πάρει πάνω του για να βελτιώσει και τα νούμερα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, να σας πω ότι υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία ετοιμάζονται, όπως μαθαίνουμε, να παραδώσουν τις έδρες τους, δηλαδή ανεξάρτητοι βουλευτές, προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα κόμματα, οι οποίοι ετοιμάζονται να παραδώσουν τις έδρες τους για να ενταχθούν πλέον κανονικά σε αυτό που λέγαμε χθες. Στο σχήμα του κύριου Τσίπρα.
0: Είναι
3: ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός. Εκ των στελεχών, πρέπει να σας πω, των ήπιων, νυφάλιων και εργατικών.
0: Σωστά.
3: Στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει υπάρξει μάλιστα και γραμματέας κοινοβουλευτικής.
2: Παραδώσει την έδρα του.
3: Θα παραδώσει. Ακούγεται ότι θα παραδώσει, ότι έχει αποφασίσει να παραδώσει την έδρα του και να προχωρήσει σε προσχώρηση στην Ελλάς. Τον θέλουν, πρέπει να σας πω, και στην Ελλάς, γιατί θεωρούν ότι είναι ένα πρόσωπο νυφάλιο που μπορεί να βγάλει δουλειά και να παίξει αυτό το.
6: Και να επικοινωνήσει μηνύματα, σωστά.
3: Ακριβώς. Το άλλο πρόσωπο το οποίο ετοιμάζεται τις επόμενες δύο εβδομάδες είναι ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, προερχόμενος από την Νέα Αριστερά. Παραιτήθηκε και αυτός, ήταν με το κύμα εκείνων που έφυγαν.
2: Πάλι
3: για να πάνε προς τον κύριο Τσίπρα.
2: Επιστρέφει στο περιβάλλον Τσίπρα, μπράβο.
3: Βεβαίως. Και λέγεται ότι εκείνος θα παραδώσει την έδρα του με κατεύθυνση την Ελλάς.
6: Λοιπόν, τελεία, βάζουμε εδώ τα περισσότερα αύριο. Μείνετε όμως μαζί εδώ, γιατί θα πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Τεχνητών Εγκαταστάσεων Καύσης Βορείου Ελλάδος. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Σπανουδάκη, γιατί μετά από αυτή την τραγωδία που είχαμε στο κέντρο της Αθήνας, που όλα φαίνεται ότι είναι από διαρροή φυσικού αερίου, μαθαίνουμε για το ότι οι παλιές οικοδομές και οι παλιές εγκαταστάσεις δεν έχουν αυτήν τη βάνα εξαέρωσης, τη βάνα ασφαλείας που μπαίνουν στα καινούργια συστήματα. Και θέλω να σας ρωτήσουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.
0: Ξέρετε, έχει τρομάξει ο κόσμος που
6: βέβαια,
0: έχει φυσικό αέριο στο σπίτι του και λέει: συγγνώμη, αν υπάρξει μια διαρροή, θα πέσει αυτόματα. Για παράδειγμα, το ρεύμα πέφτει.
6: Πέφτει με το ρέλι προστασίας, βέβαια.
8: Καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Θα πρέπει να μάθουμε ότι η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει να είναι προληπτική και συνεχής και όχι εκ των υστέρων αντίδραση, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Το φυσικό αέριο πραγματικά είναι από τα πιο ασφαλές καύσιμα στην Ελλάδα γενικότερα, λόγω του ότι είναι από τα πιο καινούργια δίκτυα, μπορώ να πω και παγκοσμίως, γιατί υπάρχουν κράτη τουλάχιστον στην Ευρώπη τα οποία λειτουργούν εδώ και 100-150 χρόνια. Εμείς έχει την τελευταία 20 ετία που λειτουργούμε, άρα μιλάμε για σύγχρονα υλικά και ασφαλιστικές δικλείδες. Και ένα πολύ αυστηρό, ένας πολύ αυστηρός κανονισμός αερίου, μπορώ να πω. Εξαέρωση. Το φυσικό αέριο θα πρέπει καταρχήν, δεν ξέρω τι έχετε ακούσει πραγματικά, θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ καλός αερισμός του χώρου τον οποίο υπάρχουν συσκευές. Συσκευές καύσης. Είτε είναι τζάκι, είτε είναι κουζίνα, είτε είναι ένας λεύδας αερίου. Και οι σωληνώσεις του αερίου θα πρέπει να είναι εξωτερικά δίκτυα και όχι εντυχιζόμενα.
0: Βέβαια. Είναι αυτοί οι λεύδες που βλέπουμε στα μπαλκόνια, που έχει ο καθένας στο μπαλκόνι του όταν έχει αυτόνομη θέρμανση.
1: Ερώτημα. Τι είναι αυτή η βάνα διαθήκης
8: που... Είτε στο μπαλκόνι, είτε σε εσωτερικό χώρο, θα πρέπει να υπάρχει, αν μπει σε έναν εσωτερικό χώρο, πολύ απλά και εγώ στο σπίτι μου σε εσωτερικό χώρο το έχω, αλλά είναι ένας χώρος στον οποίο τον αερίζω. με κάποιους μικρούς αεραγωγούς.
1: Κύριε Σπανούλη, ερώτημα. Τι είναι αυτή η βάνα διαφυγής που λένε, η βάνα ασφαλείας που μπαίνει στις καινούργιες εγκαταστάσεις και γιατί δεν έχει τοποθετηθεί και στις παλιές εγκαταστάσεις?
8: Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι, ότι μέχρι τουλάχιστον και πριν 3 χρόνια υπήρχαν ανά την Ελλάδα, υπήρχε άλλη εταιρεία διαχείρισης αερίου στην Αθήνα, άλλη στη Θεσσαλονίκη, άλλη στη Θεσσαλία και άλλη γενικότερα στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος εκτέλεσης των έργων.
2: Στο συγκεκριμένο λοιπόν, τι κατά τη γνώμη σας έφταιγε και κατέρευσε όλο το κτίριο, αν μπορείτε να μας πείτε?
8: Η βάνα διαφυγής δεν είναι βάνα διαφυγής, είναι απότομης πτώσης πίεσης.
1: Ωραία.
8: Δηλαδή,
2: αφού είναι ασφαλές, πώς συνέβη λοιπόν?
8: Αν κάποιος κόψει απότομα μια σωλήνα, όταν βρεθεί ότι γίνεται μια απότομη πτώση πίεσης, κλείνει κάτω ο μειωτής της εταιρείας αερίου, της ΕΝΑΟΜ. Είτε γίνει αυτό, είτε μέχρι και σε σεισμό. Δηλαδή σε
2: άρα δεν είναι ασφαλές λοιπόν όπως μας το περιγράφετε. Χρειάζονται κάποιες προδιαγραφές.
1: Εσύ δεν είναι ασφαλές.
3: Όχι, ασφαλές είναι. Απλά το θέμα είναι να τηρούνται οι προδιαγραφές. Να ρωτήσω.
2: Ασφαλές υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραφές.
8: Δεν γνωρίζω απόλυτα αν στη συγκεκριμένη παροχή υπήρχε αυτή,
2: άρα δεν ήταν ασφαλές,
8: αυτή η ασφαλιστική δικλίδα.
3: Να ρωτήσουμε επειδή όμως...
1: Είναι κομμάτι τελευταία ερώτηση, Νικόλα,
8: το οποίο ανήκει στην εταιρεία διαχείρισης, στην ΕΝΑΟΜ ΕΔΑ.
3: Επειδή όμως πολλοί κόσμος, το πριν και η Αλεξάνδρα, ανησυχεί. Σου λέει τι γίνεται, να σκάσει και εμένα το σπίτι μου. Είναι λογικό να γίνει ένα... Να τσεκάρουν ακριβώς. Να γίνει ένας έλεγχος από τους αρμόδιους τεχνικούς να δουν ότι όλα είναι καλά. Ότι εντάξει είμαστε παιδιά, όλα τα μέτρα ασφαλείας είναι εντάξει. Ή είναι αχρίαστο κάτι τέτοιο?
8: Φυσικά και πρέπει. Και καταρχήν όταν υπάρχει ένας νέος κανονισμός, θα πρέπει οι παλαιότερες εγκαταστάσεις να εναρμονίζονται με αυτόν.
0: Και να κάνουμε συντήρηση και μόνοι μας. Μην περιμένουμε και τους άλλους πάντοτε. Πάνω να έχουμε ένα μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας να μας τρομάζει.
8: Η συντήρηση, αυτό που προείπα, είναι το α και το ω.
0: Τι συζητάμε τώρα?
3: Πρώτον, όταν λέμε μόνοι μας να φέρουμε τεχνικό.
8: Μην πιανόμαστε μόνο με το αν μία εγκατάσταση έχει διαφυγή αερίου ή έχουμε μία έκρηξη. Θα πρέπει να θυμηθούμε λίγο ότι και τα παράγωγα της καύσης δυστυχώς έχουν φέρει πάρα πολλούς νεκρούς στην Ελλάδα.
1: Σωστά,
8: από μονοξίδιο του άνθρακα.
1: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Σπανουδάκη, θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσο πλησιάζει ο χειμώνας και βεβαίως η χρήση του καυσίμου γίνεται πιο έντονη. Νίκος Βέρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Γιάννη Παπαγιάννης αύριο το σπουδαίο. Περιμένουμε να μάθουμε από την περιοδία του Πρωθυπουργού. Πάμε λίγο στον ψηφιακό μας τοίχο να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται έξω στην κίνηση. Γιατί πώς το λέγαμε το σύστημα αυτό που έχει. Όριστε. Το σύστημα δεν λειτουργεί. Πώς το λέμε το σύστημα?
0: Κόμβος.
1: Ορίστε, κόμβος.
0: Καλά είναι εδώ.
1: Εδώ είναι καλά. Πιο κάτω τι γίνεται και βλέπω λίγο πιεσμένη την Αττική Οδό, τουλάχιστον σε εκείνο το κομμάτι, στο ρεύμα της εξόδου προς την Λαμίας, με πάρα πολλά φορτηγά αυτοκίνητα πάνω στη γέφυρα. Λίγο μια σύντομη ματιά στο... δεν έχουμε το χάρτη τώρα. Ωραία. Σε λίγο θα το δούμε και το χάρτη, για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Την καλημέρα μας σε όλους. Όσοι είναι να βγείτε έξω στον δρόμο, ρίξτε μια ματιά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ στο χάρτη μας και όλα θα πάνε καλά και αυτό το ξεκίνημα.
0: Νάτος και ο χάρτης, κόκκινος,
1: εντάξει, τι σου πα.
0: Σε πολλά σημεία. Είναι η ώρα.
1: Και η Αθήνα, το ανέβασμα τη Αθήνα, Δασλιάκη. Το ανέβασμα είναι εκεί πάνω στη Συγκρού, τα δύσκολα σου. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Και άνοδος κάθος βεβαίως του Κηφισού, στο ύψος από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, τουλάχιστον το ανέβασμα. Γνωστό το πρόβλημα τη Χιστού. Θα γίνουν λοιπόν τα έργα εκεί και θα πάνε όλα καλά.
0: Εδώ είναι ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ
0: σήμερα,
3: πολύ για
0: Μαρινάκη
3: την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τα λέμε πρώτη φορά για φέτος. Και σε μία νομίζω σημαντική στιγμή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Σε μία νομίζω σημαντική στιγμή περιμένουμε τα μέτρα. Τα μέτρα και για τη βενζίνη, κύριε Μαρινάκη, γιατί μπορεί να κυκλοφορούμε έξω στον δρόμο, αλλά δεν είμαστε πλούσιοι επειδή βάζουμε βενζίνη για να πάμε στις δουλειές μας ή για να μεταφέρουμε τα παιδιά μας στις δραστηριότητές τους. Και τα μέτρα για το πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα.
9: Ναι, προφανώς, και είναι σημαντικό για τον κόσμο το κάθε ευρώ που παίρνει, κάθε ανακούφιση που δίνει η κυβέρνηση από τους σκόπους των πολιτών. Γιατί το πολιτικό σύστημα συνηθίζει να μιλάει για λεφτά και μάλιστα η αντιπολίτευση, και δυστυχώς αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο τωρινό, είναι ένα φαινόμενο που ξεκινάει τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα, ειδικά από τη δεκαετία του 80, σκορπάει χρήματα χωρίς να τα κοστολογεί, χωρίς να λέει ότι τα χρήματα αυτά είναι των Ελλήνων φορολογούμενων. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά θα τα ακούσουμε 14 Οκτωβρίου. Γιατί τότε, ενώ το περίγραμμα το έβαλε ο Πρωθυπουργός, για να έχουμε πλήρη εικόνα, το οικονομικό επιτελείο να μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης μία μέρα πριν την εκκίνηση διάθεσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση αυτή δεν ξεκινά τις παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών φέτος. Θυμίζω ότι έχουμε διευρύνει την περίμετρο δικαιούχων του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος για τη θέρμανση. Έχουμε επεκτείνει την στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης από το πετρέλαιο θέρμανσης και σε εκείνους οι οποίοι θερμαίνονται με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ή καυσόξυλων ή φυσικού αερίου. Αυτά έγιναν τα προηγούμενα
1: δεν
9: χρόνια.
1: Δεν είναι πολλά, αλλά κάτι είναι.
9: Κοιτάξτε,
1: δεν είναι πολλά.
9: Αυτό το οποίο θα σας πω αφού ολοκληρώσω, μετά πάμε στο ντίζελ. Τα όποια μέτρα θα ανακοινωθούν για αρχή αύριο, που είναι η τελευταία μέρα του μήνα, και θα έχουμε 14 Οκτωβρίου περαιτέρω ανακοινώσεις μαζί με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός για τη βενζίνη, που είναι το τρίτο που μπορούμε να κάνουμε κάτι, εκεί ήμασταν αναμονή και των όποιων ευρωπαϊκών αποφάσεων. Το δεν είναι πολλά, κύριε Υποφάντη, είναι σωστό. Θα σας πω όμως κάτι. Όσο επικίνδυνη για το δημόσιο διάλογο και για να επιστρέψουμε ξανά στις μαύρες ημέρες της χρεοκοπίας είναι η λογική της αντιπολίτευσης, ότι ό,τι και να δίνουμε εμείς είναι ψίχουλα, δώστε κι άλλα, δώστε περισσότερα, τόσο λάθος είναι να λέμε ότι αυτά που κάνουμε εμείς δημιουργούν μια χώρα παράδεισο. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, αλλά προσέξτε ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα μετετράπει από μια οικονομία μαύρο πρόβατο, από μια οικονομία για τα σκουπίδια, από μια οικονομία που ήταν 27η στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε μια οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς από ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, και έτσι έχει καταφέρει να διαχειριστεί μια περίοδο πολέμων και κρίσεων. Αν όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία 7 χρόνια στον κόσμο και έφτασαν και στη γειτονιά μας και έφτασαν και στη χώρα μας, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, ο μεγαλύτερος και πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών, έβρισκε την Ελλάδα με τη διαλυμένη οικονομία που είχαμε την περίοδο 15-19 και έβρισκε την Ελλάδα εκτός Ευρώπης. Να το πούμε και αυτό, γιατί αν το 15 δεν αρκούσε η Κολοτούμπα Τσίπρα, αν το 2015 δεν υπήρχαν οι βουλευτές τότε της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τώρα δεν θα μιλούσαμε ούτε για μέτρα στήριξης, δεν θα μιλούσαμε για τίποτα. Λοιπόν. Αυτά πρέπει να τα πούμε.
1: Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στα κάψιμα. Ναι.
0: Ναι, γιατί είπε για περαιτέρω ανακοινώσεις. Είπατε αύριο περιμένουμε τον ντίζελ και περαιτέρω ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή, θα περιμένουμε κάτι ακόμα και για τον ντίζελ, αλλά να ακούσουμε κάτι και για τη βενζίνη. Φέρνω το παράδειγμα της Ιταλίας. Συγγνώμη, κύριε Μαρινάκη, οι εταιρείες από μόνες τους έβαλαν ανώτατη τιμή στα καύσιμα. Τις ευχαρίστησε η κυρία Μελόνι.
1: Και έδειξε και τον ειδικό φόρο.
9: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Όπως είπα την προηγούμενη εβδομάδα, τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε 2 φάσεις. Τέλος Σεπτεμβρίου, όπως γίνεται κάθε μήνα για τον επόμενο μήνα, να πω ότι έχουν δοθεί μέσα στο 2026 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και των πολιτών συνολικά για αυτή την έκτακτη κρίση, μία ακόμα έκτακτη κρίση, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Και επιπλέον αυτών, 1,2 δις είναι τα μέτρα αν αθροίσει κανείς τα μέτρα στήριξης για το 26. Δηλαδή, μόνιμα μέτρα, προσέξτε, αυτά δεν είναι έκτακτα, είναι το μόνιμο επίδομα, η μόνιμη στήριξη στους συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, που θα καταβληθεί το προσεχές χρονικό διάστημα. Τα δύο ενίκια που πήραν αυτές τις μέρες οι 17.000 εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί που υπηρετούν εκτός έδρας και παίρνουν δύο από τα 12 ενίκια που δίνουν τον χρόνο πίσω, γιατί πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί για την στεγαστική κρίση. Είναι το ένα ενίκιο που θα πάρει η συντριπτική πλειονότητα των ενοικιαστών και θα παίρνει κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες. Και πολύ σημαντικό, επειδή τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει και στο βιομηχανικό,
6: στο επαγγελματικό
9: επιμελητήριο. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το φόρο εισοδήματος, ο άνθρωπος που έβαλε ένα ασφαλιστικό σύστημα, το νόμο Κατρούγκαλου, Τσίπρα Κατρούγκαλου, να υπολογίζεται επί του εισοδήματος. Να τα θυμίσουμε όλα αυτά, που αύξησε την προκαταβολή φόρου και φτάσαμε το 85 με 87% των εσόδων μας εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες να το δίνουμε στο κράτος. Όλα αυτά έχουν μειωθεί. Προκαταβολή φόρου έχει μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα στο μισό. Έχει μειωθεί ο φόρος εισοδήματος από το 29 στο 20% και πιο κάτω. Να τα πω αυτά.
6: Να τα πούμε,
9: οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λοιπόν, όλες αυτές τις μειώσεις, κύριε Υποφάντη, κυρία Καημένου, θα τις δούνε τώρα στο εκαθαριστικό τους, γιατί ίσχυαν ως φορολογικοί συντελεστές από 1η-1η του 26 και είναι κάποια πολύ απλά πραγματάκια τα οποία για τους ανθρώπους αυτούς είναι η ζωή τους. Είναι ο φόρος εισοδήματος, έχει αξία να το πούμε. Γιατί και αυτό στήριξη εισοδήματος και για την κρίση είναι, αλλά με μόνιμα χαρακτηριστικά. Ο φόρος εισοδήματος πήγε στο μισό για έναν ελεύθερο επαγγελματία και τη σύζυγό του, που έχουν, αν είναι και η σύζυγος ενώ ελεύθερη επαγγελματία, που έχουν δύο παιδιά. Είχαν φόρο εισοδήματος 29% και τώρα θα έχουν 16%. Ήδη έχουν από 1η-1η του 26. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, τρίτεκνος, έχει μηδενικό φόρο μέχρι 20.000 ευρώ. Η προκαταβολή φόρου πήγε από το 100% στο 50%. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Όλα αυτά είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων, είναι αυξημένα φορολογικά έσοδα, όχι από αύξηση φόρων, που επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία.
0: Και υπάρχει τα δίνουμε στο σούπερ μάρκετ και
6: υπάρχει μια ακρίβεια, αν μου επιτρέπετε, εκπρόσωπε, η οποία μπορεί να ανατροφοδοτηθεί. Μας το λένε όλοι οι μεταφορείς, όσοι φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή. Η εκπομπή βγάζει τέτοια θέματα. Θέμα της κοινωνίας χωρίς λαϊκισμό, να ακούμε τι λένε οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τους κλάδους. Μεταφορείς, τα λύκες.

0: άλλαξαν και την κατάσταση πολλές φορές μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Να θυμίσω τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Πρωθυπουργός στην περίοδο της πανδημίας και στην αρχή για να δοθούν όλα αυτά τα χρήματα από την Ευρώπη για να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις και να στηριχθούν οι θέσεις εργασίας. Θυμάστε τι συνέβη εκείνα τα χρόνια. Δεν ήταν αυτονόητο τίποτα. Αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή ομπρέλα, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για το να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Να θυμίσουμε τον ρόλο που έπαιξε ο Πρωθυπουργός, προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι κάτι απροσδιόριστο. Είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι τα καλύτερα νοσοκομεία, τα ΤΕΠ, τα κέντρα υγείας, τα ντρόν. Και όλα όσα έχουν προχωρήσει στο πλαίσιο
1: όλα
0: του προγράμματος
1: Αιγύπτου.
0: Όχι, γιατί
1: τώρα
0: το λέω. Η Ελλάδα, στο Ταμείο Ανάκαμψης, πήρε τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα συναρτήσει του ΑΕΠ της. Επίσης, η Ελλάδα το 2026, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον κόσμο, που κανείς δεν αμφισβητεί για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και για το στεγαστικό και για όλα όσα είπατε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, όχι μόνο ελληνική, μια πραγματικότητα ευρωπαϊκή και κάτι παραπάνω από ευρωπαϊκή. Σε αυτή την περίοδο, λοιπόν, μια οικονομία που μέχρι το 2019 ήταν μια διαλυμένη οικονομία. Έχει καταφέρει και έχει δώσει στους πολίτες, χωρίς να εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά, χρήματα τα οποία αντιστοιχούν στην τρίτη καλύτερη ως προς τα χρήματα που έχουν δοθεί επίδοση. Δηλαδή, τι εννοώ επίδοση? Η Ελλάδα ως προς το ΑΕΠ της είναι η χώρα που έχει δώσει, είναι η τρίτη χώρα που έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα για να στηριχθεί η κοινωνία σε αυτή την έκτακτη συνθήκη.
1: Κύριε Μαρινάκη, ακούστε, το αντιλαμβανόμαστε. Μισό λεπτό όμως. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως. Όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και ακούμε για αυτή τη συμφωνία κυρίων, η οποία υπεγράφει τον Ιούλιο και εφαρμόστηκε στις 31 Αυγούστου και οι υπεύθυνοι των σούπερ μάρκετ λένε ότι εμείς συμφωνήσαμε για 2 μήνες και όχι για 4, όπως λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Άρα από τέλη του μήνα, του Οκτωβρίου, θα δούμε πάλι τις όποιες τιμές, γιατί συγγνώμη, εγώ δεν είδα μειώσεις στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Άρα αν έχουμε τη συμφωνία που λήγει στους 2 μήνες, τα καύσιμα που είναι στο Θεό, που δεν ξέρουμε αν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πάμε για ένα νέο κύμα ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ και στα τρόφιμα.
0: Πάμε να τα πάρουμε
1: Μαρινάκη.
0: Λίγο με τη σειρά σούπερ μάρκετ. Καταρχάς, επαναλαμβάνω, γιατί όσο επικίνδυνη είναι η ισοπαίδωση της αντιπολίτευσης, τόσο λάθος είναι και η εξειδανίκευση, η ωρεοποίηση της κατάστασης. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για όλες τις χώρες. Ζούμε πρωτοφανείς περιόδους κρίσεων, πολέμων, δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Άρα ο κόσμος πράγματι δυσκολεύεται πολύ παραπάνω. Γι' αυτό και έχουν αξία όλες αυτές οι παρεμβάσεις που είναι μόνιμες της κυβέρνησης, για να αυξάνεται όσο γίνεται το εισόδημα. Στα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει, γενικά για την ακρίβεια στα τρόφιμα, έχουν συντελεστεί δύο πολύ μεγάλες αλλαγές στη χώρα τα τελευταία χρόνια, κυρία Καημένη. Πρώτη αλλαγή είναι ότι στην Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να φτάσουμε από το 0 στο 7, 8, 9, 10 πετώντας.
1: Συμφωνούμε.
0: Ήμασταν βασικά στο μείον. Στην Ελλάδα μέχρι το 2020 δεν υπήρχε καν μηχανισμός ελέγχου της αγοράς. Δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να στελεχώσουν την αντίστοιχη δημαία και την επόμενη μέρα την ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει αυτή τη στιγμή μία πρότυπη λειτουργία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ακρίβειας, για να δουν υπάρχουν εικονικές εκπτώσεις, υπάρχει εσκροκέρδεια. Αυτό άλλαξε. Και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Δεν σημαίνει ότι όσοι ελέγχονται είναι παραβατικοί, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ελέγχων που καταλήγουν σε παραβάσεις και πρόστιμα τα οποία πληρώνονται. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις τιμές που είπατε. Η συμφωνία κυρίων ήταν συμφωνία κυρίων, δεν ήταν επιβολή τιμών. Από την αρχή αυτό είπαμε. Και είχε μια συγκεκριμένη διάρκεια. Ήδη έχει πει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι μετά τον Οκτώβριο, πάνω από 387 ετικέτες, και αυτό ήταν η ενημέρωση που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν αποκλείεται αυτό να έχει ξεπεράσει τα 400 ή και παραπάνω. Επικαιροποιημένη ενημέρωση παίρνω περίπου κάθε 10-15 μέρες από το Υπουργείο. Έχουν δεχθεί να μπουν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, ναι, στην επόμενη φάση της πρωτοβουλίας, που είναι Νοέμβριος-Δεκέμβριος, άρα τους επόμενους 2 μήνες. Όλα αυτά από μόνα τους. Και ναι, στις ετικέτες αυτές έχει υπάρξει μία μείωση από ένα μικρό ποσοστό, 3-4-5%, μέχρι και λίγο παραπάνω. Εγώ δεν λέω ότι αυτό έλυσε το πρόβλημα των ανθρώπων που μας βλέπει. Αλλά προσέξτε, μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Ζούμε σε μια πρωτοφανή περίοδο ακρίβειας, παγκόσμια κατάσταση και κυρίως κατάσταση στην Ευρώπη και στη γειτονιά μας. Όλα αυτά, προφανώς θα φτάναν και στην Ελλάδα, έχουν φτάσει σε όλη την Ευρώπη. Μετράει Eurostat τον πληθωρισμό, συνολικό πληθωρισμό, αύξηση τιμών στην ενέργεια. Την στεγαστική κρίση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια. με μαγικές λύσεις.

0: τις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες και το ξαναλέω. Τα λεφτά που δίνουμε είναι λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν. Το γεγονός ότι έχουμε επιτέλους μια κυβέρνηση που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, επειδή αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή και δημιουργεί θέσεις εργασίας με τις επενδύσεις που υπάρχουν στη χώρα, τις εξαγωγές και μια λογική αναπτυξιακή, αυξάνει τα έσοδα και έτσι μπορεί να δώσει κάποια λεφτά. Και εγώ θα ήθελα να είναι παραπάνω. Όλοι μας θα ήθελα να είναι παραπάνω. Αλλά δεν φυτρώνουν από κάπου τα λεφτά. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε. Για να φέρουμε στην αντιπολίτευση, για να πάρουμε αυτό το μέτρο.
1: Εγώ θέλω να μείνω στο εξής. Το είπατε τώρα, το λέει ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζετε το πρόβλημα, το λέτε κι εσείς. Υπάρχουν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είτε βουλευτές, είτε υπουργοί, που ξεπερνάνε το όριο, ξεπερνάνε το μέτρο. Αυτή την αναγνώριση που κάνετε εσείς πραγματικότητας, με δηλώσεις τους στο δημόσιο διάλογο, επηρεάζουν πάρα πολύ το θυμικό του κόσμου, ο οποίος τους βλέπει, τους λέει εσύ, σε άλλη χώρα ζεις, εσύ τόσο καλά περνάς. Και χθες μιλήσατε στην ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών για ανάγκη ανασκευής των δηλώσεων. Μήπως μαζεύονται πολλές οι δηλώσεις, κύριε Μαρινάκη, που πρέπει να ανασκευαστούν? Μήπως πρέπει κάποιος να τηρήσει το μέτρο? Ελάτε να σας ακούσω.
0: Εντάξει. Εγώ χτες μίλησα περισσότερο για την. Μου έγιναν ερωτήσεις για κάποιους βουλευτές, τέλος πάντων, της Νέας Δημοκρατίας. Την προηγούμενη εβδομάδα για κάποιες άλλες δηλώσεις, τέλος πάντων, υπουργών. Εγώ θα σας πω κάτι. Γενικά θέλω από τη θέση αυτή να προβάλλω το κυβερνητικό έργο. Το οποίο δεν είναι απροσδιόριστο, δεν είναι προχωράει αν και ενώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το υλοποιούν και δεν είναι αναφέρομαι μόνο στους συναδέλφους υπουργούς, υφυπουργούς, αλλά και μια σειρά από στελέχη που προσπαθούν να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και προσπαθώ ακόμα και όταν βλέπω ανθρώπους να είναι σε δύσκολη θέση, γιατί ο δημόσιος λόγος δεν είναι κάτι εύκολο. Και έχουν και το θάρρος να ανασκευάσουν και να πούνε, όπως ας πούμε ο κύριος Θεοχάρης που έκανε, ο άνθρωπος δήλωσε και είπε ότι αυτό το οποίο έκανε ως διατύπωση ήταν ατυχής και δεν κρύφτηκε, να μην συμβάλλω κι εγώ ούτως ώστε να πετροβολούνται οι άνθρωποι αυτοί. Πράγματι, το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, σε συνέντευξή μου προ 2 μηνών που δεν είχαν υπάρξει αυτές οι δηλώσεις. Το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλό δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα που έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα. Κάποιοι περισσότερα, κάποιοι λιγότερα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας. Αλλά εδώ για μένα η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Η μεγάλη εικόνα ότι μοιάζεται μια κυβέρνηση η οποία σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο προσπαθεί να γυρίσει εντελώς μια πολιτική, να αλλάξει 180 μέρες μια πολιτική που ακολουθεί το στη μεταπολιτιστική Ελλάδα το 1980 μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Οι κυβερνήσεις, οι περισσότερες κυβερνήσεις από τη δεκαετία αυτή και μετά έταζαν και έδιναν χρήματα από αυτά τα οποία θα στερούνταν τα επόμενα χρόνια, οι επόμενες γενιές, και φτάσαμε στο μη παρέκει. Έχουμε λοιπόν καταφέρει, χωρίς να λαϊκίζουμε, χωρίς δηλαδή να δίνουμε υποσχέσεις ή να δίνουμε λεφτά τα οποία θα στερηθούν οι επόμενες γενιές, να βελτιώνουμε σε συνθήκες κρίσεων την κατάσταση.
2: Ναι, άρα, δεν είμαστε πλούσιοι επειδή πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, κύριε Μαρινάκη. Εγώ το ξαναλέω.
0: Μα, λέτε,
2: ούτε επειδή βάζουμε βενζίνη και πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Ναι. Και ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, ίσως αυτή τη μεγάλη εικόνα της πραγματικότητας που εσείς περιγράφετε και ίσως τη ζείτε, θα πω εγώ κιόλας, γιατί έχετε και μια οικογένεια από πίσω, κάποια στελέχη δεν την αντιλαμβάνονται.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς, μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός πρωτίστως κρίνονται από την πολιτική που ακολουθούν. Είμαστε μια κυβέρνηση που μάλιστα έχει κατηγορηθεί και από ένα μέρος παραδοσιακών ψηφοφόρων της, ότι για παράδειγμα, ενώ η βασική μας πολιτική είναι η μείωση φόρων, έχουμε μειώσει πάνω από 80 φόρους, 83 φόρους μέχρι τώρα και 91, αν σκεφτεί κανείς και αυτούς που θα μειωθούν το 27, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πράγματα που θα νομοθετηθούν δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Παράλληλα με τους φόρους αυτούς, είμαστε και μια κυβέρνηση που επειδή είδε μια πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των χαμηλότερων εισοδημάτων και της μεσαίας τάξης, θεσμοθέτησε κάποια κοινωνικά επιδόματα με μόνιμα χαρακτηριστικά. Παράδειγμα, το επίδομα μητρότητας. Δεν απευθύνεται σε πλούσιους, απευθύνεται σε μητέρες, άνεργες, ελεύθερες επαγγελματίες, αγρότησες, μισθωτές, που για 9 μήνες παίρνουν τον κατώτατο μισθό, Ενώ μέχρι πρότινος, μέχρι να αναλάβουμε εμείς, έπαιρναν ένα εφάπαξ επίδομα κάτω των 1.000 ευρώ. Έτσι. Τέτοιες περιπτώσεις, η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Η στήριξη των ενοικιαστών. Τα δύο ενοίκια στις δασκάλες, στους δασκάλους, στους γιατρούς, στις νοσηλεύτριες, στους νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός έδρας. Αυτά δεν είναι ευκαιριακά επιδόματα. Όλα όσα έχουμε κάνει και πολλά άλλα τα οποία έχουν γίνει που έχουν έμφαση τα χαμηλότερα εισοδήματα δείχνουν μια κυβέρνηση κάθε άλλο παρά ανάλγητη. Να. Μια κυβέρνηση που καταλαβαίνει την συγκυρία, καταλαβαίνει την έκτακτη περίσταση, αλλά κινείται με μόνιμα μέτρα. Άρα, όταν κάτι ξεφεύγει και ως ύφος, ότι περνάμε σούπερ, περνάμε τέλεια, το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι η βασική ρητορική της κυβέρνησης, είναι κάποιες δηλώσεις που έχουν ανασκευαστεί, αδικείται και η ίδια μας η πολιτική.
2: Σωστά.
0: Εδώ, ξέρετε, χρειάζεται μια ισορροπία. Και νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις δηλώσεις είναι, δεν πάω να τις δικαιολογήσω, είναι και ως απάντηση στην παρανοϊκή αντιμετώπιση της κατάστασης από ένα μέρος της αντιπολίτευσης. Τι κάνει η αντιπολίτευση? Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει, για παράδειγμα, μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης ή λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία.
1: Μισθή Βουλγαρίας, ναι.
0: Το γνωστό μισθή Βουλγαρίας. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε μισθούς Ελβετίας, αλλά προσέξτε, όταν έχετε η ίδια η Eurostat, όχι κάποια άλλη αρχή, που μετράει όλες τις χώρες και λέει στην ατομική κατανάλωση, τι χαλάει δηλαδή ο καθένας από εμάς. Δεν είμαστε στον πάτο, είμαστε πάνω από 5 χώρες και ανεβαίνουμε. Όταν λέει ότι είμαστε η πρώτη χώρα σε δημιουργία θέσεων εργασίας, όταν λέει ότι στο μέσο μισθό, με όρους αγοραστικής δύναμης, έχουμε ανέβει 2 θέσεις αυτά τα χρόνια. Και έχουμε από κάτω 10 χώρες. Άρα έχουμε μισθούς Πορτογαλίας. Γιατί η αντιπολίτευση λέει μία από τις 3 έρευνες?
2: Άρα,
0: όσο λάθος είναι να τα ισοπεδώνουμε όλα, τόσο λάθος είναι και να πανηγυρίζουμε.
2: Συμφωνούμε.
0: Εγώ λοιπόν προσπαθώ να τα περάσω αυτά στον κόσμο, αντιλαμβανόμενος ότι ακόμα έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε. Αλλά τα προβλήματα, το λέω και κοιτάω τον κόσμο στα μάτια, δεν πρόκειται να λυθούν ούτε με λευτόδεντρα, ούτε με μαθητευόμενους μάγους.
2: Είναι πρόβλημα για κάποιους ο κάθετος διάδρομος? Μήπως κάποιος δεν θέλει τον κάθετο διάδρομο? Εχθές στείλατε ένα μήνυμα από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το έργο αυτό. Μιλήσατε και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας με τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου. Αλλά μήπως κάποιος δεν θέλει?
0: Η Chevron, η ExxonMobil, δύο δηλαδή ενεργειακοί κολοσσοί που βάζουν την υπογραφή τους και φέρνουν την ίδια τους την παρουσία στην Ελλάδα, δηλαδή οι ίδιοι με τους εργαζόμενούς τους, με τη σφραγίδα τους είναι στην Ελλάδα, όπως και ο κάθετος διάδρομος, πέραν του ότι όλα αυτά εκτοξεύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, στέλνουν και πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αλλάζουν τη θέση της Ελλάδας ως προς το ενεργειακό χάρτη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν αντεπιχείρημα σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Ξέρετε, επειδή μία από τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι να δημιουργηθεί ένα αφήγημα ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας ως προς την εξωτερική πολιτική της χώρας, εγώ μπορώ να δεχθώ πολλά από την κριτική που γίνεται λόγω και των καταστάσεων, για την ακρίβεια, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει πολλά, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Εκεί που δεν δέχομαι μίγα στο σπαθί μου είναι από όλο αυτό το ψεύτικο αφήγημα της αντιπολίτευσης, από όλες τις πλευρές του πολιτικού συστήματος για την εξωτερική πολιτική. Μέρος της οποίας, γιατί εδώ δεν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, αλλά ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα, είναι και οι πρωτοβουλίες αυτές. Ναι. Σκεφτείτε ότι μια χώρα που το μόνο που είχε να επιδείξει το 2015-2019 είναι η διαπραγμάτευση της γραβάτας με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είχαμε προειδοποιήσει τότε, είχαμε πει όσα είχαμε πει, αλλά είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι αν ψηφιστεί και κυρωθεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί, για να λέμε την αλήθεια. Το μόνο που είχε να επιδείξει είναι αυτό. Και δυστυχώς μαύρες ημέρες σε διαπραγματεύσεις, σε μια εικόνα η οποία ντρόπιαζε τη χώρα στο εξωτερικό, κάτι που δεν άξιζε στους Έλληνες, κάτι που δεν άξιζε στους ανθρώπους αυτούς που έχουν κάνει τόσες θυσίες και ειδικά τους ανθρώπους είτε που έμειναν πίσω και επέμειναν, είτε αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό. Είναι μια χώρα η οποία πρωταγωνιστεί και στις δύο πλευρές του Κογκρέσου. Είναι μια χώρα η οποία συνάπτει συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο και επεκτείνεται στο Ιόνιο. Είναι η χώρα η οποία φέρνει την ExxonMobil και τη Chevron και προχωράει τον κάθετο διάδρομο. Είναι μια χώρα η οποία πλέον έχει ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που με τη σφραγίδα της Ευρώπης κατοχυρώθηκαν τα απότερα δυνητικά όρια.
1: Μιλάτε για Ευρώπη και θέλω να μείνουμε λίγο εκεί.
0: Η οικονομική, η οικονομία, οι επενδύσεις συνδέονται και με αυτή τη συζήτηση, κύριε Υποφάντη, κυρία Καημένου. Γιατί λέμε, μα πώς δημιουργήθηκαν 600.000 δουλειές τα τελευταία χρόνια? Τρελάθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις? Γιατί οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται μαγικά. Κάποιοι τις πληρώνουν τις θέσεις εργασίας και είναι οι επιχειρήσεις. Μειώθηκαν φόροι. Ψηφιοποιήθηκε το κράτος, αποκαταστάθηκε η αξιοπιστία της χώρας, Ο επενδυτής ξέρει ότι έχει μια σοβαρή κυβέρνηση. Εγώ δεν λέω ότι τα κάνουμε όλα σωστά. Πρέπει να κάνουμε κι άλλα πολλά. Και όχι μια κυβέρνηση η οποία τους κοροϊδεύει. Όλα αυτά είναι ένας κύκλος.
1: Να μην φύγουμε λιγάκι από την κρίση την ενεργειακή. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει αντιμετωπίσει μια ενεργειακή κρίση. Πιστεύω ότι θα πάει λίγο, πρέπει να πάει πολύ πιο γρήγορα να αξιοποιήσει την επιλογή που έχει του κάθε του διαδρόμου. Το ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από τη Νέα Υόρκη να λέει ότι ο κάθε του διάδρομο εξασφαλίζει ενεργειακά την Ευρώπη. Αλλά μήπω πρέπει να κινηθούν πιο γρήγορα και οι Ευρωπαίοι.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω υποδείξεις στις άλλες χώρες ως προς την πολιτική, την ενεργειακή που θα έχουν και θα ακολουθήσουν. Εγώ μπορώ να σας πω ότι στην ενέργεια και ως προς την ενεργειακή πολιτική ευρύτερα, δηλαδή, παράδειγμα, η εκτόξευση χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ελλάδα είναι σταθερά στις χώρες που είναι στις πρώτες θέσεις. Αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ να μειώσουμε τις συνέπειες ως προς το πόσο ακριβότερο θα ήταν το ρεύμα σε τιμές λιανικής συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να σκεφτείτε ότι η Ελλάδα, μια χώρα που το 19 είχε μια ΔΕΗ υποχρεοκοπία, έχει καταφέρει, επειδή διέσωσε τις ΔΕΗ, εκτοξεύθηκαν οι ΑΠΕ ως προς τη χρήση τους. Προχωράει μια σειρά από ενεργειακές πρωτοβουλίες να έχει συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν πανηγυρίζω, χαμηλότερο ρεύμα σε τιμές λιανικής. Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς και την αγοραστική δύναμη, δηλαδή το εισόδημα που έχει κάθε χώρα, γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια μεγέθη. Και είναι και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί. Θυμηθείτε την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τούσκ, και στη συνέχεια και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για την διασύνδεση των χωρών ως προς το ρεύμα. Είναι πολύ σύνθετη συζήτηση. Σημασία έχει εσύ να παίρνεις πρωτοβουλίες που ισχυροποιούν την ίδια σου τη χώρα. Από εκεί πέρα η Ευρώπη, για να μην κρύψω τα λόγια μου, οφείλει να αντιληφθεί, είτε η συζήτηση έχει να κάνει με τον ειδικό φορό κατανάλωσης και τη ρήτρα διαφυγής, που είναι μια πολύ επίκαιρη συζήτηση, δηλαδή να δώσει την άδεια στις χώρες, όχι να το μειώσουν, όπως λέει η αντιπολίτευση. Καμία άδεια δεν χρειάζεται.
1: Να μην μπαίνει στα έξοδα.
0: Να μην μπαίνει στα έξοδα για να μπορούμε να πάρουμε και αυτήν την ανάσα. Είτε έχει να κάνει με την ενέργεια. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν ζούμε, χωρίς τώρα να κουνάω το δάχτυλο και να θέλω εκτός ασφαλούς να γίνω δημοφιλής, ότι δεν ζούμε σε μια κανονική περίοδο. Στην πανδημία το αντιλήφθηκε. Και υπήρξαν τα ανακλαστικά.
2: Να μείνουμε λίγο.
0: Εδώ πρέπει να ληφθούν αντίστοιχες αποφάσεις.
2: Γιατί σας ρώτησα αν δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιους εκτός συνόρων. Μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα σε κάποιους, να υπάρχουν άλλα συμφέροντα άλλων χωρών που να μην θέλουν τον κάθετο διάδρομο, κύριε Μαρινάκη.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχω τα δεδομένα και δεν μπορώ να αποδείξω κάτι τέτοιο. Αλλά η Ελλάδα ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει μια κυβέρνηση που δρά με βάση το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον πρωτίστως στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική θωράκιση και στη συνέχεια σε όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει η χώρα.
1: Πάμε λίγο στα εσωτερικά πολιτικά, όσο χρόνο έχουμε, να μας μιλήσετε λίγο για τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι το έχετε πει πολλές φορές ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, ομπρέλα όμως δεξιά της, χωρίς να ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, έχετε ένα 15% δηλωμένο ότι δεν σας ψηφίζει. Τι θα κάνετε για να φέρετε αυτόν τον κόσμο μέσα?
0: Θα πρέπει να είμαστε όλο και περισσότερο αποτελεσματικοί. Μόνο το αποτέλεσμα εκτιμάει ο κόσμος. Αυτή η περιβόητη από τα κόμματα αυτά δεξιά ατζέντα, εγώ τη θεωρώ αυτονόητη πολιτική σε πολλά πράγματα. Παράδειγμα, έτσι, δεν αναφέρομαι σε υπερβολές των ακροδεξιών κομμάτων. Η θωράκιση των συνόρων. Μεταναστευτικό. Αν υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια σε κάθε χώρα της Ευρώπης, είναι η μεταναστευτική κρίση. Σκεφτείτε, μιλήστε με ανθρώπους στο Βόρειο Αιγαίο. Είχαμε 30.000 διαμένοντες παράνομους μετανάστες και ετούντες άσυλο όταν παραλάβαμε την εξουσία, τη διακυβέρνηση του τόπου, και τώρα είναι κάτω από 3.000. Έχουμε μειώσει τις μεταναστευτικές ροές κατά 80%. Θωρακίσαμε τα σύνορα, προστατεύσαμε τη χώρα από μια πρωτοφανή υβριδική απειλή στον Εύρο. Αυτό τι είναι? Αυτό δεν είναι μια κυβέρνηση που είναι αποτελεσματική σε μια κατεξοχήν ατζέντα αυτών των κομμάτων? Βέβαια, αυτά που λένε τα κόμματα αυτά στερούνται λογικής, είναι υπερβολικά ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
1: 15% έχουν όμως.
2: Εγώ
0: στο όποιο 15% για τις εκλογές.
1: Χωρίς κόμμα Σαμαρά.
0: Τις εκλογές θα δούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απαντώ με πολιτικές. Είναι ή δεν είναι πολιτική ενός κεντροδεξιού κόμματος η μείωση των φόρων? Είναι ή δεν είναι πολιτική η δημιουργία θέσεων εργασίας? Ναι. Και κάτι ακόμα. Σας απαρίθμησα μια σειρά από πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική. Συν τα Ραφάλ, τις Μπελαρά, τα F-16, τα F-35.
1: Την άμυνα.
0: Ποια είναι η διαφορά η δικιά μας από διάφορα κόμματα ή μορφώματα? Η διαφορά η δικιά μας είναι ότι απαντάμε με πράξεις και πολιτικές σε θεωρίες και μεγαλοστομίες. Πιστεύω λοιπόν ότι η μεγάλη διαφορά. Μισό λεπτό, θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Η μεγάλη διαφορά η δικιά μας είναι αυτή. Και όταν έρθει η ώρα της κάλπης, πάντοτε κατά πλειοψηφία, γιατί ο κόσμος κάνει ό,τι πιστεύει και ό,τι κρίνει εκείνος. Ο κάθε ψηφοφόρος ξεχωριστά, όταν έχεις να αντιπαραθέσεις πράξεις, έργα, πολιτικές, αποτέλεσμα με θεωρίες, οι πρώτες θα κερδίσουν τις δεύτερες.
1: Να.
2: Ναι. Έχετε χάσει όμως ένα δεξιό ακροατήριο. Και το δεξιό ακροατήριο αυτό που έχετε χάσει, που είναι δυσαρεστημένο λόγω κάποιων πολιτικών που έχετε εφαρμόσει, είναι αναμενόμενο, θα πω εγώ, λογικό ίσως, να βρει διαφυγή προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Εγώ τον καταλαβαίνω αυτόν τον κόσμο. Δεν πιστεύω στην ευθύνη του ψηφοφόρου. Υπάρχει ευθύνη του κάθε ενός ξεχωριστά, υπάρχει ατομική ευθύνη για τις επιλογές του. Αλλά είναι λάθος να λες ότι επειδή δεν με ψήφισε κάποιος, φταίει αυτός που δεν κατάλαβε το μεγαλείο μου και όχι εγώ που δεν του εξήγησα σωστά την πολιτική μου. Έτσι. Δεν πρέπει δηλαδή να στοχοποιούμε τους ανθρώπους και να λέμε «Α, επειδή εσείς φύγατε, φταίτε εσείς που δεν καταλάβετε πόσο καλοί είμαστε». Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά σημαντικά, αλλά πρέπει να τα εξηγήσουμε. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Αντιλαμβάνομαι κάποιους από τους λόγους που παραδοσιακά κοινά μπορεί να έχουν μια απόσταση, είτε δηλώνοντας αναποφάσεις, είτε θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, πιστεύω, δεν κάνω υπόδειξη στους ανθρώπους αυτούς, με πολλούς εκ των οποίων μπορεί να έχουμε συμπορευτεί τα προηγούμενα χρόνια, ότι στο τέλος της ημέρας μετράνε οι πολιτικές και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, και άλλοι τα είπανε αυτά, κυρία Καημένη. Κατεβήκαν στην πλατεία, φτιάξανε κόμματα, φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία, φωνάξανε πολύ για την υπερήφανη διαπραγμάτευση, το αντιμνημόνιο. Όταν ανέλαβαν μετά την εξουσία, δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Δεν μείωσαν κανένα φόρο.
1: Για τον κύριο
0: Καμένο,
1: λέτε.
0: Δεν μείωσαν τη ζωή των πολιτών. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω στον κύριο Καμένο. Είναι πολλά τα φαινόμενα ανθρώπων που επειδή θέλαν να γίνουν περισσότερο αριστεί, να υπηρετήσουν ένα αφήγημα θεωρητικά πιο δημοφιλές, είτε έκαναν κόμμα, είτε έκαναν τη δική τους τέλος πάντων πολιτική κίνηση, οτιδήποτε. Δημοκρατία έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ ρωτώ, ποιο μονοπρόσωπο κόμμα έλυσε έστω και ένα πρόβλημα των πολιτών και ποιος από όλους εκείνους τους υπερπατριώτες στα λόγια στο πολιτικό σύστημα θωράκισε ουσιαστικά τη χώρα. Υπάρχει. Υπάρχει υλικό στην ιστορία, υπάρχουν δεδομένα και νομίζω
2: είναι
0: ότι είναι πολύ...
2: Είναι υπερπατριώτης ο Αντώνης Σαμαράς και
0: αναφέρομαι...
2: θα έχει ένα μονοπρόσωπο κόμμα.
0: Έχω επιλέξει και λόγω του γεγονότος ότι είμαι από μικρός στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω ζήσει ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με τίμησε η παράταξη αυτή και ο Πρωθυπουργός με το να ηγηθώ της νεολαίας και να είμαι γραμματέας του κόμματος σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και εκλογές πάρα πολύ δύσκολες. Με πολύ τιμητικό αποτέλεσμα το 2023. Σέβομαι και τιμώ λοιπόν την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, πρωτίστως τα στελέχη της παράταξης αυτής, τους ανθρώπους που τη στηρίζουν είτε διαχρονικά είτε ήρθαν τώρα να μας πιστέψουν και εννοείται και τους πρώην προέδρους. Αλλά προσέξτε, όταν υπάρχει μια κριτική ενδοτικότητας και έχει η κυβέρνηση αυτή κάνει όσα δεν έγιναν αθρηστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης, σε συμφωνίες με άλλες χώρες αμυντική θωράκιση, οφείλω όχι μόνο ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά ως ένας άνθρωπος που πιστεύει πολύ σε αυτή την παράταξη και στη δύναμη των ανθρώπων της να υπερασπιστεί τις θέσεις.
1: Μια τελευταία ερώτηση, εκπρόσωπε. Για την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη το τελευταίο διάστημα, δημοσκοπικά τουλάχιστον, κοντεύει να φτάσει στον κύριο Τσίπρα. Σας προβληματίζει αυτή η άνοδος? Μήπως κάνετε και από εκεί, έχετε διαρροές προς το Πασόκ?
0: Όχι, δεν με προβληματίζει και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αξιολογήσω κάτι το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι είναι τάση. Δεν είμαι και ειδικός ούτε δημοσκόπος.
1: Ναι.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκης ένα κόμμα που ενώ είχαμε τεράστιες διαφορές στα δύσκολα και αναφέρομαι στο 2015, έβαλε όπως και εμείς τη χώρα πάνω από το κόμμα, εν προκειμένου το Πασόκ, στη δική μας περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία. Και μαζί κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για στήριξη σε κρίσεις. Έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια των ημερών του κ. Ανδρουλάκη να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Και με την ρητορική που χρησιμοποίησε, υιοθέτησε τα χαμένα βαγόνια, το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, τη ρητορική των ξυλολίων πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με τον Ζωή Κωνσταντοπούλου και φέρνει πολιτικούς, δεν φταίνει οι πολιτικοί που έρχονται στο Πασόκ, που συζητάνε συγκυβέρνηση ακόμα και με τον Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε με την πολιτική μας, με τις διορθώσεις λαθών, με τα επιτεύγματα τα οποία προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο και βέβαια με το πρόγραμμα που θα καταρτήσουμε για την επόμενη τετραετία, να πείσουμε τους πολίτες ότι η χώρα δεν πρέπει να γυρίσει πίσω.
2: Άρα με αυτό το κόμμα πώς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, κύριε Μαρινάκη? Γιατί έχετε πει ότι αν την επομένη των εκλογών με ένα κόμμα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Αυτό είναι το Πασόκ.
0: Όχι το Πασόκ. Τελεία. Ένα Πασόκ το οποίο θα είχε τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα που είχε επί των ημερών της αείμνησης Φόφης Γεννηματά και του Βαγγέλη Βενιζέλου. Άλλο το Πασόκ αυτό, το οποίο προτίμησε να γίνει αντιδημοφιλές, να το βρίζουν και εκείνο όπως και εμάς και να μας λένε ό,τι μας έλεγαν, για να μην γίνει η Ελλάδα μια τριτοκοσμική χώρα, γιατί δεν αρκούσε η κολοτούμπα του κ. Τσίπρα, το ξαναλέω, πρέπει να ψηφίσουν και οι βουλευτές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, και άλλο ένα Πασόκ, το οποίο συνυπάρχει πολλές φορές, είτε ως προς τη ρητορική, είτε ως προς την πλειοδοσία στην οικονομική πολιτική, με τους πιο διαχρονικούς λαϊκιστές ή τέλος πάντων λαϊκιστές των τελευταίων ετών. Άρα, όλο αυτό το οποίο λέμε καθιστά ακόμα πιο. Ακόμα περισσότερο μονόδρομο το στόχο της αυτοδυναμίας. Οι πολίτες θα αποφασίσουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Απαντήσατε σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα, τόσο τα δικά μας όσο και των τηλεθεατών. Την καλημέρα μας.
2: Περιμένουμε αύριο τα μέτρα.
1: Περιμένουμε τα μέτρα αύριο με αγωνία, όπως και όλους τους υπόλοιπους κόσμους. Σε λίγο ακολουθεί η πολιτική μας κουβέντα και αμέσως μετά θα πάμε και στο Αρκαλοχώρι, 5 χρόνια μετά το σεισμό, να δούμε τι έχει γίνει.
3: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
4: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
5: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
6: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
7: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
8: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
9: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
12: Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκούραστες νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA.
13: Pull that trigger, you punk! I'd love to blow you away.
14: Have the right to remain silent.
15: The Rookies.
16: Will you say that again, please?
15: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
17: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
18: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
17: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
18: You're gonna feel it change, right?
17: Yeah.
18: It becomes beautiful. There you go.
17: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
15: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
19: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα για τον εκπρόσωπο όσον αφορά τα καύσιμα. Οι τιμές των καυσίμων είναι το πρώτο θέμα που ενδιαφέρει την κοινωνία. Γιατί τόσο αργά οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, ρωτάνε. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο προβληματίζει και θα συνεχίζει να προβληματίζει.
0: Και θα συνεχίσουμε να το συζητάμε μέχρι να ακούσουμε και τι θα δοθεί και αν φτάνουν αυτά που θα δοθούν. Αύριο θα ακούσουμε λοιπόν τα πρώτα μέτρα. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου είναι εδώ μαζί μας,
1: εκπρόσωπος
0: τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό πρωινό. Η κυρία Τόνια Αντωνίου από το ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνίου.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον κύριο Εκιμίδη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αύριο περιμένουμε τα μέτρα, κυρία Σδούκου. Τα συζητούσαμε εδώ πέρα ξανά τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα είναι, κάτι θα δοθεί. Φτάνει αυτό που θα δοθεί. Γιατί περνάμε από τα πρατήρια υγρών καυσίμων και η τιμή τόσο της αμόλυβδης, τόσο και του ντίζελ, που το συνηθίζαμε να ήταν λίγο πιο χαμηλά, σε αυτό τον πόλεμο το ξεχάσαμε βέβαια, είναι σταθερά πάνω από τα 2-2,10.
3: Κοιτάξτε, θα ανακοινώνονται σταδιακά μέτρα ανάλογα με την εκτίμηση των δεδομένων που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Επειδή καμία χώρα, κυβέρνηση δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρει ούτε τη διάρκεια αυτής της κρίσης που βιώνουμε, ούτε την πορεία. Επομένως, εδώ ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αντίδρασης δεν είναι εφικτό να υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο κρίνουμε, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα και με αυτά τα χρήματα που υπάρχουν και με τις εφεδρίες που επίσης υπάρχουν για πανενδεχόμενο αν χειροτερέψουν τα πράγματα. Καλό είναι να κοιτάς ποια είναι η κατάσταση σήμερα.
1: Στην κυρία Εκιμίδη την καλημέρα, βέβαια, στην Ελλάς. Καλημέρα, κυρία Εκιμίδη, καλημέρα.
3: Ναι. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, μετά την επεξεργασία που έχει γίνει, ακούσατε πριν και τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι αύριο θα ακούσετε αυτά που αφορούν στο πετρέλαιο κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα που αφορούν στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Γιατί δεν προχωράτε πιο γρήγορα? Στην γειτονική μας Ιταλία, η εταιρεία που ελέγχει το κρατικό δηληστήριο επέβαλε από μόνη της πλαφόν και η τιμή της βενζίνης είναι στο 1,99 και στο 2,16 είναι το ντίζελ κίνησης. Γιατί δεν προχωράτε πιο γρήγορα? Γιατί περιμένουμε τόσο αργά και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης? Εγώ επιμένω.
3: Το πετρέλαιο θέρμανσης, ξεκινάω από αυτό, κύριε Ποφάντη. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Είπε ότι η επιδίωξη είναι να είναι σε μια τιμή κάτω από την τιμή που έκλεισε πέρυσι.
1: Πόσο δηλαδή?
3: Θα μου πείτε.
1: 1,70
3: έκλεισε πέρυσι.
1: Ναι.
3: Δεν έχει,
1: δύο μισθή είναι για να βάλεις.
3: Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη το πόσο κάτω θα είναι, αλλά αυτό είναι αυτό που θα ακούσετε στις 14 Οκτωβρίου. Η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, με δεδομένο λοιπόν ότι από πέρυσι που ξεκίνησε στο 1,10 μέχρι φέτος που είναι οι τιμές εδώ υψηλές, έχουν μεσολαβήσει επίσης και ένας κακός χαμός, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διεθνείς τιμές που είναι εκτοξευμένες. Τα χρήματα που έχει η κυβέρνηση, μακάρι να μπορούσε να το πάει και 1,10 και κάτω από 1,10. Αυτό δεν θα ήταν το ιδανικό? Αυτό δεν θα ενδιέφερε μια κυβέρνηση να κάνει?
1: Να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έκανε και η Ιταλία. Μπορείτε?
3: Να το κάνουμε, κύριε Υποφάντη.
1: Γιατί πρέπει να πάρετε άδεια από την Ευρώπη γι' αυτό?
3: Γιατί πρέπει να πάρουμε μια ρήτρα διαφυγής, όπως λέγεται, να χαλαρώσουν δηλαδή οι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες, γιατί την ίδια στιγμή που παίρνεις ένα τέτοιο μέτρο, δεν λέω ότι δεν γίνεται, σωστά το λέτε, σε άλλες χώρες μπορεί να έχουν γίνει, χτυπάει όμως στους δημοσιονομικούς κανόνες. Και επειδή φαντάζομαι ότι ως χώρα έχουμε περάσει πολλά τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε βρεθεί και στο χείλος της καταστροφής και σε μνημόνια και σε περικοπές και σε όλα αυτά, δεν θα ήθελε κανείς να μπούμε σε μία λίστα χωρών που να είναι ξανά σε δημοσιονομική επιτήρηση, εποπτεία. Εγώ θα έλεγα να έχετε εμπιστοσύνη, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί ούκο λίγες κρίσεις. Έχουμε διαχειριστεί, κύριε Ποφάντη, τα ξέρετε πολύ καλά και από το ρεπορτάζ που έχετε κάνει, μια βαριά ενεργειακή κρίση τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτή τη βαριά ενεργειακή κρίση που ζήσαμε τότε, καταφέραμε και μηχανισμούς να φτιάξουμε για να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος,
1: ναι,
3: και επίσης να συζητήσουμε με τις Βρυξέλλες ό,τι χρειάζεται για να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τους συμπολίτες μας να διαχειριστούν μια δύσκολη ένα δύσκολο χειμώνα, μια δύσκολη σεζόν, χωρίς να είμαστε δίπλα τους.
0: Μήπως είμαστε πρώτον πυλών ακόμη μια ενεργειακή κρίση. Τη βιώνουμε ήδη, κυρία Σδούκο, αυτή την ενεργειακή κρίση, γιατί νομίζω ότι ήδη τη βιώνουμε.
3: Πάντως, σήμερα πρέπει να σας πω που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα θέματα ακριβώς είναι συστάσεις ως προς το πώς θα περιοριστεί η κατανάλωση της ενέργειας. Δεν θέλω να δημιουργήσω, ξέρετε, φόβο και τρόμο, αλλά επειδή στο παρελθόν το ζήσαμε αυτό και μία-μία χώρες αναγκάστηκαν να λάβουν και μέτρα για να περιοριστεί η κατανάλωση, να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή αφορά σίγουρα σε όλη την Ευρώπη και εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Για να σας ακούσουμε, προτείνετε μόνιμα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν και με φορολόγηση δηληστήριων κτλ. Λέτε να σας ακούσουμε.
4: Κύριε Ποφάντη, το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, πάντα παίρνει μέτρα πολύ λίγα, πολύ καθυστερημένα, άρα εντελώς αναποτελεσματικά. Το λέω αυτό διότι από το 2020 μέχρι σήμερα πλέον η ακρίβεια είναι, έχει έρθει μείνει εδώ και πλέον έχει γίνει καθεστώς. Έχουμε αυξήσεις στα τρόφιμα παντού, 40% στη στέγαση όλη αυτή την αυταετία. Και βέβαια το Πασό κάπου πολύ νωρίς, κάθε φορά που πηγαίνουμε σε έντονες καταστάσεις, έχουμε πει ότι χρειάζεται ένα σχέδιο και μία μόνιμη μέθοδος στο πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Διότι τα είπατε και εσείς, κύριε Ποφάντη, πριν τι κάνει η Ιταλία, μπορούμε να πούμε για το τι κάνουν οι άλλες χώρες. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει εξωτερικά ζητήματα σοβαρά, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ο πόλεμος στο Ιράν. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μία εργαλειοθήκη για να μπορούν να αντιμετωπίζουν οι χώρες. Δόθηκε η άδεια δηλαδή στα κράτη-μέλη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βασικά δεν έχει χρησιμοποιήσει απολύτως τίποτα. Ιδίως για τα καύσιμα, τα οποία αυξάνουν και τον πληθωρισμό, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αφήνει να υπάρχουν, αυτές οι αυξήσεις χωρίς να παίρνει μέτρα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι από τους πιο υψηλούς, μπαίνει και δεύτερος φόρος πάνω από το ΦΠΑ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αν η κυβέρνηση αυτή δεν πάρει τα μέτρα χθες, διότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε από τις 17 θα είμαι ο επισπεύδων, υπάρχει πρόβλημα και περιμένουμε 12 μέρες να ανακοινωθούν και να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα και το τι θα γίνει. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος θα είναι τεράστιο, που είναι ήδη για τα νοικοκυριά και ήδη για τη μικρομεσαία επιχείρηση και δει για τον κόσμο που παράγει. Ναι. Είναι τρομερό. Και θα ήθελα να πω, κύριε Ποφάντη, διαβάζω ότι αυτό το πρώτο οκτάμηνο του 2026 η κυβέρνηση έχει πέσει έξω στο στόχο των φόρων από τα καύσιμα.
0: Μειώθηκε η κατανάλωση.
4: Ναι, επειδή μειώθηκε ακριβώς η κατανάλωση. Μιλάμε για 193 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 200 εκατομμύρια. Το πρώτο οκτάμηνο η κυβέρνηση έχει πέσει έξω, διότι έχει μειωθεί η κατανάλωση. Ακολουθούν την κατεύθυνση του βουλευτή. Πιερίας, πώς το λένε.
1: Κύριε Κουλκουδίνε, να πάμε με τα
4: δεν
1: μέσα.
4: Έχουν και πάνε με τη μέσα μεταφοράς, δεν πάνε πουθενά, κάθονται σπίτι.
1: Αλλά δεν είναι κακό να πάμε με τον τρόπο και πού, αλλά
4: θέλω να πω ότι όταν βλέπουμε, δεν μειώνουμε το κόστος μέσω του ΦΠΑ, μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν κάνουμε τίποτα. Μένουν υψηλά οι τιμές. Και πλέον ο κόσμος λέει γεια σας. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη υπάρχει έλλειμμα στους στόχους τους, διότι αν το χαμηλώσουν θα υπάρξει κατανάλωση και θα έχουν και τα έσοδα που θέλει το κράτος και θα σκεφτούμε τον νοικοκυριό και την μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Κύριε Αντώνη, γιατί δεν το κάνουνε?
4: Γιατί σας είπα, είναι πάντοτε αναποτελεσματικοί σε όλα τα πράγματα και ταυτόχρονα είτε θέλουν να αφήνουν, διότι αν δεν ελέγξουμε από το δηληστήριο μέχρι το πρατήριο, το τι ακριβώς συμβαίνει με σοβαρούς ελέγχους, μείωση σε όλα αυτά, δεν μπορεί να έχουμε αποτέλεσμα.
1: Κύριε Κιμήδη.
4: Και βέβαια εμείς έχουμε πει ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός μόνιμος μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού που προτείνουμε να είναι ανεξάρτητη και δομημένη.
0: Ωραία.
4: Διότι υπάρχουν προβλήματα, μόνιμο μηχανισμό όπου όταν χτυπάει το καμπανάκι στα υπερκέρδη, θα πρέπει κατευθείαν να παίρνει τους πόρους. Το κάνανε η κυβέρνηση το 20, 21, 22. Γιατί δεν το έχει κάνει ήδη τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ακημίδη, εδώ είναι η ενεργειακή κρίση, εδώ είναι η ακρίβεια και μας πλήττει όλους. Έχουμε ακούσει και εσάς τα δικά σας μέτρα, αυτά που προτείνετε τώρα. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα και αυτά που προτείνει η ελληνική αριστερά.
5: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να πω ότι ήθελα πολύ να πιστέψω αυτά που λέει η κυρία Σδούκου και νομίζω καλοπροαίρετα τα λέει, όμως διαψεύδεται από τα γεγονότα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε την προηγούμενη Παρασκευή ότι θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα τα μέτρα που μας πέρασε την προηγούμενη Δευτέρα. Τώρα έχει πάει στις 30. Μετά τα μέτρα για τα καύσιμα και για την πετρελαιοθέρμανση θα πάει στις 14. Σημασία έχει ότι ο κόσμος καίγεται και λύση δεν έχουμε βρει μέχρι τώρα. Η κρίση τιμών είναι σίγουρα στα καύσιμα, είναι σίγουρα πανευρωπαϊκό θέμα. Η αδράνεια όμως που υπάρχει μέχρι τώρα είναι ελληνικό θέμα. Να πω ότι στην Ιταλία υπάρχει πλαφόν, όπως υπάρχει και στην Πολωνία και στην Κροατία. Η Γερμανία επιδοτεί την Αγγλία με 2,5 δισεκατομμύρια. Από το Μάρτιο μια σειρά χωρών, όπως η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κροατία, έχουν πάρει μέτρα. Και δεν μπορώ να ακούω ότι έχουμε πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το κατώτατο όριο που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο για τον ειδικό χώρο είναι 0,021 και εμείς εισπράττουμε 0,28. Αντιλαμβάνεστε πολλαπλάσιο επάνω. Καταλαβαίνω ότι αυτό θα δημιουργήσει έλλειμμα στα έσοδα της κυβέρνησης. Και αυτό είναι το μεγάλο της πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πετρέλαιο, έχει να κάνει με τη συνολική πολιτική της. Όμως όταν ο Πρωθυπουργός λίγες μέρες πριν στην έκθεση είπε ότι έχουμε πρόγραμμα τετραετίας, ναι, και όταν ήταν μεσούσεις της ενεργειακής κρίσης, θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί αυτό. Τώρα εκ των υστέρων να ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να το καλύψουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχω την εντύπωση ότι.
1: Κύριε Ακημίδη, εσείς τι θα κάνετε και από πού θα βρείτε τα χρήματα όταν θα λείπουν από τη μείωση του ειδικού φόρου. Πού θα τα βρείτε,
5: ελάτε. Η πρόταση που έκανε η Ελλάς, διαστόματος Αλέξη Τσίπρα, ήταν ότι πρέπει να κρατηθούν τιμές 1,4 στο πετρέλαιο για τα καύσιμα,
1: για το θέρμανση.
5: Και 1,8 στο πετρέλαιο,
1: στο ντίζελ,
5: στα καύσιμα. Με ποιο τρόπο. Μπορεί να μπει ένα πλαφόν σε όλη τη διαδικασία αυτή. Δηλαδή, όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια. Μπορεί να φορολογηθεί τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια έχουν περίπου 2 δις έσοδα μέσα στη χρονιά αυτή. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι 4 διαφορετικά μέτρα. Ή να μειωθεί το ΦΠΑ. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτό το οποίο λέμε. Ας διαλέξει η κυβέρνηση 1, 2, 3 όποιους θέλει από αυτούς. Σημασία έχει ότι πρέπει να κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος. Και να μην φτάσει να λέει ο κύριος Κουλκουδίνας ή ο κύριος Τσιάρας ότι οι Έλληνες είμαστε καλά διότι είναι γεμάτοι οι σύγκρουση.
0: Ωραία, πάσα μας δείτε, κύριε Ακημίδη.
5: Το είπατε και πριν ότι έχει μειωθεί η κυκλοφορία, γι' αυτό έχει μειωθεί, προφανώς έχουν μειωθεί τα καύσιμα, γιατί έχουν μειωθεί οι κυκλοφορίες και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Ωραία, πάσα μας έδωσε ο κύριος Ακημίδης. Πάντως, κυρία Σδούκου, πολλά τα φάλτσα.
3: Μπορώ να σχολιάσω.
0: Ελάτε, ναι, ναι, ναι.
3: Μπορώ να σχολιάσω αυτά, ναι, που άκουσα. Άκουσα την κυρία Αντωνίου, για παράδειγμα, να λέει ότι δίνουμε πολύ λίγα. Mm-hmm. Γνωρίζετε, κυρία Αντωνίου, ότι αυτό το πακέτο μέτρων που έχουμε δώσει μέχρι τώρα, πάνω από 800 εκατομμύρια, είναι το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ΑΕΠ. Είμαστε η χώρα που έχει δώσει το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο. Εγώ δεν σας λέω ότι αρκούνε αυτά, αλλά δεν μπορεί να λέτε στην κυβέρνηση ότι είναι, ναι, πολύ λίγα.
4: Άρα, είπατε, άρα το εργαλείο που χρησιμοποιείτε δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά αλλάξτε το
3: πολύ.
4: Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μειώστε το δεύτερο φόρο, το ΦΠΑ, πάνω στον άλλο φόρο.
3: Δεν ισχύει το πολύ λίγα.
4: Να μην επιδοτούμε, αλλά να παίρνουμε
3: ότι καθυστερήσαμε
4: στη ρίζα το πρόβλημα. Να βάλουμε πλαφόν, να κάνουμε άλλες πολιτικές.
3: Αναφερθήκατε στην καθυστέρηση. Επιδοτούμε σήμερα τον ντίζελ. Το έχουμε ξεκινήσει από τον
1: Απρίλιο
3: μήνα.
1: Φανταστείτε
4: να μην είστε αποτελεσματικοί.
3: Επιδοτούμε.
4: Μόνο ένα επιδοτείτε. Μπορείτε να πάτε στα δηληστήρια, να πάρετε μέτρα
3: μόνιμα.
4: Να φορολογήσετε τα υπερκέρδη. Οι ίδιοι που έχουν τα δηληστήρια λένε έχουμε αναπάντεχα κέρδη.
3: Σας αφήνω να απαντήσετε.
4: Λέω
3: στη θέση μου.
4: Επειδή τα έχουμε.
3: Αλλά
4: τα είπε και πριν.
3: Εγώ ανταπαντώ στο σχόλιο σας πρώτον ότι δίνουμε πολύ λίγα. Φυσικά δεν πρόκειται να σας πω ότι είναι αρκετά.
4: Δεν είναι λίγα μόνο
3: σαν
4: λεφτά,
3: αλλά
4: είναι ως μέτρα.
3: Δεν μπορεί να το λέτε.
4: Είναι
3: και
4: ως
3: δεύτερον,
4: μέτρα, γιατί
3: ως
4: τα μέτρα υπάρχουν και μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό πρόβλημα
3: που λέτε,
4: στην αντιμετώπιση ακρίβειας, αλλά κάνετε άλλες πολιτικές επιλογές. Ελάτε. και στηρίζεται την καρτελοποιημένη αγορά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα από τα βασικά προβλήματα.
3: Εσείς μπορεί να πείτε αυτά που θέλετε να πείτε.
4: Μα αυτά
3: εγώ
4: σας
3: λέω,
4: εγώ,
3: ότι σε αυτό το ευμετάβλητο, περιβάλλον που υπάρχει, με τις τιμές να ανεβοκατεβαίνουν, η κυβέρνηση κρίνει ότι για να πιάσουν τόπο τα μέτρα, καλό είναι να ανακοινώνονται παραμονές της έναρξης.
1: Άρα πάει πιο πίσω το πετρέλαιο θέρμανση, κύριε Ιωακιμίδη, σας απάντησε η κυρία Ζούγκου.
3: Και από την άλλη, ως προς τον κύριο Ιωακιμίδη, τι προτείνουν να κάνουμε αντάρτικο στις Βρυξέλλες και παραβίαση κανόνων? Γιατί εγώ αυτό άκουσα, κύριε Ιωακιμίδη, να προτείνετε. Μπορεί εσείς στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα να ήσασταν συνηθισμένοι από όλα αυτά. Να αδιαφορούσατε πλήρως για τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Γι' αυτό και οδηγηθήκαμε λοιπόν σε όλα αυτά τότε, κρίση, μνημόνια, περικοπές και πάει λέγοντας. Εσείς δηλαδή, ο δήθεν καινούριος ΣΥΡΙΖΑ, καινούριος Τσίπρας, προτείνετε να πάμε λοιπόν να ξηκώσουμε μπαϊράκι και να πούμε δεν πειράζει που έχετε κανόνες, μας είναι παντελώς αδιάφοροι, θα κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Να. Λοιπόν, επειδή αυτά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν και με έναν σοβαρό πρωθυπουργό που δεν θέλει ούτε να διαταράξει τη δημοσιονομική πορεία, ούτε να εκπροσιάσει.
1: Αλλά ούτε και να κρεώσουν οι Έλληνες, έτσι.
3: Συμφωνώ, κύριε Υποφάντη.
1: Και να μην έχουν να μετακινηθούν και να πληρώνουν τους φορμάκια τα άλλο ένα.
3: Γι' αυτό και.
1: Δύσκολη εξίσωση.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά.
1: Αλλά εσείς θα δώσετε λύση.
3: Θα βρούμε την ισορροπία, έτσι ώστε ούτε να πάμε κόντρα σε ευρωπαϊκούς.
1: Μα δεν είναι κόντρα. Θέλουν
3: κανόνες
1: οι Ευρωπαίοι να κρυώσουν οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
4: Μα έχει δώσει δυνατότητες με διάφορα εργαλεία, τα οποία πολλές άλλες χώρες θα εφαρμόζουν. Ναι. Και να σας πω
0: κυβέρνηση
4: δεν μπορεί να εκτιμήσει το τι ακριβώς συμβαίνει και να μπορεί κατά την άποψή τους να χρειάζεται άδεια. Πρώτα απ' όλα έχουμε
1: μισό λεπτό, είναι σοβαρό το θέμα. Κύριε Ιωακιμίδη, κάτι να πει.
4: Έχουμε άμεση ενημέρωση για να βάλει τα θέματα.
1: Έλα, Δήμαρχε.
4: Η κυρία Ζούγκου είναι μια επιτυχία της χώρας.
3: Να
4: έχουμε πρόεδρο του Eurogroup. Νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα
1: θα μπορούσαμε να ακούσουμε τον κύριο Ιωακιμίδη.
4: Ήδη συζητηθεί και ήδη να έχετε εκτενήσει που πάει η κατάσταση και ήδη κατά την άποψή
0: σας
4: να έχουν πάρει άδεια. Αν δεν μπορούμε ούτε αυτό, αφήστε το καλύτερα.
3: Ελάτε, κύριε Αντωνίου.
5: Σε κανέναν και
0: ελάτε, κύριε
4: Κυπέλη.
0: Κύριε Αντωνίου, να μιλήσει ο άνθρωπος, να τον σεβαστούμε, είναι μέσω Teams. Ελάτε, κύριε Κυπέλη.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι όσα λέει η κυρία Σδούκου δεν αποτελούν δικαιολογία. Διότι ανέφερα σειρά ευρωπαϊκών χωρών, αμέσως πριν από 2 λεπτά έγινε αυτό, που δεν έχουν παραβιάσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω ότι εγώ δεν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορεί να με μέφετε για οτιδήποτε έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα οργανώθηκα στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν στα καινούργια που λέμε εμείς. Έχουμε 4 τρόποι. Οι τρόποι αυτοί οι 2 είναι ουσία, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Είναι το πλαφόν και ο φόρος στα δηληστήρια. Για τους άλλους 2 έχουν δημοσιονομικό κόστος προφανώς, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το πετρέλαιο. Έχει να κάνει με τη συνολική οικονομική πολιτική της χώρας. Είπα και πριν ότι το κατώτατο όριο είναι 0,021 που βάζει στον ειδικό χώρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε εμάς είναι 0,28 αυτή τη στιγμή.
0: Ένα σχόλιο για να ολοκληρώσουμε.
1: Για να κλείσουμε λίγο την κουβέντα. Λίγο
0: από την κυρία Σδούκου για τα φάλτσα που ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Το ένα μετά το άλλο.
4: Δεν είναι πρέπει φάλτσα,
0: να... Μισό λεπτό.
4: Να το πούμε... Είναι τοποθετήσεις για τα θέματα τα οποία...
0: Να το πούμε εμείς όπως θέλουμε. Εγώ το λέω φάλτσα. Είναι φάλτσα, δεν είναι φάλτσα. Για την κυρία Αντωνίου είναι τοποθετήσεις. Για μένα είναι φάλτσα. Μήπως πρέπει να μειωθούν αυτά, λίγο να μπει ένα φρένο. Γιατί μας ακούει κόσμος, σας ακούει μάλλον κόσμος, που θα έρθει να σας ψηφίσει την άνοιξη.
3: Θεωρώ, κυρία Καημένου, ότι το συντονικό...
5: Μοιάζεστε για μας, δηλαδή, για να μας ψηφίσει ο κόσμος και πρέπει να μειώσουμε τα φάλτσα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα δικά σας φάλτσα, κύριε Ακημίδη. Λέω για τη Νέα Δημοκρατία που μας λένε κάποιοι υπουργοί και στελέχοι ότι είμαστε πλούσιοι επειδή έχουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Αν έχουμε 10 ευρώ, ας μην τα δώσουμε στη βενζίνη να πάρουμε τα μέσα.
5: Ακριβώς.
0: Ναι.
4: Είσαστε κακομοιραίοι και γι' αυτό να ψηφίσετε εμάς που σας εκπροσωπούμε.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι κυρία για να σοβαρευτούμε πεπιθήσεις.
3: Για να σοβαρευτούμε.
1: Ελάτε,
3: θεωρώ ότι συνολικό κυβερνητικό έργο αδικείται, κυρία Καημένου, όταν η δημόσια συζήτηση εγκλωβίζεται γύρω από άστοχες δηλώσεις. Πράγματι, μερικές φορές άστοχες δηλώσεις μπορούν να δημιουργούν ένα αίσθημα αλαζονίας, απόστασης από την κοινωνία ή έλλειψης ενσυναίσθησης. Και καλό είναι τέτοιου είδους δηλώσεις να είμαστε πάντοτε πολύ προσεκτικοί στο πώς τοποθετούμεθα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι αν κανείς κρίνει και δει συνολικά τι κάνει η κυβέρνηση για να αυξήσει τους μισθούς, τις συντάξεις, να λύσει επιμέρους ζητήματα, θεωρώ ότι η συζήτηση είναι πολύ πιο ουσιαστική όταν λοιπόν μένουμε στην λύση των θεμάτων και εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει να επιδείξει πεπραγμένα, έχει να επιδείξει ότι έχει δώσει λύσεις σε σημαντικά θέματα, έχει τη σοβαρότητα, έχει σχέδιο, νοιάζεται για τους πολίτες.
1: Και προσγειωμένοι και πρέπει να είστε με την πραγματικότητα, κυρία Σδούκου.
3: Μην το ακυρώνουμε όλο αυτό από κάποια κακή φράση.
1: Και προσγειωμένοι με την πραγματικότητα, δεν κακή φράση.
3: Την οποία
1: πολλά στελέχη δείχνουν αλαζονική συμπεριφορά.
3: Κανείς.
1: Πολλά στελέχη.
4: Μα είναι ξεκομμένοι από την πραγματικότητα λοιπόν, και γι' αυτό είναι και εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική.
1: Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις δηλώσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σδούκου.
4: Μα το είπε η κυρία Μπακογιάννη, δεν το λέμε
1: εμεί. Κύριε Ακυμίδη, δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να σε καλά. Όταν υπάρχει κρίση στη διακυβέρνηση, έτσι γίνεται, κυρία
1: λοιπόν,
4: Σδούκου.
1: Πάμε στην κοινωνία. Πάμε στα ζητήματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλους μας. Θα πάμε μέχρι το Αρκαλοχώρι. Ένα Αρκαλοχώρι που 5 χρόνια πριν επλήγη από τους σεισμούς. Είδαμε ότι υπήρχε μια γρήγορη αντίδραση σχετικά στο να βρεθούν εκεί προσωρινά κοντέινερ, αυτά που λέμε, για να γίνουν τα μαθήματα, αλλά και μερικοί οικίσχοι για τους ανθρώπους που έχουν τα σπίτια τους. Δυστυχώς είμαστε 5 χρόνια μετά και αυτά τα κοντέινερ στεγάζουν ακόμα μαθητές. Μαθητές έφτασαν σε οριακό σημείο και οικογένειες. Ο κύριος Γκαντάτσιος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα. Κύριε Γκαντάτσιο, βλέπω εκεί είστε με τους μαθητές. Πραγματικά είναι τόσο δύσκολο να ξαναφτιαχτεί το σχολείο του Αρκαλοχωρίου για να μπορέσει να φιλοξενήσει μαθητές οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια τους και έχουν βγει δίπλα σας, μαζί σας, είναι έξω και διαμαρτύρονται. Ελάτε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Δεν είναι μόνο μαθητές, είναι και γονείς γύρω, αν θα δείξει η κάμερα. Όμως, κοιτάξτε λίγο, ναι, είναι τρία σχολεία, δεν είναι, είναι ένα από τα τρία σχολεία, είναι δύο δημοτικά και ένα γυμνάσιο. Αυτή τη στιγμή περίπου 700 μαθητές στεγάζονται σε κοντέινερ και η προσωρινή λύση που λέγαμε ότι θα είναι για 6 μήνες ή άντε ένα χρόνο, δυστυχώς τίνει να γίνει μια μόνιμη κατάσταση. Τα παιδιά δεν αντέχουν άλλο. Πιστέψαμε ότι σήμερα δεν είχε κανονιστεί, αλλά από μόνα τους βγήκανε και θέλουν να εκφράσουν και αυτά την αγανάκτησή τους. Και θα σας τα πούν, εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα. Μία πληγή είναι τα σχολεία. Θα αναφέρω επιγραμματικά δύο άλλα θέματα και τα παιδιά θα σας πούνε το πρόβλημα των σχολείων. Έχουμε 400 κτίρια που πρέπει να κατεδαφιστούν και δεν έχουν κατεδαφιστεί. Συνεχίζονται οι πληστηριασμοί μέχρι και το 2026. Από το 2021 έχουμε 260 πληστηριασμούς. Έχουμε ανθρώπους που μένουν σε κοντέινερ. Έχουμε ανθρώπους που μένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια. Μία φράση θα πω. Γονέας που είχαν επισκεφτεί τα παιδιά του πρώτου δημοτικού στο δεύτερο δημοτικό. Για να το ένα σεισμόπληκτο σχολείο και μένει σε κοντέινερ, το άλλο φυσικό κτίριο. Όταν πήγαν λοιπόν οι μαθητές του σχολείου των κοντέινερ στο φυσικό κτίριο, γύρισαν πίσω τα παιδιά και είπαν ότι δεν θέλω να ξαναπάω εκεί. Και νόμιζαν οι γονείς ότι μαλώσαν. Δυστυχώς όμως δεν είχαν μαλώσει, απλώς τα παιδιά ρωτούσαν πώς είναι να κάνεις μάθημα σε κοντέινερ. Είναι μια κατάσταση που, κύριε Υποφάντη, δεν τιμά την πολιτεία. Είναι ντροπή να είμαστε 5 χρόνια σε κοντέινερ και πολλά από αυτά τα παιδιά το βράδυ κοιμούνται σε κοντέινερ και το πρωί κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Δεν θα πω παραπάνω, θέλω να πούν τα ίδια τα παιδιά τι περνάνε.
1: Δώστε μας όποιο παιδί θέλετε εσείς.
6: Θα σας δώσω, είναι αρκετά παιδιά.
1: Όποιο ένα, παιδί.
6: Ένα, σας λέει το όνομα και...
1: Καλημέρα. Είμαστε στην τηλεόραση του Action. Είσαι στην πρωινή μας ζώνη. Το όνομά σου πες μας για να μπορούμε να μιλάμε.
7: Κέλ με λένε εμένα.
1: Είσαι μαθήτρια ποιας τάξης?
7: Είμαι της Β' Γυμνασίου.
1: Γιατί είσαι εκεί σήμερα? Τι πιστεύεις ότι κάνει λάθος η πολιτεία και σας έχει ακόμα να κάνετε μάθημα στα κοντέινερ?
7: Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ένα κτίριο το οποίο να μπορούμε να σταγαζόμαστε. Ένα διάστημα είχαν ξεκινήσει κάποια σχέδια για ένα νέο σχολείο, αλλά δεν είχαμε κάποια νέα ενημέρωση. Έχουν γίνει συγχωνεύσεις τμήματων από πέρυσι, λόγω των κοντέινερ, των μαθητών. Και γενικά είναι διάφορα πράγματα τα οποία μου προβληματίζουν τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Είστε σε κατάληψη αυτή την ώρα. Ποια απάντηση έχετε πάρει από τους αρμόδιους?
7: Προς το παρόν δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Πάλι καλά μας στηρίζει ο Σύλλογος Γονέων και οι καθηγητές. Και θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε μέχρι να δούμε κάποια βοήθεια, κάποια απάντηση, κάτι.
1: Μάλιστα. Αν θέλει να μας δώσει κάποιον άλλο συμμαθητή σου να μας μιλήσει.
7: Ναι.
1: Σε ποιον θα πάμε? Άλλο ένα παιδί να ακούσουμε.
0: Χάσαμε τη σύνδεση.
1: Έπεσε μαύρο. Αποκαταστάθηκε ή όχι?
0: Δεν έχουμε τη σύνδεση. Λοιπόν, 5 χρόνια βρίσκονται στα κοντέινερ. Ερωτηματικά πολλά. Γιατί αυτά τα παιδιά 5 χρόνια μετά μένουν και κάνουν μάθημα στα κοντέινερ και ζούνε ακόμη κάποιοι
1: είναι
0: στα κοντέινερ?
1: Τόσο δύσκολο εν έτη 2026 από την πολιτεία να φτιάξει ένα σχολείο μέσα σε 6 μήνες και να το παραδώσει στα παιδιά? Τόσο δύσκολο να γκρεμίσουν 300 σπίτια με μια οργανωμένη κίνηση για να μπορέσουν να ξαναχτιστούν από την αρχή?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φύγαμε για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εννοείται ότι δεν αφήνουμε το θέμα της ακρίβειας, εννοείται ότι θα το ανοίξουμε σε πάρα πολύ λίγο και φυσικά θα δούμε τι γίνεται και με τον τουρισμό και κατά πόσο έχουν συμβάλει γάμοι και βαφτίσεις, αυτά τα ωραία τα κοινωνικά events που συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, στο να τζιράρουν καλύτερα και να κλείσει καλύτερα η σεζόν για τα ξενοδοχεία.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: γυρίσαμε. Και έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε. Είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και θα ανοίξουμε τώρα το κομμάτι της ακρίβειας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι μεταφορείς στην Ιταλία θα κλείσουν τους δρόμους για ένα τριήμερο στα μέσα Οκτώβρη από τα πολύ ακριβά καύσιμα και τον ντίζελ που πληρώνουν εκεί. Προσοχή. Με το πλαφόν που βάλανε, τον ντίζελ κοντά στα 2,20 στην Ιταλία. Εδώ πόσο είναι το ντίζελ?
0: Περίπου.
1: Θέλετε να δείτε διαδρομές και πόσο επιβαρύνονται τα αγόγια. Τα αγόγια. Οι μετακινήσεις. Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα φορτηγό. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι σωστά? Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 500 χιλιόμετρα, έτσι. Τι πλήρωνε πριν, πάμε σε αυτή την τεράστια αύξηση, 255 ευρώ πήγαινε ΛΑ. 367 τώρα, 112 αναδιαδρομή, 224 πήγαινε ΛΑ, καταλαβαίνετε, με τους φόρους μαζί και τα έξοδα των που έχουμε εκεί στα διόδια. Πάμε στην επόμενη μας κάρτα. Νταλίκα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 10 φορές πήγαινε ΛΑ το μήνα, παρακαλώ. 2.240 ευρώ μόνο από ντίζελ. Και αν μεταφέρει περίπου 20 τόνους προϊόντων, θα είναι επιβαρημένος ο τόνος κατά 112 ευρώ.
0: Γιατί άδεια πάει. Τζάμπο πήγαινε, έρχεται.
1: Επιβαρημένος ο τόνος των προϊόντων που θα μεταφέρει. Θα δείτε ποια θα είναι η επίπτωση μετά αυτό που λέγαμε στα τρόφιμα. Πάμε, Λάρισα.
0: Για πάμε να δούμε ενδεικτικά. 355 χιλιόμετρα. Πριν ήθελε 181 ευρώ, τώρα 261. 80 ευρώ πάνω το κόστος αναδιαδρομής. Είναι 160 δηλαδή. Το πήγαινε, έλα, κάντε την πρόσθεση.
1: Βάζουμε και τα διόδια μαζί, έτσι.
0: Αθήνα, Ιωάννινα, 410 χιλιόμετρα, 208 πριν, 301 τώρα. Συν 184 πήγαινε, έλα.
1: Την ίδια εξίσωση έχουμε κάνει και με την Πάτρα. Παρακαλώ πολύ να συναντήσουμε τον αναπληρωτή γραμματέα της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, τον κύριο Καλομύρη. Κύριε Καλομύρη, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και βλέπετε και τους συναδέλφους, τον Μάνο Τριγώνη και τον Γιώργο Μαρκόπουλο σε Κρήτη και Καλαμάτα. Καλό πρωινό.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και βλέπετε και τον κύριο
4: Μακρύδη.
0: Δώσε μας ένα λεπτό,
1: να πούμε και σώθος, καλημέρα.
0: Μάνο Τριγώνη. Και βλέπετε και τον κύριο Μακρύδη. Ο κύριος Μακρύδης είναι ενεργειακός σύμβουλος. Γιατί μόλις κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το πόσο αυξάνεται το κόστος στα προϊόντα, κύριε Μακρύδη, μετά θέλουμε και τη δική σας γνώμη για το τι γίνεται με το ηλεκτρικό ρεύμα. Εγώ θα σας πω, ήδη πάτησα το κλιματιστικό. Στα κρυφά βέβαια. Το πάτησα για να ζεσταθούμε. Ερχόμαστε σε λίγο. Εσάς. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Μάνο. Έλα, Μάνο, έλα να σε ακούσουμε, μια που είσαι στο πεδίο εκεί και λέμε για την επίπτωση που έχει το αγόγι.

0: πάνω, το αγωγή, μεταφορές πάνω στα προϊόντα. Μάνο, μας ακούς?
1: Δεν μας ακούει ο Μάνος. Θα το φτιάξουμε, θα διορθώσουμε τη γραμμή του. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Να ξεκινήσουμε από εσένα, Γιώργο.
0: Το ίδιο ερώτημα.
2: Ναι, να υποθέσω ότι η ερώτηση είναι ίδια. Εκτιμώ ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Η επιβάρυνση γενικότερα είναι μεγάλη. Αυτό σίγουρα μετακυλείται στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά ο κύριος Σάκης Γιαννακόπουλος, τον οποίο τον έχω δίπλα μου και ο οποίος ασχολείται με εμπόριο όπρο κυπευτικών εδώ στην κεντρική λαχαναγορά της Καλαμάτας, είναι ο καθέλην αρμόδιος για να μας απαντήσει για όλα αυτά τα οποία μας προβληματίζουν.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πόσο πάνω έχουν πάρει από και προς λοιπόν για την αγορά?
3: Έχουν ανέβει αρκετά. Όταν το φορτηγό για να φέρει τα πράγματα ήθελε περίπου 300 ευρώ και τώρα έχουν πάει 400 το δρομολόγιο, είναι 100 ευρώ απάνω.
0: Αυτό το βγάζει το προϊόν ή το απορροφάει το φορτηγό ή το απορροφάτε εσείς ή σου λέει το προϊόν με τόσα πάνω?
3: Εμείς περισσότερο, γιατί ήδη η αγορά είναι δύσκολη. Ξεκινάει όμως και από τον πρωτογενή τομέα, γιατί ο παραγωγός πλέον δεν μπορεί να καλλιεργήσει.
1: Σωστά.
3: Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ξεκινάμε από το πρωτογενή τομέα και φτάνει και στη μεταφορά και σε όλα, εννοείται, έτσι.
1: Να.
2: Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει μείωση όσον αφορά στις παραγγελίες γενικότερα? Mm-hmm.
3: Οι παραγγελίες, εντάξει, είναι πιο διστακτικές. Δεν είναι όπως ήταν. Βέβαια, η κατανάλωση ίδια είναι, αλλά υπάρχει λίγο δυσφορία στον κόσμο. Και είναι λογικό. Είναι λογικό. Και το πρόβλημα είναι ότι είναι ακριβά τα πράγματα, αλλά στο τέλος δεν θα βγαίνει κανείς.
0: Δεν θα βγαίνει
1: κανείς. Ναι, βέβαια. Ναι. Ένα εύρος ανόδου στις τιμές, σε κάποια προϊόντα θα μας δώσετε, για να καταλάβουμε έτσι στο περίπου.
0: Και πόσο καταλήγουν στον κύριο Γιαννακόπουλο που είναι δίπλα. Ναι.
3: Να σας πω, αν είχαμε ένα κοστολόγιο ότι εγώ με τη μεταφορά που κάνω στα προϊόντα μου, αν αγόραζα ένα ευρώ, και ερχόντουσαν στο κατάστημά μου στο 1,5, στο 1,6. Αυτή τη στιγμή έρχονται στο 1,12.
2: Oh. Να πάμε συγκεκριμένα για προϊόντα, για τις ντομάτες παραδείγματος χάρη.
3: Οι ντομάτες τώρα αυτή τη στιγμή έχουν λίγο ακρίβεια λόγω του καιρού και όλα αυτά, δεν έχουν ξεκινήσει το θερμοκήπιο. Εντάξει, έχουν μια καλή τιμή αυτό το καιρό,
0: γιατί είναι
3: αλλά δεν έχουν ξεφύγει κιόλας.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι υπαίθριες.
0: Να πάμε στον κύριο Θα πάμε στο Μάνο Τριγώνη. Μάνο Τριγώνη, εσείς στο τελικό κατάστημα, λίγο πριν βάλει ο καταναλωτής τη σακουλίτσα του για να πάρει τα προϊόντα. Τι βλέπει ο κύριος Γιαννακόπουλος? Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τον έχουμε, Μάνο, σε έχουμε.
0: Κυρία Γιαννακόπουλε, ακούτε εσείς μήπως?
4: Ακούμε Νίκο και η Αλεξάνδρα.
0: Ωραία.
4: Είμαστε εδώ στη Φρουταγορά, στην περιοχή του Μασταμπά, με τον κύριο Χρήστο Βιδάλη, τον ιδιοκτήτη της Φρουταγοράς. Βλέπουμε και εμείς κάποια προϊόντα να έχουν πάρει την άλλη φορά και στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στα οπωροπολία και στα μανάβικα που γνωρίζουμε όλοι. Θα μας πει περισσότερα σε τι τιμές μπορούμε να βρούμε, ας πούμε, και τα λαχανικά αλλά και τα φρούτα εποχής, αλλά και πώς ψωνίζουν οι καταναλωτές, αν τα βαλάντια μπορούν να αντέξουν όλα αυτά τα βάρη του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας και από μένα. Δυστυχώς αυτή η περίοδος είναι λίγο δύσκολη για όλους. Απ' τη μία τα σχολικά, απ' την άλλη τα καιρικά φαινόμενα που δεν βοηθούν στις τιμές. Διότι έχουν δημιουργηθεί κάποιες καταστροφές στις καλλιέργειες, στην παραγωγή. Οπότε αυτομάτως ανεβαίνουν και οι τιμές. Με αποτέλεσμα και ο κόσμος να είναι πιο διστακτικός, να παίρνει πιο λίγα προϊόντα από ό,τι συνήθως, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να
0: μεταφορικά πώς επηρεάζουν τα βασικά. Κύριε Βιδαλή, πώς επηρεάζουν τα μεταφορικά?
5: Τα μεταφορικά δυστυχώς και αυτά είναι πολύ δύσκολα με την αύξηση των καυσίμων. Είμαστε όλοι περιορισμένοι.
1: Να.
5: Ακόμα και στη χονδρική, σε μαγαζιά που πάμε, κάνουμε διανομές από εστίαση μέχρι και άλλα μανάβικα, είναι και εκεί περιορισμένες παραγγελίες, διότι έχει πέσει η κατανάλωση αρκετά.
1: Τιμή ντομάτα σήμερα, μη μας πείτε κανένα τρελό ποσό για την ντομάτα στην Κρήτη τώρα, γιατί
5: καταλαβαίνετε. Τιμή ντομάτα σήμερα είναι στα 2,40.
1: 2,40 στην Κρήτη. Πόσο θα την πάρω εγώ εδώ στην Αθήνα, δηλαδή, κύριε Βιδάλη? άμα έχει 2,40 στην Κρήτη.
5: Δυστυχώς, αυτή την περίοδο η ντομάτα έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Γι' αυτό προσφέρουμε και κάποιες πιο β' ποιότητες, οι οποίες είναι στο μέγεθος β', όχι στη γεύση.
0: Ναι.
5: Για να μπορέσει και ο κόσμος να ανταπεξέλθει.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή η β' ποιότητα μπορείτε να βρείτε ντομάτα με 1,20 και με 80 λεπτά.
1: Ναι, αλλά μου λέτε να πάω στην χαμηλότερη ποιότητα.
0: Στη β' ποιότητα. Γιατί, τι είμαστε, ντομάτα παραγωγός χώρας.
1: Που συγγνώμη, όσον αφορά το μέγεθος. Και την κάνετε σάλτσα, τη β' ποιότητα.
5: Υπάρχουν διάφορες ποιότητες ντομάτας. Υπάρχει η α, η β και η γ και πάει λέγοντας. Η γ είναι για σάλτσα. Η β είναι όσον αφορά το μέγεθος. Μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλες, λίγο πιο μικρές, αλλά η γεύση είναι ακριβώς η ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στον κύριο Καλομέρη. Κύριε Καλομέρη.
5: Αναγκαστικά καταφεύγει ο κόσμος σε πιο χαμηλές τιμές, σε πιο ευήτα προϊόντα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά.
0: Κύριε Καλομέρη, οι συνάδελφοί σας στην Ιταλία αδυνατώντας να καταφέρουν να βγάλουν πέρα τις μεταφορές με το τόσο αυξημένο κόστος των ντίζελ, προχωρούν σε κινητοποιήσεις, τρίμερο κλείσιμο μέσα της δεύτερης εβδομάδας του Οκτώβρη για όλους τους δρόμους εκεί στην Ιταλία. Πραγματικά είναι δύσκολες συνθήκες. Είδατε τις τιμές, πόσο έχει επιβαρυνθεί το μεταφορικό έργο.
6: Καλημέρα και πάλι. Νομίζω ότι έχουμε στερέψει από λόγια. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Δηλαδή.
6: Δεν αλλάζει. Το κόστος έχει ξεφύγει. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Ό,τι συμπαρασύρει το αυτοκίνητο έχει ακριβήνει. Δηλαδή σέρβις, λάδια, λάστιχα. Δεν είναι μόνο να βάλουμε πόσο στοίχιζε να πάμε μέχρι τη Λάρισα ή μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι τι στοιχίζει να πάμε πραγματικά μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι μόνο το κόστος του πετρελαίου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι εμείς θα περιμένουμε και την εξαγγελία της κυβέρνησης να δούμε τι άλλα μέτρα θα πάρει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και εμείς πώς θα αντιδράσουμε. Διότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα. Δεν θα μπορούμε να μεταφέρουμε τα προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρυνση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.
1: Να.
6: Όταν η ντομάτα στην Κρήτη που πάει από τη μία πόλη στην άλλη έχει πάει 2,40. Φταίει μόνο το μεταφορικό.
1: Όχι βέβαια, είναι μια αλυσίδα. Είναι ένας κρίκος της αλυσίδας στο μεταφορικό. Ξεκινάει το πρόβλημα από την καλλιέργεια, μάλλον πριν από την καλλιέργεια.
6: Το φορτηγό είναι στη μέση, είναι ο κρίκος στη μέση της αλυσίδας. Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Ο κλάδος έχει βάλει πλάτη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμη και τώρα. Η αύξηση δηλαδή που έχει μπει στο καύσιμο και ανάλογα εμείς η μεταφορά δεν έχει περάσει το 10-12%. Αυτή τη στιγμή κανονικά είναι στο 20-22% μόνο επιβάρυνση από το πετρέλαιο. Φανταστείτε τι γίνεται αν μπορέσει αυτό να μετακυλιστεί. Δεν θα μπορεί να το πληρώσει κανείς. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα η χώρα μας πια να δει ότι άλλο το κέρδος κάτω η εσχροκέρδεια. Νομίζω ότι όταν ακούμε όλοι από εσάς, από τα ρεπορτάζ, ότι το κέρδος των πετρελαϊκών είναι 2,5 δις στο εξάμηνο, στο εφτάμηνο. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, πόσο δύναμη μπορούμε να έχουμε απέναντι
0: κύριε Καλομέρη,
6: σε αυτό το πράγμα.
0: Αληθεύει ότι πολλοί συνάδελφοί σας που κάνουν διεθνείς μεταφορές βάζουν στις γειτονικές χώρες, ας πούμε, επιλέγουν να πάνε από Βουλγαρία που είναι χαμηλά τα καύσιμα για να μην έχουν τουλάχιστον ένα κέρδος από εκεί. Ισχύει αυτό?
6: Ισχύει, αλλά δεν μπορεί. Πόσο πετρέλαιο να βάλετε? Δεν είναι αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό οι συμπολίτες μας που πάνε στις γειτονικές χώρες, οι ταλαιπώρια που τραβούν μέχρι να πάνε και να γυρίσουν το έχουν κάψει. Δεν είναι αυτό η λύση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Γιατί εγώ θέλω να το πω πολλές μέρες τώρα. Όταν το 2003 είχα κάνει το μεταπτυχιακό, ένας καθηγητής μας είχε πει ότι αν θέλετε να επενδύσεις μεταφορές και θα λωτήσεις, να αγοράσετε γαϊδουράκια. Και όλοι μείναμε άφωνοι και λέμε γιατί. Γιατί κάποτε λέει, με αυτά θα κουβαλάμε το γάλα και τα τρόφιμα από τα Μέγαρα και από τη Λαβριωτική στην Αθήνα.
1: Λοιπόν,
6: άρα
1: κύριε
6: κάτι
1: Καλομή,
6: συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Μείνετε να ακούσετε και το ρεύμα.
1: Θα ξανακάνουμε τη συζήτηση. Μάνο Τριγώνη, εννοείται ότι θα επανέλθουμε. Γιώργο Μαρκόπουλε, και σε εσένα θα επανέλθουμε. Να τους ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους πάρα πολύ και να κρατήσουμε τον κύριο Μακρύδη. Για να πούμε για το ρεύμα. Για το ρεύμα που πολύ το επιλέγουμε, κύριε Μακρύδη, ήδη. Κάποιοι έχουν ανάψει τα κλιματιστικά στο σπίτι λιγάκι για να ζεσταθούμε. Τι γίνεται όμως, μας συμφέρει?
7: Ναι. Καταρχήν θέλω να πω ότι η επιβάρυνση και από τις αυξήσεις στο ρεύμα και στο αέριο, όπως το αναδεικνύετε και εσείς, θα είναι πολύ μεγαλύτερη στο καταναλωτή από τις αυξήσεις που θα προέλθουν σε επιχειρήσεις και γενικά στα προϊόντα, αν διατηρηθούν τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, τις τιμές που έχουν πάει το ρεύμα και το αέριο, πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να σταθεί σωστά.
0: Βρήκαμε λοιπόν, κύριε Μακρύδη, δύο νοικοκυριά τα οποία τα θερμάναμε με ρεύμα. Και πάμε να δούμε στη σχέση με πέρσι και φέτος ποιες είναι οι διαφορές. Να καταλάβουμε όλοι μας το πώς πληρώναν και πώς πληρώνουν και τα σταθερά και τα κειμενόμενα που κάποιοι θέλουν να μας βάλουν τριμολόγια. Μια οικογένεια λοιπόν με 800 κιλοβατόρους το μήνα, πέρσι το σταθερό πλήρωνε 79 ευρώ με 0,099 ανά κιλοβατόρα. Φέτος το μπλε έχει 92 ευρώ, το κειμενόμενο έχει 118 ευρώ. Το μπλε ακριβότερο για αυτή την οικογένεια που κατανάλωσε 800 κιλοβατόρα το μήνα, 12 ευρώ, 38 ευρώ παραπάνω το κειμενόμενο ρεύμα. Και άλλη οικογένεια τώρα. Πάμε στη δεύτερη οικογένεια που καταναλώνει 1.200 κιλοβατόρα το μήνα.
1: Και βλέπουμε εδώ πέρα και τις διαφορές. Νομίζω για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο, όση ώρα τα βλέπουμε, να μας εξηγήσει και ο κύριος Μακρύδης. Κύριε Μακρύδη, θα παλέψουμε να ζεσταθούμε με το ρεύμα φέτος. Θα είναι η καλύτερη επιλογή ή όχι?
0: Μπράβο.
7: Κοιτάξτε, ο καθένας θα ζεσταθεί με αυτό που έχει και ανάλογα με το χώρο που θέλει να ζεστάνει. Όταν θέλει να ζεστάνει ένα ολόκληρο σπίτι, προφανώς δεν θα μπορέσει να το κάνει με ένα μόνο κλιματιστικό. Το κλιματιστικό είναι μια οικονομική επιλογή που αναφέρατε στην αρχή. Είναι και αυτό μια αντλία θερμότητας που λέμε ότι είναι οικονομικό. Απλώς ουσιαστικά ζεσταίνει τον αέρα, όχι το νερό. Οπότε το νερό, όταν κλείνει η αντλία θερμότητας, παραμένει ζεστό. Το κλιματιστικό, όταν κλείνει και ο αέρας δεν έχει καθόλου θερμοκρατικότητα, αυτομάτως παγώνει το σπίτι.
1: Αυτή η πομπή που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, στο ρεύμα συνδέονται και αυτοί. Είναι κοστοβόροι, κρατάει
7: με το
1: ρεύμα, το σπίτι.
7: Με το ρεύμα και κυρίως με αντιστάσεις, συνήθως έχει εξαιρετικά πολύ μεγάλη κατανάλωση. Απλώς ο κόσμος τα χρησιμοποιεί για πολύ λίγο και σε περιορισμένο χώρο και του φαίνεται ότι είναι πιο οικονομικά. Έτσι. Ίσως ένα καλοριφεράκι λαδιού, που έχει, και αν το πάρουμε και δίπλα αλλά αυτά δεν είναι λύσεις. Κανονικά, για να είναι υγιής ένας άνθρωπος και να έχει ένα σωστό περιβάλλον, θα πρέπει το σπίτι του τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος να είναι ζεστό. Δεν μπορεί δηλαδή να σηκώνει την καρέκλα του και να πηγαίνει 2 μέτρα πιο εκεί από το καλοριφεράκι και να κρύβεται. Να συμπληρώσω ότι αυτές οι τιμές που έχετε βάλει είναι χωρίς τις ρυθμιζόμενες. Έτσι, αν βάλουμε και τα ρυθμιζόμενα, θα είναι πάνω από 30 λεπτά το πλήρες κόστος.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Είναι χωρίς τις ρυθμιζόμενες. Ναι.
1: Αυτά τα αερόθερμα που χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος, και αυτά και είναι πολύ,
7: Ό,τι είναι με αντιστάσεις, ό,τι είναι με ρεύμα, εκτός από τις αντλίες, το 9 στις 10 προϊόντα και είναι υπερβολικά πολύ σε σχέση με...
0: Άρα τι κάνει, ρωτούν εδώ.
7: Το αέριο ή το πετρέλαιο.
0: Ρωτούν εδώ, τι κάνουμε, τι επιλέγουμε. Την άποψη τη δική σας θέλουμε.
7: Αν έχουμε πετρέλαιο, θα δοκιμάσουμε να βάλουμε το πετρέλαιο και να το λιγότερες. Αλλά είναι θέμα, εκεί που έχει φτάσει η τιμή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπο να εξοικονομήσει ενέργεια, να κάνεις θερμομόντωση, να αλλάξεις κουφώματα, να βάλεις αντλίες. Αλλά είναι κάτι που κοστίζει, έχει κάποιο περίοδο απόσβεσης και σίγουρα δεν προλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε ζεσθενόμαστε με ό,τι έρθουμε.
1: Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε μία μέρα στο στούντιο να δούμε συσκευή-συσκευή, ποια είναι η πιο συμφέρουσα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
7: Καλημέρα.
0: Ο κ. Μακρύδης, λοιπόν, ενεργειακός επιθεωρητής και μας τα είπε όλα όπως πρέπει να είναι. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό, ο οποίος επεκτείνεται. Αλλά ποιον τουρισμό? Τον γαμήλιο τουρισμό, παρακαλώ πολύ, από Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Καταρχάς, κοίτα. Να τα πάρουμε λίγο γενικά τα πράγματα. Ακόμα έχουμε τουρίστες. Στο κέντρο της Αθήνας τουλάχιστον σφίζει από τουρίστες. Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται και γύρω-γύρω. Κάποια μέρη, λόγω έτσι και της γραφικότητάς τους, κρατάνε τουρισμό και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, λόγω των γάμων και των βαφτίσεων που γίνονται. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευγένιο Βασιλικό, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής και Εργός Σαλονικού, για να πάρουμε μεγάλη εικόνα Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασιλικέ.
8: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
8: Πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τι ωραία εικόνα μας δείχνει η κυρία Κατερίνα Ψυχογιού, είναι υπεύθυνη τουρισμού του επιμελητηρίου της Αργολίδας, αλλά και υπεύθυνη ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ψυχογιού.
8: Ξεκινήσει.
9: Καλημέρα σας και Αλέξανδρε, το κατάλληλο.
10: Για να σας φτιάξουμε την ημέρα σήμερα.
0: Να είστε καλά, βλέπουμε πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το Μπούρτζι, έτσι.
10: Όπως είναι, εδώ το κάστρο μας.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Μην γυρνάμε αλλιώς την ώρα. Και...
1: και η κυρία Ρογδάκη είναι μαζί μας. Διοργανώτρια γάμων, διοργανώτρια event. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και τώρα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έχετε την τιμητική σας, κυρία Ρογδάκη. Προτείνω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βασιλικό.
0: Βεβαίως,
1: να
0: βεβαίως,
1: λίγο
0: βεβαίως.
1: Μεγάλη εικόνα.
0: Βεβαίως, είναι καλή εικόνα.
1: Κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και σφίζει από τουρίστες.
8: Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με να κάνω μια γέφυρα με το προηγούμενο θέμα που είχατε.
0: Ναι.
8: Το οποίο είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και εμάς.
0: Α, το ρεύμα, βέβαια.
8: Όχι μόνο στο κομμάτι της αύξησης του λειτουργικού, που το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ότι σίγουρα θα μας επηρεάσει για φέτος, το βλέπουμε ήδη, αλλά είναι και μια επιβάρυνση στον καταναλωτή και στον ταξιδιώτη, όχι μόνο στην Ελλάδα και τον εσωτερικό τουρισμό, αλλά και από το εξωτερικό, εάν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν ταξίδια μέσα, μέσα στο χειμώνα.
0: Πολύ σωστά το βάζετε αυτό.
8: Το οποίο μας ανησυχεί, δεν σας κρύβω, και ελπίζουμε ότι αυτό θα μπορέσουμε να λυθεί πολύ σύντομα. Όσον αφορά τώρα το πώς πάει η κίνηση, ναι, η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει κίνηση αρκετή, όπως το γνωρίζετε πολύ καλά. Ο Σεπτέμβρης είναι ο πικ μήνας της κίνησης της Αθήνας. Έχουμε πάρα πολλά συνέδρια τα οποία γίνονται, παγκόσμια συνέδρια, τα οποία επηρεάζουν πολύ θετικά την κίνηση και στα καταλήμματα μας.
0: Γάμους έχουμε στην Αθήνα. Στα νησιά του Αργοσαρονικού έρχεται κανένα ζευγάρι να παντρευτεί ή λόγω της αύξησης τους στα κόστη έχουμε ζητήματα, κύριε Βασιλικέ?
8: Νομίζω ότι πάντοτε γινόντουσαν γάμοι και στην Αθήνα, συνεχίζονται και γίνονται πιο πολύ σε κτήματα εκτός Αθηνών. Φαντάζομαι οι κυρίες θα μπορέσουν να πούνε περισσότερα γι' αυτό. Αλλά σαφώς γίνονται ακόμα γάμοι και γίνονται και στα νησιά του Αργοσαρονικού. Το ακούμε αρκετά τακτικά.
0: Έχουμε λοιπόν την κυρία Ψυχογιού να πάμε, ναι, στον Ναύπλιο, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να πάμε στον Ναύπλιο και να κλείσουμε με την κυρία Ρογδάκη.
0: Βεβαίως, ναι, που είναι πάρα πολύ ωραίο το τοπίο που μας δίνεται, κυρία Ψυχογιού. Κυρία Ψυχογιού, όταν έχετε γάμους ή στα εκείνα τα υπέροχα κλεισάκια στον Ναύπλιο, στους δρόμους εκεί, κλείνουν όλα τα ξενοδοχεία. Είναι γεμάτα, sold out είστε.
9: Όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Το σημαντικό είναι ότι αυτοί που επιλέγουν να κάνουν το γάμο τους εδώ. Και το ευτύχημα είναι ότι γίνονται όλο ένα και περισσότερο, γιατί ξέρουμε ότι ο Ναύπλιο είναι κατεξοχήν ρομαντικός προορισμός για γάμους. Και προσφέρει όχι απλά ένα όμορφο τοπίο, αλλά προσφέρει μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Αυτό είναι, ναι, το πολύ σημαντικό. Ναι. Και μάλιστα πολυήμερη, διότι όποιο έρχεται εδώ με την οικογένεια, με τους φίλους του, για να ζει αυτή την ξεχωριστή, την ιδιαίτερη στιγμή της ζωής του, κάνει συγχρόνως και διακοπές.
0: Μένουν ευχαριστημένοι.
9: Εννοείται ότι μένουμε ευχαριστημένοι, ότι γεμίζουν τα ξενοδοχεία. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε, έχουμε την υποδομή να φιλοξενήσουμε όχι τεράστιους γάμους, μεσαίους ή μικρούς γάμους. Γεμίζουν τα ξενοδοχεία μας και φυσικά αυτό τροφοδοτεί όλη την αλυσίδα. Από την εστίαση, τα ξενοδοχεία, τα ανθοπολία, τις make-up parties, τα γραφεία, τα wedding planners.
1: Ωραία, πάσα μας.
0: Τα κορίτσια που φτιάχνουν μαλλιά. Τα κορίτσια που φτιάχνουν μαλλιά, βέβαια.
9: Ακριβώς. Και έτσι ένα κοινωνικό γεγονός, μια κοινωνική εκδήλωση, μετατρέπεται σε τουριστική δραστηριότητα, η οποία διαφέρει τα χρήματα σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στον τόπο μας.
1: Κύριε Ρογδάκη, είχαμε γάμους φέτος το καλοκαίρι.
0: Πώς
1: έχουμε
0: πήγανε
1: γάμους Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και όση ώρα μας μιλάει, κύριε Ρογδάκη, να δούμε, σας παρακαλούμε, και τα κόστη που μας τα έχει δώσει, κύριε Ρογδάκη, περίπου στις 30.000 ευρώ υπολογίζεται ένα μπάτζετ. Μικρό μου φαίνεται εμένα, θέλω να σας πω. Αν κάνει 30.000 ευρώ ένα γάμος.
11: Εγώ ξεκινάω πάντα από το ένα basic budget, το οποίο όμως να μπορείς να κάνεις έναν αξιοπρεπή γάμο.
1: Ωραίο.
11: Δεν μιλάμε για αυτά τα υπερβολικά που βλέπουμε κλπ. Βλέπουμε όμως για κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι βιώσιμο. Και μια χαρά.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν να μας πείτε και εσείς τι είχαμε, αν είχαμε φέτος γάμους και αν συνεχίζονται.
11: Κοιτάξτε,
1: και τώρα.
11: Κοιτάξτε, γάμους έχουμε γιατί η Ελλάδα είναι ένας θαυμάσιος προορισμός. Είχατε δίκιο που δείξατε το Ναύπλιο, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια στροφή προς το Ναύπλιο και στο Πορτοχέλη, γιατί τα πολύ καλοκαιρινά όπως είναι η Μύκονος κλπ. Έχουν λίγο φόβο καιρού και αέρα κλπ. Οπότε εννοείται ότι πάμε προς αυτά τα μέρη περισσότερο. Ναι. Αρχίζουν δηλαδή και τα λίγο πιο χειμωνιάτικα τώρα και κάνουν γάμους. Ναι. Γιατί οπωσδήποτε από εδώ και πέρα μιλάμε πάντα για χώρους που έχουν plan B. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι το οποίο δεν θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε στέγαση και να μπορεί να γίνει το event. Όμως, αν ακούσατε και από την κυρία Ψυχογιού, ακούσαμε ότι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν οι πολύ μεγάλοι γάμοι, μπορούν να φιλοξενηθούν πιο μικροί γάμοι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ένδυα στους χώρους, διότι υπάρχουν πελάτες οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλες γνωριμίες στην Ελλάδα, γιατί έχουν φύγει τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε. Αυτοί μπορεί να θέλουν να κάνουν ένα γάμο 300 ατόμων. Αυτούς δεν μπορούμε να τους στεγάσουμε πάρα πολύ εύκολα σε μικρά μέρη.
0: Ναι. Είναι το δύσκολο αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Από το εξωτερικό έχετε, εγώ βλέπω πολλά, κύριε Βασιλική, διορθώστε με, πολλά ξενοδοχεία της, και της Αθήνας, αλλά και της ελληνικής περιφέρειας, να έρχονται από το εξωτερικό και να κάνουν τους γάμους τους. Και ωραίες δεξιώσεις κάνουν.
8: Ναι, βέβαια.
0: Και ωραίες δεξιώσεις, δηλαδή. Επιλέγουν να έχουν Ακρόπολη και τα λοιπά πίσω, έτσι.
8: Θα θυμάστε και μια εποχή όπου γεννούσαν πάρα πολλοί γάμοι από κατοίκους της Κίνας που ερχόντουσαν στη Σαντορίνη. Κάποια στιγμή ήταν κάτι το οποίο το βλέπαμε σχεδόν όλο το χρόνο να γίνεται.
1: Και αυτά τα εντυπωσιακά που λέω, Νίκο, η κυρία Ρογδάκη τα κάνει.
11: Θέλω να πω το εξής. Οι γάμοι στην Ελλάδα, για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στη Νέα Υόρκη, είναι σχεδόν μισή τιμή από ό,τι θα πλήρωνε εκεί.
1: Αλήθεια.
11: Άρα, μπορεί να... Βεβαίως. Μάλιστα, μιλούσα με ένα πελάτη και φίλο, με τον οποίο έχουμε κάνει αρκετά event, γιατί κάνουμε και τη βάφτιση της κόρης του τελευταία. Και του λέω, παιδάκι μου, λέω, καταλαβαίνω, λέω, την αιμονή με την Ελλάδα και λοιπά. Μου λέει, κοίταξε, στη Νέα Υόρκη, για να καλέσω και όλους αυτούς που θέλω και για να πάω με τιμές φαγητού, εννοείται διπλάσιες από ό,τι είναι στην Ελλάδα, θα κάνω σίγουρα πολύ περισσότερα χρήματα, θα χαλάσω και δεν θα πάρω αυτή την ομορφιά. Οπότε, χαλάω λιγότερα χρήματα, παίρνω ένα πολύ όμορφο event.
0: Έτσι, για ομορφιά είπατε, επιτρέψτε μας να κλείσουμε με το αγαπημένο μου Ναύπλιο. Κυρία Ψυχογιού, δώστε μας μια εικόνα, λίγο την πόλη πίσω, λίγο την παραλία αυτή την υπέροχη που έχετε, για να κλείσουμε με αυτή την ομορφιά. Ελάτε.
12: Ορίστε.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να τη δούμε αυτή την εικόνα. Αχ, μας
12: γίνει. Να σας πω εδώ ότι εμείς στο Ναύπλιο έχουμε γάμους πολλούς και από Έλληνες, έτσι, διότι αγαπάνε τον αθεντό προορισμό και θέλουν να κάνουν εδώ το γάμο τους οι Έλληνες. Έχουμε ομογενείς πολλούς από Αμερική, Καναδά, Αυστραλία. Και επίσης έχουμε και τους ξένους που τους αρέσει ο προορισμός αυτός.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είστε υπέροχοι, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
12: Να είστε καλά.
0: Τι ωραία
1: και τον κύριο Βασιλικό και την κυρία Ρογδάκη. Να. Σύνδεση ξανά με την κυρία Ρογδάκη κάποια στιγμή για να δούμε και τις τάσεις του χειμώνα.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν,
1: φύγαμε.
0: Λοιπόν, είναι εδώ Ντόρα Γιώργος. Γιώργος Ντόρα, Action τώρα. Τρεις ώρες ενημέρωση. Μείνετε εδώ μαζί στο Action 24. Θα σε ενημερώσουν για όλα και βεβαίως ό,τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί.
1: Αύριο Τετάρτη στις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ στις θέσεις μας. Μην λείψει κανείς. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1949 γεννιέται στην Κοκκινιά ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, ο Γιώργος Νταλάρας. Στη διάρκεια της τεράστιας καριέρας του, που μετράει ήδη πάνω από 50 χρόνια, έχει συνεργαστεί με τους κορυφαίους συνθέτες της χώρας και έχει ερμηνεύσει στίχους των μεγαλύτερων στιχουργών και ποιητών της. Είναι ο Έλληνας καλλιτέχνης που έχει πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει εμφανιστεί στα σημαντικότερα θέατρα και συναυλιακούς χώρους παγκοσμίως, ενώ έχει συνεργαστεί με πολλές από τις σημαντικότερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Του έχει απονεμηθεί το Διεθνές Βραβείο Kennedy και είναι πρεσβευτής καλής θέλησης της UNESCO. Αμέτρητα είναι τα τραγούδια του που θα μείνουν στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, όπως τα «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», «Του κάτω κόσμου τα πουλιά», «Αχ χελιδόνι μου», «Ήλιε μου σε παρακαλώ» και «Παραπονεμένα λόγια». Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, σε δημοψήφισμα της Χούντας των Συνταγματαρχών, ο ελληνικός λαός κλήθηκε να εγκρίνει με ναι ή όχι σχέδιο συντάγματος το οποίο είχε νωρίτερα δημοσιοποιηθεί. Δικαίωμα ψήφου φυσικά δεν είχαν οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και εκτοπιστεί. Κυρίαρχη στη διαφημιστική εκστρατεία της Χούντας ήταν η λέξη ναι, η οποία προωθήθηκε από όλα τα μέσα της εποχής. Όσο για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης παροδίας, επικράτησε το ναι με 92,21%. Έναντι του όχι που πήρε ποσοστό 7,79%. Το σχέδιο συντάγματος που εγκρίθηκε ίσχυσε από τις 15 Νοεμβρίου 1968 και είναι γνωστό ως Σύνταγμα του 1968. Σαν σήμερα το 1971, η ΑΕΚ σε αγώνα για τον πρώτο γύρο του κυπέλου πρωτοαθλητριών νικά 3-2 την Ίντερ με τέρματα των Βεντούρη, Παπαϊωάννου και Νικολαίδη, ωστόσο αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης αφού στο πρώτο μάτς στην Ιταλία είχε χάσει με 4-1. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1995, ο Νίκος Γκάλης ανακοινώνει επίσημα την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Είχε προηγηθεί η διαφωνία του με τον τότε προπονητή του Παναθηναϊκού Κώστα Πολίτη και η απόφασή του ένα χρόνο νωρίτερα να αποχωρήσει από το γήπεδο του Μέτς όταν ο Πολίτης δεν τον είχε συμπεριλάβει στην αρχική πεντάδα της αναμέτρησης με τους αμπελόκηπους. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Τόνι Κέρτις, ένας από τους πλέον δημοφιλείς της γενιάς του σε ηλικία 85 χρόνων. Ενσάρκωσε τόσο κομικούς όσο και δραματικούς ρόλους σε περισσότερες από 100 ταινίες και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες» το 1959. Μεταξύ άλλων συμπροταγωνίστησε με τον Τζακ Λέμον και τη Μέριλιν Μονρόε στην κομεντή «Μερική το προτιμούν καυτό» και συμμετείχε στην επική υπερπαραγωγή του Stanley Kubrick Spartacus, ενώ είναι πατέρας της επίσης ηθοποιού Jamie Lee Curtis.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
2: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
4: How would you like it?
5: Well, I love it.
6: Basta!
7: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
13: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
12: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
13: You're gonna feel it change, right?
12: Yeah.
13: It becomes beautiful. There you go.
12: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: It's a cops.
15: I'll go this way.
14: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
16: I have the right to remain silent.
0: The Rookies.
14: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
17: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
18: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
19: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
20: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
21: Όχι βέβαιος, γιατί ο κύριος Γεωργιά
22: μα το βγήκε και το είπε.
23: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
24: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
25: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
26: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
27: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
26: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
27: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
26: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: ουισκάκι, παρακαλώ, ένα ουισκάκι. Τι, γιατί μου κάνεις νόημα.
1: Ψυχία, παιδί μου.
0: Να μιλάω πιο χαμηλό.
1: Να μιλάς πολύ πιο χαμηλό.
0: Γιατί, τι ώρα είναι.
1: Μπορεί να είναι 3:30.
0: Όχι.
1: Τι ώρα.
0: Δεν είναι ώρα κινητής ησυχίας τώρα.
1: Περίμενα να σου πω. Δεν είναι ώρα κινητής ησυχίας.
0: Άρα μπορώ να μιλάω κανονικά και να πω και την καλημέρα μου, την ωραία την καλημέρα μου. Έχουμε έρθει πολύ ωρεξάτη σήμερα με τον Γρηγοριάδη, θέλω να σας πω. Μέχρι τη μία θα τα ακούσατε όλα εδώ πέρα.
1: Καταρχάς, τι ωραίες μουσικές επιλέξατε για αυτό το intro. Έχει να κάνει με τις ώρες κοινής ησυχίας. 3:30 με 5:30. Προσέξτε τώρα, από 1η Οκτωβρίου. Και 10 και 10 μέχρι 7:30 το πρωί, ώρες κοινής ησυχίας, 5 μήνες φυλάκιση.
0: Αυτό είναι για τη νύχτα. Ναι, έχεις ώρα κοινής ησυχίας και το μεσημέρι.
1: Ναι, είπαμε,
0: από τις 3:30 ως 5:30, έτσι.
1: 5 μήνες, βεβαίως.
0: Α, ωραία.
1: 5 μήνες φυλάκιση. Τα είπα λίγο χαμηλόφωνα για να...
0: Α, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό. 5 μήνες φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο, παρακαλώ, σε όσους δεν συμμορφώνονται με τον νόμο.
0: Τι σημαίνει αυτό, νόμος. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις ούτε να φωνασκείς, να καυγαδίζεις, ούτε να ακούς δυνατά μουσική, ούτε να έχεις πολύ δυνατά την τηλεόρασή σου και επίσης θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ και τα κατοικίδια σας. Γιατί ακόμη και αν τα κατοικίδια σας εκείνες τις ώρες γαυγίζουν ή κάνουν φασαρία, μπορεί ο γείτονος ο κακός να πάει ένα τηλεφωνάκι και να έρθει η αστυνομία και να βρείτε τον πελά σας.
1: Προσέξτε όμως και εσείς οι νεαροί που έχετε μετατρέψει τα αυτοκινητάκια σας σε κινητές disco, σε jukebox και εσείς μπορεί να αντιμετωπίσετε τον νόμο, γιατί και εσείς που θα κάνετε φασαρία σε πλατείες, για παράδειγμα, αν έχετε δυνατά μουσική ή αν παίζετε, μαλώνετε, πίνετε και γλεντάτε, επίσης μετά τις 10:30 να ξέρετε ότι ο νόμος μπορεί να είναι βαρύς, είπαμε. 5 μήνες και χρηματικό πρόστιμο, το οποίο είναι και τσουχτερό.
0: Το είπες, παρακαλώ, το είπες, προειδοποίησες. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης. Εσύ όσο έχουμε φτάσει 29 Σεπτεμβρίου, μετράμε αντίστροφα για να υποδεχθούμε τον Οκτώβριο, θα ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά και σημαντικά να τρέχουν, να είναι σε εξέλιξη. Βλέπουμε και το Φάνη Καραμπατσάκη και τη Γεωργία Τσάλη. Θα ξεκινήσουμε από το Φάνη. Έχουμε νεότερα και πολλές εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτουν, ανοίγουν στόματα ουσιαστικά οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου. Έλα, Φάνη.
1: Γεια σου, Φάνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ενώ έχουμε και νέα δεδομένα ως προς τη νομική εκπροσώπηση των δύο γιατρών. Πριν από λίγα λεπτά, πριν από 2-3 λεπτά, πέρασε την είσοδο των δικαστηρίων της Οδού Ευελπίδων ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος πλέον εκπροσωπεί την γιατρό, την 56χρονη γιατρό, εξερχόμενο σε λίγη ώρα, αφού προφανώς πάει στον ανακριτή και πάρει και αντίγραφα, θα κάνει κάποια δήλωση, γνωστοποιώντας σίγουρα το ότι αναλαμβάνει εκείνος και δίνοντας μια πρώτη εικόνα, δύσκολο, γιατί ακόμα
0: έχει διευκρινιστεί ο λόγος, Φάνη μου, που πατέρας και γιος αγαπηνοί έχουν αποφασίσει να εκπροσωπήσουν μόνο το σύζυγο.
2: Μία ανακοίνωση εξέδωσαν ο κύριος Νίκος και ο κύριος Τέλος Αγαπηνός εχθές αργά το απόγευμα, λέγοντας ότι αποχωρούν από την νομική υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού, καθαρά για λόγους νομικούς, αναφέρουν στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν. Και αν χρειαστεί, καταλήγει ανακοίνωση, θα τους εξηγήσουν.
0: Θα υπάρξει δηλαδή νωρίτερα, άλλη υπερασπιστική γραμμή. Θα υπάρξει άλλη υπερασπιστική, θα υπήρχε διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, λοιπόν, για τους δύο, γι' αυτό.
2: Το πιο πιθανό είναι ότι εξ αρχής το ζευγάρι έριχνε, ειδικά ο γιατρός, όλες τις ευθύνες στη σύζυγό του. Αυτός ήταν και ο λόγος ότι δεν μπορούσαν να έχουν ενιαία υπερασπιστική γραμμή, εκπροσωπώντας το ίδιο δικηγορικό γραφείο και τους δύο. Επίσης υπήρξαν πληροφορίες εχθές ότι θα παρετείτο οι δύο δικηγόροι από την υπεράσπιση της γιατρού αν φερρυπίν προέκυπτε ότι είχε χορηγήσει μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να θέσουμε στον κύριο Αλεξανδρή, αφότου ενημερωθεί βέβαια για την υπόθεση.
1: Φανή, παραμένεις εκεί, γιατί θα μας δώσεις στοιχεία επιπλέον για αυτή την υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι καταθέτει και η Ουκρανή η οποία είναι νοσηλεύτρια, είναι εργαζόμενη στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι. Αν έχεις κάποιες πληροφορίες για το τι πρόκειται να ισχυριστεί, βλέπουμε ότι τα αλλάζουν βέβαια όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι, από το τι είχαν πει στην αρχή με το τι καταθέτουν τελικά ενώπιον ανακριτή.
2: Η συγκεκριμένη θεωρείται ουσιώδης μάρτυρας και είναι μία μάρτυρας, μία νοσηλεύτρια την οποία ζητούσε και η ίδια η οικογένεια Μαζονάκη να έρθει να καταθέσει, διότι δεν έχει μιλήσει ούτε προανακριτικά στους αστυνομικούς.
1: Μάλιστα.
0: Εν αντιθέσει με τους μέχρι και χθες εργαζομένους, οι οποίοι προανακριτικά είχαν φάνη μου καταθέσει άλλα, και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης τελικώς άλλαξαν τις καταθέσεις τους. Αυτό που λέει ο Γιώργος. Ακόμη και χθες, έτσι.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η συνταξιούχος νοσηλεύτρια 61 ετών, η οποία κατέθεσε χθες, και ενώ στην αστυνομία είχε πει ότι 4 και 4 είχε φύγει από το ιατρείο και ότι έμαθε, σύμφωνα με πληροφορίες, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από το Facebook, είπε ότι παρέμεινε και αφότου είχε καταρρεύσει ο Γιώργος Μαζονάκης, χθες ο ανακριτή το είπε αυτό, αποδίδοντάς το στο...
0: Και περιέγραψε σκηνές πανικού και τι τους είπε μετά και ο γιατρός, περιέγραψε ότι είμαστε όλοι πανικού. Συνυπεύθυνοι. Έτσι σε ακούγαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ σου. Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Φανή, παραμένεις εκεί στην Ευελπίδων, θα ξανάρθουμε σε εσένα. Πάμε λίγο τώρα στη Γεωργία Τσάλη, διότι από χθες με ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει από έναν νηπιαγωγείο εκεί στα Ιώσια που βρίσκεσαι σε Γεωργία μου, έχει γίνει χαμός. Για να το βλέπουμε το βίντεο και να μας πεις εσύ τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Καλή σας ημέρα. Ακριβώς σφοδρές είναι οι αντιδράσεις και μεγάλη ανησυχία έχει προκληθεί από το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο πρώτο νηπιαγωγείο στο Άνω Λόσχια, εδώ που βρισκόμαστε. Να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11 το πρωί, όπου σύμφωνα με βίντεο που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, φαίνεται η διευθύντρια του σχολείου να μιλά με έντονο ύφος, να φωνάζει αλλά και να απειλεί τους μαθητές για ενδεχομένως κάποιο
0: σχολείο. Μπορούμε παρακαλώ να ακούσουμε το βίντεο, να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας.
4: Εσύ παρανοχλείς τα παιδιά και θα τους κάνεις ψυχολογικά. Πώς εμείς θα στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο? Πείτε μου εσείς πώς θα στείλουμε εμείς τα παιδιά μας σχολείο? Αυτό που είδαμε εμείς φοβόμαστε να μην τους σκοτώσετε. Εσείς θα δολοφονήσετε τα παιδιά εδώ μέσα. Εσείς θα δολοφονήσετε. Χαλάνε το σχολείο, παιδιά είναι. Ας πάρει το Μάρκο Βάρου και να το γραφίζουν τα τουβάρια. Εσύ τι πρόβλημα έχεις, θα το βάψει ο Δήμος. Πληρώνασαστε γι' αυτό! Πληρώνασαστε γι' αυτό! Ψυχολογικά θα κάνεις εσύ στα παιδιά να μην έρθουν στο σχολείο! Να μην έρθουν στο σχολείο! Αυτό δεν θα έρθουν τώρα τα παιδιά στο σχολείο όπως ένανες! Εσύ παρανοχλείς τα παιδιά!
1: Ακολούθησε ενός άλλου που είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα, που έδειχνε την διευθύντρια του νηπιαγωγείου να επιτίθεται στην ουσία σε ένα παιδάκι, γιατί είχε διαλύσει, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα, γιατί είχε σκορπίσει κάποια σκουπίδια εκεί στο σχολείο, με το πρόσχημα λοιπόν ότι δεν μπορείτε εσείς να χαλάτε αυτά που εμείς εδώ φτιάχνουμε, εσείς να έρχεστε και να τα γκρεμίζετε, να τα χαλάτε από τη μια στιγμή στην άλλη, και μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία φέρετε να ρίχνει και ένα χαστούκι
0: στο παιδάκι.
1: Έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Μας ακούς, Γεωργία Τσάλη? Η Γεωργία δεν μας ακούει. Θεωρώ ότι η μουσική αυτή είναι... Έλα, μας ακούς τώρα, Γεωργία?
3: Ναι, μετά λοιπόν από τις φωνές ακολούθησε και ένας έντονος καυγάς με τους περιστατικούς, όπου φέρεται λοιπόν η συγκεκριμένη διευθύντρια να τους λέει: θα φωνάζω όσο θέλω. Χάλασα το σχολείο, τα πληρώνεις εσύ και η μάνα σου αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγγελίες, λίγο αργότερα περαστικοί και συγγενείς των παιδιών μπήκαν μέσα στο σχολείο και επιτέθηκαν στην καθηγήτρια, όπου στο σημείο λοιπόν έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε και διακόμισε την γυναίκα σε νοσοκομείο, όπου αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Να σας πω ακόμη ότι για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει αποφασιστεί απομάκρυνσή της από το συγκεκριμένο σχολείο.
0: Φάνη.
1: Γεωργία, λίγο να ρωτήσουμε τη Γεωργία, εκεί που βρίσκεσαι, αν έχεις μιλήσει με κάποιον γονέα, τι σου έχουν πει για αυτό το περιστατικό?
3: Έχουμε μιλήσει λοιπόν με γονείς από το πρωί που ήμασταν του σχολείου, οι οποίοι φοβούνται να αφήσουν τα παιδιά τους. Μας έχουν πει χαρακτηριστικά μάλιστα ότι χθες τα παιδιά τους πήγαιναν με μια χαρά στο σχολείο, με μια προσμονή. Όμως σήμερα δεν τολμούσαν να μπουν, να περάσουν ούτε από την πόρτα. Φοβούνται πάρα πολύ, μην ξανασυμβεί ένα παρόμοιο χαρακτηριστικό.
0: Είναι σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία. Τα παιδάκια αυτά είναι σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία και τη ζημιά τους θα κάνουν και την αταξία τους θα κάνουν. Σαφώς η αντίδραση της εκπαιδευτικού είναι αδικαιολόγητη στην κυριολεξία. Οι φωνασκίες αυτές και οι απειλές που παρακολουθούμε στο βίντεο όπως έχει καταγραφεί. Δεν δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση τον ξυλοδαρμό που ακολούθησε μετά, όπως καταγγέλει η ίδια η οικογένεια. Και Φάνη, γι' αυτό πήγα στο Φάνη, γιατί έχει αποφασίσει η οικογένεια της εκπαιδευτικού να κινηθεί νομικά σε βάρος των γονιών που φέρεται να προπυλάκησαν την εκπαιδευτικό.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες αυτό πρόκειται να γίνει. Θα κατατεθεί η μήνυση εις βάρος αυτών οι οποίοι την ξυλοκόπησαν και την έχουν στείλει στο νοσοκομείο με κρανιοκεφαλικές κακώσεις και ο πατέρας της πιθανόν θα υποβάλει μήνυση για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών. Αυτό γνωστοποίησε και χθες ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής που καταδίκασε και αυτός δεν είναι ευχαριστημένος σε καμία περίπτωση με τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού την οποία ακούσαμε στο
1: Πάντως
2: βίντεο
1: φάνη,
2: και για την οποία έχει παυθεί.
1: Επειδή το αναφέρεις τώρα... Εμείς να πούμε ότι όσο και αν προσπαθήσαμε από χθες το βράδυ να μιλήσουμε με κάποιον έτσι υπεύθυνο, αρμόδιο και από την πρωτοβάθμια και από τη διδασκαλική ομοσπονδία και να το φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή, πέφταμε πάνω σε κλειστές πόρτες. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να κατηγορήσουμε τη δασκάλα, έτσι. Απλά θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτό το περιστατικό, να δούμε και οι ίδιοι τι γνωρίζουν, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχουν έρθει σε επαφή, σε επικοινωνία με τη δασκάλα, για να μπορέσουμε να μάθουμε και εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί, για να μην μας κατηγορείτε ότι κάνουμε και μονόπλευρο ρεπορτάζ.
0: Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι έχει διαταχθεί η ένορκη διοικητική εξέταση και ότι όσο το ολοκληρωθεί, δεν μπορούν να μιλήσουν. Τώρα, Γεωργία, είναι συγγενής του παιδιού εκεί στο σχολείο?
3: Ναι, βρίσκεται εδώ πέρα ο θείος της τετράχρονης μαθήτριας που φαίνεται χθες η συγκεκριμένη διευθύντρια να την ξυλοκόπησε.
0: Σε συναντάμε σε λίγο λοιπόν, οπότε και θα είσαι μαζί του να δούμε τι ακριβώς έχει να μας πει. Πάμε να προχωρήσουμε προς το παρόν.
1: Πάμε στον Τάσο Αρνιακό. Ελάτε να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Χαμηλές οι θερμοκρασίες κυρίως το πρωί και το βράδυ. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία προς το μεσημεράκι, Τάσο.
5: Ναι,
1: από
5: ανεβαίνει
1: Τετάρτη
5: λίγο,
1: όμως
5: αλλά...
1: από αύριο, μας είπες, ή Πέμπτη.
5: Ναι.
1: Έρχεται νέο κύμα.
5: Έρχεται νέο κύμα από αύριο.
1: Ναι.
5: Στο φθινόπωρο κανονικό θα έλεγα, δεν αλλάζει τίποτα. Και νωρίς φέτος, ένα Σεπτέμβρης, αλλιώτικος από τους προηγούμενους, με πολύ κρύο σχετικά με το Σεπτέμβρη, χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από την εποχή, σε αντίθεση με την Δυτική Ευρώπη που εξακολουθεί και επιμένει με τριαντάρια, παρακαλώ.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, είμαστε σε ένα κοντράστ, θα έλεγα, εδώ στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σήμερα περιμένουμε επί της ουσίας...
0: Το καλοκαίρι δεν μας πείραζε αυτό που στη Δυτική Ευρώπη παρακολουθούσαμε τους καύσονες. Εδώ ήμασταν καλά.
5: Εδώ πολύ καλό
0: τώρα,
5: το καλοκαίρι.
0: Τώρα έχουμε το κρυουλάκι μας εμείς εδώ και
5: συνεχίζουμε δηλαδή πολύ ψυχρότερα από ότι η άλλη Ευρώπη. Τώρα λοιπόν σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια στα δυτικά και τα βόρεια, όμως τα ανατολικά προσύνεμα στο Αιγαίο, εκεί δηλαδή που τα χτυπάει ο βοριάς, περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα που θα ενταθεί και η αστάθεια. Όσον αφορά τους ανέμους, δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό.
1: Ήπιοι, θα είναι γενικώς.
5: Ναι.
1: Εντάξει.
5: Ιδιαίτερα στο Ιόνιο 3 με 4 αμποφόρ, στο Αιγαίο όμως 5 με 6, τοπικά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έως 7 αμποφόρ.
1: Ναι.
5: Η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς στη Βόρειο Ελλάδα. Στα κεντρικά και τα δυτικά τους 26 με 27, στα δυτικά κυρίως. Και στα νησιά τους 22 με 25 έως 26 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα που το μεσημέρι θα πυκνώσουν.
0: Λοιπόν, Ωραία. 15 έως 23.
5: Και θα έχουμε κάποιες βροχές μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη δεν περιμένουμε βροχές.
1: Να τη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, να μας βοηθήσετε λίγο, ας το Τάσο, να το κάνουμε από το control μου ενημερώνουν, ωραία, για να μην έχουμε αυτό το ζήτημα. Για πάμε να το δούμε.
5: Στη Θεσσαλονίκη, καλύτερες καιρικές συνθήκες, δεν περιμένουμε βροχές, ούτε θα συνεφιάσει λίγο στα γύρω ορεινά και στο Χορτιάτι. 3 με 4 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ας κάνουμε και τη βόλτα μας
1: Αλεξανδρούπολη.
5: Στην Αλεξανδρούπολη. Ηλιοφάνεια χωρίς βροχές, στους 23 βαθμούς Κελσίου, στη Λίμνο 22 λόγω του βοριά, στην Κέρκυρα Λιακάδα 26 λόγω του μη βοριά.
0: Και χωρίς βροχή.
5: Στην Τρίπολη, την κλασική βροχή. Ναι. Και στο Ηράκλειο βροχή του βοριά, ιδιαίτερα στη βόρεια Κρήτη, στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, στα Μέγαρα, περιμένουν να συννεφιάσει λίγο, αποκλείται να βρέξει λίγο στο όρος Πατέρας. Στον Πειραιά 25 βαθμοί, στην Κηφισιά 23. Στη Γλυφάδα 24 με πιθανότητα στον ημιτό να ρίξει καμιά μπόρα και 23 βαθμούς.
0: Τώρα γεμίζουμε τα μυευτήρες τώρα με αυτή την βροχούλα. Δεν έχει κεραγδαιότητα, είναι η βροχή που θέλουμε.
5: Είναι. Ναι. Αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερες βροχές.
1: Μια χαρά.
5: Αλλά έτσι θα πάει ο καιρός, άστατος θα έλεγα, όλη αυτή την
0: εβδομάδα. 1η Οκτωβρίου που έχει γενέθλια το αγόρι μου εδώ πέρα και η αρχισυντάκτριά μας.
5: Ναι, γιατί...
0: Τι καιρό θα έχουμε.
5: Γιατί θα... Ό,τι καιρό και
0: έχουν
5: να έχουμε,
0: υποσχεθεί ότι θα μας βγάλ... θα έχουν υποσχεθεί ότι θα μας βγάλουν έξω. Τι καιρό θα έχει.
1: Υπαίθριο πάρτι. Μήπως την γλιτώσουμε.
5: Δεν νομίζω, καμιά βροχούλα θα την έχουμε.
1: Θα την έχουμε, θα την γλιτώσουμε, φίλιο, θα την γλιτώσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, Τάσο. Έλα, Χριστίνα,
0: έχουμε πλέξει με τσίπηδες εδώ πέρα, κατάλαβες, θέλουν να είναι και οι δύο, το μισό της εκπομπής σας γενέθλια, παρακαλώ, και θέλει να τη γλιτώσει.
1: Εμείς θέλουμε, μωρέ, που δεν θέλουμε να χαλάσετε το μαλλί.
6: Εγώ δεν φέρνω φαγητό την Πέμπτη, το λέω από τώρα, το ξέρεις και εσύ και στην αρχή στην
0: ακριά μας. Νομίζω θα πεις τη σιλουέτα.
1: Θα σου φέρω δύο αυγά, γιατί έτσι όκρυμε ένα αυγό έρχεται.
6: Καταξοδεύτηκες.
1: Κάθε πρωί, έμα τώρα τι, θα σου φέρω δύο αυγά και εσένα θα σου φέρω δύο γιαούρτια. Για να δείτε τι τρώνε. Η αρχισυντάκτρια μας, η αρχισυντάκτρια μας...
0: Με γιαούρτι,
1: με σταφυλάκι έρχεται η αρχισυντάκτρια μας.
0: Γιαούρτι, όχι φίλε μου, και μέλι μέσα θα πληρώσεις, και βρώμη θα πληρώσεις και αμύγδαλα. Ξέρεις πώς έχουν τα αμύγδαλα.
1: Θα στα φέρω και τα τρία. Μη στεναχωριέσαι καθόλου.
6: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες απίστευτες εικόνες τώρα στην Μπαγκόγκ. Καθώς ένας 27χρονος αποφάσισε ότι η πόλη έχει πλημμυρίσει, ήθελε να μετακινηθεί, πήρε τον jet ski του λοιπόν και βγήκε στους δρόμους.
0: Τους βρήκε λύση.
6: Ναι, βλέπουμε εδώ τον Σόρν και Αντσίρι, οδήγησε το θαλάσσιο όχημα στους πλημμυρισμένους δρόμους, δημιουργώντας κύματα τα οποία έφταναν μέχρι τις βιτρίνες των καταστημάτων. Πάρα πολλοί κάτοικοι, θέλω να σας πω, ότι ενοχλήθηκαν γι' αυτό και έκαναν αναφορά στις αστυνομικές αρχές. Ο 27χρονος κατηγορήθηκε για πρόκληση δημόσιας όχλησης και του επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 15 ημερών με αναστολή καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Θέλω απλά να σας πω ότι οι βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Μπαγκόγκ τις τελευταίες ημέρες ξεπέρασαν τα 300 χιλιοστά. Πάρα πολλοί άνθρωποι ακριβώς έχουν οδηγηθεί σε καταφύγια.
1: Για πάμε στη Σελίν Ντιόν. Τι έκανε στο Παρίσι.
6: Λοιπόν, απρόσμενη εμφάνιση θέλω να σας πω από την Σελίν Ντιόν στην επίδειξη μόδας της Λορεάλ. Στον πύργο του Άιφελ.
0: Να την ακούσουμε λίγο. Η Σελίν Ντιόν είναι, ξέρεις.
1: Έχει ξαναγεννηθεί η Σελίν Ντιόν, παιδιά, έτσι.
6: Νομίζω ότι
1: δεν είναι. Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αυτή η επιστροφή τώρα, είναι σημαδιακή.
6: Δεν είναι τυχαία η επιλογή του τραγουδιού I Am Alive. Επίσης, δεν είχε κυκλοφορήσει πληροφορία ότι υπάρχει περίπτωση να ανοίξει την εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Και είναι πιθανό να την ξαναδούμε και για άλλο οίκο μόδας, θέλω να σας πω, τις επόμενες ημέρες.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: Tom
0: ωραία. Πολύ ωραίο το σκηνικό, τώρα... σκηνοθεσία, όλο πάρα πολύ ωραίο. Πάμε, Tom Cruise.
6: Φανταστείτε τώρα εσείς να είστε σε ένα δωμάτιο, να κάθεστε εκεί αφηρημένοι στο κινητό σας και από πίσω σας να περνάει ο Tom Cruise. Και να σας βλέπει και να πιστεύει ότι δεν είστε καλά. Και ξαφνικά έρχεται, σας χτυπάει στον ώμο, σας λέει «Είστε καλά». Κοιτάξτε εδώ τη γυναίκα, δεν το πίστευε. Ανέβασε το βίντεο.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Να πάμε όμως πρώτα στα... Καλημέρα. Να πάμε λίγο στα Ιώσια. Εκεί θα βρούμε τη συνάδελφο, τη Γεωργία Τσάλη. Γεωργία, για αυτό το περιστατικό στο νηπιαγωγείο και είσαι μαζί και με θείο του παιδιού στο οποίο φέρεται να επιτέθηκε η νηπιαγωγός, σωστά?
2: Είμαστε με τον Νίκο Καραγιανόπλου, είναι ο θείος της τετράχρονης μαθήτριας, όπου φέρεται χθες το πρωί η συγκεκριμένη διευθύντρια να επιτέθηκε στο κοριτσάκι. Να μας πείτε λίγο τι συνέβη χθες.
3: Αυτό που συνέβη είναι ότι ξεκίνησε για κάποιον εξωπραγματικό λόγο, ο οποίος είναι παντελώς άσχετος, να ορίεται και να φωνάζει πάνω στα παιδιά, στους περαστικούς, στα παιδιά από το απέναντι σχολείο και σε κάποια φάση έριξε και ένα χαστούκι στην ανιψιά μου. Αυτό έγινε. Ήρθε η αδερφή μου μαζί με τη γιαγιά μου για να πάρουν το μωρό και δεν το έδινε. Μετά ήρθε η μάνα του και ο πατέρας της. Πήδηξε μέσα ο μπαμπάς και έβγαλε έξω το παιδί. Αυτά γνωρίζω, αυτά σας λέω.
2: Και το παιδί μετά, μας είπατε, πήγε και έδωσε κατάθεση μόνο.
3: Ναι. Το παιδί πήρανε τη μαμά και το μωρό στο ΑΤΑΦΑΝΟ Λιωσίων και βάλανε το μωρό να δώσει κατάθεση μόνο του, χωρίς παρουσία ψυχολόγου, που αντικειμενικά αυτό και φαινομενικά είναι παράνομο.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα παιδάκι 4 ετών, άρα... Εάν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός για να μπορέσει να το ξεκλειδώσει αυτό το παιδί, ούτε τεσσάρων. Εσείς επιχειρήσατε, οι γονείς του παιδιού, να μιλήσουν με τη διευθύντρια, με τη δασκάλα, να ζητήσουν το λόγο?
3: Ναι, αλλά η κυρία απλά μόνο οριότανε, έβριζε, φώναζε, με το συγγνώμη κιόλας αποκάλεσε τα παιδιά σκατόπαιδα.
0: Τι ήταν εκείνο που την εξόργησε και είχε αυτή την αντίδραση? Τι είχε προηγηθεί? Έχετε μάθει τι είχε προηγηθεί? Και δεν δικαιολογούμε σε καμία περίπτωση την αντίδρασή της έτσι όπως την παρακολουθούμε στο βίντεο, έτσι. Τι είχε γίνει λοιπόν?
3: Ναι. Απλά είχαν λερώσει τα πιτσιρίκια με κυρομπογιά το τοίχο. Τη μάντρα του σχολείου.
1: Τώρα η ανιψιά σας πώς είναι, κύριε Καραγιανόπουλε? Τα υπόλοιπα παιδάκια δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει και με γονείς ψυχολογικά, δηλαδή θέλει να πάει στο σχολείο, βγάζει μια αντίδραση?
3: Όχι, το παιδί το ξυπνήσαμε το πρωί για να το φέρουμε στο σχολείο και δεν ήθελε, φώναζε όχι εγώ και δεν έκανα τίποτα εγώ, μόνο αυτό φώναζε το παιδί. Το βράδυ δηλαδή το παιδί ξύπνησε από τον ύπνο του και απλά φώναζε όχι σε μένα, όχι εγώ.
0: Κύριε Καραγιανόπουλε, άλλοι εκπαιδευτικοί στο σχολείο υπήρχαν? Θέλω να πω, συνομιλήσατε με άλλους εκπαιδευτικούς να σας εξηγήσουν τι ακριβώς έγινε, να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τη συνάδελφο? Γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε τι έγινε και μετά. Γιατί σκοπεύει να υποβάλει μηνύσεις η εκπαιδευτικός σε βάρος όλων όσοι την χτύπησαν, όπως η ίδια καταγγέλει, και είναι στο νοσοκομείο.
3: Υπήρχαν κι άλλοι εκπαιδευτικοί εκεί στο σχολείο, αλλά δεν έκαναν τίποτα, απλά κόβανε βόλτες. Και όπως φαίνεται κιόλας και στο βίντεο που έχετε, απλά κόβαν βόλτες.
0: Πότε χτυπήθηκε η εκπαιδευτικός και είναι στο νοσοκομείο τώρα, μετά τη λήξη του ωραρίου, του σχολικού ωραρίου?
3: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν ήμουν παρόν.
0: Δεν έχετε μάθει δηλαδή, έχετε μάθει ότι έχει χτυπηθεί η εκπαιδευτικός?
3: Όχι.
0: Το έχετε μάθει αυτό, έχετε ενημερωθεί?
3: Ναι. Το έχω μάθει αυτό και το έχω μάθει και τώρα, το μάθα το πρωί από συναδέλφους σας, δεν το γνώριζα.
1: Ναι, επειδή προτίθεται να κινηθεί και νομικά σε βάρος όλων όσοι καταφέρθηκαν εναντίον της, σκέφτεστε εσείς οι συγγενείς σας να κινηθούν νομικά σε βάρος της νηπιαγωγού?
4: Από ό,τι λένε, ήδη έχει καταθέσει.
3: Και βέβαια τι,
1: κύριε Καραγιανόπουλε?
3: Και βέβαια θα κινηθούμε νομικά, τις έχουμε κάνει ήδη μηνύσεις.
0: Κατά της εκπαιδευτικού, λοιπόν. Εσείς τώρα, αυτό το οποίο συνέβη μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου και χτυπήθηκε η εκπαιδευτικός, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αττικής, η οποία καταδικάζει την επίθεση που δέχθηκε η εκπαιδευτικός και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται. Εσείς τώρα γι' αυτό έχετε μιλήσει με άλλους γονείς εκεί?
3: Όχι, δεν έχω μιλήσει με κανέναν γονιό προς το παρόν.
0: Τι λέτε, κύριε Τσουκαλή?
4: Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και όταν λέω σοβαρό, και πάρα πολύ παραγωγικό. Εδώ έχουμε ένα δύσκολο σχολείο, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτό είναι

0: Είναι γεγονός όμως, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός έχει εκπαιδευτεί, έχει σπουδάσει και για τις δύσκολες καταστάσεις. Οι γονείς ενδεχομένως πολλές φορές να κάνουν και λάθη, αλλά δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν τα πράγματα όπως θα τα κρίνει κάποιος παιδαγωγός. Γιατί ο δάσκαλος είναι και παιδαγωγός. Ο γονιός δεν είναι απαραίτητα να είναι παιδαγωγός.
1: Δεν θεωρώ δύσκολο σχολείο στο νηπιαγωγείο να λερώνουν τον τοίχο με κυροπογές.
0: Όχι, όχι. Θα πρέπει να πούμε.
1: Τσουκαλή.
0: Όταν λέμε
1: ξέρω
0: δύσκολο,
1: τι εννοείται, ναι. αλλά για το συγκεκριμένο συμβάν, έτσι όπως το βλέπουμε εκεί, ναι, ναι. τα παιδιά να είναι στον προάβλιο χώρο και να λερώνουν με κυρομπογιά τον τοίχο
0: θέλω,
1: του σχολείου,
0: προς Θεού,
1: εγώ δεν θεωρώ
0: θέλω
1: ότι
0: να
1: αυτό
0: δώσω
1: είναι ένας λόγος για να έχουμε την αντίδραση αυτή.
0: Δεν θέλω να βρω κανένα άλοθη στην εκπαιδευτικό. Η εκπαιδευτικός είπα ότι έχει κάνει λάθη. Έχει εκπαιδευτεί, έχει σπουδάσει και για δύσκολες καταστάσεις. Επομένως δεν έχει κανένα άλοθη. Αυτό το διευκρίνησα και το είπα, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι συμβαίνει. Ζούμε σε μια εποχή όπου όταν συμβεί κάτι, οι γονείς χωρίς να εξετάζουν τις περισσότερες φορές, χωρίς να έχουν γνώση, παίρνουν το μέρος των παιδιών και αυτό είναι επικίνδυνο και για τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Διότι έρχονται αντιμέτωποι.
2: Απλά μιλάμε για ένα τετράχρονο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δηλαδή,
0: λέω,
2: 15,
0: εγώ θέλω να τα βάλω
2: χρονών,
0: όλα στο κάδρο για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε.
2: Αυτό.
0: Γιατί έχω ζήσει περίπτωση, μου έχει πει ένας φίλος μας αστυνομικός από τη Ρόδο πριν από 3 χρόνια και είχε γίνει και θέμα σε εσάς τις εκπομπές. Κάποια δασκάλα πήρε το κινητό που το έβγαλε το παιδί από το πρώτο θρανείο, του λέει θα το πάρει στο τέλος του μαθήματος και πήγε και τη χαστούκησε. Ναι. Οι γονείς τι έκαναν. Οι γονείς αντί να ζητήσουν συγγνώμη, απαιτούσαν τη μετάθεση της δασκάλας. Πρέπει λοιπόν να τα βάλουμε όλα στο κάδρο, το επαναλαμβάνω, γιατί ζούμε μια εποχή επικίνδυνη.
1: Εδώ έχουμε ένα γεγονός ωστόσο.
0: Λοιπόν,
1: εν πάση περιπτώσει,
0: το γεγονός λοιπόν το καταδικάζω, προσωπικά το καταδικάζω εκ μέρους της εκπαιδευτικού, όπως καταδικάζω και το γεγονός ότι χτύπησαν την εκπαιδευτικό.
2: Λοιπόν, θα πάρουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Παπαδόπουλο.
3: Αν μου επιτρέπετε,
2: βεβαίως, ελάτε,
3: ένα
2: κύριε
3: σχόλιο από αυτού. Κοιτάξτε, για κάθε πολίτη ο οποίος θίγεται και γίνεται παθόν αξιόποινης πράξης, υπάρχει νόμιμη οδός στην οποία πρέπει να καταφύγει. Η αυτοδικία δεν είναι ποτέ η λύση. Εάν πράγματι, όπως καταγγέλλεται, πήραν τον νόμο στα χέρια τους και προσπάθησαν να εφαρμόσουν οι ίδιοι και να εφαρμόσουν συνέπειες στην εκπαιδευτικό που, όπως τουλάχιστον καταγγέλλεται, ξέφυγε από τα όρια της και έδρασε πέρα από την όποια αρμοδιότητα της έχει δώσει η πολιτεία μέσα στο συγκεκριμένο σχολείο, τότε λάθος έκαναν και έδωσαν επιχειρήματα στην άλλη πλευρά.
2: Ναι.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει προσοχή να ακολουθείτε αποκλειστικά και μόνον η νόμιμη οδός, γιατί διαφορετικά από εκεί που είσαι θυγόμενος, βρίσκεσαι να απολογήσει και από πάνω, όπως φοβάμαι ότι με βάση αυτά που άκουσα ότι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Ισχύει δηλαδή στην πράξη αυτό που λέει η λαϊκή φράση: μας χρωστούσαν, μας πήραν και το πόδι.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Γεωργία Τσάλη και τον κύριο Καραγιανόπουλο. Είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε εκ νέου. Να ανοίξουμε την κουβέντα μας.
2: Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τη Θεοδώρα Πότα, την καλή συνάδελφο. Θεοδώρα, από χθες έχουμε ακούσει για μια κλινική η οποία δεν θα έπρεπε να λειτουργεί όπως λειτουργούσε και δεν θα έπρεπε και ο γιατρός που υπάρχει εκεί να έκανε όσα έκανε. Θα μας πεις εσύ τι.
4: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι σοκαριστικά όσα αποκαλύφθηκαν κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στη συγκεκριμένη κλινική σε κεντρική οδό της Θεσσαλονίκης κοντά στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Θεαγένειο της πόλης. Κατά τον έλεγχο λοιπόν διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη κλινική είχε θέσει κανονικότατα σε λειτουργία ογκολογικό τμήμα χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαραίτητη άδεια. Ως υπεύθυνος αυτού του τμήματος εμφανιζόταν ένας πνευμονολόγος γιατρός με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, ο οποίος διατηρούσε κανονικά γραφείο εντός της κλινικής, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει καν την απαραίτητη σύμβαση εργασίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ως υποχρεωτική για τέτοιου είδους κλινικές. Δεν υπήρχε το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ από το 2022 ο συγκεκριμένος γιατρός χορηγούσε φάρμακα χημειοθεραπευτικά σε ασθενείς, επιλαμβάνονταν τις χορήγησής τους μέσα στην κλινική, τα ετοίμαζε όλα το προσωπικό της κλινικής και μάλιστα όπως διαπιστώθηκε τα φάρμακα αυτά λάμβαναν και ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν κάποια μορφή κακοήθειας και άλλος γιατρός τους συνέστηνε να παραμείνουν για νοσηλεία, να πάρουν αυτά τα φάρμακα χωρίς, ξαναλέω, να έχουν μορφή κακοήθειας. Τώρα τι είχε γίνει στους ελέγχους τους οποίους...
2: Σήμερα σφραγίζεται, Θεοδώρα. Το θέμα είναι ότι η πρώτη καταγγελία έχει γίνει το 2025, σωστά?
4: Και τότε είχε κινητοποιηθεί η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είχε γίνει σχετικός έλεγχος και είχε αποφασιστεί στις αρχές του 2026 να υπάρξει τελικώς ανάκληση της καλής λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής και ανάκληση της άδειάς της και οριστική σφράγισή της, όμως... Στην έκθεση της συγκεκριμένης Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν αναφέρονταν όσα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ότι δηλαδή είχαμε την παράνομη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Και έτσι η Διεύθυνση Υγείας και Μέριμνας...
2: Αυτά που λες είναι προς απάντηση τώρα του Πανελληνίου, εγώ θα πω, Ιατρικού Συλλόγου και γενικότερα όλων των ιατρικών συλλόγων στη χώρα, που λένε ότι άδικα τους κατηγορούμε πως δεν έκαναν ελέγχους. Δείτε τι λέει η Θεοδώρα Πότα. Το 25 έγινε η καταγγελία, έγινε έλεγχος, αποφασίστηκε η αναστολή της κλινικής που, προσέξτε τι γράφει ο τίτλος μας, χορηγούσαν φάρμακα για χημειοθεραπείες σε ανθρώπους που δεν έχριζαν τέτοιας, έτσι, και είναι και πανάκριβα αυτά όπως μας λέει και η αρχισυντάκτριά μας το αυτή, που δεν έχριζαν τέτοιας θεραπείας λοιπόν αυτοί οι ασθενείς. Και η κλινική λειτουργούσε κανονικά μέχρι και σήμερα.
1: Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί, δεκάδες, εκατοντάδες ασθενείς, οι οποίοι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι, έτσι, δεν ξέρουν πλέον πού θα πάνε να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους και τις θεραπείες τις οποίες τους είναι απαραίτητες. Εν τω μεταξύ υπάρχει μαρτυρία ότι ενώ θα έπρεπε να έχει σφραγιστεί η κλινική αυτή, λειτουργεί κανονικά. Να την παρακολουθήσουμε λίγο μαζί και να σχολιάσουμε το θέμα με τον κύριο Τσούκαλη και τον κύριο Παπαδόπουλο.
5: Είναι η μητέρα μου, 95 χρονών, κατάλληλη. Ο άνθρωπος είναι ότι η μητέρα μας χθες το μεσημέρι.
1: Μόλις χθες.
5: Δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα και από διάφορα δημοσιεύματα υποθέσαμε, εικάσαμε ότι πρόκειται για αυτή την κλινική. Γι' αυτό είμαι εδώ και τις 7 η ώρα και την
6: εξειδικευμένη.
5: Ναι, μας πεσίστηκε κάποιος, ο εξαιρετικός δικηγόρος, μας πεσίστηκε ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Επικοινώνησα μαζί τους πριν από μία εβδομάδα, κλείσαμε την ημερομηνία, φέραμε την
1: όλα καλά.
5: Και όλα καλά. Και από χθες το απόγευμα ξεκίνησε η Οδύσσια.
1: Είσαι σε μία αγωνία, να φανταστώ.
5: Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Πήρα άδεια από τη δουλειά μου και είμαι από τις 7.30 ώρα εδώ.
6: Αλλά δεν υπήρξε καμία ενημέρωση, αυτό είναι το...
5: Μέχρι στιγμής από την κλινική δεν έχω καμία ενημέρωση.
1: Σας είπαν ότι λειτουργούν κανονικότατα.
5: Ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καμία ενημέρωση και ότι όλα είναι καλά. Δεν μου είπαν τίποτα.
1: Καμία
2: κύριε
1: ενημέρωση.
2: Παπαδόπουλε.
1: Δηλαδή, πραγματικά όμως. Δηλαδή, τώρα, αν πάει η Θεοδώρα εκεί, θα είναι κανονικά η κλινική.
2: Προφανώς.
1: Σε λειτουργία, όλα καλά.
2: Έτσι λέει η κόρη της ασθενούς εκεί. Κύριε Παπαδόπουλε, τι γίνεται? Σας ρωτάμε ως νομικό, δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται, πώς βγάλουμε άκρη κι εμείς.
3: Κοιτάξτε, ισχύει αυτό που λένε οι ίδιοι οι ιατρικοί σύλλογοι, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα, ούτε τα μέσα, αλλά μάλλον ούτε και τη διάθεση. Σίγουρα όχι τη διάθεση. Για να ασκήσουν αστυνομικά καθήκοντα, να εφαρμόσουν τον νόμο. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις με καταγγελίες οι οποίες γίνανε και δεν αξιολογήθηκαν ποτέ, μείναν σε σιτάρια, σε ράφια ή οδήγησαν σε πορίσματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι είμαστε στο σημείο 0 και θα πρέπει να σφίξουν λιγάκι τα χαλινάρια, να εφαρμοστεί ο νόμος, να προστατευτεί η δημόσια υγεία.
1: Από ποιον, κύριε Παπαδόπουλε, από ποιον είναι το θέμα? Γιατί εδώ πέρα κάνουμε μια παραδοχή. Ναι, αλλά κάνουμε μια παραδοχή ότι οι ιατρικοί σύλλογοι σηκώνουν, είναι σαν να λέμε ότι οι ιατρικοί σύλλογοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Δεν έχουμε τα μέσα να διενεργήσουμε τους ελέγχους. Δεν επαρκούν τα μέσα τα οποία διαθέτουμε για να το κάνουμε αυτό.
0: Δεν υπάρχει δικαιοδοσία η ανάλογη.
1: Δεν υπάρχει δικαιοδοσία, άρα από ποιον? Δηλαδή είναι ξεύραγο απέλη η υγεία, για να καταλάβουμε.
3: Βλέπω ότι επιλαμβάνεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τα κλιμάκια τα οποία κάνουν τους ελέγχους τις τελευταίες 15 μέρες. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρξει ειδικό σώμα για να μπορέσει λιγάκι να επιβλέψει την κατάσταση. Γιατί με θλίψη μας βλέπουμε αυτό που ήδη ξέραμε.
2: Ωραία.
3: Και είχαμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια εμπορευματοποίηση στην παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι εκτός ορίων νομιμότητας, ασκεί ιατρικές δραστηριότητες και παρέχει ιατρικές υπηρεσίες χωρίς να σέβεται το ισχύον νομικό πλαίσιο και όλο αυτό θέτει σε κίνδυνο τους ασθενείς.
2: Να θέσουμε, κύριε Τσούκαλε, αλλιώς το ερώτημα. Για τη συγκεκριμένη κλινική. Γίνεται η καταγγελία. Πηγαίνει κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Διαπιστώνει παρανομίες. Αποφασίζει το σφράγισμα αυτής της κλινικής, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα. Τι θα έπρεπε να μεσολαβήσει σε αυτό το διάστημα? Ένας χρόνος είναι περίπου.
0: Θα έπρεπε οι ενέργειες να είναι άμεσες, να μην είναι τόσο χρονοβόρες, διότι σε ένα διάστημα ενός έτους, Φερρυππίν, που μεσολάβησε εδώ, θα μπορούσαν να χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι, να ξοδεύονται χρήματα, διότι το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα ποιο είναι? Ότι οι άνθρωποι αυτοί εστιάζουν στα ακριβά φάρμακα που είπατε. Διότι τα ακριβά αυτά φάρμακα μπορεί να κάνουν 1.000, 1.200, 1.500 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όταν υπάρχει μία σειρά από ασθενείς σε μία κλινική, γιατί ποσά μιλάμε. Επομένως, θα έλεγα ότι αν οι ενέργειες γίνουν άμεσα, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Και σίγουρα θα πρέπει η αρχή διαφάνειας να κινείται και παράλληλα οι ιατρικοί σύλλογοι να ζητήσουν από την πολιτεία να έχουν μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Διότι αυτές τις μέρες έτυχε μάλιστα με την καλή την έννοια να τσακωθώ και σε δημόσιο λόγο με κάποιον από τον ιατρικό σύλλογο, διότι μου είπε το εξής, ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να ανοίξουμε ένα φοριαμό. Και λέω τότε,
1: μαλώσαμε
0: τι έλεγχος
1: είναι αυτός? Μαλώσαμε και εμείς, κύριε Τσούκαλη, για αυτό τις προηγούμενες ημέρες. Εγώ ξέρω ότι φτάσαμε στο σημείο να κουβεντιάζουμε για τα αυτονόητα.
2: Με το ΣΑΣ ελέγχους δεν κάνουμε.
1: Ακριβώς, όπως το λέει ο Γιώργος, μετά το θάνατο δυστυχώς του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Αν δεν ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος...
1: Δεν θα είχε ανοίξει αυτός ο φάκελος.
0: Δεν θα είχε ανοίξει αυτό το θέμα.
2: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αυτό είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι για πόσο καιρό θα μείνει ανοιχτή αυτή η συζήτηση και τι θα γίνει όταν θα πέσει.
2: Όταν θα κλείσουν τα φώτα.
3: Ως θέμα επικαιρότητας και σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Εκεί υπάρχει ο κίνδυνος,
3: ο φόβος, η πιθανότητα, η σοβαρή να ξαναγυρίσουμε σε όσα ίσχυαν νωρίτερα, πιο πριν. Δηλαδή να έρθουμε πάλι στο επίπεδο της ανομίας και της ανομαλίας που παρουσιαζόταν επί σειρά ετών.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλο, και εσάς.
1: Πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά.
1: Κύριε Τσούκαλη, η ατζέντα της εκπομπής ορίζεται από την επικαιρότητα. Το
0: έτσι,
1: καταλαβαίνετε.
0: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ναι, κύριε Γρηγοριάδη, πάμε.
2: Κάντε, παιδιά.

0: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
9: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
8: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
9: You're gonna feel it change, right?
8: Yeah.
9: It's beautiful. There you go.
8: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
10: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: It's a cops.
12: I'll go this way.
11: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
13: Have the right to remain silent.
10: The Rookies.
14: Will you say that again, please?
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δείτε το τρίβιαλ μας σήμερα. Ένας άνδρας από τη Λιθουανία, ο κύριος ο οποίος βλέπετε, κατέχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο βάρος που έχει σηκωθεί ποτέ αποκλειστικά με τη γενιάδα. Σήκωσε μια ολόκληρη γυναίκα βάρος 63,8 κιλών.
1: Πώς το έκανε, ρε φίλε, αυτό, εμένα δηλαδή. Θα μπορούσε να με σηκώσει.
0: Είστε πολύ ωραία σήμερα.
1: Άκου, ευχαριστώ. Να σου πω, πώς το έκανε. Α, ναι. Συγγνώμη, σταματάμε λίγο την πλάκα. Πάμε στην Ευελπίδων, στον Φάνη Καραμπατζάκη. Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος του γιατρού. Πλέον, πάμε.
2: Όποιος είμαι.
3: Ε?
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι, πάμε. Ωραία. Κύριε Αλεξανδρή, καλημέρα. Είστε πλέον ο νέος συνήγορος της προφυλακισμένης γιατρού.
4: Ναι, η σημερινή μου μετάβαση στον κύριο ανακριτή είχε θεσμικό χαρακτήρα, γιατί πρέπει εμείς να ενημερώνουμε τους ανακριτές και να μην το πληροφορούνται από τις τηλεοράσεις τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Τις επόμενες ημέρες που θα πάρουμε τη δικογραφία θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρίτου, διότι ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς δεν ξέρω αν θα έχουν καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας. Είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα η δικογραφία. Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στην μία και μοναδική της κατάθεση. Αν χρειαστεί, θα ξαναμιλήσει.
3: Έχετε προλάβει
4: θα ξαναμιλήσει. Προφανώς. Προφανώς. Τώρα αυτά είναι σε επίπεδο κουτσομπολιού, δεν έχει νόημα να απαντήσω.
3: Μιλήσατε μαζί της, σας έχει πει κάτι.
4: Υπάρχει απόρριτο, το καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσω να σας πω τίποτε άλλο
3: γιατί συζητήσαμε. Θα,
4: θα το δούμε στην πορεία.
3: Κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να πει.
4: Επίσης δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά, δεν έχουν καμία σημασία στα πλαίσια της ανακριτικής διαδικασίας. Ας πάρουμε τη δικογραφία. Πρώτα και μετά.
3: Εντάξει.
5: Έχετε αργότερα.
4: Να πάρουμε τη δικογραφία για να το δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
6: Λοιπόν, ο κύριος Αλεξανδρής, όπως αναμενόταν, δεν είπε και πολλά, διότι επικαλέστηκε ότι δεν γνωρίζει τι έχει δικογραφία. Χθες μόλις ανέλαβε.
1: Ναι, και
0: με την εντολή.
6: Πρέπει να περιμένουμε.
1: Προφανώς θα περιμένει τη δικογραφία. Προφανώς θα περιμένει, γιατί η ίδια υποστηρίζει ότι δεν χορηγήθηκε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Δεν χορήγησε η ίδια μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη. Θα περιμένει και ο κύριος Αλεξανδρής, θεωρώ, να βγουν πρώτα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, Φάνη. Και μετά προφανώς και ο ίδιος θα μπορέσει.
0: Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ναι. Θα φανούν όλα με την ιατροδικαστική. Γιατί η γιατρός μπορεί να λέει ότι εγώ δεν χορήγησα μέθη και να επιμένει. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν εργαζόμενοι από το ιατρείο που έχουν καταθέσει ότι άκουσα τους γιατρούς να μιλούν για μέθη και για αντίδοτο και γι' αυτό ψάχναμε και τους γιατρούς.
1: Την υπερασπιστική του, να διαμορφώσει την υπερασπιστική του γραμμή.
0: Σαφώς.
1: Γιατί αν έχει χορηγηθεί μέθη, ενώ η γιατρός λέει ότι δεν χορηγήθηκε μέθη. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Φάνη. Σε βλέπουμε αν χρειαστεί εκ νέου στη συνέχεια.
0: Γεια σου, Φάνη Καραμπατζάκη.
1: Τα παιδιά είναι εδώ.
0: Γεια σας, κυρία Κάντζου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Λάμπρο μας.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε μαζί μας και την κυρία Κράβαρη. Την Αφροδίτη, επικοινωνιολόγος. Καλώς ήρθατε, κυρία Κράβαρη, και εσείς.
1: Καλή σεζόν.
0: Να κάνουμε εδώ την πολιτική μας κουβέντα στο καφενείο μας. Από πού θα μας ξεκινούσες, ρε Αμαλία, σήμερα, για πες μας.
8: Εγώ να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω, παιδί μου, θέλω να πω ότι βλέπω τα φάλτσα κυβερνητικών στελεχών που εχθές βεβαίως ο κύριος Θεοχάρης πήρε πίσω αυτό που είπε για τους κακομοίρηδες και τους νοικοκυρέους κτλ. Και είδα και την στήριξη του Παύλου Μαρινάκη σε όσους τελευταία λες και το κάνουν επίτηδες. Την ώρα που έλειπε ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη, σοβαρή δουλειά είχε ο Πρωθυπουργός, δεν πήγε για διακοπές, να γίνονται όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά πλήττουν την εικόνα της κυβέρνησης γενικότερα σε μια δύσκολη περίοδο, με την ακρίβεια να καλπάζει λόγω ενεργειακής κρίσης, έτσι. Και είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, εγώ το λέω. Και ενώ περιμένουμε και τα μέτρα στήριξης. Δηλαδή
1: ο
8: αυτό...
1: κύριος Μαρινάκης, για τα φάλτσα αυτά στα οποία αναφέρεσαι, ναι, μίλησε πριν από λίγο στον Νίκο Υποφάντη και στην Αλεξάνδρα Καημένου. Mm-hmm. Και νομίζω έχει αξία να το παρακολουθήσουμε
8: Βεβαίως.
1: Μαζί για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Ήταν δεδομένο, επειδή οι δηλώσεις αυτές ως επιτοπλίστων έγιναν και εδώ στις εκπομπές του Άξιον 24. Έτσι, ο κύριος Μαρινάκης φυσικά απάντησε σχετικώς.
7: Τους άδειασε, λοιπόν. Τους άδειασε. Οι δηλώσεις αυτές είναι τουλάχιστον άστοχες, να μην πω τίποτα άλλο. Αλλά δεν φαίνεται μέχρι στιγμής ότι η Νέα Δημοκρατία τη στοιχίζει. Είδα την συνέντευξη νωρίτερα της ίντερβιου 15 μονάδες σχεδόν, 14,6.
1: Να τον ακούσουμε.
9: Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά θα τα ακούσουμε 14 Οκτωβρίου. Γιατί τότε, ενώ το περίγραμμα το έβαλε ο Πρωθυπουργός, για να έχουμε πλήρη εικόνα, το Οικονομικό Επιτελείο να μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης μία μέρα πριν την εκκίνηση διάθεσης, στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση αυτή δεν ξεκινά τις παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών φέτος. Θυμίζω ότι έχουμε διευρύνει την περίμετρο δικαιούχων του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος για τη θέρμανση. Έχουμε επεκτείνει την στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης από το πετρέλαιο θέρμανσης και σε εκείνους οι οποίοι θερμαίνονται με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος ή καυσόξυλων ή φυσικού αερίου. Μετά πάμε στο ντίζελ. Τα όποια μέτρα θα ανακοινωθούν για αρχή αύριο, που είναι η τελευταία μέρα του μήνα, και θα έχουμε 14 Οκτωβρίου περαιτέρω ανακοινώσεις μαζί με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός για τη βενζίνη, που είναι το τρίτο που μπορούμε να κάνουμε κάτι, εκεί ήμασταν αναμονή και των όποιων ευρωπαϊκών αποφάσεων. Το ύφος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολλό δε μάλλον όταν είναι κάποιος στην κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έχεις να πεις 5-10 σημαντικά επιτεύγματα που έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι αυτοί στους οποίους απευθύνεσαι συνεχίζουν και βιώνουν κάποια προβλήματα. Κάποιοι περισσότερα, κάποιοι λιγότερα. Άρα ναι, πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας. Αλλά εδώ για μένα η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Η μεγάλη εικόνα ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο προσπαθεί να γυρίσει εντελώς μια πολιτική, να αλλάξει 180 μέρες μια πολιτική που ακολουθεί στη μεταπολιτιστική Ελλάδα το 1980 μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Οι κυβερνήσεις, οι περισσότερες κυβερνήσεις από τη δεκαετία αυτή και μετά έταζαν και έδιναν χρήματα από αυτά τα οποία θα στερούνταν τα επόμενα χρόνια, οι επόμενες γενιές, και φτάσαμε στο μη παρέκει. Να. Έχουμε λοιπόν καταφέρει, χωρίς να λαϊκίζουμε, χωρίς δηλαδή να δίνουμε υποσχέσεις ή να δίνουμε λεφτά τα οποία θα στερηθούν οι επόμενες γενιές, να βελτιώνουμε σε συνθήκες κρίσεων την κατάσταση.
8: Το ύφος, λοιπόν,
7: μια και το αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πούμε το εξής: είναι στα όρια του Ιλαρού, έτσι. Αλλά είναι σοβαρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί από εδώ στο Γιώργενσεν. Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση?
8: Τώρα, λέει, επιστολή.
7: Μην ανάβετε τα φώτα πολύ, μην ανάβετε το θερμοσύφωνα και μειώστε τις μετακινήσεις. Αυτή τώρα είναι η ενεργειακή.
1: Να ανάψουμε κάτι τέτοιο,
8: έτσι.
7: Είναι η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε
0: ότι υπάρχει. Ούτω ή άλλω αυτά στου ενημερώσει.
7: Υπάρχει εκνευρισμό, έχει υπάρξει σήμερα Συμβούλιο Υπουργών Ενέργεια στην Ευρώπη.
8: Περιμένουμε κάτι, λάμπρο, νομίζω.
7: Όταν βγαίνει ο Γιώργος και σου λέει: παιδιά, η πολιτική μας είναι μην ανάβετε τα φώτα, μειώστε μετακινήσεις και ήρεμα με τη θέρμανση, υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στα κράτη-μέλη. Θα σου πω τι θα γίνει. Θα αγνοηθούν όποιες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κάθε κυβέρνηση θα κάνει αυτό που νομίζει. Κράτα το αυτό και θα δεις τι θα γίνει. Γιατί δεν έχει πολιτική.
0: Κάνε ένα σύντομο σχόλιο για τον κύριο Μαρινάκη, για το ύφος που είπε και σε αμαλή κυρία Κράβα, μια εκτακτήδηση από τον Πειραιά.
7: Προφανώς αδειασμά, έτσι, γιατί αυτές δεν είναι δηλώσεις. Δηλαδή, ποιος είναι ο κακομοίρης τώρα και ποιος είναι ο ψηφοφόρος, αυτές δεν είναι δηλώσεις. Από την άλλη, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον, επαναλαμβάνω τη δημοσκόπηση, να τις στοιχίζει μέχρι στιγμής. Επαναλαμβάνω, έτσι. Εκεί που θα έχει πίεση η κυβέρνηση, το επόμενο που φοβάται και ορθώς φοβάται είναι όταν όλο αυτό εκτός από την κίνηση θα φτάσει στο ράφι. Και θα φτάσει στο ράφι γιατί τα λοιπάσματα συνδέονται με το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι εκεί που είναι και θα φτάσει το φυσικό αέριο στο ράφι. Εκεί θα έχουμε θέμα.
0: Θα το δούμε. Έλα, Μαρία,
8: εγώ λέω ότι σωστά μιλήσει ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι το ύφος μετράει. Καταλαβαίνω, εγώ δεν είμαι και από αυτούς που λένε η χώρα είναι καταστρέφεται και όλοι πεινάμε. Μακριά από μένα. Όμως υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ένας κόσμος που υποφέρει. Όταν βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και προκαλούν, πώς θα το πω, δηλαδή δεν είναι απευθύνοντα σε ηλιθίους. Ο κ. Μαρινάκης σήμερα είπε ότι πρέπει να προσέχουμε το ύφος μας. Μαθαίνω ότι και ο Πρωθυπουργός το είπε και το έχει πει πολλές φορές.
7: Και αύριο στο Υπουργικό.
1: Πάντως, να θυμίσω απλώς ότι και στο προηγούμενο Υπουργικό, όχι στο
8: ίδιο
1: προηγούμενο,
8: πάλι
1: στο προ-προηγούμενο Υπουργικό, κυρία Κράβαρη, ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο είχε πει στους υπουργούς.
8: Το ίδιο
1: να προσέχετε
8: πει.
1: Το ύφος σας, λέει.
10: Το ίδιο είχε πει. Το ίδιο λέει πάντα. Εγώ αυτό που θα πω, τουλάχιστον για τη δική μου τη μεριά, βλέποντας επαγγελματικά και μόνιμα το λέω, την προηγούμενη φορά εδώ νομίζω το είπα και πέσα να με φάνε, ότι είναι μόνιμα αδιάβαστη. Μόνιμα απροετοίμαστη. Και δεν
1: επίσκεψη
0: είναι...
1: του Πρωθυπουργού.
0: Πάμε λίγο στον Ασπρόπυργο. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εκεί στην περιοχή έχει συναντήσεις. Είναι και ο Κώστας Αλατζάς ο συνάδελφος για να μας δώσει και το ρεπορτάζ. Έλα, Κώστα.
11: Καλημέρα σας από το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Μόλις αφήχθη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο τον υποδέχτηκε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και ο Υπουργός Ιστορικών, ο κύριος Λιβάνιος. Και η συνύπαρξη των δύο υπουργών οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτήθηκε η ανέγερση του συγκεκριμένου σχολικού κτηρίου, που για φέτος τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά. Η ανέγερση ήταν συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών Αντώνης Τρίτσης. Ο Πρωθυπουργός σιγά σιγά κατευθύνεται προς την κεντρική πύλη του σχολείου, ένα αρκετά σύγχρονο και πρωτοποριακό, θα έλεγα, και από άποψη αισθητικής σχολείο, το οποίο στεγάζει τους μαθητές του 4ου γυμνασίου. Ο Πρωθυπουργός από λεπτό σε λεπτό θα συναντηθεί με τη διεύθυνση του 4ου γυμνασίου Ασπροπύργου. Στη συνέχεια θα μπει σε κάποιες σχολικές αίθουσες.
1: Ένα ακόμη σχολείο το οποίο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, Κώστα, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό. Όχι.
11: Αυτό είναι στο πρόγραμμα, όπως προείπα, Αντώνης Τρίτσης, συνολικού προϋπολογισμού, ναι. 5,9 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα, καλά όμως το είπες τώρα, γιατί το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσούκου αφορά μια σειρά από επισκευές και ανακατασκευές υφιστάμενων σχολικών δομών, που είναι αρκετές αυτές που έχουν ανακαινιστεί, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γύρω στις 800 σε πανελλαδικό επίπεδο. Μόλις μπήκε στο εσωτερικό του σχολικού συγκροτήματος ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τους καθηγητές, το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, ναι, και διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες, θα έλεγα.
1: Ναι.
11: Στόχος είναι η αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων σε μια περιοχή που είναι αρκετά υποβαθμισμένη, καθώς στον Ασπρόπυργο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες συνυπάρχει η οικιστική ζώνη με τη βιομηχανική ζώνη.
0: Και φαντάζομαι ότι θα έχει Κώστα μου συναντήσεις και με φορείς εκεί στην περιοχή και με κατοίκους. Και στο
1: σαν
0: πλαίσιο, Κώστα, σε ευχαριστούμε. Αν χρειαστεί, θα ξανάρθουμε σήμερα εκεί στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο και των περιοδιών που έχει ξεκινήσει.
8: Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Αυτό καταλαβαίνω. Όλοι πάνε.
1: Ηλία. Μην φύγουμε από τα Φάλτσα λίγο. Έχει αναλάβει λοιπόν αυτό το οποίο λέγαμε ο κύριος Κυρανάκης ουσιαστικά για ακόμη μία φορά, τις επαφές με τους βουλευτές και τους υπουργούς για να το μαζέψει όλο αυτό, Λάμπρο.
7: Ναι. Το ερώτημα είναι εάν θα μπορέσει να μαζευτεί και να μην υπάρχει. Επειδή υπόθηκε νωρίτερα και από την κυρία Κράβαρη ότι ο Πρωθυπουργός σε κάθε υπουργικό συμβούλιο και όχι μόνο και στο απολογισμό των εβδομαδίων αναφέρεται σε αυτό, γιατί έχει καταλάβει τι γίνεται. Ότι όσο πλησιάζουν προς εκλογές, ο καθένας για να φανεί βγαίνει, λέει κάτι και όταν μιλάς πολύ θα γίνει στραβή, θα γίνει η αστοχία και προσπαθεί να το μαζέψει.
10: Εδώ το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι εκείνος τρέχει ανά την Ιφίλιο, ναι. Έχει λιώσει τα παπούτσια, ναι. Να κάνει πράγματα, να δείξει, να βρει. Και εδώ πέρα στο εσωτερικό υπάρχει το ξεχαρβάλλον.
7: Όταν πλησιάζουμε στις εκλογές, γιατί είμαστε στη στροφή για τις εκλογές πλέον, κατά τον Μάη, από ό,τι φαίνεται, ο καθένας προκειμένου να φανεί θα παρεμβαίνει όλο και περισσότερο. Στατιστικά θα υπάρχουν στραβές. Θα τους μαζέψει ο Κυρανάκης, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτά δεν θα τελειώσουν. Ειδικά όταν θα αρχίσουν να διαμορφώνουν τα ψηφοδέλτια και ο καθένας θα βλέπει ποιον έχει δίπλα του, εκεί θα αρχίσουν οι δηλώσεις επιδηλώσεων και κοντραδηλώσεις στον ανταγωνισμό και οι γκρίνιες.
1: Έχουμε νέα ονόματα.
7: Και θα γίνονται.
1: Στα γαλάζια ψηφοδέλτια.
7: Έχουν ανακοινωθεί περίπου 100 ονόματα. Θα δούμε τώρα στην πορεία πώς θα αποτυπωθούν. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι προσεκτός που να
10: κάτι είναι. Κάτι spicy που το ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης σε μια ομιλία προχθές στη Νέα Ιωνία. Θυμάμαι, δεν το πιάσα ακριβώς το οποίο ήταν ο κύριος Σκουλός.
9: Ναι.
8: Όπως ήταν στην Ελληνική Δημοκρατία. Πάντως το ίδιο κάνει και στην Ελληνική Συμπαράταξη. Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε λίγο στον Πειραιά. Έχουμε μια εκτακτή είδηση εκεί. Η συνάδελφος η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας πει τι έχει συμβεί.
12: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Πριν από λίγα λεπτά, περίπου στις 10:10, έγινε ένα απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην εισαγγελία του Πειραιά. Λόγω λοιπόν διενέργειας ελέγχου στο κτίριο του δικαστηρίου του Πειραιά, έχει διακοπεί η προσωρινή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέα από το ύψος της οδού Νοταρά. Ήδη στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη ο έλεγχος του κτηρίου.
0: Είναι το δεύτερο τηλεφώνημα μέσα σε λίγες ημέρες. Έτσι, φάρσα το πρώτο. Ας ελπίσουμε ότι και αυτό είναι φάλσα. Κάποιος δεν θέλει τώρα να εκδικαστεί κάποια υπόθεση.
7: Συνήθως.
8: Έτσι. Συνήθως,
0: και παίρνουν τηλέφωνο για βόβα. Μαρίζα, μου σε ευχαριστούμε. Έλα, Μαλία, με συγχωρείτε.
8: Λοιπόν, όχι, αλλή μόνο. Προηγείται πάντα η επικαιρότητα. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί στην Ηλία. Υπάρχει ένα φόρουμ εκεί. Θα συμμετάσχει στο φόρουμ σε μια συζήτηση. Όμως πριν θα επισκεφτεί χωριά. της περιοχής, θα μιλήσει με τους κατοίκους, έχει συνάντηση και με τους αγρότες. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ουσιαστικά μπαίνουν σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς. Το παίρνει πάνω του Αλέξη Τσίπρας, βγαίνει στον κόσμο, στην περιφέρεια για τις θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βεβαίως και στελέχη μαθαίνουν ότι θα έχουμε εξελίξεις. Κρατήστε το ίσως και την επόμενη εβδομάδα για παλαιούς συντρόφους που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά θα συμπορευτούμε τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Περιστρεφόμενη πόρτα, έτσι.
8: Ναι, ναι. Μην μου λέτε πώς θα είναι, γιατί κάποιοι μου λένε στα χέρια, στα δάχτυλα των δύο χεριών. Άλλοι μου λένε άλλο ένα χέρι. Λοιπόν, επειδή έχω μπερδευτεί, ξέρετε.
1: Πάντως όχι χταπόδι. Όχι, ναι, ναι. Όχι χταπόδι. Τώρα, κυρία Κράβαρη.
7: Κάτσε να δούμε, επειδή αρχίζει το Πασόκ και το πλησιάζει. Κουνιάζει τη βελόνα και μελώνα κουμπάει το Πασόκ.
1: Να πάρουμε ένα σχόλιο και από την κυρία Κράβαρη, γιατί αυτό που λες έχει σημασία, γιατί περιμένουμε να δούμε και τι κόσμο θα μαζέψει, θα καταφέρει να μαζέψει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ στην Αθήνα. Είδαμε τις εικόνες από το Ηράκλειο, γενετηρά του, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει και στη Θεσσαλονίκη, θα προσπαθήσει έτσι λίγο να κερδίσει το παιχνίδι των εντυπώσεων.
10: Εγώ πάντως αυτό που βλέπω συγκριτικά με αυτό που είπε η Αμαλία είναι ότι ο ένας ξεχύνεται
1: στην περιφέρεια.
10: Στην περιφέρεια κάνοντας personal branding, γιατί εμένα με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, πες μου 5 άτομα τα οποία έχει δίπλα του Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω να σας πω κανένα. Έτσι, πρώτο αυτό. Και δεύτερο.
8: Κύριε Φουνουκολάκου, δεν ξέρετε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν τους αδικείτε.
8: Δεν τους αδικείτε όλους.
10: Δεν τους αδικώ. Έχω χάσει από το καλοκαίρι που τα λέμε εδώ, έχω χάσει τον μπούσουλα από τους παλιού.
7: Δεν ξέρω αν έχει δει και αν ρωτήσει τον δρόμο κάποιον. Εμείς στην δουλειά μας. Στον δρόμο κάποιον τους ξέρει.
10: Είναι ακριβώς όπως σας το λέω.
8: Γι' αυτό θα μπουν οι παλιοί.
10: Και είναι personal brand. Στηρίζεται πάνω στο δικό του. Δεν μιλάω τώρα για ουσία ή κενότητα πολιτικού λόγου. Έτσι, μιλάω για το επικοινωνικό του κομμάτι. Οπότε ο ένας πάει στην περιφέρεια, ο άλλος πρέπει όπως και να έχει να συσπηρωθεί στην.
8: Αχίλιος παίρνει η Αττική για το Πασόκ.
10: Όπως και να έχει, γιατί δεν ξέρω το κατά πόσο θα δούμε σκηνικά της Κρήτης με σημαίακια κτλ. Δεκαετίας όντως.
8: Χαμόγελα στην Ελλάδα. Μετά από καιρό, κυρία Κουτροκόη, εσάς το ξέρετε καλύτερα από εμένα, γιατί κάνετε το ρεπορτάζ. Χαμόγελα.
7: Κουνιά τη βελόνα.
8: Τι θε. Γιατί συνέχεια θε να λες την κακιούλα σου.
7: Καθόλου.
1: Ξεκούλησε
7: η Βελόνα.
0: Τι κάνουμε δηλαδή τώρα, την κρατήσουμε κάτω. Η Βελόνα δεν απειλεί εμένα. Τον Τσίπρα απειλεί. Για τον Βελόνα του Πασόκ, έτσι δεν είπε. Ευχαριστούμε. Κυρία Κράβαρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Πάμε να ανοίξουμε λίγο το ενεργειακό το θέμα. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης, ναι, που ήταν καλεσμένος εδώ στην πρωινή ζώνη και χθες το briefing για τον κάθετο άξονα. Για πάμε να δούμε λίγο τι έχει πει για να το συζητήσουμε μετά και με τους καλεσμένους μας.
9: Η Chevron, η Exxon Mobil, δύο δηλαδή ενεργειακοί κολοσσοί που βάζουν την υπογραφή τους και φέρνουν την ίδια τους την παρουσία στην Ελλάδα, δηλαδή οι ίδιοι με τους εργαζόμενούς τους, με τη σφραγίδα τους είναι στην Ελλάδα, όπως και ο κάθετος διάδρομος, πέραν το ότι όλα αυτά εκτοξεύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, στέλνουν και πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αλλάζουν τη θέση της Ελλάδας ως προς το ενεργειακό χάρτη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν αντεπιχείρημα σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Ξέρετε, επειδή μία από τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι να δημιουργηθεί ένα αφήγημα ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας ως προς την εξωτερική πολιτική της χώρας. Εγώ μπορώ να δεχθώ πολλά από την κριτική που γίνεται λόγω και των καταστάσεων για την ακρίβεια, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει πολλά, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Εκεί που δεν δέχομαι μίγα στο σπαθί μου είναι από όλο αυτό το ψεύτικο αφήγημα της αντιπολίτευσης, από όλες τις πλευρές του πολιτικού συστήματος για την εξωτερική πολιτική, μέρος της οποίας, γιατί εδώ δεν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, αλλά ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα, είναι και οι πρωτοβουλίες αυτές. Ναι. Σκεφτείτε ότι μια χώρα που το μόνο που είχε να επιδείξει το 2015-2019 είναι η διαπραγμάτευση της γραβάτας με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είχαμε προειδοποιήσει τότε, είχαμε πει όσο είχαμε πει. Αλλά είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι αν ψηφιστεί και κυρωθεί, θα πρέπει να εφαρμοστεί, για να λέμε την αλήθεια. Το μόνο που είχε να επιδείξει είναι αυτό. Και δυστυχώς μαύρες ημέρες σε διαπραγματεύσεις, σε μια εικόνα η οποία ντρόπιαζε τη χώρα στο εξωτερικό, κάτι που δεν άξιζε στους Έλληνες, κάτι που δεν άξιζε στους ανθρώπους αυτούς που έχουν κάνει τόσες θυσίες και ειδικά τους ανθρώπους είτε που έμειναν πίσω και επέμειναν, είναι αυτούς που έφυγαν στο εξωτερικό. Είναι μια χώρα η οποία πρωταγωνιστεί και στις δύο πλευρές του Κογκρέσου. Είναι μια χώρα η οποία συνάπτει συμφωνίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο και επεκτείνεται στο Ιόνιο. Είναι η χώρα η οποία φέρνει την Exxon Mobil και τη Chevron και προχωράει τον κάθετο διάδρομο. Είναι μια χώρα η οποία πλέον Έχει ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που με τη σφραγίδα της Ευρώπης κατοχυρώθηκαν τα απότερα δυνητικά όρια της χώρας.
8: Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο ο κύριο Μιχαήλ.
1: Να καλημερίσουμε και τον κύριο Καμπά, τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό.
13: Και ο κύριο Γιακάκο είναι μαζί μα, διδάκτορ διεθνού δικαίου. Καλημέρα και στου δυο σα.
14: Καλημέρα και στου τηλεθεατέ σα.
13: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
8: Ο κάθετο διάδρομο, κανεί δεν μπορεί να μην πει ότι δημιουργεί πέρα απ' όλα γεωστρατηγική γεωπολιτική ασφάλεια στη χώρα. Δεν είναι κάτι απλό. Έχει πολύπλευρες και πολυεπίπεδες θετικές επιπτώσεις στη χώρα μας και νομίζω ότι αυτό το ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης και είπε ότι γι' αυτό βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας και ενισχύοντας τη γεωπολιτική ασφάλεια της Ελλάδας.
7: Δεν είναι μόνο για τη χώρα. Έχει να κάνει με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης γενικά. Δηλαδή είναι κρίσιμο γιατί.
8: Να το καταλάβουν οι Ευρωπαίοι μόνο αυτό.
7: Επειδή οι Ευρωπαίοι δυστυχώς ορισμένοι, επειδή είναι κοντόφθαλμοι και στρατηγικά έχουν στρατηγική μοιοπία, δεν αντιλαμβάνουν το λίγο ανταγωνιστικά. Γιατί ακριβώς. Ορισμένοι συνεχίζουν να προσβλέπουν. Οι Γερμανοί, παραδείγματος, τα πράγματα με το μάτι του, το ρωσικό αέριο κλπ. Ο κάθετος διάδρομος θα είναι πνεύμονας ενεργειακός για την Ευρώπη. Όταν βγουν και τα υπόλοιπα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο, πέραν του Αμερικανικού LNG έτσι, που έρχεται από εκεί πέρα, ο πνεύμονας ενεργειακός της Ευρώπης θα είναι μέσω του κάθετου διαδρόμου.
13: Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Γιακάκο.
15: Βεβαίως, σε μια εποχή τώρα που οι οδεύσεις γίνονται όλο και πιο επισφαλείς, βλέπουμε τι γίνεται στο Ορμούς, βλέπουμε τι γίνεται στο Bab el Mandab, όπου το φυσικό αέριο δεν είναι άφθονο, είναι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια πύλη εισόδου, όχι απλά εισαγωγέας, LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, που μπορεί να προσφέρει διαφοροποίηση ενεργειακού μείγματος, εναλλακτικών οδεύσεων και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δημιουργεί και στην τοπική κοινωνία ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά από την Ευρώπη, διότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται και όπως ξέρουμε, οι αποθήκες φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι σχεδόν άδειες. Είναι μεγάλη συζήτηση γιατί είναι άδειες, αλλά η Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει μεγάλο ρόλο και να πάρω πάσα από αυτό που είπε και ο κύριος Καλαρίτης. Έχει απόλυτο δίκιο σε ό,τι είπε και είμαι πεπισμένος ότι θα δούμε πραγματικά σοβαρές
1: εξελίξεις. Και γεωστρατηγικά όμως, κύριε Καμπά, αυτό που είπε η Αμαλία, θα ενισχυθεί πάρα πολύ η χώρα μας.
14: Σε κάθε περίπτωση και ο κάθετος διάδρομος το έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε, αλλά και η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αμερικανικές εταιρείες, αυτή η κολοσσή για ανωτίωσης Κρήτης, είναι στοιχεία που δίνουν μια γεωπολιτική ανάταση στη χώρα. Μάλιστα για το κάθετο διάδρομο, εκτός από γεωπολιτική εξυπηρέτηση θα έλεγα, είναι και αμυντική. Mm-hmm. Δηλαδή και αμυντικά είναι μια περιοχή που όταν πλέον εδρεωθεί και λειτουργήσει σε καλό, με καλή απόδοση αυτός ο κάθετος διάδρομος, καταλαβαίνετε ότι πλέον θα είναι τέτοια τεράστια τα οικονομικά τα συμφέροντα που δεν θα τολμάει κανείς να λοξοκοιτάξει, ενώ από την πλευρά της Τουρκίας πάντα μιλάω, διότι εκεί ήταν το πρόβλημα.
1: Θα υπάρχουν
14: οι
1: Ηνωμένες Πολιτείες.
14: Ακριβώς, θα υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα υπάρχουν τα τεράστια συμφέροντα τα οικονομικά που θα έχουν πέσει στην περιοχή δισεκατομμύρια, άρα λοιπόν θα είναι πολύ πιο απλοποιημένα τα πράγματα από την πλευρά της απειλής, η οποία αυτή τη στιγμή είναι έντονη και διαρκή και στην πλευρά του, και στην πλευρά του Εύρου, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το Καστελόριζο.
13: Και με μια Τουρκία, κύριε Καμπά, η οποία ανησυχεί πάρα πολύ για τη δεδομένη στιγμή, καίγεται δηλαδή για την πώληση των S-400 τώρα πια, έτσι.
14: Πάμε σε αυτό, ναι. Κοιτάξτε, τα S-400 δύσκολα η Ρωσία θα διευκολύνει την Τουρκία να τα ξεφορτωθεί, να το πω έτσι απλά, έτσι ώστε να πάει τα F-35, κάτι το οποίο μας συμφέρει εμάς, εκτός των νομικών επιπλοκών που υπάρχουν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών με τον νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί στην Αμερική για αυτό το πράγμα.
13: Έχει θέση βέβαια και η Ρωσία πάνω σε αυτό, για το πού θα πουληθεί και για το πού θα καταλήξουν τελικά.
7: Υπάρχει ένα παρασκήνιο.
14: Δεν είναι παρασκήνιο.
7: Όχι άλλο, υπάρχει μια
14: στρατηγική. Συμφωνώ με τον κύριο Καλαρίτη. Κοιτάξτε, όταν αγοράζεις κάτι από το εξωτερικό, από οποιαδήποτε χώρα το αγοράζεις, υπογράφεις μέσα ότι για να το μεταφέρεις, να το πουλήσεις σε τρίτη χώρα, χρειάζεται η έγκριση της κατασκευάστριας χώρας. Αυτό
7: χρήστη.
14: Το έχουμε και εμείς για όλα τα πράγματα. Mm-hmm.
7: Υπάρχει το εξής. Τα Εμιράτα δεν είχαν προσφερθεί, είχαν πιεστεί γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να μπλέξουν, για να πάνε και οι S400 και να ανοίξουν δρόμους για τα F-35. Προηγήθηκε. Είχαν πιεστεί γενικά από τις ΗΠΑ, μπας και διευκολύνουν για να ανοίξει από τον Τραμπ, όχι γενικά οι ΗΠΑ. Μπας και ανοίξει, μήπως και ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Πήγαν τα νιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προχθές και κατά τη γνώμη μου το θέμα έχει κλείσει εκεί. Άρα δεν πρόκειται να τους διευκολύνουν τα Εμμυράτα, γιατί αν έχουν επιλέξει μεταξύ Τουρκίας που δεν έχουν καλές σχέσεις ούτως ή άλλως και Ισραήλ, θα επιλέξουν Ισραήλ. Τώρα υπάρχει το άλλο. Η Ρωσία, έχει δίκιο ο στρατηγός, δεν πρόκειται να δώσει. Να διευκολύνει εκτός να πάρει ένα μεγάλο αντάλλαγμα.
1: Αυτό. Ποιος αυτό μπορεί ποιο να είναι αυτό το αντάλλαγμα.
7: Στην Ουκρανία από τους Αμερικανούς. Η Τουρκία δεν μπορεί να του δώσει κάτι.
16: Αντιθέτως,
7: η Ρωσία έδωσε τις 400 και δημιούργησε μια διαρκή πληγή στο ΝΑΤΟ. Το έχει ως εργαλείο διάρρηξης στο ΝΑΤΟ μέσα. Δεν έχει λόγο να του διευκολύνει εκτός να πάρει κάτι πολύ μεγάλο. Μόνο οι Αμερικανοί μπορούν να του δώσουν κάτι πολύ μεγάλο στην Ουκρανία. Δεν πρόκειται δηλαδή η Τουρκία να διευκολυνθεί από τη Ρωσία στα καλά καθούμενα. Ναι.
13: Και όλα αυτά, κύριε Γιακάκο, δημιουργούν, προκαλούν και έναν εκνευρισμό στην Τουρκία που ξεσπάει σε εμάς όπου βρεθεί και όπου σταθεί.
15: Υπάρχει το λεγόμενο end user certificate.
7: Άδεια τελικού χρήστη.
15: Ακριβώς. Οπότε η Ρωσία έχει τον τελευταίο λόγο που θα πάει αυτό το σύστημα. Είναι απίστευτο πώς η Τουρκία από στρατηγικό πλεονέκτημα και κόμπαζε και ο Σουλτάνος μάλιστα όταν είχε κάνει τη συμφωνία για το S-400. Αυτό το σύστημα έχει μετατραπεί σε ένα στρατηγικό διαπραγματευτικό βάρος. Τι θέλει η Τουρκία? Θέλει να το δώσει γιατί θέλουν να έρθουν και οι Ρώσεις για τα αμυντικά συστήματα της Αμερικής, να έχει πρόσβαση στο οικοσύστημα της αμυντικής βιομηχανίας και εννοείται να έχει πρόσβαση στα F-35. Αλλά αυτό είναι σχεδόν αδύνατον. Υπάρχει και ο Τραμπ να θέλει να τα δώσει, που έχει συναλλακτικές σχέσεις με τον αυταρχικό ηγέτη της γείτονος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν 4 δικλείδες. Είναι ο νόμος CATSA, Countering America's Adversaries Through Sanction Act. Είναι ο νόμος περικυρώσεων των αντιπάλων της Αμερικής, που λέει ξεκάθαρα ότι η πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας δεν πρέπει να έχει κανένα ρωσικό σύστημα. Δεν είναι μόνο αυτός. Είναι ο NDAA, ο National Defense Authorization Act, ο νόμος δηλαδή ένοπλης άμυνας, ο οποίος έχει θεσπιστεί και αυτός από το Κογκρέσο, όπου για να αρθεί θα πρέπει ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Υπάρχουν αυτά τα κολλήματα που
15: να σας πω όμως, γιατί είναι σημαντικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν από τους αρχιτέκτονες του East Med Act με τον Μπομπ Μενέντες το 2019, ο οποίος είχε ξεκάθαρη θέση εναντίον της Τουρκίας, θα κληθεί τώρα να πει ότι οι S-400 δεν θα ξαναπάνε σε τουρκικά χέρια, δεν θα επιστρέψουν και δεν θα υπάρχει καμία ρωσική επιρροή πάνω τους. Υπάρχουν επίσης οι επιτροπές του Κογκρέσου. Είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι επιτροπές ενόπλων δυνάμεων.
7: Τα ξεχνάει.
15: Χίλια συγγνώμη, οι οποίες μπορούν να συντάξουν νέα νομοθεσία άτυπα να παγώσουν το ζήτημα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει 32% δημοφιλία στην Αμερική και βρίσκεται 8% πίσω στη μάχη των midterm elections για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
13: Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Πάντως, η στρατηγό. Τουρκία δεν τα ξεχνάει και πάει σε εναλλακτική τελικά να αγοράσει F-16.
1: Στρατηγέ, ευχαριστούμε πολύ και το Λάμπρο Καλαρί. Θέλετε κάτι να πείτε από ό,τι βλέπω, κύριε Καμπά? Θέλετε να προσθέσετε
14: όχι,
1: κάτι?
14: Όχι, απλώς ήθελα να πω ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις με την Τουρκία που αντιμετωπίζουμε και μία από αυτές είναι και ο νόμος περί της γαλάζιος πατρίδος, τη λέω έτσι απλά και γενικά, θα πρέπει να επιδείξουμε, και αυτό κάνουμε, μια αποφασιστικότητα, το είδαμε και σε διεθνή φόρα αλλά και στο πεδίο. Θα πρέπει πλέον να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα. Και αυτό θα πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να το καταλάβει.
13: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
1: Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη. Έχουμε εξέλιξη. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν σκέψεις από την πλευρά της εκπαιδευτικού να κινηθεί νομικά, να στραφεί νομικά κατά των οικογενειών που φέρεται ότι την προπυλάκησαν, ότι τη χτύπησαν μετά το συμβάν στο νηπιαγωγείο. Έλα Φάνη.
17: Μετά το απαράδεκτο συμβάν, όπου έβαλε τις φωνές η διευθύντρια στα παιδάκια, 5 ετών, και αδιάφορα τώρα που έγιναν εκεί, ότι έκαναν ζημιές, αν είναι δυνατόν να βγάζεις το κακό σου εαυτό πάνω στα παιδάκια, αλλά ορισμένοι μπήκαν μέσα στο σχολικό συγκρότημα
6: και την ξυλοκόπησαν πολύ άγρια την εκπαιδευτικό, στέλνοντάς τη με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο. Έτσι, η οικογένειά της κινήθηκε νομικά και έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών, η οποία είναι Ρωμά, είναι μητέρα παιδιού, για εξύβριση και απειλή,
1: ενώ αναζητείται ένας... Είναι η μητέρα του συγκεκριμένου παιδιού, Φάνη, του τετράχρονου κοριτσιού. Το γνωρίζουμε αυτό.
6: Ενός παιδιού, δεν γνωρίζω συγκεκριμένα, ενός παιδιού. Ναι. Αρχικά είχαν προσαχθεί στο... είχε προσαχθεί και μετατράπηκε σε σύλληψη η προσαγωγή της. Είχε προσαχθεί και εκπαιδευτικός, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν συνελήφθη. Ενώ αναζητείται και ένας άγνωστος προσώρας δράστης, επίσης φέρεται να είναι Ρωμά, ο οποίος θα διωχθεί, αν συλληφθεί, για σωματική βλάβη και εξύπριση.
13: Φάνη, το παρακολουθούμε το αδίκημα, το θέμα.
6: Το οποίο τους αποδίδεται προβλέπει η ποινή φυλάξης τουλάχιστον 2 ετών. Όποιος εισέλθει σε σχολικό συγκρότημα και διαταράξει τη λειτουργία του με βιοπραγία.
1: Ευχαριστούμε
13: πολύ.
1: Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο.
13: Πάμε εκεί Καλαμάτα να δούμε τον καλό συνάδελφο. Αν μας ακούει, νάτος. Είναι πάντα έτοιμος ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος για να μας πει εκεί και με τον καλεσμένο του.
1: Τον αντιδήμαρχο τώρα, παιδείας, έτσι. Ο κύριος Κριτσοτάκης είναι μαζί του.
13: Τι
1: γιατί και εκεί έχουμε βανδαλισμούς. Έτσι.
13: Κάποιοι βάνδαλοι εκεί στο σχολείο. Έλα Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον αντιδήμαρχο.
18: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Όπως καταλαβαίνετε, πώς να είναι καλή ημέρα, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και μιλάω για το ΕΠΑΛ Παραλίας, εδώ όπου χθες είχαμε εκτεταμένους βανδαλισμούς με πολλές ζημιές στο σχολικό συγκρότημα, το οποίο είχε ενταχθεί και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Να πούμε ότι καταστράφηκαν 3 διαδραστικοί πίνακες, πολλά τζάμια σπασμένα, θρανία, καρέκλες βρέθηκαν εκτός αίθουσες.
1: Γιώργο μου, αίθουσες. Να δώσουμε το λόγο στον αντιδήμαρχο.
18: Να σας τα πει και ο αντιδήμαρχος.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι είναι οργισμένοι οι άνθρωποι εκεί και από την Δημοτική Αρχή και οι γονείς.
18: Οργισμένη είναι όλη η πόλη.
1: Βέβαια, ένα παράδειγμα.
18: Οργισμένη είναι όλη η πόλη. Όλη η πόλη. Λοιπόν, ο κύριος Κριτσοτάκης, αντιδήμαρχος παιδείας, να του δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο. Κύριε Κριτσοτάκη, καλημέρα.
19: Καλημέρα σε όλους σας. Ναι, δυστυχώς, πέρα από την οργή, υπάρχει και θλίψη βέβαια για αυτή την εικόνα που αντιμετωπίσαμε χθες. Προφανώς τα ξημερώματα άγνωστοι μπήκανε, εισέβαλαν στο πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία, που ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και παραδόθηκε μόλις πριν 2 εβδομάδες. Και δυστυχώς εισέβαλαν σε 5 αίθουσες, όπου τις κατέστρεψαν κυριολεκτικά όλος χερός. Τι να σας πω, ότι διέλυσαν μέχρι και τα συμπυρίζεις.
13: Αντιδήμαρχε.
19: Τρεις διαδραστικούς πίνακες μεγάλης αξίας.
13: Κάμερες στο σχολείο δεν υπάρχουν, όπως είναι λογικό για τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Στην περιοχή υπάρχουν όμως κάμερες που ενδεχομένως θα μπορούσαν οι αρχές να χρησιμοποιήσουν υλικό από αυτές. Για τον εντοπισμό των δραστών το λέω.
19: Ναι, υπάρχουν στην περιοχή γύρω. Έχει κινητοποιηθεί το αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας. Έχει συλλέξει υλικό. Τώρα αναμένουμε για να δούμε τους δράστες που πραγματικά ευχόμαστε να είναι ενήλικοι, εξωσχολικοί και...
1: Είχε ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο στο σχολείο σας, είχε ξαναπέσει, είχε ξαναγίνει στόχο στο παρελθόν.
19: Είχε ξανασυμβεί και πέρσι, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη, τόσο εκτεταμένα.
1: Τους είχατε εντοπίσει τότε, γνωρίζετε ποιοι είχαν προκαλέσει τις φθορές στο παρελθόν.
19: Όχι, δεν είχαν εντοπιστεί τότε.
13: Απλά να θυμίσουμε ότι ο νόμος τώρα λέει πως αν εντοπιστούν οι δράστες και είναι και μέλη της σχολικής κοινότητας, είναι μαθητές δηλαδή, οι γονείς θα πληρώσουν τα σπασμένα. Έτσι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό.
19: Βέβαια, ναι, έχει αλλάξει η νομοθεσία. Εντάξει, αυτό πρέπει να γίνει γιατί ναι, αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι ίσως θέλουν κάποιοι να κάνουν κατάληψη, να πούν τα δικαιώματά τους, οτιδήποτε θέλουν τα παιδιά να ζητήσουν. Αλλά ναι, πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
1: Γιώργο Μαρκόπουλε, τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά σήμερα.
18: Τα μαθήματα γίνονται κανονικά. Βέβαια, τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται εδώ στο σχολικό συγκρότημα και κάνουν τις απαραίτητες αντικαταστάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, όπως είναι τα σπασμένα τζάμια. Να πούμε ότι υπάρχει μήνυση από τον Δήμο, κατά αγνώστων, και να πούμε και ακόμα ότι έχει επέμβει μέχρι και το Υπουργείο για να προχωρήσει άμεσα αυτή η ιστορία και να αναζητηθούν οι ένοχοι ποιοι το έχουν κάνει. Πάντως, να συνεχίσω αυτό που έλεγε ο κ. Κριτσοτάκης. Με πληροφορίες από το δικό μου ρεπορτάζ υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό Και σίγουρα αυτοί οι οποίοι το έκαναν θα βρεθούν και πολύ γρήγορα,
1: μακάρι,
18: μάλιστα.
1: Μακάρι,
13: Γιώργο, σε ευχαριστούμε
1: και
13: πολύ.
1: Και να πληρώσουν και τα σπασμένα.
13: Ευχαριστούμε
1: έτσι.
13: Πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε
13: κύριε
1: πάρα
13: σας
1: πολύ.
13: Σας ευχαριστούμε και εσάς.
1: Τώρα σκέφτομαι και τα παιδιά που πηγαίνουν να κάνουν το μάθημά τους κανονικά στις αίθουσές τους και να έχουν τα συνεργεία εκεί του Δήμου, να πρέπει ουσιαστικά να αλλάξουν και τις τζαμαρίες, να καθαρίσουν το χώρο. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά έτσι. Τι σκέφτονται. Ναι.
13: Κρίμα όμως, γιατί είναι ένα σχολείο καινούριο. Δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε για την κατάσταση των σχολικών μας κτηρίων και όταν έχουμε καινούργια σχολεία να πηγαίνουμε εκεί και να τα καταστρέφουμε. Θα γυρίσουμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας που αποτελεί το νούμερο ένα κιόλας πρόβλημα των ελληνικών οικοκυριών.
1: Κακά τα ψέματα και το νούμερο ένα συζήτηση στα ελληνικά σπίτια, έτσι.
13: Γενικώς, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς, αυτό συζητάμε. Πάμε να δούμε λίγο ποια προϊόντα και η ενέργεια και η υψηλή τιμή των καυσίμων κυρίως. Θα μιλήσουμε με την κυρία Φασούλα. Είναι κτηνοτρόφος. Καλή σας ημέρα. Μαζί μας είναι και ο κύριος Κακούρης, ιδιοκτήτης ιχθυοπολείου, μαζί με τη δικιά μας την Γεωργία Τσάλη. Διότι βλέπουμε, κυρία Φασούλα, τρόφιμα σε τιμές χρυσούπια. Και εγώ δεν λέω ότι φταίτε εσείς η παραγωγή, δεν λέω ότι φταίνε και οι έμποροι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
1: Είναι τόσο υψηλά τα κόστη των μεταφορών πλέον, έτσι, που όλο αυτό μετακυλίεται και φτάνει σε εμάς τους καταναλωτές, γιατί φεύγουν σε μια συγκεκριμένη τιμή τα προϊόντα από εσάς, από τους παραγωγούς, αλλά έχει ανεβεί τόσο πολύ το κόστος των μεταφορών, των καυσίμων, που αναγκαστικά έρχονται πολύ ακριβότερα, φτάνουν πολύ ακριβότερα στα ράφια τα προϊόντα αυτά. Πάμε να δούμε ενδεικτικά κάποιες τιμές.
13: Ποια επηρεάζονται περισσότερο, έτσι. Να, τα είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας.
1: Τα γαλακτοκομικά φυσικά, τα λιπάσματα πολύ σημαντικό, όπως και οι ζωοτροφές.
13: Ελάτε, κυρία Φασούλα, να ξεκινήσουμε με εσάς, να μας πείτε λίγο τι γίνεται με τις ζωοτροφές, με τα λιπάσματα επίσης, έτσι, που επηρεάζουν πάρα πολύ τον κλάδο σας.
20: Αρχικά, σκεφτείτε ότι περίπου την περίοδο του Πάσχα, μία μεταφορά από τη Θεσσαλονίκη προς Λάρισα κόστιζε γύρω στα 250 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, αυτή η μεταφορά μια ζωοτροφής κοστίζει στα 514.
13: Διπλάσιο το κόστος.
20: Διπλάσιο. Αυτό το επομίζει το κτηνοτρόφος, με αποτέλεσμα αυτό να περνάει και στα προϊόντα του. Επίσης, σκεφτείτε ότι είναι η περίοδος πρώτων μεγάλων καλλιεργειών για την Ελλάδα, όπως το βαμβάκι, όπως το καλαμπόκι, που συλλέγονται αυτή τη στιγμή. Όλες οι κατεργασίες του εδάφους για τις χειμερινές καλλιέργειες γίνονται αυτή την περίοδο, με βαρέου τύπου μηχανήματα, τα οποία έχουν και μεγαλύτερη κατανάλωση. Που σημαίνει ότι αν εγώ πέρυσι, τέτοια εποχή, είχα το πετρέλαιό μου, έστω 10 τόνους πετρέλαιο με 1,5 ευρώ, και τώρα έχει 2,20, εγώ θα πληρώσω 7.000 παραπάνω.
13: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ποσά, κυρία Φασούλα. Είστε ένας νέος άνθρωπος, συνεχίζετε αυτό που εσείς κληρονομήσατε από την οικογένειά σας, γιατί δεν φαντάζομαι να ξυπνήσατε ένα πρωί και να είπατε «Α, θα γίνω εγώ κτηνοτρόφος». Και βλέπουμε, ότι... και βλέπουμε ότι με το ζόρι και εσείς μπορείτε να ανταποκριθείτε
1: αυτό
13: στα πάγια έξοδα, έτσι.
1: Αυτό δεν απορροφάτε. Όταν
20: το
1: ότι...
20: κόστος παραγωγής ενέργειας και καυσίμου είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Είναι υπερδιπλάσιο. Υπερδιπλάσιο,
20: είναι υπερδιπλάσιο,
1: κυρία Φασούλα. Και αυτό δεν απορροφάτε, ό,τι και να κάνετε. Δεν μπορείτε να το...
20: Αρχικά δεν απορροφάτε, έστω και με κάποια άνοδο του γάλακτος που έχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να το απορροφήσουμε, διότι όλα αυξάνονται προς τα πάνω. Οπότε γίνονται όλα το ίδιο. Αυξάνονται υπερδιπλάσια, παίρνουμε μεγαλύτερη τιμή στο γάλα, αλλά όλα μου τα κόστη αυξάνονται επίσης με τον ίδιο ρυθμό.
13: Ναι. Πάμε να δούμε.
20: Είναι ανάλογα.
13: Τι λέει και ο κύριος Κακούρης,
1: δούμε,
13: ο ιδιοκτήτης ηχθυοπολείου.

0: που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία και να είναι σαν να έχει ένα εργοστάσιο. Τι εννοώ με αυτό? Όταν έχεις 1000 ζώα και σου παράγουν 1000 κιλά γάλα, 1.500 έσοδα την ημέρα, αφαίρα τα μισά σου, μένουν 800. Δηλαδή θέλω να πω στους νέους ανθρώπους ότι η κτηνοτροφία μας έχει μέλλον στην Ελλάδα. Επίσης ήθελα να πω και να ασχοληθείτε με αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί κάποιοι αφήσαν τα τσακάλια στην Ήπεθρο χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, οικολόγοι και να μην πω τίποτα τέλος πάντων, και αυτή τη στιγμή όλη η επαρχία ερημώνει εξαιτίας από τα τσακάλια και δεν κάνει τίποτα η πολιτεία.
1: Να δούμε να τα ψάρια.
0: Και να ξεκινήσει.
1: Καλά κάνετε και τα λέτε, κύριε Κακούρη. Να δούμε λίγο και με τα ψάρια τι γίνεται. Γιατί και με
0: τις
1: στράτες,
0: και με τις στράτες, επειδή εγώ έχω
1: με τα κάψιμα, με το πετρέλαιο. Ελάτε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τα ψάρια είναι ένα είδος, είναι προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή, έχει πολλά ψάρια, χαμηλές τιμές. Έχει λίγα ψάρια, ακριβές τιμές. Είναι το χρηματιστήριο το οποίο διαμορφώνεται καθημερινώς. Λοιπόν, προσέξτε. Η σαρδελίτσα, η χοντρή, ας πούμε, σήμερα έχει 8,90. Η ψιλούλα έχει 2,90. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ο καταναλωτής να στραφεί στα ακριβά ψάρια. Άμα έχει τσέπη, το ας πάρει τα ακριβά. Ας πάρει και τα φθηνά. Ας πάρει και τις προσφορές. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα αυτό το κολιουδάκι εδώ, επιμέρες το πουλάγαμε 2,90, 2,5 κιλά. Εδώ, κοιτάξτε.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε. Και σήμερα είναι πιο ακριβό. Γιατί είναι πιο ακριβό? Γιατί έχει κακό καιρό. Εδώ, κοιτάξτε. Και τους το λες 2,90, 2,5 κιλά και δεν το παίρνουνε. Και αναγκαζόμαστε και το κάνουμε μαρινάτο. Εδώ, κοιτάξτε. Λαβρίου το πρωί. Μηδέν παρέμβαση του ανθρώπου. Από τη θάλασσα, από τα λάθη μέσα. Το πέρασε
1: σε αυτό
0: το δημόσιο τη Αδέλα, τέλος πάντων. Εδώ τώρα. Θα ήθελα να σας πω εδώ. Αυτό έχει έρθει περίπου 15 χρόνια πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από κάπου ήρθε. Το οποίο έχει μεγάλες ποσότητες ο σαρωνικός και καθημερινώς βγάζουν πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν τον έχουμε ονομάσει σαρδελόγαβρο, τον έχουμε ονομάσει χρυσόγαβρο. Η κανονική του ονομασία δεν ξέρουμε ούτε κι εμείς καλά. Και έχουμε αυτό λοιπόν με 4,60, το οποίο είναι ένα ψαράκι. Κοιτάξτε ρε παιδιά, δηλαδή. Πραγματικά τρελαίνομαι. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ, αν βγάλεις το κοκαλάκι και μαριναρίς ντοματούλα, σκορδάκι, μαϊντανό, δυόσμο και κρεμμυδάκι και το μαριναρίς και το κάνεις παντρεμένο με ένα άλλο από πάνω και το βάζεις στο φούρνο, γίνεται ένα πολύ ωραίο έδεσμα. Όμως, προτιμάτε τα σάντουιτς, τα τιματζίδικα που εγώ δεν ξέρω τι έχω βάλει μέσα. Δεν ξέρεις, τρως ένα αυτό, δεν ξέρεις τι έχω βάλει εγώ μέσα, ξέρετε. Ενώ εδώ το βλέπεις στο σπίτι σου. Και το κάνουμε και εδώ βέβαια στο εστιατόριο. Σήμερα το γαβράκι μας, εχθές είχαμε 9,80, σήμερα έχουμε 5,60, το οποίο εχθές ήταν χοντρό, σήμερα είναι υψηλό. Σας λέω, είναι ένα χρηματιστήριο το ψάρι. Εδώ τώρα ήθελα να πω, αν θέλετε να δουν και τα παιδιά σήμερα, κάποια έχουν νομίζω κατάληψη, νομίζω κάποια παιδιά, να δουν εδώ να δουν τον Ξηφία μας, ο οποίος είναι λίγο σπάνιος ο Ξηφίας.
1: Κύριε Κακούρη, κύριε Κακούρη, είπα παιδιά, με τα καύσιμα πείτε μας λίγο, τι σας λένε εκεί οι ψαράδες που φέρνουν όλα εδώ πέρα, φέρνουν τα ψάρια τα φρέσκα,
0: υπάρχει...
1: ωραία. Με τα κόστη τους, τα βγάζουν πέρα, βγάζουν
0: τα κοστολόγια,
1: τις στράτες τους έξω ή όχι.
0: Τα κοστολόγια είναι πάρα πολύ μεγάλα, όμως ακούγεται, αλλάζουμε σεζόν τώρα,
1: ναι.
0: 1η Οκτωβρίου,
1: ναι.
0: Μεθαύριο, 5η νομίζω είναι, ακούγεται ότι θα γίνει πανελλαδική απεργία γύρω από τα καΐκια και γύρω από τα ψάρια, τέλος πάντων. Ακούγεται.
1: Ναι, γιατί τα κρατάνε δεμένα, δεν τους συμφέρει. Δεν τους συμφέρει. Τα κρατάνε δεμένα. Υπάρχουν περιοχές που τα κρατάνε δεμένα. Γιατί δεν βγαίνουν οικονομικά.
0: Δεν συμφέρει, γιατί κάποτε παίρνανε, ξέρω εγώ, με 600. Κάποτε παίρνανε με 600 ευρώ τον τόνο. Και τώρα παίρνουν νομίζω 1200, 1300. Δηλαδή.
2: Διπλάσια τιμή τουλάχιστον. Διπλάσια τιμή τουλάχιστον, έχει μειωθεί και η ψαριά. Έχει μειωθεί και η ψαριά, κακά τα ψέματα, σε αρκετές θαλασσές μας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν και οικονομικό πρόβλημα.
0: Είναι τα αίτια της θάλασσας, είναι πάρα πολλά.
2: Ναι. Κύριε Κακούρη,
1: πριν
2: σας χαιρετήσουμε, να μας πει λίγο τι είναι εκείνο το μεγάλο ψάρι που βλέπαμε. Μας έδειξε ο συνάδελφος, δεν θα σας χαιρετήσουμε, μας έδειξε ο συνάδελφος ο Περατέρ ένα μεγάλο ψάρι, να μας πείτε λίγο τι είναι.
0: Ναι, αυτός είναι ο Ξηφίας.

0: Αξιφίαση, ναι.
1: Δεκαετία του 80 που ξεκίνησα εγώ τη δουλειά, καθημερινώς ερχόσατε εκατοντάδες στάδια κάθε μέρα και μάλιστα είχα προσπαθήσει να κάνω εξαγωγή και δεν τα κατάφερα ποτέ γιατί το Υπουργείο μας κάνανε από τώρα στον άλλον. Ήθελα να κάνω εξαγωγή. Μιλάμε για 200 ψάρια την ημέρα που φέρανε.
2: Αυτό
1: και
2: είναι.
1: Και εβδομάδα το μήνα. Αυτό τα λέει όλα.
0: Ξυπίαση.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι θέλω να πω. Θρηνώ πραγματικά, επειδή αυτή τη στιγμή η ελλαδίτσα μας έχει το πιο ωραίο αγαθό που λέγεται λάδι. Το οποίο λάδι θα μείνει αμάζευτο, αυτό το χρυσάφι που ο κόσμος πέθαινε για μια κουταλιά λάδι.
2: Πάντως μπράβο σας κύριε Κακούρη, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Λέτε για τους κτηνοτρόφους, στηρίζετε τους κτηνοτρόφους. Τώρα λέτε για τους ελαιοπαραγωγούς, στηρίζετε και τους ελαιοπαραγωγούς. Ενδιαφέρεστε για όλους τους κλάδους, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αν και έχετε ιχθυοπολείο.
1: Είμαι Έλληνας, κυρία μου.
2: Είμαι Έλληνας. Σωστά.
1: Οι δικοί μου άνθρωποι σκοτωθήκανε πάνω στον πόλεμο για να είναι η Ελλάδα ελεύθερη. Καταλάβατε, είμαι Έλληνας. Και θέλω η Ελλαδίτσα μας πάει μπροστά, όχι πίσω. Εγώ λοιπόν λέω στα νέα τα παιδιά να αφήσουν αυτά τα νύχια που τα έχουν κάνει μισό μετρό, να κατεβούν να μαζέψουν από τα δέντρα των παππούδων τους για συναισθηματικούς λόγους να μαζέψουν τις ελιές τους.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κακούρη, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς και την κυρία Φασούλα. Είχαμε κανονίσει να έχουμε στην παρέα μας και τον αγρότη, τον κύριο Ζάχαρη, ο οποίος δεν τα κατάφερε να είναι μαζί μας, για να δούμε τα κόστη και για τους αγρότες μας και για τις μεταφορές και για τα προϊόντα, όλα τα οποία φτάνουν και στις λαϊκές αγορές.
3: Σας τα είπα τα κόστη και των αγροτών. Έτσι, δεν χρειάζεται. Έτσι, είμαι και αγρότης.
0: Και νομίζω, κυρία Φασούλα, ότι το διαπιστώνουμε και όταν βγούμε έξω, έτσι, σε ένα ποροπολείο, σε ένα σούπερ μάρκετ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Πάμε διαφημίσεις.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ελλάδα, Ελλάδα ή εξωτερικό, τι σου κάνει αυτή η εικόνα?
1: Εξωτερικό.
0: Εξωτερικό. Είναι Σκωτία.
2: Δεν είναι πολύ ωραία.
0: Είναι η νήσος Isle of Skye. Ναι, Σκωτία είναι, παιδιά. Θυμίζει λίγο. Θυμίζει λίγο και Ελλάδα, ε. Ναι, ναι, ναι. Θυμίζει και λίγο Ελλάδα, δεν θυμίζει.
1: Δηλαδή, άμα το. Θα μπορούσε να πει ότι είναι, ας πούμε, π.χ. από τη μια πλευρά λίγο σαν Καστελόριζο, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο, ναι. Γιατί
1: ναι,
0: όχι.
1: Με λίγη φαντασία, ναι. Μπερδεύει λίγο, γιατί στη Σκωτία έχει ομίχλη συνήθως, ενώ ναι. Εδώ έχεις βρει μια πεντακάθαρη Γρηγοριάδη φωτογραφία.
0: Ήταν η μέρα τέτοια για τις ανάγκες φωτογράφησης. Περίμεναν εκεί να καθαρίσει τελείως ο ουρανός.
1: Ναι, δηλαδή είναι πεντακάθαρο το
0: προφανώς,
1: τοπίο.
0: Προφανώς, ρε παιδί μου, επειδή είναι τώρα και η θάλασσα εδώ, εντάξει, κλιματολογικές συνθήκες είναι και διαφορετικές. Δεν ξέρω, λέω τώρα εγώ. Μπορεί να φταίει και αυτό, έτσι. Γιατί βλέπουμε τα σύννεφα από πάνω,
1: τον
0: ήλιο.
1: Να είμαστε εκεί.
0: Να πίναμε κανένα καφέ τέτοια ώρα. Τι ώρα είναι, 11:30. Πήραμε έναν ωραίο καφέ. Και μετά να συνεχίζαμε,
1: δεν
0: θα έχει και κανένα ψάρο μεζέ, δεν θα είχε.
1: Δεν έχουν και τσίπουρο και έχουν τσίπουρο.
0: Εδώ, Σκωτία, ουισκάκι.
1: Τι ουισκάκι, παιδί μου,
0: τι θα πίναμε.
1: Δεν ξέρω, τι έχουν αυτοί για τα ψαρικά τους, τι πίνουνε.
0: Κανένα κρασί δεν θα έχουνε.
1: Κρασί,
0: σαφώς. Θα έχουνε τζιν, έχουν ωραίο.
1: Τζιν.
0: Ωραίες μας, μια χαρά θα ήταν.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Ωραία περιοχή. Μου θυμίζει λίγο και Άσο. Κεφαλονιά.
1: Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Πριν την. Θυμάσαι που είχαμε βρεθεί, είχαμε συναντηθεί οι δυο μας, τα δυο μας στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Μετά τις κατολισθήσεις που είχε γίνει εκεί ο κακός χαμός στην Άσο.
0: Τι
1: και
0: είχαμε
1: πάει, νομίζω, το μεθεπόμενο.
0: Ο Ιαννός δεν ήταν.
1: Ο Ιαννός ήταν. Είχαμε πάει το μεθεπόμενο καλοκαίρι και συναντηθήκαμε στην Άσο και κάτσαμε και φάγαμε.
0: Και είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά και το είχαν στήσει το χωριό του κανονικά, γιατί πραγματικά είχε τραυματιστεί πάρα πολύ από εκείνη την
1: θεομηνία. Που να ξέραμε τότε, εκείνο το καλοκαίρι. Ότι θα κάναμε εκπομπή εδώ μαζί στο Action 24,
0: Ωραία ήταν και τότε και τώρα. Λοιπόν, επειδή γίνεται πάρα πολύς λόγος για όλες αυτές τις θεραπείες τώρα και τις συνεδρίες που γίνονται σε διάφορα κέντρα αισθητικής, εχθές ποιος μας έλεγε ότι γίνεται μπότοξ και σε οδοντοϊατρείο,
1: Μπότοξ σε οδοντοϊατρείο και όχι μόνο και σε νυχάδικο. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει πριν από μία περίπου εβδομάδα, όταν πλέον έγινε γνωστή όλη αυτή η τραγική υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και ακόμη και σε κατάστημα που φτιάχνανε νύχια και εκεί κάνανε μπότοξ.
0: Και
1: κανονικά.
0: Σε οφθαλμολογικό κέντρο επίσης.
1: Πράγματι.
0: Τώρα αυτές είναι καταγγελίες πραγματικές που έχουν γίνει, έτσι, και ερευνώνται από τις αρχές.
1: Τώρα βρίσκεται ουσιαστικά στο μικροσκόπιο των αρχών και βίντεο ενός γυμναστή, ο οποίος χορηγούσε ενδοφλέβια ένεση βιταμινών. Και είναι ένα βίντεο το οποίο τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και φυσικά έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε αν αυτό το κοκτέιλ των βιταμινών πρέπει να χορηγείται ή να μην χορηγείται στους ασθενείς. Με τι εξετάσεις που θα πρέπει να έχουν προηγηθεί ή όχι, θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα σε πολύ λίγο. Πάμε Θεοδώρα Πότα.
1: Πάμε στη Θεοδώρα Πότα. Έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη με την υγεία του παιδιού που όλες αυτές τις ημέρες ο 16χρονος παρακολουθούσαμε την πορεία της υγείας του ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε αγώνα. Δυστυχώς, Θεοδώρα, τα νέα δεν είναι καλά.
3: Πληροφορηθήκαμε ότι δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι την περασμένη Κυριακή είχε τραυματιστεί στο κεφάλι στη διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα στην περιοχή της Θάσου. Το παιδί είχε χτυπήσει με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου σε ένα τσιμεντένιο τοιχείο και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Είχε διακομιστεί αρχικά στο κέντρο υγείας Πρίνου και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλευόταν αυτό το διάστημα και παρακολουθούνταν στενά από τους θεράποντες ιατρούς. Αλλά δυστυχώς το παιδί δεν τα κατάφερε.
0: Την είδηση έκανε γνωστή ο σύλλογος στο οποίο αγωνιζόταν το παιδάκι και εκφράζει τα συλληπιτήριά του
3: τον αποχαιρετά
0: στην οικογένειά
1: και
0: του.
1: Και χρειάζεται να συμπαρασταθούν τώρα και στους συμπαίκτες του παιδιού. Έτσι, είναι σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία τα παιδιά αυτά. Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα πραγματικά. Θεωδώρα, να σε
0: έχασε
1: ευχαριστήσουμε
0: ένα παιδάκι,
1: μωρέ, πάρα πολύ.
0: Τη ζωή του 16 ετών τώρα, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: Θεοδώρα,
1: πάμε να προχωρήσουμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Σγάντζο. Είναι ο πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε και την εικόνα μαζί σας. Προς το παρόν θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά. Βλέπουμε αυτό το βίντεο με το γυμναστή και θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο δικό σας, κύριε Σγάντζο.
4: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, αυτό που άκουσα είναι ότι κάποιος γυμναστής κάνει πράξη, γιατί συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορώ να το παρακολουθήσω ταυτόχρονα, βρίσκομαι στο εξωτερικό. Είναι η γυμναστής ο οποίος κάνει, κάνει πράξη.
0: Ενδοφλέβιες ενέσεις βιταμινών κάνει, κύριε Σγάντζο.
4: Γυμναστής.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ανήκει στον χώρο της υγείας, δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Γυμναστής δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν ανήκει στα επαγγέλματα υγείας και δεν μπορεί να κάνει όχι αυτό, ούτε να πιάσει τη σύρυγα στα χέρια.
0: Με συγχωρείτε, ο γυμναστής διαφημίζει αυτές τις ενδοφλέβιες ενέσεις. Πηγαίνει σε ένα κέντρο και κάνει τις ενδοφλέβιες ενέσεις. Γι' αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε εάν δεν συστήνονται αυτές οι ενδοφλέβιες ενέσεις βιταμινών.
4: Κοίταξε, εγώ έχω την ειδικότητα της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Είμαι πρόεδρος της εταιρείας της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Στα πλαίσια της ειδικότητάς μας δεν είναι η θεραπεία, η ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών στο αντικείμενο. Ανήκει όμως στις γενικότερες πράξεις, ιατρικές πράξεις. Οπότε αν θέλει κάποιος να μιλήσει, είναι ότι είναι μια πράξη που γίνεται στο ιατρείο, άρα νομίζω ότι ο ιατρικός σύλλογος έχει εκφραστεί και έχει εκφραστεί πολύ σωστά. Δεν είναι όμως στο στενό όριο της ειδικότητάς μας ούτε κάτι που είναι στην εκπαίδευση.
0: Γίνεται από συγκεκριμένους γιατρούς αυτή η ενδοφλέβια ένεση.
4: Όχι, ανήκει σε γενικότερες ιατρικές πράξεις. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι πολλές από τις πράξεις που είναι συζήτηση αυτή την περίοδο είναι πράξεις οι οποίες πραγματοποιούνται από την γενικότερα την ιατρική κοινότητα.
1: Συγγνώμη όμως, ωστόσο από μέλη, ωστόσο ιατρικών συλλόγων, κύριε Σγάντζο. Αυτό καταλαβαίνουμε, έτσι.
4: Από μέλη ιατρικών συλλόγων.
1: Εδώ μιλάμε για έναν γυμναστή, μιλάμε για influencers οι οποίοι διαφημίζουν αυτές τις πρακτικές τους μέσω του διαδικτύου, έχουν χιλιάδες followers. Και φυσικά προκειμένου να χτίσουν το κορμί τους, να χτίσουν το σώμα τους, υπάρχουν πελάτες οι οποίοι τους εμπιστεύονται και προχωρούν σε αυτές τις πρακτικές. Δηλαδή δέχονται να υποβληθούν σε αυτό από το γυμναστή τους, ο οποίος τους υπόσχεται γράμμωση, μυϊκή ενδυνάμωση κτλ.
4: Ο γυμναστής δεν μπορεί να κάνει, κοιτάξτε, ακόμα και ενδομική ένεση, ο γυμναστής δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι ανήκει σε επαγγέλματα υγείας. Δεν είναι κάτι, όχι που εκπαιδεύεται, που δεν έχει δικαίωμα να το κάνει. Γυμναστής.
1: Αυτοί είναι και αυτοί πρέπει να εντοπιστούν από τους ιατρικούς συλλόγους. Σας το ρωτώ αυτό, γιατί τώρα έχει ανοίξει ένας τεράστιος φάκελος με αφορμή τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ό,τι αφορά στο τελικός, αν οι γιατροί μας και ποιες ειδικότητες πρέπει να κάνουν ποιες ιατρικές πράξεις. Καταλάβατε, έχουμε μπερδευτεί λίγο.
4: Ναι, κατάλαβα. Κοιτάξτε, αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι υπάρχουν οι πράξεις που κάνουν οι ειδικότητες και ό,τι και να πούνε όλοι οι συναδελφοί, οι άνευ ειδικότητας μπορούν να κάνουν πάρα πολλές πράξεις και ειδικότερα θα τους δείτε σε ένα αγροτικό ιατρείο ή σε ένα κέντρο υγείας. Και μάλιστα με νομική ευθύνη. Άρα λοιπόν μιλάμε για ιατρικές πράξεις που κάνει ένας γιατρός.
1: Μάλιστα.
4: Και κρίνεται ως έτσι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ειδικότητα σε κάποια πράγματα. Μάλιστα, ετούτε τη στιγμή, αν παρατηρήσετε, έχει ξεκινήσει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώς, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, από τη μία μεριά είναι κάτι τρομακτικό αυτό που έχει συμβεί και από την άλλη έχει εμφανίσει τους μη γιατρούς οι οποίοι κάνουν διάφορες πράξεις.
1: Καλά, μακάρι να μην συνέβαινε αυτό, δηλαδή να μην έπρεπε να συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός. Για να προστατεύσουμε
4: φυσικά
1: την ιατρική κοινότητα
0: τώρα,
1: συνολικά.
0: Για να μην φύγουμε λίγο από το θέμα. Αυτή η ένεση των βιταμινών, κύριε Σγάντζο, πρέπει να γίνεται σε ένα ιατρείο ή όχι? Γιατί αυτό το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει με τον γυμναστή influencer δεν είναι ξεκάθαρο αν γίνεται σε χώρο ιατρείου ή σε κάποιον άλλο χώρο. Γι' αυτό και έχει ξεκινήσει και μία έρευνα τώρα.
4: Κατάλαβα. Κοιτάξτε να δείτε, οι ιατρικές πράξεις γίνονται είτε στο ιατρείο, είτε σε κλινική, είτε οτιδήποτε άλλο. Οι ενέσεις των βιταμινών έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Παρότι όμως, από όσο ξέρω, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ, αλλά υπάρχουν ενδοφλέβιες χρήσεις βιταμινών που γίνονται είτε για τον αθλητισμό, είτε για οτιδήποτε.
0: Πού πρέπει να γίνονται, αυτό σας ρωτούμε. Μπορεί να γίνουν σε ένα γυμναστήριο, μπορεί να γίνουν εδώ στο στούντιο, εγώ στο σπίτι μου.
4: Πρέπει να γίνεται σε ένα υγειονομικό χώρο.
1: Σε ιατρείο, σε ιδιωτικό ιατρείο. Σε ιδιωτικό ιατρείο.
4: Μα δεν σας έχει απαντήσει, δεν έχει απαντήσει ο ιατρικός σύλλογος. Τέτοιου είδους πράξεις, αν έχουν κινδύνους, πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε σε κλινικές.
1: Άρα, ή σε κλινικές ή σε νοσοκομείο. Όχι σε ιατρείο. Όχι σε ιατρείο, λοιπόν.
4: Μια ενδοφλέβια έγχυση, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η πλασμαφαίρεση με μια ενδοφλέβια έγχυση ενός φαρμάκου έχει διαφορά. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για γυμναστή, δεν είναι δυνατόν να συζητήσω κάτι παρακάτω. Είναι αντιποίηση
1: ιατρικού επαγγέλματος.
4: Έτσι, δε, όχι, είναι πολύ πιο σοβαρό. Γιατί υπάρχει άνθρωπος ο οποίος εδώ τη στιγμή ανοίγεται πολύ καλά. Είναι η κορφή του παγόβουνου αυτό. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δηλώνει ότι ελάτε να κάνετε χειροπρακτική. Δεν χρειάζεται ούτε να έχετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ούτε τίποτα. Απλά ανοίγεται ένα CAR. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι τα CAR στην εφορία δεν είναι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που ασκούν κάτι που έχει τη λέξη ιατρική ή ιατρός ή ομοιοπαθητικός ιατρός. Αν είναι ιατρός, ας κάνει χρήση οτιδήποτε αρχίζουμε και συζητάμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σγάτζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε και να επιστρέψουμε στο θέμα του Κηφισού. Έτσι, του Κηφισού, αυτού του οικολογικού εγκλήματος, θα πω εγώ, το οποίο ουσιαστικά παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια στο Κηφισό. Και επίσης πρέπει κάτι να γίνει για να επιστρέψουμε στο θέμα και να ασχοληθούμε με αυτό. Αυτό συμβαίνει και αυτή τη φορά, Γιώργο.
0: Οι έρευνες των αρχών έδειξαν ότι τουλάχιστον ένα βιτιοφόρο την ημέρα, δηλαδή είναι να τραβάς τα μαλλιά σου και να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, ένα βιτιοφόρο την ημέρα φαίνεται πως αδειάζει απόβλητα στον Κηφισό. Είναι μαζί μας ο κύριος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τακλή.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Εάν όντως συμβαίνει αυτό που, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με στοιχεία από το ρεπορτάζ, μιλάμε για ένα έγκλημα οικολογικό.
5: Δυστυχώς αυτό το έγκλημα, να σας διορθώσω εδώ, δεν είναι μόνο στον Κηφισό, αλλά και σε άλλα ποτάμια της Ελλάδας το οποίο συμβαίνει. Εδώ και χρόνια και το ξέρουν και κάποιες υπηρεσίες.
0: Και γιατί δεν κάνουμε τίποτα, γιατί να τα αφήνουμε αυτό, γιατί να το επιτρέπουμε, κύριε Τακλή?
5: Πρώτον, υπάρχουν τα βιομηχανικά απόβλητα που συνδέονται απευθείας με τα ποτάμια. Υπάρχουν, όπως αυτή την περίπτωση, επειδή είναι πόλη, πήγανε και ρίξανε μέσα. Και υπάρχουν και άλλα, όπως είναι τα λωτριβία, που επίσης έχουν ρίξει τις αποχέτευσεις τους στα ποτάμια. Ναι.
0: Και αυτό για τα ποτάμια τι σημαίνει? Για τα ψάρια εκεί τι σημαίνει? Γιατί υπάρχει και ζωή στα ποτάμια.
5: Ναι, ναι. Τα ψάρια εξαρτάται από το οξυγόνο, δηλαδή αν έχει διαλυθεί το οξυγόνο ή όχι. Αν είναι ελάχιστο και έχουμε άλγη, το οποίο δημιουργεί ακόμα προβλήμα μεγαλύτερο και έχουμε νεκρά ψάρια. Και επίσης είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, το οποίο αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα απόβλητα πέφτουν στη θάλασσα. Και μάλιστα σκεφτείτε αυτό που πέφτει μέσα στην Αττική, που ψαρεύουν οι ψαράδες ακόμα εκεί μέσα και έρχεται στα πιάτα μας κιόλας.
1: Καλά, ναι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Οι εκβολές του ποταμού, όλες αυτές, καταλήγουν στη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει όχι μόνο για την διατροφική αλυσίδα, τι σημαίνει και το τι καταλήγει στο πιάτο μας, και για εμάς τους ίδιους που κολυμπάμε και στις θάλασσες της Αττικής, κύριε Τακλή.
5: Ακριβώς. Επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δηλαδή άλλο μία σαπουνοβιομηχανία, άλλο μία βιομηχανία μπισκότων, άλλο ένα λεωτριβείο, άλλο κάτι άλλο. Δημιουργούν προβλήματα διάφορα, αλλά το πρόβλημα παραμένει επίσης και στην άμεση δράση, να το πω έτσι. Δηλαδή, όταν γίνει μία καταγγελία, για να πάει να ελεγχθεί αυτή τη στιγμή, μπορεί να περάσουν και μέρες.
1: Πάντως, εδώ μιλάμε για ψάρια, κύριε Τακλή, τα οποία ασφικτιούν. Στην κυριολεξία ασφικτιούν. Και έχουμε δει εικόνες από τον Κηφισό με τα νεκρά ψάρια, τα οποία δεν τα καταφέρουν φυσικά και λόγω της έλλειψης οξυγόνου.
5: Υπάρχουν και άνθρωποι που ψαρεύουν στο Κηφισό, να ξέρετε.
1: Τι εννοείται ψαρεύουν?
5: Ψαρεύουν. Ρίχνουν πετονιά, ψαρεύουν και τα τρώνε.
1: Για να τα καταναλώσουν μετά.
5: Μπράβο.
1: Εκεί στη γέφυρα κάτω του Ρέντι είχαμε πάει περασμένη εβδομάδα, έτσι, με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Είχε κάνει την αυτοψία του εκεί ο συνάδελφος.
5: Ακριβώς. Και στα Δέλτα και πιο πάνω και στους άλλους ποταμούς, όπως είναι σαν ο Λιός εκεί το καθεξής, Ποδονύφτης και άλλους ποταμούς που έχει η Αθήνα. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και δυστυχώς ο κόσμος δεν το ξέρει. Και αυτό θέλουμε. Δηλαδή, το θέμα είναι να μπορούν οι αρχές, όταν γίνεται μια καταγγελία, να επεμβαίνουν άμεσα για να διορθωθεί λίγο το πρόβλημα.
0: Κύριε Τακλή, Κάποιος, αν υπάρχει έντονη δυσοσμία, φαντάζομαι ότι μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι ότι εκεί υπάρχει μία ρήπανση. Εάν δεν υπάρχει αυτή... Τι όχι, όχι, δεν είναι σημάδι.
5: Όχι. Όχι, η δυσοσμία δεν είναι απαραίτητα από μια ρήπανση. Μπορεί να είναι από κάποια έλλειψη οξυγόνου, αύξηση άλγης που έχει, ξηρασία, οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να είναι και άλλα. Ή και απλώς και ένα σκουπίδι.
1: Είναι βρόσιμα όμως αυτά. Ναι.
5: Δηλαδή... Όλα δημιουργούν ένα πρόβλημα. Όλα, όλα. Και η αύξηση της άλγης, η μείωση του οξυγόνου, η αύξηση, η ελάττωση του pH. Όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα στον ποταμό.
0: Ωραία.
5: Και σε όλο το οικοσύστημα.
0: Ωραία. Αν λοιπόν δεν υπάρχει η δυσοσμία που μπορεί εμάς να μας υποψιάσει, τι άλλο θα μπορούσαμε έτσι, τι άλλο θα μας ανησυχούσε για να ειδοποιήσουμε τις αρχές?
5: Αν δούμε κάποιον να πετάει οτιδήποτε μέσα στο ποτάμι. Οτιδήποτε. Όταν λέμε από ένα σκουπίδι, οτιδήποτε. Γιατί δεν ξέρουμε τι περιέχει. Μπορεί να περιέχει κάποιο μπουκάλι, χημικό, χλωρίνη, οτιδήποτε. Και έπειτα το χρώμα. Πολλές φορές το χρώμα μας δείχνει περισσότερα από ότι η δυσοσμία, και ειδικά μέσα στην Αθήνα, που η δυσοσμία μπορεί να έρχεται και από σκουπίδια, τα οποία απλώς πήγανε στο ποτάμι από τον αέρα, από κάποια πλημμύρα.
1: Εμένα αυτό που με ανησυχεί, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τακλή, είναι ότι αυτό το παρατηρείτε εσείς οι επιστήμονες και σε πάρα πολλά ποτάμια σε ολόκληρη την Ελλάδα, όχι μόνο στον Κηφισό, και αυτό είναι το ανησυχητικό.
5: Και είναι ένα θέμα ψάξτε να δείτε αλιάκμονα, πινιό, μικρά ρέματα, τι γίνεται κοντά σε ελαιοτριβία που έχουν συνδέσει απευθείας για να βγάζουν τα απόβλητά τους. Μάλιστα. Από εκεί πέρα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα, που ένας μήνας που έχουν ανοίξει τα σχολεία για τους εκπαιδευτικούς μας. 1η Σεπτεμβρίου βρέθηκαν όλοι στην θέση τους, έτσι. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, εκπαίδευση κανονικά. Έχουμε πει για τα νησιά μας ότι υπάρχει πρόβλημα με τη στέγαση αυτών των ανθρώπων που έχουν κληθεί να βρεθούν εκεί στις θέσεις.
1: Έχουμε αναφερθεί σε πρωτοβουλίες δήμων, έτσι, και νησιωτικών προορισμών περιοχών, οι οποίοι έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν σπίτια για τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς τους.
0: Πόσο,
1: αλλά...
0: έχουμε σήμερα, πόσο του μηνός?
1: 29.
0: 29 μέρες μετά.
1: 18 ημέρες που άνοιξαν τα σχολεία.
0: Ναι, αλλά 1η Σεπτεμβρίου βρέθηκαν οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους, έτσι. 29 μέρες μετά, εσείς τι λέτε τώρα, έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα της στέγασης? Για να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Πάγκου. Είναι αναπληρώτρια νηπιαγωγός στην Σκιάθο. Καλή σας ημέρα, κυρία Πάγκου.
6: Καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας, έχει λυθεί το πρόβλημα, έχετε βρει σπίτι εσείς?
6: Όχι.
0: Όχι, ε.
6: Από 7, εμείς οι αναπληρωτές ήρθαμε 7-8 Σεπτεμβρίου. Οι μόνιμοι έχουν έρθει από 1η Σεπτεμβρίου. Εγώ προσωπικά είμαι σε νοικιαζόμενο δωμάτιο τόσες μέρες. Ό,τι ψάχνω, οι τιμές είναι υπερβολικές, από 500-600 ευρώ και πάνω, χωρίς συμβόλαιο, το τονίζω αυτό. Και οι περισσότεροι τα διαθέτουν από Οκτώβριο μέχρι Μάιο, την περίοδο που φεύγουν οι τουρίστες.
1: Ναι. Οι τοπικές αρχές εκεί, φαντάζομαι, έχετε επικοινωνήσει, έτσι, και με το Δήμο και με το Δήμαρχο, ο οποίος μάλιστα είναι πολύ συχνά εδώ, τον φιλοξενούμε στην εκπομπή.
6: Και του είπαμε τα προβλήματά, ναι, μας, και είπα ότι κανόνιζε μια συνάντηση με τους ξενοδόχους και με εμάς τους εκπαιδευτικούς, αλλά ακόμα την κανονίζει.
0: Και όταν μας λέτε τώρα ότι εσείς μένετε σε ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο, πόσα πληρώνετε? Και τα σπίτια τα οποία, γιατί έχετε κλείσει κάποια ραντεβού για να δείτε και κάποια σπίτια μετά, από πότε θα είναι διαθέσιμα και σε τι τιμές, κυρία Πάγκου?
6: Από αρχές Οκτωβρίου, μου λένε. Συγκεκριμένα πριν λίγο μιλούσε με μια κυρία, μου είπε θα είναι διαθέσιμα από 4 Οκτωβρίου. Ένα μικρό διαράκι, μην φανταστείτε μεγάλο σπίτι. 550 χωρίς συμβόλαιο.
0: Τι λέτε?
1: 550 χωρίς συμβόλαιο.
6: Ακριβώς.
0: Και εσείς πόσα παίρνετε, αν επιτρέπετε, ως αναπληρώτρια?
6: Οι αναπληρωτές, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, από 900 μέχρι 1000 ευρώ. Τώρα, αν κάποιοι έχουν παιδιά, παίρνουν και κάτι ότι αντιστοιχεί στα παιδιά.
1: Είναι η πρώτη φορά που διορίζεστε, που καλείστε έτσι να υπηρετήσετε στη Σκιάθο?
6: Στη Σκιάθο, ναι, αλλά δουλεύω 8 χρόνια. Αυτό είναι ο πρώτος χρόνος.
1: Τα προηγούμενα χρόνια που εργαζόσασταν, πού είχατε διοριστεί, σε ποιες περιοχές, και αν και εκεί αντιμετωπίσατε το ίδιο πρόβλημα?
6: Ήμουνα και Χίο, ήμουνα Ρέθυμνο, από θέμα νησιών τα μιλάμε, ήμουνα και Θάσο. Τόσο μεγάλο πρόβλημα, όχι.
1: Ωστόσο, όταν πηγαίνατε εκεί, φρόντιζαν οι τοπικές αρχές, ο Δήμος, να εξασφαλίσει για εσάς ένα σπίτι? Βρίσκατε κάτι πιο οικονομικό στο οποίο μπορούσατε να τα απεξέλθετε?
6: Πάντα η πρώτη εβδομάδα μένουμε σε νοικιαζόμενα δωμάτια και ψάχνουμε.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό είναι κοστοβόρο για εσάς, κυρία Πάγκου.
6: Φυσικά. Έτσι. Γιατί εμείς οι αναπληρωτές το καλοκαίρι είμαστε με Ταμείο Ανεργίας. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξοδέψουμε τίποτα από το Ταμείο Ανεργίας του καλοκαιριού για να έχουμε στην άκρη 1.000-1.500 ευρώ το λιγότερο για να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Και τι σας λένε τώρα εκεί από τις τοπικές αρχές, θα βρεθεί μια λύση, δεν θα βρεθεί μια λύση? Γιατί φαντάζομαι δεν είστε μόνοι που αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα.
6: Μας λένε να περιμένουμε τώρα αρχές Οκτωβρίου που θα φύγουν οι τουρίστες. Εγώ από 7 Σεπτεμβρίου είμαι σε δωμάτιο, δηλαδή θα πρέπει ένα μήνα να είμαι σε δωμάτιο μέχρι να μπορέσω να βρω κάτι σε λογική τιμή να τακτοποιηθώ.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω τι γίνεται το Μάιο, οπότε και ανοίγει η θερινή περίοδος, κυρία Πάγκου. Δηλαδή θα κληθείτε και τότε να αφήσετε προφανώς το όποιο σπίτι βρείτε. Ναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
6: Οι περισσότεροι μας λένε τέλη Απριλίου και άλλοι μας λένε τέλη Μαΐου. Που σημαίνει ότι πάλι ένας μήνας ή δύο, γιατί η πρωτοβάθμια τελειώνει 21 Ιουνίου, η δευτεροβάθμια τελειώνει 30, που σημαίνει ότι ένας-δύο μήνες ή και παραπάνω θα πρέπει να είμαστε πάλι σε νοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Είναι φοβερό αυτό, έτσι?
1: Είναι.
0: Είναι φοβερό αυτό πάντως.
1: Είναι, ναι.
6: Καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν είναι μόνο το κόστος της διαμονής, είναι και της διατροφής και όλα τα έξοδα που έχει ένας άνθρωπος. Μιλάμε σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Και θα το πω όπως το σκέφτομαι, ως μαμά, ως μητέρα, ότι πώς μπορείς να περιμένεις από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος ουσιαστικά παλεύει, ενώ έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, παλεύει για τα αυτονόητα, για τη δική του διαβίωση.
0: Είναι, να τακτοποιηθεί σε ένα σπίτι το πιο απλό, ρε παιδί
1: μου. Πόσο συγκεντρωμένος ο εκπαιδευτικός αυτός, και το λέω, δεν ξέρω, με πάσα ειλικρίνεια, θα μπορεί να είναι συγκεντρωμένος εντός της αιθούσης, σχολικής αιθούσης, ας πούμε, και να πραγματικά να προσφέρει στα παιδιά μας αυτό το οποίο θέλουμε, έτσι. Το λέω πολύ ειλικρινά. Εγώ, αν είχα αυτό το άγχος για το αυτονόητο, για τη διαβίωσή μου, θα μου ήταν πολύ δύσκολο να διδάξω όπως θα έπρεπε τα παιδιά.
6: Εντάξει, μπαίνουμε στην υπηαγωγία με το χαμόγελο στα χείλη, τα παιδάκια εννοείται δεν φταίνει σε τίποτα. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και από τη στιγμή που φεύγουμε από τον υπηαγωγείο και μετά, μέχρι να βραδιάσει, ψάχνουμε για σπίτι. Και ερχόμαστε έλεγε... στο δωμάτιο, ίσα κουραστούμε για να πάμε την άλλη μέρα σχολείο.
0: Μου έλεγε ο διευθυντής του γυμνασίου, αν δεν κάνω λάθος, με τον οποίο μίλησα και σκιάθω, ότι έχει μία εκπαιδευτικό, η οποία είναι με τα δύο παιδάκια της και μένουν σε ξενοδοχείο, κυρία Πάγκου, επειδή δεν έχουν, και αυτοί ακόμη δεν έχουν βρει σπίτι.
6: Ναι, ναι.
0: Ο άντρας στη Θεσσαλονίκη, η καθηγήτρια στην Σκιάθο, σε ξενοδοχείο, τρία άτομα τώρα, άρα τρίκλινο.
1: Με τα παιδιά σου, το οποίο πρέπει παιδιά, να διαβάσουν εκεί. Έτσι, να ζήσουν εκεί, να μείνουν μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ας πούμε.
6: Ναι.
1: Καμία κανονικότητα.
6: Ήδη στο σχολείο μου είμαστε τρία άτομα που δεν έχουμε βρει σπίτι. Όσες έχουν βρει θα μπουν από αρχές Οκτωβρίου και μετά. Και κάποιες που ήταν εδώ πέρυσι έχουν κρατήσει τα περσινά τους, οι οποίες και αυτές θα μπουν από αρχές Οκτωβρίου και μετά, από τη στιγμή που φεύγουν οι τουρίστες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά, να δούμε τελικά τι λύση βρήκατε. Έτσι. Ευχαριστούμε
6: πολύ. Ίσως να βρω μια λύση, γιατί ειλικρινά δεν αντέχω άλλο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
0: Και εσείς
6: και σωματικά και όλοι. Ψυχολογικά.
0: Είναι λογικό. Είναι λογικό. Και εσείς και όλοι οι εκπαιδευτικοί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Πάγκου, ευχαριστούμε πολύ. Φοβερό
1: είναι, έτσι. Απίστευτο. Στη Σκιάθο δεν έχουν σπίτια για τους εκπαιδευτικούς. Στην Κρήτη έχουν αρχίσει να πέφτουν τα μπαλκόνια στα κεφάλια τους. Θα πρέπει να κοιτάνε ψηλά οι άνθρωποι εκεί.
0: Ο Νίκος Παλιτάκης είναι μαζί μας, αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Γεια σας, Αντιδήμαρχε.
0: Τι γίνεται τώρα, γιατί...
7: Γυαλιτάκης.
0: Γυαλιτάκης, έτσι, σωστά, σωστά. Εγώ έκανα λάθος. Γυαλιτάκης, το έχουν γράψει σωστά οι συνεργάτες. Εγώ το έχω διαβάσει λάθος. Τι γίνεται εκεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, κύριε Αντιδήμαρχε? Γιατί έχουμε πρόβλημα?
7: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
7: Κοιτάξτε, το πρόβλημα αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο ταλανίζει την πόλη μας αρκετά χρόνια και θα έλεγα ότι ταλανίζει και επειδή τυχαίνει να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ με πάρα πολλούς συναδέλφους, αρκετές πόλεις, ειδικά σε πολεοδομικούς ιστούς, που υπάρχει μια γύρανση, αν θέλετε, του φέρων των οργανισμών, των διαφόρων οικοδομών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τους χειμερινούς μήνες, και ειδικά όταν ξεκινούν οι βροχοπτώσεις, επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο, διότι η ευαλωτότητα των κτηρίων είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, συνολικά ως αυτοδιοίκηση και φυσικά ως Δήμος Ηρακλείου, γιατί υπάρχει, αν θέλετε, και ένα θεσμικό κενό. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με πολύ απλά λόγια. Προφανώς, με βάση την νομοθεσία, την απόλυτη υποχρέωση για ένα κίνητο και το κατά πόσο είναι υγιές ή όχι και δεν αποτελεί δημόσιο κίνδυνο, προφανώς την έχει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου. Η υπαλλοδομία και κάθε αρμόδια υπηρεσία προφανώς ξεκινάει κάποιος είτε ύποθεν ελέγχους και αυτοψίες που κάνει, είτε μετά από κάποια καταγγελία ενός συμπολίτη. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ειδοποιούμε τον ιδιοκτήτη να προσέλθει στην υπηρεσία και να εκδώσει τις απαιτούμενες οικοδομικές άδειες προκειμένου να επιδιορθώσει αυτή τη ζημιά, αλλά κυρίως να άρει την επικινδυνότητα του κτηρίου του και στην πορεία προφανώς επαφίεται δυστυχώς στην υπευθυνότητα και στο φιλότιμο, θα έλεγα, του κάθε ιδιοκτήτη στο αν θα προχωρήσει αυτή την επισκευή ή όχι. Για μας, ως Δήμοι, προφανώς κυρίαρχο μέλημα είναι η δημόσια ασφάλεια. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να υπάρξει είτε από τις εισαγγελικές αρχές, διότι πρέπει να σας πω ότι στην περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης δεν δείξει, αν θέλετε, ανταπόκριση στο κάλεσμα της υπηρεσίας προκειμένου να επιδιορθώσει το ακίνητό του, εμείς όσοι υποχρεούμαστε κοινοποιούμε το φάκελο αυτό στην εισαγγελία πρωτοδικών.
2: Βεβαίως.
7: Αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα αυστηρότερο πλαίσιο έτσι ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης κάποιου ακινήτου, ως υπεύθυνος πραγματικά, ξαναλέω, για να μην προκαλέσει κάποιο ατύχημα είτε σε άλλη περιουσία είτε σε έναν άνθρωπο, να μπορεί γρηγορότερα και να υποχρεούται γρηγορότερα να αποκαταστήσει αυτές τις φθορές και τις επικινδυνότητες οι οποίες υπάρχουν. Οι οποίες πρέπει να σας πω ότι μπορεί να ξεκινούν από ένα απλό επίχρησμα και ένα πρόβολο, ένα μπαλκόνι, ένα σοβά, να το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, και μπορεί να έχει να κάνει και με ένα πολύ παλιό ακίνητο το οποίο δεν είναι πλέον κατοικίσιμο και να είναι ετοιμόρροπο.
0: Ως Δήμος, συστάσεις μπορείτε να κάνετε, δηλαδή πέφτει στην αντίληψή σας κάτι. Εσείς κυκλοφορείτε στον δρόμο, μπορείτε να κάνετε μία σύσταση στον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου?
7: Βεβαίως, όπως σας είπα και πριν, είτε με αυτοψίες οι οποίες διεργούν υποστελεχωμένη βέβαια η υπηρεσία μας, οι λίγοι μηχανικοί που διαθέτουμε πλέον οι Δήμοι, αλλά και από καταγγελίες συμπολιτών, εμείς υποχρεωνόμαστε και το κάνουμε αυτό. Απευθείας βρίσκουμε μέσω του κτηματολογίου τους ιδιοκτήτες και τους καλούμε. Πάντοτε είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με τους ιδιώτες μηχανικούς, τους οποίους οι ίδιοι θα ορίσουν, να έρθουν στην υπηρεσία μας, να τους καθοδηγήσουν ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να κάνουν για να άρουν αυτές τις επικινδυνότητες.
1: Πάντως, επειδή δεν είμαστε μηχανικοί και εμείς και όλοι, αν δεν υπάρχουν ορατές, έτσι, φθορές, ξόφθαλμες, θα το πω έτσι πολύ απλά, φθορές στα μπαλκόνια μας, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί άλλος να μπει στη διαδικασία να καλέσει μηχανικό για θέμα στατικότητας του μπαλκονιού ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και επίσης, παιδιά, είναι και οικονομικό το θέμα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Η παράμετρος αυτή είναι από τις πιο σημαντικές.
0: Είναι ασφαλώς και οικονομικό το θέμα.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές επικοινωνίες που έχουμε συμπολίτες που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, προτάσουν την οικονομική αδυναμία ή, αν θέλετε, και το σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ξέρετε, ένα σπίτι το οποίο έχει περιέλθει πλέον στα χέρια πολλών κληρονόμων, πολλές φορές ακόμα και μεταξύ τους δεν μπορούν να συνοηθούν για να κάνουν μια εργασία συντήρησης. Δυστυχώς όμως, η νομοθεσία και ο νόμος δεν κάνει τέτοιου είδους εξαιρέσεις. Αν συμβεί κάτι και όχι μοιραίο, απλά έστω και μια καταστροφή μιας ξένης περιουσίας, δυστυχώς η ευθύνη βαρύνει τους ίδιους. Θέλω λοιπόν να πω και να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Ναι, ότι προφανώς ένα κτίριο το οποίο έχει μια ηλικία πολλών δεκαετιών, βρίσκεται κοντά στη θάλασσα ή είναι ευάλωτο λοιπόν σε καιρικές συνθήκες, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να ακολουθήσουν τις συμβουλές μηχανικών, να κάνουν μια έστω μακροσκοπική αυτοψία σε τακτικά διαστήματα στο ακίνητό τους και να προλαβαίνουν να έχουν αυτού του είδους επικινδυνότητες, οι οποίες μπορούν, όπως είπα, να αποβούν μοιραίες ή επικίνδυνες γενικότερα για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Πλάκα-πλάκα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο καιρό, οι μηχανικοί πρέπει να έχουν πάρα πολύ δουλειά.
0: Μωρέ, απλά
1: έτσι,
0: είναι λίγο.
1: Ρηγματώσεις. Είχαμε πόσες περιπτώσεις εδώ, στην Κυψέλη με το μετρό. Στα Πετράλωνα, θέλω να σου πω ότι καθημερινά σχεδόν αναδεικνύουμε τέτοια θέματα.
0: Απλά είναι λίγο ακριβή η συντήρηση. Έτσι, όταν χρειάζεται δηλαδή να απευθυνθεί σε έναν μηχανικό για να κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλειά σου.
1: Και αν δεν δει όμω κάτι, Γιώργο μου,
0: κατοίκων της περιοχής.
1: Αν δεν δει κάτι, δεν θα υποψιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Σαφώς. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει το μυαλό σου εκεί, ας πούμε.
0: Σαφώς. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε,
0: για πάμε σε ακόμα
1: πάμε,
0: ένα διάλειμμα. Πάμε.

0: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
4: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover.
5: Cut!
4: And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
8: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
9: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αποκλείεται.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτό είναι ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Παιδιά, αυτό είναι ξενοδοχείο εδώ πέρα, στις Φιλιππίνες.
0: Και κατέχει και επίσημα το ρεκόρ Guinness ως το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο σε σχήμα κόκορα, έχοντας ύψος που αγγίζει τα 35 μέτρα.
1: Να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Τι σκεφτόταν αυτός που, ο αρχιτέκτονας που αποφάσισε να σχεδιάσει ξενοδοχείο σε σχήμα κόκορα?
0: Ότι θα έχει πελάτες. Γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει
1: κότες.
0: Πελάτες. Κότες, φαντάζεσαι.
1: Θα έχει κότες.
0: Πού θα ανέβετε εσείς, κυρία Γιαννακοπούλου?
1: Το λυρί είναι η σουίτα, παιδιά.
0: Παράθυρα έχει.
1: Και
0: παράθυρα έχει.
1: Δεν ξέρω, μωρέ άνθρωπε, πού να δω τώρα αν έχει παράθυρα.
0: Πολύ κλειστοφοβικό είναι αυτό, ρε παιδί μου.
1: Αυτό μόνο σε πείραξε.
0: Το πετινάρι. Το πετινάρι.
1: Δεν μου λες, ναι. Πετινάρι το πρωί αυτό. Σε ξυπνάει έτσι.
0: Ναι. Πώς κάνει ο κόκορας?
1: Κικυρικού.
0: Έτσι. Και έτσι ξυπνάς.
1: Ναι.
0: Η αφήγηση είναι αυτή.
1: Εκεί δεν θέλω να πάω. Εκεί δεν θέλω να πάω.
0: Εντάξει, δεν θα σε πάω τότε εκεί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επιστρέψουμε στο θέμα της υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε τον Φάνη Καραμπατσάκη, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στα δικαστήρια από το πρωί για να μας δώσει εξέλιξη στο ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας η κυρία Καπερνάρου. Γεια σας, κυρία Καπερνάρου. Και είναι και μαζί μας
1: η κυρία Κελιοάνου, δόκτωρ εγκληματολογίας, να την καλωσορίσουμε και πραγματογνώμονας φυσικά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Είχαμε μείνει ως τελευταία εξέλιξη σήμερα ότι αναλαμβάνει πλέον την υπεράσπιση της γιατρού ο κύριος Αλεξανδρής. Αλλάζει λοιπόν δικηγόρος. Οι υπόλοιποι δικηγόροι αναλαμβάνουν μόνο το σύζυγο ουσιαστικά. Η οικογένεια, το δικηγορικό γραφείο Αγαπηνός. Δώσε μας τώρα ό,τι νεότερο έχουμε. Έχουμε νέες καταθέσεις που ουσιαστικά ανοίγουν την υπόθεση από την αρχή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Έχουμε μία νέα κατάθεση, η οποία δίνεται αυτή την ώρα από την Ουκρανή νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες και η οποία δεν έχει καταθέσει ως τώρα στους αστυνομικούς. Είναι κρίσιμη η κατάθεσή της και είναι μία μάρτυρας την οποία ζητούσε και η πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη να εξεταστεί. Κατά τα άλλα, όπως είπες, το κυρίαρχο της τελευταίων 24ωρου είναι η παραίτηση του γραφείου Αγαπηνού από την υπεράσπιση της γιατρού και ότι αναλαμβάνει για νομικούς καθαρά λόγους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μόνο τον γιατρό. Και η παρουσία εδώ στα δικαστήρια του νέου δικηγόρου της γιατρού, του κύριου Νίκο Αλεξάνδρη, ο οποίος μας έκανε και μία δήλωση πριν από μία ώρα περίπου, την ακούσαμε εδώ και μέσω του Action 24, λέγοντας ότι δεν θα πει κάτι παραπάνω μέχρι να ενημερωθεί από τη δικογραφία.
0: Μάλιστα. Κυρία Καπερνάρου, για να περάσουμε σε εσάς, μπορεί να αλλάξει τώρα η υπόθεση με τις νέες καταθέσεις που έχουμε? Και το λέω αυτό διότι αρχικά φαίνεται πως είχαν καταθέσει κάτι διαφορετικό, είχαν ισχυριστεί κάτι διαφορετικό οι εργαζόμενοι εκεί και τώρα τα αλλάζουν.
3: Αυτή τη στιγμή γίνεται συλλογή ανακριτικού υλικού. Ο ανακριτής είναι ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος ανακριτής είναι υποχρεωμένος να κάνει το κάθε τι. Θα καταθέσουν, θα τεθούν νέα ερωτήματα με την εξέλιξη της υπόθεσης και με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν είτε από το άνοιγμα των κινητών, των συνομιλιών, οτιδήποτε λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Όποτε προκύπτουν νέα στοιχεία, ο ανακριτής είναι αρμόδιος να τα ελέγξει και ταυτόχρονα να προβαίνει εκ νέου εκλητεύσεις, να καταθέτουν, να ξανακαταθέτουν, έως ότου θεωρηθεί ότι η υπόθεση έχει φτάσει σε ένα στάδιο όπου μπορεί να προχωρήσει και η διαδικασία στα δικαστήρια.
0: Λέγοντας το τι έχει συμβεί πραγματικά, γιατί αρχικά ακούγαμε ότι του ζητήθηκε να έχουν μία ενιαία γραμμή. Μπορεί να είναι και ελαφρυντικό για τους ίδιους, δεδομένου ότι η οικογένεια Μαζονάκη έχει πει ότι θα κινηθεί νομικά σε βάρος όλων όσοι βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο.
1: Ή επιβαρυντικό αντιστοίχως.
0: Ναι, σαφώς.
3: Όλα έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο των καταθέσεων. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί, γι' αυτό το λόγο γίνεται και η ανάκριση.
1: Αν στην προανάκριση έχεις πει κάτι και κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης λες κάτι διαφορετικό, αυτό θα λειτουργήσει επιβαρυντικά για τις εργαζόμενες?
3: Πάντα είναι επιβαρυντικό αυτό. Όταν πιάνεις στα πράσα, να το πούμε λαϊκά, να λες κάτι το οποίο ανατρέπεται από αντικειμενικά περιστατικά, προφανώς είναι επιβαρυντικό. Το θέμα είναι κατά πόσον στις καταθέσεις τους όλοι όσοι έχουν καταθέσει μέχρι τώρα έχουν μεταφέρει γεγονότα και δεδομένα είτε επειδή είχαν ήδη διαγνώσει είτε επειδή τους είχαν μεταφερθεί με έναν τρόπο. Από εκεί και πέρα Φυσικά και ανάλογα ο καθένας με την ιδιότητά του, απαντάει σε ερωτήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν το κατά πόσο ήταν νόμιμο που είχα το μηχάνημα. Εγώ ξέρω τι ήταν νόμιμο, έτσι μου είχε πει η γιατρός που εργαζόμουν. Δεν είμαι υποχρεωμένη να γνωρίζω κάτι άλλο. Αυτό από εκεί και πέρα δεν είναι επιβαρυντικό. Είναι η γνώση που είχε ο κάθε άνθρωπος και η ιδιότητα που έφερε και οι πράξεις που διενεργούσε κατά την
1: εποχή. Θέλετε λίγο να μας σχολιάσετε το γεγονός ότι βλέπουμε μια αλλαγή. Βλέπουμε ότι πλέον ο κύριος Αλεξανδρής αναλαμβάνει τη δικηγόρο. Έχουμε ένα ζευγάρι εδώ. Εξ αρχής το γραφείο Αγαπηνός είχε αναλάβει και τους δύο. Ωστόσο τώρα λέει θα αναλάβω μόνο τον γιατρό. Τι σημαίνει αυτό, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό?
3: Για πάρα πολλούς λόγους. Από εκεί πέρα ο κάθε.
1: Δείχνει μια ρήξη. Εγώ θα το ρωτήσω ευθέως. Δείχνει μια ρήξη μεταξύ του ζευγαριού. Επειδή θα ακολουθήσουν προφανώς μια διαφορετική υπερασπιστική γραμμή και ο γιατρός θα τα ρίξει στην γιατρό. Να το πω έτσι πολύ απλά, πολύ απλοϊκά.
3: Υπάρχουν 1 εκατομμύριο ενδεχόμενα. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Αλεξανδρής είναι ένας πολύ έμπειρος συνάδελφος και ειδικά σε θέματα ιατρικά. Από εκεί και πέρα θα δούμε τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ούτε να μιλήσουμε για ρήξεις και ούτω καθεξής. Μπορεί να είναι μια τακτική των δικηγόρων που αποφάσισαν ότι είναι για το καλύτερο για να προχωρήσουμε τις εντολές τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπερασπιστές είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Για εμένα το σημαντικότερο όλων είναι να καταδειχθεί από αυτήν την τραγική περίσταση η αδυναμία του κράτους να ελέγξει όπως πρέπει πώς λειτουργούν οι ιδιώτες.
0: Μάλιστα.
3: Από το σταθμό σας και από την εκπομπή σας καταδείξαμε ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ήταν η αρμόδια για να προβαίνει σε ελέγχους δεν το είχε πράξει. Αν μη τι άλλο δεν έχει παραδώσει κάποιον έλεγχο ή κάποιες πράξεις.
1: Να βάλουμε μια ανωτελεία. Έχουμε μια έκτακτη είδηση την οποία επιβεβαιώνει στο ρεπορτάζ ο Φάνης Καραπατζάκης που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ.
0: Στον κύριο Τριαντόπουλο Φάνη.
2: Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη ως προς την αλλίωση του χώρου. Το μπάζωμα κατάλληλους του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, το βούλευμα παραπέμπει σε δίκη τον κύριο Τριαντόπουλο, τότε υφυπουργό, αρμόδιο υφυπουργό για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος.
0: Άρα παραπέμπεται στο ειδικό
2: και
0: δικαστήριο.
2: Είναι σύμφωνο το βούλευμα των ανώτατων δικαστών με την εισαγγελική εισήγηση,
0: μάλιστα,
2: η οποία είχε γίνει πριν από λίγο καιρό.
1: Μάλιστα. Τι λέτε, κυρία Καπερνάρου?
3: Λέω ομόφωνα, εισαγγελέας και
0: ανακριτής.
3: Ανακριτής.
1: Ναι.
0: Για να πάμε και στην κυρία Ιωαννού να μας πει λίγο και η ίδια για την υπόθεση Μαζονάκη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για εσάς, κυρία Ιωαννού, με τις αποκαλύψεις.
4: Κοιτάξτε, εγώ από την πρώτη στιγμή παρακολουθώντας μέσω των ρεπορτάζ την υπόθεση, γιατί όπως είναι δυνατόν δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία, είχα επισημάνει τη σημασία ως αποδεικτικής αξίας των ψηφιακών ιχνών σε αυτήν την υπόθεση και πράγματα επιβεβαιώθηκα, γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει, αλλά σε κάθε υπόθεση υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να διαψευστούν. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση ήδη έχει αρχίσει η ψηφιακή εγκληματολογία και τα ψηφιακά ίχνη να δίνουν τις απαντήσεις. Τα μηχανήματα μίλησαν. Έχουμε πλέον μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το αν εν τέλει τελέστηκε κάποιο είδους θεραπεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην αρχή αμφισβητούσαμε και αυτό. Κατά πόσο επί της ουσίας υπήρξε κάποια παρέμβαση ή όχι.
1: Από εκεί
4: και πέρα εκκρεμούν και άλλα πράγματα, όπως η άρση απορρίτου, αν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι περαιτέρω που γνώριζαν και κάλυπταν αυτές τις πράξεις των
1: και
4: γιατρών.
1: Και τοξικολογικές, εδώ, κυρία ναι. Ιωάννου, επίσης. Γιατί η γιατρός τώρα υποστηρίζει ότι δεν είχε χορηγηθεί μέθη στον καλλιτέχνη, κάτι το οποίο θα φανεί από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
4: Πάντως, κυρία Κουτρουκώη, ξέρετε τι θέλω να πω σε αυτό το σημείο και είναι και σημαντικό και σε σχέση με την εξέλιξη. Επιτέλους βλέπουμε τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης να φεύγουν από το μικρό κάδρο και να πηγαίνουν πιο πέρα. Το ίδιο αναμένουμε να γίνει και σε αυτή την υπόθεση, γιατί κάθε φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις εξαντλούνται στο profiling και στην προσωπικότητα αυτού ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκληματίας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μια έκνομη ενέργεια ή μια εγκληματική συμπεριφορά ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον που την αφήνει να γίνει τέτοια. Άρα και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δούμε το μεγάλο κάδρο για εμένα και να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν τόσο καιρό να τελούν ό,τι τελούν, εν πάση περιπτώσει, χωρίς καμία νομιμοποίηση.
0: Και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν είναι και οι μόνοι, κυρία Ιωάννου. Ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι κομπογιαννίτες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο έναντι αδράς αμοιβής, τάσουν θεραπείες.
4: Είναι, και επειδή υπάρχουν πολύ ευάλωτοι άνθρωποι εκεί έξω, είναι σημαντικό να ακουστείτε ότι στην ευαλωτότητά μας βρίσκουν όλους εύκολα θύματα, χωρίς αυτό να έχει να κάνει με την αντιληπτική μας ικανότητα.
0: Ακριβώς.
4: Δεν σημαίνει ότι κάποιος που πέφτει θύμα είναι λιγότερο έξυπνος. Έχει ανάγκη. Οπότε ό,τι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, και υπάρχει και η πίεση, γιατί προσέξτε, στην υπόθεση του Μαζονάκη, με βάση τα μηνύματα, υπήρχε η πίεση του ανθρώπου να προχωρήσει σε αυτή την επέμβαση, παρόλο που ο ίδιος κάπως
0: είχε
4: ήταν σκεπτικός
0: ενδιασμούς
4: απέναντί της.
0: Ναι, ναι,
4: όταν υπάρχει λοιπόν το εδώ και τώρα, η αίσθηση του κατεπήγοντος, τόσο πιο επιφυλακτική πρέπει να είμαστε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε κάτι για το μάτι να μας πείτε, κυρία Καπερνάρου, που
5: θέλω
0: έχει
5: να πω
0: κάνει
5: για το μάτι,
0: αποζημιώσεις.
5: Ο τηλεοπτικός σας σταθμός έχει σκέψει πάρα πολύ πάνω αυτά τα ζητήματα. Πέρσι χαιρετήσαμε την ψήφιση του νόμου για τις αφορολόγητες και ασυμψήφιστες αποζημιώσεις. Πρέπει όμως να τεθεί ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος, δεν έχει γίνει η λίστα των εγκαυματιών, δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία για να λάβουν αποζημιώσεις χωρίς παρακρατήσεις. Υπάρχει και ένα τέλος ψηφιακών συναλλαγών 3,6% που αυτή τη στιγμή ακόμα είναι σε κρεμότητα. Ποιος πρέπει να το επιστρέψει, διότι ούτε αυτό έπρεπε να παρακρατηθεί. Και επιπλέον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι παρά την ύπαρξη του νόμου ότι δεν θα ασκηθούν εφέσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ο Δήμος Μαραθώνα έχει ξεκινήσει και καταθέτει εφέσεις, ισχυριζόμενος ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος. Τα λέω όλα αυτά γιατί περιμένουν ένα έτος αυτοί οι άνθρωποι, ένα ολόκληρο χρόνο να εφαρμοστεί ο νόμος, να απολαύσουν επιτέλους των δικαιωμάτων που έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχουν θεσπιστεί υπέρ τους. Και παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα, που σήμερα συζητήθηκε κιόλας μετανέρεση αναφορικά με τα ελαφρυντικά των κατηγορουμένων, περιμένουν ακόμα, δεν έχουν εισπράξει τα χρήματά τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
5: κυρία Καπερνάρου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία Ιωάννου που ήταν μαζί μας. Θα σηκωθούμε να δούμε καύσιμα τι γίνεται. Ναι, να πάρουμε λίγο σημερινές τιμές. Φαίνεται πως αυξάνονται, συνεχίζουν οι αυξήσεις. Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα.
1: Επιμένει η αρχισυντάκτριά μας ότι έχει ανέβει ένα λεπτό πάνω. Τι ένα λεπτό, εγώ αυτό του λέω του Γρηγοριάδη. Λέτε κι εσείς ένα λεπτό πάνω. Τι ένα λεπτό, εγώ έβαλα σήμερα 40 λεπτά πάνω,
0: 40
1: κύριε Παπαγεωργίου.
6: Η αλήθεια είναι, κυρία Κουτροκόδη, ότι από τις αρχές Αυγούστου, εσείς καλά το παρατηρείτε, η αύξηση είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή, ήμασταν περίπου στα επίπεδα του 1,93 και έχουμε φτάσει στα επίπεδα του 2,21 για τη βενζίνη. Αντίστοιχα είναι και το πετρέλαιο κίνησης, βέβαια. Και δυστυχώς η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Δηλαδή, δεν ξέρουμε το επόμενο διάστημα. Μόνο βραχυπρόθεσμα μπορούμε έτσι να κάνουμε μια εκτίμηση. Μακροπρόθεσμα περιμένουμε κι εμείς αν θα υπάρχει συμφωνία, δεν θα υπάρχει, εξαγγελίες, δηλώσεις.
0: Τώρα,
6: όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια.
0: Με τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, τι προσδοκίες έχουμε, κύριε Παπαγεωργίου?
6: Κοιτάξτε, ήδη είμαστε στα 10 λεπτά επιδότηση από τα δηληστήρια στη Βερζίνια Μόλυβδη και στα 15 λεπτά συνολικά και από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να ακούσουμε κάτι λίγο περισσότερο για το πρώτο δεκατριήμερο τουλάχιστον του Οκτωβρίου, όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, τουλάχιστον για το πετρέλαιο κίνηση να το δούμε να πηγαίνει στα 20-25 λεπτά η επιδότηση. Τουλάχιστον να προσεγγίσει όσο είναι δυνατόν περισσότερο κοντά στα 2-10, διότι αυτές οι τιμές θα συνεχιστούν τώρα, έτσι. Δηλαδή, και το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανάλογες τιμές. Μπορεί λίγο πιο μειωμένες, λίγο πιο αυξημένες, αλλά στο δίλεπτο.
0: Ναι.
6: Οι τιμές θα είναι αυτές και για την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεν θα φανεί στην Αντλία, δηλαδή, η διαφορά σημαντική?
6: Αν παραμείνουν όσο έχουν τα δεδομένα, δηλαδή με τις ήδη υπάρχουσες επιδοτήσεις, είναι προφανές ότι δεν θα φανεί τίποτα. Θα συνεχίσουν απλά να υπάρχουν αυτές οι τιμές. Αν πιο γενναία η κυβέρνηση αντιδράσει και μειώσει περαιτέρω επιδοτήσει περιττώριο τις δηληστηριακές τιμές, είναι προφανές ότι θα δούμε μια αρκετά σημαντική, θα έλεγα, για την περίοδο, αν είναι και 10 λεπτά μείωση.
1: Αύριο με τι θα ήσασταν ικανοποιημένος, και εμείς δηλαδή, αν ακούγαμε τι, κύριε Παπαγεωργίου?
6: Κοιτάξτε, επειδή στο επίκεντρο είναι πάντα ο άνθρωπος και δεν είναι οι αριθμοί, και επειδή μπαίνουμε είναι η ενάρξη του χειμώνα επί της ουσίας, Είναι σημαντικό οι παρεμβάσεις που θα γίνουν να έχουν αποτύπωμα. Το αποτύπωμα λοιπόν είναι να είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο πραγματικά θα ήταν ουσιαστικό και αποτελεσματικό για τη φάση ακρίβειας που διανύουμε και για τις διεθνείς συνθήκες. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια και η δικιά μας των επαγγελματιών, οι οποίοι προφανώς και δεν θέλουμε ημίμετρα. Δηλαδή το πλαφόν έχει αποδειχτεί
1: αναποτελεσματικό. Και αυτό τι διάρκεια θα έχει, αυτό δηλαδή που θα ακούσουμε αύριο μετά το Υπουργικό. Τι διάρκεια θα έχει, κύριε Παπαγεωργίου, μέχρι πότε θα είναι? 14 περιμένουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που θα ακούσουμε αύριο...
6: Όποια πληροφορία.

0: του πετρελαίου.
1: Να σας πω κάτι. Με 1,70 να είστε σίγουροι ότι όχι μόνο οι συναδελφοί μας δεν θα ξεκινήσουν, αλλά και οι καταναλωτές δεν θα σηκώσουν το τηλέφωνο.
2: Ναι, αυτή και όσο οι θερμοκρασίες. Και όσο οι θερμοκρασίες, βέβαια, οι θερμοκρασίες στη Βόρειο Ελλάδα, κυρία Παπαγεωργίου, είναι πολύ διαφορετικές. Έτσι, δεν είναι όπως είναι εδώ στην Αττική, που θα πεις, εντάξει, θα κάνω και λίγο υπομονή, δεν έχει κρύο ακόμη. Υπάρχουν περιοχές που έχουν ανάγκη από το πετρέλαιο, από τώρα, που καταγράφουν μονοψήφιες θερμοκρασίες. Έχουν βρει, ναι, με εναλλακτικούς τρόπους, δεν λέω να ζεσταθούν, και με άλλους τρόπους, αλλά παρόλα αυτά το πετρέλαιο είναι κάτι πολύ σημαντικό για πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχετε δίκιο, οι εναλλακτικοί τρόποι δεν είναι τόσο αποδοτικοί όσο το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι αυτό που λέγανε παλαιότερα οι αγιάδες και οι παππούδες, ότι το καλοριφέρ είναι αυτό που ζεσταίνει τους τοίχους. Δηλαδή, τι εννοούσαν, σπάει την υγρασία. Έτσι. Είναι το μοναδικό μέσο που μπορεί να κρατήσει ούτε air condition, ούτε ξύλα. Δεν μπορεί να έχουν διάρκεια και να κρατήσουν το σπίτι ζεστό 24 ώρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε από την κυβέρνηση να παρέμβει δυναμικά στην τιμή, τη δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί ούτε έσοδα θα έχει από τους φόρους αν δεν το κάνει, γιατί ο κόσμος δεν θα αγοράζει πετρέλαιο και ο κόσμος θα μείνει να κρυώνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Από το να έχουμε έσοδα, να μην έχουμε έσοδα και να κρυώνει ο κόσμος, ας επιλέξουμε να διστάμε τον κόσμο.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, αύριο θα το δούμε. Φάνης Καραμπατσάκης ξανά, εκεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση Μαζωνάκη. Έλα, Φάνη.
3: Ακόμη μια εξέλιξη στην υπόθεση Μαζωνάκη. Είναι θετική η εισήγηση του εισαγγελέα προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο όσον αφορά στην άρση απορρίτου, του τηλεφωνικού απορρίτου κατά βάση, αλλά και για ορισμένες συσκευές, ένα σκληρό δίσκο και ένα USB stick που βρέθηκαν στο γιατρείο, ώστε να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες περισσότερες της υπόθεσης. Πρόκειται για 6 κινητά τηλέφωνα για τα οποία ζητά την άρση του απορρίτου ο ανακριτής. Είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των 2 γιατρών, 2 γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο, ενώ το χρονικό διάστημα είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τις 11 Ιουλίου και φτάνει ως και την επόμενη μέρα θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Το τελικό λόγο έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει με βούλευμά του πιθανότατα την Παρασκευή.
0: Το λένε ούτως ή άλλως όλοι από την αρχή που φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή, ότι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ενδεχομένως να δώσει επιπλέον στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστούμε, Φάνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τώρα, πάμε να καθίσουμε, να καλημερίσουμε τον επικεφαλής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, τον κύριο Διονύση Αναστασόπουλο, είναι μαζί μας τηλεφωνικά, για να δούμε τη δική του, έτσι, δεν ξέρω, εκτίμηση, τη δική του άποψη στο συμβάν αυτό που είχαμε στο σχολείο Στάνο Λιώσια, στον υπηαγωγείο Στάνο Λιώσια. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασόπουλε. Διαβάσαμε και το πρωί την ανακοίνωσή σας, την απόλυτη στήριξή σας στην εκπαιδευτικό, η οποία, όπως λέτε και εσείς, έχει υποστεί και τραύματα από την επίθεση την οποία δέχθηκε. Επιμένετε σε αυτή την ανακοίνωση? Θέλω να πω ότι ευθύνη έχουν οι γονείς οι οποίοι επιτέθηκαν.
4: Κοιτάξτε, η ανακοίνωση μου είναι πολύ σταθή και καθαρή. Δεν αποδίδω ευθύνες, ωραία, σαν διοικηστή τι πρέπει να κάνουμε σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Να στηριχτούμε στον νόμο. Επομένως, η Περιφερειακή Διεύθυνση ενημέρωσε από χτες τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, τον Εισαγγελέα Ανηλίκων, επειδή το συμβάν έλαβε χώρα μέσα σε μια σχολική μονάδα με ανήλικους μαθητές, και έδωσε ένορκη διοικητική εξέταση για να εξετάσουμε όλες τις πτυχές και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει και σε όποιον πρέπει.
0: Κύριε Αναστασόπουλε, εσείς για το περιστατικό τι ακριβώς έχετε μάθει? Φαντάζομαι ότι έχετε έρθει σε επαφή με την υπηαγωγό.
4: Είναι άσχημα τραυματισμένη, δεν μιλάμε για μια ελαφριά άνοιξη. Αυτό έγινε μέσα στον εργασιακό χώρο, αυτό θεωρούμε ανεπίτρεπτο. Απαράδεκτο μια τέτοια βίαιη σωματική επίθεση εις βάρος ενός δημόσιου λειτουργού που ασκεί το καθήκον του, και δεν μπόρεσα να δώσω πολλές πληροφορίες. Όπως είπα, είναι σε εξέλιξη όμορφη διαδικασία.
2: Εμάς μας κάνει εντύπωση, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, κύριε Αναστασόπουλο, ότι στην ανακοίνωσή σας δεν κάνατε καμία αναφορά στον τρόπο στον οποίο καταγράφεται στο βίντεο η συνάδελφος, η εκπαιδευτικός, να συμπεριφέρεται στα παιδάκια. Δεν κάνατε καμία αναφορά σε αυτό.

0: σας απαντήσω αμέσως. Είναι ένα αποσπασματικό βίντεο, δεν έχουμε το πριν, δεν έχουμε το μετά την εξέλιξη.
1: Γιατί έχετε, τον τραυματισμό ή το περιστατικό με την εκπαιδευτικό, κύριε Αναστασόπουλε, δεν το καταλαβαίνω. Δεν σας αρκεί δηλαδή η εικόνα αυτή και το χαστούκι και οι φωνασκίες και ο τρόπος σε πεντάχρονα και σε τετράχρονα.
0: Είδατε κάποιο χαστούκι εσείς, συγγνώμη, είδατε κάποιο χαστούκι.
1: Το οποίο ισχυρίζονται, οι γονείς. Ωραία, δηλαδή δικαιολογείται.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, δεν το είδα, κύριε Αναστασόπουλε. Την υπόλοιπη συμπεριφορά δηλαδή τη δικαιολογείται.
0: Θα σας απαντήσω αμέσως.
1: Ελάτε.
0: Είναι ένα βίντεο μη νόμιμο, είναι ένα βίντεο αποσπασματικό. Σε κάθε περίπτωση όμως ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει αυτοσυγκράτηση, ηρεμία, αγάπη για το παιδί και αυτό να μεταφέρει.
2: Ναι. Κάτι που δεν βλέπουμε όμως στο βίντεο, κύριε Διευθυντά.
0: Εγώ μιλάω για την σχολική κοινότητα. Το βίντεο έχει δοθεί στον εισαγγελέα και στον έχοντα την ΕΔΕ, τον ανακριτή, και θα αποφανθεί. Δεν μπορώ, σας είπα, σαν διοίκηση να σχολιάσω ένα ανώνυμο βίντεο, ένα παράνομο βίντεο και ένα αποσπασματικό βίντεο. Ωραία, δεν είμαι λαϊκό δικαστήριο, είμαι διοίκηση. Η διοίκηση έχει νόμους και κανόνες.
2: Ούτε εμείς
0: και
2: κάνουμε...
0: Το Υπουργείο Παιδείας έχει θωρακίσει τις σχολικές μονάδες στο σχολικό περιβάλλον. Υπάρχει ο νόμος 5924 για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Άρα, όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή βιντεοσκοπεί με οποιοδήποτε τρόπο, ύβρις, απειλές, φωνασκίες, φωτογραφίες, βίντεο, τιμωρείται με ποινή.
2: Κύριε Διευθυντά, αυτά είναι, ακούστε λίγο, αυτά ούτως ή άλλως, αυτά τα καταδικάζουμε και εμείς, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νηπιαγωγείο και με ένα παιδάκι 4 ετών, το οποίο φαίνεται πως απλά λέρωσε τους στίχους με κερομπογιές, με νερομπογιές. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Αυτές οι φωνές λοιπόν και αυτή η αντίδραση της εκπαιδευτικού νομίζω ότι δεν δικαιολογείται και δεν κάνουμε λαϊκό δικαστήριο εδώ.
0: Αντιδράσεις εκπαιδευτικών, συγγνώμη γιατί δεν έχω εικόνα, απλά μόσο κινητού μιλάω, αντιδράσεις εκπαιδευτικών που φεύγουν από τα όρια του λειτουργήματός τους είναι καταδικαστές. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κρίνουμε και να καταδικάσουμε χωρίς να ολοκληρωθεί μια ΕΔΕ.
2: Μα έχουμε να κάνουμε ένα τετράχρονο παιδί, κύριε Διευθυντά μου. Με ένα τετράχρονο παιδί έχουμε να κάνουμε.
0: Είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε πράξη βίας, είτε λεκτική είτε σωματική από εκπαιδευτικό σε μαθητή. Κάθε χώρος έχει και κάποιες εκτροπές. Γι' αυτό να θα δείτες για να τις ελέγξουμε και να τις θεραπεύσουμε.
1: Αυτή η εκπαιδευτικός θα τοποθετηθεί σε άλλον νηπιαγωγείο τώρα, κύριε Αναστασόπουλε.
0: Εμείς αυτό που προέχει είναι η ηρεμία της σχολικής μονάδας.
1: Άλλο σας ρωτώ, αν θα τοποθετηθεί σε άλλον νηπιαγωγείο.
0: Όταν αναρρώσει, θα εξετάσουμε τα γεγονότα και θα πράξουμε ανάλογα. Για την προστασία, φυσικά και των μικρών μαθητών, αλλά και της ιδίας.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βρίσκεται στην ανάρρωση. Άρα νομίζω δεν μπορούμε να βγάλουμε μία απόφανση ή μία εντολή για έναν άνθρωπο που ανάρρωσε.
1: Καλά τώρα, μην μας λέτε όμως ότι δεν μπορείτε από ένα βίντεο αποσπασματικά τώρα να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλη η ζωή μας είναι με βίντεο πλέον, κύριε Αναστασόπουλε. Ότι είναι, δεν είναι απόσπασμα αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι η συνάδελφος, η εκπαιδευτικός εκεί, δεν ξέρω αν είστε εκπαιδευτικός κι εσείς, με συγχωρείτε. Είναι ξεκάθαρο. Ωραία, είναι συνάδελφός σας λοιπόν. Ότι φωνάζει με έναν τρόπο που απαγορεύεται να το κάνει σε παιδιά 4 ετών. Δηλαδή, με συγχωρείτε.
0: Μα νομίζω το είπα
1: σαφώς. Εσείς το παιδί σας, αν είχε τέτοιο εκπαιδευτικό, θα ανεχόσασταν αυτή τη συμπεριφορά, κύριε Αναστασόπουλε. Εγώ στο δικό μου το παιδί όχι.
0: Με επιτρέψετε το όνομά σας.
1: Κουτροκόη. Εγώ στο δικό μου το παιδί όχι. Γι' αυτό σας το ρωτώ και σας το λέω έτσι.
0: Και πολύ καλά θα κάνετε και γι' αυτό είναι η διεύθυνση να δεχτεί καταγγελίες από γονείς.
1: Εσείς θα το δεχόσασταν, επειδή έχετε και ένα θεσμικό ρόλο. Εσείς δηλαδή θα το δεχόσασταν αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ο θεσμικός ρόλος είναι να αποδώσω το δίκαιο. Όχι να πω σε λαϊκό δικαστήριο.
1: Ναι, απλά εγώ είδα μια ανακοίνωση δική σας. Είδα μια ανακοίνωση δική σας και αναφερόσασταν μόνο στον τραυματισμό της συναδέλφου σας. Και καθόλου στη δική της συμπεριφορά.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε από τον ιατροδικαστή τραυματισμό ενήλικα εκπαιδευτικού, όχι τραυματισμό μαθητή. Για να μπορέσω να
1: προβλέψω. Εντάξει, κύριε Αναστασόπουλε. Εντάξει, κύριε
0: Αναστασόπουλε. Καλά.
1: Τι, κύριε Αναστασόπουλε, δηλαδή θα έπρεπε να είναι το παιδί, θα έπρεπε να είναι το παιδί στο νοσοκομείο. Με συγχωρείτε, κύριε Αναστασόπουλε. Θα έπρεπε να είναι το παιδί στο νοσοκομείο για να ευαισθητοποιηθείτε δηλαδή και να γράψετε κάτι στην ανακοίνωσή σα. Και για τα παιδιά.
0: Ακόμα για μαθητή, θα το εξηγώ. Όταν δεχτούμε την καταγγελία.
2: Μα όλα έτσι ξεκίνησαν. Μα κύριε Αναστασόπουλε, τώρα να σα πω, μη δουλευόμαστε τώρα μεταξύ μα. Όλα έτσι ξεκίνησαν. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή η εκπαιδευτικός, γιατί δέχτηκε. Η εκπαιδευτικός επίθεση, γιατί δέχτηκε. Η εκπαιδευτικός μακριά από εμάς. Κύριε Αναστασόπουλε, μακριά από εμάς αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Μακριά από εμάς. Ποτέ δεν κάναμε λαϊκό δικαστήριο. Ποτέ δεν κάναμε το λαϊκό δικαστήριο. Γρηγοριάδης, κύριε Αναστασόπουλε, Γρηγοριάδης.
0: Τιμήστε το λειτουργήμά σας τότε.
2: Ναι, αυτό κάνουμε, κύριε Αναστασόπουλε. Θα περιμέναμε από εσάς που είστε ένα θεσμικό όργανο, για εμένα τουλάχιστον, να στυλιτεύετε και τη συμπεριφορά των υπολείπων συναδέλφων σας που φαίνονται στο βίντεο να περιφέρονται στο προάβλιο του νηπιαγωγείου και να μην κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό.
0: Σας εξήγησα προηγουμένως πολύ καθαρά ότι δόθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία στον εισαγγελέα και στον εισαγγελέα ανηλίκων και μέσω ανακριτή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ένα δηλαδή τρεις ανεξάρτητοι. Θα πιστοποιήσουν και ο καθένας θα λάβει το μερίδιο ευθύνης που το αναλογεί.
2: Ναι. Ωραία. Τότε θα μπορούσατε να αρκεστείτε σε μία...
0: Αποσπασματικά σας λέω πάλι οποιαδήποτε μορφή bullying, λεκτική, σωματική από καθηγητή σε παιδί και αντίστροφα είναι καταδικαστέα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε όλους τους εκπαιδευτικούς το μάχημα εκπαιδευτικό.
1: Δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Αναστασόπουλε. Δεν το κάνουμε αυτό.
2: Προς Θεού.
1: Δεν κάναμε αυτό.
0: Δεν κάναμε αυτό. Και να ομογενοποιούμε.
1: Δεν κάναμε αυτό όμως, κύριε Αναστασόπουλε. Δεν κάναμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, ας αλλάξουμε τώρα τελείως λίγο κλίμα, γιατί πλησιάζει και η ώρα μεσημεράκι, είναι πια μετά τις 12 και έχει αρχίσει λίγο να μας κόβει και πείνα.
1: Πάλι σε έχει κόψει πείνα.
2: Ναι.
1: Από το μετά πρωί τις 12, σε κόβει πείνα.
2: Και όταν έχω και την Νεκταρία Κοκκινάκη, μία σεφ η οποία παράτησε τη λογιστική για να ασχοληθεί με τη μαγειρική. Έλα βρε Νεκταρία μου, καλώς όρισες.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου Νεκταρία.
3: Τι μου κάνετε.
2: Είμαστε πολύ καλά τώρα που σε βλέπουμε. Και τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Πού βρίσκεσαι, σε περιβολή?
3: Εδώ είμαστε στον κήπο. Στον κήπο που έχουμε όλα εδώ τα καλά, τα κηπευτικά, τα βιολογικά που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας. Και σας έχω κλείξει εδώ ένα σωρό καλούδια. Αλλά πότε θα βρεθούμε από κοντά να τα δοκιμάσεις όλα αυτά τα ωραία?
2: Έχεις τάξει επίσκεψη στο στούντιο και ακόμα δεν το έχεις κάνει. Για πες μας τι έχεις εκεί μπροστά σου τώρα.
3: Λοιπόν, για ελάτε εδώ να σας δείξω. Τώρα εδώ έχουμε μουσταλευριά.
2: Ωραία,
3: τώρα που είναι
2: μου.
3: Η εποχή τους,
2: ναι.
3: Που έχουμε πατήσει τα σταφύλια, έχουμε πάρει το μουστα, απολαμβάνουμε ωραία μουσταλευριά. Εδώ σας έχω τα παραδοσιακά, τα κριτικά, τα πιτάκια αυτά με την ξινή μυζήθρα, τα σαρικοπιτάκια που λέμε.
2: Και αυτά τα θέλουμε.
3: Εδώ... Έχουμε κάνει προζυμένες λουκουμάδες, που να σας πω ότι αυτό ήταν το γλυκό των Χριστουγέννων στην Κρήτη. Δεν είχαμε μελομακάρονα και κουραβιέδες. Εδώ φυσικά έχουμε τις σταφιδούλες μας που τις έχουμε αφήσει, έχουν ξεραθεί και έχουμε κάνει σταφιδόπιτες. Εδώ έχουμε κάνει κουλουράκια με αυτό το μοναδικό υλικό, το χαρούπι.
1: Χαρούπι,
3: είναι από χαρουπάλευρο. Γιατί το χαρούπι είναι φοβερό υλικό, είναι καταπληκτικό και μεγάλο σε γενιά κλινής. Και φυσικά εδώ ρακί, που τώρα έχουν αρχίσει και τα ρακοκάζανα εδώ στην Κρήτη, έχουν ξεκινήσει και βγάζουμε τη δική μας παραδοσιακή ρακί.
2: Για να ξεπλένουμε το στόμα μετά από κάθε τι που θα τρώμε, έτσι, τη ρακί, γι' αυτό.
3: Ακριβώς. για να δοκιμάζουμε το καινούριο.
2: Βέβαια, ναι, να καταλαβαίνουμε γενικότερα τις γεύσεις καλά, ρε παιδί, μην τις μπερδεύουμε τώρα. Θα τρώμε κάτι, θα πίνουμε μια ρακί.
1: Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Απόλυτα.
2: Ευχαριστώ.
1: Απόλυτα.
2: Δεν μου λες, βρε Νεκταρία, τώρα. Εσύ όντως έχεις παρατήσει τη λογιστική, έτσι, για να ασχοληθείς με αυτό που αγαπάς.
3: Ακριβώς. Εγώ για πολλά χρόνια σπούδασα οικονομικά λογιστικά και δούλευα σε μεγάλες εταιρείες, είχα και δικό μου γραφείο. Αλλά το πάθος μου και η αγάπη μου ήταν πάντα η μαγειρική. Από πολύ μικρό παιδί είχα ασχοληθεί με την κουζίνα μέσα από τις γιαγιάδες μου και οι δύο έτσι πολύ δυναμικές γυναίκες, η μία μικρασιάτσα, η άλλη εδώ Βέρα Κρητικιά, και μάζευα πάντα από παιδί παλιές συνταγές.
2: Μπράβο.
3: Οπότε κάποια στιγμή ξεκίνησα ένα site μαγειρικής, έτσι απλά για να μην κρατούν όλες αυτές τις συνταγές. Και μάλιστα πριν 9 χρόνια όταν το ξεκίνησα, αν κάποιος μου έλεγε ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα στη ζωή μου, θα νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα.
2: Το κάνεις...
3: Μετά από κάποιο διάστημα...
2: Το κάνεις με τόση αγάπη και γι' αυτό έχεις πετύχει και ό,τι έχεις πετύχει.
1: Και έχεις και ένα υπέροχο χαμόγελο αυτό. Νεκταρία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Σε περιμένουμε στο στούντιο, έτσι, να ξέρεις. Σε περιμένουμε στο στούντιο. Όταν θα έρθεις
1: στην
2: Αθήνα.
1: Δεν πάμε εμείς καλύτερα στην Κρήτη.
3: Εδώ σας περιμένω. Ελάτε τώρα. Αυτή η εποχή είναι πιο ωραία. Έχει ακόμα καλό καιρό. Έχουμε αρχίσει τα καζάνια εδώ να απολαύσουμε. Να δείτε εδώ τι ωραία που περνάμε. Τώρα πρέπει να έρθετε.
2: Ραντεβού στην Κρήτη. Γεια σου, Νεκταρία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε και καλά να το κάνετε και θέμα.
1: Εννοείται.
2: Βεβαίως, γιατί όχι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και αφού πάμε στην Κρήτη και φάμε και πιούμε εκεί με την Νεκταρία. Α,
2: πάμε
1: στη Θεοδώρα
2: Πότα. Θεοδώρα Πότα. Έχουμε εξέλιξη με την ιδιωτική κλινική, Θεοδώρα, και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
4: Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση, να σας πω αρχικά, σε ό,τι αφορά τη διενέργεια των ελέγχων. Τι ακριβώς συνέβη, δηλαδή, αυτό ζητεί να πληροφορηθεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Θα κληθούν να καταθέσουν αρχικά τα μέλη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που διαπίστωσαν το παράνομο ογκολογικό τμήμα στη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που είχαν μεταβεί στην κλινική αυτή, να υπενθυμίσουμε, το 2025 έπειτα από καταγγελίες για υποστελέχωση της δομής. Ωστόσο, δεν είχαν αναφέρει εγγράφως την ύπαρξη παράνομης ογκολογικής
1: κλινικής
4: εντός.
1: Λεπτομέρειες, έτσι, σε λίγο και στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, να προχωρήσουμε. Πήγα να πω πριν έχουμε την εξέλιξη αυτή με την Θεοδώρα, πήγα να πω ότι καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε εκεί στην Κρήτη. Κάπως πρέπει να τα χάσουμε, Γιώργο μου, αυτές τις θερμίδες όλες.
2: Ξέρεις πώς θα τις χάσεις?
1: Πώς?
2: Με Hyrox.
1: Hyrox.
2: Ξέρεις τι είναι το Hyrox?
1: Όχι.
2: Είναι η νέα τάση στο fitness, παιδί μου.
1: Έχει έρθει εδώ ο Νίκος Ακελαρόπουλος.
2: Ελάτε, βρε Νίκος Ακελαρόπουλος. Αυτό το παιδί τώρα εδώ που βλέπετε. Πηγαίνει
1: σου,
2: και
1: Νίκο,
2: συμμετέχει
5: καλημέρα,
2: σε αγώνες Hyrox, όχι μόνο εδώ Ελλάδα, για
5: παγκοσμίως. Ναι, γίνονται παγκοσμίως οι αγώνες.
2: Πού ήσουν τώρα, από πού ήρθες?
5: Τώρα ήρθαμε από Ρώμη.
2: Και τι κάνατε?
5: Κάναμε διπλό και σόλο. Έχει κατηγορίες αυτό το άθλημα. Μπορείς να παίξεις είτε μόνος σου, είτε άντρας γυναίκα.
1: Εδώ βλέπουμε Hyrox.
5: Ναι, εδώ πέρα βλέπετε εμάς από τη Ρώμη. Παίξαμε έναν αγώνα διπλό,
1: ναι,
5: στον οποίο από όσους Έλληνες αγωνίστηκαν στο διπλό, κάναμε τον καλύτερο χρόνο. Και η καλύτερη επίδοσή μας μέχρι τώρα είναι στην επαγγελματική κατηγορία που παίξαμε τώρα στην Αθήνα. Βγήκαμε δέκατη.
2: Πριν πόσες συμμετοχές γενικώς?
5: Γενικώς ανάλογα. Τώρα στη Ρώμη είχε 2.000 άτομα που παίξαμε.
2: Βγήκατε δέκατη.
5: Τώρα βγήκαμε 34η. Στην Αθήνα είχε νομίζω περίπου 1.000 συμμετοχές.
1: Είναι αυτό 10. Που είχες πάει.
2: Αυτό που είχα πάει.
5: Ναι, αυτό που είχες
2: για να
5: πάει.
2: Παρακολουθήσω, δεν συμμετείχα, γιατί πού να συμμετέχω τώρα.
1: Συγγνώμη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, εγώ και ο Γιώργος, και εγώ δεν μπορούμε να κάνουμε Hyrox.
5: Εννοείται, μπορείτε να κάνετε. Με την κατάλληλη προετοιμασία μπορείτε να κάνετε.
1: Μπορούμε.
2: Εγώ κάθε Τετάρτη πηγαίνω. Μία φορά την εβδομάδα πηγαίνω και κάνω Hyrox.
5: Κάνει. Να πούμε και τι είναι το Hyrox.
1: Τι είναι το Hyrox, για να δω αν μπορώ να το κάνω κι εγώ.
5: Λοιπόν, είναι 8 χιλιόμετρα τρέξιμο και 8 σταθμοί. Κάθε ένα χιλιόμετρο που κάνουμε έχει από ένα σταθμό. Οι σταθμοί είναι σκι, ρόου, έλκυθρα, σπρώχνω.
1: Περίμενε,
5: τραβάμε.
1: Τρέχω ένα χιλιόμετρο,
5: ένα
1: κάνω
5: χιλιόμετρο
1: σταθμό.
5: Και ένα σταθμό. Πάλι ένα χιλιόμετρο, πάλι σταθμό. Μέχρι να φτάσουμε στον τελευταίο σταθμό που είναι 100 γόλμπολ. Και εκεί τερματίζουμε.
2: Ναι. Ο τελευταίος σταθμός, ρωτάει η συντάκτριά μας τι είναι το wallball.
5: Ναι, είναι, κάνουμε κάθισμα και πετάμε την μπάλα πάνω σε ένα στόχο 100 φορές.
1: Η μπάλα έχει να κάνει με το πόσα κιλά πρέπει να
5: είναι? Η μπάλα είναι 6 κιλά στην απλή κατηγορία και 9 στην επαγγελματική.
1: Ωραία. Okay.
5: Νομίζω το έχουμε.
2: Εδώ
5: το
2: στην, έχουμε. Αυτή είναι η κοπηλατική.
1: Εύκολο.
5: Εδώ πέρα είναι τα farmer's carry που κουβαλάμε τα kettlebell, είναι 24 κιλά. Ο Σάκος που κάνουμε προβολές.
1: Μέχρι εδώ 20. Τα κάνω όλα αυτά, να ξέρεις. Για πάμε να συνεχίσουμε.
5: Εδώ είναι τα wall balls που κλείνει και ο αγώνας και τερματίζουμε.
2: Α, να το wall ball.
5: Ναι, ναι. Και εδώ τερματίζουμε και βγαίνει ο χρόνος που κάνει.
1: Το wall ball το έχασα. Για κάνε λίγο, για άστα κάτω εσύ όλα αυτά.
2: Τι θέλεις να κάνω. Εγώ,
1: κάνε λίγο χάιροξ. Όχι, όχι.
2: Τι θες να τρέχουμε κανένα χιλιόμετρο εδώ μέσα.
1: Δεν θα μου στέλνεις εμένα.
5: Θέλει wall ball, να κάνουμε θράστες με τα βαράκια. Κάθισμα και πιέσουμε μπάλα.
2: Πάμε, έλα. Το εφαίρε
1: λοιπόν,
2: τα πεντόκυλα σε μένα,
1: πάρε συμμετέχει. Λίγο αγόρια, για πάμε.
2: Έλα, και εσύ πρέπει να συμμετέχει.
1: Όχι, εγώ δεν πάω. Εγώ έλα, high rocks no.
2: Έχει φέρει δύο βαράκια καταρχάς. Ένα
5: βαράκια.
2: Για μένα και ένα για σένα.
1: Εσύ δεν θα κάνεις.
5: Θα κάνω. Α. Θα δείξω, να δείξουμε τα wall balls που είπαμε.
1: Ναι. Ναι.
5: Λοιπόν, μία παραλλαγή είναι κάνουμε κάθισμα και πίεση προς τα πάνω όμων. Είναι μία παραλλαγή των wall balls. Θέλω να δω να το κάνουμε αυτό.
2: Εντάξει, αυτό
1: είναι
5: εύκολο. Είναι.
2: Εύκολο.
5: Για πάμε.
1: Θα το κάνω κι εγώ μετά. Για πάμε.
5: Τα κάνουμε κάθε Τετάρτη αυτά. Βαράκια εδώ. Κάθισμα και παίζουμε πάνω. Πάμε. Τέλεια, πολύ ωραία.
1: Φέρα κάνω κι εγώ, μάλιστα.
2: Έλα, κουτρουκόι.
1: Τι άλλη άσκηση θα του δώσεις. Καλέ, πολύ βαριά
2: πάμε.
1: Είναι
2: έλα,
1: αυτά.
2: Έλα, πεντάκι λέλε, πάμε.
5: Πάμε, κάνουμε κάθισμα και δίνουμε όθηση προς τα πάνω. Πάμε.
1: Κάθισμα.
5: Ναι. Έτσι, κάθισμα δηλαδή. Και παίζω πάνω. Πάρα μπράβο, πολύ ωραία.
1: Πόσο έτσι, είναι,
5: 5 κιλά. Κιλά
1: είναι. Ωραία.
5: Έτοιμοι είμαστε.
1: Παιδιά, προσέξτε λίγο, γιατί ανοίγω και τα πόδια μου, έτσι. Εντάξει, τέλεια.
2: Ωραία. Ωραία.
1: Να κάνω και λίγο τέτοια τώρα που...
5: Ναι, να κάνουμε και λίγο δικέφαλα, εντάξει, για χέρια, αυτό για ενδυνάμωση.
2: Αυτό το κάνεις πιο εύκολα.
1: Πείτε την επόμενη άσκηση, έλα πάμε.
5: Ωραία, να δείξουμε και μερικές ασκήσεις, να δείξουμε λίγο deadlift και sumo με το kettlebell.
1: Deadlift.
5: Ωραία,
1: κάνε deadlift.
2: Πάμε, deadlift.
5: Λοιπόν,
1: εγώ κάνω...
5: θα δείξουμε deadlift με το kettlebell.
1: Δικέφαλους.
2: Ναι.
5: Χαμηλώνουμε, ανεβαίνουμε πάνω. Βγάζουμε τα ίσια μας προς τα πίσω, ανεβαίνουμε πάνω. Αργά και σταθερά.
2: Εδώ τώρα γυμνάζουμε πόδια.
5: Λοιπόν, εδώ γυμνάζουμε πόδια, πλάτη. Με αυτήν την άσκηση μπορούμε να γυμνάσουμε όλο το σώμα. Είναι πολύ βασική άσκηση.
1: Γιώργο, deadlift.
5: Για όλα τα αθλήματα.
2: Πόσα θα κάνει τέτοια. Δώσε να κάνω τέτοια. Πόσα θα κάνει.
1: Θα
2: πιαστούν τα χέρια σου.
5: Για να δούμε.
1: Δεν θα πάω σήμερα γυμναστήριο. Έκανα εδώ με τον Νίκο.
5: Παραλλαγή, ε. Παραλλαγή.
2: Τι θέλει.
5: Και ανεβαίνουμε πάνω. Ωραία, deadlift. Πάμε. Μπροστά, τέλεια.
1: Αυτό κάνει καλό και στους γλουτούς.
2: Και γιατί λέγεται
5: και για γλουτούς μπορούμε να δείξουμε και τα σούμο.
2: Γιατί
1: ναι, το
2: λέγεται
1: ξέρω.
2: Deadlift αυτό. Έλα, προκοιά στον κάτω.
5: Είναι άρση θανάτου.
1: Θα κάνω και deadlift, θες.
5: Μπορεί να σηκώνανε
1: στόματος. Κάτσε, η διαφορά του σούμο με το deadlift είναι τα πόδια πιο κλειστά.
5: Λίγο πιο κλειστά από τα καθίσματα, ωραία. Χαμηλώνω, βγάζω τα ισχύα μου προς τα πίσω και ανεβαίνω πάνω. Έτσι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία.
5: Πολύ ωραία. Πολύ δυνατή διάδα αυτή στο χάρι.
2: Τετάρτη,
1: τηλεοπτική διάδα είμαστε πολύ δυνατοί, όχι μόνο στο High Rocks.
2: Τετάρτη.
5: Τετάρτη, 8 η ώρα. Σας περιμένουμε και τους δύο.
2: Εμείς είμαστε μια επιχείρηση, ωραία. Και πιανόμαστε, ρε παιδί μου. Εδώ έχουμε τα διαλύματά μας. Μπορούμε να κάνουμε καμία άσκηση για να ξεπεράσουμε.
5: Μπορούμε.
1: Αυτό το έφερες για να αράξουμε μετά.
5: Αυτό το έφερα για να ξαπλώσουμε. Στο τέλος θα κάνουμε αποθεραπεία.
2: Θα κάνουμε κοιλιακούς. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ.
5: Εννοείται, μπορούμε να κάνουμε.
2: Tips.
5: Αρχικά το σημαντικό είναι επειδή από ό,τι βλέπω κάθεστε συνέχεια, είναι να αλλάζετε συνέχεια θέση, να σηκώνεστε λίγο, να κάνετε λίγο διατασούλες και αυτά για να μην
2: εδώ
5: μένει.
2: Εδώ μας έχει γιώσει έρξη, εντάξει.
5: Να μην
2: πάνω
5: μένει
2: κάτω, πάνω
5: το
2: κάτω,
5: σώμα συνέχεια στάσιμο.
1: Νίκο, μπορούμε να κάνουμε high rocks που. Πού να έρθουμε, ο Γιώργος
5: στο Fitness Family, στα Σπάτα και στην Αρτέμιδα μπορείτε να μας βρείτε. Έχουμε δύο χώρους. Είναι και οι δύο χώροι πιο κοντά στο εκθεσιακό κέντρο που γίνονται οι αγώνες στην Ελλάδα. Οπότε σας περιμένουμε εκεί για προπονήσεις.
2: Στο δρόμο προς Λούτσα.
5: Στο δρόμο προς Λούτσα.
1: Τετάρτες.
5: Τετάρτες, 8 η ώρα.
1: Με τον Γρηγοριάδη χαμός θα γίνει.
2: Είναι πολύ μόδα πάντως.
5: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πέρσι τελείωσαν 1,5 εκατομμύριο αθλητές συμμετοχές. Είναι πολύ ενάρχομαι. Απασχολεί πολύ το fitness.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν. Κύριε Μαζάνη, βλέπετε, έτσι. Μας
6: πολύ
1: είμαστε
6: καλά,
1: πολύ fit.
6: Πάρα πολύ καλά. Προχωρημένοι πάρα πολύ.
2: Γεια σας. Ο παιδίατρός μας έχει έρθει. Τι κάνετε, καλά είστε.
6: Καλά, ευχαριστώ.
2: Μας παρακολουθούσα. Το ξέρατε το High Rocks εσείς.
6: Ναι, τα βλέπω.
2: Α, είδατε να τους, ο κύριος Μαζάνης.
1: Ενημερωμένος
6: είναι. Εγώ κάνω πιλάτες.
2: Κάνετε πιλάτες.
1: Τι πιλάτες,
6: 18 χρόνια, ναι. Reformer, όλο το πιλάτες.
1: Α, όλα,
6: 18 χρόνια, δύο φορές την εβδομάδα.
2: Όσα χρόνια σας ξέρουμε, είστε ίδιος. Μπράβο σας. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτά τα ενεργειακά ποτά όμως και τα παιδιά μας, κύριε Μαζάνη, γιατί μπορούμε να το συνδέσουμε και με το γυμναστήριο.
6: Σωστά.
2: Εγώ βλέπω πολλά παιδιά εφήβους, οι οποίοι έρχονται στο γυμναστήριο με ένα ενεργειακό ποτό.
6: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ ακίνδυνα.
6: Όχι, δεν είναι καθόλου ακίνδυνα.
2: Δεν είναι ακίνδυνα. Μπράβο, ναι,
6: πρέπει
2: δεν είναι
6: να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους γονείς και στα παιδιά που αθλούνται ή που διαβάζουν και θέλουν ενέργεια για να διαβάσουν, ότι τα ενεργειακά ποτά δεν δίνουν ενέργεια. Δίνουν διέγερση. Η διέγερση όμως δεν είναι ενέργεια. Και μόνο κακό μπορεί να κάνει. Και ιδιαίτερα, όπως είπατε, τα παιδιά που αθλούνται, αν συνδυάσουν το ενεργειακό ποτό που δημιουργεί διέγερση στην καρδιά τους, ταχυκαρδίες για παράδειγμα και κούραση του οργανισμού, μαζί με την άσκηση είναι ακόμα χειρότερο.
1: Πάμε να δούμε τα στοιχεία του εθισμού, τα οποία είναι ανησυχητικά και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τον κύριο Μαζάνη να έρθει εδώ στο στούντιο κοντά μας. Βλέπουμε 40.768 μαθητές της Πέμπτης, από την Πέμπτη Δημοτικού μέχρι και την Τρίτη Γυμνασίου.
2: Συμμετείχανε λοιπόν σε μία έρευνα και τι διαπιστώθηκε, ότι 3 στους 10 τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως καταναλώνουν ενεργειακό ποτό και τώρα. Σε 6.810 μαθητές της πρώτης λυκείου,
1: έτσι,
2: τα στοιχεία δείτε πως είναι
1: στο λύκειο,
2: πολύ διαφορετικά.
1: 5
2: έτσι.
1: Στους 10 τουλάχιστον μία φορά έχει δοκιμάσει αλκοόλ μαζί με ενεργειακό ποτό. Έτσι, είναι ακόμη πιο επικίνδυνο κοκτέιλ. 3 στους 10 τουλάχιστον 3 φορές δοκίμασε αλκοόλ μαζί με ενεργειακό ποτό.
2: Γιατί το θεωρούν και ακίνδυνο αυτό, έτσι. 3 στους 10 θεωρεί αυτό το συνδυασμό ακίνδυνο. Αλκοόλ και ενεργειακό ποτό και να δούμε τώρα τι μπορεί να προκαλέσει το ενεργειακό ποτό. Διαταραχή ύπνου, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, μεταβολή του καρδιακού ρυθμού.
1: Διαταραχή της συμπεριφοράς, ψυχολογική δυσφορία φυσικά, χαμηλότερη σχολική επίδοση καθώς και κάπνισμα. Να ξεκινήσει δηλαδή ένα παιδί να εθίζεται περισσότερο ακόμη και με το τσιγάρο, κύριε Μαζάνη.
6: Ναι. Εγώ μπορώ να σας πω αυτό που βλέπουμε στα ιατρεία μας καθημερινά, δηλαδή στην πράξη, και να πούμε και στους γονείς πώς μπορούν να αναγνωρίσουν το παιδί τους ότι πίνει ενεργειακά ποτά, δεδομένου ότι τα παιδιά κρύβονται, φοβούνται την τιμωρία, φοβούνται την απαγόρευση, περισσότερο από τον κίνδυνο που θα έχουν πίνοντας το ενεργειακό ποτό. Έχουμε λοιπόν παιδιά στην πράξη, έρχονται στο ιατρείο έφηβοι, μαθητές, οι οποίοι για παράδειγμα παραπονιούνται ότι πολύ συχνά πονάει το στήθος τους. Λέει, έχω ένα πόνο εδώ στο στήθος. Εμείς λέμε, θα είναι άγχος, ίσως στραβοκοιμήθηκε, λίγο που έπαιξε. Λοιπόν, μπορεί αυτό το παιδί να πίνει ενεργειακά ποτά. Και ένα την εβδομάδα να πίνει, συσσωρεύεται στον οργανισμό του και μπορεί να έχει αυτή τη διαταραχή
1: το
6: που είναι κάτι πολύ απλό.
1: Το παραδέχονται τα παιδιά ότι καταναλώνουν ενεργειακά ποτά?
6: Δεν το παραδέχονται ευθέως, αν όμως λίγο τα συμπτώματα είναι περισσότερα, δηλαδή το παιδί δεν κοιμάται το βράδυ εύκολα, βλέπει εφιάλτες, το βλέπει ο παιδίατρος ότι είναι ανήσυχο, είναι ένα παιδάκι το οποίο μπαίνει μέσα στο ιατρείο και δεν κάθεται ήρεμα όπως είναι άλλα παιδιά. Το βλέπεις, κουνάει τα πόδια του, τα χέρια του. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει. Αν λοιπόν έχουμε τον τρόπο λίγο περισσότερο να το ψάξουμε, θα παραδεχτεί. Δεν θα παραδεχτεί όμως όλη την ποσότητα που πίνει. Θα πει μία στις τόσες. Ναι. Μου δώσανε οι φίλοι μου. Αυτό υψηλά, όμως ποτέ δεν λέει την αλήθεια.
2: Υψηλά ποσοστά καφεΐνης, υψηλά ποσοστά ταυρίνης, συνδυασμός ουσιών.
6: Όλα αυτά τα ποτά μέσα έχουν καταρχάς καφεΐνη και μετά και άλλες ουσίες, όπως είπατε, και άλλες ουσίες οι οποίες έχουν τη δράση της καφεΐνης που συσσωρεύεται. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι πραγματικά υπάρχει μέσα στο ποτό, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά δεν πρέπει να τα πίνουν οι νέοι, οι έφηβοι. Θεωρούμε ότι μπορεί να πίνουν μια μικρή ποσότητα καφεΐνης μετά τα 12 χρόνια.
1: Να πούμε βεβαίως ότι και για ακόμη και για εμάς τους ενήλικες, τα ενεργειακά ποτά είναι εξίσου έτσι. Μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβή. Αν στην υπερκατανάλωσή τους, το λέω έτσι, όχι τώρα.
2: Οι ταχυκαρδίες νομίζω ότι είναι το πιο συχνό φαινόμενο, πώς να το πω.
6: Οι ταχυκαρδίες, οι αρρυθμίες,
1: σύμπτωμα, ναι.
6: Η αϊπνία, ο εκνευρισμός, αρχίζουν μετά τα ψυχολογικά. Αρχίζει το παιδί να μπορεί πιο εύκολα να πάει να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο, όπως είναι το κάπνισμα. Mm-hmm.
1: Κοινώς προσοχή γονείς που ξοδεύουν τα παιδιά μας στο χαρτζιλίκι.
6: Βεβαίως. Και γιατί τα παιδιά έχουν την τάση να πίνουν ενεργειακά ποτά? Διότι ο εγκέφαλός τους ακόμα είναι ανώριμος. Έχουν άγνοια κινδύνου. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια παιδεία και από το σχολείο και από το σπίτι και από εμάς τους γιατρούς, όταν το παιδί φτάνει πια στο ιατρείο, δεν είμαστε μόνο τι έφαγες ή αν πονάς κάπου. Ρωτάμε και το ιστορικό του, αν βλέπει κινητό, αν βλέπει πόσες ώρες καταναλώνει στις οθόνες, τι πίνει, αν γυμνάζεται και πώς γυμνάζεται. Και το δυσάρεστο για μας είναι ότι στα γυμναστήρια χρησιμοποιούν και τα ενεργειακά ποτά.
2: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Πάντα χρήσιμες συμβουλές σας.
2: Να είστε καλά.
1: Είναι η ώρα να πάμε στο διαφημιστικό μας.
2: Πάμε.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Testing, testing. Are you guys ready?
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
5: Oui.
4: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
3: μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Να λοιπόν που έχουμε επιστρέψει, θα δούμε τον συνάδελφο τον Φίλιππο τον Πλιακοπάνο, θα ταξιδέψουμε μέχρι την Παραμυθιά, εκεί όπου Φίλιππε καλησπέρα, έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας καλησπέρα. Σε εκδηλώσεις και επίτιμος δημότης, έτσι.
10: Μάλιστα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή προσέρχεται στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Καλημέρα σας. Μετά την επιμνημόσυνη υποδέηση που έγινε για την επέτειο των 49 μαρτύρων που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς και τους Αλβανοτσάμιδες, θα προσέλθει στον χώρο του σχολείου Βούλγαρη για να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης και να παραλάβει το χρυσό κλειδί της πόλης της Παραμυθιάς. Προηγουμένως ο αυτοξοχότης του Προέδρου της Δημοκρατίας παρέστη στην δοξολογία που έγινε για την επέτειο των 49 μαρτύρων, κατέθεσε στεφάνι και μίλησε στην ουσία για την αξίωση των γερμανικών αποζημιώσεων. Να πούμε ότι ο κύριος Πρόεδρος έχει ανακηρύξει την Παραμυθιά σαν μαρτυρικό χωριό από τις 8 Αυγούστου του 2025 με προειδικό διάταγμα και σήμερα ο Δήμος του Σουλίου τον τιμά με το ανώτατο αξίωμα του επίτιμου δημότη και το χρυσό κλειδί της πόλης.
11: Ευχαριστούμε πολύ, Φίλιππε.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Παρακολουθήσαμε και τα πλάνα για όσα μας περιέγραφες εσύ.
11: Τώρα. Από την Παραμυθιά θα πάμε λίγο στα νησιά μας, γιατί μπορεί να έχουν πέσει θερμοκρασίες, αλλά δεν θα το πιστέψετε, και η Μήλος και η Σαντορίνη και γενικά οι Κυκλάδες, και όχι μόνο θα πω εγώ, βουλιάζουν ακόμη από τουρίστες. Είναι λες και είμαστε 15 Αύγουστος.
9: Κύριε Μικελή, έχει δίκιο η Κουτροκόη. Καλημέρα και στον κύριο Ορφανό.
12: Καλημέρα από Σαντορίνη.
11: Bonjour. Να είστε καλά. Τι γίνεται, κύριε Μικελή, έχετε σπάσει τα ταμεία στη Μήλο, μου φαίνεται.
12: Η προσέλευση του κόσμου, οι επισκέπτες είναι πάρα πολύ και το Σεπτέμβρη. Η άνοδος του τουρισμού φέτος είναι προφανές ότι υπάρχει. Και βέβαια το φθινόπωρο και ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας που επιλέγουν αρκετοί επισκέπτες γιατί μπορούν να χαρούν.
11: Δημαρχέ, βλέπουμε βίντεο. Βλέπουμε βίντεο με την άφιξη του κόσμου στο νησί προ δύο ημερών.
9: Άντε μωρέ, 15 Αύγουστος είναι, μας δουλεύει.
11: Και πραγματικά, γι' αυτό σας καλέσαμε, γιατί δεν το πιστεύουμε ότι έχει τόσο πολύ κόσμο. Υποτίθεται, εντάξει, ναι, ο τουρισμός μας ανθίζει και το φθινόπωρο και τα λοιπά, αλλά θα περίμενες να πάνε να επισκεφθούν την Ακρόπολη, παραδείγματος χάρη, να έρθουν από το εξωτερικό να επισκεφθούν την Αθήνα.
9: Εδώ είναι σαν 15 Αύγουστος αυτές οι εικόνες που βλέπουμε.
11: Οι εικόνες Αυγούστου είναι, ναι.
12: Η Μήλος είναι ένας προορισμός που έχει αρκετές παραλίες, εναλλακτικές μορφές τουρισμού και οι Αμερικάνοι και οι Αυστραλοί την επιλέγουν για το μήνα Σεπτέμβρη που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
9: Εντάξει, είναι όντως πιο ήσυχα. Μπορείς πιο εύκολα να βρεις και κατάλημα. Η εξυπηρέτηση είναι λίγο καλύτερη, γιατί ούτως ή άλλως είναι πολύ καλή στο νησί και στην εστίαση και απολαμβάνεις και τις παραλίες, ρε παιδί μου, έτσι είναι λίγο πιο ήσυχα, πιο ήρεμα.
12: Ακριβώς γι' αυτό επιλέγουν το μήνα Σεπτέμβρη, που έχει και πάρα πολύ καλές μέρες.
9: Και καλύτερες τιμές. Και καλύτερες τιμές, Δημάρχε, κακά τα ψέματα τώρα, έτσι. Ιδίως στη διαμονή, οι τιμές είναι καλύτερες. Μάλιστα. Για πάμε λίγο και στη Σαντορίνη. Ελάτε, Δήμαρχε, πείτε μας.
12: Έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα μέχρι τέλος του Οκτώβρη.
9: Ναι. Ο καιρός πώς είναι αυτές τις ημέρες?
12: Λίγο μας τα χάλασε δύο μέρες με μεγάλες καταιγίδες και πολλές βροχές, αλλά εντάξει, όλα είναι ωραία και καλά τώρα.
9: Ωραία.
11: Πάμε μια λίγο χαρά. Σαντορίνη, να το σπάσουμε λίγο. Για να πάμε και στη Σαντορίνη.
9: Τι γίνεται εκεί?
11: Θα δούμε τον Μανώλη τον Ορφανό, ο οποίος πάντα μας βοηθάει και μας δίνει και πάντα και πολύ ωραία εικόνα ο Μανώλης ο Ορφανός. Να δούμε λίγο πώς πηγαίνει η κίνηση στη Σαντορίνη, που η Σαντορίνη γενικά είναι ένας προορισμός για όλο το χρόνο.
9: Ναι, ναι, ναι.
11: Έτσι, δηλαδή ναι. Υπάρχει...
9: Την τιμητική της την έχει το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, αλλά
11: σαφώς,
9: γενικότερα αλλά όποια εποχή και
11: είναι
9: να
11: προορισμός
9: πας, και... είναι εξίσου όμορφη ναι. Η Σαντορίνη.
11: Καλημέρα, καλημέρα από Αθήνα.
13: Καλημέρα, καλημέρα από Σαντορίνη, αφού καλημερίσω το Δήμαρχο της Μήλου και να σας πω καλημέρα. Ότι από το πουνά της παραμυθιάς στην παραλία της Σαντορίνης, γιατί σήμερα σας δείχνουμε θάλασσα, δεν σας δείχνουμε καλύτερα.
11: Καρτεράδο, καρτεράδο είμαστε σήμερα.
13: Κυρία Κουτροκόη, ξέρετε πολύ καλά που είμαστε. Λοιπόν, μετά την. Πριν κλείσετε για καλοκαίρι, σας είχα πει ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας για τη Σαντορίνη. Αν και κακή σεζόν για το νησί μας φέτος, ο Σεπτέμβριος πραγματικά ήταν ένας πολύ καλός μήνας. Πάρα πολύ δυνατός, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Με πάρα πολύ καλό κόσμο και πολύ δυνατή επισκεψιμότητα. Και που συνεχίζει και αρχές Οκτωβρίου να έχουμε αυτή την εικόνα.
9: Τι κρατήσεις, δηλαδή, τι ποσοστά έχουμε στη Σαντορίνη, κύριε Ορφανέ, κρατήσεων. Το Σεπτέμβριο και ο Οκτώβριος μας λέτε.
13: Έχουμε μια πληρότητα περίπου στο 60-70%. Φανταστείτε ότι αυτή την πληρότητα δεν την είχαμε ούτε τον Ιούνιο ούτε τον Ιούλιο. Και υπολογίζουμε ότι θα κρατήσει αυτή η κίνηση μέχρι και τα μέσα με τέλος Οκτωβρίου.
11: Και ναι. Τι τουρίστες, από ποιες χώρες ως επιτοπλίστων?
13: Πάρα πολύ λίγοι Αμερικάνοι, πάρα πολύ Ιταλοί, Γάλλοι. Και αρκετοί, αν μου επιτρέψετε, στην τρίτη σειρά, οι Σκανδιναβοί.
9: Mm-hmm. Οι οποίοι θεωρούνται όμως και καλοί τουρίστες.
11: Οι Σκανδιναβοί.
9: Οι Σκανδιναβοί. Έτσι.
13: Οι καλύτεροι τουρίστες, κύριε Γουλουράδη, είναι οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι και οι Έλληνες.
9: Ναι,
13: όταν οι Αμερικάνοι δεν έρχονται στα νησιά, τότε έχουμε θέμα.
9: Λέω
11: όμως.
9: Συγκριτικά με αυτούς μας είπατε ότι αυτή τη στιγμή έχει το νησί. Οι Σκανδιναβοί θεωρούνται καλύτεροι, νομίζω. Από τους Ιταλούς και τους Γάλλους που είπατε ότι έχετε εκεί.
13: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Προφανώς.
9: Στη Μήλο, τι πληρώτες έχουμε, Δημαρχέ, τι πληρώτες έχουμε τώρα και ποια είναι και. Τι λένε και οι κρατήσεις για τον Οκτώβριο?
14: Και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι υψηλά οι κρατήσεις, είναι πάνω από 70-75%.
9: Καλοκαίρι.
14: Και το καλό είναι ότι έχουμε κρατήσεις και για το καλοκαίρι του 27.
9: Α, ξεκίνησαν, ε.
14: Ναι.
9: Τώρα.
11: Αυτό, κύριε Ορφανέ, και πέρσι αντίστοιχα το φθινόπωρο είχατε αυτό το επίπεδο κρατήσεων. Είναι καλύτερα
13: ναι,
11: η σεζόν.
13: Περισσότερο
11: όχι, πέρσι.
13: Περισσότερο είχαμε πέρσι. Βέβαια, πέρσι μας βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός. Φέτος, δυστυχώς, χειμώνιασε πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτη φορά βλέπουμε Σεπτέμβριο να κάνει κρύο και αρχές Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και υπολογίζουμε ότι ίσως από τη μεθεπόμενη εβδομάδα, γιατί ο καιρός είναι κακός μέχρι και το Σαββατοκύριακο, από την επόμενη εβδομάδα ίσως καλυτερέψει ο καιρός και μας βοηθήσει να δουλέψουμε όλοι.
9: Εντάξει, μακάρι.
13: Και να ευχαριστούν οι επισκέπτες στο νησί.
9: Ναι, ναι. Κύριε Μικέλη, με μαλώνει Κουτροκόη κάθε φορά που το ρωτώ, αλλά θα το ρωτήσω τώρα. Εγώ δεν πειράζει. Σπεσιαλιτέ θέλω στο νησί.
14: Από φαγητά.
9: Ναι.
11: Από τι? Όλα τα φαγητά έχει στο μυαλό του.
14: Κοιτάξτε, αρκετά μαγαζιά ασχολούνται με κουλμέ φαγητά, αλλά υπάρχουν και τα εστιατόρια με τις παραδοσιακές γεύσεις, με τον κόκορα, το αρνάκι στο φούρνο, με τις παραδοσιακές πίτες που κάνουμε. Και αυτά. Με τα γλυκά τα δικά μας, τα παραδοσιακά.
9: Αυτά θέλουμε, κύριε Δήμαρχε, αυτά θέλουμε.
14: Υπάρχουν μαγαζιά και ο κόσμος τώρα και τα μαγαζιά στρέφονται προς εκείνη την κατεύθυνση.
11: Ναι, ενώ αν πας στον Ορφανό, θα σου δώσει λίγη φάβα,
9: ναι.
11: Κάνα ντοματίνι.
9: Τέλος.
11: Τι
9: χωρίς
11: άλλο.
9: Κρασί.
13: Κύριε Κουτροκόη, αν έρθετε στον Ορφανό,
9: και όχι αλκοόλ.
13: Καλό κρασί καταρχήν.
9: Όχι
13: καλό
9: αλκοόλ.
13: Κρασί καταρχήν. Και μετά, όχι αλκοόλ, είναι το σήμα μας, δεν το συζητάμε. Η Σαντορίνη βγάζει πολύ καλό κρασί. Επιτρέψτε μου να πω το καλύτερο κρασί.
9: Χωρίς
13: και
9: αλκοόλ.
13: Και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να διαφημίσετε το κρασί, Σαντορίνη.
11: Το επιβεβαιώνουμε, κύριε Ορφανέ. Τι άλλο να κάνουμε πια για εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
9: Να είστε καλά,
11: και
9: κύριε Μικέλη.
11: Και τον Δήμαρχο Μήλου.
9: Ευχαριστούμε πολύ.
11: Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια στα νησιά μας. Έτσι να έχουν κόσμο, ακόμη και το φθινόπωρο. Εμείς ολοκληρώσαμε για σήμερα. Και για σήμερα.
9: Ποιος έρχεται τώρα?
11: Η Τζοάννα Βάσου έρχεται, είναι εδώ ήδη, με καλή διάθεση και εκείνη. Εμείς πότε?
9: Εμείς αύριο το πρωί 10 παρα 10, εδώ θα είμαστε. Άξιον τώρα, πες το. Τι έχεις? Τίποτα. Τι έχεις?
11: Έλα, πάμε.
9: Γύρα μου πλάτη.
11: Α, τίποτα, δεν έχω τίποτα.
9: Τι έχεις?
11: Τίποτα. Πάμε. Πάμε να γυμναστούμε.
9: Πάμε να κάνουμε χάιρο.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How'd you like it?
6: Well, I love it.
7: Basta!

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
1: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
4: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
5: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
7: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
5: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
5: Και τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
9: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία. Το ενεργειακό τσουνάμι φέρνει και ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Αύριο οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα. Σφραγίζεται η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Έγραφαν φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Κλείστε το, μήπως γλιτώσει κανένας, οι συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών ασθενών. Παρέμβαση εισαγγελέα. Τσάλος με νηπιαγωγός στα Άνω Λιώσια. Φώναζε σε παιδάκια, σας έφαγα τα χέρια και έκανε μήνυση σε γονείς καταγγέλλοντας βιοπραγία. Συνελήφθη μητέρα για απειλή και εξύβριση, αποφασίστηκε η μετακίνησή της. Η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών σε πρώτο πλάνο. Ο κάθετος διάδρομος εκτοξεύει το αποτύπωμα της χώρας, το μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη μέσω του Action 24.

0: Η πολιτική αντιπαράθεση δεν λέει να κοπάσει. Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι η οικονομία. Στις ήδη υψηλές τιμές έρχεται να προσταθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά λόγω της ενεργειακής κρίσης που όλο επεκτείνεται. Η αντιπολίτευση ζητάει εδώ και τώρα μέτρα στήριξης, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσω του Action 24 κάνει λόγο για ακοστολόγητες προτάσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική σύγκρουση για την οικονομία. Τη στιγμή που η τιμή των καυσίμων απειλεί να εκτινάξει και τις τιμές στα ράφια, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα πρώτο πλαίσιο μέτρων με την αντιπολίτευση να ζητά μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Η λογική του «δώσ' τα όλα» μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για τα οικονομικά της χώρας, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης.
2: Είναι σημαντικό για τον κόσμο το κάθε ευρώ που παίρνει, κάθε ανακούφιση που δίνει η κυβέρνηση από τους σκόπους των πολιτών. Γιατί το πολιτικό σύστημα συνηθίζει να μιλάει για λεφτά και μάλιστα η αντιπολίτευση σκορπάει χρήματα χωρίς να τα κοστολογεί, χωρίς να λέει ότι τα χρήματα αυτά είναι των Ελλήνων φορολογούμενων.
1: Με την κυβέρνηση να επισημαίνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προϋποθέτει ευρωπαϊκή έγκριση, η αντιπολίτευση παραθέτει παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών.
3: Παίρνει τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία. Γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα? Να μειώσουμε δυναμικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ.
1: Συγκεκριμένα μέτρα για μείωση της τιμής στην Αντλία προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Ένα είναι το φιλελεύθερο οικονομικά μέτρο. Το ότι πρέπει επιτέλους να μειωθεί έως και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία έχουν ήδη ξεκινήσει τις μειώσεις.
1: Στο μεταξύ, μια ακόμη δημοσκόπηση δίνει μεγάλο προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία και καταγράφει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στη δεύτερη θέση, με μειωμένη όμως διαφορά από το Πασόκ. Ειδικότερα, στη μέτρηση της ίντερβιου για την ιστοσελίδα politic.gr, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29,6, η Ελλάς στο 15,4, το Πασόκ στο 14 και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,6, ΚΚΕ με 6,6, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4, Φωνή Λογικής με 3,9, Μέρα 25 με 3,3, Πλεύση Ελευθερίας με 3 και ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες δημοσκοπήσεις, με το υψηλό κόστος ενέργειας, πέρα από τα νοικοκυριά, να πιέζει και την κυβέρνηση.
2: Σταθερά πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο κινείται η μέση τιμή της αμόλυβδης σε όλη τη χώρα, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα παρέμβαση για να περιορίσει τις επιβαρύνσεις στην Αντλία. Αύριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις για νέα επιδότηση στα καύσιμα.
3: Στην ενεργοποίηση νέου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το ράλι των διεθνών, προχωρά αύριο η κυβέρνηση, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις πιέσεις που θα δεχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.
4: Όταν το αυτοκίνητο γέμιζε με 50 ευρώ, τώρα θέλει 80. Δεν βγαίνουμε ούτε να πάμε μια βόλτα για ένα καφέ.
3: Κεντρικό μέτρο της πρώτης φάσης αποτελεί η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η παράταση του μέτρου για ακόμη 15 ημέρες, ενώ εξετάζεται και η ενίσχυσή του, ώστε η συνολική στήριξη να φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο, από 15 λεπτά. Σήμερα ισχύει η κρατική επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ υπάρχει και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια.
5: Επειδή στο επίκεντρο είναι πάντα ο άνθρωπος και δεν είναι οι αριθμοί, και επειδή μπαίνουμε στη... είναι η ενάρξη του χειμώνα επί της ουσίας, είναι σημαντικό οι παρεμβάσεις που θα γίνουν να έχουν αποτύπωμα. Το αποτύπωμα λοιπόν είναι να είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο πραγματικά θα ήταν ουσιαστικό.
3: Την ίδια στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική βρίσκεται στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 2 και 15. Σε πανελλαδικό επίπεδο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 2 και 16.
6: Μόνο ακριβά. Απλησίαστα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
7: Η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει σιγά σιγά. Έχει ανέβει πάρα πολύ η βενζίνη και το πετρέλαιο.
8: Στα ύψη έχουν φτάσει τιμές στα καύσιμα, με τους οδηγούς, όπως λένε, να έχουν περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις τους.
3: Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια είναι η Αμοργός, όπου η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 60 λεπτά και το ντίζελ τα 2,5. Στην Άξο η βενζίνη αγγίζει τα 2,5 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 2,55. Στη Σαντορίνη η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,40 και το ντίζελ στα 2 ευρώ και 42 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Άξο 24, ανέφερε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του πετρελαίου θέρμανσης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου.
9: Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά θα τα ακούσουμε 14 Οκτωβρίου, γιατί τότε, ενώ το περίγραμμα το έβαλε ο Πρωθυπουργός, για να έχουμε πλήρη εικόνα, το οικονομικό επιτελείο να μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης μία μέρα πριν την εκκίνηση διάθεσης.
3: Σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, η κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει από τα δηληστήρια τη συνέχιση της έκπτωσης των 10 λεπτών ανά λίτρο. Παράλληλα, στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει και το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
2: Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, μέσα στην ενεργειακή κρίση, ο χειμώνας έρχεται πιο νωρίς φέτος. Η θερμοκρασία πέφτει κι άλλο από αύριο. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός είναι εδώ για να τα δούμε αναλυτικά.
10: Πράγματι, η αστάθεια του καιρού αύριο θα ενταθεί με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ισχυρούς βοριάδες που θα φτάσουν τα 8, τα 9 αμποφόρ και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη. Επίσης και στη Χαλκιδική θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Οι πιο πολλές καταιγίδες θα είναι στις θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές και οι βροχές στη στεριά. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση ακόμα περισσότερο. Θα φτάσει αύριο στη Βόρειο Ελλάδα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Ναι.
10: 23 με 24, στα κεντρικά τους 26 με 27, στα νησιά τους 24 με 26. πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν τα βρίσκουν και τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, τόσο παραμένει στα ύψη η τιμή του πετρελαίου. Έφτασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η Τεχεράνη περιμένει σήμερα την απάντηση της Αμερικής στις προτάσεις της για το άνοιγμα του στρατηγικού περάσματος.
11: Τα σφραγισμένα στενά του Ορμούζ και οι φόβοι για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από τον Περσικό κόλπο κρατούν στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου. Μπορεί οι εξαγωγές αργού από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας να εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης, ωστόσο η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κρατούν τις αγορές σε κόκκινο συναγερμό.
12: You're looking at the market reaction, you're looking at the price reaction, and really the market is reacting to the lack of both parties coming back to the negotiating table.
11: Με την τιμή του Brent να παραμένει κολλημένη στα 107 δολάρια, τα βλέμματα όλων στρέφονται στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
13: A US official has told Al Jazeera mediated talks with Iran are positive and constructive, but there will be no deal unless nuclear issues are addressed. It comes as Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has been meeting with mediators in New York.
11: Η Τεχεράνη πιέζει την Ουάσιγκτον να απαντήσει άμεσα στις προτάσεις της.
14: باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهم کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
11: Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής απειλεί ευθέως με παρατεταμένο κλείσιμο του στρατηγικού περάσματος.
1: Σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο, κανείς άλλος δεν θα πουλά πετρέλαιο.
11: Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ότι προσέφερε στο Ιράν άρση κυρώσεων ή ξεπάγωμα κεφαλαίων και διαμηνύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο.
15: We have Iran, we'll never have a nuclear weapon. We're going to win that war very soon. It'll be over. And the gas prices will come tumbling down. So nobody else could have done that. Nobody else.
11: Μετά από 8 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι σοβαρές διαταραχές στις ροές πετρελαίου επιτείνουν την παγκόσμια ενεργειακή κρίση.
2: Στο Δουβλίνο τώρα η Ευρώπη συζητά το κόστος της ενέργειας. Σπύρο Μουζακίτη, πραγματοποιείται η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αναμένεται να συζητηθεί?
16: Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της άτυπης συνόδου αναμένεται να βρεθούν οι αυξήσεις στις τιμές που επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και οι διαταραχές στον ανεφοδιασμό της ενέργειας. Όλα αυτά φυσικά ξεκινούν από τη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή η Κομισιόν μέσω του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου εν όψη του χειμώνα και ταυτόχρονα κάνει συστάσεις προς τις χώρες της Ευρώπης χωρίς κανένα ουσιώδες μέτρο. Μεταξύ λοιπόν των μέτρων που προτείνει είναι η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, περιορισμός της θερμοκρασίας στα δημόσια κτίρια και απενεργοποίηση του μη απαραίτητου δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Τσουνάμι ανατιμήσεων σε κρέας, γάλα και καφέ λόγω της ενεργειακής κρίσης. Οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν αρχίσει να καταγράφονται, ενώ από τον Οκτώβριο έρχονται νέες αυξήσεις, λένε παράγοντες της αγοράς. Οι καταναλωτές είναι σε απόγνωση και, όπως λένε, περιορίζουν όσο μπορούν τις αγορές τους.
17: Η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς οι αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας και των μεταφορικών έχουν περάσει ήδη στις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
18: Έχουν ακριβήνει όλα, πάνω έχουν πάρει, τίποτα δεν έχει πέσει.
19: Φέτα, γάλα, το κρέας να με έδωσε τα μοσχάρια πλησιάστο.
17: Γάλα, τυριά, κρέας, ψάρια και καφές κρατούν τα πρωτεία των ανατιμήσεων ήδη παρά την Εθνική Συμφωνία για Συγκράτηση Τιμών. 159 βασικά προϊόντα καταγράφουν αυξήσεις έως και 30%.
20: Σε γενικές γραμμές υπάρχει μία αύξηση στην αγορά της τάξης του 20% με 30%. Όποια δικαιολογία και αν προφασίζονται πως ευθύνεται ο εξωγενής παράγοντας, πως ευθύνονται τα καύσιμα, οι πόλεμοι και πάει λέγοντας. Τίποτα δεν δικαιολογεί αυτού του είδους τις αυξήσεις.
17: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το Σεπτέμβριο του 2026 οι τιμές ακολούθησαν νέο ράλι ανατιμήσεων. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν το καφέ, το τσάι και το κακάο κατά 11,9% σε σχέση με πέρυσι. Ακολουθεί το κρέας με 9,9%, τα ψάρια με 8% και τα γαλακτοκομικά με 4,9%.
21: Είναι στα ύψη κορίτσιμου, αλλά δυστυχώς όμως τα αφήνουν και ανεβαίνουν και μετά να θέλουν να μας δηλιάσουν ότι θα κατεβάσουν τις τιμές.
22: Η φέτα 17.
21: από 9, 10.
17: Σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι και τα κρέατα που συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το μοσχάρι αυξήθηκε κατά 13,5%, ενώ το αρνί και το κατσίκι κατά 11,3%.
0: Όλα είναι ακριβά. Όλα έχουν ανέβει, δυστυχώς. Και ανεβαίνουν συνέχεια, έτσι, δεν σταματάνε.
4: Όταν έχεις οικογένεια, παιδιά, και εμείς προσωπικά που είμαστε και απλήρω,

0: Περισσότερο και οι καταναλωτές να βάζουν κάθε μήνα ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Αλλαγή σελίδας, άλλο έχει προκαλέσει η υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες που έρχονται στο φως. Η λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αλλά και τα ερωτήματα γύρω από τη συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας. Στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ άτυπα λειτουργούσε και ως οίκος ευγυρίας. Άθλιες εγκαταστάσεις και κακοποιητική συμπεριφορά καταγγέλνουν συγγενείς ασθενών.
0: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύονταν στην κλινική του τρόμου της Θεσσαλονίκης, που έκανε χημειοθεραπείες ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια.
2: Την πήραμε άρρο-νάρρο και την ξαναπήγαμε πίσω στο 424. Και εκεί μας κάνανε τη διάγνωση. Και η διάγνωση της θέτησης είναι αφυδάτηση. Δεν τη δώσανε νερό εδώ πέρα να πει.
0: Συγγενείς ασθενούς που επισκεπτόταν τακτικά την ογκολογική κλινική περιγράφει περιστατικά κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος ηλικιωμένων, αλλά και σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα των ασθενών.
3: Ερχόταν κάθε μέρα το παιδί να την πλύνει, να την κάνει. Και μια φορά χρειάστηκε να φύγει. Και λέει τι νοσοκόμα μπορείτε να την προσφέρετε. Βέβαια, την έπιασε η νοσοκόμα, την έλυγε παιδιά στα κόκαλα των γονιών μου.
0: Σύμφωνα με τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το ογκολογικό τμήμα της κλινικής λειτουργούσε χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό ασθενών, συνταγογραφούσε ογκολογικά φάρμακα, ενώ έκανε και χημειοθεραπείες.
4: Τα ογκολογικά φάρμακα, η ενδοφλέβια χημειοθεραπεία, απαιτούν ειδικούς χειρισμούς και όχι μόνο γιατρό, απαιτούν και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Η κλινική ήταν δηλωμένη ως παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να γίνεται αναφορά σε ογκολογικό τμήμα. Στην ιδιωτική κλινική εργαζόταν πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα χωρίς να έχει υπογράψει έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα. Κατά τη διάρκεια διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε ενεργή μονάδα εντατικής θεραπείας, παρά το γεγονός ότι ήταν υποχρεωτική βάση της δυναμικότητας της άδειάς της, αλλά ούτε και το απαιτούμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
5: Για τις παράνομες ιατρικές πράξεις που διενεργήθηκαν σε ανθρώπινο οργανισμό, οι οποίες δεν απαιτούνται και ενδεχομένως τις σωματικές βλάβες πιθανόν προκάλεσαν. Και ένα δεύτερο επίπεδο είναι το οικονομικό.
0: Οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντόπισαν επίσης ασθενείς που εισάγονταν για ολιγοήμερη νοσηλεία με διαφορετικές διαγνώσεις, ενώ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους λάμβαναν χημειοθεραπευτικά φάρμακα.
6: Όταν δεν υπάρχουν κατάλληλες ενδείξεις, φυσικά κινεί ποινικό αδίκημα.
0: Αν και η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Περιφέρειας είχε διαπιστώσει από το 2025 τη σοβαρή υποστελέχωση της κλινικής και είχε εισηγηθεί την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση της άδειας, παρέβλεψε πλήρως να καταγράψει στην εκθεσή της όλες αυτές τις σοβαρές παραβάσεις.
7: Σε ένα διάστημα ενός έτους, Φερρυππίν, που μεσολάβησε εδώ, θα μπορούσαν να χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι.
0: Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τον έλεγχο των νοσηλιών που αποζημιώθηκαν και στον Ιατρικό Σύλλογο για τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.
1: Σφραγίζεται σήμερα η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τι άλλο θα ακούσουμε. Θεοδώρα Απότα, ο ιδιοκτήτης, έχει κι άλλη κλινική, ενώ παρενέβη και ο Εισαγγελέας πριν από λίγη ώρα.
8: Λίγο μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι, Ιωάννα, δύο δικαστικοί επιμελητές μετέβησαν στην συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική και παρέδωσαν το έγγραφο το οποίο προβλέπει την σφράγισή της. Ωστόσο, από το νόμο προβλέπεται ένα χρονικό περιθώριο περίπου 15 ημερών, έτσι ώστε να καταφέρουν να απομακρυνθούν ομαλά οι ασθενείς και οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι μέχρι και τώρα που μιλάμε φιλοξενούνται στον συγκεκριμένο χώρο. Είχαμε παρέμβαση.
1: Ξέρουμε πόσα άτομα είναι, Θεοδώρα, τώρα. Πόσοι ασθενείς είναι, γνωρίζουμε.
8: Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία από την πλευρά των συγγενών των ασθενών για την μεταχείρισή τους, αλλά και για το τι θα συμβεί.

0: τις επόμενες ημέρες. Η εισαγγελική παρέμβαση αφορά τώρα τους ελέγχους που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Μαθαίνουμε ότι μεταξύ άλλων θα κληθούν να καταθέσουν εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αλλά και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία αν και είχαν διενεργήσει έλεγχο στο συγκεκριμένο χώρο το 2025, δεν είχαν αναφέρει στην έκθεσή τους την ύπαρξη παράνομου ογκολογικού τμήματος. Η έρευνα παραγγέλθηκε νωρίτερα, είναι σε πλήρη εξέλιξη και μένει να δούμε ποιο θα είναι το πόρισμα. Πάντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση στην πόλη. Αυτό είναι γεγονός, Ιωάννα.
1: Έχει και άλλη κλινική ο ιδιοκτήτης.
0: Άλλη μία κλινική στην ανατολική πλευρά της πόλης, η οποία μαθαίνουμε ότι σφραγίστηκε μάλιστα την περασμένη εβδομάδα από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διότι διαπιστώθηκε αναντιστοιχία σε ό,τι αφορά τις κλίνες και το προσωπικό. Το προσωπικό ήταν ελλιπές και δεν μπορούσε, όπως μαθαίνουμε, να εξυπηρετήσει επαρκώς τις ανάγκες των ασθενών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Θεοδωρά. Με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κατόφλι του ανακριτή πέρασε ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο στην αστυνομία. Ο Φάνης Καραμπατσάκης είναι στα δικαστήρια και θα μας ενημερώσει.
2: Καταθέτει αυτή την ώρα και συμπληρώνει περισσότερες από 3 ώρες η 53χρονη Ουκρανή, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο τον τελευταίο 1,5 χρόνο και η οποία θεωρείται ουσιώδης μάρτυρας, διότι όπως είπε η Ιωάννα δεν έχει καταθέσει ούτε καν στο πλαίσιο της προανάκρισης, αν και ήταν παρούσα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα θετική είναι η εισήγηση του εισαγγελέα όσον αφορά στο αίτημα του ανακριτή για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα του ανακριτή αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης ένα σκληρό δίσκο και ένα USB stick, τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου. Τα 6 τηλέφωνα είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 γιατρών που βρίσκονται στη φυλακή, 2 γραμματέων και 1 νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο. Το χρονικό εύρος άρσης του απορρίτου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι το μέγιστο που προβλέπει ο νόμος, είναι 2 μήνες από 11 Ιουλίου και φτάνει ως την επόμενη μέρα θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή στις 10 Σεπτεμβρίου. Και το βούλευμα, το δικαστικό συμβουλίο που θα έχει και τον τελικό λόγο, αναμένεται εντός της εβδομάδας, πιθανότητα την Παρασκευή. Και να πω κλείνοντας ότι νωρίτερα σήμερα τον ανακριτή επισκέφθηκε και ο νέος δικηγόρος της γιατρού, ο κύριος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους είπε ότι θα τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση και όσο του επιτρέπεται, αφού λάβει πρώτα γνώση της δικογραφίας ή και αφού βγουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θεωρούνται πολύ σημαντικά.
1: Θεωρούνται και αυτά, περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο δικηγόρος.
3: Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και την άρση του απορρίτου, διότι ό,τι και αν ακούγεται σε κάμερες ή τηλεοπτικούς σταθμούς δεν ξέρω αν θα έχουν καταλυτική σημασία στα πλαίσια μιας δικογραφίας. Είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα η δικογραφία. Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στην μία και μοναδική της κατάθεση. Αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσει.
1: Έχετε προλάβει
3: θα ξαναμιλήσει. Προφανώς. Προφανώς. Τώρα αυτά είναι σε επίπεδο κουτσομπολιού, δεν έχει νόημα.
1: Εφόσον μιλήσατε μαζί της, σας έχει πει κάτι?
3: Υπάρχει απόρριτο, το καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσω να σας πω τίποτε άλλο.
1: Κάτι που θα μπορούσε.
3: Θα το δούμε στην πορεία.
1: Κατάθεση κλειδί από τη συνταξιούχο νοσηλεύτρια φέρνει νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μάρτυρας περιέγραψε σκηνές πανικού στο ιατρείο του Κολωνακίου και κατέθεσε ότι όταν ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός είπε στις εργαζόμενες: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Την ίδια ώρα, η κατηγορούμενη γιατρός αρνείται ότι του χορήγησε μέθη, ενώ η έρευνα της αστυνομίας επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα. Κρίσιμες θεωρούνται πλέον οι τοξικολογικές εξετάσεις.
4: Νέα ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δίνει η κατάθεση της δεύτερης νοσηλεύτριας του ιατρείου που άλλαξε τα όσα έχει πει προανακριτικά και καίει τους 2 προφυλακισμένους γιατρούς του Κολωνακίου. Η νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται με μια απασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, περιέγραψε στον Ανακριτή τον πανικό που επικράτησε το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρευε στο ιατρικό κρεβάτι.
5: Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου, ενώ έφυγα αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όλες τις εργαζόμενες. Επικράτησε πανικός.
4: Η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι ο 58χρονος γιατρός μετά την αποχώρηση των διασωστών του ΕΚΑΒ είπε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη για το περιστατικό.
5: Η γιατρός δεν δεχόταν καμία κριτική. Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο γιατρός μας είπε «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Δεν είχα καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή.
6: Δεν υπάρχει αμφιβολία όσο προχωράει η έρευνα ότι οι δύο αυτοί κομπογιανοί στο Κολονακίου οδήγησαν στο θάνατο το Μαζωνάκη.
4: Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταθέσει στον ανακριτή άλλες δύο εργαζόμενες, μία γραμματέας και μία νοσηλεύτρια. Μάλιστα, η νοσηλεύτρια φέρεται να έκανε λόγο για χορήγηση μέθης, ισχυρισμό τον οποίο δεν φέρεται να αποδέχεται η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός.
7: Δεν είχε χορηγηθεί μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη.
4: Οι τελευταίες εξελίξεις, ωστόσο, έχουν ήδη προκαλέσει αλλαγή στη νομική εκπροσώπηση της κατηγορούμενης γιατρού, καθώς οι μέχρι πρώτην ως συνήγοροί της παραιτήθηκαν από την υπεράσπισή της, επικαλούμενοι νομικούς και δικονομικούς λόγους και πλέον συνεχίζουν την εκπροσώπηση μόνο του συζύγου της. Την ίδια ώρα, θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο Ιατρείο του Κολονακίου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Action 24, ανέφερε ότι αρμόδιος δεν είναι μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και η πολιτεία.
8: Να κάνει και η πολιτεία τους ελέγχους. Δεν είναι μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος πηγαίνει να δώσει την άδεια ασκήσεως. Δεν μπορεί να ξέρει ούτε το ηλεκτρονικό έγκλημα, ούτε το οικονομικό έγκλημα. Ούτε ο ΣΕΙΠ κατεργήθη. Υπάρχει ο ΣΕΙΠ, ενσωματώθηκε.
9: Εδώ βλέπουμε ότι δίδανε φάρμακα έτσι, τα οποία δυστυχώς δεν τα βρήκαμε, γιατί έγινε ο έλεγχος την επόμενη μέρα το πρωί, παρότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έφτασε 8.30, ήταν αμέσως εκεί πέρα για να κάνει τον έλεγχο. Την άλλη μέρα το πρωί που έγινε, έχουν εξαφανιστεί αυτά.
4: Πάντως, ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει την έρευνα λαμβάνοντας καταθέσεις. Εντός της ημέρας και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να καταθέσει μια εργαζόμενη, η οποία δεν έχει περιληφθεί ως μάρτυρας κατά την προανάκριση.
1: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος Φάνη Καραμπατσάκη για την υπόθεση των Τεμπών.
2: Παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, αδίκημα το οποίο σχετίζεται με τις παρεμβάσεις που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας και το συντονισμό μετά το δυστύχημα, δηλαδή την επιχωμάτωση, κατάλληλη αλλίωση του χώρου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή σχετική εισαγγελική εισήγηση και αποφάσισαν με αμετάκλητο βούλευμα την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών. Ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έδωσε εντολές για αλλίωση του χώρου και οι όποιες ενέργειες έγιναν από τις επιχειρησιακές αρχές. Όσον αφορά στη δίκη για την τραγωδία, δεκτό έκαναν σήμερα οι δικαστές το αίτημα για άρση του απορρίτου του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.
1: Μάλιστα.
2: Την δικαστική πραγματονομοσύνη θα διενεργήσει η αστυνομία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων στην Πλάκα καταλήγουν στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου του κτηρίου που τεινάχτηκε στον αέρα και έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Η Γεωργία Τσάλη βρίσκεται στο σημείο, καθώς την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας των διπλανών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, Γεωργία.
10: Στο εσωτερικό του κτηρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, φαίνεται να εντοπίζεται η διαρροή του φυσικού αερίου που προκάλεσε την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Να σας πω ότι οι έλεγχοι στο κεντρικό αγωγό μέχρι και τον μετρητή του κτηρίου έδειξαν ότι το συγκεκριμένο τμήμα είναι στεγανό. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στο διαμέρισμα, το οποίο διέθετε παροχή φυσικού αερίου για το τζάκι, την κουζίνα αλλά και τον καυστήρα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί ποια συσκευή συνδέεται με την διαρροή. Να πούμε μάλιστα ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η 78χρονη είχε ζητήσει να γίνει έλεγχος στην παροχή φυσικού αερίου τον Αύγουστο, όμως λόγω των θερινών διακοπών δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Αδιανόητες εικόνες καταγράφηκαν στο πρώτο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Σε βίντεο φαίνεται η διευθύντρια να φωνάζει και να απειλεί παιδάκια 4 και 5 ετών, τα οποία βέβαια την κοιτάζουν αποσβολωμένα. Στο βίντεο ακούγεται να λέει στα νήπια ότι έτσι και χαλάσουν πράγματα από το σχολείο θα τους φάει τα χέρια. Μετά τις καταγγελίες διατάχθηκε ΕΔΕ σε βάρος της διευθύντριας, ενώ αποφασίστηκε να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο.
7: Εκτός ελέγχου, διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια φωνάζει και απειλεί μικρά παιδιά.
10: Έτσι και χαλάστε πράγμα το σχολείο, σας έχω τα χέρια.
7: Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων. Τα περαστικοί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο είδαν την νηπιαγωγό να φωνάζει ακριβώς πάνω από τα κεφάλια των παιδιών και προσπάθησαν να την ηρεμήσουν.
11: Τι φωνάζει η κυρία πάνω του?
12: Φώναζε πάνω στο μωρό και έλεγε μίλα, μίλα, μίλα, αλλά το μωρό έκλαιγε και φοβότανε να μιλήσει, έτρεμε. Και που έφυγε μετά η κυρία, πήγε πιο εκεί, το μωρό έτρεμε, δηλαδή δεν μιλάγε γιατί φοβότανε.
7: Η υπόθεση πήρε ανεξέλεκτες διαστάσεις, καθώς λίγο αργότερα η διευθύντρια του νηπιαγωγείου φέρεται να δέχτηκε σωματική επίθεση από άτομα που βρέθηκαν στον χώρο του σχολείου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
12: Θέλει ο πατέρας του αυτού το παιδί, της έριξε σφαλιάρα.
13: Ήταν κόκκινη. Εδώ και εδώ.
7: Η διευθύντρια μεταφέρθηκε στην οδή αστυνομικών στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί.
14: Και αυτός που μπήκε και τη χαστούκησε, καλά έκανε. Την ευχή μου να έχει. Το παιδί έχει λαχτάρα. Δεν κοιμάται. Δεν κοιμήσει και όλη τη νύχτα. Ακόμα. Φοβήθηκε. Ακούει το σχολείο και λέει: όχι, δεν θα πάω.
15: Είναι άσχημα τραυματισμένοι. Αυτό έγινε μέσα στον εργασιακό χώρο. Απαράδεκτο μια τέτοια βίαιη σωματική επίθεση εις βάρος ενός δημόσιου λειτουργού που ασκεί το καθήκον του.
7: Η αντίδραση της διευθύντριας προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με τους γονείς να κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενη βίαιη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού προς τα μικρά παιδιά.
16: Τον έδιωξα εγώ από εδώ, το πήρα.
17: Πότε?
16: Είναι 3 μέρες.
17: Για ποιο λόγο?
16: Αφού απειλούσε τα μικρά παιδιά με τσαμπουκά.
18: Όλα τα παιδάκια μείναν άφωνα. Φοβηθήκανε πάρα πολύ. Τώρα η εγγονή μου έρχεται εδώ, στο σχολείο, και δεν θέλει καθόλου να έρθει στο σχολείο. Φοβάται.
19: Δεν βλέπουμε καμία παιδαγωγική αντιμετώπιση μικρών παιδιών. Παίζει ρόλο η ηλικία. Δεν είναι ούτε γυμνάσια, δεν είναι ούτε λύκεια. Είναι μικρά παιδάκια τα οποία δεν ουθετούνται καν, δηλαδή δεν είναι καν αποτελεσματικός ο τρόπος που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος που φωνάζει και ορίεται.
7: Σε βάρος της διευθύντριας έχει ξεκινήσει ήδη ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μετακινήθηκε άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο.
1: Συνελήφθη μητέρα παιδιού του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων μετά από μήνυση που κατέθεσε η διευθύντρια για απειλή και εξύβριση, Κωνσταντίνα Μαύρου.
20: Η διευθύντρια Ιωάννα μετέβει στο αστυνομικό τμήμα Άνω Λιωσίων, όπου και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας ενός παιδιού για απειλή και εξύβριση, ενώ στην συνέχεια, μετά την κατάθεση της μητέρας, οι αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν στην σύλληψή της. Παράλληλα, η εκπαιδευτικός υπέβαλε μήνυση και σε βάρος του πατέρα του ίδιου παιδιού για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες, καθώς σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, αυτός ο άνθρωπος ήταν και αυτός που την χτύπησε. Ο συγκεκριμένος άνδρας σε αυτή τη στιγμή αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ μέχρι και αυτή την ώρα ούτε έχει εμφανιστεί αυτοβούλος, αλλά και ούτε τον έχουν εντοπίσει οι αρχές. Φυσικά η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για να διευκρινθεί τι ακριβώς συνέβη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο εμπρισμός στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, καθώς Μαρίζα Λιναρδάτου, οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε σκόπιμα.
21: Για διενέργειας ελέγχων και ερευνών στο σημείο 0, από όπου και ξεκίνησε και στη συνέχεια πήρε μεγάλες διαστάσεις η πυρκαγιά στη Νέα Ιωνία, από το ισόγειο λοιπόν της καφετέριας, οι αρχές εντόπισαν και συνέλεξαν διάσπαρτα ίχνη γύρω από την καφετέρια έφλεκτου υλικού, ένα έβριμα που σύμφωνα με τις αρχές φανερώνει ότι πρόκειται για εμπριστική ενέργεια. Τώρα, στο κάδρο των ερευνών των αρχών βρίσκεται το παρελθόν της καφετέριας της συγκεκριμένης, καθώς σύμφωνα και με τις αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι το Φεβρουάριο του 2023 στη συγκεκριμένη καφετέρια ένας 37χρονος υδραυλικός είχε χάσει τη ζωή ζωή του από πυροβολισμούς, αλλά και όλες οι άλλες επιθέσεις που έχουμε δει μέσα στο Σεπτέμβριο στο κέντρο της Αθήνας, Ιωάννα. Όλα αυτά βρίσκονται στο κάδρο των αρχών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Επίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Κώστα Αλατζά, πρώτος σταθμός της επίσκεψής του, ήταν το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου.
0: Την προσωπική επαφή και επικοινωνία με τους πολίτες επιδιώκει ο Πρωθυπουργός εν όψη των εκλογών την ερχόμενη χρονιά, την άνοιξη του 2027, και σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποίησε το πρωί μια μίνι περιοδία στον Ασπρόπυργο. Μια περιοχή λαϊκή με πάρα πολλά προβλήματα λόγω της συνύπαρξης του οικιστικού ιστού και της βιομηχανικής ζώνης. Όπως είπε η Ιωάννα, βρέθηκε στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, στο καινούριο σχολικό κτίριο που τέθηκε φέτος σε λειτουργία, μετά από 27 χρόνια παραμονής των μαθητών του σε κοντέινερ. Το 4ο Γυμνάσιο επί 27 χρόνια στεγαζόταν σε κοντέινερ μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1999 που έπληξαν την Αττική. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε την ικανοποίησή του, διότι μετά από τόσα χρόνια απέκτησαν οι μαθητές ένα κανονικό σχολικό κτίριο. Το ίδιο ανέφερε και η Υπουργός Παιδείας, η οποία υποδέχτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην είσοδο του σχολικού κτηρίου. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, είχε συνομιλία για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ηλία, και στη συνέχεια, σε παρακείμενη καφετέρια, συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με πολίτες της περιοχής. Η μίνι περιοδία του Πρωθυπουργού στον Ασπρόπυργο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με την επίσκεψή του στο αντιπλημμυρικό έργο μήκους 7 χιλιόμετρων στο ρέμα Αγίου Γεωργίου, ένα σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή, καθώς είναι σχετικά πρόσφατες οι πλημμύρες που είχαν πλήξει την περιοχή του Ασπροπύργου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
17: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αλλά σήμερα είναι μια ωραία καινούρια μέρα για τον Ασπρόπυργο, για τα παιδιά του γυμνασίου που χαίρονται το σχολείο αυτό, για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βλέπουν και την δικιά τους ποιότητα εργασίας να αναβαθμίζεται. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προωθήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια του. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα, ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες στηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ελπίζουμε του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενεργειακού χάρτη. Η στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί σταθερό πυλώνα. Ο κάθετος διάδρομος εκτοξεύει το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας μας, είναι το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου μέσω του Action 24.
22: Την ώρα που η Ελλάδα αποκτά κομβικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης μέσω του κάθετου διαδρόμου που πλέον βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης, την απόλυτη στήριξη της κυβέρνησης στο έργο εκφράζει ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέδειξε μέσω του Action 24 και τη σημασία της εμπλοκής μεγάλων αμερικανικών εταιριών στις γεωτρήσεις σε Ιόνιο και Αιγαίο, γεγονός με ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα για τη χώρα μας.
23: Η Chevron, η Exxon Mobil, δύο δηλαδή ενεργειακοί κολοσσοί που βάζουν την υπογραφή τους και φέρνουν την ίδια τους την παρουσία στην Ελλάδα, δηλαδή οι ίδιοι με τους εργαζόμενούς τους, με τη σφραγίδα τους είναι στην Ελλάδα, όπως και ο κάθετος διάδρομος, πέραν του ότι όλα αυτά εκτοξεύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, στέλνουν και πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αλλάζουν τη θέση της Ελλάδας ως προς το ενεργειακό χάρτη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν αντεπιχείρημα σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες.
22: Στη γεωπολιτική διάσταση του κάθετου διαδρόμου αναφέρθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.
24: Ο κάθετος διαδρόμος είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα. Η δημιουργία και οι πρώτες συμφωνίες με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και νομίζω ότι πλέον έχει μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση. και είναι μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας για μια ευρύτερη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Ευρώπη.
22: Εκτός όμως από τη στρατηγική επιδίωξη της ενεργειακής αυτονομίας, η Ελλάδα ως πύλη εισόδου φυσικού αερίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύει και τους δεσμούς της με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με βασικό πυλώνα αυτής της συμμαχίας, τον κάθετο διάδρομο.
3: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια πύλη εισόδου, όχι απλά εισαγωγέας, LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, που μπορεί να προσφέρει διαφοροποίηση ενεργειακού μείγματος, εναλλακτικών οδεύσεων. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι αμερικανικές εταιρείες, αυτή η κολοσσή για ανωτίωσης Κρήτης, είναι στοιχεία που δίνουν μια γεωπολιτική ανάταση στη χώρα. Μάλιστα για τον κάθετο διάδρομο, εκτός από γεωπολιτική εξυπηρέτηση θα έλεγα, είναι και αμυντική.
22: Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος καταγγέλει παιχνίδια από την πλευρά της Τουρκίας υπέρ του αζέρικου αερίου και σημειώνει πως η Wall Street Journal θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτά.
6: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα. Εμείς αναμένουμε από την εφημερίδα να αναφερθεί και στο βρώμικο ρόλο του Μπράιζα υπέρ της Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν.
22: Η Venture Global, η οποία βρίσκεται ήδη σε μακροχρόνια συμφωνία πώλησης LNG με την Atlantic Sea LNG Trade, υπέγραψε πρόσφατα νέα συμφωνία αγοραπολισίας με την China Gas για 0,5 MTPA και έναρξη το 2030, θέτοντας ένα ακόμη θεμέλιο στην υλοποίηση του κάθετου διαδρόμου μέσω των μακροχρόνιων συμφωνιών.
1: Στη δίνη ενός μεγάλου χρηματιστηριακού σκανδάλου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία, το οποίο έχει οδηγήσει σε διαδοχικές έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών και συλλήψεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς. Νίκο Νανούρη, η υπόθεση αποκτά και πολιτικές διαστάσεις, καθώς παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος.
8: Ιωάννα, φαίνεται πως λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις η κρίση, η μεγάλη κρίση στην Τουρκία που αφορά την αγορά επενδυτικών κεφαλαίων και έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και 18 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι τουρκικές αρχές ερευνούν ήδη από αρχές Σεπτεμβρίου καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών και παράνομες συναλλαγές. Ήδη έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, πάνω από 45 είναι οι συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί και περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, η υπόθεση λαμβάνει πολιτική τροπή, διότι φέρεται να εμπλέκεται και η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος του Ταγί Περντογάν και πρώην υπουργός οικογενειακής πολιτικής, καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη και ο σύζυγός της είχαν επενδύσει σε συγκεκριμένες μετοχές 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο πριν το ξέσπασμα της κρίσης πούλησαν τις συγκεκριμένες μετοχές για 36 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν έφερε την παραίτηση της συγκεκριμένης υπουργού, την οποία ο Ταγί Περντογάν την έκανε δεκτή. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, δήλωσε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας παραμένει σταθερό και ότι οι υπεύθυνοι για πρακτικές χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκούραστες νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA.
1: Στην καθημερινότητα είναι εύκολο να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα άλλα και να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μήπως ήρθε η στιγμή να εστιάσεις ξανά σε ό,τι έχει πραγματική σημασία? Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για αυτό που έχει πραγματική σημασία. Την υγεία σου. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
3: Θέλουνε λίγο ακόμα.
4: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
5: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
6: Σε ποιον αρέσει να σκοτώσει.
4: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Καλό σας μεσημέρι. Φρενίτιδα ενθουσιασμού επικρατεί στις τάξεις των φίλων της Εθνικής Ελλάδας, οι οποίοι αναζητούν ένα μαγικό χαρτάκι για να παρακολουθήσουν τις προσεχείς αναμετρήσεις της Γαλανόλευκης στην Τούμπα. Την ίδια ώρα η ελληνική αποστολή έχει εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη και προετοιμάζεται για τα εκτός έδρας κρίσιμα παιχνίδια κόντρα στην Ολλανδία και τη Γερμανία.
8: Στη Θεσσαλονίκη χτυπάει η καρδιά της Εθνικής Ελλάδας, εκεί όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί τους επόμενους δύο εντός έδρας αγώνες του. Ο Γιωβάνοβιτς και οι παίκτες του θέλουν να δώσουν συνέχεια στον νικηφόρο σερί τους, στον ντεμπούτο στη League A του Nations League, μετά τα δύο σπουδαία διπλά σε Γερμανία και Σερβία. Μπορεί η Γαλανόλευκη να διαθετεί ταλέντο, να ακολουθεί εξαιρετικά το τακτικό πλάνο, ωστόσο αυτό που τη διέκρινε στις δύο εκτός έδρας νίκες της ήταν το πάθος της, δείχνοντας πόσο πολύ θέλουν να συνεχίσουν αυτό το νικηφόρο ταξίδι.
9: Χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
10: Σημείωσε τον κόλλο μας εσύ. Σημαντικό,
9: σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά. Πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια. Πολύ σημαντικά.
11: Ήταν ωραία εμπειρία. Πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανάρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Τώρα θα έχουμε και τον κόσμο. Θα είναι πολύ ωραία, πιστεύω.
8: Και η δίψα είναι διάχυτη τόσο στις τάξεις των παικτών όσο και στις εξέδρες. Ο κόσμος έδειξε μπράκτο στη στήριξή του αλλά και την προσμονή για τις δύο επερχόμενες αναμετρήσεις στην Τούμπα, εξαντλώντας τα εισιτήρια μέσα σε λίγα λεπτά. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα στην οποία προμηθεύτηκαν τα μαγικά χαρτάκια, μετρήθηκαν περισσότεροι από 100.000 χρήστες. Κάτι που επαληθεύει ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τη Γαλανόλευκη και προσμένει για τη συνέχειά της. Επόμενος αντίπαλος, η Ολλανδία το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έρχεται αντιμέτωπο με μια τεράστια ευκαιρία. Μοναδική αλλαγή στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, που κλήθηκε για πρώτη φορά, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Βαγιανίδη, που αποχώρησε με τραυματισμό στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Γερμανία.
12: 1, 2, 3!
7: Στο μπάσκετ τώρα, οι διαβολοβδομάδες επιστρέφουν στη EuroLeague. Η πρώτη της σεζόν ξεκινάει σήμερα με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στη μάχη για την εκτός έδρας αποστολή κόντρα στην Ζαλγκύρης, ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται αύριο την Βιλερμπάν με τους αιώνιους να στοχεύουν στο 2-2.
13: Η πρώτη διαβολοβδομάδα της χρονιάς είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται σήμερα με τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague με στόχο να ντουμπλάρει τις νίκες του στη διοργάνωση. Οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στη Λιθουανία χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει θεραπευτεί πλήρως από την τενοντίτητα που τον ταλαιπωρεί. Η ομάδα του coach Μπαρτζόκα προέρχεται από την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας κοντρα στον ΠΑΟΚ και καλείται να διαχειριστεί την κόπωση σε ένα άκρως απαιτητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκτός έδρας μάτς με Ζαλγκύρης, Βίρτους Μπολόνια και Ηρακλή μέχρι την Κυριακή.
14: Ναι, υπερβαίνει κάποια ώρα. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι... Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο γκάμπλινγκ. Δηλαδή θα πάμε να δούμε, μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση. Θα πάμε και να κάνουμε ένα shoot around, να δείξουμε ένα βίντεο και να πάμε να παίξουμε παιχνίδι αύριο.
13: Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με 106-89 της Μπασκόνια και θέλουν να συνεχίσουν από εκεί που το άφησαν. Το πράσινο στρατόπεδο στόχος είναι το 2-2, καθώς μετά την νίκη επί της Παρί στην πρεμιέρα της EuroLeague ακολουθεί η αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, ενώ η διαβολοβδομάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή κόντρα στη Μακάμπι Τελαβίβ στο T-Center. Για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αγωνία επικρατεί για την κατάσταση του Χουάντσο, ο οποίος ένιωσε ενοχλή στον προσαγωγό. Εκτός από τον Ισπανό φόρο, στα πιτς βρίσκονται και οι Κώστας Λούκας, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Οι πράσινοι προέρχονται από την ήττα από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Super Cup Ελλάδας και θέλουν να ανακάμψουν συνδυάζοντας νίκη με καλή εμφάνιση κόντρα στη Βιλερμπάν.
7: Στον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου για το Nations League, καταιγιστική ήταν η Ιταλία στην εκτός έδρας νίκη με 4-1 επί της Τουρκίας, ενώ η Γαλλία επικράτησε μέσα στο Βέλγιο των κόκκινων διαβόλων με 1-0 χάρη σε απίθανη ατομική προσπάθεια του Μάικλ Ολίσε.
6: Εμφαντική νίκη, την πρώτη της στον όμιλο, πήρε η Ιταλία επικρατώντας άνετα με 4-1 της Τουρκίας εκτός έδρας. Στο 9 οι Ιταλοί άνοιξαν το σκορ όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν με τον Μπαστόνι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 22 μετά από σούτου Ρασπαντόρι, η ασθενής απόκρουση του Μπαγιαντήρ έδωσε τη δυνατότητα στο Φρατέζι να πετύχει ένα εύκολο τέρμα. Λίγο αργότερα στο 27 οι Ιταλοί γύρισαν όμορφα την μπάλα μέσα στην περιοχή με τον Καγιόντε να βρίσκει αμαρκάριστος το σούτ και να πετυχαίνει το 0-3. Στο δεύτερο ημίχρονο η Τουρκία επιχείρησε να μπει στο μάτς και με το ξεκίνημα υποφελήθηκε από λάθος έξοδο του Ντοναρούμα με τον Ναϊντίν να βγάζει ασίστ στο Γιλμάζ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να μειώσει σε 3-1. Όμως κάθε ελπίδα των Τούρκων έλαβε τέλος το 50 όταν μετά από σούτ του τον Άλλη η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στρώθηκε στον Εσπόζητο, ο οποίος με κεφαλιά σημείωσε το τελικό 1-4. Το Βέλγιο, που την πρώτη αγωνιστική είχε κερδίσει την Ιταλία, γνώρισε την ήττα στην έδρα του από τη Γαλλία με 1-0, η οποία έφτασε στο 2-2. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε στο 88 ο Λίσε, ο οποίος ξεκίνησε την κούρσα του πίσω από τη μεσαία γραμμή, ξέφυγε από όποιον βρήκε μπροστά του και με ιδανικό πλασέ έδωσε την νίκη στους Γάλλους.
7: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
12: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
15: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο έλεος των Νοτιάδων η χώρα και τις επόμενες ημέρες με φυσικό επακόλουθο τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχές του βοριά, δηλαδή όχι μεγάλες εντάσεις και όχι μεγάλες διάρκειες. Πιο αναλυτικά τώρα, για σήμερα, ηλιοφάνεια περιμένουμε με νεφώσεις που τώρα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές, κυρίως στην Θεσσαλία, τα νησιά του Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, αλλά και την Κρήτη. Οι βοριάδες στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουν και φτάνουν τα 5 με 6, τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το βράδυ θα βρεθεί στα βόρεια σε χαμηλαία για την εποχή επίπεδα, μόλις στους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά στους 17 με 20-21, στα νησιά τους 19 με 20, στα Δωδεκάνησα έως 24. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως σε αγύρω ορεινά. Βοριάδες 4 με 6, μποφόρ και θερμοκρασία, τη νύχτα θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 τη νύχτα έως 24 τώρα το μεσημέρι. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Τώρα για αύριο Τετάρτη περιμένουμε νεφώσεις πυκνότερες στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια και παράκτια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο στα 7 με 8, δεν αποκλείεται τοπικά ακόμα στο Βόρειο Αιγαίο και τα 9 αμποφόρ και υποχώρηση μικρή της θερμοκρασίας. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
1: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
2: Couldn't you just open yourself up a little bit?
1: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
2: I like her.
1: Me too.
3: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
4: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
5: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
9: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1949 γεννιέται στην Κοκκινιά ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, ο Γιώργος Νταλάρας. Στη διάρκεια της τεράστιας καριέρας του, που μετράει ήδη πάνω από 50 χρόνια, έχει συνεργαστεί με τους κορυφαίους συνθέτες της χώρας και έχει ερμηνεύσει στίχους των μεγαλύτερων στιχουργών και ποιητών της. Είναι ο Έλληνας καλλιτέχνης που έχει πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει εμφανιστεί στα σημαντικότερα θέατρα και συναυλιακούς χώρους παγκοσμίως, ενώ έχει συνεργαστεί με πολλές από τις σημαντικότερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Του έχει απονεμηθεί το Διεθνές Βραβείο Kennedy και είναι πρεσβευτής καλής θέλησης της UNESCO. Αμέτρητα είναι τα τραγούδια του που θα μείνουν στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, όπως τα «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», «Του κάτω κόσμου τα πουλιά», «Αχ χελιδόνι μου», «Ήλια μου σε παρακαλώ» και «Παραπονεμένα λόγια». Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, σε δημοψήφισμα της Χούντας των Συνταγματαρχών, ο ελληνικός λαός κλήθηκε να εγκρίνει με ναι ή όχι σχέδιο συντάγματος το οποίο είχε νωρίτερα δημοσιοποιηθεί. Δικαίωμα ψήφου φυσικά δεν είχαν οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και εκτοπιστεί. Κυρίαρχη στη διαφημιστική εκστρατεία της Χούντας ήταν η λέξη ναι, η οποία προωθήθηκε από όλα τα μέσα της εποχής. Όσο για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης παροδίας, επικράτησε το ναι με 92,21%. Έναντι του όχι που πήρε ποσοστό 7,79%. Το σχέδιο συντάγματος που εγκρίθηκε ίσχυσε από τις 15 Νοεμβρίου 1968 και είναι γνωστό ως Σύνταγμα του 1968. Σαν σήμερα το 1971, η ΑΕΚ σε αγώνα για τον πρώτο γύρο του κυπέλου πρωταθλητριών νικά 3-2 την Ίντερ με τέρματα των Βεντούρη, Παπαϊωάννου και Νικολαίδη, ωστόσο αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης αφού στο πρώτο μάτς στην Ιταλία είχε χάσει με 4-1. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1995, ο Νίκος Γκάλης ανακοινώνει επίσημα την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Είχε προηγηθεί η διαφωνία του με τον τότε προπονητή του Παναθηναϊκού Κώστα Πολίτη και η απόφασή του ένα χρόνο νωρίτερα να αποχωρήσει από το γήπεδο του Μέτς όταν ο Πολίτης δεν τον είχε συμπεριλάβει στην αρχική πεντάδα της αναμέτρησης με τους αμπελόκηπους. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Τόνι Κέρτις, ένας από τους πλέον δημοφιλείς της γενιάς του σε ηλικία 85 χρόνων. Ενσάρκωσε τόσο κομικούς όσο και δραματικούς ρόλους σε περισσότερες από 100 ταινίες και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες» το 1959. Μεταξύ άλλων συμπροταγωνίστησε με τον Τζακ Λέμον και τη Μέριλιν Μονρόε στην κομεντή «Μερικοί το προτιμούν καυτό» και συμμετείχε στην επική υπερπαραγωγή του Stanley Kubrick Spartacus, ενώ είναι πατέρας της επίσης ηθοποιού Jamie Lee Curtis.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέχετε.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
0: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα. Και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά, υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
4: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
5: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
6: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
7: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά, μα το βγήκε και το είπε.
8: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
9: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Πού είστε, ρε?
6: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Χαίρετε. Εξηγώ στο Γουλή γιατί αλλάξαμε σήμα. Ο Γουβάλης αποφάσισε.
1: Αλλιώς δεν παίρνει. Τι λέω σε άλλη εκπομπή, θα δε, κάτι λάθος.
0: Σημαντικό είναι να μπαίνει στην εκπομπή. Τα υπόλοιπα
1: ρε, να μπαίνει, να γίνεται εισγωρή σε κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα που λέει και ο Φουσέκης.
0: Τάσο, πώς ξέρει. Αλλά τι είναι.
1: Ψάχνει αγόρι.
0: Τον καφέ, ε.
2: Καφέ.
1: Καφέ τίποτα. Καφέ θέλει τα.
2: Σκέτο εδώ είσαι.
0: Θυμάσαι, καφέ θέλει. Σάβα καφέ.
2: Το καφέ είναι ο
1: Παρτίου.
2: Ένα εσπρεσάκι θα το πει, ένα. Αν υπάρχει κάποιο φιλότιμο άνθρωπο, καλό άνθρωπο, αεκαζή.
1: Αν υπάρχει ένα φρέσκο γλυκό, α πούμε κάτι. Μπορούσε να το.
2: Α, πήγε σαν εσύ, ε. Σκληρά.
0: Και μπερβελέ, τι θα θέλει. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων για την παρουσία σα στην εκπομπή σήμερα. 3 με 5 στο back to back. Εμεί θα είμαστε εδώ μαζί σα για να αναλύσουμε τα θέματα τη εθνική. Έρχεται ακόμα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αλλά βεβαίω και έχουμε και μια εκπληξούλα για εσά. Ανάλυση. Τι ανάλυση είναι αυτή.
2: Τι ανάλυση είναι αυτή.
0: Τι ανάλυση.
2: Τι ανάλυση.
1: Τι ανάλυση.
0: Τα ρόστερ των διεκδικητών
2: συγκριτικά
0: του πρωταθλήματος και η σύγκρισή τους. Πώς φαίνεται.
2: Νομίζω ότι...
0: Τρομερή ιδέα είχες.
2: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Νομίζω ότι η διακοπή επιτρέπει τέτοιες αναλύσεις λίγο, γιατί το ρεπορτάζ έχει κάτσει. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Σήμερα τελειώνει η διορία των ελεύθερων. Πιστεύω δεν θα κουνηθεί η φιλαράκι.
1: Βαδιακός πήρε, παίχτη.
2: Βαδιακός πήρε.
1: Χτες.
2: Από τους μεγάλους, λέω τώρα. Τους
1: μεγάλους, δεν, τελειώσαμε.
0: Τον είδαμε τον Τζαβέλα αγκαλιά, τον παίχτη.
1: Από πιο παλιά είναι αυτή. Ο Μπαντζά. Μπαντζά.
0: Α, ήταν.
1: Αυτόν τον έχει πάρει πριν 5-6 μέρες ο Λεβαδιακός. Πήρε κάτι 3-4 μαζεμένους στα σώσματα.
0: Ναι. Πήρε. Είναι τελευταίος ο Λεβαδιακός, έτσι. Είναι
1: πήρε για να σε κομπότσει, γιατί φέτος είναι αλλιώς το. Έχει γυρίσει τον πιφτέ και την άλλη μεριά.
0: Είναι δύσκολο το έργο.
2: Πήρε πολύ.
1: Γέμισε το.
2: Να σου πω κάτι. Δηλαδή έχει πάρει τώρα από Τσάπρα πόσο πήρε.
1: 2.800. Με ποσοστό μεταπόλησης και κάποια μπόνους.
2: Πουλής άλλων.
1: Δεν ξέρω τι έκανε ο στην Κύπρο. Όχι, πήρε, ελεύθερος που πήγε. Ο σεντερφόρο, καλός Σλοβένος.
2: Ο Ζόκοβιτς.
1: Όχι, μωρέ, ο Σλοβένος. Πώς το λέγανε.
2: Ή και ο Ζόκοβιτς μπορεί να είναι Σλοβένος.
0: Σεβίτς τελειώνει.
1: Γερνάω.
0: Ναι, θα μας
1: πει. Πήγε από ελ, πήγε στον πήρε μου.
0: Ναι, ο άλλος, το ξέρω. Είχε δύο καλούς σεντερφόρ. Ναι, σωστά.
1: Όχι ο Σποράρ,
0: όχι ο Σποράρ, ο άλλος.
2: 2,7. Πολλά λεφτά.
0: Πολλά.
1: 2,8
2: και έχει χάσει πολύ πράγμα.
1: 2,8. Και έφυγε κόσμος πολύς. Με ελεύθερο μεταγραφή. 2,8 ρε φίλε.
2: Όσμπολτ.
1: Όσμπολτ. Μπράβο ρε Τσάκ.
2: Μπράβο Τζέιμς.
1: Μπράβο ρε Τζέιμς, μάγκες.
0: Δεν πέρασε. Πόσο πέρασε. Μισό λεπτό και το γράψαμε.
1: Ναι. Μπράβο ρε μαγκάκια.
0: Ναι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η χορηγός εταιρεία ποια είναι, παιδιά.
1: Elabet. Ελάτε όπως είστε όλοι.
0: Μπείτε,
1: κάντε subscribe, like, share. Buzzer beater και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Τι άλλο να πω εγώ για την Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back, 3 με 5 και εννοείται θα είναι μαζί μας και για πολύ καιρό ακόμα από ό,τι τη βλέπω. Είναι ψημένη από ό,τι βλέπω.
2: Μπράβο τους.
0: Και την Πέμπτη το βράδυ θα είναι μαζί μας σε, μια... σε ένα αθλητικό by night.
2: Θα είναι.
1: Μοιράζει την Πέμπτη να είμαι on camera.
0: Θα σε θέλαμε εδώ, αλλά θα συμβιβαστούμε με το λιγότερο.
2: Και είναι καλό για την Elabet η Πέμπτη το βράδυ, γιατί τα τελευταία λεπτά θα είναι live. Οπότε θα γίνει παιχνιδάκι με Elabet.
1: Θα έχουμε ξεσπάσματα.
2: Προχωράμε. Πώς μ' άκουσες?
0: Πολύ δυνατός. Θα ήθελα να μετά την αναφορά σου να πάω απευθείας στον Μυρότσο για να βρω παρηγοριά.
2: Κούντος.
0: Γεια σου, Βασιλή.
1: Πού είσαι, αφεντικό. Ω, Νάτος.
0: Όπα, όπα. Κάνε και το άλλο που έκανε ο Λίμπε.
1: Ένα.
0: Κάνε αυτό που έκανε. Έτσι. Δείξε μας κιόλας. Λέει πίσω ο Μυρότσος.
3: Όχι, δεν λέει, δεν λέει. Αλλά να τιμήσουμε λίγο την εθνική.
2: Παρουσιάζω αυτή τη φανέλα. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ vintage, πολύ δυνατή, ωραία. Έχετε αυτόν τον άνθρωπο, δωρεάν. Αν του πείτε, γίνε μοντέλο για την εθνική, θα γίνει. Κοίτα εδώ, κοίτα κορμοστασιά, κοίτα μαλλί, κοίτα μάτια.
0: Τα κάνει όλα.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Φύστον, ρε.
1: Κοίτα τους φορτιστές πίσω.
2: Ρεπορτάζ κάνει το...
1: Κοίτα τους φορτιστές πίσω.
2: Ρεπορτάζ κάνει τα πάντα κάνει την εθνική.
3: Φορτιστές πάντα στη θέση.
1: Πάντα, πάντα αγόρι με εκεί.
3: Πάντα οι φορτιστές.
1: Όχι σαν το γουλί που πάει και νέα αντιμπαταρία.
2: Σε πήγανε να φας.
0: Αυτό.
2: Γιατί το βράδυ πάνε. Βλέπα διαπραγματεύσεις.
1: Το βράδυ θα πάνε.
3: Το βράδυ 9 η ώρα είναι το ραντεβού.
1: Πού και είναι συνάντηση.
2: Είναι Γενική Συνέλευση Αθλέτικο Θεσσαλονικής.
3: Ακριβώς.
2: Ωραία.
3: Είναι στα πλαίσια του ανοίγουμε, δεν ανοίγουμε γραφεία.
0: Θα είναι Χαστάς Σαββόπουλος σίγουρα. Έτσι. Θα είναι Αλή, θα είναι Φράσκου, θα είναι κανένα άλλο, θα είναι Τοπά.
1: Τοπά σίγουρα. Θα είναι σίγουρα. Ειρήνη θα πάει, δεν ξέρω.
3: Σίγουρα, θα είναι Τοπά σίγουρα.
2: Μπορεί να ξεκινήσει. Ένα λεπτάκι. Μπορεί να ξεκινήσει εκεί την ομιλία σου όπως την ξεκίνησε εδώ στο newsroom.
3: Άμα το θέλει.
1: Κάτσε όμω να παίξει το κτίριο.
2: Εμένα η ομάδα μου δεν παίζει έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε.
1: Έχει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, Βασίλη μου, αλλά από ό,τι κατάλαβα θα πληρώσει εσύ.
2: Μαγάζι.
3: Φυσικά και θα πληρώσει.
1: Ο Σαούλη θα πληρώσει.
3: Ποιο θα πληρώσει, εννοείται.
0: Αυτό λέω. Δεν βγαίνει ω φίλο, ω διευθυντή.
1: Εσύ, αγόρι, γιατί είσαι Είσαι κυμπάρι, είσαι μπαγκουί, είσαι κασεράτο.
2: Τώρα με δύο διπλά.
3: Και ως φίλος. Και ως φίλος αμαυγό πάλι θα πληρώσω εγώ.
1: Ναι, σωστά, μου, ναι.
0: Έχει μπει ο Διονύσης ο Βερβελές τώρα και ψέλνει με το που μπήκε. Οπότε δώσ' μου λίγο
2: χρόνο. Κάποιον κράζει ή εσένα.
1: Πρόσχαρος, πρόσχαρος.
4: Δύο λεπτά μετά από το κράξιμο που μου ρίξε με τον Μπακασέτα.
0: Ποιος, ο Μυρότσος.
2: Σε εσένα, σε εσένα, εσένα κράζει πάλι Μυρότσο.
0: Εσύ ρίξες κράξιμο ή ο
2: Μυρότσος. Εγώ σε κράξα.
0: Όχι, ο Μυρότσος, λέει.
1: Ο Βασίλης.
0: Ο
1: Γουλής δεν είπε κάτι. Το μόνο που είπε ήσυχα, είπε ο Γουλής. Τίποτα άλλο.
2: Έχει έρθει φορτωμένος.
1: Δεν το ανέλησα πάρα πολύ.
2: Έχει έρθει φορτωμένος πάλι.
1: Μα ο Μπακασέτα σας
2: τον μπλέχα πάγει πήρε.
0: Εδώ ήταν. Πώς το λένε. Εδώ ήταν έτσι φορτωμένος μέρες που ήταν καλά. Έλατε. Σήμερα που έχουν γίνει και διάφορα στη ζωή.
1: Να ξέρεις, με έχεις κάνει καλύτερο άνθρωπο, επειδή μου έχει χώσει κατά καιρούς, που είμαι ο μοναδικός Έλληνας που μένει από μπαταρία στο κινητό ενέτη 2026. Δεν υπάρχει πλέον εκπομπή που να μην είμαι φορτισμένος άνω του 90%. Βασίλη Μυρότσου, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Είναι σημαντικό να ήθελα γινόμαστε το... καλύτεροι άνθρωποι.
1: Ήθελα να το πω στον Βασίλη, τον ευχαριστώ.
0: Έλα, Διονύση, έλα μέσα σιγά σιγά. Μην πεις για κάθε τίποτα, θα έρθουν κάποια στιγμή. Κοίτα, τον ακολουθεί ο Ντατσόπουλος εδώ και.
4: Μα από τίποτα πλέον.
0: Σε ακολούθησε όλο τον δρόμο, είδες.
3: Παιδιά, το πρώτο πράγμα.
0: Να χάσουμε καμιά οξία.
3: Το πρώτο.
0: Έλα, Μπίλη.
3: Το πρώτο πράγμα που έκανα σήμερα το πρωί, μόλις ξύπνησα, ήταν να βγω από το δωμάτιο. Να κατέβω κάτω όπως δεν ξέρω τι φορούσα. Αν φορούσα.
0: Αν φορούσα κάτι.
3: να πάω να πάρω ένα φρέντο εσπρέσο.
1: Μπράβο.
3: Αν και ήπια και στο Augsburg, σε ελληνικό μαγαζί.
0: Α.
3: Αλλά όταν λείπει στο εξωτερικό, σου λείπει πολύ το φρεντάκι.
1: Άστο. Μου περάσει κάτι προετοιμασίες. Φαρμακομένες.
0: Καλησπέρα στον εξωτικό πύργο Ηλίας, που μου στέλνει μηνύματα προφανώς και λόγω του Βερβελέ. Ήρθε η φίρμα της εκπομπής επιτέλους, λέει ο άλλος.
4: Έχει βάλει γκολ ακόμα στο Super League 2.
0: Ο πύργος.
1: Και σας δώσαμε
3: για το φίλο που λέει το βλέμμα. Μαρτυράει το διπλό της Βραζιλίας με την Αυστραλία. Σίγουρα μαρτυράει το over 5,5.
0: Πώς ήρθε αυτό.
2: Για τους φίλους, στο 94 Αυστραλία-Βραζιλία 2-4.
0: Τραυματίες και Ραφίνια.
3: Ακριβώς.
0: Μυϊκό.
2: Άρα το over 5,5 είχε πληρώσει κόσμο.
4: Δεν παίζανε πάλι προχθές ένα-ένα.
3: Βγήκε το τραπέζι το βραδινό σε Αυστραλία.
0: Μπράβο, παιδιά. Πολύ
1: χαίρομαι. Μπράβο,
2: ρε Μπιλάρα. Έλα, με το ευχαριστούμε.
1: Πάντα γιωμάτα το πορτοφόλι.
0: Και συγγνώμη που έφυξα ένα θέμα αθλητικό. Για το Ραφίνια. Δεν θα έπρεπε, ίσως. Τέλος πάντων.
1: Προβληματίζει την πισίνη Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ρε φίλε, τρομερό. Λοιπόν, ωραία. Διονύση, πώς είσαι, όλα καλά. Βελτιωμένα τα πράγματα. Από την ώρα που μιλήσαμε. Ούτε καν, ε. Κοίτα, είναι σημαντικό ότι ζουν όλοι. Πολύ σημαντικό. Τα άλλα είναι οι λαμαρίνες.
4: Δεν υπάρχει τα. Ας μιλάμε τώρα για τρέλα. Σοβαρή.
2: Είσαι καλά εσύ.
0: Τα λύσουμε όλοι.
2: Είσαι καλά, όχι ψυχολογικά. Είσαι καλά,
4: καλά
2: σωματικά.
4: Καλά, δεν είμαι τον καιρό εγώ.
2: Το φαίνεται.
4: Και δεν μ' άρεσε αυτό.
2: Για σωματικά.
4: Δεν μ' άρεσε.
2: Είναι μηνύματα αυτά.
1: Κάτσε να πιο κύριο.
4: Μηνύματα. Μου πάει ο Σεφρέμ στα ελληνικά. Κάθε μέρα SMS, οικονομήνυμα. MMS που τα λέγανε παλιά, τα θυμάσαι. WhatsApp, φωτογραφίες, Viber, όλα τα δίκτυα.
0: Καλά
4: το
0: σε βλέπω.
4: Ποδήλατο.
0: Καλά σε... ποδήλατο. Είναι μήνυμα. Ναι. Ζωή ποδήλατο.
4: Ζωή τραβάει την ανηφόρα.
0: Το πιο σημαντικό ζωή ποδήλατο, αλλά βλέπεις, είναι μεσέλα. Άλλη. Χωρίς έλα.
4: Ναι,
0: έχω
4: κάτι...
0: πιο πολλές δυσκολίες, θέλω να πω.
4: Χωρίς έλα είδα πολλούς είχες στη συναυλία της Βύσης το Σάββατο.
0: Μιλάω για δυσκολίες της ζωής, ρε φίλε. Ότι κάποιοι κάνουν ποδήλατο και είναι πιο δύσκολο ακόμα.
4: Έχεις δει. Σε θέλω.
2: Θα πάω κοντράκια που βγει.
0: Συνεχίζουμε το... μετά το ευχάριστο διάλειμμα που είχαμε.
4: Βάλε το πετρέλαιο, λέει.
1: Ήδηκα τον Γεωργίου τώρα.
4: Βάλε γραέριο, λέει.
0: Όχι.
1: Δεν το πω.
0: Τέλος.
1: Σε καμία περίπτωση. Απλά ήδηκα τον Γεωργίου.
0: Πρέπει να δείτε.
1: Γι' αυτό υποθύμησα τώρα.
2: Χθες πίναμε καφέ με τον Βερβελέ.
4: Το είχα κατεβάσει.
2: Σε κεντρικό καφέ. Στη λεωφόρο Συγκρού και περνάει απ' έξω γνωστός σχεδιαστής.
4: Πω, ναι ρε.
2: Να δεις τον Βερβελέ.
0: Μερακλής ο Μπάκο λέει, όχι.
4: Είχε δει μια φορά στον δρόμο, με είχε χαιρετήσει. Πώς βλέπει την εκπομπή.
1: 100%.
0: Όντως.
4: Τι.
0: Χαιρετσέ.
1: Με θέρμη. Σε γνωστό, δίπλα σε γνωστή εκκλησία. Το καφέ αυτό, κατάλαβα.
2: Απέναντι εκεί από τα παιδιά σας.
0: Στα μέρη σου, ε.
4: Βλέπεις σήμερα σαν...
0: Στα μέρη τους.
4: Βλέπεις σήμερα βγαίνω από ένα νοσοκομείο. Έχω μια γάζα εδώ στο χέρι. Μου λέει, άρε, back to back, μου λέει, τα λοιπά. Τι ήρθες, μου λέει, εδώ σε εμά. Την ψυχή μου, του λέω, για να φύγω, του λέω. Πήγα να τη δώσω λίγο πιο μετά. Η αλήθεια είναι.
0: Είδες,
4: το πρόλαβες. Και εσύ με τι κουβαλιέσαι.
1: Μιλάρα,
2: δεν έχεις τα γυαλιά να βλέπεις, δεν έχεις τα γυαλιά.
0: Μίλη,
2: όρατα να βλέπεις.
0: Θέλω λίγο να πάμε στα αθλητικά μας, παρότι
1: μετά από αυτό το
0: χαλάω την κουβέντα εδώ και λέει κοίτα κόλλημα με τα αθλητικά ο Πακόπουλος.
1: Έλατε, τι έχεις πάθει σήμερα.
0: Συγγνώμη, καταλαβαίνω ότι... Ναι, κάτσε, περίμενε ένα τέτοιο, να τακτοποιήσω μερικά πράγματα για εδώ.
1: Βασικό σου ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι μια μέρα που εντάξει, δεν έχει και πολλά πράγματα να περιμένουμε. Η συνέντευξη τύπου είναι αύριο. Σωστά το λέω.
3: Ναι, είναι αύριο και η συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς και η συνέντευξη τύπου του Τσάβη και οι προπονήσεις των ομάδων. Σήμερα οι παίκτες έχουν ρεπό. Mm-hmm. Γιατί ήθελε να τους ανταμείψει ο Γιωβάνοβιτς για αυτές τις δύο νίκες και τις εμφανίσεις. Είναι και πολλές ημέρες που, δηλαδή από την περασμένη Τετάρτη, μάλλον από την περασμένη Δευτέρα, mm-hmm. που μαζεύτηκαν μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Είναι δύο εβδομάδες σερί με προπονήσεις και αγώνες. Οπότε σήμερα τους έδωσε ένα ρεπό. Να χαλαρώσουν, να αδειάσουν το κεφάλι τους. Πάρα πολλοί παίκτες είναι έξω με τις οικογένειές τους. Έχουν έρθει εδώ και όσοι είναι από Βόρεια Ελλάδα, είναι πιο κοντινή απόσταση για οικογένειες ποδοσφαιριστών, αλλά και από άλλες περιοχές έχουν έρθει προκειμένου να βγουν οι ποδοσφαιριστές λίγο από το ξενοδοχείο, να βγουν λίγο εκτός γηπέδου και να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα για να ξεσκάσουν, μιας και είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Οπότε αύριο έχει επιστροφή, τα κεφάλια πάλι μέσα, συνεντεύξεις τύπου, προπονήσεις και την Πέμπτη το μεγάλο παιχνίδι με την Ολλανδία. Να πω σε ένα φίλο που έστειλε μήνυμα ότι, γιατί ζητάει να πάρω φανέλα εθνικής και να του δώσω, ότι έχω ζητήσει φανέλα εθνικής, όχι για να τη δώσω σε αυτό το φίλο, να τη δώσω σε έναν άλλο φίλο που μου έχει ζητήσει εδώ από Θεσσαλονίκη, αλλά τα πράγματα αυτές τις μέρες είναι λίγο δύσκολα με τις φανέλες εθνικής. Από τα επόμενα μάτς, νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα. Οπότε,
1: αυτή είναι φανελάρα πάντως.
0: Βλέπουμε καινούργια πράγματα αυτή σε αποστολές εθνικής ομάδας. Επειδή είναι πολλές ημέρες, βλέπεις υπάρχει και ένα ρεπό ενδιάμεσα. Αυτό δεν το συνηθίζει να το βλέπεις, γιατί πηγαίναν για δύο παιχνίδια.
2: Τσίμα.
0: Ναι. Πολύ κοντά ημερομηνίες κλπ.
1: Τέτοια μέρα γυρίζαν τις ομάδες.
0: Σωστά.
1: Κανονικά.
0: Και τώρα έχουν άλλα δύο μάτς.
1: Άλλα παράθυρα, ναι.
0: Ναι, όντως έχεις δίκιο. Οπότε νέα ήθη και έθιμα εδώ. Θέλω να κάνω μια αναφορά στο 16χρονο παιδί που έφυγε από τη ζωή σήμερα. Το αναφέραμε και χθες, αναφέραμε την ιστορία που υπήρξε με το χτύπημα που είχε στο δεύτερο μόλις λεπτό σε αγώνα της ομάδας του, στο κεφάλι, κατέληξε σήμερα. Ό,τι και να πω είναι λίγο ρε φίλε, να πηγαίνει ένα παιδί τώρα να παίξει ποδόσφαιρο, να κάνει το χόμπι του και να χάνει τη ζωή του. Προφανώς πρέπει να υπάρξουν και να αποδοθούν και ευθύνες, φαντάζομαι, γιατί τα γήπεδα δεν είναι όλα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Συνέχεια μιας κουβέντας που κάναμε τον προηγούμενο καιρό, αλλά αυτό βεβαίως θα σας εντοκρίνουν οι άλλοι. Εγώ θα σταθώ μόνο στο χαμό του 16χρονου και να συλληπιθούμε από την εκπομπή εδώ την οικογένειά του, αλλά και το σωματείο του που έβγαλε ανακοίνωση σήμερα. Και από εκεί πληροφορηθήκαμε το θάνατό του. Λοιπόν. Προχωράμε στα της εθνικής και θα ήθελα να μου πεις δύο-τρία πραγματάκια σχετικά με το τι υπολογίζουμε να δούμε, Μπίλη μου, στο παιχνίδι που έχετε. Άλλες οι απαιτήσεις, όμως και άλλη η αφετηρία της εθνικής. Μιλάμε για 6 βαθμούς στην πρώτη θέση του ομίλου και σκέψου τι γίνεται με μία νίκη εδώ, τι μπορεί να συμβεί.
3: Ναι, αν η εθνική ομάδα η Πέμπτη το βράδυ κερδίσει την Ολλανδία, πλέον θα μιλάμε για ξεκάθαρο στόχο την πρώτη θέση του ομίλου. Και σίγουρα την πρώτη διάδα. Δηλαδή, αν ξεκινήσει με 3-3 και έχοντας και τη Σερβία στην έδρα σου την τελευταία αγωνιστική, που θεωρητικά θα είσαι το φαβορί για να πάρεις και αυτό το μάτς, θα μιλάμε για ένα ενδεχόμενο 12 βαθμών τουλάχιστον στον όμιλο. Οπότε με 12 βαθμούς δεν ξέρω πώς η εθνική μπορεί να χάσει την πρώτη θέση.
1: Λογικά,
3: οπότε, ναι, από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Γενικά από όλες τις απόψεις είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα, εγώ είμαι της άποψης ότι και πάλι δεν θα δούμε πολλές αλλαγές. Μπορεί να υπάρχει η αίσθηση ότι θα δούμε και τους 26 ποδοσφαιριστές λίγο έως πολύ, ή τέλος πάντων θα δούμε 23-24 σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα τους δούμε. Πράγματι μπορεί να τους δούμε. Όμως το να πάει σε μεγάλες εκπλήξεις ο Γιωβάνοβιτς στην αρχική ενδεκάδα ή να αλλάξει κάτι από τα πλάνα που είχε σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Και γιατί το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο? Γιατί πολύ απλά ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.

0: Βάσει αυτά που σου είπα, Μπίλη, ότι δεν βλέπω πολλές αλλαγές γιατί δεν είναι αυτού του σκεπτικού ο Γιωβάνοβιτς, μπορούμε νομίζω
1: θέλω.
0: Να τη βγάλουμε όλοι μαζί.
1: Θέλω, δώσ' μου λίγο χρόνο. Δώσ' μου λίγο χρόνο να πω δύο πραγματάκια, δύο-τρία μηνυματάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Για το φίλο που αναφέρεται στα γήπεδα σκουπίδια, όπως τα αναφέρει και μιλάει για τέτοιου είδους γήπεδα που κρύβουν παγίδες, θα πω, παιδιά, εγώ τη δική μου εμπειρία. Για πάρα πολλά χρόνια στο γήπεδο του Πανακαδικού που παίζαμε, έτρεμε η ψυχή μου όταν έφευγες και κάποιος σου έκανε ένα μαρκάρισμα, ένα τζαρτζάρισμα απλό και κόλλαγε στα κάγκελα. Μιλάμε για κάγκελα τώρα ακριβώς 20 εκατοστά, αγαπημένο μου Διονύση. Τα ξέρεις τα γήπεδα αυτά, γι' αυτό σε επικαλούμε.
2: Παλιός Κορυδαλός,
1: 20 εκατοστά από τη γραμμή του πλαγιού out. Αυτό είναι τώρα τρομερό να συμβαίνει.
2: Και, στο
1: και το 2026. Γιατί μόλις έπαιζα εγώ μπάλα ήταν τουλάχιστον 93, 94, 95 μέσα δεκαετίες 90. Τώρα μετά από τόσα χρόνια. Πρέπει να τα δούμε λιγάκι αυτά.
3: Υπάρχουν ντουβάρια δίπλα στο play out. Ντουβάρια.
1: Μιλάμε για καρμανιόλες, δεν είναι απλώς επικίνδυνα γήπεδα. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με τους φίλους που στέλνουν αυτά τα μηνύματα. Θα διερευνηθούν
3: πάντα. Παίρνουν άδεια είναι το θέμα. Όταν είναι μια αθλητική εγκατάσταση, ποιος είναι υπεύθυνος για να δώσει άδεια. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Και ποιος είναι υπεύθυνος να την ελέγχει και να υποπτεύει αν είναι OK και στη συνέχεια, αφού δώσει το αρχικό OK.
1: Ας το κάνουν τώρα τουλάχιστον, αλλά. Αν και τώρα έχει ήδη χαθεί ακόμα ένα.
3: Επειδή το ίδιο λέγαμε και στο άλλο παιδάκι στην Ηλιούπολη που έφυγε το τέρμα, το πήρε ο αέρας.
1: Ναι.
3: Που δεν ήταν βιδωμένο κάτω.
1: Ναι, ναι,
3: και λέγαμε πάλι τα ίδια. Πάλι εμφανίστηκε τώρα το ίδιο γεγονός.
1: Δημήτρης, ο Μαδάρα Άκη είναι ο φίλος αυτός. Ο Μαδάρα, καλησπέρα. Συλληπιτήρια για το παλικάρι. Συγχαρητήρια στη μεγάλη εθνική μας. Μπακό, σε βλέπω από μικρό παιδί. Εδώ με πληγώνει λίγο. Άσε κανέναν άλλο να δουλέψει. Κάνει κεντρικό τον Τάσο να λέει μόνο ΑΕΚ. Είναι μια καλή ιδέα, σκέψου το.
3: Ναι.
1: Πολύ σύντομα θα συμβεί, πιστεύω.
2: Πολύ καλό.
3: Δεν ξέρω αν θα έρθουν οι υπόλοιποι.
0: Ρεμπακό, τώρα που το. Τώρα που το πες.
3: Τώρα που πες για να σε διώξουμε.
0: Θες το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Ωρε φίλε, ξέχασα πώς το λένε το παλικάρι. Ήταν ένα παλικάρι που παίζατε μπάλα μαζί. Μου είπε και το όνομά του και μου είπε ότι παίζανε δύο αδέρφια ήταν. Και
1: παίζανε
0: μαζί σου. Το λένε.
1: Όχι.
3: Ο Ντεμπούρ.
0: Το μικρό μου είπε.
1: Το μικρό.
3: Ο Φρανκ.
1: Ο Φρανκ και ο Ρονάλντ. Είσαι καραγκιόζης.
0: Μάριος, Μαρίνος.
2: Ντελπιέρο. Εγώ διάβασα ένα σχόλιο.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Αν μας βλέπει, ας στείλει μήνυμα.
2: Σε μια πρόσφατη φωτογραφία, σε μια έξοδο, διάβασα ένα σχόλιο που λέει «Μπακόπουλος πατριωτάκι μου από την Τρίπολη, παίζω μια φορά μπάλα αντίπαλός του με κάτι πιτσιρίκια και κοσάριδες. Με σκάει απίστευτη τρίπλα και μετά μου γίνεται φάουλ. Και μετά του γίνεται φάουλ. Λέω στα πιτσιρίκια, ξέρετε γιατί παίζει τέτοια μπάλα, γιατί έβλεπε τον Τζιοβάνι στο Ζέφελντ κάθε μέρα. Λύνεται στα γέλια, είναι ωραίος για παρέα». Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η ιστορία.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, αλλά. Το Ζιωβάνι δεν τον έχω δει στο Ζέφελντ, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω προλάβει στο Ζέφελντ εγώ τον Ζιωβάνι. Σε προετοιμασία, όχι. Δεν τον έχω καλύψει ποτέ. Εσύ, τον έχεις καλύψει εσύ, στο Ζέφελντ. Τον έχεις,
2: Υποκρατηθείτε τώρα.
0: Λιβάντο.
1: Έλα.
2: Τι έλεγε νωρίτερα ο κύριος
1: Καπετανάκος. Ο κεντρικός. Ναι.
2: Ο Λεβαδιακός μόλις ολοκλήρωσε μια τεράστια μεταγραφή.
1: Ποια?
2: Τον πρώην ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, τον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ελνένι.
3: Τον Ελνένι.
2: 8 χρόνια ποδοσφαιριστή της Arsenal. Ο οποίος ήταν στην Al Jazeera, είχε μείνει ελεύθερος τον Ιούλιο και τον έκλεισε ο Λεβαδιακός λίγες ώρες πριν τελειώσει το παράθυρο των ελεύθερων. Τον φέρνει και τελειώνει, δηλαδή μέσα στις επόμενες ώρες. Και λογικά.
0: Και προχθές έκανε καλή μεταγραφή ο Λεβαδιακός.
2: Και το στόπερ του που έπαιζε στην Ιταλία χρόνια, το Σλοβάκο.
0: Μπράβο, πήρε, μπράβο.
2: Και
0: μπράβο,
2: τον Μπανζά πήρε 3-4 τώρα στα σώμα, θα μαζευτεί. Του
3: 34.
2: Έταξε όσο και να είναι.
3: Όχι, ενημερωτικά του λέω.
1: Άρα έπαιζε κανονικά στην ομάδα του.
2: Γιατί μου ήταν στην Αλτζαζίρα, ξέρετε. Ήταν
1: παίζουμε
2: τον Ιούλιο, ναι.
3: Έμεινε ελεύθερο τον Ιούλιο.
2: Ελεύθερο τον Ιούλιο από την Αλτζαζίρα.
1: Εντυπωσιακό.
2: Και ήταν 8 χρόνια στην Άρσεναλ.
3: Με το που λέγαμε πόσα λεφτά εξοικονόμησε.
1: Μπαταρόλα, χαφ και φόρ, μου λέει ένα φίλο εδώ, Νικόλα. Να σε καλά, Νικό, είναι τα παιδιά από το Άστρο που μα έχουν καλέσει κιόλα, αλλά δεν καταφέραμε να πάμε. Εκεί πήγαμε μαζί να φάμε. Τσεντερφόρο αυτό που ξέρει. Ναι, και ο αδερφός του έπαιζε μπάλα και ο ξάδερφός του εξαιρετικό αριστεροπόδαρος και αριστερομπάκ, αριστεροχάφ.
3: Εκεί που μας είπε ο άλλος ότι είναι 20 άτομα σε ένα χωριό εκεί στην Κινουρία, 20 άτομα παοξίδες.
1: Ναι, ρε. Μπράβο, το θυμάσαι.
3: Τρομερό. Είμαστε σε ένα χωριό, λέει, 20 παοξίδες.
1: Αυτό δηλαδή στην είναι φυσιολογικό, δηλαδή.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
1: Γιατί εθνική δεν έχει ανέδρα.
2: Έχει μείνει από τις εκλογές της Ένωσης. Κανένα επιτελείο που είχε κατέβει.
1: Έχεις να πεις κανένα τίποτα θετικό, ρε φίλε, προς αυτή την κατεύθυνση, να πεις ότι να, ένα χωριό.
2: Θετικό, εδώ κάνατε το Χαστά αναλυτή μπάσκετ. Μας εξήγησε το φάουλ στο τέλος. Δεν βλέπει επαφές με το μοντέρο Χαστάς. Τα πω μετά όταν βγει.
3: Υπερβολικό.
1: Τώρα θα
3: βγει.
1: Κρατήσω λίγο.
2: Υπερβολικό φάουλ. Αλλά.
1: Γιατί η εθνική, κάτσε ντε, εδώ τα ανέλησε.

0: Ο Κωνσταβάρος τον Αβραμίδη είναι αυτό.
1: Τι πάνε, πάνε να αναλύσω εγώ.
0: Όχι, εδώ το ανέδεσαι, θα τα αναλύσεις εσύ.
1: Εντάξει, τι είναι. Αναλύουν, είπα μια ζωή. Μια ζωή αναλύσεις κάνουν στις φάσεις.
0: Σωστά.
1: Συμφωνούν, διαφωνούν, το έχω κάνει πιο ωραία εκπομπή. Ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο, είναι καλυμμένοι. Δεν θα τσακωθεί κανείς με κανέναν.
0: Όχι, αν λες το ένα, σε βρίζουν οι μεν.
1: Έχουν ένα τέτοιο μαγικό τρόπο που το κάνουν που σε βλέπει και λες, ρε φίλε, το είπαν ωραία αυτή.
0: Μαγικό.
1: Και δεν ξέρεις τέλος τι, απογορήσεις εσύ. Εγώ με ποιο να πάω τώρα, με τον Σωτήρη ή με τον Στέφανο, καταλάβες.
0: Προχωράμε. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Γιατί η Εθνική δεν έχει σαν έδρα τη Νέα Φιλαδέλφια και παίζει μία ΟΑΚΑ, μία Καραϊσκάκης, μία Τούμπα και στου Βόλου το γήπεδο, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Θες να απαντήσεις, Βασίλη μου, πριν πάμε για την ενδεκάδα.
2: Ναι, η Εθνική είχε πάει στη Νέα Φιλαδέλφια, είχε χρησιμοποιήσει τη Νέα Φιλαδέλφια ως έδρα. Η νυν διοίκηση της ΕΠΟ θεωρεί ότι το Καραϊσκάκη πρέπει να είναι η έδρα της Εθνικής, οπότε επέστρεψε εκεί. Στα μεγάλα παιχνίδια, όπως τότε με την Αγγλία είχε παίξει, στο μεγάλο παιχνίδι με την Αγγλία είχε παίξει το ΆΚΑ για να κόψει περισσότερα εισιτήρια. Τώρα στο Nations League θέλει να ανοίξει και προς την περιφέρεια. Γι' αυτό έφερε τα δύο μάτς στην Τούμπα. Και το τρίτο θα το δώσει στον Βόλο. Όταν θα έρθουν τα προκριματικά, νομίζω ότι η έδρα αυτή τη στιγμή της Εθνικής είναι το γήπεδο Καραϊσκάκη.
3: Αν ήξερε, Βασίλη, τα δύο αποτελέσματα, ότι θα τα πήγαινε στο ΆΚΑ. Μεταξύ μας.
0: Για να θα γέμιζε, λες.
3: Θα είναι πάρα πολύ σωστά. Αν το ήξερε.
2: Συμφωνώ.
0: Τι πήγες να πεις.
2: Συμφωνώ γιατί θα το γέμιζε και θα είχε πολλά έσοδα.
3: Ναι.
0: Τι πήγες να πεις, Μπιλ, ολοκληρώσε τη σκέψη σου.
2: Λέω ότι θα συμφωνώ και εγώ ότι αν ήξερε ότι θα κερδίσει τα δύο μάτς θα το πήγαινε στο ΆΚΑ πιθανότητα γιατί θα είχε και παραπάνω έσοδα. Αλλά η έδρα της Εθνικής αυτή τη στιγμή θεωρείται το γήπεδο Καραϊσκάκη. Και όχι η Νέα Φιλαδέλφια όπως ήταν στην προηγούμενη εποχή.
0: Ο Χαστάς λέει τώρα θα σε περιλάβω.
1: Προπονήσεις που κάνει.
0: Διονύση, τώρα θα σε περιλάβει ο Χαστάς.
1: Ναι, δεν τα κάνει προπαγάνδα.
2: Προπονήσεις τι εννοείς.
3: Αυτές
2: τις μέρες Θεσσαλονίκη, ρε, που θα κάνουμε. Θεσσαλονίκη θα κάνουν στη Μεσημβρία, αλλά θα κάνουν μόνο μία την Παρασκευή. Σήμερα δεν έχουν, αύριο θα κάνουν στην Τούμπα λόγω του μάτς. Πέμπτη είναι το μάτς, Παρασκευή μόνο μένει μία προπόνηση, χαλάρωμα ουσιαστικά στη Μεσημβρία.
1: Γιατί Σάββατο δεν κάνουνε.
3: Βόλο.
2: Σάββατο θα κάνουν πάλι στην Τούμπα, βρε. Αφού Κυριακή έχει το μάτς.
1: Α, μία τέτοια. Ναι, ωραία,
3: Βόλο. Βόλο μετά.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το τι θα γίνει την Πέμπτη. Και είπες ότι όχι πολλές αλλαγές. Με τη βάση αυτή, λοιπόν, ξεκινάμε. Και αυτό.
4: Με διαθέσιμο το Κωστούλα.
0: Να, η πρώτη ερώτηση.
2: Κατά πάσα πιθανότητα και αυτό που έμαθα χθες το βράδυ είναι.
4: Άμα παίξει.
2: Πονούσε μέχρι χθες.
4: Ναι.
2: Αλλά πονούσε λιγότερο. Και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 100% διαθέσιμος ο Κωστούλας.
0: Βαγιανίδης, φαντάζομαι όχι, έτσι.
2: Όχι, έξω Βαγιανίδης.
4: Παρότι έμεινε πάνω και από πολλούς λόγους και ψυχολογικούς ενδεχομένως. Mm-hmm. Αλλά ναι, οπότε
2: Σάλιακ. Δεν είναι για ψυχολογικούς. Όχι, δεν είναι για ψυχολογικούς.
4: Μήπως για την Κυριακή.
2: Έμεινε γιατί μπορεί να παίξει την Κυριακή.
4: Οκ.
0: Μακάρι, ναι, μπορεί να είναι καλά.
4: Άρα Σάλιακας και από πίσω Τσάπρας πλέον. Εκεί.
2: Ναι.
4: Πρώτη κλίση. Ναι.
2: Σάλιακας δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, Τζολάκης στο τέρμα. Δεν αλλάζει ο Τζολάκης.
4: Καλά, ναι.
2: Με τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Παστόπερ.
2: Πάμε με το ίδιο λογικά. Μαυροπάνο Ρέτσο. Δεν μπορεί να τα αλλάξει. Μπιλί. Δεν μπορεί. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα δύο.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Αν αντέχουν, αν δεν έχουν κάποιο θέμα.
2: Θα το θεωρήσω πολύ πολύ μεγάλη. Όχι, δεν έχουν κανένα θέμα. Αντέχουν γιατί Κυριακή με Πέμπτη είναι μια απόσταση 4 ημερών. Δεν το λες και 2-3 μέρες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι 4-24 ώρα. Καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη απόσταση για να επανέλθει ο οργανισμός. Άρα πάμε με Μαυροπάνο Ρέτσο. Στη μεσαία γραμμή νομίζω θα επιστρέψει ο Κουρμπέλης, ο οποίος δεν έπαιξε βασικό στο μάτς με τη Γερμανία, γιατί είχε έντονους πόνους από ένα χτύπημα που είχε δεχτεί με τη Σερβία και ήταν κάτι παρόμοιο με τον Κωστούλα. Από το να ξεκινήσει βασικός και να χάσει μια αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς, προτιμήθηκε να μείνει στο μπάγκο ο Κουρμπέλης, ο οποίος έσφιξε και λίγο τα δόντια για να μπει ως αλλαγή στο μάτς με τη Γερμανία και καλά έκανε το παιδί γιατί έβαλε και το
0: αυτό είναι ο Κουρμπέλης, Βασίλη. Εσύ το ξέρεις καλά γιατί τον ακολουθείς χρόνια και με την εθνική ομάδα. Εμείς έχουμε συστηθεί από όταν ήταν πολύ μικρός και έχει πει μια τρομερή ιστορία ο Μπαντής για τον Κουρμπέλη.
1: Α, φύγει τα δόντια, κυριολεκτικά.
0: Για το πώς. Ναι, κύριε Βερβελέ. για το πώς σκέφτεται γενικά ο Κουρμπέλης και πώς στη ζωή του. Μπορώ να πω πολλά παραδείγματα από αυτό που είπε ο Μπαντής και το πώς σκέφτηκε για τα πρώτα του χρήματα και πώς να βοηθήσει την οικογένειά του. Μέχρι αυτά που σκέφτηκε όταν του έγινε η μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ. και δεν έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος σκέψης γενικότερα.
4: Τεράστιο credit έχει πράξει και από τον κόσμο για αυτή την κίνηση.
1: Τα πρώτα χρήματα από τη δουλειά που τα έφαγες, επιτρέπετε.
0: Εγώ τα πρώτα χρήματα.
1: Όλοι. Εγώ θυμάμαι.
0: Νομίζω είχαμε μια σχέση στη Θεσσαλονίκη και ανεποκατέβαινα. Ναι.
2: Εγώ τα έφαγα στα μπουζούκια.
1: Είχα πάρει μια πένα Πάρκερ και σε ένα μαγαζί στην Αχαρνών.
0: Φαινόσουν συγγραφέα από παλιά.
1: Ναι.
0: Στην Αχαρνών όμως το Πάρκερ δεν ταιριάζει πολύ.
1: Εντάξει.
0: Εκεί βρήκα, θα μου πεις.
1: Όχι Αχαρνών με τη μορφή που έχει σήμερα. Ναι. Κάπου ήταν παράδοση Αχαρνών. Okay. Έβγαινε σε ένα μαγαζί και μπαίνει στο άλλο. Τι θέλεις, πιάτα να σπάνε, υπόγεια να κατεβαίνει να πιάσει μια πενιά. Ναι. Να μπαίνει μέσα να βλέπει. Τους στήλους
4: του Ολυμπίου Διώσα.
1: Ολυμπίου Διώσα, σε καλωσορίζουν από την άλλη πλευρά. Ό,τι θες, Βασίλη μου. Τάσο εσύ, τα πρώτα λεφτά, είσαι και πιο νέος.
3: Νομίζω πρέπει να ξεχρέωσα το.
1: Πήρε κανένα bitcoin, πήρες κανένα bitcoin.
3: Το μηχανάκι. 2003. Ξεχρέωσα το μηχανάκι. Το παπί.
0: Παπί, ε. Τι παπί είχες, 50ρί. GLX.
1: 125 με άδεια.
3: 120 ήταν.
1: Με δίπλωμα 50ρί. Με δίπλωμα 50ρί.
0: Άστρα.
1: Ναι, ρε, με δίπλωμα 50ρί. Σου λέω 100 κάνει μπαμ. Κοίτα στα μάτια, δες τον. Δες τον.
0: Αν το μαζέψετε τώρα.
1: Ναι, ρε, κλασικό.
3: Που ξέρεις εσύ τι είμαι εγώ.
1: Ρε, κάνεις μπαμ, ρε. Αφού σε ρωτάει με το παπί και θες να το αποφύγεις.
3: Είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου.
0: Υπάρχει, να διαβάσω τον donation και συνεχίζω, Βασίλης. Υπάρχει μόνο μια μαύρη θύελλα, Πανεγιάλιος. Συντάσσεται μαζί σου. Υπάρχει μόνο ένα Σέαντας και αυτός είναι ο Αέας Σαλαμίνας στην μπάλα. Λέει ο
4: Αστούνης. Και μετά είναι ο Άγιαξ.
1: Και ο Γαστούνης, φίλε.
4: Και ο Γαστούνης. Και Γαστούνη.
0: Και ο Γουλής με τα πρώτα λεφτά, λέει ο Νίκος, πήρε διπλό εισιτήριο για να ξαπλώσει στο 608 μεγάλο κοστάρα.
1: Γιατί πήρε.
0: Για να ξαπλώσει.
4: 608 το γνώρισα πολύ αργότερα στη ζωή μου.
0: Ναι.
4: Απλά θα πούμε την Πέμπτη που ξόδεψα τα πρώτα μου λεφτά.
3: Έτος.
4: Το βράδυ της Πέμπτης.
3: Έτος.
4: 2001.
1: Παρά ρε, όχι ρε. Αποκλείεται τα πρώτα σου λεφτά είναι τότε.
4: Ναι, τα πρώτα από την ηχό. Μετά από Φαντάρος, με
1: πότε τελείωσε Φαντάρος.
4: Σεπτέμβριο 2000, Φαντάρος γύρισε.
1: Καπάκι και δεν μπήκες.
4: Όχι. Λίγο μετά πήραμε τα προμισθολόγια που το λέγαμε. Τα
3: προμισθολόγια,
4: πρώτα...
3: ρε φίλε, προμισθολόγια. Κάναμε αγώνα για το, ναι, αυτό το προμισθολόγιο.
4: Και το 2002 μπήκαμε μισθολόγιο.
0: Πότε πήρες λεφτά, Βασίλη, εσύ.
4: Αλλά τα πρώτα λεφτά τα τότε, ρε. Αρχές 2001.
1: Τα έχει φάει τα θυμάται.
2: Εγώ τα πρώτα. Τα πρώτα λεφτά που πήρα από δικά μου, από δουλειά, όχι δημοσιογραφία, πήρα, αγόρασα μηχανάκι. Όταν τελείωσα την τρίτη λυκείου, δούλεψα ένα καλοκαίρι σε ένα μπαρ και αγόρασα το μηχανάκι.
3: Τα δημοσιογραφικά.
2: Από τη δουλειά, τα ξόδεψα σε μπουζούκια τα πρώτα λεφτά που πήρα. Μου τα δώσανε και μου είπανε, πες ότι δεν τα πήρες και φάτα στα μπουζούκια. Και τους άκουσα και τα φάγα στα μπουζούκια.
3: Έτσι μου είπα τα αφεντικά, αυτό έκανα.
2: Συμβουλή. Ο Βάιος ο Τσούτσικας.
4: Μπράβο.
2: Ο Βάιος ο Τσούτσικας.
4: Μπράβο, αγοράκι μου.
2: Πάρτα μου λέει και σκέψω ότι δεν τα πήρες και πήγαινε στα μπουζούκια.
4: Άρα...
2: Τι να κάνω, μικρό παιδί μου, να μου λέγανε μεγαλύτερο το κάνω.
1: Γιατί είναι εδώ με τα μηχανάκια, ε.
0: Ναι.
1: Για τον άλλον που πάνω με την κλήρωση που έχει κάνει.
4: Ναι.
1: Για τέτοιο
3: στιγμή. Τώρα έχει ανοίξει την κουβέντα ο Βερβελές για τα πρώτα λεφτά. Για να ανοίξουμε την κουβέντα για τα επόμενα.
1: Δεν είπα κάτι εγώ. Συγγνώμη, είπα κάτι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να σπηλώνετε
0: το όνομά μου.
4: Και από κάτω μήνυμα.
1: Μετά τα σημερινά. Μετά τα σημερινά που έχω υποστεί, θα τα χρειαστώ να σε σίγουρο.
4: Άρα, Μπιλάρα, πού ήσουν στο μπαρ, θα μας φτιάξει μια ωραία τεκίλα σαν ράιζο όταν γυρίσει.
0: Τα ξέρει αυτά, Βασίλη.
2: Δεν ήμουν μπαρμαν. Σέρβιρα, δεν ήμουν μπαρμαν.
1: Τι ωραία μάτια είχε.
4: Ναι, ήταν τα κορίτσια κοτσοπαρέ εκεί.
1: Το βλέπανε.
4: Είσαι πολύ τα μάτια σου.
3: Είσαι μίλφ τώρα 50 και βλέπει αυτό το μάτι να έρχεται να σε σερβίρει.
4: Πλάκα κάνει. Χαμό.
2: Ήσυχα, ρε. Ήσυχα.
4: Δεν κασπαράζει.
2: Και ήμουνα και 18, όχι τώρα, Τάσο.
3: Να πω για κακό.
4: Και τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Και στο ίδιο μαγαζί, DJ έπαιζε ο Σαββόπουλο.
4: Επειδή είσαι σαραντάρι τώρα, και τώρα θα σε κατασπαράξω να πα να σερβίρει.
1: Κοίτα, αν είχαμε μαγαζί, το σίγουρο είναι ότι ο Βασίλης θα μπορούσε να δουλέψει ακόμα σε αυτό το ρόλο. Θα μπορούσε να μπει και μπάρα.
4: Ναι.
1: DJ θα παίζει ο Γουλής. Το λάπτο πάω πίσω.
0: Εμείς θα δουλεύαμε στο θα μπορούσαμε. Μόνο πελάτες μπορούμε.
4: DJ θα σου πόρτα.
0: Εγώ πορτά.
1: 100-0. Θα σου πήγε τα πόρτα γιατί κάνατε εδώ.
3: Πόρτα είναι τέτοιο. Ακόπουλο Γουλή δεν δίνει. Δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει μίγα.
1: Εγώ θα βάραγα ταμιακή, τσεκαδόρο.
4: 100%.
1: Να μην κλέβουν οι μπάρματα σπινάκια και γυρνάνε τον κόσμο έτσι. Και ο καπετανάκος ήταν.
3: Από εδώ βαράει.
1: Όχι, ο καπετανάκος ήταν του στυλ. Έχω ένα τραπεζάκι πίσω μου. Άμα δεν έβλεπε το 20 να μπει στην τσέπη, δεν του έβαζε ποτέ.
0: Μέτρα, καλησπέρα. Είμαι ο μέτρο σα.
3: Καλησπέρα. Παρακαλώ. Μ' αρέσει. Έχω ένα είδωλο εκεί στο Φραντζέλικο.
0: Είμαι ο καπετανάκος. Έβγαινε και στο back to back.
3: Έχω ένα είδωλο στο Φραντζέλικο.
2: Και ο Χαστάς θα ήταν ο ιδιοκτήτης.
0: Χαστάς, πού είσαι?
5: Μετράει βολές.
0: Τι θα ήσουν εσύ?
2: Πού είσαι?
6: Τι άλλο θα μπορούσα να είμαι?
5: Πριν την μπάλα του μπάσκετ, να την κρατάμε και εδώ.
2: Τι θα ήσουν, όχι, τι θα ήσουν.
6: Ιδιοκτήτης και θα.
2: Α, ιδιοκτήτης.
6: Θα έπινα τα περισσευόμενα ό,τι έμενε από τον κόσμο.
2: Είναι λίγο επίφοβο με σένα.
5: Για τεχνικούς λόγους.
0: Ο Κάγκουα, βλέπεις, King.
2: Θα κάναμε ένα King. Διπλή παραγγελία θα κάναμε άμα ήταν να κατεβάζεις. Δεν θα βγει το μαγαζί.
6: Η αλήθεια είναι ότι αν αρχίσουμε να πίνουμε, σίγουρα δεν θα βγει το μαγαζί.
2: Και μετά, μόλις έφερα την πόρτα, θα έπαινα μέσα και θα έλεγα σε πολύ πολύ κοντά μας.
3: Δεν θα μπορούσαν να μας δώσουν ένα βράδυ ένα μαγαζί να λειτουργήσει έτσι. Ένα βράδυ.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Θα ξανά ανοίγει μετά.
3: Δεν με νοιάζει. Γιατί, ένα βράδυ, μας το δώσουμε.
2: Γιατί, ρε
6: φίλε. Και επειδή πιάσαμε τα πρώτα λεφτά από τη δημοσιογραφία, εγώ για πολλά χρόνια τα έτρωγα σαν μπουζόκι αυτά που έπαιρνα από τη δημοσιογραφία.
0: Δώστε μου λίγο, έχω κάτω ένα κουκαλά, σας παρακαλώ, στο πλατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι.
5: Αν μας παίρνανε σκούτους αύριο, θα μας πηγαίνανε στο Vogue, εκεί που το παλιό Φραντζέλικο. Που έχει αυτή τη στιγμή ζευγαρά γονίδι. Τι πιστεύεις, δεν θα στεκόμασταν να ζήσουμε περιστάσιο?
0: Θα τα απογειώναμε.
5: Αέρα.
0: Πιστεύεις?
5: Αέρα.
2: Δεν κατάλαβες.
5: Καταρχήν ξέρουμε πέτρα προς πέτρα μες στο μαγαζί.
2: Κάτε γωνιά.
3: Θα το κάναμε με sitting, δύο ώρο. Σε δύο ώρες πρέπει να σηκώσουμε την επόμενη.
5: Απλά το παίζαμε και λίγο θεατρινέ. Θα έλεγε ο γονίδης κανένα. Πες ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, τώρα στα μάτια που σου έρχεται στο μυαλό.
3: Έτσι για την περίεργα την είδα.
5: Ναι. Με ρωτάω στο γιατί ή αγάπη.
2: Έτσι.
5: Και εμείς θα κάνουμε δικό σας. Θα κάναμε και τέτοια. Θα κάναμε και θεατρινιστικά.
0: Ναι.
5: Ενώ τώρα περισσότεροι σηκώνουν ένα τηλέφωνο αυτό, δηλαδή πήγαν τώρα στη Βύση. Αγάπη, υπερβολική. Θα τα πεθάνει, εντάξει. Όλοι τα πεθάνουν μια μέρα. Πεθάνει που αγάπη.
3: Σήκω στο τηλέφωνο. Αγάπη, υπερβολική. Θα πεθάνει.
5: Τραύμα είσαι αρκετό.
3: Η ροή του λόγου του.
2: Αυτό το είδε.
0: Δεν υπάρχει. Έχω προσπαθήσει να ξέρει φιλότιμα να τον παρακολουθήσω πολλές φορές.
5: Σήμερα ή γενικά.
0: Γενικά.
5: Γενικά δεν υπάρχει.
3: Έχει πάθει θυλάσσια κεφαλού.
5: Γενικά δεν γίνεται.
0: Δικέφαλο και τρεις εβδομάδες έξω.
6: Τρίτο βαθμό.
3: Η θηλάση εγκεφάλου είναι το επόμενο βήμα από την ατάκα του Γουλή περί ρήξη ψυχής.
5: Είναι το μυθικότερο αυτό, άστο. Το μυθικότερο, σου λέω. Δεν έχεις καταλάβει ποιος είναι.
0: Αυτή η τάση, ε.
5: Ποιος είναι. Δεν έχεις καταλάβει.
6: Τα Playmobil.
2: Τι παντούφλα κοιτάω.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Ναι, τα Playmobil, σωστά.
5: Θα πέσεις κάτω, όμως σου δείξω ποιος.
2: Α, κατάλαβα.
0: Σιγά, ρε, δεν είναι μάρκες αυτό, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Την παντούφλα κατάλαβα ποιος είναι.
0: Αυτά τα ξέρουν όλοι.
2: Ναι, αυτό το κατάλαβα. Την παντούφλα.
0: Έπαψε πλέον να είναι μάρκα αυτό.
2: Έπαψε
0: πλέον να είναι μάρκα αυτό. Αυτό είναι θεσμός.
2: Αυτό είναι τρέντ. Δεν υπάρχει, φίλε. Είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται στο Ιντερνετ, που λέει και μια ψυχή από χθες.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, παρότι ο Βασίλης αμφιβάλλει για μένα, είμαι βέβαιος ότι θα τον εκπλήξω. Θυμάμαι που είχες μείνει στους δύο αμυντικούς χαφ. Πάμε στις υπόλοιπες θέσεις.
2: Σκληρός.
7: Ναι, είχα μείνει στον έναν αμυντικό χαφ.
0: Ο Ζαφίρης ήταν ο άλλος.
7: Ο Ζαφίρης λογικά θα είναι ο άλλος, ναι. Κουρμπέλης Ζαφίρης. Καρέτσας δεξιά, Τζόλης αριστερά δεν αλλάζουν. Παυλίδης στην επίθεση δεν αλλάζει. Μένει να δούμε ποιος θα παίξει πίσω από τον Παυλίδη. Λογικά ο Κοστούλας θα επιστρέψει και θα αγωνιστεί πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη.
0: Είχες αναφέρει σε ένα αυτή ωραίο θέμα που έκανε σήμερα στο Αθλητικό, το διάβαζα. Τα κατά συνθήκη δεκάρια. Και θέλω να το αναφέρουμε λίγο, ναι, στον κόσμο. Ποιους έχει ως επιλογές σε αυτή τη θέση που ανέφερες νωρίτερα, αν θα είναι καλά Κοστούλας θα παίξει?
7: Ναι, αυτό που έγραψα και αυτό που προκύπτει, ρε παιδί μου, από το ρεπορτάζ είναι ότι από τη στιγμή που ο Γιωβάνοβιτς δεν έχει καθαρό δεκάρι, γιατί τα καθαρά δεκάρια της Εθνικής είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Μπακασέτας. Για διάφορους λόγους δεν έχει κανέναν από τους δύο. Άρα θα έπρεπε να χτίσει, να γεννήσει σε εισαγωγικά κάποια δεκάρια για να παίξουν αυτό το ρόλο. Ψευτοδεκάρια, όπως τα ονομάζουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ο τρόπος που παίζει η Εθνική αυτή τη στιγμή, δεν είναι με το κλασικό δεκάρι. Δηλαδή βάζει δύο επιθετικούς, με τον έναν να είναι λίγο πιο πίσω. Άρα εκεί έχει ως επιλογές τον Κοστούλα, που παίζει και στην Brighton εκεί, το έχει κάνει και στον Ολυμπιακό και μπορεί να κινείται στα μεσοδιαστήματα, στον αγωνιστικό χώρο πάρα πολύ καλά ο Κοστούλας. Έχει τον Παυλίδη, όπως τον είδαμε προχθές αυτό το ρόλο απέναντι στη Γερμανία, γιατί σε αυτό το 4-4-2 όταν χρειαζόταν να είναι ένας πιο πίσω, ήταν ο Παυλίδης και ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Και του Παυλίδη του ταιριάζει κιόλα αυτή η θέση. Τρομερή σαραντάρα μπαλιά για τον Τζόλι στη φάση του γκολ.
0: Ναι.
7: Ασίστ απέναντι στην Σερβία για τον Τζόλι και πάλι. γενικά το έχει αυτό το παιχνίδι ο Παυλίδης. Είναι ο Ιωαννίδης που έχει ξαναπαίξει εκεί πολλές φορές και στον Παναθηναϊκό και στη Sporting το έχει κάνει. Γενικά ο Ιωαννίδης είναι ένα παιδί που μπορεί να κρατήσει πολύ καλά την μπάλα, να παίξει με πλάτη, να πιβοτάρει καλά, να γυρίσει μέτωπο, να δει συμπαίκτες. Οπότε τον έχει στο μυαλό του και τον Ιωαννίδη για εκεί, τον έχει ξαναβάλει. Και οι δύο εξτρέμ του, ο Καρέτσας που και στην Dortmund παίζει πιο μέσα, γιατί η Dortmund έχουμε ξαναπεί ότι παίζει με ένα σχήμα που έχει ουσιαστικά δύο δεκάρια. Και για όσους θυμούνται το μάτς που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας, τα δύο δεκάρια της Dortmund ήταν ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Έτσι έπαιζε η Dortmund, με αυτούς τους δύο πίσω από τον επιθετικό. Οπότε ο Καρέτσας μπορεί να υπηρετήσει τον ρόλο να φύγει από τη γραμμή και να έρθει πιο μέσα. Το ίδιο μπορεί να κάνει στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς και ο Τζόλης. Απλά τον Τζόλη τον βάζω τελευταίο, γιατί πολύ δύσκολα θα τον πάρει από τη γραμμή.
0: Δεν το χαλάς.
7: Δίνει τόσα πολλά εκεί ο Τζόλης. Mm. Ναι, ναι, του δίνει τόσα πολλά ο Τζόλης που πολύ δύσκολα το χαλάς και να τον πάρεις από εκεί.
0: Ο Πόσος μου είπες, νομίζω ότι ο Καρέτσας ίσως μοιάζει περισσότερο στα μάτια μου πιο πολύ δεκάρι από όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία μπορούν να κάνουν άλλες δουλειές. Συμφωνούμε σε αυτό. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αν ο Κωνσταντέλιας ήταν καλά και δεν είχε δηλώσει αυτό που δήλωσε, ότι φεύγει από την εθνική ομάδα για όσο καιρό θα υπάρχει αυτό, νομίζω πως θα ήταν ο κυρίαρχος εκεί σε αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως είναι ο κορυφαίος. Μάλιστα. Κύριε, για την ενδεκάδα της εθνικής, κάποιο σχόλιο, κύριε Βερβελέ, πρώτα εσείς.
5: Εντάξει, νομίζω ότι προσφέρεται για πολλές αλλαγές. Καλά θα κάνει να πάει με ένα σχήμα που είναι πετυχημένο, έχοντας πάρει δύο τεράστιες νίκες. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει η Ελλάδα μέσα στη Σερβία της δίνει την ψυχολογία η οποία ήθελε. Θα ήταν τελείως διαφορετικό να πήγαινε στη Γερμανία μετά, έχοντας πάρει ένα πόντο σε εκείνο το μάτς και όχι το τρίποντο. Ουσιαστικά τώρα εντάξει.
7: Να πω εδώ κάτι, Διονύση, ναι. Αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω, μιας και το ανέφερες. Ότι το παράδοξο αυτών των δύο παιχνιδιών ποιο είναι. Ο Γιωβάνοβιτς όταν τελείωσε το ημίχρονο στη Σερβία μπήκε μέσα στα αποδυτήρια και ήταν απόλυτα ήρεμος. Και αυτό που μετέφερε στους ποδοσφαιριστές ήταν ότι αν συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο θα γυρίσουμε το παιχνίδι. Απέναντι στη Σερβία. Ενώ χάναμε με 1-0 στο ημίχρονο. Απέναντι στη Γερμανία, ενώ έχουμε πάει στα αποδυτήρια με το 0-0, ο Γιωβάνοβιτς είχε πάρα πολλά νεύρα στο ημίχρονο. Ήταν έξαλλος με τον τρόπο που έπαιζε η εθνική ομάδα. Ήθελε να κρατάει περισσότερο την μπάλα, ήθελε να βγει από την άμυνά της. Τους είχε πει πριν από το παιχνίδι ότι θα μπούμε στο μάτς για να κρατήσουμε την μπάλα και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, τους είπε, γιατί παίζουμε μέσα σε μια μεγάλη ομάδα και λογικό είναι πολλές φορές οι Γερμανοί να έχουν την μπάλα και εμείς να είμαστε σε παθητικό ρόλο. Μπορεί να σας αναγκάσουν να μην μπορείτε να το κάνετε. Αλλά θέλω να το προσπαθήσουμε και να ακολουθήσουμε τη δική μας φιλοσοφία. Και δεν το είδε. Δηλαδή είδε την εθνική να κάνει πολύ εύκολα λάθη, να μην κρατάει καθόλου την μπάλα, να μην βγάζει το transition έτσι όπως το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο πολλές φορές και το έκανε και στη φάση του γκολ. Και στο ημίχρονο λοιπόν ήταν έξαλλος. Έβαλε τις φωνές στους παίκτες του, τους είπε τι θέλει από αυτούς και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο από το 55 και μετά αρχίσαμε να βλέπουμε μια καλύτερη εθνική. Sorry που σε διέκοψα, απλά ήθελα να το πω αυτό.
0: Ναι.
7: Για να δούμε και λίγο ότι καμιά φορά το αποτέλεσμα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Η φιλοσοφία του προπονητή, τη φιλοσοφία του μάλλον ο προπονητής θέλει να τη βλέπει στο γήπεδο και ας μην έρχεται πολλές φορές το αποτέλεσμα.
5: Εντάξει, απλά έχω ένα ενδιασμό στο κομμάτι με τη Γερμανία τώρα. Γιατί ξέρεις, δηλαδή, τι να κρατήσει μπάλα, ρε φίλε, δεν ήταν και πολύ εύκολο. Ξέρεις, είναι άλλη ομάδα η Γερμανία, αλλά ανεξάρτητα αν και αυτή δεν δείχνει στα καλύτερά τη και δέχεται και την ανάλογη κριτική από ό,τι βλέπουμε και από παλέμαχους με τη δική τους ξεχωριστή παρουσία εκεί. Εγώ δεν θεωρώ καταστροφή και την ισοπαλία με την Ολλανδία πάντως στο παιχνίδι αυτό. Αν είμαι ειλικρινής.
7: Καλά, σε καμία περίπτωση.
4: Την αγοράζω αύριο το πρωί.
5: Δεν είναι καταστροφή.
4: Την ισοπαλία τώρα δεν είναι.
3: Έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα της εθνικής και οι βαθμοί της, δεν είναι τίποτα καταστροφή.
5: Κοίτα, πάντως για να τα καταφέρει η εθνική, εκ των πραγμάτων ή πρέπει να διπλώσει τα αποτελέσματά της με τη Γερμανία. Ή πρέπει να πάρει μήνυμο ένα καλό αποτέλεσμα με την Ολλανδία.
3: Για να πάει δεύτερη.
0: Νίκη εννοείς.
5: Γενικά.
0: Νίκη.
5: Ή μπορεί να έρθει δύο ισοπαλίες με την Ολλανδία. Δεν ξέρω.
0: Ίδιες ισοπαλίες.
5: Ένα-ένα. Δεν ξέρω. Να φέρει μια νίκη. Μια... δηλαδή πρέπει να πάρει αποτέλεσμα που να τη δώσει ρε, για τη Σερβία. Δηλαδή όπως τη βλέπω εγώ τη Σερβία δεν ξέρω να μάζεψει πόντο. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι. Πάντως όπως το βλέπουμε μέχρι τώρα το έργο, αυτοί που θεωρητικά μπορούμε να βάλουμε πιο εύκολα από κάτω. Είναι τη Γερμανία, γιατί την έχουμε νικήσει εκτός έδρας. Γιατί η Γερμανία δεν έχει περάσει.
5: Ναι, από τη Γερμανία, από τη Σερβία. Κύριε φίλε, δεν είναι παιχνίδι τώρα να πείστε. Δηλαδή, μπορεί να σου έρθει 0-2 και να μην το καταλάβεις πώς. Αξιόλογο τι λέμε τώρα. Πήγαν πολλά πράγματα καλά.
3: Βάσει βαθμών Είναι ναι. Η Γερμανία πιο.
0: Συμφωνούμε, αλλά δεν έχει παίξει με τη Σερβία εκτός έδρας, ξαναλέω, η Γερμανία. Πιθανό, ναι. Και την έχουμε νικήσει και στην έδρα.
5: Και το Ολλανδία-Γερμανία το μάτς νομίζω είχε μια εικόνα. Δεν ξέρω, ανάμεικτη. Δηλαδή δεν ήταν. Βόλεψε πολύ και δηλαδή, το χ.
0: Το χ. Ναι. Και αν χρειαστεί και παίξουν οι δυο τους πάλι, θα μοιραστούν.
7: Θα έρθουν θα με άλλη αποστολή.
4: Κάλεσε αλλούς.
7: Έχει καλέσει 40 παίκτες γιατί θα πήγαινε με μία αποστολή στα δύο πρώτα μάτς και με μία δεύτερη αποστολή στα δύο δεύτερα μάτς. Ψάχνεται πολύ ο...
5: 40 τόσους διεθνείς είχε καλέσει.
7: Έχει πάρει
0: 44.
4: Τι έπος είναι αυτό.
5: Θυμίσε ποιον γκράζαμε.
3: Ρανιέρι.
5: Το Ρανιέρι ήταν.
0: Το Ρανιέρι που είχε
3: 40 συνολικά. Plus, τι είχε κάνει.
0: Όχι, κανένα 60 είχε συνολικά σε όλες τις κλήσεις. Ναι. Παίξανε παιδιά τα οποία.
3: Είχε κάνει και προεπιλογή ο Ρανιέρι, νομίζω.
0: Πρέπει να ερχόταν κλήση για αυτούς και να έλεγαν σίγουρα για μένα, ναι. Λέει τέτοιο είδους κλήσεις.
4: Ειλικρινά σου μιλάω και δεν το λέω ότι κονιόρδοι είμαστε, ούτε ξαφνικά καβαλήσαμε. Δεν τους ξέρω τους μισούς.
0: Τη Γερμανία λε.
4: Ναι, κάτι Γκρόκε, Μπρούγκεν, Ντράγκεν. Στράγκεν, Μπρούγκεν, Φράγκεν. Τι ήταν αυτό.
0: Μεδιάζαμε και μαζί, δεν του.
3: Αυτό το έχει παραλύει, το έχει φάει σίγουρα.
4: Ναι, κάπου το έχω φάει έξω. Στην Αυστρία, στην προετοιμασία το έχω φάει αυτό.
0: Πέτρο δεν έχει βάλει, φίλε μου, καλέ. Πέτρο δεν έχει βάλει, φίλε μου, καλέ. Τυχαίο γκολ ο Κουρμπέλης και δεν λέμε για τον γκολ, γι' αυτό δεν τον κράζουμε ή λέμε ότι είναι καλό παίκτη. Σου ανέλησα στην προηγούμενη εκπομπή 5-6 λόγου για του οποίου ο Κουρμπέλης είναι καλό παίκτη και απαραίτητο για την εθνική. Δεν έχει καμία σχέση με τον γκολ και η κουβέντα που έκανα από τον καπετανάκο ήταν αυτή. Του λέω δεν είναι ότι βάζει γκολ. Και μου είπες εσύ έχει βάλει 4 γκολ συνολικά.
4: Και στον Παναθηναϊκό στα 6 χρόνια που ήταν 4 γκολ.
0: 4 γκολ. Δεν είναι αυτό το δυνατό του χαρτί, Πέτρο. Και μην τα βλέπεις όλα επειδή σε παρακολουθώ σε διάφορα chat. Είσαι αρνητικός παντού, ρε φίλε, όπου γράφεις. Μιλάμε για ένα σύννεφο αρνητικής ενέργειας. Γιατί είσαι έτσι συνέχεια. Στο έχω ξαναπεί. Φτιάξε το λίγο αυτό. Ο Πέτρος, τον έχω δει και στο δικό σου chat.
4: Φτιάξε την ψυχή σου.
5: Ποιος Πέτρος είναι.
0: Ξέρω εγώ. Πέτρος Κωστόπουλος, ξέρω ποιος
5: είναι. Έχεις δίκιο στο δικό μου chat.
0: Ναι.
4: Έχει χάσει και ο Φωτάρας.
0: Σε παρακολουθώ. Σας παρακολουθώ όλους.
7: Άμα δεν είναι. Άμα δεν είναι.
3: Περίμενε, φέραμε τους τοξικούς από την εκπομπή του Βερβελέ εδώ πέρα.
0: Ναι. Άμα δεν είναι.
7: Άμα δεν είναι ο Άγιος Πέτρος, ας είναι όποιος Πέτρος θέλει.
0: Δεν είναι ο Άγιος Πέτρος, όχι.
3: Και ο μόνος που μπορεί να επιβεβαιώσει ποιος είναι ο Άγιος Πέτρος.
0: Σίγουρα εσύ ξέρεις.
4: Έλα μωρέ.
3: Εδώ. Άμα κατέβω.
0: Σήμερα κόντως θα το συναντήσει και ο Βερβελές, να ξέρεις. Έλα, για λέγε.
5: Στα πρώτα τέσσερα μάτς, που πήγα σε διπλό ταμπλό. Στα τέσσερα πρώτα μάτς είχε φωνάξει 36 παίχτες.
0: Ναι.
5: Και μεταξύ αυτών ο Σκόνδρας, ο Γιαννούλης τότε.
4: Ο Κώστος ο Γιαννούλης.
5: Ναι. Ο Μαυρίας και ο Ντίνας με τον Τασουλή.
4: Τον Ντίνα το Σάκη είχε καλέσει.
3: Ο Άνταμ Τζανατόπουλος.
5: Πρέπει να ήταν πιο μετά, λογικά.
7: Καλά, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
7: Ο Γιαννούλης ορθώς είχε κληθεί. Έκανε μαγικές εμφανίσεις.
0: Ο Κώστας, λες τώρα, ο αδερφός του Δημήτρη.
4: Ο μεγάλος.
0: Ναι, είχε πάρει και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό τότε.
7: Ο καλός.
0: Ο καλός που λέμε κι εμείς.
4: Εντάξει, φιλότιμος ήταν, τίμιος ήταν.
0: Ναι, καλό.
7: Όχι έπαιξε. Φιλότιμος, καλός παίκτης ήταν.
0: Και έπαιξε και ως τρίτο στόπερ, αριστερό στόπερ, όταν έπαιξε τριάδα, τον πήγε στον Όφη.
5: Καράμπελα.
4: Πού.
0: Καράμπελα είχε πάρει.
5: Νικόλα Καράμπελα.
3: Πότε ρε.
4: Είχε χάσει.
5: 14, πόσο ήταν.
3: Το 14 ο Καράμπελα, πού είναι.
5: Ναι, ρε φιλέ.
3: Το 14 ο Καράμπελα.
5: Πότε ήταν ο Καράμπελα.
4: Μπορεί να ήταν στον Άλεξα. Στον Άρη θα ήταν.
5: Σε καλά, ρε.
4: Κάποια θυμάμαι ένα κύπελο που είχε αποκλειστεί ο Άρη στα πέναλτι από τον Μπάουκ και είχε χάσει πέναλτι ο Καράμπελα.
6: Με τον Μπάουκ, ρε.
4: Ναι.
3: Στα παλιά, ρε, παιδιά.
4: Τι... Ναι, και φώναζε.
5: Από 12 χρόνια πίσω μιλάμε, μπέρδευε.
4: Για του Ζωρί Τούμπα, πού είναι τα αυτά, ρε Καράμπελα.
5: Παιδάκι σου να το 3 πρώτο πήρε τα λεφτά σου, 9 χρόνια, χρόνια πληρωνόσου να τότε. Μην ξεχνιόμαστε.
3: Ποιο Καράμπελα τώρα.
4: Καλά, έπαιξε στην Άγια.
3: Καράμπελα, το κάπου πιο πίσω στην Άγια.
4: Ναι, εντάξει. Έγινε ρε φίλε, και έγινε και αυτό.
3: 10-11.
5: Λίγα με το διαβάσω.
4: Αυτό που έχει γίνει στην ευκαιρία του Ιωαννίδη στην οικία Γουλή προχθές.
5: Το 12 με το 16 είναι στη Λεβάντη ο Καράμπελα, φίλε.
3: Α, ω Λεβάντη.
0: Μου λέει ο Παναγιώτης εδώ ότι ο Τζανατόπουλος είχε βάλει και γκολ στο 4-3 με την Ουγγαρία.
5: Άρη είναι 16-17.
0: Είχε βάλει γκολ στο
5: πριν, και 6-9.
4: Τα αδικείτε. Αδικείτε τη κλίση του. Τον Άνταμ.
0: Το Ρανιέρι λίγα.
5: Ένα μάτσα κανένα.
0: Το Ρανιέρι τον αδικήσαμε λίγο.
3: Άρα όχι 14.
5: Στον Άρη. Ήταν και το 6 με το 9, ρε φίλε. 2006-9. 9-12 στην ΑΕΚ.
3: Το ξέρω στην ΑΕΚ. Ω παίχτη ΑΕΚ δεν κλείθηκε ούτε.
5: Και μετά πήγε Λεβάντε.
3: Ω το Άρη. Στη Λεβάντε.
0: Τι έλεγε τότε με το Ρανιέρι, ναι. Μόλις ήταν στην Εθνική, το καλύτερο ρεπορτάζ τη Εθνική και τότε.
5: Τα έχει γράψει ο Άρης Γκάτα.
0: Τι έλεγε τότε.
5: Μην χρειάζεται να μας πείτε.
0: Ό,τι λέγαμε όλοι,
7: ναι, δεν κάλυπτα τόσο πολύ όσο τώρα.
4: Δεν είχε πολλά ταξίδια τότε.
7: Εντάξει, τι να πω, ρε παιδιά τότε με τώρα.
4: Αδερφέ μου. Αδερφέ μου.
7: Δεν κάλυψα τώρα.
0: Κοίτα, μερικά πράγματα που συνέβαλαν τότε φαίνονταν πολύ έντονα. Ρε φίλε, πολύ, πώς να το πω, πολύ έντονες ανορθογραφίες αυτό που έκανε ο Ρανιέρι, δηλαδή στις επιλογές του, στα πρόσωπα.
4: Ήταν μια βίαιη μετάβαση.
0: Ναι.
4: Μετά από τον Ρεχάγκελ ήρθε μετά ο Σάντος που ήταν πιο ομαλή. Μετά από τον Σάντος όμως έγινε μια κάτι πολύ βίαιο και απότομο. Όλο αυτό. Τι πάμε να κάνουμε κάτι εντελώς καινούριο από την αρχή. Mm-hmm. Και κάλεσε τώρα Ρανιέρι.
3: Από το κλειστό γκρουπ Ρεχάγκελ Σάντος, πήγε ξαφνικά στις
4: 45 νοματέως.
0: Άνοιξε πολύ. Ιστορία.
4: Άνοιξε πολύ. Ναι. Εντάξει, ο Μιρότης έχει πάει με την Εθνική. Άλλος πήγε να γράψει ιστορία κάποτε. Και όντως να μην είμαι ποτέ μαζί σας, να μην ήμουν ποτέ από την πρώτη μέρα του back-to-back. Σε εκείνο το ταξίδι στα Φερόε.
0: Ναι, σωστά.
7: Τι είχες πάθει.
4: Τι είχα πάθει.
0: Τι.
4: Όχι, όλοι θα παθαίναμε, Βασίλη, τότε. Γιατί για τα Φερόε. Κατέβαινε το αεροπλάνο.
0: Ναι.
4: Και κάποια στιγμή δεν είχε ορατότητα. Θα στην πω πολύ γρήγορα αυτή την ιστορία.
0: Πώς δεν πήγα, κύριε.
4: Έλατε.
0: Εγώ κάνω τα μάτια.
4: Καλοκαίρι του 15. Χάσαμε δύο ώρες στα Φερόε. Πάμε δύο μέρες νωρίτερα.
0: Ναι.
4: Κατεβαίνει. Κάποια στιγμή μου λέει ο Χρήστος Κοντός. Ρε Κωστάκι, μου λέει, πού είναι το αεροδρόμιο. Το μεταξύ είναι ένα μικρό από τα 18 νησιά στα Φερόε.
0: Mm-hmm.
4: Και κάποια στιγμή όπως κατεβαίνει. Την έκοβε με το ψαλίδι την ομίχλη. Κάνει ένα βουμ και φεύγουμε έτσι.
0: Δεν μπορούσε να προσγειωθεί.
4: Δεν μπορούσε να προσγειωθεί με τίποτα. Κάνει μια δεύτερη απόπειρα πιο ψυχασμένη, πίσω να τσιρίζει ο λαός να γίνεται κόλαση. Team manager τότε στην
3: Εθνική. Τράβο, μαλλί, ανεβαίνουμε.
4: Ναι, team manager τότε ο Καραγκούνης. Μαρκαριάν είναι. Και να κάνει ο Κάρα, ηρεμήστε λίγο να κάνει ο Κάρα. Τέλος πάντων, τα πολλά δεν προσγειωνόμαστε. Και λέει ο πιλότος, 5 ώρες και ένα τέταρτο η πτήση. Έτσι.
0: Ναι.
4: Φεύγουμε, πάμε Δανία, Κοπεχάγη. Γιατί είχε άμεση ανταπόκριση να έρθετε αύριο, λέει, να έρθουμε, μήπως ζούμε άλλη πτήση, να έρθουμε αύριο στα Φερόε. Εντάξει. Κάποια στιγμή στα Φερόε, λέει ο Χρήστος Κοντός, παιδιά, λέει, βλέπουμε, έχουμε ορατότητα. Λέει, στο αεροδρόμιο του λέω καθαρό το βλέπω. Εντάξει, γιατί αλλιώς μου λέει, δαγκώστε ταυτότητες, λέει, δεν βλέπω να φτάνουν τα κάψιμα. Και πάμε την επόμενη μέρα, δεν το ξεχνάω ποτέ. Και είμαι μαζί με. Βασίλη, ρώτα το Λάμπο να στα πει αυτά που είστε μαζί. Ναι. Πάμε την επόμενη μέρα για πρωινό στο ξενοδοχείο του Κοπεχάγη. Με πρώτο Γκυρτζίκη. Εκείνο Κάρα, πίνουμε καφέ όλα αυτά.
5: Γκυρτζίκη έπαιρνε μαζί εσένα.
4: Ναι. Τι είχε πάρει ως γκολ, όχι εμένα προσωπικά. Ως γκολ μας είχαν
0: πει. Σε συμπαθούσε.
4: Όχι άλλο. Δεν ήμουν ρεπόρτερ εθνικής, δε παιδιά.
0: Εντάξει, ρωτώ.
3: Αυτά ρίξαμε, Χαστά.
4: Μισό λεπτό. Κύριε Χαστά, ήταν δύο συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε. Και με παρακάλεσε η ηγεσία του γκολ της Μερίδας.
5: Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Μπήκε μέσα στο τσάρτερ.
4: Μπήκα. Ως γκολ.
5: Συγγνώμη, γκολ έγραφε το διαβατήριο.
3: Τι ως γκολ.
4: Ως γκολ μπήκα.
5: Κώστας Γουλής δεν έγραφε.
4: Κωνσταντίνος Γουλής δεν
3: έγραφε. Μέσα στο και γκολ.
5: Άσε τι έγραφε.
3: Πολλά τον όλοι.
4: Γιατί θα πρέπει να κοπώ δηλαδή.
5: Όχι, ρε, λέω.
4: Α, εσύ δηλαδή γιατί το λες αυτό. Τι σου κάνει εντύπωση, έπρεπε
3: δηλαδή,
4: να το
3: πει. Άλλο θέλει να πει.
5: Έχει πει κάλυψε.
3: Η ΕΠΟ έπαιρνε ανθρώπους που έγραφαν εναντίον της.
5: Open mind. Open mind.
4: Αδιάφορο μου είναι.
5: Τι είναι. Όπως έγινε μετά επί Μπαλτάκου.
3: Όχι, ρε, το έκανε.
5: Βγάζατε στο όπου στις λίστες.
3: Ποια σένα, ρε, λέγε.
5: Βγάζατε στις λίστες.
4: Δεν έχει ιδέα ποιος ήμουν τότε και τα λοιπά, αλλά δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι άλλη, ότι πάμε την επόμενη μέρα να πάρουμε πρωινό και είμαστε με τον Κάρα και να λέω Κάρα, πω τι έγινε χτες και βλέπω ένα πιλότο και λέει ο πιλότος, παιδιά, τι έχει γίνει, πώς αυτό, το εξηγούμε και λέει, παιδιά, πάλι καλά. Γιατί λέει, έτσι όπως είναι το αεροδρόμιο και κατεβαίνει, περνάς ανάμεσα από δύο βουνά και πριν από λίγα χρόνια, λέει, υπουργός εσωτερικών της Δανίας, που είναι συνδεδεμένα με τα Φερόε, δεν το υπολόγισε καλά ο πιλότος και τώρα ξεπάνω στο βουνό πάλι σε ομίχλη.
3: Τι είναι, δεν το υπολόγισε καλά.
4: Ναι, γιατί δεν εμπιστεύω όταν είχαν οι μαγειρεύσει. Και τώρα ξέρω πάνω στο βουνό, κοινοκάρα και λέει Πω! Έχω γυρίσει όλο τον πλανήτη, θα γινώ τα Φερόε, εγώ τάφο μου. Έπως, Γιώργος Καραγκούνης, αδερφός μας.
0: City Act έχουμε. Περίμενε να πατήσω.
3: Λέει τον Γκυρτζή, κύριε.
0: Περίμενε.
3: Και το σαρί για τις ψυχούλες.
4: Λοιπόν, σαρί δεν πρόλαβα, όχι.
0: Να αφήσουμε εθνική να πάμε στα υπόλοιπα σιγά-σιγά, θέλετε. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Έχουμε ένα διαγωνισμό, γι' αυτό θέλω να καταλήξω με αυτό. Μπιλί, έχεις κάτι άλλο ρεπορταζιακό.
7: Όχι, σήμερα ρεπό, οπότε τα ρεπορταζιακά πάλι από αύριο.
0: Ωραία.
5: Α, γι' αυτό το βράδυ θα κουραστούν τα παιδιά.
0: Το βράδυ έχει 9 η ώρα.
4: Δεν δείτε τα παιδιά.
0: Που θα τους πας, ρε Χαστά.
3: Σας είπα να έρθετε Θεσσαλονίκη όλοι. Τι να σας κάνω.
4: Έχεις δίκιο, αγοράκι μου.
7: Πες τα, Θοδωρή.
4: Εσύ έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Μας έχουν χτίσει εδώ, ρε. Δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα.
3: Ναι. Μα θα τη βγάζαμε από εδώ την εκπομπή, ρε.
4: Ναι. Από πού.
3: Από εδώ εκεί πέρα, δίπλα σου. Με βάρδιες.
5: Προσπαθεί να ξεκαρφώσει τώρα.
4: Το βράδυ πάντως στο μαγαζί το έχει κλείσει άλλος. Ούτε ο Μιρότης ούτε ο Χαστάς.
5: Το εντυπωσιακό πάντως οφείλουμε να παραδεχθούμε είναι η ώρα συνέβρεσης.
4: Ναι.
0: Το 9. Γιατί.
5: Σβηστοί άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι, στα έχω πει.
4: Ναι,
5: Μισή ώρα θα σκουβίζουν το κεφάλι μας, να πούμε.
0: 7 έπρεπε να βγουν για φαγητό, λες.
4: 9 η ώρα θα γίνεται το κουτρούλι.
5: Εμείς θα λέγαμε κάτι.
4: Τώρα θα πάμε για φαγητό, ρε φίλε.
5: Εμείς θα λέγαμε κάτι. 10:30, κάτι 11 να βρεθούμε και τέτοια. Κατάλαβες. Έτσι είναι.
4: Πού θα είστε, σας βρω μετά τις 12. Όχι, ρε, γιατί την άλλη φορά.
5: Άλλωστε, με το λάπτοπ του, άλλο τέτοιο.
0: Έλα, Μπιλ.
4: Στο Λουτράκι τι ώρα πήγαμε, ρε.
5: Άσο, πήγαμε μετά την εκπομπή. Άσο,
0: δεν πήγαμε. Νωρίς πήγαμε.
3: Αν τρώγαμε εκείνα που φάγαμε.
5: Πήγαμε στο Λουτράκι και χάσαμε, χάσαμε 2.000 το μήνα, να πούμε. Να μην πηγαίναμε την ώρα και τη στιγμή που πήγαμε στο Λουτράκι. Κοιτάξτε. Ναι.
3: Πέταξαν κάτι λεφτά στη θάλασσα.
5: Πέταξαν.
4: Πήγατε κι αλλού μετά.
5: Στο Λουτράκι.
4: Σε γνωστό.
5: Όχι, αγόρι μου.
3: Όχι, ρε.
5: Δεν χάσαμε δύο.
3: Δεν είχαμε να πάμε.
5: Δεν χάσαμε δύο. 24 το χρόνο. 2 το μήνα χάσαμε.
0: Τι δείτε μείνω, το ένα και εσένα, το καταλαβες. Κοιτάζω το γουλάμα, κατάλαβε. Όχι, έτσι.
5: Από εκείνη την ώρα κοπήκαν τα φαγητά, τέλος. Στο χέρι μας έκανα σάντουιτς και τα κινητά στις τσέπες, έτσι κυκλοφοράμε πλέον.
4: Αυτό είναι ο γέλιο του καπετανάκου.
3: Σου λέω όχι.
5: Λέω κάπου ψέματα, λέω κάπου ψέματα.
0: Α, κατάλαβα.
3: Έγινε οικονομικό έγκλημα στο Λουτράκι. Και μόνο υπερκάπτον πάντως ως τώρα.
0: Ναι, ας πρόσεχε αυτός που έκανε τις επαφές. Στέλνουμε super chat για να με σχολιάσετε το βράδυ της Κυριακής λέγοντάς σας ότι η Εθνική θα κάνει το 2-2 στην Τούμπα και με over 2,5, λέει ο φίλος εδώ Βασίλης.
3: Μπακό.
0: Θα το σχολιάσουμε.
5: Τι έγινε.
0: Συνέχισε.
5: Το δεις το βάρο μετά.
0: Να δω, άμα δω τίποτα περίεργο.
4: Δεν είδα. Αλλά... Στον Μπακό πήγε σε μένα.
0: Ναι, ναι, σε μένα πήγαινε, ρε. Σε μένα, γιατί ανέλαβα να μιλήσω. Τι να κάνω. Μπίλι, κατάλαβες τι λέει, ε.
4: Εγώ έλειπα, ήμουν να απαντώ Παναθηναϊκός Νικηφόρου Λουτράκι.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβες τώρα.
4: Εγώ έλειπα Παναθηναϊκός Νικηφόρου, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
0: Τι να κάνω.
4: Δεν σχολιάζω πλέον.
0: Δεν χρειάζεται.
4: Πλέον δεν σχολιάζω. Με έχει κουράσει με αυτή την υπόθεση.
0: Σωστά, και εμένα. Και εμένα.
4: Κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Γυριτζίκης από τους καλύτερους προέδρους.
4: Καραμούζα.
0: Τον έφαγαν οι μαφιόζοι, λέει, με την κάρτα υγεία στα ρεμάλια. Αθώθηκαν στο τέλος όλα αυτά για να μην γίνει. Ο Μαζαράκης νέος πρόεδρος, λέει ο Μπουγατσίνη. Δεν τα θυμάμαι αυτά καθόλου, ρε φίλε. Τι να σου πω. Με την κάρτα υγείας.
3: Από τους καλύτερους πρόεδρους ο Κιτζίκης σταματάει και το μήνυμα, τέλος.
0: Τέλεια, δεν ασχολούμαστε άλλο.
4: Κανονικά. Και έγινε το κινητό από μόνο του.
3: Αυτοδιαγράφεται.
4: Νομίζω ότι αν ρωτήσεις τον ίδιο τον Κιτζίκη, θα σου πει δεν ήμουν από τους καλύτερους πρόεδρους.
0: Ναι, συμφωνώ. Αλλά δεν είχε. Ήταν και ένας πρόεδρος, φίλε, θυμάμαι. Δεν ξέρω αν την ήξερε την πιάτσα καθόλου. Ήξερε, δηλαδή, αυτό που λέει ο Γουλής, ήξερε ποιος είναι ο Γουλής. Ήξερε ποιος είναι ο Βερβελές.
5: Δεν ήταν
4: ελάχιστο. Νομίζω ότι δημοσιογραφική όχι. Ότι είχε επαφές σαν παράγοντα, ήταν χρόνια δίπλα στον περίεργο. Στον Πανόπουλο, εντάξει, ήξερε την πιάτσα καλά. Δημοσιογραφικά δεν νομίζω ότι είχε ασχοληθεί ποτέ.
5: Θες να. Τώρα, επειδή ξύνει ευαίσθητη η χορδή.
0: Πριν πει αυτό, να σου πω κάτι που τον έχω κατατάξει. Θυμάσαι έναν. Πώς το λένε. Τεχνικό διευθυντή που είχε ο Ολυμπιακός Χρυσανθόπουλο. Πώς λεγόταν αυτός.
5: Χρυσικόπουλο.
4: Έχει μια τεχνική. Οικονομικός διευθυντής.
5: Οικονομικός διευθυντής.
0: Είχε εμπλοκήσει μεταγραφές.
4: Είχε, ναι.
0: Φυσικά. Ακούς, Βασιλή.
5: Στο κρατικό κάτι.
0: Κάποια στιγμή.
4: Ναι.
0: Μας λέει μια ιστορία κάπου αυτός ο κύριος. Το...
5: Μεγάλη μορφή.
0: Μεγάλη μορφή. Και λέει: μπαίνω σε ένα φούρνο, λέει μέσα και κουβεντιάζουν δύο και λέγανε ο Μπιπ ο Τάδε. Δεν μπορεί να κάνει μια μεταγραφή.
5: Το
0: Χρυσικόπουλος και
5: ναι.
0: Τον βρίζανε, ρε. Και λέει: μπήκα μέσα, λέει, και έχω μείνει έτσι. Δεν με ξέρει κανένα, λέει, αλλά με βρίζουν δύο σε ένα φούρνο μέσα, λέει, που πάω να ψωνίσω.
5: Εντάξει, αυτή η θέση είναι διαχρονική στον Ολυμπιακό, ρε.
0: Ο άνθρωπος είχε πάθει σοκ. Γιατί...
5: Θα έχει ακούσει ο Λούβαρς, θα έχει ακούσει ο Χρυσικόπουλος.
0: Πεχοδέ δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν στέλεχος στο περιβάλλοντος χωροταξίας δημοσίων έργων.
5: Λυμμένο σε βρίσκω πολύ.
3: Δεν ήταν. Λαλιώτη Steam.
4: Βαθύ Πασόκ.
0: Το θυμάμαι, ρε.
3: Λαλιώτη Steam.
0: Ναι, Λαλιώτη Steam, ναι. Και είχε αναθέσει τέλος πάντων να κάνει μεταγραφές. Και δεν τα πήγαινε και πολύ καλά.
3: Άμα δεν αναθέσει μεταγραφές στον υπεύθυνο, το έχω δει. Σε ποιον αναθέσει.
5: Ήταν πολύ δυνατό στα οικονομικά, να ξέρει.
3: Σε οικονομικά, ναι.
0: Πάντως στο φούρνο τον βρίζανε και μας το έλεγε ο άνθρωπος και πραγματικά άλλαξα οπτική γι' αυτό.
5: Μην τον βρίζανε στο φούρνο. Και μάλλον δεν βρίζουν στου φούρνου. Δεν σε βλέπω αλλάζει οπτική.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν έχω πει σε φούρνο να με βρίζουν, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό δεν τον ήξεραν κιόλα τον άνθρωπο. Τέλο πάντων. Για λέγε, τι πει να πει, ευαίσθητε χορδέ.
5: Όχι, πήγα να πω ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι του χώρου μα, τη δουλειά μα.
0: Ποιο.
3: Η φούρνη.
5: Το πώ μπορεί να μοιηθεί ένα πρόεδρο ομοσπονδία ή κάποιο παράγοντα όσον αφορά στο τι γίνεται στο χώρο και τι ρόλο βαράει ο καθένα. Συνήθως έτσι γίνεται. Δεν ψάχνει. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν πέφτουν από τον ουρανό και λέει, ξέρω εγώ, ο Μάκη Γκαγκάτση.
0: Είναι επικοινωνία, εσύ.
5: Τι ρόλο βαράει ο Μπακόπουλο ο Βερβελέ, είναι στο πάνω που είναι. Λέω.
8: Ναι.
9: Εύκολα μπορούν να μάθουν πλέον. Αυτό λέω.
8: Εντάξει, ναι.
9: Και καλοθελητές.
8: Και
9: καλοθελητές.
8: Και
9: καλοθελητές, δόξα τω Θεώ, είναι πολλοί. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου και το κάνω χειρότερο.
8: Όχι, δεν χρειάζεται.
9: Όχι,
8: δεν χρειάζεται.
9: Με αφορμή την ΕΠΟ. Γενικά το λέω.
10: Ας, γενικά. Άνοιξε το Διονύση, άνοιξε.
9: Ναι, γιατί.
8: Ακούγα. Θες να πεις για τα τωρινά. Ή δεν έχεις να πεις για τώρα.
9: Άστο καλύτερα. Άστο γιατί θα εκθέσουμε κόσμο.
10: Το σκεφτόμαστε. Για τη φάση του καλά, Διονύση.
11: Πάντως.
10: Που την ξέρεις καλά.
11: Εγώ λέω ότι ακόμα και εμείς άμα ήμασταν στη θέση κάποιου τέτοιου και θα ρωτούσαμε πέντε πράγματα για κάποιον που θα ήθελε να μας συναντήσει. Έτσι δεν είναι. Ξέρω εγώ.
8: Σωστό είναι αυτό.
9: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπαμε τέτοιο. Απλά άλλο το λέω. Ότι είναι και πολλοί που λένε άλλα για να έχουν άλλη εύνοια. Κατάλαβες. Δηλαδή, εσύ να συμπεριφέρεσαι μια χαρά στον συγκεκριμένο πρόεδρο και κάποιος να του μεταφέρει και να του λέει αυτός που σε βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε πολεμάνε και από το μέσο. Να μην ισχύει τίποτα τέτοιο, ναι, για να μην χάσει την ιστορία. Κατάλαβες. Άστο.
8: Όταν συμβαίνουν και αυτά. Όταν, ναι, περνάει τα όρια και
11: ναι,
8: κάνει
11: ναι,
8: μήνυση.
11: Καταλαβαίνω τι λες.
8: Όταν περνάει και κάνει μήνυση σε συγκεκριμένους ρεπόρτερ, είναι καλά.
9: Πού? Πόσοι φάγατε μήνυση, δύο-τρεις?
8: Σε ρωτάω, πες μου, είναι καλά. Είναι καλά. Εσύ μου λες τώρα, αν μιλήσει με κάποιον προφανώς, και τον βάλει σε μια συνάντηση και μάθει δύο πράγματα.
9: Προφανώς.
8: Εδώ λέμε, υπάρχει πρόεδρος και... ο οποίος έκανε μήνυση σε ρεπόρτερ για κριτική.
9: Εντάξει, από την άλλη, όσο και υπήρχαν και παράδειγμα, επειδή αναφέραμε το θέμα του Γκυρτζίκη, ο οποίος δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο προσωπικά, την κόρη του την είχαν περάσει πριν ο κορδέλα του Γκυρτζίκη. Πολλοί από τους συναδέλφους μας. Και η οποία δεν είχε καμία. Δηλαδή εκεί ενδεχομένως ήταν για πέντε αγωγές. Δεν ξέρω αν έκανε η κοπέλα.
8: Την είχε.
9: Δεν ξέρω αν έκανε. Κατάλαβες.
8: Αν μιλάμε για διαιτητικά.
12: Περασμένα, ξεχασμένα. Προχωράμε.
8: Εντάξει, δεν είναι,
12: ναι,
8: περασμένα. Ούτε ξεχασμένα.
12: Εντάξει,
9: απλά. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο, αν αναφέρει στο συγκεκριμένο την τελευταία ιστορία του Μάτι Γκαγκάτση, ο οποίο προσέφυγε νομικά, νομίζω ότι ήταν μια στάση την οποία την είχε περάσει ως μήνυμα η ΕΠΟ από την αρχή. Ότι αν έχουμε αυτό, θα πηγαίνουμε έτσι.
8: Ναι.
9: Αυτό νομίζω, ναι, έγινε.
12: Μόνο για ακούστε λίγο τώρα. Βερβελέ, Βερβελέ, μήνυμα για σένα. Είναι δύσκολη πίστα του Λουτράκη. Συμφωνείς?
9: Ανάλογα. Τι εννοεί? Δεν είμαι. Αν εννοεί το τυχερό κομμάτι, δεν το έχω επισκεφθεί και δεν ήμουν και φαν, φίλε μου.
12: Δεν νομίζω ότι εννοεί το τυχερό κομμάτι.
9: Είναι δύσκολη πίστα του Λουτράκη. Έχω περάσει ωραία στο Λουτράκη εγώ. Γενικά.
12: Τρομερά. Και φάγαμε φοβερά την άλλη φορά.
9: Πάντα τρομερά στο Λουτράκη. Ακόμη και αν αποφασίσετε να φάμε το παγωτό τη μηχανή που τρώνε τα παιδάκια τη έκθεση δημοτικού και θέλετε να πάμε φάμε στο
11: παγωτό. Ωραίο ήταν, ρε φίλε.
12: Τρομερό ήταν.
9: Και, ναι, σε φάγαμε τη ζάχαρη, σχέτη, αυτό λέω.
11: Τρομερό ήταν. Έλα, τρομερό.
9: Το κλασικό παγωτό. Ωραίο, δεν είπα εγώ δεν ήταν ωραίο.
10: Ενώ το άλλο είναι με.
12: Θέλω να μου πει
9: άλλο είναι με στέβεια.
12: Το βράδυ που θα σε πάνε και πώ θα φάτε και τι άλλο θα κάνετε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η έξοδο. Θα ήθελα και οπτικό υλικό αν μπορεί να έχει. Αν δεν σε βάζω σε πολυκόπο για την αυριανή εκπομπή, θα έχει ένα ενδιαφέρον.
11: Το βράδυ θα φάμε. Το βράδυ θα φάμε. Πού θα φάμε, ρε Χαστά, θυμάσαι το μαγαζί, πώς
8: το λένε. Τι έχεις
12: φτιάξει. Τι έχεις μαγειρέψει.
9: Αυτό
10: γιατί πρέπει να ανακοινώσουμε που θα
9: φάμε. Το όχι ο Μυρότσος αυτό. Αν ο Μυρότσος δεν πει που θα πάει, αδερφέ μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζει ο Μυρότσος να πει την ώρα το μαγαζί. Δηλαδή τρομερό αυτό το πράγμα. Θα ανηφορήσουμε το βράδυ, λέει, στο βουνό. Θα είμαστε εκεί κατά τις 9. Είναι πολύ δύσκολο.
12: Δεν είναι στοιχεία.
9: Ναι, τρομερό αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
12: Δεν φοβάται, εντάξει, τα λέει όλα.
11: Γιατί κρυβόμαστε από κάποιον.
12: Όχι.
9: Κάποιοι μπορεί να κρυβόμαστε.
12: Το πολύ πολύ να έρθει.
9: Εγώ δεν είμαι φαν του να πηγαίνω και το ανακοινώνω, για παράδειγμα. Άλλο αν ο κόσμος μπορεί να μας αναγνωρίσει εκεί και να μας
11: ευχαριστήσει
9: την αγάπη σου και τη στήριξή μας και αυτά.
12: Σιγά μα.
9: Πάω, στοχοποιήσει δύο παιδιά από Θεσσαλονίκη.
11: Η μόνη υπόσχεση που έχω από αυτό το τραπέζι είναι του Σαββόπουλου που λέει: του λέω να παραγγείλετε αυτά και αυτά να φάτε παιδιά και λέει: από όλα θα πάρουμε και στο τέλος Σιμέκο. Οπότε καταλαβαίνει ότι θα γίνει.
12: Ναι.
11: Μαγγελιό.
12: Για τη Σίτη που ρωτάει πολλοί κόσμος, αν γίνεται, λέει, να υποβιβαστεί, λέει, πριν την τρίτη αγωνιστική.
8: Κανονικά πρέπει, αν υπάρχουν αρχές και θεσμοί στην Ευρώπη, πρέπει να τις αφαιρεθούν τίτλοι, πριν να υποβιβαστεί και οι ομάδες που είναι να αντιμετωπίσει φέτος να πάρουν την νίκη. Σε κάθε πράγματα. Είναι κάποιος που διαφωνεί.
12: Αντικειμενικά το λες αυτό. Ναι.
8: Δεν βλέπω. Ωραία.
12: Πάντως βλέπω.
8: Προχωράμε. Επόμενη υπόθεση.
10: Είσαι διάβολος. Κόκκινος.
8: Όχι, είμαι Λίβερπουλ.
11: Όχι, για την ΑΕΚ το λέει.
12: Για την ΑΕΚ το λέει. Τρίτη αγωνιστική.
8: Α, παίζει τώρα κοντά. Δεν μου ήρθε στο μυαλό.
12: Για έκνε. Το φοβερό, ρε φίλε, είναι ότι έχουν ξεσπαθώσει πάρα πολλοί κόσμος. Τον Ποτσετίνο διάβαζα σήμερα που έλεγε τα δικά του. Τον Ανρί που έλεγε επίσης πράγματα. Και όλοι θέλουν, λέει, να επανορθώσει, λέει, να επανορθώσουν οι αρχές αυτό που έχει συμβεί τόσα χρόνια. Και μιλάνε για διαφυγόντα κέρδη, για πρωταθλήματα, για συμμετοχές στο Champions League, για πολλά πράγματα.
8: Είδα ένα βιντεάκι με έναν πρώην παίχτη στον Βίλα.
10: Δεν γίνεται, ρε Βασίλη, πώς θα γίνει αυτό?
12: Εγώ συμφωνώ, δεν γίνεται.
8: Πώς θα το κάνει αυτό? Και λέει, κάθε χρόνο μας έπαιρνε τον καλύτερο μας παίχτη. Κάθε χρόνο τρώγαμε 4-5. Πώς κατάφερε και έφτιαξε αυτό το ρόστερ η Manchester City, με τι κέρδη?
3: Ναι. Που όλα αυτά είναι, συμπεριλαμβάνονται μέσα στις κατηγορίες. Για όλα αυτά, για το πώς κατάφερε και γιγαντώθηκε η City. Αλλά πρέπει να έρθει τώρα επιτέλους δικαιοσύνη, να τελειώνουμε.
12: Ναι.
3: Πριν τις 20 του μήνα.
12: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πιο κάτω πάμε τώρα. Κύριε Χαστά, θέλετε κάτι να πείτε για τους...
10: Πόσο πιο κάτω, δεν πάει πιο κάτω, Βασίλη μου.
12: Σωστό είναι αυτό.
10: Πάτω φτάσαμε.
12: Θέλω να προετοιμαστείς να μου πεις τρία πράγματα για τους τραυματίες, γιατί χθες σε διέκοψα, δεν είπαμε και πολλά για ΠΑΟΚ και ούτε σήμερα θα πούμε μην τρέφεις από αυταπάτες. Έχουμε άλλα θέματα εδώ που έχουμε να προωθήσουμε. Αλλά πριν από αυτό, έχουμε ένα διαγωνισμό. Μπήλε, εσύ το κανόνες αυτό με τις δύο διπλές προσκλήσεις για να πάνε στο γήπεδο. Φαντάζομαι, ναι, έτσι.
13: Ένα... Όχι, όχι, μην το πάρω πάνω μου. Όχι, η ΕΠΟ θέλησε να μας προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για την. Όχι, δύο διπλές για την Πέμπτη και δύο διπλές για την Κυριακή.
12: Δύο και δύο δηλαδή. Ωραία. Πάμε στο πρώτο κομμάτι εμείς και...
13: Για τέσσερα το... και τέσσερα ειστήρια τέλος πάντων.
12: Ναι, ναι, ναι. Για το Ελλάδα-Ολλανδία λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι που γίνεται την Πέμπτη. Βλέπετε με ποιο τρόπο συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Follow αθλέτικο. Ένα λογαριασμό μόνο. Πολύ απλό. Like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Σκανάρετε αν θέλετε και μπαίνετε στη διαδικασία αυτή να συμμετάσχετε σε αυτό το πολύ πολύ ωραίο, ωραίο διαγωνισμό για ένα δώρο το οποίο ψάχνει πάρα πολύ κόσμο. Κουβεντιάζαμε τον προηγούμενο καιρό. Πάνω από 100.000 κόσμου ζήτησαν εισιτήριο για τα μάτσα αυτά.
3: Σοκ.
12: Είναι φοβερό.
13: Sold out και ταράτσες.
12: Το αθλέτικο σας δίνει την ευκαιρία αυτή. Πάρα πάρα πολύ όμορφα.
10: Έχει κάτι ωραίες ταράτσες στην Τούμπα, να ξέρετε. Προνομιακές.
13: Αυτό σου λέω.
10: Πηγαίνουν κάποιοι
13: από ένα σημείο όμως
10: βλέπεις. Μπορεί να φιλοξενήσει και...
13: Μπράβο. Μόνο ένα σημείο όμως είναι υπέρηξη του γηπέδου μπορείς να δεις. Αλλά αυτή είναι δυνατή.
10: Μπορεί τώρα... να φιλοξενήσει φίλους εθνικής τώρα.
12: Τώρα που είπες για τα ράτσες, θυμήθηκα κάτι, ρε φίλε. Θυμάσαι την ιστορία που έλεγες για τη Λαμία, για τον άνθρωπο που είχε τις σημειώσεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
12: Όσοι δεν το έχετε δει στο Instagram, μπείτε να το δείτε το ριλάκι αυτό, δεν υπάρχει. Σου είχα πει εκείνη τη μέρα, θα πάρω τηλέφωνο έναν φίλο μου που έχω στη Λαμία και κάνει αυτή τη δουλειά, για να μου πει ποιος είναι αυτός ο τύπος.
3: Ναι.
13: Εγώ το έχω, αλλά ξέρεις, θα σου το πω.
12: Εμένα με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου από τη Λαμία και ήταν αυτός. Μου λέει, πω Βασίλη, γίναμε βάρα.
10: Ας την πλάκα τώρα.
12: Ένας φίλος, Θανάσης
13: σοβαρά
12: λέγεται.
13: Σοβαρά μιλάς τώρα.
12: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, Θανάσης πήγαμε. Λέγεται.
10: Ο φίλος σου είναι.
12: Ναι, του δίνω τα φιλιά μου, στέλνω τα φιλιά μου. Είπα για τα ράτσες, έχει κάνει μετάδοση και από τα ράτσα.
3: Αν έχει κάνει τα ράτσα τότε μια μετάδοση που είχε γίνει και θέμα στα site.
12: Ναι, σωστά, αυτό είναι.
3: Πώς ευθύλησε, ρε.
12: Και όχι.
3: Βάιραλ τον έκανε.
12: Έγινε βάιραλ, λέει, χαμός.
3: Τον άνθρωπο, μπράβο του.
9: Συγγνώμη, ζητήσαμε. Πώς κοιμάσαι τα βράδια,
3: στον κύριο που ήμουν στη Λαμία. Ήμουν στη Λαμία.
12: Το απόλαυσε, φίλε. Το απόλαυσε.
9: Το Θανάση πιέτε καφέ.
3: Όλα κουμπλέ.
13: Πήγες στη Λιδά.
3: Μπει το καφέ. Στο Γονέβρα. Άμα πιω καφέ θα γίνωσα και εσένα.
12: Δεν γίνεται αυτό. Είναι δύσκολο.
9: Δεν έχω πει σήμερα κανέναν.
12: Δεν γίνεται. Έπεσε στη χύτρα.
3: Είσαι έτσι χωρίς καφέ.
9: Ναι.
3: Τώρα ξεκούνταλα.
12: Το απόλαυσε πρέπει να σου πω. Μου λέει, με πήραν τηλέφωνο οι φίλοι μου, μου λέει, πω τι έχει γίνει, μου λέει, δεν φαντάζεσαι, μου λέει.
3: Πήγα στο γάμο και έπεσε πάνω από το τραπέζι, τι γίνεται. Ποιος είναι, και γίνεται χαμός, μου λέει, στη Λαμία δύο μέρες, ποιος είναι.
12: Και του είπα κιόλας, Βασίλη, σε μια από τις επόμενες εκπομπές, αν γίνεται βραδάκι καλύτερα, του λέω. Να βγούμε, του λέω, να τα πούμε λιγάκι. Και μου λέει, ναι, όποτε θέλετε.
3: Και βλέπεις επόμενη μετάδοση.
13: Να βγει και να έχει γραμμένο τον πρόλογο.
3: Έτσι.
12: Τον πρόλογο ή να περιγράψει δύο-τρεις φάσεις.
3: Και να βγει τέτοιο. Και να βγει τέτοιο. Να πάει η επόμενη μετάδοση Καραμπάου Μπακούμπλος ναι. Με χαρτί, με έτοιμες ατάκες.
13: Ναι. Σουτ τηλεφώνημα.
12: Επειδή δυσκολεύεσαι λίγο, Βασίλη μου, σου έχω φέρει εδώ το κατητής μου.
9: Εσύ που ξέρεις το συγκεκριμένο.
12: Εγώ ανέβαινα όσα χρόνια τέλος πάντων, είχε γέρει τα δικαιώματα στη Λαμία και έχω κάνει αρκετά μάτς επάνω. Οπότε τον γνώρισα εκεί. Έχουμε πιει και καφεδάκι μαζί, έχουμε πάει στο γήπεδο αρκετές φορές.
3: Ταλαιπωρούνται τώρα με την ομάδα, έχει πέσει γάμα.
12: Ναι, σωστά.
3: Δεν είναι για να ανεβαίνει και...
12: νομίζω είναι και με τον κύριο Παντουριά στο Δήμο κιόλας.
3: Δήμαρχος, ναι.
12: Ναι, ο φίλος μου αυτός. Λοιπόν, ωραία, θα τον δούμε και αυτόν κάποια στιγμή.
13: Καθείς κάνεις επιλογές σε αυτή τη ζωή, τα κάνεις.
12: Σωστό. Χαστάς κόντρα σε Βερβελέ σε πόση ώρα, τώρα νομίζω ήρθε.
3: Τώρα είναι καλή ώρα.
12: Ναι, ήθελα να το περιλάβει σε κάτι.
3: Πάμε like, όλος ο κόσμος και τσακωθείτε.
9: Τι να περιλάβει. Τι να μου πει.
12: Για τον μπάσκετ, λέγατε.
10: Εσύ μας λες για το Γκαλάθι ότι μάθαμε από μπάσκετ, ότι υπήρχε επαφή.
9: Τρία φάουλ έχει κάνει. Τι? Με όλους τους τρόπους.
10: Τους τέσσερις γύρω σου. Ρώτα.
9: Δεν με νοιάζει τι λένε τέσσερις γύρω. Οι τέσσερις γύρω μπορεί να κάνουν.
10: Να έχουν τη δική του άποψη.
9: Έχω τη δική μου. Τι βλέπουν τα μάτια μου, βλέπω. Βλέπω τον Γκαλάθι να βρίσκει με το δεξί πόδι χαμηλά τον Μοντέρο, να το βρίσκει με το γόνατο και να το χτυπάει και στο χέρι. Τρεις επαφές βλέπω. Πόσες να κάνουμε, πέντε.
10: Μπερδεύεσαι με το ποδόσφαιρο.
9: Πέντε επαφές να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Όλες οι επαφές και δεύτερο, στο μπάσκετ δεν είναι
10: φάουλ. Μπερδεύτηκε και ο διαιτητής με το ποδόσφαιρο, γιατί πριν δώσει φάουλ, κοιτάει που πάει μπάλα. Και μετά δίνει φάουλ.
9: Τα λεφτά δεν σε ψηλώνουν σε μια νύχτα, να είσαι ταπεινός. Μη βιάζεσαι, επειδή βρήκε τώρα και τον Παναθηναϊκό την πρώτη μέρα και το πήρε στο μάτσο εκεί που το πήρε. Να είσαι ταπεινός και ευχαριστώ να λες που δεν έχασε με 15-20 εκεί.
4: Τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβε
9: και έβγαλε τέτοιο. Και κάποια στιγμή και στο σοβαρό τη υπόθεση πρέπει να σβήσει κάποιο τον Τρινκέρι. Γιατί λέμε, έχουμε πει όσα και όσα για τον Αταμάν, για τον Μπαρτζόκα και εκείνο και το άλλο. Άμα ο κύριο Τρινκέρι το αποφασίσει να το πάει έτσι το έργο. Θα τρέχουμε το χειμώνα.
3: Ναι. Πάντως, να πω κάτι.
10: Θα το πάμε, Διονύση.
3: Για το άλλα πείτε
9: ναι, πάει
3: θέλετε.
9: Ο Σουντουλίδης να του πάρει τη δηλώση και του λέει «Δεν μ' άρεσε η ερώτησή σου».
3: Κοίτα.
9: Σήκω, φύγε ο Σουντουλίδη. Φύγε, αγόρι μου.
3: Συμφωνώ. Εγώ θα φύγει.
9: Θα γράψει ιστορία.
3: Άκου, Χαστάς, άκου λίγο, θα με δικαιώσετε, παιδιά. Έχω δει και τους δύο ημιτελικούς πάρα πολύ προσεκτικά. Είχα τα ρεπό μου, που λέει ο άλλος. Έχω δει και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Δεν βρήκα μία φάση που να μην διαμαρτύρεται το Τρινκέρι. Μία, ρε.
14: Αυτό το ξέρω.
3: Δεν βρήκα.
4: Κοίτα, το ημιτελικό, ο ΠΑΟΚ για 38 λεπτά είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
3: Ρε,
4: δεν είναι άδικο
3: είναι
4: αυτό που έχει γίνει.
3: Είναι πρώτος σε τεχνικές ποινές στην Ευρωλίγα, αδερφέ μου.
4: Με τύχη, στο τέλος με τύχη και αυτό παίζει ρόλο. Και αυτό μετράει, αλλά είναι μια δίκαιη νίκη απέναντι στον Ελπίστα το Παναθηναϊκό, ο οποίος θα επανέλθει.
3: Ρε, αυτό το κομμάτι αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ είναι ομαδάρα και θα γίνει και ομαδάρα. Και είτε και μπορεί να έχει και αυτόν προπονητή να έχει άλλο.
9: Θα το δούμε ειλικρινά τώρα.
3: Αλλά λέμε για αυτόν τώρα.
9: Γιατί τις μισές φορές που είναι τα εντός έδρας μάτς θα το βρουν τα παιδιά πάνω. Μισό λεπτό. Να είμαστε δίκαιοι. Άλλο. Είναι καλός προπονητής. Είναι πολύ καλός προπονητής. Πολύ έμπειρος προπονητής.
3: Έχω καλή άποψη και εγώ στην εθνική ομάδα και α πούμε καλά.
9: Το κεφάλαιο του ΠΑΟΚ επίσης. Επειδή είχα μια μονομαχία προχθές διαδικτυακή με ένα φίλο μου περί ποδοσφαίρου και συγκριτικά που μου έκανε, ναι, αποδεικνύει το πόσο πιο εύκολο είναι να φτιάξει καλή ομάδα στο μπάσκετ. Είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξει μια καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο. Που να, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει θέση στην Ευρωλίγκα για πλάκα αγωνιστικά. Δεν σου λέω αν θα βγει οχτάδα. Παίζει όμως. Έχουν παίξει πολύ χειρότερες ομάδες από τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Παίρνει έναν προπονητή, κάνει δύο-τρεις καλές κινήσεις. Καλάθης, ο Οσμάν.
3: Φίλε, έχει το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και πλήρωσε μαζί με το συμβόλαιο το τριετές 11 εκατομμύρια.
9: Το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη θα το έχει ο Ολυμπιακός σε ένα μήνα.
3: Ποιος θα είναι, ο Μπιμπεροβίτς.
9: Πάρ τον Ιωάννος θα πει.
3: Ο Χεζόνια.
9: Πάρ τον Ιωάννος θα πει.
3: Ο Μπιμπεροβίτς.
4: Μη το δένεις αυτό, Διονύση. Μη το δένεις, γιατί μιας και μιλάτε για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, νομίζω ότι αν ο Χεζόνια μείνει ελεύθερος, ο ΠΑΟΚ θα του δώσει περισσότερα λεφτά.
9: Εγώ δεν είπα απαραίτητα για το Χεζόνια.
10: Μην το τζατίζετε, βρε τον πρόεδρο. Μην το τζατίζετε.
3: Νομίζω πάντως.
10: Θα δώσει τριπλάσια. Μην το τζατίζετε.
3: Νομίζω πάντως πως μάλλον για τον Μπιμπέροβιτς, λέει ο Διονύσης.
9: Εγώ δεν είπα τον Ιωάννη.
4: Όχι, για το Χεζόνια.
9: Το μίστη πάρτε. Ένα συνέμιση.
3: Έλα, άσε με τώρα. Πες το σύγχρονο, θες να πεις.
9: Δεν μπορώ να πω.
3: Πάντως είναι ο καλύτερος.
4: Καθίστε φρόνημα, θα σας βάλω τιμωρία όλους.
3: Μπίλι, είναι ο καλύτερος, πιστεύετε.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Οσμάν, ο καλύτερος στη θέση 3 στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
4: Κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι ο καλύτερος στη θέση 3
3: Συμφωνούμε.
4: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αφού έφυγε και ο Χεζόνια, είναι ο Οσμάν.
9: Από αυτούς παίζουν στην Ευρώπη, λες. Ναι. Και ο Μπιμπέροβιτς, αν είναι να τον ξαναδούμε στην Ευρώπη, μην δείτε αδιάφορη τη Φενέρ. Mm-hmm. Δηλαδή, δείτε αδιάφορη τη Φενέρ. Μην βιαζόμαστε, είναι νωρίς ακόμα, Βασίλη.
3: Έχει, να γίνει,
14: έχει να γίνει σεζόν χαμός.
3: Μάχη θα γίνει.
9: Όχι, εγώ
10: πήγε
9: τρινάω,
10: κουβέντα, είναι, γύρισες,
9: όχι ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πολλή ατάκα. Δηλαδή το κάνει, είναι, το υπηρετεί.
14: Είναι, εντάξει, είναι και κάποιες φάσεις όμως, φίλε, ναι, που σε εξοργίζουν. Είναι ο άνθρωπος είναι σε ένα μέτρο.
9: Καλά,
14: είναι η ομάδα του.
9: Στο ένα μέτρο ήταν και όταν γυρίζει ο Μοντέρο την μπάλα μέσα και δίδεται στο διαιτητή που πάτησε γραμμή.
14: Βλέπει και το φλόπινγκ του Μπεζέκοφ.
9: Και φλόπινγκ. Το αντιαθλητικό το κάναμε φλόπινγκ. Αντιαθλητικό είναι αυτό το φάουλ. Το σπρώχνει όλο στη μέση που λες φλόπινγκ εσύ. Αντιαθλητικό είναι.
3: Την ίδια φάση.
9: Ας μην μιλάμε τώρα με μπάσκετ τώρα. Ας βράζει κατσαρόλα, να μιλήσουμε για μπάσκετ τώρα. Τι θα σε κάνω. Αν πάμε να μιλήσουμε, άστο. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να μιλήσουμε για μπάλα. Άστο. Αρθούμε σε μια κουμπί μπάσκετ και να μιλήσουμε. Μα μου λε φλόπινγκ τώρα του Μπεζέκοφ. Γεια σε τώρα.
14: Κατά την μπασκετά.
3: Το
14: τρίποντο.
3: Το κατάλαβα, δεν
9: είναι
3: το τρίποντο. Το
14: τρίποντο. Πίσω και κάνει.
3: Δεν υπάρχει φάουλο. Δεν υπάρχει φάουλο.
9: Δύο μέτρα βαλικά είναι, δύο τόσο να
10: βγουν. Το φλόπινγκ λέει ρε.
9: Τον έστειλε ο άλλο κάτω από πλάκα.
14: Όχι κάτω από το καλάθι.
3: Δεν υπάρχει.
14: Κάτω από το καλάθι είναι φάουλ.
9: Το τρίποντο. Είναι αντιαθλητικό φάουλ.
14: Το τρίποντο.
9: Είναι αντιαθλητικό φάουλ ή κανονικό φάουλ.
3: Κάτω από το καλάθι είναι φάουλ. Το τρίποντο δεν είναι φάουλ.
15: Όχι, δεν είναι φαουλ.
16: Είναι φλόπινγκ.
17: Άκου τώρα κάτι άλλο όμως.
15: Από τότε που δίνει μπάσκετ με το,
17: το
15: Rivers και το Σιγάλα, έχει αλλάξει τον μπάσκετ 30 φορές.
17: Χάνει το δίκιο σου.
16: Εγώ μπάσκετ μεγάλωσα βλέποντας Γκάλι και Πρέλεβιτς.
17: Κάτσε, Γκάλι, περίμενε.
16: Άρη Πάοκ έβλεπα. Δεν μεγάλωσα με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ούτε το Κορονέο πρόλαβα και το Στυγκατζόγλου και τα λοιπά.
15: Ακόμα χειρότερα.
16: Μεγάλωσα, άνοιγα τηλεόραση να δω Άρη Πάοκ.
15: Όχι, άλλο σου λέω. Ότι είχε αλλάξει τον μπάσκετ.
17: Τι? Άρη Πάοκ. Πάοκ και Σουνασέ.
16: Εγώ πει.
17: Τι Σουνασέ, Άρη Πάοκ.
16: Εγώ πει, αν δεν ήμουν Ολυμπιακός, ήμουν Πάοκ.
17: Τότε, τότε. Τότε, Άρη Πάοκ.
16: Τον Πάοκ
17: και εσύ. Πάοκ και εσύ, ε. Σι.
15: Τρέλεβιτς. Πάοκ.
18: Όλοι Πάοκ και εσύ.
17: Εγώ ήμουν Άρης, φίλε.
15: Τρέλα, Τρέλεβιτς.
17: Συγγνώμη, ήμουν Άρης εγώ.
16: Φαίνεται.
18: Μπράβο, ρε Βασίλη. Μπράβο, ρε Βασίλη.
17: Συγγνώμη, φίλε.
16: Συνέχιση.
17: Μπίλη μας, τι ήσουνα.
16: Είδες με τα κίτρινα, το αστέρα.
19: Εγώ δεν πρόλαβα τη.
17: Δεν πρόλαβα.
19: Θυμάμαι, αυτός είναι νεούδι, ρε. Θυμάμαι μια νίκη του Πάοκ 81-78 με τον Άρη, τραματίας ο Γιαννάκης, έχει παίξει ο Δοξάκης μαζί με τον Γκάλι, παίζανε. Και έχει κερδίσει το τέλος του Πάκου 81-78. Και ήταν μετά από χρόνια του σπάσε το σερί που είχε ο Άρης ξέρω εγώ στις νίκες. Πολλές νίκες.
18: Η πρώτη νίκη, ναι. 10
16: μέτρα, 15
19: και ένα του Γιαννάκη που είχε βάλει με, και στο επόμενο τελικό που γίνει το 4-2 καλάθι και φάουλ ο Σέλερς. Στο τέλος 81-80.
17: Ο Μπρατ Σέλερς.
16: Αυτά τα μάτσο μεταξύ, αν παίζανε με σημερινά δεδομένα,
17: ναι.
16: Δηλαδή τα challenge και εκείνο και το άλλο, θα λήγανε κανένα δύο ώρα μετά να ξέρει. Με τα δέκατα που μετράνε οι διαιτητές και αυτά.
15: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ 30 φορές από τότε.
17: Πες μου κάτι, θυμάσαι ποιο ήταν το παιχνίδι, ρε φίλε, που έχει κάνει την ανατροπή. Κερδίζω, πάω και είναι σίγουρο εκείνο το μάτσο, ρε παιδί μου. Έτσι
15: με,
17: δείχνει.
15: Με το τρίποντο...
17: Και κάνει την ανατροπή, είναι με το Γιαννάκη.
18: Πολλά ήταν, Βασίλη. Δυστυχώς.
15: Με το τρίποντο του Γιαννάκη, με το ταμπλό.
19: Ναι, ναι, ναι. Με το τρίποντο του Γιαννάκη.
17: Ποιο ήταν, είχε κάνει μυθική ανατροπή.
15: Αυτό τώρα, είναι που του δίνει ο Πρέλεβιτς κατευθείαν το χέρι.
19: Ναι.
15: Σε άλλο μάτσο είναι μπουνιές με τον Γκάλι.
19: Ναι, σε άλλο είναι μπουνιές. Είναι 2-2 στις νίκες, θα παίρνει ο πρωταθλητής στις 4. Μετράγανε και regular season. Έχει κάνει το 3-2. Σε αυτό κάνει το μάτς, κάνει το 3-2 ο Άρης και κάνει το καλάθι και φάλ του Σέλερς, κάνει το 4-2. Και παίρνει το πρωτάθλημα ο Άρης τότε. Και είχα στεναχωρηθεί πιτσιρικάκι ήμουνα, 15 χρονών, όσο δεν φαντάζεσαι χαστά, με το, στο Final Four στο ΣΕΦ. Με αυτό τον Ιακοπίνη, δηλαδή τι έχει κατεβάσει για τον Ιακοπίνη της Μπενετών.
17: Έλα τώρα. Δηλαδή,
19: ήταν καλύτερη ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ τότε, από όλους.
17: Ναι. Και το μέσα.
18: Κοιμήθηκε ο Ιβκοβιτς εκεί.
19: Και γιατί, φίλε, ποιος είχε χτυπήσει και δεν μπορούσε να παίξει το ρουσκόνι, ο Τίμιος Γίγαντας, ο Τσέκος.
18: Ο Τσέκος, ο Αλιταράς.
19: Είχε σπάσει το δάχτυλο και δεν μπορούσε να παίξει και να κοντράει το ρουσκόνι.
17: Και ο Τσέκος από πού είναι.
19: 18 πόντζο ρουσκόνι, ρε φίλε, για όνομα Θεού. Δεν ξανά βάλει ζωή του.
17: Από Δάρα Αρκαδίας.
19: Αλήθεια, ο Αλιταράς από
17: φυσικά, ο Τσέκος.
18: Άντε, ρε.
17: Φυσικά, φίλε, μεγάλε, ναι. Έχουμε βγάλει σπουδαίους αθλητές. Λοιπόν, ωραία. Κοίτα, λίγο για το chat για 2-3 παιδιά τα οποία δεν τους αρέσει πολύ που κουβεντιάζουν ίσως για ρετρό πράγματα κλπ. Άκου, φίλε, εδώ δεν έχει πάντα, η κουβέντα δεν γίνεται πάντα στο πλαίσιο το αθλητικό. Κουβεντιάζουμε και άλλα πραγματάκια. Δεν έχει και πολλά τώρα όπως βλέπεις η δισογραφία. Οπότε επίτρεψέ μας να θυμηθούμε και μερικά από το παρελθόν. Όσοι ήμασταν γεννημένοι, γιατί ο Βασίλης ήταν και λίγο.
19: Γιατί δεν γουστάραμε. Καρφώματα Λέβινγκστον δεν γουστάραμε.
17: Εννοείται. Κλιφ Λέβινγκστον, τι λες τώρα.
18: Σε μουρεσά.
19: Και Μπάρλο.
17: Και να σου πω και κάτι, ρε χαστά. Εγώ από τότε θυμάμαι, μη σου πω τις δεκάδες, δωδεκάδες τότε που ήταν, θυμάμαι τους περισσότερους παίκτες και των δύο ομάδων. Ενώ τώρα,
18: το ύψος, το βάρος, το...
17: τα πάντα. Τα πάντα.
18: Η ημερομηνία γέννησης, όλα.
17: Τώρα όλα, καθεμι... όλα. Ναι, δεν είσαι με παίκτες τώρα.
15: Παίρνει ο Παναθηναϊκός το Φαρέντι, λέει, για δύο εβδομάδες. Μετά του κάνει άλλο ένα μήνα συμβόλαιο.
17: Ναι, ναι. Τι να δεθείς τώρα, τι να
16: δεθείς. Χρόνο όμως.
17: Έλεγε για τον. Πώς λέγεται του Πάοκ, Φώστερ λέγεται το παιδί αυτό, που ήταν πολύ καλός κιόλας στον τελικό.
19: Ναι, Φώστερ είχε πάει Προμηθέα και
17: Παναθηναϊκό. Και Παναθηναϊκό. Δεν το θυμόμουν εγώ. Τι είχε πάει στο Παναθηναϊκό.
19: Έχει περάσει.
17: Δεν το θυμόμουν.
15: Και έχει πάρει έναν Γουίλιαμς, ήταν στον Παναθηναϊκό.
17: Ναι, δεν θυμάσαι ούτε αυτό.
19: Δεν θυμάσαι τον Γουίλιαμς.
15: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουν περάσει 32 Γουίλιαμς.
16: Ο Γουίλιαμς είναι άλλο Παπαδόπουλο. Ένα τέτοιο πράγμα. Τι σου λέει Παπαδόπουλο, το όνομα και ξυνόμαστε.
17: Έλα Μπέτ, παρακαλώ.
15: Είδες, κατευθείαν Παπαδόπουλος του ήρθε στο μυαλό.
19: Βέβαια, τι.
17: Έλα Μπέτ,
19: χωρίς. Καλά, και εσένα μπορεί να σου ήρθε.
16: Εσένα,
19: από το μάτα σου.
17: Έλα Μπέτ, συγγνώμη που διακόπτω, παιδιά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Παστήσε παρακαλώ. Όχι, παστήσε παρακαλώ. Η Έλα Μπέτ.
19: Έλα Μπέτ, γεια σου, Βασίλη σε ψάνει.
17: Καλησπέρα, 3 με 5, εδώ είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε να τα λέμε για την επόμενη μισή ώρα και κάτι ψέματα. 45 λεπτά εύκολα. Συνεχίζουμε. E-food, έχουμε αναφορά. Θα την κάνω εγώ έτσι κι αλλιώς, δεν με νοιάζει. Το e-food είναι αυτό το οποίο μας φέρνει τις, πώς το λένε, τις πολύ ωραίες λιχουδιές εδώ με την κυρία.
15: Και προσφορές δίνουμε εμείς.
17: Με την κυρία τη Μαριάννα.
15: Κυρία Μαριάννα,
19: την κυρία που λένε.
17: Και κάθε φορά πρωταγωνιστή εδώ μόλις έρχεται για το πεντάλεπτό της. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εσάς.
19: Θα αφήσει τις τρεις.
20: τέτοιο.
21: Ομπεριμπερι,
20: παιχτάρα. Παιχτάρα, Μπερι.
17: Ναι, και έλεγαν και άλλα συνθήματα, αλλά δεν τα πούμε τώρα.
20: Ναι, όχι, δεν κάνει τώρα.
22: Μπερι, έχει περάσει από όλου, βέβαια.
17: Εμένα μου αρέσει λέει, να ακούω ιστορίες για παππούδες, λέει, από παππούδες, λέει. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
20: Ψυχούλα είσαι, ευχαριστούμε.
17: Ψυχούλα είσαι, μας έχει φτιάξει τη βραδιά. Θέλω να ξεκινήσω.
23: Η αλήθεια είναι ότι είναι boomer η συζήτηση.
17: Εντάξει, μόνο, δεν πειράζει. Κάποιοι από το chat συμμετέχουν και τα θυμούνται. Κάποιοι άλλοι όχι, δεν πειράζει όμως. Είναι ωραίο να θυμόμαστε. Είδα ναι, τώρα εδώ.
22: Ο αγαπημένος παίχτης ρετρό του Ολυμπιακού.
17: Α, θα συνεχίσουμε.
22: Τελευταίο αυτό.
20: Πολύ ωραίο. Ρετρό. Για πες. Πού, σε ποιο άθλημα.
22: Ρετρό. Παλιά.
20: Ποιο άθλημα είναι που λέμε. Α,
17: μπάσκετ. Θυμάσαι το πρώτο ξενό. Τον Κάρι Σκαρί.
20: Κάρι Σκαρί.
17: Το 88.
20: Κάρι Σκάρι.
24: Να είναι λίγο στην Βιατζόγλου.
20: Είχα βάλει τον Κάρι Σκάρι και το είχα φέρει τότε στο Ολυμπιακό. Και βάλαμε τον τοίχο να φυλάει και έβαλε 35 πόντους ο τοίχος.

0: Αν μου δείξει ένα παίκτη που κάνω.
1: Καλά, είναι παιχτάρα
0: μπάνε. Ένα που θα ήθελα να παίξει τον Ολυμπιακό. Δεν θα σου έλεγα τον Πρέτζα.
2: Εγώ να σου πει, εγώ στάρα πολύ. Πέτζα.
0: Εντάξει, φιλάλο.
3: Εντάξει, αυτή είναι πρωτοκλασάτη, κάτι.
2: Πέτζα, πέτζα.
4: Άλλο level.
1: Την αρρώστια που έχω πάντα μέχρι να πεθάνω για τον Βράγκοβιτς δεν την έχω ποτέ ξανά για άλλο παίκτη.
2: 2-17.
1: Στο μπάσκετ. Όχι, ο Βράγκοβιτς καρφαλωμένο στα κάγκελα στα πατήσια στο 41.
3: Αυτά, Μιρότσο.
1: Αυτό. 42-41. Στα πατήσια.
3: Τι ματσάρες γίνονταν 41-41.
4: Τώρα λέμε και για Έλληνες.
3: Ό,τι θες, ό,τι θες. Από παλιές ομάδες.
4: Λέμε από δεκαετία 90-2000 και τέτοια.
1: Ένα ρετρό.
3: Όσο ήταν ένα παιδί νέο με αυτά τα μάτια.
4: Σαν το Διαμαντίδη δεν μπορώ να βάλω κανέναν άλλον αθλητή γενικά στην Ελλάδα.
2: Πιο πίσω.
3: Πιο πίσω, πιο πίσω.
1: Για ρετρό σου λέει, παλιό ρε παιδί μου, τώρα Homo sapiens.
5: Είναι και μισή γενιά πίσω ο Μιρότσος, ρε.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
4: Όχι, Μποντιρόγκα. Μποντιρόγκα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Καστά.
1: Να κατέβει το Λάβαρο.
5: Φάνης.
3: Φάνης, ε. Εγώ είχα Πρέλεβιτς, αλλά είχα τρέλα. Τρέλα κανονική.
5: Αποθυμένο που δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Φάνης.
3: Πρέλεβιτς και είχα τρέλα με Χωσέ Λάσα. Ισπανό playmaker.
2: Τι λέει.
3: Πήγε ΑΕΚ και Άρη και Περιστέρη. Χωσέ Λάσα. Τρέλα.
2: Θυμάστε,
3: το 5 για αυτόν.
2: Θυμάστε ο Πανιόνιος τι παιχταράδες έφερνε γιατί μου έγραψε ένας φίλος.
1: Και θυμάστε ποιος
2: είσαι, πώς είσαι,
0: τάθος. Θυμάστε.
2: Τέρνερ. Θα σου πω καλύτερο.
1: Χάτσον. Χάτσον.
0: Στο σεφ.
1: Και σπάς την πασκέτα στο Σταγκή.
3: Θυμάστε Τέρνερ 30 πόντους με τον Παναθηναϊκό στο ημίχρονο.
2: Ναι ρε,
3: δεν θυμάστε. Και βάζει το δεύτερο 6.
2: Και θυμάμαι και παίχτες.
5: Για να περάσει από την
1: τάπα στον Γκάλι.
5: Έφτιανε σέμα.
1: Φάει την τάπα στον Γκάλι.
2: Θυμάσαι, αυτό πήγα να πω. Θυμάσαι Μπενατσέκ. Αριστερό χειράς.
1: Ίγκραμ στον Ηρακλή.
0: Ίγκραμ, παιχτάρα.
2: Ίγκραμ τώρα στον Ηρακλή.
3: Και μεγάλη αδυναμία Κορονιός. Ούτε και
2: ναι, Περιστέρι. Το Περιστέρι τι ομαδάρι είχα πάλι τότε, ρε φίλε. Δεν παίρνει κανένα. Πριστ Λότερντέιλ, θυμάσαι.
3: Ήταν διαφήμιση τέτοιο, πρωτοσέλιδο στο τρίποντο.
5: Νομίζω έφυγε αυτό.
3: Που είναι με το χέρι μέσα στο καλάθι.
2: Ναι, σωστά.
3: Πιο ψηλό που είχε έρθει ποτέ.
2: Τρομερά πράγματα.
3: 21.
2: Εντάξει, τότε κάθε γειτονιά, Μπιλί, ίσως δεν το έχεις προλάβει πάρα πολύ τότε εσύ, γιατί ήσουν και λίγο πιο, είσαι και πιο μικρός από εμάς, αλλά ρε φίλε, κάθε γειτονιά, από Sporting μέχρι Παπάγου, μέχρι Παγκράτη, Δάφνη, με Ρέλφορντ και αυτούς τότε, ήτανε...
5: Παγκράτη είχε χάσει ο ΠΑΟΚ με τρίποντο από τα 15 μέτρα στο Παγκράτη.
2: Ναι ρε.
3: Ποια ομαδάρα ξεχνάς στη γειτονιά?
2: Ποια.
3: Αμπελόκηπη.
1: Αμπελογκάρντεν, βέβαια.
3: Φάντεμπεργκ. Λόρες Φάντεμπεργκ.
1: Σωστό. Ήταν έτσι με τα αριστερό.
4: Αμπελογκάρντεν.
1: Εκεί, σου ήταν εκεί. Φάντεμπεργκ τα αριστερό.
3: Playmaker Φλόρος.
5: Πρέπει να έχουμε χάσει πολύ κόσμο από το τσάτ, να ξέρετε.
1: Έχει καεί το τσάτ, όντως. Και ο γιος του είναι καλός του Τζανί. Ίδιος, σαν τον παπά του είναι. Ίδιος όλα. Ίδιος. Καλός παιχνίδι.
2: Ροϊ Τάρπλεϊ δεν έβλεπε κανέναν. Συμφωνώ, φιλέ. Ροϊ Τάρπλεϊ, φοβερός. Και αναφέρει και Φασούλας πρόσφατα σε μια συνέντευξη.
3: Δάφνη έχει παίξει Παπαλουκάς.
2: Στους καραβολίδες μίλησε.
3: Για λίγο, στην αρχή, Παπαλουκάς.
1: Πριν τον Πανιόνιο πρέπει να έχει παίξει.
5: Ξεκίνησε από Δάφνη.
1: Να ξέρετε, πήγα Λύκειο. Χαιρετώ όλα τα φιλαράκια μου. Τρίτο Λύκειο Νέα Μύρνη, που είναι δίπλα στο κλειστό Τσαρτάκη, πρώην κλειστό πλέον. Και είχε το γυμναστήριό μας μια πόρτα που την άνοιγες και πήγαινε στο κλειστό και μπαίνεις κατευθείαν μέσα.
2: Ναι.
1: Και είχε κάτι. Ήμασταν πρωί-απόγευμα. Απογευματινή είχε προπόνηση ο Πανιόνιος στο μπάσκετ. Mm-hmm. Πηγαίναμε εμείς μισή ώρα πριν το σκασιαρχείο, τη σκάγαμε το σχολείο. Και ήταν ο Ξενοδούλ, μας έβλεπε 5-6 τη σειρά και έλεγε: Έλα, μπομπύρια, ελάτε. Και μας έβαζε ο Φάνης και βαράγαμε βολές.
2: Ναι.
1: Κατουριόμασταν εμείς από τη χαρά μας. 15 χρονών τώρα με το Φάνη. Ελάτε, μπομπύρια, ελάτε.
2: Αλφόνσο Φόρντ, φυσικά φίλε μου καλέ, έχει απόλυτο δίκιο. Αλφόνσο Φόρντ. Και τσίτουμ, ναι. Πω, εντάξει. Σταματάμε εδώ γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε τις ώρες.
0: Ναι.
1: Σας κάψαμε.
5: Δεν θα τελειώσει ποτέ.
1: Σας κάψαμε σήμερα.
2: Ο Ντι Νόρις που ήταν και στην Μπαρτσελόνα και πήγε στο Περιστέρι. Εντάξει, respect, τώρα και προσωπικότητα μιλάμε έτσι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ετοιμάσει εδώ, οι καλοί συνάδελφοι εδώ, έχουν ετοιμάσει ο Γρηγόρης Πρόσγιος, ο Σπύρος Τζάνης και όλα τα υπόλοιπα παιδιά
1: επιμελήθηκαν εδώ.
2: Κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τα ρόστερ των ομάδων. Και κάποια σύγκριση που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε σήμερα. Εντάξει, πολύ ρεπορτάζ δεν έχει, οπότε να τα πούμε σήμερα λίγο αυτά. Θες να ξεκινήσουμε με τις κάρτες και να συμμετέχουμε όλοι οι παιδιά και να βλέπουμε και να λέμε. Το ερώτημα ποιο είναι τώρα. Ποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση με βάση την ποιότητα και το βάθος που έχει σε διάφορες θέσεις.
1: Και με βάση το τι είδαμε στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.
2: Βάζω εγώ μέσα και την Ευρώπη όσοι έπαιξαν.
1: Και Ευρώπες, ναι. Τους μεγάλους και τις Ευρώπες.
2: Οι τέσσερις άλλωστε είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τις καρτούλες μας. Και ξεκινάμε με τερματοφύλακες. Αυτές είναι οι κάρτες μας και βλέπουμε η ΑΕΚ με ποιους είναι. Ο Μπρινιόλ έχει αναλάβει τώρα ρόλο. Πρώτου όσο είναι τραυματίες 300 Και ο Μπαλαμώτης. Τον είδαμε και αυτό να παίζει σε ποιο μάτς είδαμε.
3: Κύπελο. Στο Super Cup και στο κύπελο του Πανσεραϊκού.
2: Και το κύπελο του Πανσεραϊκού. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας. Έχουμε δει Ορτέγκα πολύ.

0: Έχουμε δει Πόποβιτς στο ξεκίνημα μέχρι να εγκληματιστεί ο Ορτέγκα και Στουρνάρας. Ο Πένια είναι πρώτος θεματοφύλακας στον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε δει επί της ουσίας κάτι άλλο.
1: Έχει πάρει και τα 13 επίσημα μάτς του γύρω στο Παναθηναϊκό. Είναι ο Πένια στο τέρμα.
0: Παυλένκα είχε το θέμα τραυματισμού, για το οποίο αν θέλει τώρα και ο Καστάς να μας πει κάτι άλλο καινούριο, αν υπάρχει κάτι γι' αυτό μου το λέει. Τσιφτσής είναι πρώτος πλέον. Δεν ξέρω, μπάσκετ έπρεπε να είναι και πριν, γιατί έχουμε και οι δύο την ίδια άποψη ότι είναι ένας καλός θεματοφύλακας. Μοναστηριλής και Μπαλωμένος. Τι λες, Χαστάς?
2: Το ερώτημα ποιο είναι που έχουμε θέσει εδώ σαν
0: ποιος
2: εκπομπή?
0: Έχει πιο πολύ βάθος και ποιότητα σε κάθε θέση. Και το πήγαμε έτσι με τερματοφύλακες.
3: Τώρα σε αυτή τη θέση, ποιοι είναι πιο πλήρης, πιο ασφαλής, μπορείς να πεις?
1: Πιο γιωμάτι.
3: Σε επίπεδο σχεδιασμού.
1: Και βάσει αυτά που έχουμε δει.
0: Εγώ λέω ΑΕΚ για παράδειγμα, στα δικά μου μάτια.
2: Ναι, και εγώ λέω ΑΕΚ, γιατί ο Παυλέγκα είναι τραυματίας, θα λείψει 3-4 μήνες και.
0: Σωστό.
2: Οπότε ο ΠΑΟΚ μένει με τσιφτσί Μοναστηριλή. Mm. Εκ των πραγμάτων βγαίνει έξω. Ναι, νομίζω η ΑΕΚ είναι. Αυτή τη στιγμή νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια.
3: Συμφωνώ με την εικόνα που υπάρχει και από πέρσι, γιατί είναι και δύο παιδιά τα οποία είναι από πέρσι. Σου έχουν δείξει, δηλαδή και ο Στρακώσια ήταν μέσος MVP του πρωταθλήματος. Ο Μπρινιόλι έχει πάρει τώρα τα πολλά μάτς λόγω τραυματισμού του 300. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ ασφαλής. Εκεί βέβαια το χρυσοπληρώνει, μην ξεχνάμε, ένα κοντά στο 1.600-300 και κοντά στο 1 εκατομμύριο Μπρινιόλι. Mm-hmm.
0: Ναι, είναι πολλά τα χρήματα, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον...
3: Το πληρώνει αυτό.
0: Μπίλη, τι λες?
1: Εγώ δεν λέω απλά ΑΕΚ. Σίγουρα λέω ΑΕΚ. Λέω ότι η ΑΕΚ έχει τους δύο καλύτερους τερματοφύλακες στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, ο Μπρινιόλι και ο 300. Βάλτε τους με όποια σειρά θέλετε, αν και θα έβαζα τον Μπρινιόλι πιο πάνω. Είναι οι δύο καλύτεροι τερματοφύλακες στην Ελλάδα. Οπότε λέω ΑΕΚ, νούμερο 2 ΠΑΟΚ, νούμερο 3 Παναθηναϊκός, νούμερο 4 Ολυμπιακός. Απλά το λέω αυτό γιατί θέλω να τον δω κι άλλο τον Ορτέγκα. Δεν τον έχω δει πολύ.
0: Διονύση.
4: Να ψηφίσω.
0: Ναι, και ποσοτικά ρε παιδί μου και ποιοτικά.
1: Πέσαμε.
3: Όχι,
0: μια χαρά. Το Διονύση που μιλάει και κάνει το δύσκολο.
2: Όχι, σκέφτεται το Διονύση.
0: Για πες.
4: Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη στο κομμάτι του Ορτέγκα. Είμαι με πολύ ανάμεικτα
0: συναισθήματα.
4: Γιατί όχι το λάθος που έκανε στο μάτς που δεν κόστησε κιόλας. Πάντως ένα σοβαρό παιδί, γενικά δουλεύει. Είχε μείνει πολύ πίσω, είναι η αλήθεια. Για το τώρα που μιλάμε, καταλαβαίνω γιατί μπορεί να είναι πίσω στα μάτια πολλών. Εντάξει, δείχνει με βάση, νομίζω ότι περισσότερο η εικόνα του Μπρινιόλι αναβάθμισε στα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε. Αναβαθμίζει το κομμάτι της ΑΕΚ στο θέμα του τερματοφύλακα. Θεωρώ ένα πολύ, και για τον Μπένια θα συμφωνήσω ότι παρότι έχει ένα περισσότερο δείγμα αγώνων, τώρα το δω στα δύσκολα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι crash test για τέτοιους τερματοφύλακες, όπως και για τον Ορτέγκα, έτσι. Αλλά έχω καλή άποψη για τον Παυλέκα Τσιφτσής εγώ. Δηλαδή ο Τσιφτσής νομίζω είναι ένα project το οποίο θα πρέπει να το δουλέψει περισσότερο πάω κάποια στιγμή, γιατί είναι και ένα παιδί που ξέρεις, δεν έχει να ζηλέψει και τίποτα. Είναι έτοιμος τερματοφύλακας.
0: Συμφωνώ, πλέον. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Εγώ είμαι με τη σειρά με τον Μυρότσο πάντως, για να μην χαλά και εγώ.
0: Το ίδιο. Και εσύ, μην αναλωθούμε πολύ, θέλω να τα προλάβω όλα.
1: Κοίτα, θεωρώ ότι αδικούμε λίγο τον Πένια, γιατί έχει φανεί ήδη στα δύσκολα. Έχει περάσει τον Παναθηναϊκό δύο γύρους ο Πένια με τις αποκρούσεις του.
0: Θέλω όμως να το δεις συνδυαστικά. Ναι, συνδυαστικά, δηλαδή να δεις δύο μαζί τερματοφύλακες, ξέρω εγώ.
1: Δεν μπορώ να τον κρίνω τον Τζάβες, γιατί τώρα έχουμε δει να παίξει στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεν τον έχουμε δει το παιδί δυστυχώς και θα αργήσει μάλλον όπως φαίνεται να τον δούμε. Έχουμε μόνο την εικόνα του στον goalkeeper του Πανετολικού που ήταν υπεραξιοπρεπής. Σαν τερματοφύλακας, δεν το συζητάμε.
0: Okay.
1: Όπως και ο Κωνσταντίνος πέρσι τον έχει γλιτώσει από αρκετά μεγάλα στραπάτα.
2: Πιο κοφτάρε, η Κώστα, πιο κοφτάρα, αγόρι μου, κόβε λίγο.
1: Ναι, ρε Κώστα. Ναι, ρε Κώστα. Πάμε. Πάμε.
2: Ρε Κώστα, ρε αγόρι μου.
0: Περίμενε λίγο. Έχουμε τίποτα για City με εισιτήρια και τέτοια?
3: Πες να τελειώσουμε την ανάλυση.
0: Όχι τώρα, πες το γιατί
3: είναι χειρό. Σήμερα και αύριο θα δούμε τώρα. Πρώτα θα γίνει Σαχτάρ τα εισιτήρια.
0: Ναι.
3: Τα έξτρα που πήρε η ΑΕΚ, γιατί πήρε κάποια παραπάνω και μετά. Με τη City μπορεί να είναι και παραπάνω από το χιλιάδες με τη City. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πήγαν άνθρωποι της ΑΕΚ στο Manchester τις προηγούμενες μέρες για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Σήμερα, αύριο θα δούμε. Μπορεί να γίνει ξαφνικά να βγει ανακοίνωση.
0: Την έστειλε ήδη την εικόνα που έχεις στείλει εσύ.
4: Μου την έχουν στείλει εμένα.
0: Και εμένα μου την έστειλαν ήδη. Θέλω να κάνω μια αναφορά, παιδιά, σε κάτι που ακολουθεί το back-to-back. Είναι μια αποκλειστική συνέντευξη ενός μέσου που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Παναθηναϊκό είναι ο Λουτσιάν Σαμαρτεάν, ο οποίος ήταν μια τεράστια παιχτούρα. Να, για όσους δεν το θυμούνται, αυτά που έκανε με την μπάλα αυτός ο τύπος ήταν αδιανόητα. Και έχει αδικήσει και τον εαυτό του, κατά τη δική μου γνώμη, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος. Ο Τσοκανάς πήγε και τον βρήκε, ο Φάνης, και θα την απολαύσετε τη συνέντευξη μόλις ολοκληρωθεί το back-to-back στο YouTube του Αθλέτικο. Οπότε σας προτρέπω να το κάνετε κι αυτό. Μπίλ, θες να πεις κάτι για τον Σαμαρτεάν, γιατί την ξέρεις την ιστορία και λίγο περισσότερο.
1: Αφού μιλούσαμε προηγουμένως για καψούρες αθλητικές, ο Σαμαρτεάν ήταν η ποδοσφαιρική μου καψούρα.
0: Θυμάμαι ότι το έχεις αναφέρει γι' αυτό στον
1: Τζιοβάνι. Ναι, ναι. Εντάξει, άλλο επίπεδο βέβαια ο Τζιοβάνι, έτσι, δεν του συγκρίνω. Μιλάω για, για αυτό που έβλεπα μέσα στο γήπεδο. Ήταν ο Σαμαρτεάν μπορούσε να ξεσηκώσει όλη την εξέδρα με μια του μόνο ενέργεια.
5: Τον κόστη είναι ασφαλή.
1: Και δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που περιμέναμε να παίξει.
0: Ναι. Ναι. Εγώ μπορούσε πολύ περισσότερο.
5: Καρέκλα στην εφημερίδα. Στον γκολ. Κατά λάθο, εντάξει, το έκανα πείτε. Στον γκολ του Σαμαρτεάν στην Ασμένη.
0: Δεν είσαι χούλιγκαν.
5: Δεν επέταξα. Α. Έτσι, στον πανηγυρισμό πάνω έσπασα την καρέκλα.
0: Ωραία. Πάμε στην επόμενη κάρτα μα που είναι τα κρέα μπακ. Και έχουμε βάλει και τι δύο πλευρέ εδώ για να γλιτώνουμε και χρόνο και ναι, αρκετή από την κουβέντα. Βλέπει τώρα εδώ, Ρότα Πίλιο είναι η βασική θεωρητικά τη ΑΕΚ. Και όχι θεωρητικά. Εδώ Γεωργίε Φλικογιάννη Χρυστακόπουλος. Εγώ έχω την αίσθηση ότι εδώ την ΑΕΚ, αν την έβαλα πρώτη στην προηγούμενη κουβέντα, τώρα τη βάζω τελευταία όσον αφορά το βάθος που έχει. Ο Ολυμπιακός με τα προβλήματα που έχει στα ακραία μπακ, και τα έχουμε επισημάνει πολλές φορές εδώ, Σάλιακας, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιτζιάν, θα μας πει ο Βερβελές σε λίγο και γι' αυτό. Εδώ έχει και αυτός προβλήματα και δεν τον βάζω στις πρώτες θέσεις. Παναθηναϊκός πολύ πιο γεμάτος, με Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, πλέον με Σαλάχ Εντίν, όχι Σαχάλ, Σαλάχ Εντίν είναι, Τσάπρας και Κρίστιανσεν, και Γιαννούλης, Κένι, Τέιλορ, Μπάμπα, Κωσίδης. Αριστερά, καλά, με πρόβλημα Γιαννούλης όμως. Δεξιά, όχι τόσο καλά, γιατί ο Κένι είναι μόνος και έρημος, όπως καλή ώρα ο Ρώτα. Τι λέτε, κύριοι, Χαστάς πρώτος.
2: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ σε ποιότητα ακραίων μπακ είναι πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, μπατάρει λίγο προς τα... προς τα αριστερά.
5: Πιο κοφτά, ρε Θοδωρά, πιο κοφτά. Πιο κοφτά λίγο,
0: έλα. Καλυτάμπουρας.
5: Πολύ πλατιάζεις.
2: Κρατάω ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός.
0: ΠΑΟΚ τον βάζει στην πρώτη θέση. Οκ. Μπίλι.
1: Εντάξει, ξεκάθαρη η άποψή μου. Παναθηναϊκός νούμερο ένα στα μπακ, γιατί έχει πολύ, έχει πολύ βάθος. Νούμερο 2 ΠΑΟΚ. Στα άλλα νομίζω ότι είμαι στα ίδια, Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
0: Συμφωνώ με Μιρότσο.
1: Μόνο ο Ρώτα ξεχωρίζει από την ΑΕΚ.
0: Σωστό. Συμφωνώ με Μιρότσο για να μην τρώω χρόνο. Ένα Παναθηναϊκός, 2 ΠΑΟΚ. Και στα δικά μου μάτια ο ΠΑΟΚ ήθελε κάτι ακόμα στα δεξιά. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ γεμάτος. Δεν έχω δει και το τσακάλι ακόμα, τον Κρίστιανσεν.
5: Και πού να τον δεις.
0: Έλα.
5: Τώρα που γυρίσαμε στις προπονήσεις.
3: Παναθηναϊκό με πολύ μεγάλη διαφορά για το βάθος. Νομίζω ότι μετά πάει ο ΠΑΟΚ με ένα κλικ πιο πάνω από τους υπόλοιπους. Νομίζω η ΑΕΚ λόγω Ρώτα ξεχωρίζει για μετά τον ΠΑΟΚ και τελευταίο τον Ολυμπιακό. Αλλά από όλους αυτούς νομίζω ότι στο επίπεδο του Ρώτα και στο φορμάρισμα δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά η ΑΕΚ έχει μόνο έναν. Αυτό είναι η κάταρα της
0: σε αυτό το επίπεδο. Σωστά. Διονύση.
4: Πρώτο τον Ολυμπιακό.
0: Πρώτο.
4: Γιατί και οι τέσσερις είναι διεθνείς.
0: Ναι.
4: Και κάτι λέει για μένα αυτό. Και όσον αφορά στο κομμάτι του βάθους, το γεγονός δεν μπορεί να αποφασίσει ο προπονητής που έχει αναλάβει ποιος θα είναι ο βασικός του ή όχι. Εντάξει, τους καλούν σε εθνικές ομάδες, κάτι λέει για μένα. Και αν μπορεί να πει, δηλαδή, υποτιμήσει κάποιος την Αρμενία, θεωρώ ότι ο Πέντερσεν, ο Σάλιακας ή ο Μπρούνο, ο Σάλιακας ήταν και βασικός στην εθνική πλέον, με τον τραυματισμό του Ρώτα. Απλά νομίζω ότι είναι πολύ μικρό το δείγμα και ότι γι' αυτό έχουν βρεθεί με το καλημέρα, όπως και όλοι οι παίκτες, δηλαδή του Ολυμπιακού, ό,τι και να βάλεις και να δεις, έχουν βρεθεί σε μια κριτική που ενδεχομένως σε κάποιους δεν αξίζει κιόλας. Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλο βάθος μετά την τελευταία απόκτηση εκεί του Σαλάχ Εντίν. Για την ΑΕΚ συμφωνώ με αυτό που τάσου στην ταξιδιωτικόνα του Ρώτα, αλλά και το στοίχημα για αριστερά. Επίσης θεωρώ άδικο γιατί δεν έχουμε δει τον Λυκογιάννη. Μπορεί να αλλάξει δηλαδή όλη αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Αν παίξει δηλαδή ο Μπάμπης, νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει η εικόνα της ΑΕΚ. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή επίσης και εκεί με τον τραυματισμό του Γιαννούλη λίγο έχει βγει στο μυαλό μας, δεν θεωρώ ότι έχει. Δηλαδή, νομίζω ότι Τα δύο back to back.
2: Ο Γιαννούλης πάντως επιστρέφει τώρα
4: ναι, αυτό στην ομάδα. Λέω. Τα δύο βασικά back to back είναι ναι, πολύ δυνατά. Τα back θα περνάει ο καθένας να παίξουν. Εκτιμώ. Mm-hmm. Γενικά στα back τους βλέπω λίγο σε μια ισορροπία, εγώ, αν θες το μυαλό μου. Δεν βλέπω κάποιον να κάνει την τρελή διαφορά.
0: Ο Παναθηναϊκό που ανέφερες.
4: Δεν είναι. Σου είπα, θεωρώ ότι έχει μεγάλο βάθος. Αυτό είπα.
0: Μεγάλο βάθος.
4: Και δεν έχουμε δει και τον Κρίστιανσεν, έτσι.
0: Εσύ θες λοιπόν λίγο χρόνο ακόμα για να κρίνεις.
4: Μα τι να πω, φίλε, σου λέω, έχει πάρει Ολυμπιακός, σου ξαναλέω ότι εγώ. Και δεν έχω τόσο λέω ότι είμαι ικανοποιημένος από τα μπακ του Ολυμπιακού. Αλλά τόσο απαντάει κάποιος σου λέει ότι. Δηλαδή βλέπουμε τον Σάλια κάποιο, μπαίνει μέσα κάνει μια ματσάρα. Έχει κάνει με τον Ολυμπιακό δύο καλά μάτσα. Μέσα σε 6 βαθμούς.
3: Λέμε σε πολύ θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο σχεδιασμού. Ναι. Γιατί το δείγμα είναι πολύ μικρό.
0: Προφανώς.
3: Και η ΑΕΚ πέρσι με τον Ρότα, με αυτούς τους δύο πρώτους που έχει τώρα, πήρε ποτάσμα.
4: Σωστό.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Πολλά παίζουν. Αν δεν τραυματιστεί, μια χαρά είναι. Ρότα πήλιος. Για πάντα. Ναι. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
3: Και να κάνουν τη δουλειά του Νίκολη.
0: Λέμε όμως τώρα και με ποιον είσαι πιο ικανοποιημένος με βάση τη λογική
3: του ποδοσφαιρική λογική. Σχεδιασμού και πληρότητας αυτό. Να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ελά, κύριε Γουλή.
5: Επειδή δεν θέλω να πλατιάζω και να τρώω χέρι από το Θοδωρή και το Βασίλη. Το μόνο που θα πω είναι ελάτε, το θέμα μπακ, ελάτε.
0: Ναι.
5: Και μόλις μπήκε ο Κρίστιανσεν που μπήκε στην προπονή 100% στο θέμα μπακ, ελάτε.
0: Μάλιστα. Πάμε στους κεντρικούς αμυντικούς.
5: Χτύπα πολύ, τον λίγο στην πλατούλα, ρε Διονύση. Χτύπα τον λίγο στην πλατούλα, γιατί δεν είμαι εκεί να τον κάνω μια αγκαλιά.
4: Όχι, γεια σου, γεια σου.
0: Εγώ, απεινός. Να ξέρεις, επειδή είναι μια κουβέντα νωρίτερα, του λέμε είσαι καλά, δεν έχω τίποτα, λέει ο Κώστας. Όπως λένε και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Και του λέω. Σε παρακαλώ, του λέω Τάσος, του λέει. Σε παρακαλώ, πες μου, τι σε τρώει, ρε παιδί μου, είσαι φίλος μας. Και το αναφέρει το πρώτο κομμάτι και του το λύνει με τη μία ο Τάσος. Γιατί αν δεν το ανέφερε, δεν θα λυνόταν ποτέ. Έτσι είναι. Άρα μοιράσου τα προβλήματά σου με τον κόσμο, με τους ανθρώπους γύρω σου, όσους εμπιστεύεσαι. Αυτό θέλω να πω. Ε? Όχι. Δεν τον έπεισα, προχωράμε. Κεντρική αμυντική.
2: Να παρεξηγήσε με μένα και με το Μυρότσο, ρε φίλε. Ναι.
5: Εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
0: Βίκινγκ.
5: Για Ρέλβας. Σένα και το μυρό είναι αυτό, εδώ.
0: Ρέλβας, Μουκουντή και μετά Βίντα Αλεξίου. Λίγο άδεια. Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο, Σμάιλοβιτς. Εδώ ο Ολυμπιακός δείχνει γεμάτος. Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κάτρις, Πάλμερ Μπράουν. Λάβδας, Ίγκασον, τραυματίας. Καλά,
5: Ίγκασον, ναι, το παιδί τον ναι. Βάζουμε ότι είναι στο ρόστερ. Δεν θα παίξει φέτος λόγω του χιαστού.
0: Και Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ντιέγκο Κώστα, Ελουστόντο, Μπαταούλας. Βασίλης Μυρότσος πρώτα.
5: Κάνει τη διαφορά ο Ντεφράι, είναι ο καλύτερος αμυντικός από όλους όσους βλέπω εδώ πέρα. Και έχει πολύ βάθος ο Παναθηναϊκός και σε αυτή τη θέση. Νούμερο 1 Παναθηναϊκός, νούμερο 2 Ολυμπιακός. Νούμερο 3 ΑΕΚ, γιατί η Ρέλβας Μουκουντή κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ καλό δίδυμο. Καταπληκτικό και νούμερο 4 αναγκαστικά ΠΑΟΚ.
0: Χαστάς.
2: Ναι, και εγώ με Παναθηναϊκό θα πάω για αρχή, για πρώτο. Όχι με μεγάλη πολύ μεγάλη διαφορά από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχουν το... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι νιώθουν μια ασφάλεια στο κέντρο άμυνας. Η ΑΕΚ, ναι, μεν έχει τη διάδα, αλλά μετά από πίσω είναι δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ έχει καλούς. Έχει καλό κέντρο άμυνας. Οι δύο δεν έχουν ακόμα φτάσει στο επίπεδο που θα μπορούσαν. Μιλάω για τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο. Οπότε πάω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μαζί, ΑΕΚ τρίτη και πάω τέταρτος.
3: Σε επίπεδο διδύμου στόπερ, νομίζω Παναθηναϊκός ΑΕΚ έχουν τους δύο καλύτερους.
0: Ως δίδυμο.
3: Ναι, Ρέλβας Μουκουντή και Ντεφράι Φαντρόγγελεν.
0: Το βάζεις και με βάση τα αποτελέσματα τώρα, έτσι.
3: Και την εικόνα που έχω περισσότερο από τον Ρέλβας Μουκουντή.
0: Okay.
3: Περισσότερο βάθος ο Παναθηναϊκός, για να είμαι σωστός. Πολύ καλή τριάδα θα πω εγώ για τον Ολυμπιακό. Οπότε με τον Παναθηναϊκό
4: όταν
3: έχει περισσότερο βάθος.
4: Τι εννοούμε, να καταλάβω. Την ποσότητα ή την ποσότητα. Δηλαδή, αν βγει ρε παιδί μου, τι εννοώ.
3: Η ΑΕΚ τώρα δεν έχει βάθος.
0: Αν βγει ένας από την ΑΕΚ δεν έχει άλλο.
4: Αυτό ρε παιδί μου, τι θέλω να πω. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό θεωρείς ότι αν βγει ο Ντεφράι και παίξει ο Φαντρόγγελεν με τον Κάτρι, τον Πάλμερ Μπράουν, ότι είναι το ίδιο πάνω
3: κάτω. Γι' αυτό λέμε ότι δεν το έχουμε δει στην πράξη. Λέμε...
5: Αν βγει ο Ντεφράι δεν είναι το ίδιο με τίποτα.
4: Ναι.
3: Ναι. Και στην ΑΕΚ.
5: Αν βγει μόνο ο Ντεφράι δεν είναι ίδιο με τίποτα, γιατί ο Ντεφράι δεν υπάρχει γενικά.
4: Ναι, όχι, ρωτάω τη φιλοσοφία του.
5: Αν βγει ο Φαντρόγγελεν για παράδειγμα.
3: Σαν εύρος επιλογών. Σαν εύρος επιλογών.
4: Ναι,
3: ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι αν πάμε σε βάθος.
4: Το θεωρείς καλύτερο από τον Ολυμπιακό, δηλαδή το βάθος.
3: Ο Ολυμπιακός είναι, είπα, σε πολύ καλό επίπεδο, σε κεντρικά αμυντικά βασικούς. Νομίζω ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι καλύτερη.
4: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός έχει καλό βάθος. Ο Παναθηναϊκός επίσης. Η ΑΕΚ όχι τόσο. τελευταία θέση ο ΠΑΟΚ.
0: Διακόπτω τη διαδικασία για λίγο, για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Τα εισιτήρια με τη ΣΥΤΙ βγήκανε. Τσεκάρε το κινητό σου μόλις τώρα.
3: Καπετανάκο.
0: Ο Πατίτσας πάνω με ενημερώνει. Καπετανάκο, αρχίζει να μοιράζει σε κόσμο εισιτήρια με τη ΣΥΤΙ. Βουρ.
5: Αυτό αποθεώνεται.
0: Θέλω να με ενημερώσει λεπτομερώ τώρα τι υπάρχει.
5: Το παιδί αυτό
0: τώρα είναι
3: 35 ευρώ. Μπαίνετε κατευθείαν στο σύνδεσμο που υπάρχει στο site τη ΠΑΕΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Οι φύλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο στο γήπεδο. Τρίτη 20 Οκτωβρίου, 10 ώρα το βράδυ το μάτς. Μπαίνετε στο site, μπαίνετε στο link και αγοράζετε.
0: Όποιος προλάβει σήμερα. Είναι αυτό ή υπάρχει κάποια προϋπόθεση κάτι.
3: Όχι. Τώρα είναι... δεν έχει υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ωραία.
5: Αν δεν προλάβει τα διαρκείας, ας πούμε.
3: Ορίστε.
5: Τα διαρκείας δεν προλάβει.
2: Να έχει φίλο τον Καπετανάκο.
3: Διαδικασία προαγοράς δεν έχει, όχι. Καμία...
0: Αν έχει φίλο τον Καπετανάκο που λέει και ο Χαστάς κάποιος.
3: Αν έχει φίλο τον Καπετανάκο, μπορώ να σου πω την ώρα εκείνη το μάτς να πάρουμε μια βιντεοκλήση να σου δείξω πώς είναι. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει.
0: Μα υποχρεώσει.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξανά του κεντρικού αμυντικού να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Μείναμε σε σένα, νομίζω, έτσι.
4: Εγώ δεν έχω πει.
0: Και εσύ θα πει.
5: Κάτσε να ολοκληρώσει ο Διονύσης.
4: Όχι, πες.
0: Όχι, αλλάζω τη σειρά. Δεν πάει.
5: Εντάξει, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στα στόπερ του. Αν είναι καλά ο Πιρόλα. Γιατί φέτος δεν είναι καλά. Είναι πάρα πολύ δυνατό το δίδυμο.
4: Η γεννήση είναι κάτι που έφυξε ανοίχτη.
5: Τι ξέρω τώρα, τι φταίει, τι δεν φταίει τώρα. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί αυτό που λέει ο Ρίτσα.
4: Κάποτε του φοβόμαστε να του μαζεύαμε τα μπαρ και τώρα του μαζεύουμε από τα μωράνα.
5: Το παιδί είναι πάρα πολύ καλό. Απλά φέτος δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πέρσι. Η πρόπερση που όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Ναι, το ρεύμα μου κουτί είναι πολύ καλό, αλλά είναι από εκεί πέρα το χάο.
1: Ποιο δίδυμο με τον Πιρόλα.
5: Ρέτσο Πιρόλα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, Σμαϊλ.
1: Εγώ για να είμαι ειλικρινή. Για να είμαι ειλικρινής, αν ο Κάρμο είναι καλά, είναι ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού και ένας από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Αυτό
3: ισχύει,
1: λέω.
3: Ισχύει και εγώ συμφωνώ.
1: Για να είμαι ειλικρινής.
5: Επειδή όμως γενικά δεν είναι καλά ο Κάρμο μετά το γκολφ που τον πήρε ο Ολυμπιακός, τελευταία τριετία.
1: Σαν ποιότητα παίκτη όμως,
5: εντάξει,
1: σαν στόφα ποδοσφαιριστή, είναι πάρα πολύ.
5: Δεν είναι και η ίδια διάρκεια, ας πούμε. Τον Πιρόλα τον έχω δει. Πιο πολύ με έχει εντυπωσιάσει σε μάτσο τον Παναθηναϊκό.
0: Ισχύουν και οι δύο αυτά που λέτε.
5: Ο Πιρόλα δεν τέλειωσε τον Παναθηναϊκό.
0: Και ο Μπίλης έχει δίκιο όμως, αν είναι καλά αυτό.
5: Ξέρει, γενικά τα παίρνει τοποθετήσει αυτά. Εγώ τον έχω εκτιμήσει τον Πιρόλα. Όταν είναι καλά. Φέτος δεν είναι καλά. Ένα ισορροπία στα δίδυμα Ρέτσο, όπως λέει και ΑΕ και Ολυμπιακού και τελευταίο τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
5: Α, και επίση για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίω τελευταίο, αλλά θα μ' άρεσε του χρόνου εκεί που είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Τακ. Να κατέβει ο Μιχαηλίδης. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ.
0: Λες, ε.
5: Ωραίο θα ήταν.
0: Πάει να πάρει.
2: Δεν μιλες, Κώστα. Τι θα γίνει τώρα, μας πάρεις όλη την ομάδα. Σου δώσουμε το Ζήφκο.
5: Φιλέ,
2: σου δώσουμε το Μιχαηλίδη.
5: Αγορά και ζήτηση. Νόμι της αγοράς. Τι να κάνουμε τώρα. Νόμι της αγοράς.
3: Βέβαια, στις τιμές που αγοράζει, μα... μια χαρά σε συμφέρει, Χαστά.
2: Μα το θέμα είναι ότι άμα τον πάρει ο Παναθηναϊκός δεν θα τον αγοράσει καν.
5: Παναθηναϊκός.
3: Α, τσάμπα είναι αυτός.
5: Την ομάδα την έφτιαξε για του χρόνου. Του χρόνου πινελιές θα βάλει. Όταν να κάνει, το έκανε φέτος το βασικό του κομμάτι. Του χρόνου πινελιές θα παραβάλει.
0: Για βάλε, Βερβελέ, τη δική σου πινελιά. Αυτή η σιωπή.
5: Ναι, αυτό είναι... τι πέσαμε.
0: Είναι.
5: Πέσαμε.
0: Υποβλητική, όχι.
2: Πάλι πέσαμε.
4: Τέσσερα στόπερ υψηλού επίπεδου από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Τα βλέπω όλα κόκκινα σήμερα.
5: Ναι.
4: Για κάποιο λόγο.
0: Εντάξει, στα δεξιά μπακ λιγάκι. Στα μπακ λιγάκι. Συγκακολογήσαμε.
4: Διεθνείς. Και εδώ
0: έχουν υπάρξει. Κεντρικού αμυντικού.
4: Εδώ και τέσσερις έχουν υπάρξει διεθνείς.
0: Ναι.
4: Ο Πιρόλα τώρα δεν είναι πλέον. Οι δύο έχουν κατακτήσει Conference League ως δίδυμο. Ο Ολυμπιακός μαζί με τον Παναθηναϊκό, δεν κάνω λάθος, έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Μπορεί να τρώμε το ζόρι για την ώρα.
5: Και είναι...
3: Μην το
4: χαλάς το...
5: Δύο έχουμε φάει εμείς πάντως.
4: Δύο, και εμείς δύο έχουμε φάει.
5: Και ΑΕΚ νομίζω δύο έχει φάει.
4: Όχι, έχει φάει τρία ΑΕΚ.
5: Πού τα φάει τρία ΑΕΚ.
4: Άστον
3: να τελειώσω, άστον να τελειώσω. Θα κάνουμε 32 ώρες.
5: Πώς στο Βόλο, την Κηφισιά...
0: Και Αστέρας.
5: Α, και Αστέρα 3, σωστά.
4: Λοιπόν.
0: Εντάξει μωρέ τώρα, για ένα γκολ τώρα θα έτσι θα κρίνουμε αν είναι καλύτερο.
5: Όχι, εντάξει, λέω, όχι, το θυμόμουν.
4: Επίσης το δίδυμο του Παναθηναϊκού θέλω να τα δω σε μάτς με επιθετικούς τύπου Γιώβιτς, για παράδειγμα. Γιατί του Ολυμπιακού που ακολουθεί το μάτς και με τον Γιάρεμ του Καμποσαμπό. Εντάξει, ο Γκονζάλης νομίζω ότι δεν είναι σε ένα επίπεδο που μπορεί να
1: πιο κοφτά, πολύ... Διονύση, πιο κοφτά.
4: Πολύ μεγάλο προβληματισμό.
3: Έχουμε πάρει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
4: Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο...
3: Έλα τώρα.
4: Άμα να πούμε την γνώμη μας, θα την πούμε. Α, κλείσουμε εδώ την κάρτα.
3: Εντάξει, έρα. Στα βλέπεις, είμαι κοφτός εγώ.
4: Πάμε παρακάτω, εντάξει. Όχι, άλλη καλή είναι, εντάξει.
3: Πού ήθελες να σταθείς.
4: Όχι, όχι, πάμε, πάμε.
3: Όχι, στάσου.
4: Όχι,
3: στάσου, μην βέβαια.
4: Εντάξει, όμως παρακολουθεί εδώ 5.500 κόσμος, να λέμε ιστοριούλες. Άμα λέμε παύλες. Πάντως,
2: ο Βερβελές είναι χειρότερος, κερδίζει και ένα λεπτό πριν ξεκινήσει.
4: Να παίζουμε σήματα Μόρς. Λοιπόν, ίσως γι' αυτό λέει περισσότερο.
3: Τελείωσες.
1: Ναι.
4: Δεν έχει σημασία.
0: Ένα Ολυμπιακός, δύο Παναθηναϊκός για μένα, τρία ΠΑΟΚ, τέσσερα ΑΕΚ. Δεν έχει άλλον η ΑΕΚ, μόνο δύο. Προχωράμε.
4: Τέσσερα ΑΕΚ.
2: Πάμε.
0: Τέσσερα ΑΕΚ.
1: Αυτό είναι εδώ που λέει.
0: Δίδυμο μόνο όμως. Εγώ λέω, αν τραυματιστεί κάποιο.
4: Αν τραυματιστεί, αν. Και έτσι λέγαμε για το Ρέτσο και τον Πυρό, αλλά δεν τραυματιστεί.
0: Αν δεν τραυματιστεί, θα το πάρει κάποιο
4: μεταξύ του.
1: Θέλω να πω για το φίλο του Τζίου, Τζίου 6410, που λες Γουλή, κατέβα από το καλάμι.
0: Ναι.
1: Θα
3: απαντήσει τον Τζίου, εσύ, ρε Γουλή. Εσύ θα μιλήσει για τον Τζίου.
1: Έχουν στείλει χίλια μηνύματα τώρα.
3: Έλα, ρε, μην αφορούμε.
0: Πάμε, δεν προλάβουμε.
1: Είναι με την Καλαμάτα.
3: Πάμε, ρε.
1: Με τον Πάουκ, ας πούμε, δεν
0: έπαιξε.
4: Πού να πάμε στο κέντρο, δηλαδή.
1: Με τον Πάουκ δεν παίξαμε, ρε Τζίου.
0: Πριν πάμε στα χαφ, περιμένετε. Πριν πάμε στα χαφ. Δώστε μου λίγο την εικόνα, ξέρεις τώρα πια. Αυτοί είμαστε.
1: Δώστε μου δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Βασιλιάς.
2: Ωρε, φίλε.
0: Είναι ίδιοι.
3: Ποιοι είμαστε.
0: Εμείς είμαστε. Σημειάζεις.
4: Εγώ πιάνω.
0: Πάνω αριστερά. Ξαναδώσε μας.
2: Εσύ που είσαι συνέχεια στο κινητό.
0: Ξαναδώσε μας.
3: Πάνω αριστερά. Ο αριστερά πάνω είμαι.
0: Ναι. Ναι.
4: Τι φτιάξουμε.
2: Ναι. Είσαι συνέχεια στο κινητό.
0: Πολύ δυνατό.
4: Το μπλουζάκι σου τα σπάει.
0: Το δικό μου.
4: Ναι.
0: Με το ποδήλατο. Το έχει κάνει ίδιο. Ο Μυρότσος με την εθνική. Ο Κίνγκ ο άλλος. Πάρα πολύ ωραία. Και το δικό σου. Ωραία. Στοπ. Ευχαριστώ πολύ. Το φίλο και όλους όσοι μπήκαν στη διαδικασία να στείλουν τέτοια μηνύματα.
1: Μπράβο,
0: δεν μπορώ να τα παίξω όλα γιατί υπάρχουν και χορηγοί και συγκεκριμένοι κλπ. Προβλήματα για ξέρεις.
1: Ωραίο γύμαγκα.
0: Αλλά πάντως δώσαμε το στίγμα. Πάμε παρακάτω. Χαφ.
1: Τώρα εδώ θα γίνει πόλεμο στα χαφ.
0: Μάχη. Αναφέρω.
4: Εδώ.
0: Μαρίν, που δεν κάνει για την εθνική Ρουμανία. Δεν σου έκανε, κύριε προπονητή, ε.
3: Εντάξει, για ένα μάτι σε κόψε. Τρελό άνθρωπο, σε κόψε το γιο του.
0: Κάριν Βιτάλη Σαριάγκα Μάνταλο. Πουέρτα Έσε, Φρόιλερ, Σιπιόνι. Και βάζουμε και του μικρού μέσα Μπακούλα και Φίλη. Κάγκουα, Σαμαρά, Λούζα, Κοντούρη.
1: Σαμαρά, παιδί μου. Ποιο Σαμαρά.
0: Τι είπα.
4: Το Αντώνη Σαμαρά, βλέπει μπροστά σου. Καλά είπε.
0: Είπα Σαμαρά.
4: Καλά είπε, βλέπει μπροστά σου. Ναι, έχει την ταινία.
0: Να σου πω. Εγώ τουλάχιστον Σαμαρά μακριά από μένα. Μα έχει κλείσει το μαγάζι μια χρονιά. Δεν χρειάζεται.
4: Καλά, μην ανοίξω τώρα το στόμα μου, άστο καλύτερα.
0: Άστο, μην τα ανοίγει.
4: Έμαθα
0: κάτι. Ήταν αστεία η καλύτερη.
4: Έμαθα κάτι πρωινά κουσκού τώρα εκεί.
0: Ήταν αστεία η
4: διαχείριση. Έχω φορτώσει από το χρόνο.
0: Προχωράμε λοιπόν. Ο Καμαρά λοιπόν και όχι ο Σαμαρά. Ο Λούζα, ο Κοντούρη, ο Τσιριβέγια και ο Μπινιάρη. Ζαφίρη κι άλλο Καμαρά. Άλλο. Καμία σχέση. Ο Λουσέ, ο Γιάκιτς, ο Σάντα Μαρία, ο Μεϊτέ
4: και
0: ο Τσοπούρογλου.
4: Πες το Τσίπρας.
3: Εγώ δεν το έχω βάλει.
0: Δεν το ξέρω το παιδί.
3: Αυτούς που δεν έχουν πολύ χρόνο δεν τους έχω βάλει. Έχω βάλει τώρα τις βασικές επιλογές.
0: Θα πάω στο χαστά.
4: Ναι, ρε, σου λείπεις ένα.
3: Δεν έχω βάλει τώρα.
2: Τι λες, ρε φίλε, στο δύσκολο εμένα, ε. Όχι, εγώ στο τέλος.
0: Δεν βλέπω δύσκολο πολύ εγώ, να ξέρεις. Δεν βλέπω δύσκολο.
2: Αλήθεια.
0: Δεν βλέπω πολύ δύσκολο.
1: Βασιλή.
3: Ναι.
1: Τον έχει μεσοεπιθετικούς. Να είναι σε κάποια άλλη κατηγορία. Τον έχει σε άλλη
0: κατηγορία. Στους μεσοεπιθετικούς.
2: Α, ναι, ρε.
0: Έχουμε άλλη μία.
3: Α, okay.
0: Έχουμε άλλη μία με πολλούς μέσα, φίλε. Μεσοεπιθετικούς.
1: Τον έχει στα δεκάρια και στα εξτρέμ που είναι ξεχωριστή κατηγορία.
3: Ούτε ναι. Και ο Ούγκριτς εκεί είναι.
1: Ο Φρόιλερ τι θέση παίζει.
3: Εξαροχτάρι.
1: Εδώ είναι τα κεντρικά χαφ. Okay. Εδώ είναι η κουλούρα. Για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Είναι η κουλούρα.
0: Εντάξει.
2: Κανονικά θα πρέπει να είναι και ο Ναΐ εκεί όμως, ρε.
0: Και ο Ουναΐ.
1: Ρε ψυχούλα μου.
0: Όχι, όχι, τον βάλαμε
1: δεξιά μπροστά. Έπαιζε προχτές και το συνέκλεινε προς τα μέσα πίσω από το φορ.
0: Έλα, μην κουβεντιάζουμε τώρα αυτό. Θα τον έχουμε και τον Ουναΐ σε λίγο. Μην βιάζεστε. Έλα, Σπύρο, τι θες. Πάρ' το χέρι από εκεί, ρε. Καλά σου λέει.
1: Σε παράθυρο.
0: Έλα, θα στάσει.
1: Τι ακούγεται.
0: Τίποτα, δεν ακούγεται.
2: Αλήθεια δεν μπορώ να βρω τόσο μεγάλη διαφορά στην, για να κατατάξω 9 έως 4.
0: Άρα τους θεωρείς πολύ κοντά όλες τις ομάδες αυτή την κατηγορία.
2: Πολύ, ναι, θεωρώ κοντά.
0: Με
2: ναι.
0: Μικρές διαφορές βάλε και τον πρώτο μόνο. Με μικρή διαφορά.
2: Αν βγάλουμε τον Ουναΐ, κατατάσσω στο τέλος τον Παναθηναϊκό. Και...
1: Σε ψάνε ο Κάγκουα ήδη να ξέρεις. Και τρέχει και δεν σταματάει μέχρι να σε βρει.
2: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, με Κάγκουα, Καμαρά, Λούζα δεν είναι άσχημος, όμως.
5: Γιατί ο Σωτηράκης τι έχει.
0: Λέω τώρα εγώ, τρεις έβαλα.
2: Άσχημος δεν είναι, αλλά λέω τη γνώμη μου.
0: Εντάξει, σωστό και αυτό.
5: Σε ψάρι σου λέω κάτι.
0: Έχεις δίκαιο, μα πώς το όμως.
5: Ξέρει που μένεις ο Κάγκουα και έρχεται.
0: Λοιπόν, ήδη, ωραία. Πολύ κοντά όλοι λοιπόν.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός, ένα Ολυμπιακός βάζω.
0: Ένα Ολυμπιακός, ωραία. Μπίλι.
1: Με πολύ μεγάλη δυσκολία, αυτά εδώ που βλέπω μπροστά μου δείχνουν και το πόσο έχει ανέβει η ποιότητα των ομάδων μας. Με πολύ μεγάλη δυσκολία, με μικρές διαφορές, ένα Ολυμπιακός, δύο Παναθηναϊκός, γιατί ο Κάγκουα ειδικά κάνει μεγάλη διαφορά. Τρία η ΑΕΚ, γιατί είναι μέσα ο Πέτρος ο Μάνταλος, είναι ο Αριάγκα, οπότε κλείνουν λίγο οι επιλογές. Και τέσσερα ο ΠΑΟΚ, αν και έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και τον Ζαφίρη και τον Καμαρά και τον Μίτε.
0: Ό,τι είπε ο Βασίλης και
1: αλλά
0: εγώ το ίδιο.
1: Μιλάμε τώρα για πολύ μικρές διαφορές.
0: Ό,τι είπε ο Βασίλης και εγώ το ίδιο, δηλαδή ένα Ολυμπιακός, δύο Παναθηναϊκός, τρία ΑΕΚ, τέσσερα ΠΑΟΚ, στα δικά μου μάτια.
2: Εσύ όλο αντιγράφεις το Μιρότσο, ρε φίλε.
0: Όχι, έτυχε να συμπίπτουν οι απόψεις. Εντάξει, φαίνεται ποιοι ξέρουν μπάλα εδώ.
2: Α, γι' αυτό.
0: Προχωράμε.
4: Να πω την άποψή μου.
0: Θες και εσύ να πεις την άποψή σου.
4: Να δώσω συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες των ομάδων που επένδυσαν πολλά εκατομμύρια για να φέρουν αυτούς τους.
1: Πραγματικά, ρε φίλε.
4: Τους τρομερούς παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα και να μπορέσουμε να δούμε την μπάλα να κυκλοφοράει λίγο από το κέντρο και όχι να την τζανάνε με τα τσαρούχια όπως κάποτε.
0: Τι έχεις να πεις τώρα, είπες χαρτί.
4: Ολοκλήρωσε.
0: Δεν θα πεις σε ποιοι είναι καλύτεροι.
4: Είπα όλοι, οι ιδιοκτήτες, όλοι μέσα να είστε όλοι ευτυχισμένοι. Όλοι χάπι.
0: Πες κάτι,
4: έλεγα. Όλοι χάπι. Ηλιόπουλος, Αλαβούλος.
0: Ποιος είναι ένα-δύο.
4: Μαρινάκης, Ιβάν Σαββίδης, όλοι.
0: Ένα-δύο.
4: Όλοι. Μιστακίδης, όλοι. Βάλω ποιον θες, Αγγελόπουλο, όλοι μέσα. Πάμε.
0: Ένα-δύο θα πεις. Πάμε.
4: Υπάρχει ένα-δύο, τι ένα-δύο, σου πάνε, είναι πολύ μικρό το δείγμα. Είναι πολύ άδικο αυτό
0: εντάξει,
4: που κάνουμε.
0: Ρε, λα,
4: είναι πολύ άδικο αυτό που κάνουμε τώρα.
3: Σε αυτή τη θέση.
0: Ρε το Γενάρη, θα λέμε άλλα.
4: Ρε φίλε, δηλαδή εδώ τώρα μας έλεγαν να κάνει μια μίξη και πάρε φτιάξε, θα έκανε στο κεφάλι σου κουδούνι για να το
3: φτιάξεις. Αυτή τη θέση, σε αυτές τις θέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή οι διαφορές δηλαδή, του Ολυμπιακού ΑΕΚ είναι πάρα πολύ.
4: Ωραία, να σου πω, ωραία. Να πω ένα τον Ολυμπιακό με ποιο λογική. Με τον Πουέρτα του Μουντιάλ. Αν ο Πουέρτα δεν παίξει.
3: Ναι. Και τον Γκάρι είναι που ξέραμε.
4: Τρία.
1: Βρεάσε τα αν δεν παίξει.
0: Ρε και Διονύση.
1: Ο καθένας μπορεί να μην παίξει.
0: Συμφωνώ. Δεν έχουμε, με βάση αυτό που ξέρουμε για αυτούς.
4: Λίστο το θέμα.
0: Τι, ποιο θέμα.
4: Λίστο.
0: Ποιο θέμα.
4: Ενώ ψηφερικά που θα δείξει μπιφ όλη την ώρα.
0: Ποιος μπιφ. Ποιος.
4: Ο Σαλονικιός.
1: Ενώ ψηφερικά
4: ο νέος Σαλονικιός.
0: Ο Μυρότσος.
4: Ο μετανάστης, ναι.
0: Το πούμε σε λίγο.
4: Πήγε εκεί να το παίξει ιστορία τώρα με τη φανέλα της Εθνικής.
3: Πολύ μικρές διαφορές τώρα πάθουν να έχουν Ολυμπιακό.
0: Περίμενε.
4: Όταν είχαν τον Γιωβάνο, γιατί δεν φοράγε τη φανέλα.
0: Περίμενε, ρε.
4: Γιατί δεν έρχονταν με τη φανέλα εδώ. Και φοράγε τα φουτεράκια του και τα πουκάμισα αυτά κτλ.
0: Είναι και 47 η ώρα.
4: Βάλτε μια δυσκολία.
0: Δεν το βάζετε πολύ.
4: Μου έχει βάλει το ρόντε εδώ το μικρόφωνο, λες και δεν μπορεί να πνεύσει να πούμε. Πρέπει στην εταιρεία πάρε άλλα.
1: Το βάλω.
4: Καλά το έχει βάλει. Καλά το έχει βάλει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η εταιρεία φτιάχνει τόσο μεγάλα τα μικρόφωνα. Είναι για μικρόφωνα για αυτά που βγαίνουν στα γήπεδα αυτά. Θα μιλήσω πάνω μετά με τον κύριο Σωτηρόπουλο να του πω μια πρόταση που έχω.
0: Άλλο δεν έλεγε.
4: Και τον κύριο Τσίγκα. Πάμε.
0: Ειλικρινά.
4: Κάνουμε εκπομπή να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνουμε να γίνουμε καλύτεροι. Τα έχω πει, πρέπει να βελτιωθούμε.
0: Να ανέβει ο πύχη ψηλά.
4: Πηδάει ο Καραλή με τον ντουμπλάντη. Πώ το λένε εκεί.
0: Τι είναι αυτό.
4: Τον κέρδισε μια φορά, τον ξανακερδίσει. Έτσι πρέπει να βλέπει τον πύχη.
3: Έλειπε ο ντουμπλάντη εδώ.
1: Έλειπε ο ντουμπλάντη να
4: κερδίσει. Κανονίσου αύριο βράδυ να κάνουμε εκπομπή και να είμαστε δεύτερη τρίτη.
0: Βασίλη, ό,τι θε πε, απλώ μην είσαι. Μην βγει από το θέμα γιατί δεν έχουμε.
4: Αύριο βράδυ είμαστε δεύτερη τρίτη, θα παρετηθώ live στο λέω.
0: Παρετήσου. Άμα είσαι τα κότσια, θα παρετήσω.
1: Μπορώ να είμαι έτσι. Μπορώ να είμαι έτσι.
0: Κάνει τον back-to-back.
4: Έτσι, καλύτερο. Γι' αυτό είναι αυτό το μικρόφωνο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν την είπα.
1: Μπράβο.
4: Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την εταιρεία γιατί το έχει κάνει αυτό. Ρόντ, δεν μα ακού φτιάχτα.
1: Το αριστερό μου αυτή γιατί φταίει να το ακούνε, φωνάζει όλη τώρα.
4: Σε γιατί τα κάνει. Γιατί τα κάνει.
1: Μάλλον
4: να δώσω την τέτοια.
0: Έχω ακόμα τρει κάρτε.
4: Έχουμε δύο κάρτε μήναν. Δύο.
0: Δεν έχει τελειώσει ο καπετάνακο. Ούτε ο Γουλή.
4: Τελειώνουν τώρα τα παιδιά, είναι γρήγοροι.
0: Πε Γουλή.
1: Δεν κατάλαβα. Πε κοκόρια, μα είπε.
4: Από κάποια ηλικία.
1: Μα είπε κοκόρια. Τι τελειώνουν γρήγορα, δεν κατάλαβα.
4: Αυτά τα μικρόφωνα πάνω έχουν ενσωματωμένη μνήμη που αν χάσει, δηλαδή έχει πει τώρα, αν δεν έχει ενεργοποιήσει ο Μυρότσο, μετά το συνδέει με το USB και μπορεί να έχει όλο το ηχητικό σου να έχει πει στην εκπομπή.
0: Πόσο αδιάφορο μου είναι αυτό που λε.
4: Άμα καμιά μέρα σου μείνει ο ήχο και δεν τον έχει και τον βρει από εκεί. Πήγαινε κάνει μια συνεντευξούλα. Πήγαινε κάνει μια συνεντευξούλα κάτι άλλο που έχουν πάρει ήχο από κάμερε και δεν είχε
1: πει.
4: Και δεν γράφανε.
1: Μια φορά το έχω
4: πατήσει. Και τη βάλανε. Πρώτα το φίλο μου τον Τζίλι που είχε κάνει Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο κάποτε 45 λεπτά σε μια καφετέρια και δεν είχε λέξη. Και τον έπρεπε να βγάλει το ξενοδοχείο.
1: Βασιλή. 25 λεπτά τα κυφίσα που δεν έγραψε ποτέ.
0: Έλα ρε Μπίλι, πε μου. Πε κάτι λογικό σε παρακαλώ για να βρω ένα
1: απάντητο. Τρέξ το λίγο γιατί έχει και τα Ελλάνδη Βιετνάμ και έχει ενδιαφέρον.
0: Πάμε, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Πόρτε ψή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, τέλος. Τελειώσαμε, δεν με τρελάνετε.
4: Λέγε, πες.
0: Πες.
1: Μπιλάρα.
0: 1, 2, 3, 4.
4: Γρήγορα,
0: δώσε μου την κάρτα. Λέγε γρήγορα τώρα άλλος.
4: Δώσε χαρακτήρια σου, διευθύντη.
3: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
0: Πολύ γρήγορα το πέσα, το συγκράτησα.
2: Τελειώσαμε.
0: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ,
3: πολύ γρήγορα.
0: Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
3: Το συγκράτησα. Πάμε, Γουλή, έλα, έτσι.
5: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, γιατί ο Καμαρά έως τώρα έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Είναι πρώτος σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες.
0: Μέσω επιθετική. Προχωράμε.
2: Ποιο Καμαρά δεν
5: είναι. Α, συμφωνείτε.
3: Ναι, ποιο Καμαρά. Η 30.
5: Ο πράσινο Καμαρά.
0: Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Μάγερ Ζούπκοφ, Κοϊτά, Ζωάο Μάριο, Γκατσίνοβιτ, Καλοσκάμπη, Κουτέσα, βάλαμε όλου εδώ τη ΣΑΕΚ. Ζώτα Σίλβα από την άλλη Ολυμπιακό. Κοίτα πόσο κόσμο έχει ο Ολυμπιακό. Τσικίνιο, Φορτούνη, Σα, Ζέλσον, Μπέιλι, Ρόκα. Κάποιοι δεν του έχουμε δει ακόμα. Ουναή, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Γιάνγκουσιτ, Αντίνο, Παντελίδη, τραυματία να γυρίσει με το καλό. Ζήφκοβιτ, Τάισον, Πέλκα, Χατσίδη, Ούγκρεσιτ, Τάχα, Άλλη, Δεσπότοφ. Σωρετήρε, ποιος είναι ο Μπέρδος.
5: Εσύ ποιος είσαι, παιδί μου.
3: Τι έχεις βάλει, ρε.
2: Ποιος είσαι εσύ. Πρώτος.
3: Έχεις πάρει τη λίστα από τον υπηαγωγείο.
2: Δεν τα βάλα εγώ.
0: Πρώτος ο Μυρότσος, τώρα.
2: Έτσι.
5: Ο Ουναή είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Ο Ουναή είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα. Άρα μια ομάδα που έχει τον καλύτερο παίκτη στην Ελλάδα, θα τη βάλω πρώτη.
0: Φτάνει.
5: Δεν παίζουμε δίκαια γιατί ο Μπέιλι είναι μία από τις αδυναμίες μου.
4: Απλά δεν έχει μπει το παιδί ακόμα. Να
5: αλλά ο Μάγερ είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα κατά τη γνώμη μου. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Φύγαμε.
0: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Ωραία.
4: Δεν έχεις εκτίμηση τον Ολυμπιακό, με ρώτησε.
0: Όχι, τον έχει πει δύο φορές πρώτο.
4: Πού?
0: Και σε μία κατηγορία που δεν περίμενα να τον πει. Πάμε, χαστάς.
4: Ο εταίρος σου ή μισή. Πάγωσε.
0: Χαστάς.
4: Έπεσε.
5: Πέσαμε.
0: Όχι, δεν έπεσε.
5: Πέσαμε.
0: Όχι.
4: Σαν να ζητώ...
0: Πήγε και 52, βοηθήστε με λίγο αν θέλετε.
4: Ζητώ στη Σαλονίκη σήμερα.
2: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ.
0: Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Τρίτο Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό έχει. Έλα.
3: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
0: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Μάλιστα, εσύ.
5: Έχει πολλά ερωτηματικά ο ΠΑΟΚ. Άμα βγαίνανε δεδομένα ο Ούγκρεσιτς και ο Ταχάλη και δεν έχει τραυματισμούς, θα σου έλεγα πιο ψηλά τον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Και εγώ μαζί σου είμαι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Διονύση.
4: Όπως είναι η κάρτα. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ.
0: Όπως είναι η κάρτα, πρώτο η ΑΕΚ βάζεις εσύ και δεύτερο Ολυμπιακό.
4: Okay. Μάγερ, έχω καψούρα, μάγερ, γουστάρα πολύ.
0: Βλέπεις, ρε φίλε, βλέπουμε όλοι, είμαστε μια εκπομπή, είμαστε φίλοι, συζητάμε για όλα και.
4: Φίλοι.
0: Όσο είμαστε.
4: Εντάξει, έτσι.
0: Και όσο για ακόμα.
5: Και για όσο καιρό θα είμαστε,
0: και όσο και όσο είμαστε μαζί. Αλλά λέω ότι έχουμε τεράστιες
5: διαφορές. Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ με έναν φίλο που λέει ότι αδικούμε λίγο το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Απλά είναι. Έχουν γεμάτα ρόστερ. Σχεδόν γεμάτα ρόστερ, μάλλον όλοι. Γι' αυτό ίσως αδικείται λίγο.
2: Εξορισμού αδικούμε, αδικούμε τις ομάδες. Εντάξει, ναι. Και εγώ τον αδικό τον ΠΑΟΚ, αλλά ναι, κάποια σειρά πρέπει να βάλουμε.
3: Ναι.
0: Σωστό. Και πρέπει να δούμε και σωστά, λίγο κάποιους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ εδώ και δεν τους έχουμε δει πολύ. Τα Χάλη τραυματίας, για παράδειγμα, το παιδί αμέσως. Έχει δείξει πράγματα βέβαια. Ούγκρεσιτς, δεν τον έχουμε δει ουσιαστικά ακόμα. Ποιον άλλον.
5: Γι' αυτό σου λέω είναι σημαντικά για μένα οι δύο. Αν είναι καλή όσο περιμένουμε.
0: Επόμενο.
5: Τον έχω πιο ψηλά τον ΠΑΟΚ.
0: Επιθετική. Επιθετική. Εδώ. Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη, Αργυρίου. Ελκαμπή, Γκονζάλες, το μυρμήγι αλλιώς. Γιάρεντσουκ, Μάριους και Κλέιτον. Τετέι, Λιβάι, Ντέσερς, Ράστοντερ. Και Εντιαγέ, Μπαντζά, Μύθου, Τσάλοφ. Και Τσάλοφ μέσα. Και Τσάλοφ μέσα.
2: Εννοείται, ρε φίλε. Χωρίς τον Τσάλοφ δεν γίνεται.
5: Τον ντόπερμαν της Τέπας.
0: Λέγε, χαστάς.
5: Εύκολο, εύκολο.
0: Χαστάς.
2: Πάλι εγώ πρώτο.
0: Εσύ πάλι, πρώτος.
2: ΑΕΚ 1.
0: ΑΕΚ 1.
2: ΑΕΚ 1, 2 Παναθηναϊκός. Εύκολο είναι, ναι, εντάξει. 3-4 Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μαζί.
3: Και εγώ αυτό που λέω χαστάς.
0: Και εγώ το ίδιο.
3: ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
0: ΑΕΚ 1, Παναθηναϊκός, 2 Ολυμπιακός, 3 ΠΑΟΚ, 4. Συμφωνώ. Και συμφωνήσαμε και οι τρεις ως τώρα, έτσι. Βασίλη, ακούς.
3: Είπε και αυτός.
0: Είπε το ίδιο.
3: Ναι, νομίζω ναι.
0: Όχι, θα μας το πεις σε λίγο. Πες το κι εσύ, κύριε Γουλή.
5: Αν ήμουν στόπερ αντίπαλος.
0: Ναι.
5: Και είχα απέναντί μου Τετέι, Λιβάι, Ντέσσερ, θα με έπιανε ένα σύγκριο. Στο ποδοβολητό, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
0: Άρα η διαφοροποίηση είναι ότι βάζει Παναθηναϊκό πριν από την ΑΕΚ. Εμείς το μάζαμε δεύτερο μετά την ΑΕΚ. Πολύ ωραία, κύριε Βερβελέ.
4: Όπως είναι η κάρτα.
0: Όπως είναι η κάρτα. ΑΕΚ πρώτο, Ολυμπιακός δεύτερο, τρίτο Παναθηναϊκό και τέταρτη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπίλι.
1: Μ' ακούτε.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Δεν θα διαφοροποιηθώ. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Λοιπόν. Τίποτα άλλο για τους δύο από Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε εννοείται και αύριο πολύ περισσότερο. Για εθνική ομάδα, Μπιλάρα μου, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ που στέλνεις.
1: Θα δωρήσει 4 ώρες.
0: Όχι μόνο εδώ, αλλά και.
1: Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
0: Αλλά και. Περιμένετε να το πω λίγο αυτό. Αλλά και στο Αθλέτικο που διαβάζουμε πολύ ωραία θεματάκια. Κύριε Χαστά, ευχαριστώ πολύ για όλη την παρουσία στην εκπομπή. Τα λέμε αύριο, φιλιά. Και πάμε εμείς σε ένα break γρήγορο για το Άξιον 24. Γυρίζουμε με Σαββόπουλο και ό,τι ακόμα μένει για να συζητήσουμε εδώ με την παρέα.
6: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για 3 ολόκληρους μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: With the way to decide to go back, I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Μαγκασκούρ.
0: Αποκλειστικός.
6: Για Φωστέρ ρωτούσα και του πιάσε το χέρι.
0: Όχι, τον αποθέωνο, του δίνω το χέρι. Ναι. Αποκλειστικός, καταπληκτικός.
6: Για πες, για πες.
0: Ρεπορταζιακός.
7: Έχει πάει χθες στα γραφεία, όσο γνωρίζω. Σήμερα το πρωί έχει πάει στο Ρέντι.
6: Ναι.
7: Μαζί και με τον κύριο Κορδόν. Δεν έχει διευκρινιστεί ο ρόλος. Είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει. Με βάση αυτό που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, πολύ πιθανό φαίνεται ένα σκηνικό του να είναι στις ακαδημίες. Mm-hmm. Αλλά. Υπάρχουν κάποιοι που εκτιμούν ότι ενδεχομένως ο ρόλος του να είναι πιο διευρυμένος και να έχει να κάνει και με την πρώτη ομάδα. Ξέρεις και αυτό που λέγαμε πριν λίγες μέρες, να θυμάσαι με τον προπονητή, λίγο με παίχτες που έχουν περάσει, που να ξέρουν λίγο την πραγματικότητα του ελληνικού πρωτάθλημα. Εντάξει, έχουν περάσει μια δεκαετία βέβαια. 16 που έχει φύγει το παιδί.
0: Ξέρει που ήρθε.
6: Δούλευε κάπου.
7: Είναι ένα παιδί.
0: Για Ρεάλ.
7: Είναι ένα παιδί το οποίο υπάρχει καλύτερη άποψη. Πολύ καλή σχέση εδώ και χρόνια. Έρχεται αρκετά καλοκαίρια στην Ελλάδα. Οπότε πήγε, συζήτησε και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα υπάρξει στο πλαίσιο της συμφωνίας.
6: Ως παίκτης και ως άνθρωπος διαμάντη, φίλε. Δεν ξέρω τώρα, τη δουλειά δεν μπορώ να την κρίνω που κάνει τώρα.
7: Μια γκρίνια είχε, μόνο να ξέρεις.
6: Τι.
7: Σε εκείνο το τελικό που είχε αναβληθεί τότε με Κοντονή,
6: ναι.
7: Την ΑΕΚ,
6: ναι, ναι.
7: Που ήταν οι παίκτες που γκρίνιαζαν για να φύγουν με άδεια. Ήταν από τους πρώτους που τότε δεν το άντεχε. Δεν ήθελε να τελειώσει. Δηλαδή, ξέρεις, το λέω, ναι. Ήταν η μόνη φορά που ακούσαν τη φωνή του να γκρινιάζει στο Ρέντι όλα αυτά τα χρόνια.
6: Πενταετία, πόσο ήταν.
7: Έξι χρόνια.
0: Okay. Το 10 στο 10.
7: Και θυμάμαι σαν τώρα το πρώτο του παιχνίδι στο Βόλο.
6: Congrats για το αποκλειστικό σου.
0: Ισπανία...
6: Κύριε Σαββόπουλε.
0: Πολύ γρήγορα, μια ερώτηση. Ναι. Γρήγορη. Στην Ισπανία δούλευε στα τεχνικά team και ως παίκτης που βελτιώνει ποδοσφαιριστές.
7: Ναι.
0: Αυτό ότι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο ρόλο.
7: Αυτό είναι ο ρόλος του.
6: Δεν προλαβαίνω. Άλεξ μου, πες μου λίγο για τον Μανού. Θέλω να μου πεις μόνο, Μανού Γκαρθία, γιατί αυτό αλλάζει πολύ τα σχέδια του προπονητή, νομίζω.
8: Πρόβλημα, Βασίλη, γιατί το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μπελαλίδικο τραυματισμό. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Από την προηγούμενη εβδομάδα είχε αρχίσει να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις. Ο γιατρός τον έστειλε να κάνει εξετάσεις. Αποδείχθηκε ότι όντως υποφέρει από αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καθίσει σίγουρα 2-3 εβδομάδες έξω, με αποφόρτιση, με ειδικό πρόγραμμα, με ενδυνάμωση. Και όλα αυτά προκειμένου να αποφευθεί το χειρότερο, που το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρουμε όλοι ότι είναι το χειρουργείο. Και μετά καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι κάνα μηνάκι θα το φάει ο Μανού Γκαρθία εκτός αγωνιστικής δράσης. Είναι σεβαστό χρονικό διάστημα και μιλάμε για τον Μανού Γκαρθία, τον οποίο θα προσπαθούσε, γιατί τώρα δύσκολα, ο προπονητής του Άρη να τον βάλει λίγο στην ομάδα, επειδή ήρθε και με κάποια καθυστέρηση. Πολύ σημαντικός παίκτης, πολύ μεγάλη απώλεια που αλλάζει λίγο το πλάνο του προπονητή, διότι παίκτη εκεί στο 10 στα μεσοδιαστήματα με τα χαρακτηριστικά του Μανού δεν έχει ο Άρης. Άρα θέλω να δω τώρα αυτό το διβδόμαδο μέχρι την επανέναρξη των υποχρεώσεων. Τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη για το πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό. Θα παίξει με 2-4, θα δοκιμάσει κάποιον άλλον, θα πάει σε σχήμα με 3-half. Έχει ένα ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα διαχειριστεί την απουσία και κυρίως να δούμε, παιδιά, πόσο θα μείνει έξω. Είναι ο ίδιος τραυματισμός ο οποίος ταλανίζει και τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο, βέβαια, είναι και στα 30 φεύγα πλέον και στην τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Και χρειάζεται διαχείριση.
6: Σωστό.
8: Απέχει από κάποιες προπονήσεις, δεν βάζει εντάσεις. Είναι ένα θέμα, αλλά νομίζω στα επόμενα 3 τουλάχιστον παιχνίδια δύσκολα μετά την επανέναρξη θα δούμε το Μανού Γκαρθία.
6: Περιμένω υλικό, είναι λαϊκή απέτηση από όλους για το βράδυ.
0: Μόνο εσένα πιστεύω που θα στείλεις, οπότε...
6: Οπότε στείλε ότι υπάρχει σωπικό υλικό για να θαυμάσουμε τα έσκη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη.
7: Σαν λιγκάρια θα τρώμε, ρωτήσουμε.
6: Καλά, καλά. Γεια σου, Αλέξη, μου σε εμπιστευόμαστε. Αλέξη Αβόπουλος, θα ήθελα και τη δική του άποψη από αύριο, να δούμε κάποια στιγμή για τις θέσεις αυτές. Δεν έχω άλλο χρόνο τώρα, οπότε πάρτε τον Αλέξη Αβόπουλο και πάμε στους δύο άλλους ρεπόρτερ που είναι οι μπασκετικοί μας. Έτσι θα κλείσουμε. Είχαμε την κουβέντα σας νωρίτερα που έχω πει και παλιότερα και δεν μου βγήκε σε καλό. Εδώ λοιπόν, η Βάλια Πηλιανίδη. Κόντεψα να μην σε γνωρίσω, έτσι.
9: Χαίρετε.
6: Και η Ηλίας Δαλιώτης. Στο γνωστό μέρος, ο ταπεινός εργάτης Ηλίας Δαλιώτης ξανά στο σημείο που τον αφήσαμε.
5: Βάλια, πάλι έξω.
6: Στο Βάλια. Δεν έχει πάτης Ελλάδα, ρε.
7: Απάντησε όμως, σου ερώτησε κάτι.
6: Τι είπε, τι είπε.
7: Τι είπε, κόντεψα να μην σε γνωρίσω.
6: Τι είπε.
7: Απάντησε γιατί.
6: Γιατί.
9: Γιατί ρώτησα.
6: Γιατί έχει ένα φόντο περίεργο και ίσω και η εικόνα εδώ με παραπλάνει σε λίγο.
0: Παραμυθένιο
6: είναι. Αν ρωτά αν είσαι πάρα πολύ όμορφη, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Αν με ρωτά.
9: Σας πληροφορώ, είναι από τα πιο αρχαία, από τις πιο αρχαίες εκκλησίες, κτίρια της Λιθουανίας, είναι από το 18ο αιώνα.
6: Εξαιρετικά. Ευχαριστώ, λέει ο κόσμος, όταν κάνει κομπλιμέντο κάποιοι. Ναι. Δεν έκανε το ευχαριστώ.
5: Να είσαι τουλάχιστον ευγενική.
6: Να είσαι ευγενική.
9: Δεν άκουσα.
5: Σου είπατε. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Θες να τα ακούσει συνέχεια.
6: Και δεν τα λέω συχνά.
0: Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε.
7: Νομίζετε ότι είπατε για την εκκλησία ότι είναι όμορφη.
9: Άμα το λέει ο Μπακόπουλος, είναι χρυσάφι.
5: Α, ναι, τώρα χρυσάφι. Πολύ ωραία. Χρυσάφι πίσω από την πλάτη.
6: Χρυσό μου, παιδί.
5: Στου διαδρόμου.
6: Ο Ηλίας χαμογελάει με νόημα. Συνεχίζω. Πάμε, Βάλια, έχω μόνο δύο λεπτά. Ένα πραγματάκι μόνο δύο το βράδυ, τα πείτε τα υπόλοιπα. Έχουμε το βράδυ εκπομπή. Τα λέω καλά, έτσι, Γρηγόρη. Πολύ καλά τα λέω, Πολύ ωραία.
9: Ναι, πολύ σωστά. Ουσιαστικά η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα για τον Ολυμπιακό είναι να περιορίσει τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Είναι το μεγαλύτερο έτσι, κομμάτι για τους Ερυθρόλευκους, από όντως και του Μιλουτίνοφ. Να πούμε ότι είναι εδώ τα δύο νέα μεταγραφικά, αν μπορούμε να τα πούμε, αποκτήματα του Ολυμπιακού, Ντάνστον και Πάπας. Ο Ντάνστον θα πάρει αρκετό χρόνο. Υπολογίζουμε ώστε να περιορίσει με τον όγκο του και με την εμπειρία του κάπως ή να κουράσει τον Βαλαντσιούνας. Εχθές να πούμε ότι υπήρχε έτσι προαιρετική προπόνηση και υπήρχε η δυνατότητα του ρεπό σε ορισμένους που έχουν επιβαρυνθεί στο Super Cup. Για παράδειγμα, ο Φουρνιέ δεν προπονήθηκε χθες. Δεν υπάρχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Το ξεκαθαρίζω αυτό για να μην αρχίσει έτσι η παραφιλολογία ότι κάτι έχει ο Φουρνιέ. Δεν έχει τίποτα ο Φουρνιέ. Απλά είναι για λόγους αποσυμπίεσης και ξεκούρασης. Οι περισσότεροι πήγανε γυμναστήριο. Τους πήρε ο Ανδρέας Γκατζούλης από το χέρι και τους οδήγησε στο γυμναστήριο. Δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Περιμένουμε σήμερα στο γήπεδο να πούμε τον Σακίλ Ονίλ. Βρίσκεται στην Λιθουανία για έτσι εμπορικούς σκοπούς και έδωσε σήμερα μία συνέντευξη τύπου για εμπορικούς σκοπούς και θα δώσει σήμερα κανονικά το παρόν στη Ζαλγκύριο
6: Αρένα. Και με αυτό κλείσε, Βάλια μου.
9: 42ο συνεχόμενο sold out για τους Λιθουανούς που δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα.
6: Φοβερή έδρα. Ευχαριστώ, Βάλια. Θα σας απολαύσουμε το βράδυ, εννοείται να τα κουβεντιάσουμε όλα. Ηλία, μια πινελιά μόνο προλαβαίνουμε. Αδερφέ μου, επίλεξε εσύ τι θα κάνεις.
10: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, είχε media day σήμερα ο Παναθηναϊκός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιβεβαίωσε ουσιαστικά την απουσία για την οποία είχαμε μιλήσει και χθες, τη νέα απουσία του Παναθηναϊκού, αυτή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Θα λείψει και από τα δύο παιχνίδια, και με την Βιλερμπάν αύριο και με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή. Τρέχει για το επόμενο μάτι της επόμενης αγωνιστικής της τέταρτης κόντρα στη Φενέρμπαξε και αυτό το Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του να ξεκινήσει όσο καλύτερα γίνεται, με νίκες δηλαδή, καθώς οι πολλές απουσίες έχουν δυσκολέψει την προετοιμασία του και θέλει όσο μπορεί πιο ανέμακτα να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει και σιγά σιγά σίγουρα θα παίξει και τον μπάσκετ όσο γυρίζουν οι απόντες. Τους περιμένουμε από εβδομάδα ίσως δούμε κάποιον, δηλαδή από το μάτς με τη Φενέρ, δεν είναι ακόμα σίγουρο, θα το ξέρουμε την επόμενη εβδομάδα. Πιστεύω τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε πίσω και Σλούκα, ίσως και Νάν.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Λοιπόν, εκπομπάρα το βράδυ μπασκετική, μην τη χάσετε. Εγώ τουλάχιστον θα την παρακολουθήσω. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ζαλγκύρης. Ακούσαμε τα νέα από τη Βάλια και ο Ηλίας είπε τα δικά του για Παναθηναϊκό. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκπομπή, ειδικά σε ένα Διονύση. Έλα, μπετήσε μαζί μας και απορώ γιατί ακόμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις. Τελευταία αναφορά, 3 με 5 βρίσκεσαι εδώ μαζί μας στο back to back. Σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Κύριοι στο chat, εξαιρετικοί. Στο 90, αν θέλετε κανένα like, βρεθήκαμε στα 1000 μόνο γιατί δεν το ανέφερα. Μέχρι το κλείσιμο, μέχρι το επόμενο μισό λεπτό.
0: 1000 δεν θα φτάσουμε.
6: Ας πάμε 1200. Φίλια πολλά. Γεια χαρά.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία. Το ενεργειακό τσουνάμι φέρνει ανατιμήσεις σε καύσιμα, κρέας, γάλα και καφέ. Αύριο οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Σήμερα σφραγίστηκε. Έγραφαν φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κλείστε το μήπως γλιτώσει κανένας οι συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών ασθενών. Στο μικροσκόπιο η έλεγχη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να μιλήσουν τα τηλέφωνα των πρωταγωνιστών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδόθηκε βούλευμα για άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB. Ποιους αφορά και για ποιο χρονικό διάστημα. Στον ανακριτή ακόμη μία εργαζόμενη νοσηλεύτρια. Αδιανόητες εικόνες σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Η διευθύντρια φώναζε και απειλούσε παιδάκια. Αποφασίστηκε η μετακίνησή της. Έκανε μήνυση σε γονείς καταγγέλλοντας βιοπραγία μετά το περιστατικό. Συνελήφθη μητέρα για απειλή και εξύβριση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάζ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Καλώς ήρθατε στην Ερμιόνη, αυτή την μικρή κομμόπολη της Αργολίδος, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ένα ακροτήρι και βλέπει αριστερά και δεξιά και μπροστά τη θάλασσα. Μια πόλη με νησιώτικο χαρακτήρα, κόσμημα για την Αργολίδα, συν ότι έχει δώσει το όνομά της ολόκληρο το Δήμο. Δήμος Ερμιονίδας από την όμορφη Ερμιόνη. Εδώ ζουν περίπου 2.500 μόνιμοι κάτοικοι και απολαμβάνουν αυτή την νησιωτική ατμόσφαιρα. Η περιοχή αυτή νότια της Ερμιόνης λέγεται Μαντράκι, επειδή είναι στο νότο, προφυλάζεται από τους ισχυρούς βοριάδες. Έτσι εδώ παλιότερα οι ψαράδες έφερναν εδώ τα καΐκια τους και είχαν φτιάξει μικρά μαντράκια και τα έβαζαν μέσα, γι' αυτό και μαντράκια. Το βασικό λιμάνι της Ερμιόνης είναι στο βορρά. Από την Ερμιόνη έφευγαν και πολλοί σφουγγαράδες. Αυτό είχε σαν αφορμή η ναυτοσύνη να είναι έντονη στην Ερμιόνη και σε αυτή εδώ την περιοχή ήταν τα Καρνάγια, εδώ που έφτιαχναν σκαριά έτοιμα να πλέψουν στο Αιγαίο. Σήμερα, όπως βλέπετε, αποτελεί ένα πάρα πολύ όμορφο γραφικό μέρος της Ερμιόνης, ακριβώς ανάμεσα στο βόρειο λιμάνι και στα Μαντράκια. Πολλοί κόσμος κάνει τις βουτιές για να δροσιστεί.

Αν βρεθείτε ποτέ στην Ερμιόνη, να κάνετε μια στάση στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο. Εκεί θα κάνετε ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο και θα μάθετε για την ιστορία αυτού του τόπου. Σε αυτό το ταξίδι συνοδοιπόρος μου η Τίνα Αντωνοπούλου, πρόεδρος του μουσείου και επί χρόνια φιλόλογος της Ερμιόνης.

0: Αθήνα, έχω έρθει στο καλύτερο μέρος για να μάθω την ιστορία της Ερμιόνης. Σωστά.
1: Είστε σε ένα ιστορικό χώρο, ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε τον 18ο αιώνα και στο οποίο συνέβη ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Στέγασε για 2 μήνες ένα μέρος της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης, η οποία ξεκίνησε στην Επίδαυρο, διεκόπη ευνηδίως λόγω της πτώσης του Μεσολογγίου και επανέλαβε τις εργασίες της στην Ερμιόνη.
0: Οπότε ο επισκέπτης, όταν έρθει εδώ, σε αυτό το χώρο τώρα τι μπορεί να δει?
1: Λοιπόν, εδώ να ξεκινήσω από τους πίνακες που έχουμε. Είναι της αείμνης της ζωγράφου της Ανθούλας Λαζαρίδου Δουρούκου, η οποία είναι ναΐφ, καταξιωμένη ζωγράφος και η οποία μας έχει αποδώσει, έτσι, έχει ασχοληθεί μάλλον με την ποιμενική, την ναυτική ζωή της Ερμιόνης. Μας έχει δώσει βέβαια και πολύ ωραίους πίνακες που σχετίζονται με τα ήθη και τα έθιμα της εποχής.
0: Λέω και ωραίες στολές όμως πίσω.
1: Ναι, δεν υπάρχει αυτό που λέμε καθαρά ερμιονίτικη στολή. Ήταν αστικού τύπου, θα λέγαμε. Παρόμοια φορούσαν και στις Σπέτσες και στην Ίδρα, ίσως και στην Αθήνα. Αυτό που χαρακτηρίζει την ερμιονίτικη στολή είναι το μαντίλι, το οποίο ονομαζόταν πιέτα, λόγω των πτυχώσεων των πολλών που είχε και το οποίο βλέπετε βέβαια στις βιτρίνες. Συνήθως

Έζησα όμως 40 χρόνια εδώ και 30 χρόνια υπηρέτησα ως φιλόλογος καθηγήτρια στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο της Ερμιόνης. Εδώ βέβαια είναι η οικογένειά μου και ο σύζυγός μου και τα παιδιά μου μέχρι τις πανεπιστημιακές τους σπουδές έζησαν στην Ερμιόνη.

0: Ποια είναι τα χρώματα και τα αρώματα που έχεις στο μυαλό σου από την Ερμιόνη, μεγαλώνοντας?
1: Η εικόνα από τις ανθισμένες ροδιές. Το προϊόν, το ρόδι, θεωρείται το γλυκύτερο προϊόν από όλη την Ελλάδα και η χυμή του είναι εξαιρετική και το οποίο ρόδι σχετίζεται με τη μυθολογία. Ίσως να έχετε ακούσει ότι ο Πλούτωνας, ο θεός του κάτω κόσμου, με έναν ερμιονίτικο ρόδι έτσι ξεγέλασε την Περσεφόνη και την οδήγησε στον κάτω κόσμο.
0: Ήταν τόσο ωραίο.
1: Ήταν τόσο εύγευστο που πραγματικά παρασύρθηκε η κοπέλα. Επίσης, το Πευκόβδασος Μπίστη, το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Ερμιόνης, αναδίδει έτσι πολύ ωραίες μυρωδιές, ειδικά όταν βρέχεται το χώμα και όταν είναι σχεδόν εκτός από το καλοκαίρι στη διάρκεια του έτους, τα κυκλάμινα έτσι στρώνουν ένα πολύ όμορφο χαλί.
0: Ένα μοβ χαλί.
1: Ένα μοβ καιρός χαλί. Το οποίο Μπίστη είναι πολύ συνδεδεμένο βέβαια με την ιστορία αρχαιοποσίδιων κατά τον Παυσανία, όπου γινότανε η αλίευση και η επεξεργασία της αρχαίας πορφύρας. Δεδομένου ότι στην Ερμιόνη υπήρχαν πορφυροβαθεία, αλιευόταν η πορφύρα και γινόταν εξαγωγή του χρώματος της πορφύρας.

0: Τίνα, ποιος ο ρόλος της Ερμιόνης στην Ελληνική Επανάσταση?
1: Θεωρώ ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της Ερμιόνης στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί στο χώρο που βρισκόμαστε εδώ συνεδρίασαν 147 πληρεξούσιοι του έθνους για 2 μήνες, από τα μέσα Ιανουαρίου του 1827 μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 1827, και έλαβαν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του γένους.
0: Αντιπροσωπείς δηλαδή από όλη την Ελλάδα. Ήρθαν εδώ.
1: Ναι, πληρεξούσιοι του έθνους ήρθαν εδώ, 147 στον αριθμό όπως σας είπα, και μεταξύ αυτών ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κίτσος Τζαβέλας που εκπροσωπούσε το Σούλι, ο Κωνσταντίνος Κανάρης που μας ήρθε από τα Ψαρά, 5 αρχιερείς της Πελοποννήσου, πρόεδρος εδώ της Εθνοσυνέλευσης ήταν ο Γιώργος Σισίνης, μια εξαιρετική προσωπικότητα, ο οποίος αναδείχθηκε και ένας αληθινός ηγέτης κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης.
0: Και τι αποφάσεις πήραν?
1: Εδώ, από τις σημαντικές αποφάσεις που έχουμε, στη 13η συνεδρίαση αποφασίζουν το πολίτευμα να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή. Επίσης, θεωρούμε πολύ σημαντική την Εθνοσυνέλευση στην Ερμιόνη, διότι εδώ ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έκανε την πρόταση για την έλευση του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.
0: Εδώ ήταν
1: έγινε η πρόταση, η οποία επικυρώθηκε 2 μέρες πριν αναχωρήσει η συνέλευση, 16 Μαρτίου του 1927, η οποία βέβαια πρόταση του Κολοκοτρώνη επικυρώθηκε στην Τριζίνα που μετέβη μετά η Εθνοσυνέλευση.

Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

από εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1949 γεννιέται στην Κοκκινιά ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές, ο Γιώργος Νταλάρας. Στη διάρκεια της τεράστιας καριέρας του, που μετράει ήδη πάνω από 50 χρόνια, έχει συνεργαστεί με τους κορυφαίους συνθέτες της χώρας και έχει ερμηνεύσει στίχους των μεγαλύτερων στιχουργών και ποιητών της. Είναι ο Έλληνας καλλιτέχνης που έχει πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει εμφανιστεί στα σημαντικότερα θέατρα και συναυλιακούς χώρους παγκοσμίως, ενώ έχει συνεργαστεί με πολλές από τις σημαντικότερες συμφωνικές ορχήστρες του κόσμου. Του έχει απονεμηθεί το Διεθνές Βραβείο Kennedy και είναι πρεσβευτής καλής θέλησης της UNESCO. Αμέτρητα είναι τα τραγούδια του που θα μείνουν στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, όπως τα «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», «Του κάτω κόσμου τα πουλιά», «Αχ χελιδόνι μου», «Ήλιε μου σε παρακαλώ» και «Παραπονεμένα λόγια». Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1968, σε δημοψήφισμα της Χούντας των Συνταγματαρχών, ο ελληνικός λαός κλήθηκε να εγκρίνει με ναι ή όχι σχέδιο συντάγματος το οποίο είχε νωρίτερα δημοσιοποιηθεί. Δικαίωμα ψήφου φυσικά δεν είχαν οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και εκτοπιστεί. Κυρίαρχη στη διαφημιστική εκστρατεία της Χούντας ήταν η λέξη ναι, η οποία προωθήθηκε από όλα τα μέσα της εποχής. Όσο για τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης παροδίας, επικράτησε το ναι με 92,21%. Έναντι του όχι που πήρε ποσοστό 7,79%. Το σχέδιο συντάγματος που εγκρίθηκε ίσχυσε από τις 15 Νοεμβρίου 1968 και είναι γνωστό ως Σύνταγμα του 1968. Σαν σήμερα το 1971, η ΑΕΚ σε αγώνα για τον πρώτο γύρο του κυπέλου πρωτοαθλητριών νικά 3-2 την Ίντερ με τέρματα των Βεντούρη, Παπαϊωάννου και Νικολαίδη, ωστόσο αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης αφού στο πρώτο μάτς στην Ιταλία είχε χάσει με 4-1. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1995, ο Νίκος Γκάλης ανακοινώνει επίσημα την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Είχε προηγηθεί η διαφωνία του με τον τότε προπονητή του Παναθηναϊκού Κώστα Πολίτη και η απόφασή του ένα χρόνο νωρίτερα να αποχωρήσει από το γήπεδο του Μέτς όταν ο Πολίτης δεν τον είχε συμπεριλάβει στην αρχική πεντάδα της αναμέτρησης με τους αμπελόκηπους. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Τόνι Κέρτις, ένας από τους πλέον δημοφιλείς της γενιάς του σε ηλικία 85 χρόνων. Ενσάρκωσε τόσο κομικούς όσο και δραματικούς ρόλους σε περισσότερες από 100 ταινίες και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες» το 1959. Μεταξύ άλλων συμπροταγωνίστησε με τον Τζακ Λέμον και τη Μέριλιν Μονρόε στην κομεντή «Μερική το προτιμούν καυτό» και συμμετείχε στην επική υπερπαραγωγή του Stanley Kubrick Spartacus, ενώ είναι πατέρας της επίσης ηθοποιού Jamie Lee Curtis.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία. Το ενεργειακό τσουνάμι φέρνει ανατιμήσεις σε καύσιμα, κρέας, γάλα και καφέ. Αύριο οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Σήμερα σφραγίστηκε. Έγραφαν φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κλείστε το μήπως γλιτώσει κανένας οι συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών ασθενών. Στο μικροσκόπιο η έλεγχη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να μιλήσουν τα τηλέφωνα των πρωταγωνιστών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδόθηκε βούλευμα για άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB. Ποιους αφορά και για ποιο χρονικό διάστημα. Στον ανακριτή ακόμη μία εργαζόμενη νοσηλεύτρια. Αδιανόητες εικόνες σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Η διευθύντρια φώναζε και απειλούσε παιδάκια. Αποφασίστηκε η μετακίνησή της. Έκανε μήνυση σε γονείς καταγγέλλοντας βιοπραγία μετά το περιστατικό. Συνελήφθη μητέρα για απειλή και εξύφρηση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έψαχνα να βρω ένα πρόλογο, γιατί ο απόψινός καλεσμένος έχει πάρα πολύ χαρακτηριστικό πρόσωπο. Έχει ένα πρόσωπο που κάνεις καριέρα με αυτό, έτσι. Τον αγαπάμε πολύ, είναι πολύ καλός ηθοποιός και παρά το ότι είναι τόσο χαρακτηριστική μορφή, κάθε φορά που παίζει κάτι άλλο, ξεχνάμε τελείως τον προηγούμενο ρόλο και τον απολαμβάνουμε στον επόμενο. Ο Γεράσιμος Γιαδαρέσης είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φοβερό είναι αυτό. Είναι φοβερή ιδιότητα και νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ηθοποίη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ψύχρεμα το λέω, αλήθεια το σκεφτόμουν.
1: Δεν ξέρω. Γεγονός είναι ότι από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον έχω μία φάτσα που γράφει, το έχω διαπιστώσει κι εγώ, το δέχομαι πια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γράφει με άνεση όμως διαφορετικούς ρόλους. Θα μπορούσε να γράφει ένα είδος.
1: Ναι. Ναι.
0: Και να πούμε
1: διευθυντή. Είναι ευλογία. Το έχω πει κι άλλες φορές ότι χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα.
0: Ναι. Τι άλλο είναι ευλογία στην περίπτωσή σας?
1: Πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πολλά πράγματα. Η οικογένειά μου, οι δουλειές που έχω κάνει. Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και μάλλον ικανοποιημένο άνθρωπο. Αφήνω ένα μάλλον γιατί ποτέ δεν ξέρεις και εντάξει. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη ζωή μου και από την τύχη πώς μου έχει φερθεί μέχρι τώρα.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Αν είναι θέμα τύχης, γιατί και αυτό.
1: Φαντάζομαι ότι είναι και λίγο θέμα τύχης. Mm. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα δουλειάς, γιατί δεν είμαι και το πρότυπο του δουλευταρά, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα. Δεν την κυνηγάω πολύ τη δουλειά με αυτή.
0: Θα υπέστη κανείς ότι είστε, γιατί ακριβώς επειδή παίζετε πολύ διαφορετικά πράγματα, επειδή γράφετε κάνοντας πολύ διαφορετικά project και μεγάλες δουλειές έτσι, που έχουν βγει από τα σύνορα της Ελλάδος. Θα υπέστη κανείς ότι είστε ένας εργασιομανής καλλιτέχνης.
1: Όχι, την αγαπάω πολύ. Την αγαπάω πολύ. Την κάνω με πάρα πολύ αγάπη και με πολύ κέφι. Αλλά δεν είμαι ο τύπος που θα σηκωθώ να κάτσω να διαβάσω πολύ, να μελετήσω πολύ για κάποιο ρόλο. Όχι, μ' αρέσει η δουλειά. Δεν μπορώ να κάθομαι ούτε στιγμή δηλαδή. Αλλά μ' αρέσει και η χειρονακτική εργασία, μ' αρέσουν και άλλα πράγματα. Οπότε γενικά είμαι μονίμως απασχολημένος με κάτι. Δεν είναι όμως πάντα το αντικείμενο της δουλειάς μου αυτό.
0: Με τι ήσασταν απασχολημένος πριν έρθετε εδώ?
1: Με τον κήπο. Και κατασκεύαζα κάτι, ένα στέγαστρο, τέλος πάντων, για κάτι μηχανήματα.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, το σπίτι σας είναι και ένα έργο σε εξέλιξη για σας, έτσι. Είναι κάπως σαν αγρόκτημα. Έχετε πει πολλές φορές ότι έχετε ζώα.
1: Παλιά, τώρα δεν έχουμε πια. Έχουμε λίγα ζώα τώρα, μόνο τα πέτα, ας πούμε, μέσα στο σπίτι. Παλιά είχα και κότες και πάπιες και χήνες και διάφορα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά πλέον η ηλικία και όλα αυτά, εντάξει, έχουμε βαρύνει λίγο. Δεν αντέχω να τα φροντίζω. Έχουν αυξηθεί και οι δουλειές. Δεν είμαι κι εγώ όπως ήμουνα, οπότε λίγο τα παράτησα. Είχαμε και βοήθεια από τα πεθερικά μου που έμειναν μαζί μας, ας πούμε, και στον κάτω όροφο. Και τέλος πάντων υπήρχαν άνθρωποι να τα φροντίσουν όταν λείπαμε εμείς. Τώρα πια είναι δύσκολο.
0: Αυτό είναι μια. Το έχουν πολλοί άνθρωποι. Είναι ανάγκη, είναι αίσθηση πληρότητας ότι έχω τη γη μου, γιατί η γη είναι διαφορετική από ένα, ξέρω, πολύ ωραίο διαμέρισμα. Και έχω και τα ζωντανά και έχω και γη στην οποία μπορώ να δουλέψω. Νομίζω είναι μια βαθύτερη ευχαρίστηση.
1: Πρέπει να είναι κάτι αρχαίγωνο, μέσα στο DNA μας. Εγώ αισθάνομαι, και το συζητούσα με έναν φίλο μου τώρα, γιατί μου έστειλε κάτι φωτογραφίες που φυτεύει κάτι πράγματα και του λέω, είναι ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή αισθάνομαι ότι δουλεύω μόνο όταν κάνω πράγματα με τα χέρια και φτιάχνω πράγματα. Μόνο τότε αισθάνομαι ότι δουλεύω. Τις υπόλοιπες ώρες νομίζω ότι δεν δουλεύω.
0: Ότι είναι κάτι άλλο,
1: ότι
0: πιο
1: light. Κάτι άλλο. Ναι. Ναι. Η δουλειά νομίζω ότι είναι να πιάσεις κάτι και να το φτιάξεις εκείνη την ώρα. Αυτό νομίζω ότι είναι δουλειά.
0: Αν ερχόμουν στο σπίτι σας, στο κτήμα, να πω, τι είναι το πρώτο πράγμα που θα μου δείχνατε και θα μου λέγατε, ναι, αυτό το κατάφερα μόνος μου?
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι. Δεν πολύ δείχνω.
0: Είναι για προσωπική σας χρήση.
1: Ναι, για προσωπική χρήση. Ούτε είναι κανένα σπίτι, μην φανταστείτε. Δηλαδή είναι handmade όλο. Δεν είναι.
0: Μα αυτό είναι.
1: Αν είναι κάποια βίλα, θέλω να πω.
0: Ναι, το handmade μπορεί να έχετε, δεν ξέρω, ράφια, φυτά.
1: Ναι, όλα αυτά. Τα φυτά. Ναι,
0: όλα
1: τα αγαπημένα μου φυτά. Υπάρχουν φυτά που τα έχω φροντίσει με αγάπη, ας πούμε, και τα νοιάζομαι και τα αγαπώ ακόμη. Τα ζώα μου, τα αυτά.
0: Ναι.
1: Κάποιες κατασκευές, ένα σημείο, ας πούμε, ένας μικρός φράχτης.
0: Αυτά έχουν και έγνοιες πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η έγνοια σας αυτόν τον καιρό είναι κάποια ντομάτα, κάποια συγκεκριμένη καλλιέργεια.
1: Αυτόν τον καιρό απολαμβάνω το μικρό διάστημα ανεργίας που έχω μέχρι να ξεκινήσουν οι επόμενες δουλειές. Mm. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση τώρα διαλύματος. Διαλύματος από αυτό που λέμε δουλειά, έτσι, γιατί για μένα τώρα αρχίζει δουλειά. Δηλαδή, τώρα πρέπει να σκάψω, να φροντίσω τον κήπο, να κατασκευάσω ό,τι δεν είχα προλάβει, να φτιάξω την αποθήκη, να τακτοποιήσω τα εργαλεία, να τα καθαρίσω, να κάνω, να φτιάξω όλα αυτά. Τα οποία τα χαίρομαι, μ' αρέσει πάρα πολύ που τα κάνω, αλλά δεν έχω την ευκαιρία να τα κάνω όλο το χρόνο λόγω της άλλης δουλειάς. Και τώρα είναι ευκαιρία, ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο που μεσολαβεί, ας πούμε, κενό, να μπορέσω να κάνω κάποια τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη να δουλεύουν συνεχώς προσθέτουν. Βάζουν κι άλλα στο κεφάλι τους.
1: Ναι.
0: Είναι το βασικό.
1: Και γκρινιάζουμε και μετά ότι έχω πολλή δουλειά και μόνος μου τα κάνω, εντάξει.
0: Ναι. Συνειδητοποιώ ότι ίσως έχετε πετύχει αυτό που οι άνθρωποι θέλουν να φτάσουν στο τέλος. Στο τέλος, όχι τη ζωή τους. Αλλά αφού έχουν. Λένε, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή θα πάω στο κτήμα μου, κάποια στιγμή θα καλλιεργήσω. Το ξεκίνησατε νωρίς εσείς αυτό?
1: Ναι, το ξεκινήσαμε νωρίς, το χάρηκα, το διασκέδασα. Δεν είναι, είναι μέσα κοντά στην Αθήνα και κοντά στις δουλειές μου, οπότε. Αλλά δεν είναι αυτό που θα λέγαμε ότι είναι το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι να αποσυρθώ ακόμη περισσότερο κάποια στιγμή.
0: Πιο μακριά δηλαδή.
1: Πιο μακριά, ναι. Πιο μακριά.
0: Πιο αγρότης, κανονικός.
1: Πιο αγρότης, πιο ερημίτης, πιο όλα αυτά. Ναι. Ερημίτης όχι με την έννοια του να μην βλέπω άνθρωπο, αλλά να είμαι πιο απομονωμένος, να μην χρειάζεται να είμαι κοντά σε πόλεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι τύπος της πόλης.
0: Υπάρχει τέτοιο plan B που λένε και οι πολιτικοί?
1: Είναι δύσκολο με αυτή τη δουλειά. Απλώς τον ονειρευόμαστε και θα ζήσουμε με αυτό, μάλλον σαν όνειρο μόνο.
0: Ναι.
1: Με τη δουλειά που κάνω, θα ήθελα να ήμουν συγγραφέας, ας πούμε, θα ήθελα να είμαι κάτι άλλο.
0: Α, καλά, γίνεται αυτό, δεν γίνεται?
1: Για να... Δεν γίνεται, δεν το έχω το ταλέντο καθόλου. Δεν μπορώ.
0: Άρα το έχετε δοκιμάσει?
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, το βλέπω, το νιώθω. Γιατί όταν μου λένε γράψε κάτι από μια συνέντευξη που μου λένε γράψε ένα κείμενο κλπ. Είναι το χειρότερό μου, δεν μπορώ να κάτσω να γράψω.
0: Άρα εσείς μπορείτε να το παίζετε το κείμενο.
1: Μια χαρά να το παίξω.
0: Ναι,
1: ή να το διορθώσω άμα είναι άλλου.
0: Α, και αυτό είναι ένα.
1: Και αυτό είναι. Διορθωτής θα μπορούσα να.
0: Ένα σημαντικό.
1: Επιμελητής.
0: Σημαντικό προσώπημα. Έχω δει συνέντευξη σας και έχετε πει ότι επειδή μεγαλώσετε σε μονογονεϊκή οικογένεια, έτσι, είχατε την επιθυμία να κάνετε και οικογένεια νωρίς. Αλλά φαντάζομαι και όλα αυτά τα γύρω-γύρω είναι μια επιθυμία, είναι η ζωή Disney που λέω εγώ. Να έχει κάποιος τη γάτα του, το μικρό σπίτι στο λιβάδι, να κάθεται, να υπάρχει τρόπος ένας άνθρωπος που έχει ζήσει λίγο δύσκολα, οικογενειακά εννοώ, γιατί μεγαλώστε με τη μαμά σας, μια μαμά μόνη είναι πάντα δύσκολη πίστα, να βγάλει από τη μέση τα προβλήματα, να αποφύγει αυτά τα οικογενειακά, τους χωρισμούς, τους τσακωμούς, τα παιδιά που δεν θέλουν αυτό που θέλουν οι γονείς. Υπάρχει τρόπος?
1: Να σας πω πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Εγώ αισθάνομαι ότι τα έβγαλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έχω καμία πολύ ταλαιπωρημένη ζωή. Και με τη μητέρα μου μια χαρά τα πήγαμε, δηλαδή δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε μου δημιούργησε. Ναι. Αντιθέτως, ήταν άνθρωπος που μου διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή.
0: Σας άφησε και πολύ μικρό να μείνετε μόνος σας.
1: Ναι. Ήταν το αντίθετο από αυτό που περιμένει κανείς από μια χωρισμένη γυναίκα μόνη, ας πούμε, που συνήθως.
0: Το γιο θέλει να τον ταντεύει.
1: Το γιο και τον κρατάει εκεί. Ναι, το αντίθετο. Ήταν, κάνει τη ζωή σου, κάνει τη δουλειά σου.
0: Πώς θέλει να κάνει και εκεί να ηρεμήσει κάποια στιγμή, γιατί η μαμά της μονογονεϊκής οικογένειας δουλεύουν πολύ πιο σκληρά.
1: Ναι, δούλευε πάρα πολύ σκληρά, βέβαια. Ήταν αναγκασμένη έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είχα ποτέ, δεν ένιωσα λοιπόν τα προβλήματα μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Και πάντα μ' άρεσε, βέβαια, επειδή αισθανόμουν πολύ έντονη την έλλειψη αδερφού κλπ.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα εγώ να έχω μια οικογένεια που να κάνω παιδιά και να όχι μόνο ένα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το ζητούμενο.
0: Σας καταλαβαίνω πάρα πολύ, να σας πω. Ωραία. Άρα βρήκατε και τρόπο να τα κάνετε πιο απλά. Τα πιο απλά είναι τα πιο.
1: Ναι.
0: Με τα λιγότερα προβλήματα.
1: Και αυτά που γίνονται έτσι χωρίς να το βάζεις σαν στόχο, ας πούμε. Δεν ήταν πάντα ο στόχος μου, δεν το προσπάθησα να γίνει.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα βαθύ θέλω που προφανώς με κάποιο τρόπο ενστικτοδός το οδήγησα προς τα εκεί. Δεν έχω συνταγές για να προτείνω.
0: Ναι.
1: Πώς
0: αυτό απαιτεί και μία σύντροφο που να θέλει το ίδιο. Γιατί θα μπορούσατε να έχετε μία σύζυγο, γιατί είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, που να είναι, ξέρω εγώ, πολύ κοσμική, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι. Να είναι λίγο διαφορετικό το όνειρο. Διαφέρεται πουθενά?
1: Διαφέρουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου τύπος της οικογένειας. Ήταν μία τύπισα με δερμάτινα, με μηχανόβια, κάτι που εγώ δεν υπήρξα ποτέ, ας πούμε, και έλεγε ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ κλπ.
0: Ναι.
1: Προφανώς σε μένα βρήκε κάτι. Εγώ επίσης δεν πήγαινα, δεν έψαχνα μια τέτοια σύζυγο.
0: Άρα είχατε την επιθυμία εκείνη, ήταν η πιο άγρια, ας πούμε, εκδοχή μέσα στη σχέση, και λέγατε θα την καταφέρω και θα την.
1: Όχι. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε και από εκεί και πέρα η ίδια η ζωή μας έδειξε ότι ναι, με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να είμαι και από τις δύο πλευρές αυτό. και θέλω να κάνω και οικογένεια.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα τα άλλα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή η σύζυγος άφησε τη μηχανή, εγώ άφησα τα πολλά ταξίδια γιατί ήμουν μονίμως με ένα σακίδιο και έφευγα. Άλλαξαμε τρόπο ζωής και είπαμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί.
0: Άρα είναι αυτό που κρατάει τους ανθρώπους μαζί. Το ότι έχουν επιλέξει συνειδητά να είναι μαζί. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Νομίζω ναι. Ναι. Mm-hmm. Και να το, αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να συντηρείται έτσι, να μην αλλοιωθεί, να μην χαλάσει, να μην ξεχάσεις το τι ήταν αυτό που σ' άρεσε στον άλλον κάποτε και πλέον δεν σ' αρέσει και όλα αυτά.
0: Όταν είναι δύο πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι σε μία σχέση, υπάρχει ανταγωνισμός? Είναι το εγώ το κάνω λίγο καλύτερα από σένα? Ανθρώπινο είναι.
1: Τώρα θα σας πω, εγώ δεν είχα ποτέ ανταγωνισμό και δεν έχω ούτε με κανένα συνάδελφο. Δηλαδή πάντα μ' άρεσε να δουλεύω με πολύ καλύτερους συναδέλφους. Δεν φιλοδόξησα ποτέ να είμαι ο καλύτερος σε μια παράσταση.
0: Ναι.
1: Δεν με εκπροσωπούσε ποτέ το κλέβεις την παράσταση και τέτοια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι μια ομαδική δουλειά που καλό είναι να είμαστε πολύ καλοί και να γινόμαστε καλύτεροι ο ένας από τον άλλον. Δεν το λέω αυτό τώρα από μετριοφροσύνη, αλλά δεν το είχα ποτέ. Δεν με ενδιέφερε ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Βέβαια, πάντα κάποιος μπαίνει το όνομα του πρώτο. Και ξέρω ότι στο δικό σας κόσμο του θεάτρου είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι πρωταγωνιστής.
1: Okay.
0: Δεν το έχετε εσείς. Αυτό το
1: δεν
0: τσιπάκι λείπει.
1: Δεν το έχω. Δεν φιλοδόξα ποτέ ούτε να γίνω πρωταγωνιστής, ούτε δεν με ενδιέφερε αυτό.
0: Πολύ καλύτερος ηθοποιός από εσάς. Ποιος είναι?
1: Πολύ καλύτερη. Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Πού υπερέχουν?
1: Καταρχάς χορεύουν και τραγουδάνε πολύ καλύτερα από μένα. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω καθόλου. Δεν είναι στα skills μου αυτό, δεν το έχω. Επίσης, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά σε ορισμένα συγκεκριμένα είδη θεάτρου.
0: Ναι.
1: Που εγώ δεν τα έχω σπουδάσει και δεν τα έχω δουλέψει τόσο πολύ, δεν έχω ασκηθεί τόσο πολύ. Ή αν θέλετε, μπορεί και να μην με ενδιαφέρουν τόσο πολύ.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ πού δεν έχετε ασκηθεί και ομολογώ.
1: Έχω κάνει τα πάντα. Έχω κάνει τα πάντα. Αλλά δεν αισθάνομαι, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, η αρχαία τραγωδία είναι το φόρτε μου.
0: Okay. Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι και πιστεύω ότι υπάρχουν, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που είναι πολύ καλύτεροι από μένα σε κάποια είδη.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιες δουλειές. Και ακόμη και στην ίδια δουλειά. Δηλαδή είναι και θέμα πώς θα προσεγγίσει κανείς ένα ρόλο. Έτσι. Ξαφνικά δηλαδή μπορεί να δεις τρεις ανθρώπους στον ίδιο ρόλο και ο ένας να έχει κάνει μια προσέγγιση που δεν την περίμενες ποτέ, δεν την πίστευες ποτέ και να είναι μαγικός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι να κάνουν απλώς μια καλή ερμηνεία.
0: Επειδή είμαστε μικρό χωριό, μικρή χώρα, έτσι, ένας ηθοποιός όταν βγαίνει από τα στενά εδώ σύνορα, τα όρια τα δικά μας και μετράει τον εαυτό του σε δουλειές πιο μεγάλες, εκεί καταλάβατε, είπατε, τώρα μπορώ εγώ να σταθώ όμως, το έχω τελικά. Είμαι διεθνής παίκτης.
1: Όχι, καλέ.
0: Είναι τόσο μεγάλο να είναι κανείς διεθνής παίκτης? Εντάξει.
1: Δεν είναι μεγάλο, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχεις μία καριέρα. Δεν σημαίνει τίποτα τώρα δύο και τρεις δουλειές, ας πούμε, στο εξωτερικό. Ακόμη και τέσσερις και πέντε.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να μπορείς άνετα να ζήσεις έξω, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν το είχα ποτέ αυτό. Mm-hmm. Έκανα κάποιες σημαντικές δουλειές
0: στο
1: εξωτερικό.
0: Πολύ γνωστές και καλές. Ναι.
1: Τις ευχαριστήθηκα, τις χάρηκα, ικανοποιήθηκα. Πήρα τις επιβραβεύσεις που είχα ανάγκη, ας πούμε, τα κατάφερα. Γιατί μερικές από αυτές ήταν και προκλήσεις για μένα και ήθελα να δω αν αντέχω να το κάνω.
0: Λόγω θέματος?
1: Όχι μόνο λόγω θέματος, είτε λόγω θέματος, ακόμα και λόγω γλώσσας. Δηλαδή η πρώτη μου ταινία ήταν στα ιταλικά χωρίς να ξέρω γρήγορα ιταλικά, ας πούμε.
0: Αυτό πώς είναι, γιατί είναι σαν να...
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Έπρεπε εκτός των άλλων.
0: Σας στείλαν και ένα δάσκαλο μαζί, έπρεπε να το βρείτε.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Και κάθε μέρα απίστευτο διάβασμα για τα αυτά που έχεις να πεις την επόμενη μέρα. Και έτσι και ο συνάδελφος, ο Ιταλός, άλλαζε κάτι. Τι έγινε τώρα, δηλαδή, δεν καταλάβαινε. Είχα μάθει την τελευταία λέξη για να μπορέσω να απαντήσω, ας πούμε. Δεν ήταν
0: είναι πολύ σπουδαίο πάντως όταν μια πολύ μεγάλη βιομηχανία που έχει επιλογές ψάχνει και βρίσκει το σκιαδαρέσει, επιμένει στο σκιαδαρέσει, ακόμα και ενώ μπορεί να έχει δυσκολίες να μην μιλάει ιταλικά, μπορεί έχει να βρει τόσους ανθρώπους. Είναι ένα θέμα αυτό. Πώς σας βρήκανε?
1: Μου έκανε πολύ εντύπωση και εμένα αυτό, δηλαδή, γιατί η παραγωγή στην πρώτη δουλειά που έκανες.
0: Όσο και φανταστικά καλός να είστε.
1: Ναι.
0: Έχουν εκατομμύρια επιλογές πραγματικά, κυριολεκτικά.
1: Εννοείται. Ναι. Ήταν παράλογο, δηλαδή, ακόμη δεν μπορώ να το χωνέψω πώς και γιατί.
0: Σας είπανε την ιστορία?
1: Βέβαια, μου την είπανε. Ναι. Ήταν να γίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μία ταινία. Mm-hmm. Διαμέρισμα στην Αθήνα, λέγεται mm-hmm. η ταινία, Απαρταμέντο Ατατέν. Ήταν να γίνει στην Ελλάδα, έγιναν κάποιες οντισιόν εδώ, μέσα από αυτές πέρασα κι εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, επώνυμοι, γνωστοί κλπ. Πήγαν στην οντισιόν. Μετά από πολύ καιρό έμαθα ότι η ελληνική συμπαραγωγή αποσύρθηκε
0: ναι.
1: και η ταινία θα γίνει στην Ιταλία. Και δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το σκηνοθέτη ότι θα είσαι εσύ. Λέω, ναι, αλλά η ταινία ήταν να γίνει στα ελληνικά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μιλάω Ιταλικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία, μου κόλλησε ότι θα είσαι εσύ.
0: Αποφασισμένος.
1: Απόφαση του σκηνοθέτη. Τώρα, στην πορεία έμαθα ότι ακόμη και από το Υπουργείο Πολιτισμού εκεί, ας πούμε, της Ιταλίας, του είπανε γιατί τώρα ξαφνικά Έλληνας ηθοποιός.
0: Είχε και υπουργός δηλαδή την απορία.
1: Δεν υπήρχε λόγος. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να βγάλω ιταλικό αφημί, έπρεπε να κάνω 1000 κιλό, αφού έχει τόσο στην Ιταλία δηλαδή ταλαντούχο ηθοποιό. Δεν χρειάζεσαι εμένα. Και επιπλέον η ταινία θα γίνει στα Ιταλικά.
0: Ναι.
1: Το παράδοξο είναι ότι μετά η ταινία, αφού έγινε και αφού εγώ αναγκάστηκα να μάθω Ιταλικά, σε όλα τα διεθνή φεστιβάλ που παίχτηκε, μεταγλωτίστηκε στα ελληνικά, γιατί το θέμα ήταν ελληνικό.
0: Ναι.
1: Και έτσι αναγκάστηκα μετά να μεταγλωτίσω τον εαυτό μου στα ελληνικά.
0: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αποκτήσατε αυτή την. Πώς το πω, αυτή την. Όχι άκρη. Αυτή
1: ναι.
0: την ιδιότητα, αυτό το παράθυρο
1: ναι.
0: στις διεθνείς δουλειές. Και εκεί έτσι πάει, αν σας δούνε σε μία...
1: Ναι, αυτή η ταινία έγινε το 2010. Εντάξει, είχα ήδη κάνει κάτι άλλο, ένα σουηδικό σύριαλ, μια αγγλική συμμετοχή σε μια σειρά. Αλλά στην Ιταλία, επειδή ήταν μεγάλη, ήταν πρωταγωνιστικός ρόλος σε μια μεγάλου μήκους ταινία και πήγε και καλά, δηλαδή βραβεύτηκε η ταινία σε διεθνή φεστιβάλ. Δεν έχει παιχτεί στην Ελλάδα ποτέ.
0: Ναι.
1: Βρήκα και έναν ατζέντη στην Ιταλία, ο οποίος μετά μου προσέφερε αυτή τη δουλειά, ας πούμε. Πάλι και εκεί έγινε με ένα περίεργο τρόπο, δηλαδή. Ήταν αυτό που το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Ήταν γραμμένο, τα πιστεύετε αυτά, ότι κάπως υπήρχε...
1: Τι ξέρω, να σας πω κάτι.
0: Υπήρχε στις προδιαγραφές του Σκιαδάρης.
1: Με είχε πάρει πολλές φορές τηλέφωνο ο ατζέντης να πάω για δουλειές, αλλά πάντα ναι. Ήμουν κλεισμένο σε μια άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούσα να πάω. Mm-hmm. Πάντα έλεγα όχι, λοιπόν, δεν έχω αυτό το περιθώριο.
0: Είναι συν το να είναι και ξένη η παραγωγή, ότι εντάξει, τώρα κάνω αυτό, αλλά το άλλο είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι, όσο να είναι, εντάξει, σε τραβάει περισσότερο, το γουστάζεις. Είναι μια νέα εμπειρία, νέοι άνθρωποι. Με είχαν πάρει για να κάνω μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ποιος θα ναι. κάνει στην Ελλάδα ταινία επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Πού να φανταστώ εγώ ότι θα παίξω ποτέ με διαστημόπλοια, ας πούμε, και με τέτοια.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Λες έστω, να το ζήσω.
0: Ο Σπίλμπεργκ ήταν.
1: Δεν το έκανα αυτό. Αυτό το έχασα. Δεν μπορούσα να το κάνω γιατί ήμουν σε περιοδία με ένα θείασο εδώ στην Ελλάδα και θα έπρεπε να τα παρατήσω όλα και να φύγω. Δεν γίνεται.
0: Δεν το κάνατε πάντως. Κρατήσατε το λόγο σας.
1: Εννοείται, ναι. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Όχι, έχω χάσει πολλές δουλειές. Αλλά σε εκείνη, στην περίπτωση ας πούμε του Σουμπούρα που έγινε μετά.
0: Ναι. Πολύ γνωστή στο Netflix.
1: Ήμουνα για παράσταση ναι. στη Go.
0: Ναι.
1: Μου είπαν έλα αύριο στη Ρώμη για να κάνεις οντισιόν και λέω δεν γίνεται, παίζω στην Go.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Και μετά από μια ώρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε υπάρχει πτήση Go Ρώμη. Απευθείας.
0: Σας βρήκανε και την πτήση. Εντάξει,
1: μου βρήκανε και την πτήση.
0: Ήταν...
1: Και πήγα με μια εταιρεία η οποία ήταν Ιταλικά ταχυδρομεία. Δεν ξέρω ούτε καν την εταιρεία, ναι.
0: Μαζί με τα γράμματα. Ωραίο.
1: Οπότε ήταν γραφτό. Γι' αυτό λέω ότι ήταν γραφτό. Δηλαδή βρέθηκε μέχρι και πτήση απευθείας, ας πούμε, Ρώμη-Κο. Για
0: ναι.
1: να μπορέσω να.
0: Θα υπέθετα κι εγώ ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά από ό,τι φαίνεται.
1: Υπήρξε.
0: Υπήρξε. Ωραία. Θα σας ρωτήσω κάτι, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα και μπορούν να κάνουν άσχετες δουλειές. Υπάρχει αυτό που λέγεται το σύνδρομο του απατεώνα, που κάτι συμβαίνει στην καριέρα ενός ανθρώπου ή και στη δουλειά του ή και στην τέχνη του. Και λέει, πώς έφτασα εγώ εδώ, το προηγούμενο βράδυ, πριν το γύρισμα στην παραγωγή που είναι διεθνής και είναι άλλες.
1: Ναι.
0: Είχατε αυτό το σύνδρομο, ότι πού πάω εγώ τώρα, τι θα κάνω. Είχατε τη σιγουριά ότι είμαι ένας καλός ηθοποιός, έχω παίξει χιλιάδες πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι επειδή είμαι εκτός συνόρων και θα πάω και θα κάνω τη δουλειά μου.
1: Ανάμεικτο. Και τα δύο υπάρχουν. Και τη σιγουριά την είχα.
0: Ναι.
1: Γιατί χωρίς αυτήν δεν νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρεις. Δηλαδή, αν πας τρέμοντας, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Είχα τη σιγουριά. Αλλά το θέμα είναι να τη δουν και οι άλλοι αυτή τη σιγουριά αφενός.
0: Ναι.
1: Να μην αισθάνεσαι μόνο εσύ ότι μπορείς να τα καταφέρεις, να το πιστέψουν και οι άλλοι. Εκεί είχα λοιπόν και το δεδομένο ότι το πιστέψανε και οι άλλοι. Και με πήραν.
0: Το παίξατε για να το πιστέψουν. Ρωτάω γιατί αυτοί που μας βλέπουν
1: όχι,
0: τώρα.
1: Πολλές φορές έχω την έννοια και εγώ ότι τις κοροϊδεύω. Ότι δεν είμαι τόσο καλός όσο φαντάζονται.
0: Όλοι οι άνθρωποι. Δεν νομίζω. Δεν θα υπήρχε σύνδρομο διαφορετικά.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σύνδρομο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και μετά, επειδή ήταν και λίγο δύσκολες οι συνθήκες, ήταν πράγματα που δεν τα είχα κάνει ποτέ στη δουλειά, ας πούμε, κλπ. Δύσκολα γυρίσματα και τέτοια. Λίγο αποστασιοποιήθηκα. Λέω εντάξει, τώρα πρέπει να βουτήξεις μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά πρόσεχε γιατί αν αρχίσεις και το σκέφτεσαι αυτό, θα σε ταλαιπωρήσει, θα χάσεις το,
0: ναι.
1: το στόχο σου που είναι να παίξεις καλά. βγες απ' έξω και στην ουσία ήμουν παρατηρητής του εαυτού μου.
0: Αυτό αρκεί για να κάνει κάποιος καλά τη δουλειά του. Σας ρωτώ γενικά, γιατί ταυτίζονται τώρα διάφοροι άνθρωποι μαζί σας.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Ναι. Βγαίνετε έξω και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι, και σε άλλες περιπτώσεις. Σε μερικές περιπτώσεις.
0: Τώρα γεράσιμε, κάνε τη δουλειά σου.
1: Τώρα κάνε τη δουλειά σου και βγες απ' έξω, ναι. Βγες απ' έξω και δες τα πράγματα απ' έξω. Μην μπαίνεις μέσα, μην εμπλακείς με κάποιο τρόπο, ας πούμε, παραπάνω μέσα, ναι. Γιατί αυτό μπορεί να βγει σε κακό. Οπότε κρατήσω απ' έξω.
0: Άρα τι δώσαμε, νομίζω, τη συμβουλή εδώ, σε όποιον είναι, έχετε κάποια δουλειά να κάνετε.
1: Δεν παίρνω την ευθύνη, αν
0: δεν παίρνουμε καμία ευθύνη. Εννοείται δεν παίρνουμε ευθύνη, αλλά λέμε ότι ένας τρόπος είναι να δει κανείς τον εαυτό του. Είστε τροπαλός τύπος.
1: Ναι.
0: Έχετε μία συστολή τώρα που τα λέμε.
1: Ναι. Είμαι.
0: Πώς είναι δυνατόν. Κι όμως.
1: Δεν νομίζω ότι είμαι μόνος. Ξέρω πολλούς που είναι στο χώρο του θεάματος, ας πούμε, και είναι πολύ ντροπαλοί και πολύ...
0: Ναι.
1: Είμαι ντροπαλός, δηλαδή, γενικά στις κοινωνικές εκδηλώσεις και σε αυτά, ναι, μάλλον δεν ναι. Είμαι πολύ...
0: Και επιμένετε να περιγράφετε τον εαυτό σας, από ό,τι έχω διαβάσει σε συνεντεύξεις, ορθώστε με αν κάνω λάθος, ως έναν άνθρωπο που είναι εργάτης. Δεν θέλει να είναι ο πρωταγωνιστής, έρχεται ως και αρέσει τώρα και κάτι θα γίνει. Θέλετε να έχετε αυτή την πιο ήσυχη εμπλοκή μόνο.
1: Πάντα
0: αυτό.
1: Με ενδιέφερε αυτό. Δηλαδή, αισθανόμουν πάντα ότι οι δουλειές είναι ένας μηχανισμός ολόκληρος και εγώ θέλω να είμαι απλώς ένα γρανάζι, ας πούμε, σε αυτό. Και απλώς να κάνουμε όλοι σωστά τη δουλειά μας. Με πειράζει όταν κάποιοι δεν την κάνουν. Δηλαδή, γιατί χαλάει το πράγμα.
0: Ναι. Αν ρωτήσω τώρα τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί σας, τι είδους γρανάζι είναι ο Σκιαδαρέσης τέλος πάντων σε αυτή τη μηχανή, τι θα μου πούνε. Είναι καλό, είναι μεγάλο, είναι σκαλώνει και δημιουργεί πρόβλημα, τι θα μου πούν.
1: Όχι, θέλω να πιστεύω ότι θα σας πω. Το τελευταίο που θα σας πούν είναι ότι δημιουργεί πρόβλημα. Το τελευταίο γενικά, μάλλον τα πάω καλά με τους συνεργάτες και φαντάζομαι ότι θα ακούσετε καλά. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι, μπορώ να σας τους πω ποιοι είναι, να σας πούνε πολύ αρνητικά πράγματα. Δεν έχεις
0: με τους οποίους έχετε τσακωθεί ή δεν σας χωνεύουν.
1: Και δεν με χωνεύουν και έχω τσακωθεί. Και δεν τους χωνεύω επίσης.
0: Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλός επαγγελματίας, σοβαρός, πολύ αφοσιωμένος σε αυτό, χαμηλών τόνων, πώς μπορεί να τσακωθεί με κάποιον.
1: Α, μια χαρά.
0: Τι μπορεί γιατί... να σας κάνουν και να εκνευριστείτε.
1: Πολλά πράγματα. Δεν μ' αρέσει η αδικία καταρχάς.
0: Ναι.
1: Μπορώ να τσακωθώ πολύ εύκολα αν βλέπω ότι αδικείται κάποιος ή κάτι έξω από τα όρια, έτσι, αυτά τα ανεκτά, ας πούμε.
0: Okay.
1: Επίσης. Ακόμη περισσότερο όταν αδικούν εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που με έχουν βγάλει από τα ρούχα μου. Τι να κάνω.
0: Ναι. Διάβασα όμως ότι δεν πουλάτε τον εαυτό σας καλά. Μην απαντήσετε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία. Το ενεργειακό τσουνάμι φέρνει ανατιμήσεις σε καύσιμα, κρέας, γάλα και καφέ. Αύριο οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Σήμερα σφραγίστηκε. Έγραφαν φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κλείστε το μήπως γλιτώσει κανένας οι συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών ασθενών. Στο μικροσκόπιο η έλεγχη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να μιλήσουν τα τηλέφωνα των πρωταγωνιστών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδόθηκε βούλευμα για άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB. Ποιους αφορά και για ποιο χρονικό διάστημα. Στον ανακριτή ακόμη μία εργαζόμενη νοσηλεύτρια. Αδιανόητες εικόνες σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Η διευθύντρια φώναζε και απειλούσε παιδάκια. Αποφασίστηκε η μετακίνησή της. Έκανε μήνυση σε γονείς καταγγέλλοντας βιοπραγία μετά το περιστατικό. Συνελήφθη μητέρα για απειλή και εξύβριση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μαζί μας είναι ο Γεράσιμος Κεδαρίσης. Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ τα πράγματα που μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον. Έχετε πει ότι δεν ήμουν ποτέ από τους υψηλά αμοιβόμενους ηθοποιούς. Μα με τόσα παράσημα, με συμμετοχές σε ξένες παραγωγές. Έχω ανασφάλεια, διαβάζω εδώ ότι έχετε πει. Φοβάμαι αν ζητήσω λίγο παραπάνω μπορώ να χάσω τη δουλειά μου και να μην βρω άλλη. Το έχετε πει αυτό το πράγμα. Ναι. Συνεχίζετε να είστε τόσο ανασφαλής.
2: Ναι, είμαι ανασφαλής. Ναι. Ξέρω τι είμαι.
1: Έχει τύχει ποτέ να καταλάβετε ότι επειδή εσείς είστε σεμνός και ότι ο διπλανός πληρώνεται πολύ περισσότερο?
2: Βέβαια, πολλές φορές. Ναι. Δεν με πειράζει αυτό. Καλά κάνει και πληρώνεται περισσότερο. Mm-hmm. Και δεν αισθάνομαι ότι αδικούμαι εγώ, αφού δεν το διεκδίκησα.
1: Ναι.
2: Ή δεν ξέρω να το διεκδικήσω. Δεν με πειράζει. Εμένα με νοιάζει να είμαι ικανοποιημένος ότι αυτό που συμφωνήσαμε θα το πάρω.
1: Ναι. Δεν σας εκνευρίζω όμως το ότι μπορεί να λένε «Α, ο Σκεδάρης είναι καλός, αλλά εντάξει, μπορώ και να τον πληρώσω λιγότερο».
2: Όχι, δεν με πειράζει.
1: Δεν σας ενοχλεί καθόλου?
2: Δεν με ενοχλεί, αυτό όχι.
1: Ωραία.
2: Όχι, αφού δεν είναι μέσα στις δυνατότητες που έχω να το διεκδικήσω το παραπάνω, ναι. Δεν πειράζει, ας πληρωθώ όσο πρέπει, ναι. Όσο τέλος πάντων συμφωνήσω.
1: Είναι άγριος ο κόσμος της δικής σας τέχνης. Τώρα εμείς είμαστε εξωτερικοί θεατές, υπάρχει λοιπόν το θέμα με τις αμοιβές, υπάρχει η σκληρή συμπεριφορά, τη λέω σκληρή για να τα βάλω όλα μέσα. Ναι. Ή δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και εμείς έχουμε λανθασμένη εντύπωση για το τι συμβαίνει?
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν έχω κάποιο μέτρο, ας πούμε, για να τα κρίνω τα πράγματα. Γενικά υπάρχει παντού σκληρότητα και παντού είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν ο δικός μας χώρος είναι παραπάνω ή λιγότερο σκληρός.
1: Ναι.
2: Κατάφερε να σπάσει ένα απόστημα, ας πούμε, και να ακουστούν διάφορα πράγματα.
1: Έσπασε. Το να ακουστούν είναι αρκετό για να σπάσει.
2: Έσπασε
1: το απόστημα.
2: Ένα απόστημα σίγουρα και από εκεί και πέρα. Τουλάχιστον καταλάβαμε ότι μπορούμε να ζήσουμε και διαφορετικά και να μιλάμε και να διεκδικούμε και κάποια πράγματα και να τα λέμε κιόλας. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ θετικό το ότι έγινε αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον έγινε λίγο και οργανωμένα, αν θέλεις. Δηλαδή, το μάθαμε όλοι αυτό. Δεν είναι ότι συνέβη σε κάποιον και δεν το μάθαν οι υπόλοιποι. Το ακούστηκε, το μάθαμε και τέλος πάντων είναι πιο δύσκολο πια να. Mm-hmm.
1: Ήταν δίκαιο αυτό που συνέβη. Ήταν δίκαιο αυτό που συνέβη. Δηλαδή, αντιστοιχούσαν στα σωστά πρόσωπα οι σωστές κατηγορίες? Γιατί συνήθως όταν υπάρχει ένα τέτοιο σκάνδαλο σε όλο τον κόσμο, εμπλέκονται και άνθρωποι που μπορεί να μην έφταιγαν ακριβώς. Ναι. Μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος ο οποίος να ήταν κάτι διαφορετικό να είχε κάνει. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνος?
2: Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ήταν σωστό και δίκαιο. Σε γενικές γραμμές. Το λέω γιατί. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να ήταν δίκαιο, αλλά βλέπεις ότι υπήρξε και μια διάθεση μετάνοιας και αναγνώρισης, ας πούμε, του λάθους.
1: Ναι.
2: Σε άλλες δεν υπήρξε αυτό, οπότε μάλλον ήταν δίκαιο τελικά.
1: Mm-hmm. Έχουμε περάσει μια νέα εποχή όπου δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιος πανίσχυρος στο θίασο που κολλάει στα κορίτσια και τα κορίτσια πρέπει να είναι ευγενικά μαζί του. Έχει αλλάξει αυτό?
2: Ελπίζω
1: πάρα πολύ.
2: Ελπίζω πως έχει αλλάξει λίγο, ναι. Ελπίζω πως πλέον δεν είναι απαραίτητο. Και το βλέπω και γύρω μου, δηλαδή λίγο τέτοιες συμπεριφορές που παλιά τις θεωρούσαμε λίγο δεδομένες και ότι θα πρέπει να τις ανεχόμαστε. Εντάξει, το βλέπω και ότι πλέον είναι λίγο απομονώνονται πιο εύκολα, ας πούμε.
1: Έχουμε γίνει όλοι πιο ηθικοί με τα MeToo, με την πολιτική ορθότητα, ή τελικά αυτό είναι μια επιφάνεια και τίποτε?
2: Δεν νομίζω ότι άλλαξε τίποτα. Από κάτω τα ίδια πράγματα μένουν και οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Mm-hmm. Και επίσης θα υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Απλώς θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστούν λιγάκι ή θα δυσκολευτούν να τις εκφράσουν, ας πούμε, να τις βγάλουν προς τα έξω. Κατά τα άλλα, δεν έχει αλλάξει και τίποτα σοβαρό. Ναι. Και υπάρχει και η λεγόμενη κακοποίηση, αυτή που δεν μπορεί να σε οδηγήσει, ας πούμε, στο να κάνεις μια καταγγελία, αλλά που είναι μια καθημερινή, πιεστική, κακή συμπεριφορά, ψυχολογική,
1: ναι,
2: που δεν είναι απαραίτητα σεξουαλική, είναι συμπεριφορά, είναι...
1: Υπάρχει ακόμα αυτό, δηλαδή.
2: Υπάρχει αυτό, ναι. Φουλ. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει.
1: Ωραία. Και μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, τα κοινωνικά φαινόμενα, κάνετε και μία παράσταση που έχει άμεση σχέση με την πολιτική και με την κοινωνία. Εκτός ύλης, Reloaded. Ναι. Αυτή η παράσταση αλλάζει από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Θα σας πω, αυτή η παράσταση, λοιπόν, ξεκίνησε το 2016 από ένα κείμενο του Κώστα του Λιμονή, που ήταν πεζό διήγημα, δηλαδή δεν ήταν θεατρικό. Mm-hmm. Το είδε η Κωνσταντίνα Νικολαίδη, σκηνοθέτης, το διάβασε και θέλησε να το κάνει θεατρική διασκευή. Εγώ να το ερμηνεύσω. Ξεκινήσαμε τότε, λοιπόν. Η παράσταση πήγε καλά μέχρι εκεί. Από τις πρώτες μου ιδέες και εμπνεύσεις ήταν τι ωραία που θα ήταν να παιχτεί στη Βουλή, μια και είναι ο φυσικός της χώρος, έτσι, είναι, ναι, η ομιλία ενός πολιτικού που παρετείται
1: ναι,
2: σε μια ολομέλεια της Βουλής. Οπότε το ιδανικό θα ήταν να παιχτεί μέσα στη Βουλή. Μετά από 2 χρόνια το καταφέραμε, τέλος πάντων, και αυτό.
1: Σας δώσανε την...
2: Για πρώτη και μοναδική φορά άνοιξε αίθουσα της Βουλής να παιχτεί, ναι, μια θεατρική παράσταση.
1: Ποιοι ήρθαν και σας είδαν οι πραγματικοί πολιτικοί?
2: Δεν ήταν πολλοί, καλέστηκαν όλοι.
1: Ναι.
2: Έτσι, τους κάλεσε όλους ο πρόεδρος, γιατί ήταν την Παγκόσμια Μέρα του Θεάτρου. Mm-hmm. Είπαν πολλοί ότι θα έρθουν, αλλά ως συνήθως δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και βεβαίως δεν ήρθαν. Είχαν πάντα κάτι άλλο να κάνουν, κάποια άλλη προτεραιότητα.
1: Τους έκανε να νιώθουν άβολα το θέμα?
2: Δεν νομίζω. Όχι καλά, μια χαρά. Ήρθαν και στην παράσταση κάποιοι, στο θέατρο, ας πούμε. Mm-hmm. Και μια χαρά. Δηλαδή, και συγχαρητήρια και μπράβο, τι ωραία που τα λες. Δεν, ναι, είναι θέμα.
1: Γιατί έτσι όπως το λέτε.
2: Δεν διαπερνά το δέρμα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Έχει φτιαχτεί άμυνα. Αλλά ήρθαν καμιά δεκαριά στη Βουλή. Οι υπόλοιποι, ναι, δεν ήρθαν. Και ήταν και διευθυντές τμήματων, εργαζόμενοι της Βουλής, διάφοροι.
1: Άλλες κατηγορίες.
2: Ναι.
1: Ναι. Okay. Φαίνεται το έργο να το νιώθετε πάρα πολύ.
2: Το νιώθω, ναι.
1: Το νιώθετε. Τώρα... Δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα που χρησιμοποιώ, γιατί λογικά όλους τους ρόλους τους νιώθετε. Δεν ξέρω.
2: Απόλυτα.
1: Σας εκφράζει περισσότερο.
2: Ναι, είναι κάτι παραπάνω. Τώρα μπορώ να παίξω ένα δολοφόνο και να το νιώθω πάρα πολύ, αλλά δεν σημαίνει ότι με εκφράζει.
1: Μπορεί να παίξετε ένα δολοφόνο και να το νιώθετε πάρα
2: πολύ. Έχω κάνει άπειρους δολοφόνους, ναι, και κακούς, αρνητικούς.
1: Θέλω να πω ότι αυτό έχει και μία. Μάλιστα, διάβαζα ένα σημείωμα, νομίζω, του συγγραφέα που έλεγε ότι είναι προϊόν πνιγμού. Ότι πνιγόμαστε, ναι, όλοι με κάποια πράγματα και. Ναι. Αυτό είναι ένα τέτοιο έργο. Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να το νιώθετε, γιατί είστε κι εσείς πολίτης. Και...
2: Το νιώθω, ναι, με αντιπροσωπεύει απόλυτα και, ναι, επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο στο έργο, που είναι η φθορά που υφίσταται ο κάθε άνθρωπος, mm, παίρνοντας εξουσία στα χέρια του. Αυτή η σταδιακή όμως τώρα που δεν καταλαβαίνεις, δεν την νιώθεις. Σιγά-σιγά.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί γίνεται πολύς λόγος στην πολιτική ζωή για αλαζονία. Το λέμε, το κοτσάρουμε παντού, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε. Αλλά ζώνες είναι αυτοί που έχουν αυτό το σκοπό, την τεράστια φιλοδοξία να έχουν κάποια στιγμή εξουσία και να κάνουν κατάχρηση, ή μπορεί να είναι και ένας καλός άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να του βαράνε προσοχές και αλλάζει?
2: Δεν ξέρω αν ένας καλός άνθρωπος μπορεί να είναι αλαζόνας, υποθέτω.
1: Ναι.
2: Αλλά το σίγουρο είναι ότι στην άλλη περίπτωση η εξουσία σε οδηγεί πάρα πολύ εύκολα στο να γίνεις αλαζόνας.
1: Mm-hmm.
2: Από τη στιγμή που δέχεσαι τις προσοχές, από τη στιγμή που βλέπεις τις γλώσσες να σε γλύφουν,
1: ναι,
2: και,
1: ναι,
2: όλο,
1: ναι,
2: αυτό, είναι πάρα πολύ εύκολο να το εκμεταλλευτείς, να ικανοποιηθείς με αυτό το πράγμα και να το δεχτείς και να το εξελίξεις κιόλας.
1: Ναι. Αυτός ο χαρακτήρας είναι σωστό να πω που έχετε φτιάξει ή που υπάρχει?
2: Στην ουσία δεν υπήρχε, γιατί δεν ήταν θεατρικός χαρακτήρας.
1: Okay.
2: Φτιάχτηκε στην παράσταση. Εμένα αυτό με ιντριγκάρισε στην αρχή, ότι θέλω έναν πολιτικό λόγο να τον κάνω να είναι άνθρωπος.
1: Okay. Αυτό λοιπόν το κολλάζ, φαντάζομαι, γιατί έχει...
2: ναι,
1: είναι από υπαρκτά πρόσωπα. Βάλατε και λίγο έναν τύπο που είναι έτσι και έναν άλλον που τον έχετε δει να... ή όχι καθόλου?
2: Είχα στο μυαλό μου εγώ, δεν το έχω πει ποτέ πουθενά. Είχα στο μυαλό μου...
1: Έναν.
2: Έναν. Έναν και άλλον, έναν λίγο, ας πούμε.
1: Είναι ακόμη στην πολιτική,
2: είναι ακόμη στην πολιτική, βέβαια.
1: Οπότε όταν
2: μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα εξουσία.
1: Ήμουν σίγουρο ότι είναι τέτοιοι τύποι.
2: Αυτοί το ξεπέρασαν έτσι το πρόβλημα. Ναι.
1: Ο χαρακτήρας σας όμως εδώ, ο ήρωας μάλλον του έργου, έχει μια ειλικρίνεια. την έχει αυτήν την ειλικρίνεια ένας πολιτικός που αλλάζει κόμματα κάθε τρεις και λίγο.
2: Νομίζω, όχι. Δεν νομίζω. Αυτός αποφασίζει να παραιτηθεί, να φύγει τελείως από την πολιτική ζωή του τόπου και να μιλήσει αληθινά, από ψυχής, αποδίδοντας ευθύνες και στους ψηφοφόρους του και στους συναδέλφους του και στον εαυτό του, παντού, ας πούμε, όπου αναλογούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Είναι προϊόν φαντασίας του συγγραφέα.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο.
1: Εκτός αν και ο συγγραφέας τον είχαμε εδώ και μας έλεγε: είχα και εγώ ένα στο μυαλό μου.
2: Δεν ξέρω αν είχε κάποιο.
1: Είχα ένα συγκεκριμένο.
2: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή μιλάει για πράγματα της επικαιρότητας, αναγκαζόμαστε. Τώρα δηλαδή ξεκίνησαμε το 16. Ναι. Τα πράγματα που μας απασχολούσαν το 16 έχουν πια. Θεωρούνται πάρα πολύ παλιά σε σχέση με τώρα.
1: Κάποια ναι, κάποια όχι.
2: Εντάξει, τώρα στο πρώτο κείμενο, ας πούμε, μιλούσαμε για το θαύμα των Ολυμπιακών Αγώνων και για το πώς στήθηκε όλο αυτό. Τώρα πλέον δεν έχει κανένα νόημα να μιλήσεις γι' αυτό. Έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. Επίσης, έρχονται κάθε μέρα τόσα σκάνδαλα που βλέπεις ότι δεν υπάρχει πάτος και δεν ξέρεις γιατί να πρωτομιλήσεις. Και ένας πολιτικός σε κόμμα εξουσίας έχει μία διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια που έχουν φορτωθεί από πάνω του πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
2: Καλό θα ήταν λοιπόν να μιλήσουμε για αυτά. Δηλαδή, στην νέα εκδοχή δεν μπορούσαμε, ας πούμε, να μην υπάρχει ένα σχόλιο για τα Τέμπη, Φερρυππίν.
1: Σωστά.
2: Δεν γίνεται να το αποφύγεις.
1: Είπατε όμως ότι ευθύνη και στο έργο υπάρχει και για τους ψηφοφόρους. Οι ψηφοφόροι ευθύνονται.
2: Εννοείται.
1: Έτσι. Οπότε μπορούμε να έχουμε τόσο κριτική ματιά, ειδικά για πολιτικούς που μπορεί να μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο, και να τους κάποιοι να τους ψηφίζουν. Γιατί καλά το κόμμα που τους δέχεται.
2: Ναι, είναι και αυτοί που τους
1: ψηφίζουν. Οι ψηφοφόροι που
2: τους
1: ψηφίζουν.
2: Δεν ξέρω, αυτό είναι από αυτά που δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω κι εγώ.
1: Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
2: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι από τους πολιτικούς μας.
1: Ή μήπως οι καλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που κάνουν άλλες δουλειές και δεν τους μοιάζει και καθόλου.
2: Αυτό σίγουρα συμβαίνει. Μα έχουν υπάρξει και καλοί πολιτικοί κατά διαστήματα.
1: Υπάρχει κάποιος καλός πολιτικός που ξεχωρίζεται στο μυαλό σας?
2: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εντυμότητα και μια διάθεση πραγματικής προσφοράς, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω πόσα εμπόδια συναντάνε και πόσο μεταλλάσσονται στην πορεία. Συμβαίνει. Αλλά κάποιοι έχουν αποσυρθεί και από την πολιτική ζωή, επικαλούμενοι λόγους υγείας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και προφανώς φαντάζομαι ότι από κάτω υπήρχε και αυτό, ότι δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν μπορώ.
2: Δεν μπορώ άλλο, ναι. Mm-hmm. Να βλέπω τον εαυτό μου να μεταλλάσσεται σε κάτι τόσο περίεργο και ξένο από αυτό που ξεκίνησε, ας πούμε.
1: Το επαναλανσάρισμα ενός κόμματος, ενός πολιτικού χώρου, είναι ανάγκη? Εσείς το βλέπετε σαν ανάγκη που μπορεί να προκύπτει από τη στιγμή? Είναι και η αγάπη για την εξουσία. Εντάξει, για τον Τσίπρα λέω. Τώρα όλο το καταλάβαμε, έτσι, είναι προφανές. Ναι. Αλλά θέλω να πω, επειδή περιγράφεται τέτοιες καταστάσεις.
2: Δεν ξέρω να σας πω. Στην περίπτωση ειδικά του Τσίπρα, δεν ξέρω να σας πω. Δεν μπορώ αβίαστα να πω ότι είναι το ένα ή το άλλο. Mm-hmm. Κάποια πράγματα με οδηγούν προς το ένα, κάποια πράγματα με οδηγούν προς το άλλο. Δεν ξέρω όμως. Ναι. Δεν είμαι και ειδικός πάνω σε μια πολιτική ανάλυση για να ερμηνεύσω τόσο βαθιά τα κίνητρα.
1: Είστε ενεργός πολίτης πάνω,
2: ναι,
1: είστε και δημοτικός.
2: Ναι, ενεργός πολίτης μπορεί να είμαι, αλλά δεν μπορώ να πω ναι, αυτό συμβαίνει με σιγουριά.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω να είμαι και απόλυτος, ούτε μου αρέσουν οι αφορισμοί, ας πούμε, δεν μπορώ να πω έτσι εύκολα.
1: Ναι. Καλοπροαίρετος είστε πολύ, σας βρίσκω.
2: Εντάξει, ναι, σε κάποια πράγματα. Άμα με ρωτήσετε τώρα, ξέρω εγώ, κάποιες ακραίες περιπτώσεις για τον Κασιδιάρη Φερρυππίν, δεν θα σας πω ότι...
1: Εντάξει, νομίζω ότι εκεί συμφωνούμε όλοι.
2: Ναι.
1: Ξέρετε τι θα ψηφίσετε στις εκλογές?
2: Όχι, αμφιταλαντεύομαι, δεν είμαι...
1: Νομίζω οι περισσότεροι. Ναι. Τις δημοσκοπήσεις τις πιστεύετε?
2: Όχι. Έχω αρχίσει να αμφιβάλλω και για τις εκλογές τις ίδιες, πόσο μάλλον για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Αμφιβάλλετε επειδή πάνε πολύ λίγοι να ψηφίσουν ή επειδή μπορεί να συμβαίνει
2: και
1: κάτι
2: αυτό,
1: άλλο?
2: Και αυτό, το πόσο καθορίζεται το αποτέλεσμα τελικά από το πόσο θα ψηφίσουν ή όχι, αλλά και από το πόσο είναι πραγματικά αντικειμενικό το όλο σύστημα. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μπορεί να υπάρχει νοθεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει σας προκαλεί.
2: Δεν είμαι συνωμοσιολόγος, δεν είμαι έτσι καμία σχέση, αλλά με τόσα πράγματα που βλέπω γύρω μου, λέω, ξέρω, ναι, δεν θα μου φαίνονταν και απίθανο.
1: Ωραία. Okay, εντάξει. Αυτός όμως τώρα ο βουλευτής που παίζετε εσείς έχει αποφασίσει να τα αφήσει όλα. Πού θέλει να βρεθεί, πού θέλει να πάει ένας τύπος?
2: Σπίτι του. Σπίτι του. Βέβαια, επειδή ο συγγραφέας έγραψε και δεύτερο την εξέλιξη στη συνέχεια, βρίσκεται στο δικαστήριο, δικάζεται. Mm-hmm. Του γίνεται μήνυση κλπ. Γιατί ομολογεί κάποια πράγματα. Έτσι, ομολογεί ότι έκανε λαμογές, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε αναγκαστικά μετά πρέπει να κινηθεί και μια διαδικασία.
1: Άρα υπάρχει ένας εισαγγελέας που τον καλεί.
2: Φαντάζομαι.
1: Συνεπώς έχει sequel η παράσταση.
2: Έχει sequel. Δεν νομίζω ότι θα είμαι εγώ αυτός που θα το παίξει, παρόλο που ο συγγραφέας επιμένει.
1: Γιατί όχι
2: όμως. Γιατί ακόμη αντέχει το πρώτο έργο.
1: Ωραία.
2: Οπότε πόσο πια.
1: Να ξέρω. Στο τέλος της παράστασης λέτε ότι συνεχίζετε σε λίγο κοντά σας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Μην το συζητάτε αυτό τώρα γιατί βάζετε, ανάβετε φωτιά σε μια σχέση.
1: Θα σας ανάψω και άλλη φωτιά. Θα μπορούσε να γίνει σειρά αυτό.
2: Σειρά στη τηλεόραση.
1: Μίνι σειρές βλέπουμε τώρα, είναι σε διαφορετικές
2: συσκευασίες.
1: Ναι,
2: δυστυχώς εδώ δεν έχουμε και πολύ τις μίνι σειρές. Δηλαδή, μίνι σειρές εμείς λέμε των 10 επεισοδίων, ας πούμε.
1: Ναι. Τι βλέπετε όταν είστε σπίτι?
2: Μίνι σειρές κυρίως.
1: Γι' αυτό σας ρώτησα.
2: Μίνι σειρές και ταινίες.
1: 6 επεισόδια.
2: 3-4. Άμα είναι πάνω από 6, αρχίζω και το σκέφτομαι γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα δω όλα.
1: Υπάρχει δουλειά στον κήπο. Ωραία. Και συγχρόνως έχετε και τις κόρες. Αν δεν ρωτήσω για τις κόρες, θα με φάνε γιατί θα μου καλά. Είχε στο σκιαδαρίσκι και δεν είπε για το. Πώς να το πω. Νέα πτέρυγα καλλιτεχνική στην οικογένεια. Έχετε πει ότι είναι πρόβλημα το όνομα. Είστε ενοχικός απέναντι τους για το επώνυμό τους ή όχι?
2: Όχι, καλέ. Όχι, εντάξει.
1: Ναι.
2: Όχι, απλώς με ρωτήσανε κάποια στιγμή, θα είμαστε, θα το πούμε σκιαδαρές, ας πούμε. Λέω, κακό ήχο είναι, δεν μ' αρέσει, αλλά εντάξει, πούμε, γεια σας, με χαρά σας.
1: Ναι.
2: Είχανε δίκιο.
1: Πώς σας φαίνεται αυτό ότι τώρα βρίσκεται ένας γονιός στη θέση να παρακολουθεί τα παιδιά και τα παιδιά του να είναι το έργο?
2: Εξαιρετικό. Απολαυστικό.
1: Το είχατε φανταστεί?
2: Όχι, όχι, δεν το είχα φανταστεί. Δεν το είχα φανταστεί και μ' αρέσει και με συγκινεί πάρα πολύ και με... Εντάξει, δεν με ηρεμεί τελείως, δεν είναι ότι τελειώνει.
1: Επειδή έχουν διαλέξει δύσκολη δουλειά.
2: Ναι, είναι μια δουλειά δύσκολη, αλλά εντάξει, okay, τώρα πλέον το χειρίζονται μόνες τους, εγώ είμαι απλώς θεατής.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό με ικανοποιεί καταρχάς το ότι κάνουν αυτό που θέλουν.
1: Επειδή όλοι οι γονείς είμαστε κατά βάθος και λίγο συμβατικούλιδες, γιατί εντάξει, δεν χωράει και πάρα πολύ νεωτερισμός και μοντερνιά. Λέτε από μέσα σας ποτέ, εντάξει, μια χαρά, αλλά γιατί να μην δουλεύουν έξω στο δημόσιο?
2: Όχι, ναι, όχι, καθόλου, όχι, όχι,
1: καθόλου.
2: Ποτέ, ποτέ.
1: Δεν υπάρχει. Καλλιτέχνες.
2: Θα ήταν πολύ υποκριτικό αυτό. Τι, ναι. Αφού το κάνω εγώ, ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό ποτέ.
1: Επειδή ακριβώς το κάνετε και ξέρετε τις δυσκολίες.
2: Όχι.
1: Ωραία, σας έχω την πιο δύσκολη ερώτηση από όλη τη συνέντευξη. Τις βλέπετε.
2: Ναι.
1: Πόσο Μάλφα και πόσο Σκιαδαρέση βλέπετε στο.
2: Βλέπω και Μάλφα και Σκιαδαρέση. Αλλά
1: όλοι
2: δεν βλέπω,
1: βλέπω
2: μόνο Μάλφα και Σκιαδαρέση.
1: Ναι.
2: Βλέπω, εκτός αν θέλω να το βλέπω, δεν ξέρω. Βλέπω τη βελτιωμένη εκδοχή, ας πούμε. Οπότε λέω εντάξει, τουλάχιστον γλιτώνω τα κουσούρια.
1: Ναι.
2: Βλέπω πολλά, ας πούμε, δικά μου, αλλά πολλά περισσότερα θετικά.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα μπορεί ως πατέρας να το λέω αυτό, αλλά εντάξει, δεν ξέρω.
1: Και νομίζω ότι έχουν και αυτό. Είναι και ντροπαλά παιδιά, δεν είναι?
2: Όχι ιδιαίτερα. Δεν είναι πολύ κοινωνικά, με την έννοια ότι να είναι έτσι.
1: Ναι.
2: Πολύ επικοινωνιακές κλπ. Ναι. Είναι μάλλον, εντάξει, είναι πιο πολύ από μένα.
1: Ωραία. Αν συναντήσετε κάποιον εκτός Ελλάδος που δεν ξέρει, γιατί κάνετε και διεθνή καριέρα, ναι, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό, θα πείτε να σας βάλω να ακούσετε και τις κόρες μου που είναι πάρα πολύ καλές. Κάνετε τέτοια, καμαρώνετε?
2: Όχι. Όχι. Αν δεν το. Πρέπει να το διεκδικήσει ο άλλος, δηλαδή να το ρωτήσει ο άλλος. Τώρα, ναι, εγώ τι θα πάω να.
1: Στο αυτοκίνητο μπορεί να ακούτε.
2: Σκιαδαρέσεις. Ναι.

0: που είμαι ο πρώτος φαν, πηγαίνετε στις συναυλίες και σε πρώτη γραμμή?
1: Στην αρχή πηγαίναμε πάρα πολύ σε όλες.
0: Ναι.
1: Μετά, επειδή αυξήθηκαν πολύ οι συναυλίες,
0: ναι,
1: δηλαδή όταν ήταν
0: και το μπούγιο, φαντάζομαι,
1: μία το μήνα ή το δίμηνο, να πας. Όταν είναι 10 το μήνα, εντάξει, έλεγε ο έλεος, ναι, πρέπει να πάω και κάπου αλλού ή τέλος πάντων θέλω να κάνω και λίγο σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα με τη δουλειά είναι πολύ δύσκολο πια, γιατί στην αρχή ήταν μόνο καλοκαίρια, κάτι τέτοια, ας πούμε. Τώρα έχει γίνει και χειμώνα και...
0: Τους λέτε τα λάθη τους?
1: Όχι.
0: Πάλι είναι κάτι με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πάρα πολλοί γονείς, γιατί δεν ζούμε με... Έχει αλλάξει πολύ το πράγμα με τα παιδιά, έτσι. Και παρά το ότι είναι μεγάλα... είναι γυναίκες, έτσι, η ελληνική οικογένεια είναι κάπως. Να λέμε στα παιδιά, εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κάνεις αυτό.
1: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, υπήρχαν κάποια πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να μην μ' αρέσανε.
0: Mm.
1: Είτε στο πώς κινήθηκαν, είτε σε κάποιο τραγούδι. Του το είπα, μου είπαν, εντός εισαγωγικών το λέω αυτό, δουλειά σου, εμείς ξέρουμε. Το βούλωσα και κάνω τη δουλειά μου, γιατί είχαν δίκιο. Ναι, όντως είναι δουλειά μου να κοιτάξω τα δικά μου και να αφήσω τα σχόλια και τα αυτά. Το ότι τους το είπα ότι δεν μ' άρεσε, δεν ξέρω αν έπαιξε κάποιο ρόλο ή αν μέτρησε σε αυτές, ας πούμε.
0: Ναι. Η μαμά σου έχει μεγαλύτερη επιρροή, πιστεύετε?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτά είναι ο καθένας.
1: Δεν ξέρω τι επιρροή ασκεί ο καθένας, γιατί σίγουρα δεν είναι εμφανής απ' έξω, ας πούμε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: από κάτω τι παίζει.
0: Το πιο ταλαντούχο άτομο στην οικογένεια.
1: Το πιο ταλαντούχο τώρα δεν ξέρω, εξαρτάται. Όλοι είμαστε, έχουμε τα ταλέντα μας, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ωραία. Πού είναι ο καθένας δυνατός, για να είμαστε δικοί? Εκτός από αυτά που ξέρουμε εμείς και βλέπουμε.
1: Εγώ είμαι στα κυπουρικά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ είμαι στις κατασκευές,
0: ναι,
1: ο δυνατός.
0: Ναι.
1: Οι κόρες είναι στο τραγούδι και στη μαγειρική.
0: Okay.
1: Η σύζυγος είναι στη μαγειρική άπαιχτη.
0: Ναι.
1: Και στην αυτή την ομπρέλα της μάνας, ας πούμε, πάνω από όλο το σπίτι.
0: Της φροντίδας.
1: Ναι.
0: Δεν θα πεινάσετε, έχω την εντύπωση, ως οικογένεια, εντάξει.
1: Όχι, όχι, δεν πεινάμε, τρώμε καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Εάν σας έλεγα, συνήθως αυτό το ρωτάνε στις συνεντεύξεις όταν κάποιος είναι πολύ καινούριος, πολύ νέος σε μια δουλειά. Σε 10 χρόνια που βλέπετε τον εαυτό σας, τι θα λέγατε?
1: Εγώ θα ήθελα να είμαστε καλά και δεν ακούγεται κοινό, αλλά είναι πολύ σημαντικό, και να μην υπάρχει ανάγκη να εργάζομαι, να επιλέγω λιγότερες δουλειές και
0: ναι,
1: να μπορώ να κάνω και κάποια πράγματα περισσότερα για μένα.
0: Βρίσκεστε κοντά σε αυτό το όνειρο?
1: Θεωρώ ότι προσπαθώ να το πιάσω λίγο. Αναδιαστήματα μπορεί να το πετυχαίνω, αλλά όχι ακόμη.
0: Είναι νούμερο αυτό στην τράπεζα?
1: Δεν είναι νούμερο στην τράπεζα, όχι, όχι.
0: Μπορεί να είναι και κάτι, μπορεί να είναι και μια συνθήκη που λέτε, αν
1: μια
0: γίνει
1: συνθήκη
0: αυτό.
1: Είναι. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι ότι μπορώ, ας πούμε, να πω δεν θα δουλέψω φέτος.
0: Ναι.
1: Ή θα κάνω μια πιο μικρή δουλειά. Δεν θα είμαι όλο το χρόνο απασχολημένος, ας πούμε. Πολυτέλεια ακούγεται αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι η φύση της δουλειάς μας έτσι. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι κουράζεσαι να είσαι κάθε μέρα, ας πούμε, γύρισμα θέατρο, γύρισμα θέατρο. Θες κάποια διαστήματα ανάσας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι. Ρόλος...
1: Κάποια στιγμή μπορεί να την... Ελπίζω να την έχω.
0: Ναι. Ρόλος μέσα σας, πολύ βαθιά μέσα σας, πολύ αγαπημένος. Μπορεί να μην είναι ο δικός μας ο αγαπημένος, αλλά που σας έχει μείνει και λέτε, εντάξει, εκεί ήμουν πολύ καλός. Τον αγάπησα αυτόν τον ρόλο.
1: Α, είναι πολύ.
0: Δεν μπορείτε να ξεχωριστεί ένα?
1: Όχι. Είναι πολύ. Να σας πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια δεν διαλέγω ρόλους αν δεν τους ερωτευτώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα...
0: Ερωτεύεστε τους αδέξιους, τους δολοφόνους που λέγατε
1: προηγουμένως? Όλους, δεν έχει σημασία.
0: Αυτούς που έχουν μια ουσία όπως ο βουλευτής στο έργο?
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Ό,τι να είναι. Στο ναυάγιο, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια, ερωτεύτηκα τον πιο αρνητικό ρόλο του σύριαλ. Μου άρεσε, ναι, πάρα πολύ, με εντριγκάρισε πάρα πολύ. Ήθελα να φτιάξω μια περσόνα που να τη μισούν οι πάντες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ τον ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, αλλά εννοείται τον ερωτεύτηκα για να τον παίξω, έτσι, όχι ότι μ' άρεσε σαν χαρακτήρα. Μακριά από εμάς ήταν. Μετά ξαφνικά ήρθε στη ζωή μου, ας πούμε, ο αστυνόμος, ξέρω εγώ, στο Grand Hotel. Είμαι λάτρης των αστυνομικών, δεν είχα παίξει ποτέ αστυνομικό.

0: Λέω τώρα θέλω να κάνω έναν αστυνομικό, όπως τον φαντάζομαι.
1: Των αστυνομικών έργων ή των αστυνομικών
0: του επάγγελμα. Των αστυνομικών βιβλίων, ιστορημάτων.
1: Ναι. Ναι, ωραία. Οπότε θέλατε να παίξει ένα τέτοιο που είναι αφοσιωμένο στον νόμο.
0: Ναι. Ήθελα να κάνω ένα πράγμα τέτοιο ακριβώς. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δοσμένος ψυχή και σώμα στον νόμο και στο δίκαιο. Και δεν το διαπερνάει τίποτα. Δεν μπορεί να το αλλάξει καμία εξουσία, να τον αλλοιώσει τίποτα.
1: Μιλάτε με μεγάλο ενθουσιασμό γι' αυτό. Ανθρώπινη συνθήκη που το θέλετε πάρα πολύ να παίξετε, αλλά δεν έχει κάτσει ακόμα.
0: Όχι, νομίζω το έχω χαρεί.
1: Το έχετε χαρεί. Ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε και κάτι που δεν.
0: Ακόμη και έναν πατέρα που ήθελα πολύ να κάνω κάποια στιγμή, γιατί λέω εντάξει, μην παίζουμε μόνο κόντρα πράγματα, να παίξουμε και αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Μου δόθηκε και αυτή η ευκαιρία με το, με το Ρόδο που κάναμε, ας πούμε. Που είχα την κόρη, την Καλόγρια, και την αγαπούσε υπερβολικά αυτός ο άνθρωπος και μ' άρεσε πάρα πολύ που το έπαιξα και άφησα να βγούνε, αν θέλεις, δημόσια οι συμπεριφορές μου και τα συναισθήματά που νιώθω και εγώ για τα παιδιά μου και το πώς φέρομαι εγώ στα παιδιά μου.
1: Άρα κάπου μέσα στους ρόλους σας βρίσκουμε.
0: Ναι, εννοείται, τα πάντα. Ακόμη και στους κακούς, δηλαδή, σε όλα, από μένα κλέβω πρώτα απ' όλα.
1: Νομίζω θα συνεχίσουμε με μεγάλο ενθουσιασμό να σας ψάχνουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα
0: εγώ
1: εδώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ό,τι καλύτερο. Να σας ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
6: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
7: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
8: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
9: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
10: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
11: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
12: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
13: κάτσε μας πει το τσάτ.
14: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
15: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
16: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία. Το ενεργειακό τσουνάμι φέρνει ανατιμήσεις σε καύσιμα, κρέας, γάλα και καφέ. Αύριο οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Σήμερα σφραγίστηκε. Έγραφαν φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κλείστε το μήπως γλιτώσει κανένας οι συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών ασθενών. Στο μικροσκόπιο η έλεγχη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να μιλήσουν τα τηλέφωνα των πρωταγωνιστών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδόθηκε βούλευμα για άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB. Ποιους αφορά και για ποιο χρονικό διάστημα. Στον ανακριτή ακόμη μία εργαζόμενη νοσηλεύτρια. Αδιανόητες εικόνες σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Η διευθύντρια φώναζε και απειλούσε παιδάκια. Αποφασίστηκε η μετακίνησή της. Έκανε μήνυση σε γονείς καταγγέλλοντας βιοπραγία μετά το περιστατικό. Συνελήφθη μητέρα για απειλή και εξύβριση. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

Καλησπέρα σας. Η αθλητική επικαιρότητα έχει και σήμερα πολλές διαφορετικές ιστορίες. Και θα τις συζητήσουμε όλες εδώ, στο εκτός γηπέδου. Πρώτο θέμα η εθνική μας ομάδα και η νέα γενιά ποδοσφαιριστών που αναδείχθηκε μέσα από τη διετία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τα παιδιά του Ιβάν έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο και έδωσαν τα διαπιστευτήριά τους και στη μεγάλη νίκη απέναντι στη Γερμανία. Συνεχίζουμε με μπάσκετ και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, καθώς από σήμερα ξεκινάει η πρώτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, με διπλή αγωνιστική για τις ελληνικές ομάδες μέσα στην εβδομάδα. Από το ευρωπαϊκό μπάσκετ περνάμε στο Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στο NBA με τους Miami Heat και δηλώνει με αυτοπεποίθηση πως θεωρεί ότι βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Και κλείνουμε με την Τατιάνα Γκούσιν, την πρωταθλήτρια του άλματος Ισύψος. Μια ζωή γεμάτη αθλητισμό, περιπέτειες και εμπειρίες. Και σε λίγο θα βρίσκεται κοντά μας για να μας τα πει όλα.

0: Η Εθνική Ελλάδας έχει μπει σε μία νέα εποχή με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δίνει χώρο σε μία νέα γενιά ποδοσφαιριστών. Ποιοι είναι οι παίκτες που έχουν ξεχωρίσει, πώς έχουν εξελιχθεί μέσα από τις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και τι δείχνουν οι τελευταίες εμφανίσεις της Γαλανόλευκης.
1: Η Γαλανόλευκη γράφει ιστορία και θέλει να πρωταγωνιστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι νίκες, οι βαθμοί και οι ιστορικές βραδιές. Είναι και τα πρόσωπα. Τα νέα παιδιά που εμπιστεύτηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα έβαλε στο κάδρο της Εθνικής Ελλάδας και τους έδωσε χώρο για να δείξουν τι μπορούν να προσφέρουν. Μια νέα γενιά διεθνών που διαθέτει αστήρευτο ταλέντο και χρόνο με το χρόνο αποκτά όλο και περισσότερη εμπειρία αλλά και μεγαλύτερο ρόλο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περιπτώσεις που ξεχωρίζουν και έκαναν τη διαφορά από την πρώτη τους κιόλας εμφάνιση είναι αυτές του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Χρήστου Ζαφίρη. Δύο παιδιά που μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά στο εξωτερικό είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν με διαφορετικό εθνόσημο, ωστόσο η καρδιά τους χτυπούσε για την Ελλάδα. Ο Καρέτσας έχει τραβήξει τα βλέμματα όλης της Ευρώπης με τη μεταγραφή του στη Γερμανία για λογαριασμό της Dortmund, ενώ πραγματοποιεί και εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Βεσφαλούς, έχοντας αποκτήσει ήδη ρόλο. Ο 18χρονος εξτρέμ αποτελεί από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά project που διαθέτει η Ελλάδα και γι' αυτόν τον λόγο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ταξίδεψε στο Βέλγιο. Συναντήθηκε με τον Καρέτσα και του παρουσίασε το πλάνο της Γαλανόλευκης. Η περίπτωση του Ζαφίρη είναι λίγο διαφορετική. Ένα παιδί που έφυγε από την Ελλάδα στα 9 του μόλις έτη, μεγάλωσε στην Νορβηγία και έφτασε μέχρι και την ΚΑΠΑ 21 της χώρας, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο μέσος του ΠΑΟΚ, ωστόσο, επέλεξε να υπηρετήσει την Εθνική Ελλάδας μετά από ένα ακόμα ταξίδι του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος του εξήγησε το πλάνο της Γαλανόλευκης, με τον Σέρβο τεχνικό να κερδίζει ακόμη έναν παίχτη για το παρόν και κυρίως για το μέλλον. Όμως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να εντάξει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και νέα παιδιά που αγωνίζονταν και αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο το νεανικό στοιχείο στο σύνολό του. Οι δύο πρώην ερυθρόλευκοι Μπάμπης Κοστούλας και Χρήστος Μουζακίτης, που πλέον αμφότεροι αγωνίζονται στην Premier League, είναι δύο παίκτες που πήραν την ευκαιρία της εθνικής από τον Γιοβάνοβιτς, την αξιοποίησαν και αποτελούν σημαντικά εργαλεία στο πλάνο του Σέρβου τεχνικού. Ο Γιώργος Βαγιανίδης αποτελεί ακόμα μία περίπτωση σχετική λίστα, με τον άλλοτε μπακ του Παναθηναϊκού και νυν της Sporting Λισαβόνας να είναι μια σταθερή λύση στο δεξί άκρο της άμυνας της Εθνικής Ελλάδας. Ένας παίκτης που πρωταγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και πλέον βρίσκει βασικό ρόλο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι ο Ανδρέας Τετέι. Ο 25χρονος επιθετικός πήρε την ευκαιρία από τον Γιοβάνοβιτς, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και αποτελεί μια εκ των πολλών εξαιρετικών λύσεων στην επίθεση της Γαλανόλευκης. Γιατί η νέα γενιά της Εθνικής Ελλάδας δεν είναι πλέον υπόσχεση για το μέλλον. Είναι ήδη εδώ.
0: Και μένουμε στην εθνική μας, καθώς η νίκη στη Γερμανία έφερε χαμόγελα, αλλά το ενδιαφέρον στράφηκε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο νεαρός Άσος αποτελεί ένα από τα πρόσωπα της νέας γενιάς που ξεχωρίζουν και κερδίζουν όλο και περισσότερο χώρο στη Γαλανόλευκη. Με τη γερμανική Bild να το αφιερώνει και ξεχωριστό θέμα. Να υποδεχτούμε τον Γιώργο Παπαϊωάννου για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιώργο.
2: Βεργινία, η γερμανική Bild έφερε στη δημοσιότητα μια συναρπαστική ιστορία με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ένα πολύτιμο μάθημα ζωής που του έδωσε ο πατέρας του, ο Βάιος, που ήταν ο πρώτος του προπονητής. Συγκεκριμένα με αφιέρωμα της Bild ανέφερε πώς ο πατέρας του έμαθε να είναι πιο ομαδικός. Δηλαδή, σε μικρή ηλικία ο Καρέτσας ήταν αρκετά ατομιστής. Συνέχεια πήγαινε για την τελική προσπάθεια και δεν έδινε τόσες πάσες. Ο πατέρας τον συμβούλεψε να γίνει πιο ομαδικός, να δίνει περισσότερες πάσες και αυτό έκανε ο Καρέτσας, ο οποίος τον άκουσε. Πέρυσι είχε 18 assist με την Genk, φέτος έχει ήδη μία assist με την Dortmund και αναμένεται να συνεχίσει να πασάρει στη συνέχεια των διοργανώσεων.
0: Και η επόμενη πρόκληση της Εθνικής είναι με την Ολλανδία που ακολουθεί στο πρόγραμμα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκέφτεται να κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα προκειμένου να διαχειριστεί την κόπωση και να παρουσιάσει μία ομάδα έτοιμη για τη νέα αναμέτρηση. Γιώργο, τι επιλογές έχει στο μυαλό του ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός?
2: Μία είναι η σημαντική αλλαγή, αυτή του Βαγιανίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς το προηγούμενο κοντά στην Γερμανία, αποχώρησε ως αλλαγή. Ο Τσάπρας κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην εθνική ομάδα. Ο Σάλιακας πιθανότητα θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας. Για την εθνική ομάδα, η οποία κόντρα στην Ολλανδία έχει μόλις μία νίκη, έχει 9 ισοπαλία και 9 ήττες σε συνολικά 11 παιχνίδια. Η εθνική ομάδα, η οποία είναι διψασμένη για το 3-3, θέλει να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία του Nations League, καθώς αν το καταφέρει αυτό, τότε θα έχει πολύ καλή κλήρωση στην ενόψη των προκριματικών των Euro και αναμένονται δύο μάτς με ενθουσιασμό για τους φίλους της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία και στη Γερμανία, στην Τούμπα, Βιργινία.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Εθνική περνάμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπου οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν ξανά στη μάχη της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρης σήμερα στις 8. Μαζί μας η Αγγελική Κατσίνη για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Αγγελική.
3: Καλησπέρα, Βιρίνια.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ? Λοιπόν, με το δεξί ξεκίνησαν στην πρεμιέρα της EuroLeague Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αφού επικράτησαν επί της Μπασκόνια και Παρέ αντίστοιχα. Εκτός έδρας αγωνίζεται ο Ολυμπιακός σήμερα στις 8 με την Ζάλγκυρης στο Κάουνας και την Πέμπτη στην Πολώνια στις 9.30. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο έργο, επειδή πρέπει να δώσει δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια μέσα σε 48 ώρες και μάλιστα χωρίς τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος θα απουσιάσει λόγω τενοντίτιδας. Σήμερα οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τη Ζάλγκυρης και το βασικό κλειδί για τη νίκη είναι ο έλεγχος στο rebound και ο περιορισμός του γρήγορου transition των Λιθουανών. Η απουσία του Μιλουτίνοφ θα κάνει το match-up με τον Βαλατσιούνας ακόμα πιο δύσκολο το έργο των Πειραιωτών. Όσο αφορά τις απουσίες λόγω τραυματισμού από την πλευρά της Ζάλγκυρης, ο Βίλιαμ Γκος είναι εκτός και αμφίβολος είναι ο Σέιμπεν Λί.
0: Και αύριο στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν.
3: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν αύριο, όπου πρέπει να δείξει συγκέντρωση στο αμυντικό transition, διότι οι Γάλλοι έχουν πολύ δυνατά guard και διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, γιατί παίζουν πολύ καλά χωρίς την μπάλα. Ο Χουάντσο, όπως ξέρουμε, δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού στον προσαγωγό, ενώ μέχρι στιγμής οι Γάλλοι δεν έχουν κανένα τραυματισμό.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική. Και πάμε και στο Γιάννη Αντετοκούμπο, που ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με τη φανέλα των Miami Heat. Στη Media Day της ομάδας μίλησε για τους στόχους του, τη νέα σεζόν και την πίστη στις δυνατότητές του, τονίζοντας πως είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
3: Η αγωνιστική δράση ξεκινά σε λίγες εβδομάδες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, ύστερα από 13 χρόνια στους Bucks, να έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη λίγα. Στη Media Day των Miami Heat, στις πρώτες του δηλώσεις, ο Greek Freak εμφανίστηκε ιδιαίτερα σίγουρος για τον εαυτό του.
4: I really do believe that if not the best, I'm one of the best players in the world. I know when I'm at my best, when I'm locked in, when my body is right. I really do believe that I can dominate the game and I can like impact the game in both ways, offensively and defensively. I think I've showed it over the years, even in the year that last year that was one of my best years, probably one of my toughest years. I was still able to, you know, affect the game in some way.
3: Ωστόσο, η άφηξή του στη Φλόριντα συνδυάστηκε με ένα απρόσμενο περιστατικό, καθώς ο Έλληνας στάρ εντόπισε ένα ιγουάνα στην αυλή του σπιτιού του.
4: If the iguanas keep on coming, I'll probably move. You know, go to like a, I don't know, some maybe get like a apartment right across the street.
5: There you go.
4: So there won't be no pools, no grass, no none of that stuff. And somebody told me like when I came here in July, somebody told me like they're cute, you know. They're not cute. They're not cute, you know. They're scary. But hey.
3: Με τον Γιάννη πλέον στο δυναμικό τους, οι Miami Heat προετοιμάζονται για μια σεζόν υψηλών προσδοκιών, με τα βλέμματα να στρέφονται στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του 31χρονου.
0: Και τώρα αλλάζουμε άθλημα και περνάμε στο στίβο. Κοντά μας βρίσκεται η Τατιάνα Γκουσίν, πρωταθλήτρια του άλματος Ισύψος, για να μας μιλήσει για τη δική της πορεία, τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού και όσα συμβαίνουν πίσω από τις επιδόσεις και τους αγώνες. Γεια σου, Τατιάνα, τι κάνεις?
6: Γεια σου, Μιρίνια, καλά είμαι εσείς?
0: Πώς είσαι, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Τώρα μου πες ότι το Σεπτέμβριο ήσουν διακοπές προηγουμένως και λίγο ζήλεψα.
6: Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας. Η προετοιμασία είναι η πιο βαριά προπόνηση που κάνουμε σε όλη τη σεζόν. Οπότε είμαι καλά αλλά κουρασμένη.
0: Παρ' όλα αυτά, πέρασες βέβαια και κάποιες δυσκολίες, κάποιους τραυματισμούς. Τώρα πώς είσαι, το έχεις ξεπεράσει?
6: Σχεδόν, αλλά επειδή ο τραυματισμός μου είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και βγαίνει μόνο όταν κάνω άλματα, θα το ξαναδούμε όταν έρθει η ώρα να κάνω ξανά άλματα, που είναι σε 1,5 με 2 μήνες. Οπότε μέχρι τότε δεν ξέρω.
0: Το 2024 ήταν η πιο πετυχημένη χρονιά, μπορεί να πει, ή χρονιά ορόσημο, θα έλεγε κανείς, για σένα. Με 7η θέση παγκοσμίως στο πρωτάθλημα στο κλειστό στίβο και 1η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς ήταν αυτό?
6: Εντάξει, ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, γιατί είχα πάρα πολλούς τραυματισμούς προηγούμενες Ολυμπιάδες και το 4, όταν ήρθε το 24, όχι το 4, είπα εντάξει, δεν θα αφήσω τίποτα να μπει μπροστά μου, θα τα κάνω όλα σωστά για να βρεθώ εκεί, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Και βρέθηκα εκεί.
0: Και θα σου ευχηθούμε να συνεχίσεις να πηγαίνεις έτσι πάρα καλά και φτωφτωφτω μη σε ματιάσουμε. Είπαμε, σε ρώτησα λίγο για τους τραυματισμούς. Βέβαια, είχες και άλλους τραυματισμούς στο παρελθόν. Ναι. Σκέφτηκες ποτέ ότι ως εδώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο? Γιατί όπως και να έχει, ένας τραυματισμός για έναν αθλητή είναι κάτι που τον πάει λίγο πίσω και όταν έχεις αρκετούς τραυματισμούς τότε μπαίνει σε τέτοιες σκέψεις.
6: Τραυματισμοί είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά μετά από τον τρίτο, τέταρτο, βαριέσαι τη διαδικασία. Τη διαδικασία της αποκατάστασης. Αυτή που συνήθως ο κόσμος και όλος δεν την ξέρει, που είναι που είσαι ατελείωτος όρος στο φυσικοκρατήριο, αλλά ταυτόχρονα πας και προπόνηση, γιατί πρέπει να είσαι στο γήπεδο. Αλλά έχεις και φυσικοκρατήριο, έχεις και ασκήσεις ενδυνάμωσης, είσαι λίγο στο δρόμο. Είναι μια βαριά κατάσταση, θα πω, γιατί μπαίνεις ψυχολογικά πολύ σε πολύ περίεργα λιμέρια. Σίγουρα και νομίζω ότι όλοι οι αθλητές έχουμε έρθει στο επίπεδο να πούμε φτάνει, δεν αντέχω άλλο. Αλλά μετά ξυπνάς την επόμενη μέρα, πας λίγο στο γήπεδο και βγαίνει το πείσμα και λες.
0: Είπες για την αποκατάσταση που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Είναι πράγματα που βλέπουμε εμείς σαν θεατές, αλλά που συμβαίνουν από πίσω πολλά περισσότερα. Ποια είναι αυτά, ποιες είναι οι θυσίες που χρειάζεται να κάνεις για να βρίσκεσαι στο επίπεδο που βρίσκεσαι εσύ?
6: Δεν θα το έλεγα ως θυσίες, θα έλεγα ως επιλογές. Οι επιλογές εξαρτάται την περίοδο. Τώρα, ας πούμε, είναι η περίοδος που ξεκινάει η βαριά προπόνηση που σημαίνει διπλές, άρα πολύ ύπνος, σωστό φαΐ, και είμαι όλη μέρα στο γήπεδο και επειδή είμαι και τραυματισμένη, κάνω την προπόνηση που κάνουν όλοι, αλλά ταυτόχρονα είμαι και στο δρόμο γιατί πηγαίνω για θεραπεία και ενδυνάμωση. Οπότε δεν είναι θυσίες, απλά είναι οι ώρες που βάζεις, δεν τις θεωρώ θυσίες.
0: Οπότε η καθημερινότητα της Τατιάνας πώς είναι? Γιατί με όλο αυτό που ακούμε δεν υπάρχει και πολύ ελεύθερος χρόνος για σένα.
6: Κοίτα, αυτή η εβδομάδα έχουμε μονές, οπότε τα απογεύματα είναι ελεύθερα. Είμαι και εδώ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Το πρωί πάω προπόνηση, ξυπνάω, τρώω το πρωινό μου, βλέπω λίγο σειρά και πίνω τσαγάκι, γιατί δεν πίνω καφέ. Πάω γήπεδο, γυρνάω. Βασικά, σούπερ μάρκετ, κρεοπολείο, οτιδήποτε έχει η ημέρα μου για να φάω, για να βγει το πρόγραμμα σωστά. Σπίτι τρώω και μετά φεύγω για φυσικοθεραπεία. Βασικά, για ασκήσεις ενδυνάμωση, μην το λέω φυσικοθεραπεία. Γυρνάω σπίτι και διαβάζω το βιβλιαράκι μου και πάω για ύπνο νωρίς-νωρίς στην κουβερτούλα μου.
0: Βέβαια, θα πάω και στη μαμά σου, γιατί έχεις πει ότι είναι το πρότυπό σου. Ήρθε από τη Μολδαβία εδώ πέρα στην Ελλάδα και έκανε πάρα πολλές θυσίες για εσένα. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάτι το οποίο να σε έχει διδάξει, το οποίο σου έχει μείνει.
6: Ξέρεις τι, αυτό που είπες, οι δυσκολίες που έχω περάσει εγώ, δηλαδή οι τραυματισμοί μου, κάθε φορά που σκέφτομαι. Και η μαμά μου τα κράταγε κρυφά, δεν ήθελε να μας τα λέει. Από τόσο μεγαλώνω, μου λέει και καινούρια, καινούρια, καινούρια. Μου τα κράταγε όλα αυτά κρυφά. Οπότε, όταν έχω μια δυσκολία, εγώ γελάω μπροστά σε αυτά που έχει περάσει η μητέρα μου. Είναι σίγουρα η δύναμή μου και κρύβεται από πίσω μου με διάφορους τρόπους. Νούμερο ένα, ψυχολόγος. Μετά το αγόρι.
0: Όλα μας, και η μαμά και το αγόρι και ο μπαμπάς.
6: Τα ακούνε όλα, τα ακούνε όλα πάντα. Αλλά ναι, είναι η δύναμή μου και κάθε φορά λέω αυτό. Η μαμά μου αρχικά στην ηλικία μου είχε 11χρονο παιδάκι, εμένα. Οπότε δεν μπορώ να παραπονεθώ για τίποτα. Είχε να νοιαστεί για ένα 11χρονο παιδί να δει πώς θα το ταΐσει. Ναι. Οπότε σίγουρα τα προβλήματά μου είναι μηδαμινά μπροστά σε όλο αυτό. Οπότε...
0: Και εσύ, ναι, μεν γεννήθηκε στη Μολδαβία, όμως αγωνίζεσαι με το εθνόσημο. Πώς αισθάνεσαι, πώς είναι αυτή η τιμή για όλους τους αθλητές?
6: Ξέρεις τι, είναι ένα περίεργο συνέστημα, γιατί, θα σου πω, γεννήθηκα στη Μολδαβία, μεγάλωσα εδώ, αλλά είμαι εδώ από τα 8, είμαι εδώ, πήγα σχολείο, οπότε για μένα είναι αυτή η χώρα μου, αλλά ταυτόχρονα έχω και δεύτερη χώρα. Και αυτό το διάβασα ένα βιβλίο και ταυτίστηκα. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι, όπως εγώ, είμαστε άνθρωποι χωρίς πατρίδα, γιατί όταν πήγαινα στη Μολδαβία ήμουνα πάντα η Ελληνίδα που έρχεται. Α, ήρθε η Ελληνίδα. Είμαι στην Ελλάδα, είμαι η Μολδαβία, οπότε θα πω ότι είμαι και τα δύο. Είμαι και τα δύο. Και το ότι αγωνίζομαι το εθνόσημο, θέλω να σου πω ότι η πρώτη φορά που έβαλα το εθνόσημο, επειδή ήρθε μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη για να πάρω την επικότητα, γιατί τότε, όταν ήμουν εγώ μικρή, δεν δίνονταν τόσο εύκολα, έκλαψα. Έκλαψα πάρα πολύ. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Κάθε φορά που το φοράω, απλά χαίρομαι και θυμάμαι εκείνη την ημέρα.
0: Λογικό. Το φαντάζομαι, γιατί είναι, όπως είπα, τιμή για όλους τους αθλητές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, τίποτε, Τατιάνα. Θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους στόχους που έχεις θέσει στην πορεία. Και εμείς κλείνουμε με Nations League και δύο εκτός έδρας νίκες που ξεχώρισαν στη χθεσινή αγωνιστική. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
5: Εμφαντική νίκη. Την πρώτη της στον όμιλο πήρε η Ιταλία, επικρατώντας άνετα με 4-1 της Τουρκίας εκτός έδρας. Στο 9 η Ιταλία άνοιξαν το σκόρ όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν, με τον Μπαστόνι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 22 μετά από σου του Ρασπαντόρι, η ασθενής απόκρουση του Μπαγιαντήρ έδωσε τη δυνατότητα στο Φρατέζι να πετύχει ένα εύκολο τέρμα. Λίγο αργότερα στο 27 οι Ιταλοί γύρισαν όμορφα την μπάλα μέσα στην περιοχή, με τον Καγιόντε να βρίσκει αμαρκάριστος το σουτ και να πετυχαίνει το 0-3. Στο δεύτερο ημίχρονο η Τουρκία επιχείρησε να μπει στο μάτς και με το ξεκίνημα υποφελήθηκε από λάθος έξοδο του Ντοναρούμα, με τον Ναϊντίν να βγάζει ασίστ στο Γιλμάζ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να μειώσει σε 3-1. Όμως κάθε ελπίδα των Τούρκων έλαβε τέλος το 50, όταν μετά από σούτλ τον Νάλι, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στρώθηκε στον Εσπόζητο, ο οποίος με κεφαλιά σημείωσε το τελικό 1-4. Το Βέλγιο, που την πρώτη αγωνιστική είχε κερδίσει την Ιταλία, γνώρισε την ήττα στην έδρα του από τη Γαλλία με 1-0, η οποία έφτασε στο 2-2. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε στο 88 ο Λίσε, ο οποίος ξεκίνησε την κούρσα του πίσω από τη μεσαία γραμμή, ξέφυγε από όποιον βρήκε μπροστά του και με ιδανικό πλασέ έδωσε τη νίκη στους Γάλλους.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
11: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
12: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
13: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
14: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
13: μα το βγήκε και το είπε.
15: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
16: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
17: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Στην Πειραιώς, με το Equal, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Δηλώστε συμμετοχή στο equal.gr.
18: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σφραγίζεται η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Έγραφαν φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Παρέμβαση εισαγγελέα. Στο μικροσκόπιο οδοντιατρία για μπότοξ και ιατρία για βλαστοκύτταρα. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια στέλνει ο Γεωργιάδης τις καταγγελίες για πατούλη. Πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να ανοίξουν τα 6 κινητά των προφυλακισμένων γιατρών και του προσωπικού τους. Η κατάθεση μιας ακόμα νοσηλεύτριας για τα μοιραία λεπτά που έσβησε ο Μαζονάκης. Το ενεργειακό τσουνάμι φέρνει και ανατιμήσεις στις ήδη αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά. Κρέας, γάλα και φρούτα στα ύψη. Αύριο ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα. Και μέτρα κατόπιν εορτής από το Σάντσεθ. Ανακοίνωσε παρεμβάσεις για τη στεγαστική κρίση στη σκιά των διαδηλώσεων που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν.

0: Σημεία και τέρατα αποκαλύπτουν οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρεία, κλινικές και κέντρα θεραπείων. Και ενώ έρχεται στο φως ακόμα και η υπόθεση χημειοθεραπείων σε ανθρώπους χωρίς καρκίνο, οι έρευνες μέσω της νέας πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας καταγράφουν εικόνα εκτεταμένης ασυδοσίας, βλαστοκύτταρα σε μη επιτρεπόμενους χώρους, παραπλανητικές αγωγές αδυνατίσματος, ιατρικές πράξεις που δεν κάνουν γιατροί και επιχειρήσεις χωρίς νόμιμη λειτουργία. Τα πρώτα ευρήματα παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται πλέον σε όλη τη χώρα.
1: Πλαστοκύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπονται, παραπλανητικές αγωγές αδυνατίσματος και διαφημίσεις μη ιατρικές πράξεις από μη γιατρούς που υπόσχονταν πολλά σαν υποψία στους ασθενείς. Το χάος που επικρατεί στα ιδιωτικά ιατρία και τις κλινικές για θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής ανέδειξε μέσα σε μόλις 10 ημέρες η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, MedWatch.
2: 231 ευρήματα, 135 σε απλά ιατρία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής, με βλαστοκύτταρα. Σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία και που απαιτούν έγκριση του ΟΦ χωρίς σχετική έγκριση. 911 περιεχόμενα που αναφέρουν Botox, Dysport και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται. 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.
1: Από την άλλη, οδοντιατρία προσφέρουν θεραπείες Botox, υαλουρονικών και μεσοθεραπείας.
2: 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και Botox.
1: Και το μπάχαλο συνεχίζεται με επιχειρήσεις ιατρία να λειτουργούν παράνομα και βεβαιώσεις να δίνονται χωρίς εξέταση συνταγών.
2: 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία. 3 από αυτές είναι κέντρα φυσικοθεραπείας. 16 ευρήματα με 13 βεβαίως με τιμή άμεσα χωρίς εξέταση συνταγών.
1: Από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του MedWatch στις 18 Σεπτεμβρίου, συνολικά μειώθηκαν κατά 91% οι διαφημίσεις στα social media ιατρίων που παρήχαν διάφορες ιατρικές πράξεις αγνώστου εγκυρότητας.
2: Προφανώς φοβήθηκαν, δεν ήταν σίγουροι, ήταν νόμιμες. Πάντως υπήρξε πολύ μεγάλο φρένο σε όλη τη σχετική συζήτηση στο διαδίκτυο.
1: Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, θα βρεθούν και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη.
2: Εμείς που εμπλεκόμαστε λοιπόν στην πολιτική, δεχόμαστε εκ των προτέρων ότι τα κριτήρια διαφάνειας και ελέγχου για μας είναι αυστηρότερα από ό,τι για το μέσο πολίτη.
1: Μέχρι στιγμής το σύστημα έχει ελέγξει 12.137 δομές και έχει καταγράψει 8.628 κόκκινες και 2.206 κίτρινες επισημάνσεις. Το MedWatch έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα σε κάθε ιατρικό σύλλογο που θα διαθέτει ηλεκτρονικό μητρό.
0: Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας θα βρεθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στις έρευνες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Για ποιο λόγο, Κωνσταντίνα Μαύρου, θα εξεταστούν αυτές οι δραστηριότητες?
3: Ο Γιώργος Πατούλης, όντως, Σωτήρη, έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των δημοσιεύσεων τις τελευταίες μέρες και πλέον και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά από αναφορές και καταγγελίες για τη συμμετοχή του σε δύο ιατρία. Πρόκειται για δύο ιατρία στην Αθήνα, το MediDerma στο Μαρούσι, το οποίο και δραστηριοποιείται στην πλαστική χειρουργική και την δερματολογία, και το OMC στο Μαγνάθος Πρόσωπο Αθηνών, το οποίο και είναι ιδιωτικό οδοντιατρίο. Μετά την αναφορά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην συνέντευξη που παραχώρησε ότι οι δύο αυτές εταιρείες, τα δύο αυτά ιατρία μάλλον, ελέγχονται, ο Γιώργος Πατούλης απάντησε από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα. Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίηση πει εισήμου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους ώστε να λάμψει η αλήθεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να μείνουμε όμως στο θέμα. Χημειοθεραπείες ακόμα και σε ασθενείς χωρίς διαγνωσμένη κακοήθεια φέρεται να πραγματοποιούσε η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Από το 2022 συνταγογραφούνταν και χορηγούνταν φάρμακα σε μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα, ενώ καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και σε υποδομές. Μαρτυρίες ασθενών και συγγενών προκαλούν σοκ, ενώ η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών.
1: Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, που ήταν δηλωμένη ως παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού, διέθετε παράνομο ογκολογικό τμήμα, έκανε χημειοθεραπείες ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια εναντί δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
4: Να εξοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα, να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομά μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα δίνει το κράτος δωρεάν.
1: Σοκάρει το ποσό που ζητούσε ο γιατρός της κλινικής από καρκινοπαθή.
4: Για όλο το χρόνο που είναι 2-3-4 συνεδρίες, 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο.
1: Πίσω από τις εξειδικευμένες θεραπείες, οι συγγενείς περιγράφουν και τις άθλιες συνθήκες που υπήρχαν στην κλινική.
5: Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά, με φυσικοθεραπευτή, ας πούμε. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάντωση.
4: Γιαγιά την άφησε η κόρη, ερχόταν κάθε μέρα το παιδί να την πλύνει, να την κάνει. Και μια φορά χρειάστηκε να φύγει. Και λέει τη νοσοκόμα, μπορείτε να την προσφέρετε. Βέβαια, την έπιασε η νοσοκόμα, την έδιρε παιδιά.
1: Σύμφωνα με τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εκτός από χημειοθεραπείες σε μη καρκινοπαθείς, η κλινική ήταν υποστελεχωμένη. Στην ογκολογική κλινική εργαζόταν πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, χωρίς να έχει υπογράψει έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα.
6: Τα ογκολογικά φάρμακα, η ενδοφλέβια χημειοθεραπεία, απαιτούν ειδικούς χειρισμούς και όχι μόνο γιατρό, απαιτούν και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Η κλινική δεν διέθετε ενεργή μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά ούτε και το απαιτούμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
2: Όλα τα σχετικά ευρήματα δίνονται, όπως ξέρετε, στους ιατρικούς συλλόγους για έλεγχο και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Με εισαγγελική εντολή η κλινική σφραγίστηκε και της δόθηκε προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εκένωσή της. Μετά την απομάκρυνση των ασθενών θα προχωρήσει και τυπικά η οριστική σφράγισή της.
0: Και να δούμε τώρα με τη Θεοδώρα Πότα σε ποια σημεία δραστηριοποιούνταν αυτές τα γιατρία, οι κλινικές που έχουν μπει στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών, Θεοδώρα.
7: Οι αρχές, Σωτήρη, κάνουν φύλο και φτερό όλες τις κλινικές τις οποίες διαθέτει ο ιδιοκτήτης των δύο κλινικών που σφραγίστηκαν στην Θεσσαλονίκη, διότι έχει αναπτύξει ένα ολόκληρο δίκτυο στην χώρα. Συγκεκριμένα, διαθέτει κλινικές εκτός από την Θεσσαλονίκη και στην Πιερία, στη Λάρισα, στη Λαμία, αλλά και σε περιοχές της Αθήνας. Μένει να δούμε τι θα προκύψει από αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι, ξαναλέω, είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πρέπει να σου πω ότι στην Θεσσαλονίκη έχει επικρατήσει πολύ μεγάλη αναστάτωση έπειτα από τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για την συγκεκριμένη κλινική, η οποία μάλιστα συγκεντρώνει πολλές αρνητικές κριτικές στην πλατφόρμα της Google. Ασθενείς αλλά και συγγενείς ασθενών μοιράζονται τις δυσάρεστες εμπειρίες τις οποίες είχαν, ενώ αναμένεται και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πόρισμα της εισαγγελικής έρευνας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδώρα. Να καλησπέρισω σε μια από τον Γιώργο Πιέρο. Γιώργο, να πούμε ότι ο χώρος της λεγόμενης ευεξίας στην Ελλάδα θυμίζει πραγματική ζούγκλα από τα στοιχεία τα οποία μόλις είδαμε.
8: Οι αποκαλύψεις ήταν συγκλονιστικές από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, μετά τους πρώτους ελέγχους. Ελέγχους οι οποίοι γίνονται σε αστικά κέντρα. Γιατί νομίζω ότι από τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι όντως συγκλονιστικά, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Όταν θα φτάσουμε και να έχουμε μια πανελλαδικής κλίμακας εικόνα, τότε πραγματικά θα είναι ακόμα πιο συνταρακτικά τα στοιχεία. Το MedWatch τι έχει δείξει αυτή τη στιγμή? Την απόλυτη αναρχία και απάτη στον χώρο της ευεξίας. Και βέβαια. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Πάμε στο οδοντιατρείο, κοιτάζω χαρακτηριστικές έτσι περιπτώσεις. Οδοντιατρείο το οποίο έκανε μπότοξ.
0: Πού
8: να το διανοηθεί τώρα, ότι ο άλλος θα πάει να κάνει ένα σφράγισμα, μια απονεύρωση και ένα μπότοξ. Παράνομες θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Επίσης, ποιος μπορεί να το διανοηθεί αυτό? Και όλα αυτά πολλές φορές από ιδιώτες χωρίς καμία επιστημονική ιδιότητα που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις παραπλανώντας τους πολίτες. Με λίγα λόγια, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την ιατρική και καμία δυνατότητα να αντιμετωπίσουν δεδομένες παρενέργειες, έκαναν ιατρικές πράξεις και πουλούσαν ευεξία και αναζωογόνηση, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Και για να τα πούμε λίγο τα πράγματα όπως είναι, πολύ καθαρά, αν δεν είχαμε το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, της μεγάλης αγάπης από τον κόσμο και της τεράστιας αναγνωσιμότητας που είχε, δεν θα είχε ανοίξει καθόλου αυτός ο φάκελος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Οι έρευνες βέβαια γίνονται εδώ και αρκετό καιρό από ό,τι βλέπουμε για να καταλήξουν σε συμπεράσματα τόσο γρήγορα, αλλά η αλήθεια είναι πως εγώ την ίδια απορία με σένα έχω. Τώρα, Πατούλης.
8: Εντάξει, για τον Γιώργο Πατούλη είναι επίσης ξεκάθαρο αυτό το οποίο υπόθηκε και δεν είναι ούτε κάτι προωθημένο, ούτε κάτι που κάποιος θα μπορούσε να τα αλλάξει. Τι γίνεται? Μπαίνει και ο Γιώργος Πατούλης στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γιατί μπαίνει? Γιατί συμμετέχει σε συγκεκριμένες κλινικές οι οποίες είναι στο μετέχνιο, δηλαδή προς έλεγχο. Αυτό επίσης το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι είναι φίλος μου, αλλά όλοι ελεγχόμαστε. Δεν μπορεί να γίνει άλλωστε κάτι διαφορετικό. Αυτό μας έλειπε και όλα ιδιαίτερα σε αυτή την συγκυρία. Επειδή όμως προανέφερες ότι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται καιρό, αλλά κανένας μας δεν μπορεί να πιστέψει πρώτον ότι γίνονταν καλά ή ότι γίνονταν αποτελεσματικά. Εδώ έχουμε μια κλινική κολαστήριο η οποία λειτουργούσε από το 2015, 11 ολόκληρα χρόνια δηλαδή μέχρι σήμερα, για την οποία είχαμε καταγγελίες για χημειοθεραπείες, προσέξτε, σε μη καρκινοπαθείς. Ναι. Εκβιασμούς, παραμέληση ασθενών και ξαναλέω, όλα αυτά πάλι καθαρά γιατί έφυγε από τη ζωή με τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. 11 χρόνια. Ποιοι έλεγχοι. Εδώ μιλάμε για χημειοθεραπείες σε μη καρκινοπαθείς. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι ποιους έλεγχε το κράτος. Πώς τους έλεγχε, ήξερε ποιους να ελέγξει και πώς λειτουργούσε.
0: Διαφημιζόμενοι, θέλω να πω, οι οποίοι είδαμε στο ρεπορτάζ ότι 9 στους 10 μαζέψαν τις διαφημίσεις.
8: Υπάρχει ένα ρητορικό ερώτημα στο τραπέζι. Μην πάρουμε πολλές κλινικές. Αυτή τη μία κλινική που έκανε χημειοθεραπείες σε μη καρκινοπαθείς. 11 ολόκληρα χρόνια πώς λειτουργούσε κατά τη μύτη του κράτους. Ποιος έκανε έλεγχο, τι έλεγχο έκανε.
0: Πολλά τα ερωτήματα τα οποία περιμένουν απαντήσεις από τον κόσμο, γιατί εδώ μιλάμε για την υγεία μας, που είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει ο καθένας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και μια που αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε στην υπόθεση αυτή. Νέα στοιχεία λοιπόν φέρνει η κατάθεση 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία περιέγραψε την εικόνα του τραγουδιστή στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και τον πανικό που ακολούθησε όταν παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Η έρευνα διευρύνεται πλέον στις επικοινωνίες και στα ψηφιακά δεδομένα των εμπλεκόμενων, με 6 κινητά τηλέφωνα, σκληρό δίσκο και USB να μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών.
9: Μία άλλη αποκαλυπτική διάσταση για τις κρίσιμες ώρες του τραγουδιστή έδωσε στον ανακριτή μία ακόμα νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η 53χρονη περιέγραψε τα όσα συνέβησαν το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης.
10: Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης 2 φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Ο Γιώργος Μαζονάκης και στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει.
9: Στην κατάθεσή της, η μάρτυρας περιέγραψε και τον πανικό που επικράτησε τα κρίσιμα λεπτά. Μάλιστα, όταν έγινε το περιστατικό, όπως είπε η γιατρός, πήγε στον άντρα της και τον ενημέρωσε ότι ο Μαζονάκης δεν είναι καλά.
10: Όταν έγινε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο το Γιώργο Μαζονάκη. Καμία μας δεν κατάλαβε τι του έχει συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο.
9: Πάντως, η 53χρονη, η οποία δεν είχε δώσει κατάθεση προανακριτικά, ανέφερε ότι για τον θάνατο του τραγουδιστή ενημερώθηκαν από το διαδίκτυο. Την ίδια ώρα, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα 6 προσώπων. Η άρση του απορρίτου αφορά την περίοδο 11 Ιουλίου 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου.
11: Η σήμανση κάνει έναν έλεγχο ταυτόχρονα στα μηχανήματα, στα κινητά, και αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα συμπληρώσουν την εικόνα τουλάχιστον των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
9: Η άρση του απορρίτου αναμένεται να δώσει στις ανακριτικές αρχές πρόσβαση σε στοιχεία των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
12: Σε σχέση με τη Μέθη, δεν ξέρω, επειδή νομίζω ότι κατά την απολογία της, η κατηγορουμένη γιατρός είχε αρνηθεί τη χορήγηση Μέθης και εν συνεχεία προέκυψε από τα αποτελέσματα και από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν ότι είχε χορηγηθεί. Νομίζω ότι αυτά έχουν εισέλθει στην δικογραφία.
9: Εκτός από τα τηλέφωνα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται ένα σκληρός δίσκος και ένα USB. Την ώρα που τα στόματα ανοίγουν, διαφορετικές γραμμές υπεράσπισης χαράσουν οι δύο γιατροί του Κολονακίου. Οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπινός θα συνεχίσουν την εκπροσώπηση μόνο του προφυλακισμένου γιατρού, ενώ την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού την αναλαμβάνει ο Νίκος Αλεξανδρής.
13: Είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα η δικογραφία. Η εντολέας μου έχει πει την αλήθεια στην μία και μοναδική της κατάθεση. Αν χρειαστεί, θα ξαναμιλήσει.
14: Έχετε προλάβει,
13: θα ξαναμιλήσει.
9: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών, όπως ακούσαμε, έχουν μπει τώρα τα κινητά τηλέφωνα των πρωταγωνιστών της υπόθεσης. Τι ακριβώς ψάχνουν οι αρχές, θα μας πει η Χριστίνα Γκίκα.
15: Ακριβώς, Σωτήρη, κλειδί θεωρείται η άρση τηλεφωνικού απορρίτου που εγκρίθηκε πριν από λίγη ώρα από τον ανακριτή. Συγκεκριμένα, λοιπόν, πρόκειται να ανοίξουν 6 κινητά τηλέφωνα, 6 συσκευές. Η πρώτη είναι εκείνη του Γιώργου Μαζονάκη. Η δεύτερη είναι του 58χρονου γιατρού. Η τρίτη είναι της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού. Η τρίτη και η τέταρτη είναι των δύο γραμματέων που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο στο Κολονάκι το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου. Και η έκτη, βέβαια, είναι της νοσηλεύτριας. Τώρα να πούμε ότι οι αρχές εξετάζουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κάποιες συγκεκριμένες συνομιλίες. Πρώτα, λοιπόν, οι συνομιλίες μεταξύ του Γιώργου Μαζονάκη και της κατηγορούμενης ιατρού, και συγκεκριμένα πότε είχαν επικοινωνία μεταξύ τους, αν η 56χρονη άσκησε πίεση στον Γιώργο Μαζονάκη για το ραντεβού και, βέβαια, ποιο ήταν τελικά το κόστος της συνάντησής τους. Αμέσως μετά θα περάσουμε, λοιπόν, στις συνομιλίες που είχαν οι δύο γιατροί, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, πότε ειδοποιήθηκε ο 58χρονος για το τι συνέβη ακριβώς στο Γιώργο Μαζονάκη. Και το τελευταίο, λοιπόν, και το πιο σημαντικό είναι οι συνομιλίες που είχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι μέσα στο ιατρείο. Οι γιατροί, δηλαδή, οι νοσηλευτές και οι γραμματείς. Και συγκεκριμένα, πότε υπήρξε συνομιλία μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και αν, βέβαια, του ζητήθηκε κοινή γραμμή προκειμένου να ακολουθήσουν στον ανακριτή.
0: Θα μιλήσουν, λοιπόν, τα κινητά τηλέφωνα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των Τεμπών, με τον πρώην Υπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο να παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας. Μαζί του παραπέμπονται ακόμα 4 πρόσωπα, μεταξύ τους ο πρώην Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Ο πρώην Υφυπουργός ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Την ίδια ώρα στη Λάρισα συνεχίζεται η κύρια δίκη με καταθέσεις συγγενών θυμάτων και νέα εξέταση αποδεικτικών στοιχείων.
16: Με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή των θυμάτων.
17: Προτεραιότητά μου πλέον αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου. Εν όψη αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία.
18: Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσεις φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε επιτέλους τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
19: Ο κύριος Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να επέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, θυμόμαστε τον κύριο Γεωργιάδη να επιχειρηματολογεί δημόσια ότι η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου.
16: Την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανακοίνωση του βουλεύματος του Αρείου Πάγου.
20: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση
14: αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος, σας θυμίζω, με ηταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».
16: Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος ακόμη 4 πρόσωπα. Πρόκειται για τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελο Φαλάρα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Παράλληλα με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα περιγράφουν ενώπιον του δικαστηρίου τις στιγμές αγωνίας που ακολούθησαν την σύγκρουση, αλλά και τον πόνο από την απώλεια των ανθρώπων τους.
20: Δεν μπορώ να πιστέψω εν έτη 2023 ότι ο πατέρας και ο αδερφός μου χάθηκαν επειδή δύο τρένα μπήκαν στην ίδια γραμμή. Αυτή τη στιγμή θα ζούσαν. Θα ήθελα να αποδώσετε δικαιοσύνη.
16: Η διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται σε δύο επίπεδα. Με το ειδικό δικαστήριο να καλείται να εξετάσει την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου και των ακόμη 4 προσώπων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη κύρια δίκη στη Λάρισα.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε τροχιά προεκλογικής εκστρατείας, κινούνται ο Πρωθυπουργός και οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί τον Ασπρόπυργο. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο Λάλα της Ηλίας, ενώ σφοδρή επίθεση εναντίον τους εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
19: Ανεβάζουν στροφές οι πολιτικοί αρχηγοί έχοντας το βλέμμα στις κάλπες. Περιοδίες, συνεντεύξεις και αιχμηρές δηλώσεις συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Ασπρόπυργο και στις συνομιλίες του με τους πολίτες δεν έλειψαν οι χαιρετισμοί, οι ασπασμοί, οι φιλοφρονήσεις. Δεν έλειψαν ούτε οι φωτογραφίες, ούτε βεβαίως οι selfies. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου, το οποίο στεγάζεται πλέον σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο. Μέχρι πέρσι, οι 270 μαθητές του έκαναν μάθημα σε προκάτω.
21: Είμαστε ασταλιόμενα στο Λιμιτέρε.
22: Τρίτσις, εντάχθηκε το 2020, γύρω στα 6 εκατομμύρια προϋπολογισμό.
23: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλείσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Ελπίζουμε του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις.
24: Γεια σας, παιδιά! Δεν ήρθα! Σας βλέπω από εδώ! Τι τάξη είστε εσείς, Δευτέρα? Α1, πρώτη. Γεια σας!
19: Βέλη προς δύο κατευθύνσεις εκτοξεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν και τονίζει ότι αντίπαλος του Πασόκ είναι η κυβέρνηση, συμπληρώνει ότι έχει χρέος να θυμίζει και τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα.
14: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει στην πλάτη γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Κάθε αξιωματική αντιπολίτευση αντίπαλο έχει την κυβερνητική πολιτική και κανέναν άλλο. Και ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε στο χθες ανήκει. Του δώσε ο λαός, όπως και του κύριου Μητσοτάκη, δύο ευκαιρίες. Είδαμε τι έκανε.
19: Από το χωριό Λάλας ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας στην περιοδία του στην Ηλία. Εκεί συνάντησε κτηνοτρόφους και άκουσε τα προβλήματά τους.
25: Να αρχίσω να κλαίω που έχει πάει, πώς έχει πάει αυτό.
19: Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας τον αρχιτέκτονα του σκανδάλου το ΠΚΠ, αλλά και στην οικονομική του πολιτική.
25: Η ακρίβεια είναι σαν ένα αόρατο μνημόνιο. Υπάρχουν 4 εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει η σημερινή κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει την τιμή στην Αντλία, να ενώσουμε δυνάμεις. Έχουμε 6 μήνες μπροστά μας. Θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, θα ακούσουμε τα προβλήματα, Έχουμε λύσεις, έχουμε σχέδιο.
19: Στο μεταξύ, μια ακόμη δημοσκόπηση δίνει μεγάλο προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία και καταγράφει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στη δεύτερη θέση, με μειωμένη όμως διαφορά από το Πασόκ. Ειδικότερα, στη μέτρηση της ίντερβιου για την ιστοσελίδα politic.gr, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29,6, η Ελλάς στο 15,4, το Πασόκ στο 14 και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,6, ΚΚΕ με 6,6, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4, Φωνή Λογικής με 3,9, Μέρα 25 με 3,3, Πλεύση Ελευθερίας με 3 και ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες δημοσκοπήσεις, με το υψηλό κόστος ενέργειας, πέρα από τα νοικοκυριά, να πιέζει και την κυβέρνηση.
0: Στο μέτωπο της ακρίβειας, νέο κύμα ανατιμήσεων έρχεται τον Οκτώβριο, με αυξήσεις έως και 10% σε βασικά προϊόντα στο στόχαστρο, γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, κρέας και λαχανικά, ενώ το αυξημένο κόστος του ντίζελ επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις μεταφορές. Θα δείτε τιμές στο ρεπορτάζ. Ενδεικτικά, το φιλέτο κοτόπουλο από 10 ευρώ το κιλό ανεβαίνει στα 10,40, την ώρα που οι καταναλωτές βλέπουν την ακρίβεια να πιέζει ξανά το καλάθι.
9: Η ενεργειακή κρίση με τα αυξημένα καύσιμα και μεταφορικά φέρνουν νέο τσουνάμι ανατιμήσεων τον Οκτώβριο σε βασικά προϊόντα που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 4 έως 10%.
1: Έχουν ακριβήνει όλα, πάνω έχουν πάρει, τίποτα δεν έχει πέσει.
2: Φέτα, γάλα, το κρέας να μην δώσει τα μοσχάρια πλησιάστο.
9: Τα πρώτα προϊόντα που αναμένουν εκτόξευση τιμών είναι τα γαλακτοκομικά και τα αρτοσκευάσματα, τα τυποποιημένα προϊόντα, το κρέας και λαχανικά.
3: Εννοείται περιμένουμε αυξήσεις, πρώτα και κύρια στα τυροκομικά. Τα σκληρά τυριά θα ξεπεράσουν τα 20 ευρώ το κιλό, δηλαδή γραβιέρα, κεφαλογραβιέρες, πεκορίνο.
9: Το ψωμί από 2,20 ευρώ το κιλό το Σεπτέμβρη θα αυξηθεί τον Οκτώβριο κατά 7 λεπτά, όπως και το 1 λίτρο γάλα, το οποίο από 1,90 θα φτάσει τα 1,97 ευρώ το λίτρο. Το τυποποιημένο κοτόπουλο φιλέτο στήθος από 10 ευρώ το κιλό θα αυξηθεί τον Οκτώβριο 0.

0: Κατά 70.000 ευρώ, κόστος που θα περάσει στο λιανικό εμπόριο και το ράφι του σούπερ μάρκετ.
1: Δυστυχώς, το κόστος το μεταφορικό δεν έχει ακόμα μεταφερθεί στα πτυόντα. Θα έρθει όσον ούπο εντός ενός μήνα περίπου και τότε να δείτε τι έχει να γίνει.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, οι τιμές και το Σεπτέμβριο κατέγραψε σημαντική αύξηση, με τον καφέ, το τσάι και το κακάο να έχει ανατιμηθεί κατά 11,9% σε σχέση με πέρυσι, το κρέας 9,9%, τα ψάρια 8% και τα γαλακτοκομικά 4,9%.
2: Όλα είναι ακριβά. Όλα έχουν ανέβει, δυστυχώς. Και ανεβαίνουν συνέχεια, έτσι, δεν σταματάνε.
3: Όταν έχεις οικογένεια, παιδιά, και εμείς προσωπικά που είμαστε και απλήρωτοι.
0: Όσο συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση, τόσο τα νοικοκυριά θα πιέζονται και οι καταναλωτές θα βάζουν κάθε μήνα ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
4: Να δούμε τώρα με τον Ραφαήλ Κάμπερ την ανωδική πορεία στις τιμές κάποιων πολύ βασικών προϊόντων από το Μάιο, Ραφαήλ, μέχρι τώρα.
5: Σωτήρη, λοιπόν, όταν αυξάνεται η τιμή του ντίζελ, αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και διανομής με μέρος αυτής της επιβάρυνσης να μεταχειλίεται σε διάφορα προϊόντα. Για παράδειγμα, το μοσχάρι και συγκεκριμένα το νουά από τα 19 ευρώ και 16 λεπτά το κιλό τον Μάιο έφτασε στα 19,90 ευρώ τον Ιούλιο και στα 20 ευρώ και 20 λεπτά τον Σεπτέμβριο. Αντίστοιχη εικόνα και στο γάλα του ενός λίτρου, που από τα 2 ευρώ και 57 λεπτά τον Μάιο αυξήθηκε στα 2 ευρώ και 70 λεπτά τον Ιούλιο και πλέον φτάνει τα 2 ευρώ και 90 λεπτά. Και στα μήλα Στάρκιν καταγράφεται άνοδος από 1 ευρώ και 89 λεπτά το κιλό τον Μάιο, στα 2 και 24 τον Ιούλιο και στα 2 και 30 τον Σεπτέμβριο, Σωτήρη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ και από τα τρόφιμα να πάμε στα καύσιμα. Σταθερά πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο κινείται η μέση τιμή της αμόλυβδης σε όλη τη χώρα, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα παρέμβαση για να περιορίσει επιβαρύνσεις στην αντλία. Αύριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις για νέα επιδότηση στα καύσιμα.
6: Στην ενεργοποίηση νέου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου προχωρά αύριο η κυβέρνηση, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις πιέσεις που θα δεχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.
7: Όταν το αυτοκίνητο γέμιζε με 50 ευρώ, τώρα θέλει 80. Δεν βγαίνουμε ούτε να πάμε μια βόλτα για ένα καφέ.
6: Κεντρικό μέτρο της πρώτης φάσης αποτελεί η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η παράταση του μέτρου για ακόμη 15 ημέρες, ενώ εξετάζεται και η ενίσχυσή του, ώστε η συνολική στήριξη να φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο, από 15 λεπτά. Σήμερα ισχύει η κρατική επιδότηση 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ υπάρχει και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια.
8: Επειδή στο επίκεντρο είναι πάντα ο άνθρωπος και δεν είναι οι αριθμοί, και επειδή μπαίνουμε είναι η ενάρξη του χειμώνα επί της ουσίας, είναι σημαντικό οι παρεμβάσεις που θα γίνουν να έχουν αποτύπωμα. Το αποτύπωμα λοιπόν είναι να είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο πραγματικά θα ήταν ουσιαστικό.
6: Την ίδια στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική βρίσκεται στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 2 και 15. Σε πανελλαδικό επίπεδο η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 2 και 16.
9: Μόνο ακριβά. Απλησίαστα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
10: Η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει σιγά σιγά. Έχει ανέβει πάρα πολύ η βενζίνη και το πετρέλαιο.
11: Στα ύψη έχουν φτάσει τιμές στα καύσιμα με τους οδηγούς. Όπως λένε, έχουν περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις τους.
6: Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια είναι η Αμοργός, όπου η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 60 λεπτά και το ντίζελ τα 2,5. Στην Άξο η βενζίνη αγγίζει τα 2,5 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 2,55. Στη Σαντορίνη η αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,40 και το ντίζελ στα 2 ευρώ και 42 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Άξο 24 ανέφερε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του πετρελαίου θέρμανσης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου.
12: Το πλαίσιο αυτό περιέχει στήριξη με κυριότερη και πρώτη στόχευση το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα αυτά θα τα ακούσουμε 14 Οκτωβρίου, γιατί τότε, ενώ το περίγραμμα το έβαλε ο Πρωθυπουργός, για να έχουμε πλήρη εικόνα, το οικονομικό επιτελείο να μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης μία μέρα πριν την εκκίνηση διάθεσης.
6: Σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, η κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει από τα δηληστήρια τη συνέχιση της έκπτωσης των 10 λεπτών ανά λίτρο. Παράλληλα, στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει και το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

0: επίσημα.
1: Τώρα, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν τα βρίσκουν και τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, τόσο παραμένει στα ύψη τιμή του πετρελαίου. Έφτασε τα 107 δολάρια το βαρέλ, ενώ η Τεχεράνη περιμένει σήμερα την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στις προτάσεις της για το άνοιγμα του στρατηγικού περάσματος.
2: Τα σφραγισμένα στενά του Ορμούς και οι φόβοι για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών από τον Περσικό κόλπο κρατούν στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου. Μπορεί οι εξαγωγές αργού από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας να εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης, ωστόσο η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κρατούν τις αγορές σε κόκκινο συναγερμό.
3: You're looking at the market reaction, you're looking at the price reaction, and really the market is reacting to the lack of both parties coming. Back to the negotiating table.
2: Με την τιμή του Brent να παραμένει κολλημένη στα 107 δολάρια, τα βλέμματα όλων στρέφονται στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
4: A US official has told Al Jazeera mediated talks with Iran are positive and constructive, but there will be no deal unless nuclear issues are addressed. It comes as Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has been meeting with mediators in New York.
2: Η Τεχεράνη πιέζει την Ουάσιγκτον να απαντήσει άμεσα στις προτάσεις της.
5: باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهم کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی بعد از اون به ما منتقل میشه.
2: Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής απειλεί ευθέως με παρατεταμένο κλείσιμο του στρατηγικού περάσματος.
6: Σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο, κανείς άλλος δεν θα πουλά πετρέλαιο.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ότι προσέφερε στο Ιράν άρση κυρώσεων ή ξεπάγωμα κεφαλαίων και διαμηνύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο.
7: We have Iran, we'll never have a nuclear weapon. We're going to win that war very soon. That'll be over, and the gas prices will come tumbling down. So nobody else could have done that. Nobody else.
2: Μετά από 8 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι σοβαρές διαταραχές στις ροές πετρελαίου επιτείνουν την παγκόσμια ενεργειακή κρίση.
1: Χωρίς ουσιαστικές αποφάσεις και μέτρα, ολοκληρώθηκε και η ATP Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο για τα ενεργειακά. Χρυσάνθη Μπουρούτη.
8: Ολοκληρώθηκε λοιπόν χωρίς κάποιο αποτέλεσμα η ATP Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο με κύριο θέμα την ενεργειακή κρίση. Μετά το πέρας συνόδου, ο Επίτροπος Ενέργειας έκανε γνωστό ότι δεν σχεδιάζεται η επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου για την ενέργεια, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προτιμότερο να ρυθμιστεί σε εθνικό επίπεδο. Να πούμε εδώ ότι αυτός ο πανευρωπαϊκός φόρος για την ενέργεια ήταν πρόταση της Ισπανίας και άλλων 5 ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ταυτόχρονα ο Ντάν Γιόργενσεν κάλεσε τα κράτη μέλη να αλλάξουν το μείγμα φορολογίας και να επιβάλλουν χαμηλότερους φόρους στην ηλεκτρική ενέργεια και όχι στο φυσικό αέριο. Από την πλευρά του, ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Πάμε να δούμε τι δήλωσαν οι δύο έτσι κορυφαίοι αξιωματούχοι.
9: We're not planning on an EU-wide tax. We think it's better to have this on a national level. We have also set up different schemes for subsidies. Too many member states have very high taxes on electricity and lower taxes on gas. I really urge member states to look at that architecture of the taxes again. It is obviously much better in this present situation to have lower taxes on electricity than you have on gas.
10: Europe is going to enter a very difficult winter, so we hope that it will not be a harsh winter, but hoping is not an energy strategy.
1: Δημήτρη Δάκη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Η κυβέρνηση είναι μπροστά σε ένα, πώς να το πούμε, ένα διπλό τσουνάμι.
11: Έτσι είναι. Από τη μία είναι οι αυξήσεις στα καύσιμα, από την άλλη είναι οι αυξήσεις στα τρόφιμα που θα έρθουν, είναι δεδομένο. Και θα έρθουν πρώτον γιατί το έχουμε ακούσει από τις αλυσίδες των καταστημάτων. Δεύτερον, διότι οι αλυσίδες των καταστημάτων, τα σούπερ μάρκετ, όλη, εν πάση περιπτώσει, όλη η παραγωγική αλυσίδα, είχε κάνει ένα προϋπολογισμό με βάση μια συγκεκριμένη τιμή καυσίμων. Αυτή η τιμή έχει ξεφύγει, οι προϋπολογισμοί έχουν τυναχθεί στον αέρα και βεβαίως πώς θα ξαναισορροπήσει το πράγμα με αυξήσεις στα καύσιμα και με αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τώρα, αύριο αυτά θα τα δούμε στον Οκτώβριο, έτσι, δεν θα τα δούμε αργά.
1: 15 Οκτωβρίου.
11: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν έχουμε τα πρώτα μέτρα για τα καύσιμα, θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση, θα εξειδικευτούν από το Οικονομικό Επιτελείο, θα αφορούν το πετρέλαιο κίνησης και θα εξειδικεύονται κάθε 15 μέρες, διότι είναι τέτοια πια το ανεβοκατέβασμα της τιμής των καυσίμων, που δεν μπορείς να πεις ότι θα το πάω για ένα μήνα, γιατί μπορεί αυτό που έχεις δώσει ως επιδότηση μετά από 15 μέρες ουσιαστικά να μην είναι τίποτα. Τώρα, η αγορά τι λέει? Η αγορά λέει ότι δεν επαρκούν αυτά. Θα επιβεβαιωθεί, θα το μάθουμε αύριο από τις τιμές που θα ανακοινωθούν και από το πλαίσιο που θα θέσει το Οικονομικό Επιτελείο στην αντιμετώπιση των πραγμάτων από εδώ και πέρα.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό, αρνητικά εντυπωσιακό, ότι η Ευρώπη κάνει ως τώρα συστάσεις. Κλείστε τα καλοριφέρ,
11: ναι, τα άκουσα αυτά.
1: Λιγότερα φώτα, λιγότερο φως, λιγότερο ρεύμα, αντιοικονομία.
11: Δηλαδή,
1: αυτό θα ξέρω και εγώ.
11: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Μου θυμίζει την περίοδο που ο Σόιμπλε έλεγε να φορέσουμε 2 και 3 πουλόβερ για να ζεσθενόμαστε το χειμώνα. Αυτό, ευχαριστώ πολύ, και εμείς το ξέρουμε. Κλείστε και το αέριο, κλείστε και το ρεύμα, βάλτε και ένα κεράκι. Το θέμα είναι ότι η πολιτική είναι για να λύνει προβλήματα. Ούτε είναι για να κάνει τον παρατηρητή, ούτε τον σχολιαστή της επικαιρότητας, ούτε απλά να είναι θεατής και να κάθεται να βλέπει τα πράγματα, τι γίνεται. Τώρα, είδαμε ότι οι υπουργοί δεν πήραν καμιά απόφαση σήμερα. Στις 15 Οκτωβρίου είναι η Σύνοδος Κορυφής. Νομίζω ότι εκεί οι ηγέτες, επειδή κατανοούν τι γίνεται στις χώρες τους και επειδή κατανοούν και την κοινωνική αναταραχή που υπάρχει και θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη γύρω από αυτά τα θέματα, ελπίζω πως θα πάρουν ουσιαστικές αποφάσεις. Διότι εδώ διακυβεύονται πολλά πράγματα και επειδή υπάρχει ένας εκλογικός κύκλος σε αρκετές χώρες το επόμενο διάστημα, η κοινωνική αντίδραση και η κοινωνική αναταραχή από τέτοιες ιστορίες μπορεί να πάει σε πολλά πράγματα που δεν θα μας είναι καθόλου ευχάριστα. Τώρα, όπως είπαμε, μετά την Αντλία ξεκινά η νέα μάχη για τα σούπερ μάρκετ. Γνωρίζαμε την συμφωνία κυρίων που έχει γίνει. Φαίνεται ότι αυτή κάνει φτερά και κάνει φτερά για το λόγο που είπαμε πριν, γιατί έχουν την αχθεί στον αέρα και οι προϋπολογισμοί των αλυσίδων και σούπερ μάρκετ και των όλων αυτών που είναι στην παραγωγική αλυσίδα
1: και
11: των τροφίμων.
1: Βέβαια, η κυβέρνηση έχει την πίεση αντιπολίτευσης, να το πούμε αυτό.
11: Αλίμονο. Έχει την πίεση της αντιπολίτευσης και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας ζητούν να ληφθούν μέτρα. Και τι λέει η κυβέρνηση? Και ως εδώ έχει και ένα δίκιο στην ουσία του πράγματος.
1: Ναι.
11: Λέει ο κύριος Μαρινάκης, ήταν σήμερα εδώ στο Άξιον 24, ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε την πορεία της χώρας και την πορεία της οικονομίας. Και έχει δίκιο στο τι.
1: Ναι.
11: Οι οίκοι αξιολόγησης μας αναβαθμίζουν γιατί η πορεία της οικονομίας πάει καλά.
1: Ναι.
11: Πάει καλά διότι υπάρχουν κάποια δεδομένα.
1: Από την άλλη, όμως, υπάρχει κοινωνία.
11: Υπάρχει και η κοινωνία. Δεν μπορείς να αφήσεις μια κοινωνία ούτε να κρυώσει, ούτε να είναι νηστική, ούτε οτιδήποτε άλλο.
1: Σε ευχαριστούμε.
11: Γιατί οι αριθμοί ευημερούν, αλλά το θέμα είναι να ευημερούν και οι άνθρωποι.
1: Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά τα ενεργειακά. Οι Βρυξέλλες εξετάζουν αλλαγή πορείας στον κανονισμό για τις εκπομπές μεθανίου, μεταθέτοντας την εφαρμογή τους στις αγωγές φυσικού αερίου πέρα από τον Ιανουάριο του 2027. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει την εκτίμηση του Αλέξανδρου Εξάρχου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Άκτορ, για τις πιέσεις από την αυξημένη ζήτηση LNG και το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, η κυβέρνηση δηλώνει πλήρη στήριξη στον κάθετο διάδρομο και στις νέες αμερικανικές ενεργειακές επενδύσεις, ενώ και στο ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν τον κάθετο διάδρομο θετική εξέλιξη για τη χώρα.
0: Στον πάγο μπαίνει με απόφαση της Κομισιόν ο κανονισμός για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, ο οποίος προέβλεπε βαριές υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τους εισαγωγείς ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλλαγή στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκολύνει την υπογραφή μακροχρόνιων συμφωνιών LNG, απελευθερώνοντας τα κράτη-μέλη από τον φόβο παραβίασης του εν μέσω ενεργειακής κρίσης, την ώρα που η αυξημένη ζήτηση λόγω των χαμηλών αποθεμάτων φυσικού αερίου ενδέχεται να έχει ως συνέπεια υψηλότερες τιμές ενέργειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.
12: Services, after having listened to many member states, a big majority of member states in the union, to look into possibilities of postponing the part that has to do with imports, the date where that starts, those rules.
0: Η αναβολή εφαρμογής του κανονισμού επιβεβαιώνει πλήρως την εκτίμηση του Αλέξανδρου Εξάρχου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Άκτορ ήδη από την περασμένη Τετάρτη προεξοφλούσε μιλώντας στη Financial Times πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έκανε πίσω από το λεγόμενο κανονισμό του μεθανίου 1787-2024 λόγω της μεγάλης ζήτησης για LNG και έπειτα από τη δυστοκία που προδιαγράφεται εξαιτίας της δυσκολίας προμήθειας φυσικού αερίου αλλά και των πληθωριστικών τάσεων από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας. Την ίδια στιγμή και ενώ η Ελλάδα αποκτά κομβικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης μέσω του κάθετου διαδρόμου που πλέον βρίσκεται στη φάση υλοποίησης, την απόλυτη στήριξη της κυβέρνησης στο έργο εκφράζει ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέδειξε μέσω του Action 24 και τη σημασία της εμπλοκής μεγάλων αμερικανικών εταιριών στις γεωτρήσεις σε Ιόνιο και Αιγαίο, γεγονός με ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα για τη χώρα μας.
13: Η Chevron, η Exxon Mobil, δύο δηλαδή ενεργειακοί κολοσσοί που βάζουν την υπογραφή τους και φέρνουν την ίδια τους την παρουσία στην Ελλάδα, δηλαδή οι ίδιοι με τους εργαζόμενούς τους, με τη σφραγίδα τους είναι στην Ελλάδα, όπως και ο κάθετος διάδρομος, πέραν του ότι όλα αυτά εκτοξεύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας, στέλνουν και πολλά μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αλλάζουν τη θέση της Ελλάδας ως προς το ενεργειακό χάρτη.
0: Στη γεωπολιτική διάσταση του κάθετου διαδρόμου αναφέρθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.
14: Ο κάθετος διάδρομος είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα. Η δημιουργία και οι πρώτες συμφωνίες με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και νομίζω ότι πλέον έχει μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση και είναι μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας για μια ευρύτερη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Ευρώπη.
0: Η Venture Global, η οποία βρίσκεται ήδη σε μακροχρόνια συμφωνία πώλησης LNG με την Atlantic Sea LNG Trade, υπέγραψε πρόσφατα νέα συμφωνία αγοραπολισίας με την China Gas για 0,5 MTPA και έναρξη το 2030, θέτοντας ένα ακόμη θεμέλιο στην υλοποίηση του κάθετου διαδρόμου μέσω των μακροχρόνιων συμφωνιών. Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλει παιχνίδια από την πλευρά της Τουρκίας υπέρ του αζέρικου αερίου και σημειώνει πως η Wall Street Journal θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτά.
15: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα. Εμείς αναμένουμε από την εφημερίδα να αναφερθεί και στο βρώμικο ρόλο του Μπράιζα υπέρ της Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν.
0: Εκτός όμως από τη στρατηγική επιδίωξη της ενεργειακής αυτονομίας, η Ελλάδα ως πύλη εισόδου φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύει και τους δεσμούς της με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με βασικό πυλώνα αυτής της συμμαχίας, τον κάθετο διάδρομο.
1: Στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από τη χώρα μας, αλλά και γενικότερα στην κατάσταση της οικονομίας, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Στέργιος Γιαμπάκας έχει το ρεπορτάζ και θα μας το δώσει.
16: Με τα λόγια του Πρωθυπουργού Σωτήρη, η Ελλάδα φτάνει στο τέλος μιας δημιουργικής περιπέτειας, όπως είπε, και αυτό γιατί η αρμόδια ειδική υπηρεσία για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την οποία επισκέφθηκε, είναι έτοιμη να πατήσει το κουμπί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για να ζητήσει και το τελευταίο ποσό που οφείλεται στη χώρα μας. Συνολικά 36 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν στην Ελλάδα, τα οποία, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατευθύνονται στην ελληνική οικονομία και σε μεταρρυθμίσεις που αφορούν είτε το ψηφιακό είτε το κοινωνικό κράτος.
1: Ακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
17: Πολλοί αμφισβήτησαν την δυνατότητα της χώρας να καταφέρει να απορροφήσει προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας τους πολύ σημαντικούς πόρους που σε εκείνη την επίπονη διαδραμάτευση είχαμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε. 36 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τελικά κατευθύνθηκαν, όπως είπατε, στην οικονομία, σε επενδύσεις, στο ψηφιακό κράτος, στην υγεία, στην παιδεία, συνοδεύτηκαν με την υλοποίηση πολλών μεταρρυθμίσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω.
1: Εκτός συνόρων τώρα, η στεγαστική κρίση στην Ισπανία περνά πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας. Αφορμή, η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν από το σπίτι που ζούσε επί 70 χρόνια, μετά την εκτόξευση του ενοικίου της από 500 σε 2.600 ευρώ. Η υπόθεση της πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις και οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεθ άρον-άρον σε έκτακτα μέτρα για εξώσεις, μισθώσεις και επενδυτικά ταμεία, τα οποία πλέον περιμένουν την κρίσιμη έγκριση της Βουλής.
0: Το κύμα κοινωνικής οργής φέρνει τον Πέδρο Σάντσεθ μπροστά σε άμεσες αποφάσεις για τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Η έξωση της ηλικιωμένης Μαρή Κάρμεν από το διαμέρισμα που ζούσε επί 70 χρόνια μετέτρεψε την 87χρονη σε σύμβολο οργής για τη στεγαστική κρίση. Το ενίκιο εκτοξεύθηκε από 500 στα 2.600 ευρώ το μήνα, ποσό σχεδόν διπλάσιο από τη σύνταξή της.
18: Los representantes de Mari Carmen, el Ayuntamiento de Madrid, el Sindicato de Inquilinos y el Fondo de Inversión Urbagestión alcanzaron un pacto para que la mujer de 87 años y con un 50% de discapacidad pueda volver a su casa en régimen de un alquiler asequible tras su desahucio la semana pasada.
0: Το μόνο που μένει είναι αυτή η συμφωνία να επικυρωθεί από την ίδια τη Μαρή Κάρμεν, που παραμένει στο νοσοκομείο μετά την έξωσή της.
19: Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes injustas, que ha permitido mi desahucio.
20: Anoche hubo una alegría muy grande aquí. Se sintió un poco como recuperar esa esperanza de, bueno, pues sí que es verdad que al final si nos unimos sí que podemos conseguir cosas.
0: Η υπόθεση της Μαρή Κάρμεν προκάλεσε κύμα οργή σε ολόκληρη την Ισπανία, με τους διαδηλωτές να στείλουν καταβλισμό διαμαρτυρίας για μέρες στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, Puerta del Sol. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε όλα τα μέτρα του διατάγματος Μαρή Κάρμεν, που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων για τη στέγαση, προβλέποντας μεταξύ άλλων αναστολή των εξώσεων έως το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης, παράταση μισθώσεων για 2 χρόνια για συμβόλαια που λήγουν το 2028, καθώς και απαγόρευση αγοράς κατοικιών από επιθετικά επενδυτικά ταμεία.
21: El gobierno español está anunciando frenar los desalojos hasta el año 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler. Si esto se aprueba, será un cambio de lo que estamos viendo hasta ahora. Veremos si el resto de los partidos políticos lo apoya.
0: Τα μέτρα θα πρέπει να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσετ δεν διαθέτει πλειοψηφία. Αν εγκριθούν, θα προσφέρουν ανακούφιση σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που το είδαμε και πριν από λίγες μέρες. Υγρά απόβλητα από εγκαταστάσεις εταιρείας σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση κατέληγαν στον Κηφισό, όπως διαπιστώθηκε στη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές. Ραφαήλ Κάμπερ, έχουμε και μία σύλληψη.
22: Κατά την έρευνα που έκαναν οι αρχές, πραγματοποιήθηκε σε εταιρεία στη Μεταμόρφωση. Διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από την μονάδα επεξεργασίας και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της και κοντά στην όχθη του Κηφισού. Οι αρχές προχώρησαν στη συνέχεια σε αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων. Εκεί διαπιστώθηκε συνεχής ροή, η οποία έχει σχηματιστεί ριάκι στην επιφάνεια του εδάφους με κατεύθυνση προς τον Κηφισό, όπου και κατέληγε. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και να αλλάξουμε κλίμα. Λάμψη, μουσική και μεγάλα ονόματα στην αυλαία της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι. Η Σελίν Διόν βρέθηκε στο επίκεντρο του σόου της Λορεάλ, έχοντας στο πλευρό της Κένταλ Τζέντερ, Χάιντι Κλουμ, Τζέιν Φόντα και άλλους αστέρες. Μετά την εντυπωσιακή επίδειξη, Κένταλ Τζένερ βγήκε βόλτα με τον Τζέικο Μπελόρντι, ο οποίος δεν έκρυψε την ενόχλησή του από την επίμονη παρουσία των παπαράτσι.
2: Η Σελίν Διόν κλέβει την παράσταση στην αυλαία της εβδομάδας μόδας του Παρισιού. Το σόου της Λορεάλ έχει μόλις ολοκληρωθεί, αλλά το πάρτι τώρα αρχίζει. Η Καναδή Ντίβα ερμηνεύει τη μεγάλη της επιτυχία «Αμα Live» και αποθεώνεται τόσο από το κοινό όσο και από τα super models του show. Κένταλ Τζένερ, Χάιντι Κλουμ, αλλά και κινηματογραφικοί αστέρες όπως η Εύα Λονγκόρια, η Άντι Μακντάουελ, η Βαϊόλα Ντέιβις και η Τζέιν Φόντα, όλες πρέσβυρες της Λορεάλ, πρωταγωνιστούν στον τεφιλέ, κλέβοντας τη λάμψη του πύργου του Άιφελ. Όλες τους επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή για να σταθούν στο πλευρό της Σελίν Διόν. Αμέσως μετά τη φαντασμαγορική επίδειξη μόδας της Λορεάλ, Κένταλ Τζένερ και Τζέικο Μπελόρντι κάνουν μια ρομαντική βόλτα στους δρόμους της πόλης του φωτός. Ο γνωστός ηθοποιός δεν κρύβει την ενόχλησή του όταν παπαράτσι τους προσεγγίζουν και αρχίζουν να τους τραβούν βίντεο και φωτογραφίες. Την ίδια στιγμή η Κένταλ Τζένερ προσπαθεί να προστατευτεί από τα φλάς των φωτογράφων που έχουν συγκεντρωθεί γύρω τους.
1: Και στο σημείο αυτό να καλησπέρισω με μεγάλη χαρά την Αθηναίδα Νέγκα. Το κάνω κάθε φορά με μεγάλη χαρά, το ξέρεις.
23: Καλησπέρα και σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Η οποία σήμερα απόψε κάνει πρεμιέρα, καλύτερα αργά, στις 12 τα μεσάνυχτα.
23: Ναι, μια σεζόν ακόμη καλύτερα αργά.
1: Και με ένα πρόσωπο πραγματικά πολύ βαρύ, δηλαδή με μια τη Χάρης Αλεξίου.
23: Ναι.
1: Εμείς τη γνωρίσαμε σαν μια εμβληματική, σπουδαία τραγουδίστρια. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε ότι είναι και μια καταπληκτική ηθοποιός.
23: Όλα αυτά επειδή είχε τη σπάνια ευαισθησία να καταλάβει πότε έκλεισε ο κύκλος της στο τραγούδι και πότε ξεκίνησε ένας άλλος για αυτήν. Είναι πραγματικά μια πολύ έξυπνη γυναίκα, πολύ γλυκιά και νομίζω ότι απόψε στην συνέντευξη το καλύτερα αργά θα έχουμε την ευκαιρία, θα έχουν την ευκαιρία οι τηλεθεατές, γιατί εγώ είχα την ευκαιρία να κάνω τη συνέντευξη, να ακούσουν και άλλα πράγματα για την απόφασή της να αφήσει το τραγούδι όταν αισθάνθηκε ότι η φωνή της δεν ήταν αυτή που ήταν κάποτε, να προχωρήσει σε άλλες μορφές τέχνης. Υπάρχει και μία είδηση στην συνέντευξη που δεν θα αποκαλύψω τώρα.
1: Δεν θα στο ζητούσα έτσι κι αλλιώς.
23: Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να τη
1: δείτε. Είναι πραγματικά μια εμβληματική φυσιογνωμία η Χάρης Αλεξίου. Μεγαλώσαμε μαζί της και εμείς οι πιο μεγάλοι, εγώ δηλαδή. Από τα νιάτα της, από τα πολύ νιάτα της, δηλαδή με πολύ μεγάλες επιτυχίες που έκανε στην πίστα. Τη γνωρίσαμε βέβαια στη συνέχεια και από τις σειρές τις οποίες έλαβε μέρος και βέβαια από τη δημόσια παρουσία της, γιατί εμφανίζεται, μιλάει, όχι τόσο τακτικά πια, έτσι. Ναι. Δεν είναι από τις τραγουδίστρες που δίνουν συνεντεύξεις ή τους καλλιτέχνες που δίνουν συνεντεύξεις αφιδώς, αλλά έχει πολύ μεγάλο κοινό και όλων των ηλικιών.
23: Όλων των ηλικιών. Επίσης να πούμε ότι στις εμφανίσεις της, στους ρόλους που έχει παίξει, έχει καταφέρει να δημιουργήσει χαρακτήρες, αυτούς τους χαρακτήρες που της δόθηκαν από το σενάριο, να τους κάνει τόσο πραγματικούς που να αισθανόμαστε όλοι ότι θα θέλαμε να έχουμε μία γιαγιά, ας πούμε, όπως ήταν η Χάρης Αλεξίου στο Μαέστρο.
1: Και τώρα δεν πρέπει να σε ρωτήσω, όταν ξεκινάς με ένα όνομα πάρα πολύ βαρύ, με ένα μπαμ δηλαδή θα έλεγα εγώ, πάρα πολλοί ζηλεύουν που την έχεις στο στούντιο απόψε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, τι άλλο να περιμένουμε φέτος?
23: Τι άλλο να περιμένω?
1: Αυτό θα ρωτήσω.
23: Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κλείσει όλους τους καλεσμένους. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όταν έχουμε την τιμή να έχουμε τέτοια πρόσωπα, η αλήθεια είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για περισσότερα. Όσο μας τιμούν λοιπόν οι καλεσμένοι, γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι.
1: 12 το βράδυ, όλοι μπροστά στις οθόνες μας, να δούμε τη συνέντευξη με τη Χάρης Αλεξίου. Σε ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
23: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Καλησπέρα σας. Σε λίγη ώρα στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας της Ζαλγκύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους το Μιλουτίνοφ. Αύριο ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν.
3: Η πρώτη διαβολοβδομάδα της χρονιάς είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται σήμερα με τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague με στόχο να ντουμπλάρει τις νίκες του στη διοργάνωση. Οι Ερυθρόλευκοι ταξίδεψαν στη Λιθουανία χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει θεραπευτεί πλήρως από την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί. Η ομάδα του coach Μπαρτζόκα προέρχεται από την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ και καλείται να διαχειριστεί την κόπωση σε ένα άκρως απαιτητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκτός έδρας μάτς με Ζαλγκύρης, Βίρτους Μπολόνια και Ηρακλή μέχρι την Κυριακή. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης με 106-89 της Μπασκόνια και θέλουν να συνεχίσουν από εκεί που το άφησαν. Στο πράσινο στρατόπεδο στόχος είναι το 2-2, καθώς μετά την νίκη επί της Παρίς στην πρεμιέρα της EuroLeague ακολουθεί η αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, ενώ η διαβδομάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή κόντρα στη Μακάμπι Τελαβίβ στο T-Center. Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει τις υπηρεσίες του Χουάντσο μετά τον τραυματισμό του στον προσαγωγό, ενώ στα πιτς βρίσκονται και Κώστας Λούκας, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ.
4: Practically, you know, it was yesterday one normal practice, today before the game not so hard, tomorrow game, Friday game, Sunday game. Only problem is that a lot of players are out, but we will not cry for this, I told you.
3: Οι πράσινοι προέρχονται από την ήττα από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Super Cup Ελλάδας και θέλουν να ανακάμψουν συνδυάζοντας νίκη με καλή εμφάνιση κόντρα στη Βιλερμπάν.
2: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ η αποστολή της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου εν ώψη των αναμετρήσεων κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία. Και τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα έγιναν sold out μέσα σε λίγα λεπτά.
5: Στη Θεσσαλονίκη χτυπάει η καρδιά της εθνικής Ελλάδας, εκεί όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί τους επόμενους δύο εντός έδρας αγώνες του. Ο Γιωβάνοβιτς και οι παίκτες του θέλουν να δώσουν συνέχεια στον νικηφόρο σερί τους, στον τεμπούτο στη League A του Nations League, μετά τα δύο σπουδαία διπλά σε Γερμανία και Σερβία. Μπορεί η Γαλανόλευκη να διαθετεί ταλέντο, να ακολουθεί εξαιρετικά το τακτικό πλάνο, ωστόσο αυτό που τη διέκρινε στις δύο εκτός έδρας νίκης της ήταν το πάθος της, δείχνοντας πόσο πολύ θέλουν να συνεχίσουν αυτό το νικηφόρο ταξίδι.
6: Χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
7: Σημείωσες τον κόλλο μας εσύ, σημαντικό.
6: Σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
8: Ήταν ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανά έρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
5: Και οι δίψαν διάχυτοι τόσο στις τάξεις των παικτών όσο και στις εξέδρες. Ο κόσμος έδειξε μπράκτο στη στήριξή του αλλά και την προσμονή για τις δύο επερχόμενες αναμετρήσεις στην Τούμπα, εξαντλώντας τα εισιτήρια μέσα σε λίγα λεπτά. Μάλιστα στην ιστοσελίδα στην οποία προμηθεύτηκαν τα μαγικά χαρτάκια, μετρήθηκαν περισσότεροι από 100.000 χρήστες. Κάτι που επαληθεύει ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τη Γαλανόλευκη και προσμένει για τη συνέχειά της. Επομένως, αντίπαλος, η Ολλανδία το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έρχεται αντιμέτωπο με μια τεράστια ευκαιρία. Μοναδική αλλαγή στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, που κλήθηκε για πρώτη φορά, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Βαγιανίδη, που αποχώρησε με τραυματισμό στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Γερμανία.
9: 1, 2, 3!
2: Στην Αγγλία, η Premier League πριν από λίγο ανακοίνωσε και επίσημα ότι η Manchester City κρίθηκε ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις με τρύπα 900 εκατομμύρια λίρες και πλέον αναμένονται οι ποινές. Την ίδια ώρα, ο πρώην προπονητής της Tottenham, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ξέσπασε εναντίον της City μετά από τις αποκαλύψεις.
5: Σε μία από τις πιο σοβαρές εξελίξεις των τελευταίων ετών στο αγγλικό ποδόσφαιρο, η Manchester City βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της υπόθεσης των 114 οικονομικών παραβάσεων, αναμένοντας την ανακοίνωση των ποινών από την Premier League. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου για το εν λόγω θέμα, με τον άλλο τεχνικό της Tottenham και της Chelsea, Maurizio Pochettino, να εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του για το σκάνδαλο που απασχολεί το αγγλικό ποδόσφαιρο.
10: Σαν ρότο, hemos vivido en un periodo de. Un engaño, entonces cualquier punishment que se va, no sé, es imposible de volver atrás, ¿no? Imposible de volver atrás. Creo que queda dañado mucho.
5: Την ίδια στιγμή, ο Ιταλός τεχνικός Ρομπέρτο Μαντσίνι, που βρισκόταν στον πάγκο των πολιτών από το 2009 στο 2013 και συνέδεσε το όνομά του με την επιστροφή της City στην κορυφή της Premier League, θέλησε να κρατήσει αποστάσεις.
9: Tanto non è uno, non è una cosa nuova perché sono credo 4-5 anni che ogni tanto viene fuori. Il Manchester City non è colpevole e il fatto di avere il doppio contratto non riguarda assolutamente me, ma è un problema loro eventualmente.
5: Η υπόθεση πάντως κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει. Οι αντιδράσεις είναι αμέτρητες από πρώην αλλά και νυν πρωταγωνιστές του αγγλικού ποδοσφαίρου και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις κυρώσεις και στην επόμενη νομική μάχη.
2: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
11: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια φθινοπορεινού τύπου μεταβολή περιμένουμε αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και υποχώρηση της θερμοκρασίας. Όλα αυτά μαζί ευνοούν τις ιώσεις. Γι' αυτό τα αμάτια σας 14. Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη περιμένουμε συννεφιές σε ολόκληρη τη χώρα σχεδόν, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα ισχυρότερα φαινόμενα πάντως αύριο το μεσημέρι θα εντοπίζονται κυρίως στην Εύβοια και την Κρήτη. Επίσης, από το απόγευμα και μετά περιμένουμε λίγες βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο αλλά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Βοριάδες που θα φτάσουν στο Ιόνιο, τα 4 με 5 βοφόρ, στο Αιγαίο όμως τα 6 με 7, τοπικά 8, στο Βόρειο Αιγαίο δεν αποκλείεται ρηπές ακόμα και 9 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει πάντως στα υπηρωτικά αύριο το μεσημέρι τους 24 με 23 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, στα δυτικά τους 25 με 26, στα νησιά τους 24 με 25. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανή καταιγίδα κυρίως στα γύρω ορεινά. Βοριάδες που θα φτάσουν τα 5 με 6, στα νυχτά όμως τον Ευωϊκό τα 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Άξιον 24.
2: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
2: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
1: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το
6: συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης. Μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκούραστες νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμαι από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, τέσσερα ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Δεύτερο λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει την αντίστοιχη άδεια. Και στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Γιώργο Πατούλη μετά από καταγγελίες για την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Εγώ ζήτησα από τον Άδωνη να ελεγχθώ. Θέλω να σταματήσει η ανθρωποφαγία, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα δούμε απόψε με την πολύτιμη πάντα βοήθεια του Νίκο Ελευθερόπουλου και της Φόφης Γιωτάκη.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα.
2: Καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από το ιατρικό θέμα, γιατί εδώ φαίνεται ότι στην υγεία υπάρχει ένα χάος, έτσι όπως αποδείχτηκε και από τη λειτουργία των δύο κλινικών στη Θεσσαλονίκη με την τελευταία αυτή που σφραγίστηκε σήμερα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΒΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Μαζί μας είναι και ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, διευθυντής καρδιολογικής κλινικής στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριας.
0: Να πάμε, κύριε Παπαϊωάννου, πρώτα στον πρόεδρο της ΒΟΕΔΗΝ, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την κλινική και αν εν τέλει ήταν επικίνδυνο ότι εκεί βρίσκονταν τόσοι ασθενείς και έκαναν χημειοθεραπείες χωρίς να υπάρχει άδεια τέτοια.
4: Ακούστε, η κλινική αυτή, η οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς προσωπικό, χωρίς άδεια, είναι 500 μέτρα από το Θεαγένειο, ένα υπερσύγχρονο αντικαρκυνικό δημόσιο νοσοκομείο, και καλούμε τους πολίτες να εμπιστεύονται τα δημόσια νοσοκομεία και όχι αυτές τις κλινικές ιδιωτικές οι οποίες προσφέρουν κομπογιανίτικες παραϊατρικές υπηρεσίες.
0: Θέλω να πω το εξής. Γιατί λέτε κομπογιανίτικες?
4: Θα σας πω. Είμαι πεπισμένος ότι αν δεν ήταν το θέμα του Μαζονάκη,
0: ναι,
4: και όσα μετά ακολούθησαν, ότι σήμερα δεν θα φτάναμε στο σφράγισμα αυτής της κλινικής. Και για να εξηγήσω. Τις ιδιωτικές κλινικές με τον νόμο τις ελέγχει η περιφέρεια. Υπάρχει μία τριμελής επιτροπή με δύο γιατρούς και ένα μηχανικό και υπάρχει και μία αρμόδια διεύθυνση. Όταν λέω περιφέρεια εννοώ η διοικητική περιφέρεια.
0: Ναι, ναι.
4: Η οποία κάθε τρία χρόνια είναι επιφορτισμένη να κάνει έλεγχο υποχρεωτικό, αλλά μπορεί να κάνει και άλλος ελέγχος εκτάκτους και καταθέτει μία βεβαίωση καλής λειτουργίας. Και αν διαπιστώσει παραβάσεις, έχει τη δυνατότητα ακόμη και να αναστείλει τη λειτουργία των κλινικών μέσω της διεύθυνσης της περιφέρειας. Η διεύθυνση αυτή ονομάζεται Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας.
0: Ωραία.
4: Εδώ λοιπόν, το 2022, η επιτροπή αυτή πήγε στην κλινική και έδωσε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Όμως η κλινική από το 2016 διαφημίζει το ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, χωρίς γιατρούς, και μάλιστα να πούμε ότι υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν, έχουν γράψει ογκολογικά φάρμακα,
0: ναι,
4: χωρίς να έχουν καμία κακουήθεια. Και θέλουμε εδώ να δούμε, εκτός το ότι ζημιώθηκε ο ΕΟΠΗ με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, να δούμε αν κινδύνευσε και η ζωή των ασθενών. Αυτό θα πρέπει να μας το πούν.
1: Κύριε Πρόεδρε, μιλάτε για 10 χρόνια, γύρω στους 7-8 υπουργούς υγείας, αν θυμάμαι καλά, που έχουν πέρασει το νοσοδιάστημα.
4: Δεν λέω εγώ ότι δεν είπα εγώ κάτι.
1: Εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς. Ναι. Λέτε, αν λειτουργούσε από το 2016 και διαφήμιζε υπηρεσίες που δεν μπορούσε να τις παρέχει.
4: Να τελειώσω όμως.
1: Ναι, βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
4: Να τελειώσω εγώ λίγο αυτό που θέλω να πω. Το σκεπτικό μου ευχαρίστω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, το 2025, λοιπόν, σε νέο έλεγχο της Επιτροπής, το μόνο που διαπιστώνει, ενώ συνεχίζονται οι διαφημίσεις του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια, με έναν γιατρό ο οποίος δεν έχει σύμβαση σε ένα τμήμα ανύπαρκτο, ένας πνευμονολόγος με ειδικότητα στην ογκολογία του πνεύμονα, ο οποίος και αυτό που βρίσκουν μόνο για να παρατηρήσουν είναι ότι υπάρχει υποστελέχωση. Και δεν δίνουν βεβαίωση καλής λειτουργίας.
0: Άρα είμαστε ήδη με την εξιστόρηση που κάνετε, κύριε Πρόεδρε, στους δύο ελέγχους που έχουν γίνει από την περιφέρεια.
4: Το 2026 στην αρχή
0: Ναι, τρίτος έλεγχος, ναι.
4: Παίρνει απόφαση η Επιτροπή με την αρμόδια διεύθυνση της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να αναστείλουν την άδεια. Και η άδεια μέχρι σήμερα δεν είχε ανασταλεί. Ναι. Πώς ανασταλθήκε η άδεια σήμερα και φτάσαμε στο σημερινό? Πριν από 15 μήνες έγινε καταγγελία από ασθενείς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ξεκίνησε ο έλεγχος πριν 15 μήνες και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο. Και βγήκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία έκανε παράλληλος ελέγχος με εκείνη την Επιτροπή και διαπίστωσε όλες αυτές τις παρατυπίες που αναφέρει και ζητάει και εισαγγελική έρευνα για να απαγγελθούν κατηγορίες σε αυτούς από την περιφέρεια και στο γιατρό που ήταν εκεί μέσα σε επισφαλείς συνθήκες. Και ρωτώ εγώ, αν δεν ήταν ο θάνατος του Μαζονάκη, θα φτάναμε σήμερα σε αυτή την εξέλιξη ή θα συνέχιζε να λειτουργεί η κλινική?
0: Ναι, δεν είναι παράλογο το ερώτημά σας, ναι, κύριε
1: Πολλά
0: Πρόεδρε.
1: Πολλά ίσως, αν δεν ξέρετε ποιο είναι το δράμα, κύριε Πρόεδρε. Ότι πρέπει να πεθάνει κάποιος ο οποίος είναι γνωστός για να τρέξουν διαδικασίες. Αν είχα πεθάνει εγώ, προφανώς δεν θα ψάχνω ούτε την δική μου περίπτωση.
4: Ναι, αλλά λέμε, λοιπόν,
1: να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, κάτι άλλο.
4: Ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί μπάζουν και δεν μπάζουν μόνο τώρα, μπάζουν εδώ και χρόνια, γιατί το διαδίκτυο βρίθει από παραϊατρικές υπηρεσίες εδώ και πολλά χρόνια και ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν για να προστατεύσουν τον πολίτη.
1: Αυτό σας ρώτησα και νωρίτερα, απλώς δεν με ακούσατε. Ναι. Έχουν περάσει από το 16 μέχρι σήμερα 10 χρόνια.
2: Έχουν αλλάξει
1: 10 χρόνια έχουν αλλάξει υπουργοί υγείας, περιφερειάρχες,
4: πρόεδροι
1: ιατρικών συλλόγων.
4: Το διαδίκτυο εδώ και χρόνια βρίθει από τέτοια κομπογιανίτικα ιατρία.
1: Ναι.
4: Και οι πολίτες.
1: Εγώ θα πω ότι όχι, ότι διαφωνώ μαζί ότι όλοι οι ιδιώτες κάνουν το ίδιο. Υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές που κάνουν δουλειά και με αξιοπρέπεια και με σεβασμό στον ασθενή. Αλλά πέρα από αυτό, τι φταίει λοιπόν?
4: Καλά τη δουλειά τους.
1: Ναι.
4: Εγώ είπα για τους γιατρούς ή αυτούς που λένε ότι είναι γιατροί χωρίς να είναι και είναι κομπογιανίτες.
1: Ποιος έχει την ευθύνη?
4: Προσφέρουν υπηρεσίες που είναι παντική ιατρική, προσφέρουν υπνοθεραπείες και τα λοιπά. Για αυτούς τους γιατρούς μιλάω εγώ, που δεν είναι γιατροί.
0: Ναι, απλώς τώρα εδώ μιλάμε για γιατρούς, αλλά γιατί, μιλάμε για τρεις ελέγχους, είπατε 2016, 2022, 2025.
4: Μιλάμε όμως για μια κλινική που έγραφε ογκολογικά φάρμακα σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν
1: ψηφοποιήσει. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι μου κάνει. Τα έχουμε ψηφοποιήσει αυτά όλα. Υποτίθεται για να πάρει κάποιο ογκολογικό φάρμακο, είναι ψηφοποιημένο, υπάρχει διαδικασία, υπάρχει ταυτοποίηση. Πώς λοιπόν γινόταν να πάρτε εκεί, αν μου επιτρέπετε η φράση, 10 χρόνια?
4: Αν διαβάσετε το δελτίο τύπου της ενιαίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αυτά λέει στο δελτίο τύπου, ότι διαπίστωσε σε αυτή την κλινική. Δεν το λέω εγώ.
2: Συγγνώμη, ένας που δεν είναι ογκολόγος, πώς μπορεί, δίνοντας ο ασθενής το ΑΜΚΑ...
4: Ήταν πνευμονολόγος, ειδικευμένος στο καρκίνο του πνεύμονα, είπα, αλλά δεν είχε όμως ενεργή.
0: Ο ΕΟΠΗ πώς αποζημίωνε, κύριε Γιαννάκο, ο ΕΟΠΗ πώς αποζημίωνε για τα φάρμακα και τις θεραπείες των ασθενών?
4: Αυτό λέει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πρέπει όλοι να ψάξουμε αυτά. Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό?
1: Όταν λέμε για ένα νοσοκομείο που λειτουργούσε όπως λειτουργούσε, 600 μέτρα από ένα νοσοκομείο που πραγματικά πήρε τις προποθέσεις από τα καλύτερα, πώς κανείς δεν έσπασε τη σιωπή να μιλήσει? Αυτό πώς το καταλάβει?
4: Έγιναν καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γίνονται έλεγχοι από την περιφέρεια και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από 15 μήνες εξέδωσε πόρισμα με όλα αυτά που αναφέρονται σήμερα. Ναι. Αλλά όμως η περιφέρεια
1: πέρασε,
4: που είναι επιφορτισμένη με
2: αποτέλεσμα.
4: Ακούστε, η περιφέρεια που είναι επιφορτισμένη, η διοικητική περιφέρεια, με τον έλεγχο αυτών των κλινικών, διαπίστωσε.
1: Σε αυτούς τους ελέγχους μετέχει γιατρός?
4: Μόνο υποστελέχωση.
1: Μετέχει γιατρός, είπα εγώ που είμαι υπάλληλος της διοικητικής περιφέρειας και τσεκάρω.
4: Σας είπα ότι στην Επιτροπή, με τον νόμο 4600 το 2019, είναι η Επιτροπή που υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη, και...
2: Και ποιοι μετέχουν σε αυτήν?
4: Δύο γιατροί.
1: Εντάξει, να πω.
0: Ναι, από ό,τι γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, υπήρχε μία εισήγηση από Επιτροπή, αλλά δεν ελήφθη
4: υπόψη το 2022 αυτή η Επιτροπή.
0: Τον κατάλληλο ακριβώς χρόνο.
4: Ακούστε.
0: Είναι αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
4: Το 2022 αυτή η Επιτροπή είπε, έδωσε βεβαίωση καλής λειτουργίας, θα βρει και όλα καλά. το 2025 δεν έδωσε βεβαίωση καλής λειτουργίας, όχι γιατί λειτουργεί το ογκολογικό.
1: Γιατί είχε υποστελέχωση.
4: Γιατί είχε υποστελέχωση μόνο. Ναι. Αυτά τα λέει η Εθνική Αρχή Διαβάσεων.
1: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και άλλες τέτοιες κλινικές που λειτουργούν με αυτό το χαρακτηριστικό. Με αυτόν τον τρόπο.
4: Εδώ, εμείς ξέρουμε από το διαδίκτυο, δεν λέω για τις κλινικές, ο ίδιος ας πούμε έχει πέντε κλινικές. Να ελέγξουμε και τις άλλες. Μήπως έκανε τα ίδια και τις άλλες. Αυτός ο ιδιοκτήτης που έχει αυτή την κλινική 500 μέτρα από το Θειαγένειο έχει άλλες πέντε κλινικές.
0: Ναι, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
4: Και ελέγξουμε.
2: Παραρτήματα.
0: Για να πάμε και στον κύριο Παπαϊωάννου, να μας πει καταρχάς πώς τα ακούει όλα αυτά και πώς πιστεύετε, κύριε
4: Παπαϊωάννου. Εγώ μπορώ να
0: κλείσω. Ναι,
4: κλείσω,
0: κύριε Γιαννάκου, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Κύριε Παπαϊωάννου, πώς τα ακούτε όλα αυτά και τι εμπιστοσύνη να έχει ένας ασθενής, ένας πολίτης στο σύστημα υγείας? Στο συγκεκριμένο μιλάμε βέβαια για ιδιωτική κλινική. Τις προηγούμενες μέρες και σήμερα στα αποτελέσματα, κοιτάξτε, του MedWatch μιλάμε για ιδιώτες ιατρούς. Αλλά ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Αδοκάτα,
3: τα πράγματα τα περιπλέκουμε πάρα πολύ, ενώ πιστεύω ότι είναι πολύ απλά. Καταρχάς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο. Αυτό το λέω κατηγορηματικά. Και βέβαια, για να υπάρχουν κάποιες κλινικές, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να καλύψει όλα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αποτέλεσμα τα παραθυράκια να ανοίγουν κάποιοι ιδιώτες τέτοιες κλινικές που δεν είναι πιστοποιημένες. Είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε τρομερή γραφειοκρατία. Η περιφέρεια, είδατε, μετά από 16 μήνες, άρα δεν υπάρχει ουσιαστικός ελεγκτικός μηχανισμός. Θέλω να πιστεύω ότι με τα νέα δεδομένα που έχουμε, το Υπουργείο Υγείας θα προβεί σε νέα νομοθετική ρύθμιση, θα βάλει τα πράγματα σε σωστή βάση, διότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, όντως οποιοδήποτε, υπάρχουν πάρα πολλά κενά, πολλές τρύπες και οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αυθαίρετα πράγματα. Είναι γεγονός ότι δεν είναι κάτι το οποίο ακούγεται όμορφα και είναι κάτι το οποίο βλάπτει και το κοινωνικό σύνολο αλλά και την υγεία γενικώς του πληθυσμού.
1: Λοιπόν, τώρα, μιλάμε για χημειοθεραπείες. Αυτά, δηλαδή, δεν μιλάμε πια να βγάλω το δόντι μου ή να βάλω γύψη στο χέρι μου.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Ο εξειδικευμένος, όχι δικευμένος, εξειδικευμένος συνάδελφος, πνευμονολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί μόνο με CA πνεύμονα, έχει ασχοληθεί παράδειγμα με το CA μαστού ή με το CA ουροδόχου κύστεως, είναι με το CA. Είναι ένας
4: εξειδικευμένος σε ένα συγκεκριμένο πράγμα και να δεχτώ ότι εκεί πέρα μπορεί να γινόταν μια ογκολογική θεραπεία καρκίνου του πνεύμονα. Όμως, εδώ βλέπετε ότι γίνονται και πηγαίνουν επώνυμοι άνθρωποι από τον κοινωνικό ιστό και λαμβάνουν θεραπείες, αυτοί καλύπτονται, γράφονται φάρμακα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο σε αφήνει έκπληκτο. Θέλω να πω το εξής, ότι πάρα πολύ εύκολα, εκτιμώ, πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσαν όλα αυτά να ελεγχθούν. Πλέον είμαστε στις ηλεκτρονικές
2: εφαρμογές. Το λέτε πολύ εύκολα, Λαφάρη, ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο έως και ανέφικτο.
4: Στις τεχνολογίες.
2: Τι χρειάζεται.
4: Γίνεται, λείπει και πάρα πολύ προσωπικό. Δεν υπάρχει στελέχωση των υπηρεσιών αυτή τη στιγμή, το οποίο όλοι πραγματικά πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι. Μπορεί, νομίζω και εκτιμώ, η περιφέρεια, αν θέλει να το ελέγξει, μπορεί να το ελέγξει. Υπάρχουν πειθαρχικά συμβούλια, υπάρχουν ελεγκτικές επιτροπές και θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν λυθεί και να αντιμετωπιστεί. Άλλωστε, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, δεν ήταν κρυμμένοι σε κάποιο γιαπί. Ήταν δίπλα στο Θεαγένειο,
2: επειδή είναι μεγάλο νοσοκομείο.
4: Στρατιωτική ιατρική, το ξέρω το νοσοκομείο. Ένα εκπληκτικό ογκολογικό νοσοκομείο το Θεαγένειο, σε ένα πολύ υψηλού επίπεδου νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ήταν σχεδόν δίπλα. Αυτό δεν μπορεί να μην το γνώριζαν κάποιοι.
0: Μα τώρα, αυτό είναι το εξοργιστικό, κύριε Παπαϊωάννου, ότι εδώ φαίνεται ότι στο χώρο της υγείας είναι μπάτε σκύλια λέστε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην κλινική. Κύριε Παπαϊωάννου, να δούμε μαζί ποια είναι τα αποτελέσματα σήμερα που δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Υγείας για το MedWatch. Δηλαδή, τι βρήκαν αυτοί οι έλεγχοι μέσα σε 10 μέρες. Έγινε έλεγχος σε 12.137 δομές, 8.628 ήταν στο κόκκινο, 2.206 ήταν στο κίτρινο, δηλαδή με κάποιες παραβιάσεις. Να δούμε και τις επόμενες κάρτες, αν τις έχουμε ευκαιρές, για να δούμε ποια ήταν τελικά τα ευρήματα. Ωραία, τα ευρήματα τότε, να τα πω εγώ, ήταν κάποιες εκατοντάδες. Οι ιατρία που βρέθηκαν, οδοντιατρία, να κάνουν μπότοξ, ιαλουρανικά, φίλερς, νήματα.
4: Μα έχουν πάρει άδεια.
5: Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχει το πράγμα ξεχυλώσει. Δηλαδή, οι οδοντίατροι δεν ήταν παράνομοι. Έχουν πάρει άδεια.
2: Οι οδοντίατροι μπορεί να κάνουν μπότοξ.
0: Οι οδοντίατροι έχουν πάρει άδεια για μπότοξ.
5: Ασφαλώς έχουν πάρει έγκριση.
0: Όχι όμως για όλα τα άλλα. Όχι για fillers, όχι για νήματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Μισό λεπτό. Καταρχάς δεν ξέρουμε τι κάνανε, αλλά εδώ πέρα βλέπετε ότι οι οδοντίατροι έχουν πάρει έγκριση να κάνουν μπότοξ. Αυτό, αν μου επιτρέπετε. Εγώ ξέρω συγκεκριμένα. Ίσως το ξέρουν, ακτινολόγο που κάνει μπότοξ. Θέλω να σας πω ότι
0: αυτό επιτρέπεται που λέτε.
5: Δεν επιτρέπεται σε ακτινολόγο να κάνει μπότοξ, αλλά ξέρω και είναι στην Αθήνα, αυτό συμβαίνει.
0: Καλά, όταν επιτρέπεται όμως, γιατί βγήκε στο MedWatch ότι 119 ευρήματα σε οδοντίατρια για μεσοθεραπεία και μπότοξ.
5: Κάποιες πράξεις που δεν ήταν ακριβώς αυτές που είχαν έγκριση, διότι και οι οδοντίατροι περνούν κάποια σεμινάρια για να γίνει αυτό το πράγμα. Από τις
0: αν μπορούμε να βρούμε και τις άλλες κάρτες, παρακαλώ.
5: Που τους τροφοδοτούν γενικά το υαλουρονικό και όλα αυτά τα παρεμφερή. Θέλω να πω όμως το εξής. Εάν η πολιτεία ενδιαφερθεί σοβαρά και στα θέματα υγείας και παιδείας, πρέπει να μην έχουμε διαφορές, διαφωνίες κλπ. Είναι το θέμα υγείας, θεωρώ ότι είναι το ιερότερο για μια συντεταγμένη πολιτεία. Πρέπει να σκύψουν πάνω. Εκτιμώ ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Το βλέπω, διότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας...
2: Έλεγχοι δεν γίνονται όμως, κύριε Παπαγιώνο.
5: Το βλέπω ότι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οι έλεγχοι, να σας πω κάτι, δεν είναι θέμα Υπουργείου μόνο. Ο Ιατρικός Σύλλογος της εκάστοτε περιφέρειας. Η εκάστοτε περιφέρεια δεν μπορεί όλα. Είναι αυτό που έλεγε ο Κένεντι. Τι κάνει η πατρίδα σου για σένα. Κοίτα τι κάνεις και εσύ για την πατρίδα σου. Εντάξει, δεν μπορεί όλα να λέμε ο Υπουργός. Εμείς οι άλλοι τι κάνουμε δηλαδή.
1: Στη στρατηγική της ατομικής ευθύνης.
5: Και ο Ιατρικός μας Σύλλογος και η περιφέρεια. Δεν μπορεί να τα λέμε όλα στο Υπουργείο.
1: Ακούω αυτή τη λογική της ατομικής ευθύνης. Την έχουμε δει σε πάρα πολλά πράγματα. Το έχουμε δει σε πολλά πράγματα, ότι στο τέλος της ημέρας θα καταλήξουμε ότι φταίει ο άνθρωπος που δεν το ψάχνει. Εγώ δεν λέω αυτό όμως. Λέω ότι αυτή τη στιγμή, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, άνοιξε ο ασκός του αιώλου και πράγματα που ήταν κάτω από το μαξιλάρι και κάτω από το στρώμα αρχίζουν και βγαίνουν. Και η μυρωδιά που βγαίνει, ασχέτως ποιος πρέπει να κάνει τον τελικό έλεγχο της ημέρας, δεν είναι καλή. Και δεν είναι μόνο το περιστατικό στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε δει να συνταγογραφεί γιατρός άλλος, χιλιάδες συνταγογραφήσεις και ησυχάσαμε κάποια στιγμή, γιατί είπαμε, γίνεται ψηφιακά. Άρα μπορούμε να τον εντοπίσουμε και να χτυπήσει. Βλέπουμε έναν άνθρωπο να γράφει ογκολογικά φάρμακα που στοιχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δεν έχει την άδεια να το κάνει.
0: Και άλλα επικίνδυνα. 135 ιατρία, 29 κλινικές, 24 κέντρα αισθητικής, άσχετο κι αυτό, έκαναν θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Αυτό βγήκε από το MedWatch. Πράγμα για το οποίο χρειάζεται έγκριση του ΕΟΦ που δεν υπήρχε. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, όποια πέτρα και να σηκώσεις, κάτι συμβαίνει. Και έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος και ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να αρχίσουμε να βλέπουμε το χάος. Δεν λέμε ότι είναι μόνο του Υπουργείου το θέμα, είναι και αυτό που λέτε, είναι της περιφέρειας, είναι των ιατρικών συλλόγων. Αλλά, ναι.
3: Όλοι μαζί πρέπει συντονισμένα να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να φέρουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί μόνο από το Υπουργείο να περιμένουμε ή από τον Ιατρικό Σύλλογο. Όλοι μαζί να
5: τεθεί μία, να γίνει μία νομοθετική ρύθμιση, να ελέγχεται όλες οι δομές υγείας, από τη μικρή μέχρι τις πολυκλινικές, να γίνει αυστηρή.
1: Κύριε Παπαγιάννη, υπάρχει διαδικασία. Αυτός που πήγαινε και έκανε τον έλεγχο και στο ιατρείο της κυρίας Γάκα, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, και στη συγκεκριμένη κλινική, δεν τα έβλεπε. Αυτό

0: στέλνονται τώρα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Για να δούμε τις κάρτες. Λοιπόν, η απάντηση του κυρίου Πατούλη είναι ότι η παραπομπή των εις βάρος του ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσεται ο ίδιος απόλυτα και ζήτησε, όπως λέει, ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας, πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οι απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία. Και να δούμε και ποιες είναι αυτές οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο των καταγγελιών που εστάλησαν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στο Υπουργείο. Είναι για την εταιρεία Medinderma στο Μαρούσι, για πλαστική χειρουργική και δερματολογία, για την εταιρεία OMS στο Μαγνάθος Πρόσωπο Αθηνών, το οποίο είναι ιδιωτικό οδοντιατρίο. Είναι αυτές οι δύο εταιρείες λοιπόν του κυρίου Πατούλη και είδαμε και τις απαντήσεις του. Στο πολιτικό κομμάτι ενδεχομένως, Νίκο, να το συζητήσουμε και αργότερα γι' αυτό, έτσι.
1: Αλλά είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που παρουσιάζει η Κατερίνα. Δηλαδή στο κόκκινο είναι 8.000. Απλώς δεν έχουν εντοπίσει αν έχουν κάνει και τι.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, στις 12.000 δομές είναι το 80%.
2: Δηλαδή, τεράστιο νούμερο.
1: Πολύ μεγάλο αριθμό από αυτές που έλεγξαν.
2: Και αυτά έγιναν μέσα σε λίγες μέρες, ενώ θα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν. Βλέπουμε ότι πρέπει να φτάσει σε μία τραγωδία για να μπορέσει να κινηθεί το σύστημα. Αυτή η αλυσίδα που προσπαθούσε να περιγράψει ο κ. Παπαϊωάννου, το έφτασε στην ατομική ευθύνη, αλλά το θέμα δεν είναι η ατομική ευθύνη, είναι οι αρμόδιοι που έχουν την ευθύνη να ελέγχονται.
1: Έχουμε γεμίσει πέφτοσυνεφάκιδες, θα έλεγα.
2: Ναι.
1: Μετά από κάθε τραγωδία, σωστά, ανακαλύπτουμε, σωστά, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Το είδαμε στην Πλάκα, κατέρευσε το σπίτι, δεν υπάρχει έλεγχος πώς βάζουν το φυσικό αέριο. Το βλέπουμε στην τραγωδία στο νοσοκομείο τώρα. Το βλέπουμε με το Μαζονάκι. Το βλέπουμε μια σειρά περιπτώσεις, τώρα δεν χρειάζεται να τις καταγράψουμε όλες, που έχουν συμβεί κατά καιρούς τραγωδίες.
0: Που πρέπει να χάνεται πρώτα ο
1: άνθρωπος και μετά να τρέχουμε.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται και με τα γεωπολιτικά. Όμως, ο Δημήτρης Τζανιδάκης, διεθνολόγος, είναι μαζί μας και ο κύριος Βασίλης Μαρτζούκος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία. Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Τζανιδάκη. Είδαμε σήμερα ότι υπήρχε και σχετική δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών για το καλώδιο ότι ουδέποτε περνούσε από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και δεν υπάρχει κανένας λόγος επαναχάραξης. Αυτό πώς το βλέπετε να προχωράει τώρα που πλησιάζει ο καιρός και μπαίνουμε στον Οκτώβριο?
4: Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν είναι τόσο κατανοητά και τόσο γνωστά στην κοινή γνώμη.
0: Να τα ξεκαθαρίσουμε.
4: Το έργο του καλωδίου είναι ένα ευρωπαϊκό project. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει χρηματοδοτήσει με περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Το 1 τρίτο δηλαδή είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι και ο χρονισμός. Και αυτή τη στιγμή να πούμε καταρχάς ότι από τις δηλώσεις και από τις διαμαρτυρίες και τις ναύτεξ μέχρι ένα επεισόδιο υπάρχει μια απόσταση και μια κλίμακα. Δεν είμαστε εκεί. Και αν κάτι είναι διαφορετικό σε σχέση με πριν δύο χρόνια, ναι, θα έλεγα ότι είναι η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αν επιδιώξει κάποια παρεμπόδιση, κάποια όχληση, κάποια οποιαδήποτε κίνηση, θα έχει απέναντί της και την Γαλλία και θα έλεγα και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που το έργο αυτό είναι ευρωπαϊκό.
2: Και αν άρα λέτε ότι δεν θα υπάρξει κάποια αντίδραση ενοχλητική εντός αγωγικών από την Τουρκία?
4: Κύριε Γιωτάκη, ξέρετε τι. Το διμερές εμπόριο Τουρκίας και Γαλλίας είναι περίπου 25 δις. 1.500 εταιρείες γαλλικές δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Έχει διαφορά το να μία κίνηση και μία απειλή με μία πράξη και ένα τετελεσμένο. Θα ζυγίσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα ζυγίσει διαφορετικά η Τουρκία μία εχθρική ενέργεια όταν έχει απέναντί της και τη Γαλλία. Και να τονίσω κιόλας ότι αν κάτι πρέπει να κάνει η ελληνική διπλωματία και η ελληνική κυβέρνηση, είναι να απαιτήσει μια κοινή δήλωση, κυρία Δούκα, κύριε Ελευθερόπουλο, κυρία Γιωτάκη, των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δηλώσουν ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση του συγκεκριμένου έργου είναι παρεμπόδιση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής υποδομών και θα αντιμετωπιστεί με κυρώσεις. Είναι σημαντικό δηλαδή να θέσουμε κάποιες γραμμές στην Τουρκία.
1: Λέτε στη σύνοδο κορυφής που έχουμε μπροστά μας τον Οκτώβριο, μπορεί να τεθεί κάτι τέτοιο από την ελληνική κυβέρνηση ή πρέπει να τεθεί?
4: Εκτιμώ πως θα έπρεπε και εκτιμώ πως γενικά, κύριε Ελευθερόπουλε, στα ελληνοτουρκικά, το ξέρει πολύ καλά και ο Ναύαρχος, υπάρχουν κάποιοι δείκτες που αξιολογούμε. Ένας δείκτης, ας πούμε, είναι η πολιτική στάθεση σε μία από τις δύο χώρες. Ένας άλλος δείκτης είναι το διεθνές περιβάλλον, το οποίο είναι τεταμένο. Και ένας τρίτος είναι η διάβλη επικοινωνίας, που κατά τη δική μου αίσθηση και κρίση, και εκτιμώ πως συμφωνείτε κι εσείς, είναι διαφορετική η διάβλη επικοινωνίας σήμερα από ότι την εποχή της διακήρυξης των Αθηνών. Οπότε, αν συνυπολογίσουμε αυτούς τους δείκτες, θα καταλάβουμε

0: ότι το κλίμα, η κατάσταση και το timing έχουν κάποια προβληματικά στοιχεία και όπως είπα προτείνω να είναι καθαρές οι γραμμές μας, ξεκάθαρες και να δείξουμε στην Τουρκία ποια είναι τα όρια με ξεκάθαρο τρόπο και με ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
1: Εγώ το λέω από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση αυτή, γιατί όπως είπατε και στην αρχή είναι ευρωπαϊκό έργο. Το να ξαναφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα από την αρχή βοηθάει, αυτό προσπαθώ να εκτιμήσω.
0: Δεν το λέω με την έννοια να το φέρω από την αρχή. Με το έννοια να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι γραμμές. Γιατί η Τουρκία τι προσπαθεί να πετύχει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει τη Γαλάζια Πατρίδα, έχουμε δει το Τουρκο-Λιβικό Μνημόνιο. Έχουμε δηλαδή δει μια λογική ότι στην περιοχή μας θέλει να αποφασίζει για τα πάντα. Οτιδήποτε συμβαίνει στο Αιγαίο.
1: Και περιβόητη φιλανδοποίηση του Αιγαίου.
0: Ακριβώς. Αυτό όμως, κύριε Ελευθερόγλου, είναι μια ατζέντα. Είναι δηλαδή ένα μοτίβο το οποίο συμβαίνει επαναλαμβανόμενα. Και έχει ένα σκοπό να δημιουργήσει και τελεσμένα και να εδραιώσει μια εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό και όπως είπα πριν, πιστεύω ότι πρέπει οι γραμμές της ελληνικής διπλωματίας να είναι πάρα πολύ σαφείς στην Τουρκία του Ερντογάν.
2: Το κρατάμε αυτό που μας είπατε, αυτή την πρόταση για μια κοινή επιστολή των 27 πριν, που να τονίζει τα συγκεκριμένα σημεία για την Ευρώπη ως ενότητα και ως σύνολο. Για να μας πει και ο κύριος Μαρτζούκος επί του συγκεκριμένου, δηλαδή επί του καλωδίου και ασχολούμαστε, η αλήθεια είναι τόσο με αυτό τις τελευταίες ημέρες, απλώς γιατί πλησιάζει ο καιρός να ξεκινήσει, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, οι έρευνες.
3: Ναι, είναι δεδομένο ότι η Τουρκία στρατηγική δεν αλλάζει. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, των γκρίζων ζωνών, των θαλασσίων πάρκων και ούτω καθεξής είναι εκεί. Και δεν έχουν σκοπό να υποχωρήσουν. Και ταυτόχρονα βεβαίως κάνουν ό,τι κάνουν και στην Κύπρο. Δηλαδή την διχοτόμησή της, αυτή προτείνουν στην ουσία, με ισότιμη συμμετοχή δύο διπλωματικών οντοτήτων, αυτόνομων, ισότιμων και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα δεδομένα. Να. Με βάση αυτά λοιπόν τώρα, υπενθυμίζω ότι και πριν δύο χρόνια με το επεισόδιο της Κάσου, εξακολουθούσε και τότε να είναι ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Το ίδιο ήταν και τότε.
3: Δεν συνέδραμε
4: η Ελλάδα. Ναι.
1: Εδώ δεν συνέδραμε η Ελλάδα τότε.
3: Ναι. Άρα λοιπόν από εμάς εξαρτάται πόσο αποφασιστικοί θα είμαστε για την επιτέλους πόντιση, γιατί μας παρακολουθούν κι άλλοι για, ως προς αυτό, και είναι στοιχείο αποτροπής το αν είμαστε αποφασισμένοι ή το αν διστάζουμε.
1: Εκτιμάτε δηλαδή, ότι είμαστε στο ίδιο σημείο όπως είμαστε πριν δύο χρόνια ή κάτι έχει αλλάξει?
3: Έχει αλλάξει η ύπαρξη πλέον της γαλλικής εταιρείας. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά που είτε με την παρουσία τη δική μας, που αρχικά δεν ανάγκη να είναι πολεμικά πλοία, μπορεί να είναι του λιμενικού. Δεν ανάγκη εμείς να κλιμακώσουμε δηλαδή.
2: Εξηγείτε λίγο αυτό που είπατε, ότι μας παρακολουθούν, να αξιολογούμαστε για το τι κάνουμε.
3: Ναι, θέλω να πω, με κάθε δήλωσή μας, με κάθε ενέργειά μας ή παράληψή μας, μας μετράνε γύρω φίλοι και εχθροί ως προς την αποτρεπτική μας ικανότητα. Αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου. Παραδείγματος χάρη και το Ισραήλ, που έχουμε στρατηγική συνεργασία, παρακολουθεί ότι επί 2,5 χρόνια αδυνατούμε να ποντίσουμε το καλώδιο. Και αυτό μετράει. Όπως και η διακήρυξη των Αθηνών επίσης μετράει για το Ισραήλ. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε κάθε βήμα τον αντίκτυπό του. Αυτές τις μέρες ήταν σύνοδος Υπουργών Άμυνας στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι ο κύριος Δένδιας θα το έθεσε το θέμα πιο καθαρά. Με καλύπτει η δήλωση Γεραπετρίτη ότι η
2: ενημέρωση... Δεν θα υπάρχει επαναχάραξη επίσης.
3: Ότι η ενημέρωση ως προς το καλώδιο θα είναι μόνο μέσω ναύτεξ, γιατί και αυτό είναι ένα σημείο προσοχής. Δηλαδή οτιδήποτε πλέον της ναύτεξ, όποια μορφή και αν πάρει, μπορεί να μην είναι άδεια, μπορεί να είναι εκ του πονηρού διαφορετική διατύπωση, να είναι στο πλαίσιο συντονισμού, ενημέρωση συντονιστική κλπ. Όλα αυτά δεν είναι καλά δείγματα, ούτε ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα. Πρέπει να αρκεστούμε κανονικά στην ναύτεξ. Και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή αυτή η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών που έγινε χθες, μου φαίνεται.
1: Κύριε Τζανιδάκη, περιμένουμε αρχές Οκτωβρίου τον κύριο, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο. Θα παίξει ρόλο στη στρατηγική μας?
3: Δεν ξέρω αν στο συγκεκριμένο σημείο
2: Ωραία,
3: είναι βέβαιο.
2: Θα απαντήσει και ο κύριος Μαρτζούκος και αμέσως μετά και ο κύριος Τζανιδάκης.
3: Πόσο το καλώδιο όσο και ο ξεχασμένος EastMed, όσο και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ εξυπηρετούν απόλυτα τα δυτικά συμφέροντα, διότι συνδέονται άμεσα με τον IMEC που συνδέει όλη αυτή την αλυσίδα με την Ινδία και την Ευρώπη. Συνεπώς, ναι, νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο θα, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο, αλλά θα είναι θετικός ως προς τη συνέχιση αυτού του έργου, αλλά νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία να, τώρα που θα γίνουν αυτές οι επαναληπτικές συνομιλίες για την ανανέωση της στρατηγικής συνεργασίας, αμυντικής μάλιστα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να στηριχθούμε και στο δόγμα Δούνε και Λαβίν. Γιατί εμείς δίνουμε πάρα πολλά και στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη. Νομίζω και ελπίζω να πάρουμε κάτι πιο συγκεκριμένο και όχι κάτι ανάλογο με την επιστολή Μπλίνκεν παλαιότερα, που θα παίρναμε αμυντικό υλικό και τελικά δεν πήραμε τίποτα γιατί δεν μας έκανε τίποτα από αυτά.
2: Για να πάμε λοιπόν και στον κύριο Τζανιδάκη, μόλις ολοκληρώσετε, ναι, κύριε Μαρτζούκο, για το ίδιο θέμα. Τελειώστε την πρότασή σας, βέβαια.
3: Εγώ θέλω απλώς να επισημάνω δύο ακόμα σημεία προσοχής. Την ενδεχόμενη ψήφιση νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα και την πιθανή προσπάθεια εφαρμογής.
2: Ναι.
3: Και τρίτο, το Κυπριακό, εκτός από το καλώδιο δηλαδή. Έχει και αυτό κινητικότητα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
4: Κύριε Τζανιδάκη, να μας πείτε για τον κύριο Ρούμπιο, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω με βάση αυτό που είπατε πριν. Λέτε ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και να υπάρξει κοινή επιστολή των 27. Αυτό θεωρείτε ότι είναι πιθανό να συμβεί, να υπάρξει κοινή επιστολή των 27 σε αυτή τη χρονική συγκυρία?
0: Κύριε Γιωτάκη, είστε αρκετά έμπειρη δημοσιογράφος και νομίζω γνωρίζετε ότι με τον τρόπο που εμείς βλέπουμε την Τουρκία, δεν σημαίνει ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την ίδια οπτική. Πολλές χώρες όπως η Ισπανία, όπως η Γερμανία, όπως η Ιταλία για παράδειγμα, έχουν και έντονες διπλωματικές σχέσεις. Να θυμίσουμε την εξαγορά της Piaggio ή της Leonardo από τουρκικές εταιρείες. Συνεπώς, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι η ελληνική ευαισθησία δεν σημαίνει ότι είναι μια ευαισθησία και των 27. Το έχουμε δει και στο Ουκρανικό αυτό, όπου αλλιώς συμμερίζονται τον αναθεωρητισμό της Ρωσίας οι σκανδιναβικές χώρες, οι βαλτικές χώρες.
2: Καλά, ναι, και έτσι και αλλιώς υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που πουλάνε όπλα στην Τουρκία, όπως η Ισπανία που αναφέρατε πριν.
0: Πολύ, πολύ σωστά.
2: Για να
0: πολύ σωστά.
2: Πείτε μας κι εσείς για τον Μάρκο Ρούμπιο, για την επίσκεψή του, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Τζανιδάκη.
0: Οπότε, εκεί που θέλω να καταλήξω, για να το κλείσω αυτό, είναι ότι πρέπει εμείς να θέτουμε τα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι απλώς να τα αφήνουμε να εξελίσσονται. Ως Ελλάδα, να βάζουμε γραμμές, ποιες είναι οι ευαισθησίες μας, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, και αυτό να επικοινωνείται στους 27 στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τώρα για τον κύριο Ρούμπιο. Κύριε Ελευθερόγλου, επειδή ρωτήσατε, γύρω από το περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου υπάρχουν διάφορες ομάδες επιρροής. Είναι ο σκληρός των Ρεπουμπλικανών, είναι αυτό που λέμε οι Ευαγγελιστές, όπου είναι και ο κύριος Ρούμπιο, είναι κάποιοι που είναι υπέρ της Τουρκίας, κάποιοι που είναι υπέρ του Ισραήλ. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες ομάδες επιρροής ουσιαστικά. Ακριβώς, ακριβώς. Εμάς, για τα ελληνικά συμφέροντα, μας ευνοεί η παρουσία και η επιρροή του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει διατυπώσει έντονες διαφωνίες για τη στάση της Τουρκίας και έχει και πολύ ισχυρή επιρροή και στο Κογκρέσο. Θεωρώ δηλαδή ότι η επικείμενη επίσκεψή του θα είναι ένα μήνυμα υπέρ της συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου.
2: Θα τον ακούμε σίγουρα με ενδιαφέρον. Λέξη-λέξη, τι θα δηλώσει, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Τζανιδάκη και τον κύριο Μαρτζούκο που ήταν μαζί μας. Καλό βράδυ και σε εσάς. Εμείς, μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με πολλές πολιτικές και παραπολιτικές ειδήσεις.
5: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
6: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
7: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
8: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
9: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
10: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
11: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
12: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
13: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
14: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
15: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
16: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
17: All right, let's get started.
18: Oh man, this is my baby right here.
19: Yeah. Food, horses, and music.
20: Well, look at that. It's beautiful.
21: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
22: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
23: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
22: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
23: Capitalism can inform how we have sex.
22: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
24: It becomes more capitalistic.
22: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
25: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
26: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
27: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
26: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
27: You're gonna feel it change, right?
26: Yeah.
27: It becomes beautiful. There you go.
26: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
21: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
28: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Επιστρέψαμε εδώ στην επόμενη κίνηση και Νίκο, να συζητήσουμε το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, δηλαδή την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου πια στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, νομίζω είναι μια σημαντική εξέλιξη πρώτα απ' όλα. Ήταν κάτι που το αναμέναμε έτσι κι αλλιώς και για τον κύριο Τριαντόπουλο και είναι σε αναμονή και για τον Κώστα Καραμαλή. Είναι ο δεύτερος υπουργός για τον οποίο υπάρχει εκκρεμότητα που θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασιστεί. Αυτό βέβαια φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση λέει ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, καλεί τον κύριο Τριαντόπουλο. Ήταν στο πλαίσιο της διαδικασίας, άρα αυτοί που λέγανε ότι με κάποιον τρόπο προσπαθούμε να συγκαλύψουμε τα πράγματα εκτέθηκαν. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για δικαστική απόφαση, αλλά για ένα βήμα σε μια διαδικασία. Ο κ. Τριαντόπουλος δεν είναι ένοχος, απλώς παραπέμπεται. Θα πρέπει να υπάρξει μια δικαστική απόφαση για να δούμε τελικά αν θα δει ή θα καταδικαστεί.
2: Παραπέμπεται από το αυτό δικαστικό συμβούλιο.
1: Από το δικαστικό συμβούλιο. Δεν υπάρχει έφεση μήνες στην απόφαση του Συμβουλίου του Δικαστικού
4: Συμβουλίου. Ο ίδιος είχε ζητήσει να κρυθεί από, από φυσικό δικαστή.
1: Είχα μια ξεκάθαρη θέση από την αρχή. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, γιατί βλέπω ότι ο κ. Τριαντόπουλος αποφάσισε να παραμείνει μέχρι τέλος θητείας. Και ανακοίνωσε ότι μάλιστα ότι δεν θα είναι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Έπρεπε από τον
4: μετά
1: τις εκλογές, είναι η διαδικασία, θα έπρεπε να έχουν παραδώσει την έδρα τους και να έχουν ακολουθήσει άλλη διαδικασία. Αν ήθελαν να διευκολύνουν την κυβέρνηση και την
4: Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως να το περίμεναν αυτό και πολύ μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι θα ήταν μια κίνηση γενναιότητας. Δεν είναι ένοχος, το λέω και πάλι ο άνθρωπος. Αν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, κανείς δεν είναι ένοχος. Θεωρώ όμως ότι πολιτικά, από τη στιγμή που δεν ήταν τυχαία πρόσωπα αμφότεροι, έπρεπε από την ώρα που ασκήθηκε οποιαδήποτε έρευνα ή τώρα ακόμα περισσότερο που υπάρχει και βούλευμα παραπομπής, θα έπρεπε να έχουν παραδώσει την έδρα. Και όχι να περιμένουν να λήξει θητεία και να μην ξανακατεύουν υποψήφοι.
2: Βρήκε αφορμή από αυτό, Φόφη, η αντιπολίτευση με ανακοινώσεις έτσι πολύ σκληρές για την υπόθεση.
4: Πάρα πολύ σκληρές. Καταρχάς, να πω το Πασόκ, το οποίο θύμισε το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε να γίνει προανακριτική επιτροπή, δεν κατέθεσε σχετικό αίτημα όπως θυμόμαστε. Βεβαίως ψήφισε μετά την πρόταση του Πασόκ, αλλά η κίνηση με μια πάρα πολύ σύντομη δήλωση του κυρίου Τριαντόπουλου να ζητήσει να κριθεί από το φυσικό δικαστή, επιτάχυνε διαφορετικά την ιστορία και κατέληξε, όπως είδαμε, στην παραπομπή του σήμερα στο ειδικό δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέτει το Πασόκ αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι αυτή τη δυνατότητα να τον κρίνει το ειδικό δικαστήριο και ο φυσικός δικαστής, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη, που όπως θυμόμαστε το Πασό και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης το είχαν κάνει σημαία ότι θα έπρεπε με προανακριτική επιτροπή να οδηγηθεί τελικώς και στο...
1: Για άλλη υπόθεση.
4: Για άλλη υπόθεση.
1: Για άλλη υπόθεση. Ναι.
4: Εγώ λέω για τα πρόσωπα. Ναι. Ότι ο κύριος Τριαντόπουλος τώρα παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο που αυτό θα κρίνει αν το πλημέλημα για το οποίο κατηγορείται μπορεί να διευρυνθεί ή όχι. Και να λάβει τις αποφάσεις, να αποφανθεί η δικαιοσύνη.
2: Να πούμε έτσι, ναι, είναι πλημμύρια.
4: Ακριβώς, για παραλήψεις.
1: Δεν είναι μόνος του ο κ. Τριαντόπουλος, είναι αλλά τέσσερα
4: πρόσωπα. Ακριβώς, είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός. Δεν είναι, υπάρχουν άλλοι δύο υπηρεσιακοί.
1: Είναι ο Γενικός Γραμματέας εκείνης της περίοδου του Υπουργείου, είναι ο διευθυντής, ο αστυνομικός διευθυντής, ο κ. Χαρακόπουλος, και είναι νομίζω και ο αντίστοιχος ομοβαθμός του της πυροσβεστικής.
4: Και δεν είναι ο υπεύθυνος της τροχέας, mm-hmm. ο οποίος δεν είπε ναι τότε στο να ξεκινήσει και να έχει συνεχιστεί η διαδικασία, θεωρώντας ότι δεν είναι αυτή που πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή και δεν παραπέμφθηκε.
1: Εντάξει,
4: αυτός είναι κάτι που το επισημαίνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Αυτή η διαδικασία που είχε προκαλέσει και τότε αντιδράσεις είναι ο κ. Φλωρίδης. Η φράση αυτή που είχε χρησιμοποιήσει ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ερμηνεύτηκε όπως ερμηνεύτηκε και τον εξέθεσε και σήμερα μάλιστα ο κ. Τσίπρας δεν την πάρει τη σύντου.
2: Ακριβώς αυτό θα το δούμε τώρα στο απόσπασμα σε βίντεο με τη δήλωση του κ. Τσίπρα.
0: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σας θυμίζω με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα.
4: Βλέπουμε ότι ο κύριο Τσίπρας αμέσως μετά το κλείσιμο του πρώτου κύκλου των δημοσκοπήσεων ανεβάζει, θα έλεγα, κατακόρυφα τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και προσωπικά προς τον κύριο Μητσοτάκη. Ακούσαμε πριν να ζητάει την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη, ωστόσο λίγο πριν την συζήτηση που είχε στο Ολυμπία Φόρουμ και την κατάθεση των απόψεων του για όλα τα θέματα, είχε μια συνάντηση με κτηνοτρόφους της περιοχής. Εκεί λοιπόν μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αρχιτέκτονα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μια φράση.
2: Έχει πυκνώσει τη δραστηριότητά του τη δημόσια ο κ. Τσίπρας τις τελευταίες μέρες, εβδομάδα, αν μπορώ να το πω.
4: Έχει πυκνώσει και θα πυκνώσει ακόμα περισσότερο τις δημόσιες εμφανίσεις και παρεμβάσεις για όλα τα θέματα. Θυμόμαστε ότι χθες ήταν στο επαγγελματικό επιμελητήριο ακριβώς για τα θέματα των μικρομεσαίων. Και ξεκινάει το επιτελείο του, έχει οργανώσει μια σειρά περιοδιών και τέτοιου τύπου παρεμβάσεων για το κάθε θέμα που αφορά και στα ζητήματα της συγκυρίας αλλά και στην ατζέντα που θέλει ο ίδιος να ανοίξει.
1: Ο κ. Τσίπρας πολύ εύκολα ζητά παραιτήσεις. Δεν παραιτήθηκε ο κ. Παπαγγελόπουλος, ο οποίος έλεγε το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Δεν παραιτήθηκε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας όταν αυτό έγινε φιάσκο επί της διαδικασίας για τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία κρεμάστηκαν σε μανταλάκια μετά από πολύ καιρό και χωρίς βέβαια.
2: Μετά ο κύριος Παπάς ήταν ξανά υποψήφιος, αν θυμάμαι.
1: Ναι, ήταν ξανά υποψήφια. Τα πρόσωπα που ενεπλάξαν στη διαδικασία και με καταδίκη ειδικού δικαστηρίου. Γι' αυτό λέω ότι η πολιτική έχει μια φοβερή έτσι,
4: ναι,
1: αυτοτιμωρία.
4: Θέλεις να πεις ότι δεν μπορεί να ζητάς εύκολα παραιτήσεις από το αντίπαλα κόμματα όταν εσύ ο ίδιος δεν το έχεις κάνει όταν θα έπρεπε.
1: Μπορεί να φαίνεται μακρινό σε κάποιους ή να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα δεν λειτουργεί ως παραγραφή των δικών σου ευθυνών όταν είσαι πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να κουνάς το δάκτυλο στους άλλους. Δεν κάνουμε συμψηφισμούς. Εγώ πάντα το πίστευα και το λέω και τότε, το λέω και τώρα. Όσοι υπάρχουν στοιχεία και εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις, θα πάνε στη δικαιοσύνη. Εγώ δεν πίστευα ούτε στο ειδικό δικαστήριο. Έπρεπε να κρίνονται οι πολιτικοί όπως κρίνονται ο απλός πολίτης. Αλλά αυτό είναι κάτι που θέλει πολλή δουλειά. Για να αλλάξει
2: αυτό είναι κάτι που το συζητάμε.
4: Το συζητάμε, το περιμένουμε συνταγματική αναθεώρηση κτλ.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία η τραγωδία των Τεμπών. Δεν ξέρω αν αυτή η παραπομπή λειτουργήσει ως κάθαρση των ευθυνών, όποιων ευθυνών αποδειχθούν στο δικαστήριο, αλλά για την ελληνική κοινωνία και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι μια ανοιχτή πληγή. Το είδαμε άσχετο στην κατάληξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού όταν ξεσηκώθηκε ένα εκατομμύριο κόσμος και συγκεντρώθηκε στις πλατείες. Ζητώντας δικαιοσύνη και νομίζω ότι αυτό το αίτημα για δικαιοσύνη θα επιστρέφει με πολλούς τρόπους και θα απασχολεί και το πολιτικό
4: σύστημα. Είμαστε τρία χρόνια μετά και νομίζω ότι το κόμμα Καριστιανού. Νομίζω είμαστε τρία χρόνια μετά. Ξεσηκώθηκε 1,5 εκατομμύριο κόσμου στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας όπως θυμόμαστε τότε. Και νομίζω ότι δεν ήταν κεντροαριστερή, κεντροδεξιή ή κάτι άλλο. Ήταν όλες οι γενιές και άνθρωποι που ψηφίζουν πολύ διαφορετικά. Στις κάλπες, όταν βρίσκονται στις κάλπες.
2: Ήταν τραγωδία.
1: Δεν αποτελεί άλλο. Θυμίζω ότι για τα ξυλόλια και τα υπόλοιπα που ακούσαμε, ούτε για τα χαμένα βαγόνια, ούτε άλλες ιστορίες.
4: Ακούστηκαν πολλά και θα ακουστούν πολλά, γιατί δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία. Δεν έχει γίνει και η δίκη, έτσι, να θυμηθούμε και αυτό.
1: Θα έχουμε δύο δίκες παράλληλες, για να μην πω τρεις. Γιατί θα είναι η δίκη των Τεμπών, θα είναι η δίκη του Τριαντόπουλου, θα είναι και η δίκη πιθανότατα, αν παραπευθεί, και του Καραμαλή.
4: Πάντως, η δίκη Τριαντόπουλου θα γίνει μετά τις εκλογές.
1: Ακολουθεί αμέσως μετά την εξέλιξη τώρα με τον κύριο Τριαντόπουλο, ακολουθεί και το δικαστικό συμβούλιο για τον κύριο Καραμαλή.
2: Περιμένουμε να το δούμε στο μεταξύ.
4: Το θέμα βέβαια το πότε θα ξεκινήσει, Κατερίνα, η δίκη και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Καραμαλή, να δούμε καταρχάς ποια θα είναι η απόφαση. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν το μπορούν να το απαντήσουν οι ειδικοί από τώρα πρώτον και δεν ξέρουν ακόμα πότε θα τελειώσει. Το σίγουρο που βλέπουν είναι ότι όλα αυτά θα τα δούμε μετά τις εκλογές.
2: Καλά και το μάτι νομίζω πήρε 7 χρόνια αν θυμάμαι καλά.
1: Και ακόμα σήμερα θα έρθει μια απόφαση του εφετείου που ζητούσαν κάποια ελαφρυντικά για αυτή την τραγωδία από τους καταδικασμένους.
2: Πάμε και στα αυριανά. Πάμε στα αυριανά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αν υπάρχουν πληροφορίες, Νίκο, το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον στην εισαγωγική του παρέμβαση, γιατί να θυμίσουμε έχουν προηγηθεί τα φάλτσα στελεχών του και υπάρχει και το θέμα το ανοιχτό με τα καύσιμα.
1: Εντάξει, το μεγάλο και κρίσιμο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι τα καύσιμα. Να δούμε λοιπόν ποιο πακέτο μέτρο θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι πιο γενναιόδωρο από αυτό των 10 λεπτών που ξέρουμε ότι ισχύει μέχρι τώρα. Αυτό που αλλάζει θα είναι ανά 15 μέρες ο ανασχεδιασμός, δηλαδή θα βλέπει πώς θα κυμαίνονται οι τιμές και θα καθορίζει την επιδότηση στα καύσιμα μέχρι τις 14 Οκτωβρίου βέβαια. Που θα ανακοινώσει το πακέτο για τα καύσιμα θέρμανσης, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο όμως ο κ. Μητσοτάκης κάνει και άλλη μια τρίπλα, προσπαθώντας να στριμώξει τους πολιτικούς του αντιπάλους, φέρνει το πακέτο της ΔΕΘ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήταν τα 2,2 δις, ναι. Θα τα νομοθετήσει, θα καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο είναι στη Βουλή, το κόμμα του κ. Τσίπρα, να θυμίσουμε ότι δεν είναι στη Βουλή, αλλά δεν θα πιεστεί από τα ερωτήματα που θα θέσει ο κ. Μητσοτάκης, για να δώσει την αίσθηση ότι το πακέτο είναι μεγάλο. Γιατί είναι 2,2 δις, είναι τα μέτρα που διεφαρμόζονται και οι προτάσεις για τα καύσιμα.
4: Πάντως έχει επιρροή σε ανεξάρτητους βουλευτές ο κ. Τσίπρας. Άρα θα έχει τη σημασία του να δούμε πώς θα κινηθούν.
1: Έχει σίγουρα έχει σημασία.
2: Σωστό.
1: Και θα δούμε πώς θα ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι που ίσως τους δούμε να πηγαίνουν στο κόμμα του κ. Τσίπρα αργότερα. Λέω όμως θεσμικά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα στη Βουλή, είναι πιο εύκολη διαχείριση από όταν είναι στο ΠΑΣΟΚ. Και το ερώτημα που θα θέσει η κυβέρνηση, εάν ψηφιστούν αυτά 2,2 δις ως πακέτο νέων μέτρων, αν επιμένουν στις προτάσεις τους. Για το 13ο μισθό, για τη 13η σύνταξη, που σημαίνει ότι το πακέτο των 2,2 δις, αν δεν ακυρώσουν κάποια μέτρα στη συνέχεια, θα φτάσει στα 4-5.
2: Οπότε θα είναι ένα ερώτημα αυτό που θα τίθεται συχνά και στα πάνελ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όπως είναι και σημαντικό, βέβαια, το δεύτερο, έχει και άλλα με το Υπουργικό να πω λίγο, είναι πολύ σημαντική η νομοθετική ρύθμιση που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την πρόσβαση των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Θα δούμε ότι θα καταθέσουν ένα κομμάτι που απασχολεί την Ευρώπη. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Μπορεί να μην είναι στην εκκρεμότητα ή στο μέγεθος που έχει η ιστορία με τα καύσιμα και τα μέτρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία.
2: Πάντως στην Αυστραλία τουλάχιστον νομίζω αυτό δεν έχει προχωρήσει όσο αποτελεσματικά
1: θα ήθελαν
2: τουλάχιστον. Για να δούμε όμως τι είπε ο Πρωθυπουργός λίγο πριν που ήταν σε μια εκδήλωση για το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Πολλοί αμφισβήτησαν την δυνατότητα της χώρας να καταφέρει να απορροφήσει προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας τους πολύ σημαντικούς πόρους που σε εκείνη την επίπονη διαδραμάτευση είχαμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε. 36 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τελικά κατευθύνθηκαν, όπως είπατε, στην οικονομία, σε επενδύσεις, στο ψηφιακό κράτος, στην υγεία, στην παιδεία, συνοδεύτηκαν με την υλοποίηση πολλών μεταρρυθμίσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω.
2: Μάλιστα, Εφόφκα, θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο.
4: Ήθελα να πω και άλλα θέματα. Όχι, δεν ήθελα να πω για το Ταμείο
2: Ανάκαμψης.
4: Το Ταμείο Ανάκαμψης νομίζω ότι έχει οδηγηθεί στο φινάλε του. Με ή χωρίς παραλήψεις, με ή χωρίς καθυστερήσεις, με αποκλείσεις από τους στόχους. Και αναφέρομαι βεβαίως και στα ζητήματα που θέτει κάθε φορά η αντιπολίτευση για το αν ήταν μια χαμένη ευκαιρία ή όχι. Μένει να δούμε μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ποιες άλλες ευκαιρίες θα υπάρχουν που θα αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών, στην καθημερινότητα των μικρομεσαίων, των συνταξιούχων και γενικώς των εργαζόμενων. Γιατί είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Οπότε θα χρειαστούν τέτοιου τύπου ευρωπαϊκές ενέσεις πιο συνολικές και πιο κεντρικές, όχι ότι είμαι αισιόδοξη.
1: Δηλαδή, βάλτε δεύτερο πουλόβερ, σβήστε τα φώτα.
4: Αυτό δεν είναι λύση.
2: Μα συγγνώμη, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιόργενσεν, λέει ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι φέτος στην Ευρώπη θα πρέπει κάποια στιγμή να διαλέξουν μεταξύ φαγητού και θέρμανσης. Δηλαδή, και ο ρυθμός είναι τεράστιος. Έτσι, όταν μιλάμε για 50 εκατομμύρια ανθρώπους και με τις τιμές
4: που έχουν. Και καταλαβαίνουμε τι επιλέγει ο κάθε άνθρωπος όταν φτάνει σε αυτό το δίλημα, έτσι.
2: Ναι. Πάμε όμως στο Πασόκ. Πάμε στο Πασόκ να δούμε τι έγινε με τον κύριο Ανδρουλάκη, αν έχει κάποια μηνύματα προς τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Τσίπρα.
4: Όπως έλεγα πριν και για τον κύριο Τσίπρα, βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου κύκλου των φθινοπωρινών δημοσκοπήσεων και ο καθένας αρχίζει και εξετάζει τα επόμενα βήματα της στρατηγικής του. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε χθες μια κλειστή σύσκεψη με στελέχη της Αττικής, με επικεφαλής οργανώσεων και με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί αυτή η μάχη που έχει αρχίσει και βλέπουμε να δίνει πιο έντονα με τον κύριο Τσίπρα για την αποκαθήλωση της Ελλάδας από τη δεύτερη θέση και την επιστροφή του Πασόκ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά, γιατί είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γίνεται πλέον μετά την Κρήτη και μετά τη ΔΕΘ με τη μάχη της Αττικής. Γιατί είναι η πολυπληθέστερη περιοχή της χώρας, περιφέρεια της χώρας. Γιατί το Πασόκ εκεί στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχε μονοψήφια ποσοστά. Γιατί ενώ αυξήθηκε κατά το ποσοστό του στις ευρωεκλογές, παραμένει σε ισχνά ποσοστά και σίγουρα όχι σε ποσοστά που θα μπορούσε να του δώσει την εκλογή και άλλων βουλευτών και όχι ενός βουλευτή στις περισσότερες εκλογικές περιοχές.
2: Πόσο είχε στην Αττική?
4: Στην Αττική το Πασόκ ήταν τέταρτο κόμμα πίσω από το ΚΚΕ και είχε πιάσει γύρω στο 8, 7 και 6 κόμμα κάτι της 100 σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες. Άρα η μάχη θα δοθεί εκεί. Τι κάνουν λοιπόν, τι αποφάσισαν με πρώτο σταθμό την 18η Οκτωβρίου που θα είναι η μέρα, μία ακόμη επέτειος. Η πρώτη φορά Πασόκ στην κυβέρνηση το 1981. Ενδεχομένως θα γίνει όχι στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, μια μεγάλη εκδήλωση όπου θα μιλήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, η στρατηγική που βλέπουμε ότι ακολουθεί πλέον το Πασόκ είναι η εξής. Δεν είναι μόνο στο φόντο, στο κέντρο, στο κάδρο ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι και τα άλλα κορυφαία στελέχη, οι βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι όπως έκαναν και στην Κρήτη, όπως έκαναν και στη ΔΕΘ, θα αναλάβουν την συμμετοχή τους σε κλιμάκια, ώστε στην Αττική, στη γειτονιά, στο καφενείο, στους χώρους δουλειάς, από αύριο μεθαύριο και για όλες αυτές τις ημέρες, να έχουν απευθείας επικοινωνία με τον κόσμο, με τι στόχο θα επιμείνουν προγραμματικά. Δηλαδή στην προγραμματική τους πρόταση, γιατί σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία, όπως είδαμε, βλέπει ότι τσιμπάει το Πασόκ από την ανάδειξη του προγράμματος. Από τη 13η σύνταξη, όπως είπες Νίκο μου, από το 13ο μισθό και από τη μείωση του ΦΠΑ. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι μετά και τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός ή οι αρμόδιοι υπουργοί, το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνεχίσουν την αντιπαράθεση, γιατί είπες μπορεί να είναι λίγο γενναιόδωρο, κάπως πιο γενναιόδωρο, αν είναι 10 λεπτά, πάνω από 10 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται ότι θα είναι και τόσο γενναιόδωρα. Όταν λέμε γενναιόδωρα και έχει φτάσει ήδη η βενζίνη 2,2 η αμόλυβδη, μην πω και παραπάνω, και δεν μιλάω για τα νησιά, δεν μιλάω για άλλες περιοχές. Καταλαβαίνουμε.
1: Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ότι πες ότι δίνει μια γενναιόδορη ή λιγότερη γενναιόδορη, όπως θα πει η αντιπολίτευση, επιδότηση. Το πρόβλημα είναι να συνεχίσει το ράλι των τιμών. Θα ξανεμιστεί όπως ξανεμίστηκε και την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω αν είναι λύση. Δεν βλέπω την Ευρώπη πάντως πραγματικά το σχεδιασμό της να έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
4: Είναι σαν αυτό σχεδιάζει κάθε χώρα.
1: Με την οροφή. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρθούν τα ταμπού. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα έχει ταμπού η κυβέρνηση, όπως το ΦΠΑ και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πέρα των εσόδων δηλαδή. Είναι και ένα ιδεολογικό ταμπού. Να το σπάσει όπως το έχουν σπάσει οι Γερμανοί, όπως το έχουν σπάσει οι Ιταλοί, όπως το έχουν σπάσει και άλλες χώρες της Ευρώπης. Για να δούμε αν λειτουργεί καλύτερα. Εγώ λέω να το δοκιμάσει. Δεν είπα ότι είναι η σωτηρία του
4: στην επειδή
1: Αγία,
4: η λογική είναι απλά να το δοκιμάσουμε.
2: Μένουμε όμως το ότι δεν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι θετικό από την Ευρώπη για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι. Έτσι όπως είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει μια διαπραγμάτευση για τις οροφές.
1: Θα γίνει διαπραγμάτευση, σαν να κατεβάζουν επίτηδες τους τόνους τώρα για να μας το κάνουν έκπληξη έπειτα. Αλλά θεωρώ ότι η λύση
4: είναι θετικές
1: να κρατάμε την νέα αισιοδοξία.
4: Είναι πάντα καλές.
1: Εγώ θεωρώ όμως θα πιεστεί ο κ. Μητσοτάκης. Και ίσως το πακέτο που θα ανακοινώσει αύριο να έχει κάποια έκπληξη στις 14 ή αύριο.
2: Για να το δούμε, για να το δούμε αυτό. Στο μεταξύ όμως να δούμε ποιοι είναι οι νέοι της Ελλάς Φόφη, δηλαδή.
4: Οι νέοι των νέων.
2: Οι νέοι των νέων.
4: Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν.
2: Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας ο κ. Χατζηγιαννάκης.
4: Ναι, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παρουσιαστεί.
2: Ναι.
4: Είναι ήδη τομεάρχες οι περισσότεροι. Mm-hmm. Είναι ήδη στα πόστα τους, έχουν αναλάβει ρόλο, τρέχουν την προγραμματική διαδικασία. Μετά τη ΔΕΘ,
2: γιατί λοιπόν θέλει συμπλήρωση,
4: και είναι ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, που είναι ο τομεάρχης τουρισμού. Είναι ο Αργύρης Μπεντανιώτης, αναπληρωτής τομεάρχης ανάπτυξης. Είναι νομικός, είναι σε επιχειρήσεις νομικός σύμβουλος. Ο κύριος Ενταφόπουλος είναι νέος επιχειρηματίας και μάλιστα λέγεται ότι η εταιρεία του έχει πωληθεί στην Coca-Cola. Είναι η κυρία Ρόζα Βρετού.
2: Άρα
4: που την είχαμε εδώ.
2: Είναι πολύ πετυχημένη εταιρεία, φαντάζομαι, για να έχει.
4: Γενικώς είναι τέτοια, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι από τον ιδιωτικό, είναι από τον ιδιωτικό τομέα. Πλην της κυρίας Ρόζας Βρετού, που όπως ξέρουμε είναι καρδιολόγος στο ΕΣΥ, στο Αττικό Νοσοκομείο.
1: Μου έκανε εντύπωση ο κ. Κωνσταντινίδης που βγάλε ο τομέας τουρισμού. Είχαμε την ημέρα τουρισμού. Ήταν μια ανακοίνωση που είτε την έβγαζε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ το λέω να την ξαναδιαβάσουν στην Ελλάδα. Δεν έφυξε θέματα
4: που
1: αφορεί τους εργαζόμενους στο κομμάτι του τουρισμού. Ήταν σημαία για την αριστερά το πώς αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν τον εργασιακό τους βίο, ιδίως στις περιόδους των σεζόν.
2: Δηλαδή,
1: ήταν μια ανακοίνωση που έλεγε ότι ο τουρισμός είναι το όπλο της χώρας, ναι, και καλά πάει και καλά προχωράει. Εγώ την έχω κρατήσει για αρχαιακούς λόγους, αλλά μου κάνει εντύπωση δεν υπήρχε ούτε μία αναφορά.
4: Και δεν την έχει κρατήσει μόνο ο Νίκος, την έχουν κρατήσει και οι πρώην σύντροφοι του κυρίου Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βλέπουν ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει μία δεξιά στροφή σε σχέση με το πρόγραμμα, το πολιτικο-ιδεολογικό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αρχηγός ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το κόμμα. Μένει να δούμε όμως, ποντάρει και επενδύει σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι άνθρωποι βεβαίως που έχουν γέφυρες με την αγορά, με τις επιχειρήσεις, με τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις, γιατί είναι και οι ίδιοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Και η κυρία Ρόζα Βρετού πολύ σύντομα θα λάβει θέση ως μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο, επισήμως πια, και η ίδια θα αρχίσει να δίνει τηλεοπτικές μάχες στα κανάλια, όπως και τα άλλα στελέχη της Ελλάς. Ναι. Νέα πρόσωπα γιατί προφανώς έχουν.
1: Ο Μπεντενιώτης έχει σχέση με τον Μπεντενιώτη του Πασόκ.
4: Βεβαίως. Είναι ο γιος του πρώην υπουργού του Πασόκ, ακριβώς, του Μανώλη Μπεντενιώτη από τον Πειραιά, ο οποίος ήταν από τους πρώτους στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα.
2: Να σου πω όμως κάτι, Φόφη. Όταν είναι έτσι νέα στελέχη που δεν έχουν επαφές με τηλεοπτικές εκπομπές, με πάνελ, με πιεστικές ερωτήσεις ή όχι των δημοσιογράφων, είναι πιο εύκολο να σου ξεφύγει κάτι που θα κάνει ζημιά και να ανακοινωθεί.
4: Το είδε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Το είδε με τα στελέχη τους άλλους νέους.
2: Παρ' όλα αυτά ποντάρει ξανά σε.
1: Συνήθως του διαβόλου θα γίνω. Είδα και τους έμπειρους τους παλιούς. Ας το να πάει.
2: Ναι,
4: οι έμπειροι ακόμα δεν έχουν μπει.
2: Τι εννοείς? Δεν εννοεί απαραίτητα γραμμή. από την Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ναι, όχι, το καταλάβαμε αυτό, ότι δεν εννοείς από την Ελλάδα. Πάντως νομίζω ότι ποντάρεις αυτούς τους ανθρώπους γιατί έχει διαπιστώσει αδυναμίες στην παρουσία κάποιων από τα στελέχη που βγήκαν στην πρώτη γραμμή. Άρα θέλει να συμπληρώσει το παζλ και με άλλα στελέχη. Και δοκιμάζοντας πολλές φορές.
2: Μπορεί τα παλιά στελέχη, τα έμπειρα, να κάνουν ένα media training ενδεχομένως.
1: Ένα πάντρεμα νέα στελέχη. Θεωρώ, και να. Γιατί βλέπουμε ότι στην ουσία.
4: Μέχρι όλα αυτά, μέχρι να ανοίξει η πόρτα ή το πορτάκι και να αρχίσουν και να μπαίνουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα οι νυν βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι ακόμη. Αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται θα αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά, όπως είπαμε και χθες, από τον Οκτώβριο και μετά.
2: Κλείνοντας, να δούμε γιατί το βλέμμα στην Πιερία του κ. Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάει την Παρασκευή. Εκτός από την ιστορία με τον βουλευτή που είπε την τοποθέτηση προκάλεσε σε άλλο και αντιδράσει.
2: Ο κ. Κουλκουδίνος.
1: Και λογικό μου ακούγεται. Είναι μια περιοχή που στις εθνικές εκλογές και πάλι η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 39%. Στις ευρωεκλογές πήγε γύρω στο 27%, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα. Τα έχω σημειώσει, αλλά μην σας ταλαιπωρώ με τους αριθμούς, γιατί πάντα τους ξεχνάμε. Και εκεί τα δεξιά κόμματα, δηλαδή τα κόμματα δίπλα από τη Νέα Δημοκρατία, έπαιζαν ένα ποσοστό πάνω από 25% στις ευρωεκλογές. Δηλαδή και το κόμμα της Ελληνικής Δύσης, πρώτα απ' όλα είναι το κόμμα του κ. Νατσιού εκεί, είναι από την περιοχή ο κ. Νατσιός. Είχε πιάσει 10% νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στις εθνικές και γύρω στο 11-12% στις ευρωεκλογές. Και είχε πάει και πολύ ψηλά ο κ. Βελόπουλος στις ευρωεκλογές, γύρω στο 14%. Η κ. Λατινοπούλου είχε πάει 3,5%. Άρα, θρηστικά, αν τα βάλουμε αυτά, βλέπουμε ότι προς τα δεξιά η Νέα Δημοκρατία είχε τεράστιο πρόβλημα στην Πιερία. Πάει εκεί ο κ. Μητσοτάκης για το θέμα του Ολύμπου και θα κάνει και την περιοδία στην περιοχή. Αλλά θα είναι το ερώτημα, θα είναι δίπλα του ή δεν θα είναι δίπλα του ο βουλευτής και τι σχόλια θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
2: Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Με το που επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε να συζητάμε και για την Ελλάδα, γιατί θα είναι μαζί μας ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που είναι γραμματέας του κόμματος. Θα ακολουθήσει βέβαια και πολιτικό πάνελ, για να δούμε και μια απάντηση στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας για το αν θα πρέπει ή όχι τελικά να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, όπως είπε, για τη δήλωση που είχε κάνει για τα μπαζώματα. Στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, σίγουρα το αν θα ψηφίσουν τα μέτρα που φέρνει, όπως μας είπε ο Νίκος, όλο και γρηγορότερα, έχει πάρει αυτό νέα ταχύτητα, στη Βουλή προς ψήφιση ο Πρωθυπουργός.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
5: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
6: Couldn't you just open yourself up a little bit?
5: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
6: I like her.
5: Me too.
7: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
2: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
9: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
8: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
9: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Επιστρέψαμε εδώ στην επόμενη κίνηση. Μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας της Ελλάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Χατζηγιαννάκη.
11: Καλώς σας βρήκα, είναι χαρά μου.
10: Και δική μας. Έθεσε πριν ένα ενδιαφέρον θέμα ο Νίκος. Είπε δηλαδή ότι αν οι βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι αλλά πρόσκυνται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι να έρθουν τα μέτρα αυτά στήριξης προς ψήφιση, τα ψηφίσουν, δεν θα πρέπει η Ελλάδα να πει ότι από αυτό το πρόγραμμα που σας είχαμε πει αφαιρούμε τα 2,2 δις που ψηφίζουμε.
11: Καθίστε καταρχήν να ακούσουμε, γιατί μέχρι τώρα μόνο υποθέσεις κάνουμε. Περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό κάτι το οποίο βγήκε πριν από 2 εβδομάδες ως εξαγγελία χωρίς να πει τίποτα συγκεκριμένο. Περιμένουμε τόσο καιρό με αγωνία. Εμείς βάλαμε το ζήτημα, επειδή το μελετήσαμε και το βάλαμε. Είπαμε ότι υπάρχουν τρόποι στην κυβέρνηση να μπορέσει να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα. Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Είναι πολύ συγκεκριμένοι τρόποι που μπορεί να πετύχει τιμές, οι οποίες τέλος πάντων για την εποχή θα είναι καλύτερες, γιατί πλέον έχει ξεφύγει το πράγμα, το βλέπετε καθημερινά. Οπότε το τι θα αντλήσει από αυτά τα 4 μέτρα, είτε τη μείωση, να τα επαναλάβω, είτε τη μείωση στο επιτρεπτό το μέχρι τώρα, γιατί έριξε τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην πραγματικότητα το κάτω πλαφόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή αναφέρθηκε και πριν ο κ. Ελευθερόγλου, μας δίνει αρκετά μεγάλο περιθώριο.
10: Μα για τις οροφές να μπορέσουμε να μειώσουμε. Όχι για το αν επιτρέπεται ή όχι να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, από ό,τι καταλαβαίνω.
11: Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι θα συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση το αν θα επιτραπεί να μειώσει τον ειδικό φόρο. Ήταν σαφής η δήλωσή του.
12: Βάζοντας τώρα και τον αστερίσκο ότι
3: ζητώντας να μην προσμετράτε στην οφείδα πάνω
12: σωστά.
3: Αυτό έχει βάλει.
12: Να υπάρξει σωστά.
8: Ρήτρα διαφυγής.
12: Άρα στην πραγματικότητα αυτό που έλεγε είναι να υπάρξει ρήτρα διαφυγής για να μην μπορέσει, για να μην προσμετράτε στο χρέος, να μην προσμετράτε τέλος πάντων στα δημοσιονομικά, άρα να μπορεί να το κάνει χωρίς να κόψει από κάπου αλλού.
8: Άρα θεωρείτε ότι είναι πιθανό να εισακουστούν τα αιτήματά σας και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για το 1,4%.
12: Μα πρέπει. Εμείς είπαμε ότι έχει 4 εργαλεία, τη μείωση του ειδικού φόρου σε αυτό που επιτρέπεται. Mm-hmm. Και τώρα μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση, να το πάει στο ελάχιστο και θα μειώσει δηλαδή στο μισό ακριβώς αυτό που πληρώνουν σήμερα οι πολίτες. Μπορεί να μειώσει τον ΦΠΑ. Και σωστά είπατε πριν ότι όντως δεν ξέρω αν είναι ταμπού. Εγώ νομίζω ότι είναι στοχευμένη πολιτική. Έχουμε τα στοιχεία της ίσπραξης του ΦΠΑ, όχι μόνο για τα καύσιμα, της γενικότερης ίσπραξης του ΦΠΑ για το 8μηνο. Τα επίσημα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι έχουμε 20 δισεκατομμύρια έσοδα από την ελληνική πολιτεία. Άρα. Όλο το δημοσιονομικό το δημοσιονομικό έσοδο το οποίο υπάρχει από τον αδικότερο φόρο. Κατά τεκμήριο είναι η πιο άδικη φόρη, η έμεση φόρη.
10: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχουν 20 δισεκατομμύρια
12: για
10: ξόδεμα. Υπάρχουν,
12: όχι, προφανώς. Όλα αυτά πηγαίνουν και σε δαπάνες. Προφανώς και πηγαίνουν τα 20 δισεκατομμύρια σε δαπάνες. Απλά έχει κάνει πολιτική της η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι δηλαδή ταμπού. Νομίζω ότι είναι στοχευμένη πολιτική να εισπράττει πολύ μεγαλύτερους φόρους από τον ΦΠΑ για να μπορεί μετά να μοιράζει ψίχουλα ο κύριος Μητσοτάκης και δυστυχώς να κατανέμει σε αυτούς που δεν έχουν την πραγματική ανάγκη.
8: Αφού υπάρχουν τόσα χρήματα, γιατί δεν δώσατε 13η σύνταξη.
12: Θα σας απαντήσω.
3: Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε κάτι. Άρα εσείς προτείνετε 4 εργαλεία, δεν λέτε κάντε και τα 4.
12: Όχι. Όχι,
3: να διαλέξει ο κ. Μητσοτάκης ένα από τα 4.
12: Ότι οποιοδήποτε από τα 4 κάνει, οποιοδήποτε, αν μπορεί.
3: Α, δεν επιμένετε ως μέτρο την υπερφορολόγηση να πάρει τα υπερκέρδη.
12: Εμείς λέμε ότι υπάρχουν οι 4 αυτές δυνατότητες. Οι 2 έχουν δημοσιονομικό αντίκρισμα, μάλιστα. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ, παρότι είναι δίκαιη και πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μας, πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Παρόλα αυτά έχει δημοσιονομική.
3: 2 δις, αν πάει στο μισό.
12: Αν πάει στο μισό, έχει 2 δις. Το ίδιο ειδικός φόρος, γιατί εισπράτεται, μπορεί να έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση, αλλά έχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Και οι άλλοι 2 που αφορούν στα καθαρά κέρδη, τα οποία σας λέω ότι για πέρσι μάλλον, και φέτος φαίνεται ότι θα είναι ακόμα περισσότερα, για τα διηλιστήριά μας, να είμαι απόλυτα δίκαιος και απόλυτα σαφής. Όχι, είναι στα 3 δις ήδη. Είναι ήδη στα 3 δις, τα κέρδη τους. Τα καθαρά, φυσικά δεν αφορούν μόνο την ελληνική επικράτεια, γιατί εξάγουν. Γιατί εξάγουν.
3: Άρα δεν είναι απόλυτο αυτό. Γιατί το έχω ακούσει σε κριτική σε εσάς. Να φορολογηθούν τα διηλιστήρια.
12: Εμείς λέμε ότι έχει τις δυνατότητες να επιλέξει όποιο από τα 4 νομίζει ή και κομμάτι από τα 4.
3: Εσείς ποιο θα επιλέγατε?
12: Εμείς θα επιλέγαμε το καλύτερο μείγμα από τα 4. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να κοιτάξουμε και τις 4.
3: Ως εκδοχές.
12: Όχι τη μία αντιπαραθετικά από την άλλη.
10: Λίγο απ' όλα.
12: Προφανώς, γιατί πρέπει να βγάλουμε ένα μείγμα για να βοηθήσουμε τους πολίτες αύριο. Αλλά λέμε ότι όποιο και από τα 4 να κάνει, αύριο, την ημέρα δηλαδή που θα ψηφιστεί, την επόμενη μέρα, θα μπορέσει να πιάσει το στόχο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το 1,8 δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης και το 1,4 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά είναι μετρημένα, δεν σας τα λέμε από το κεφάλι
3: μας. Για την αμόλυβδη που είναι θέμα. Δεν άκουσα κάτι.
12: Είναι ακριβώς το ίδιο, κύριε Ελευθερόγλου, για την αμόλυβδη.
3: Προτείνεται για την αμόλυβδη 1,80.
12: Και για την αμόλυβδη θα είναι λίγο παραπάνω, γιατί είναι διαφορετικός ο ειδικός φόρος, αν θυμάμαι καλά, για να μην πω κάτι το οποίο δεν είναι
10: σαφές. Είναι στα 0,70 λεπτά ανά λίτρο.
12: Άρα μπορεί να γίνει εκεί πέρα κάτι αντίστοιχο, το οποίο προφανώς θα συμπαρασύρει και την αμόλυβδη. Γιατί και η αμόλυβδη είναι αυτή που καίει πάρα πολύ όλους μας.
3: Η ερώτηση που σας έκανε πριν η Κατερίνα για τα 2,2 δις μιλούσα. Το πακέτο της Θεσσαλονίκης που το φέρνει ο κύριος Μητσοτάκης για ψήφιση.
10: Αυτό
3: είναι και όχι τα καύσιμα. Έτσι, αν κατάλαβα καλά, αυτό είναι. Εάν λοιπόν το ψηφίσει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί για να το φέρνει σε νομοσχέδιο, προφανώς θα το ψηφίσει πλειοψηφία είναι. Αν εσείς γίνετε αύριο το πρωί κυβέρνηση, είτε μόνοι σας, είτε με το Πασόκ, είτε με κάποιο άλλο κόμμα, αυτά τα 2,2 δις θα αφαιρέσετε κάτι για να προσθέσετε το 1,7 δις, πόσο, δεν ξέρω πόσο είναι το δικό σας πρόγραμμα, τον ένα χρόνο.
12: Εμείς λέμε
3: θα φτάσουμε στα 4 δις.
12: Εμείς κάναμε μια πολιτική επιλογή.
8: Θα το σκίσετε σαν το μνημόνιο.
12: Καταρχήν να είμαστε σαφείς. Όλα τα μέτρα που θα ανακοινώσει και η κυβέρνηση, αλλά και αυτά που προτείνουμε, είναι μέχρι να δούμε. Δεν είναι μόνιμα μέτρα, το καταλαβαίνουμε αυτό.
3: Είναι μέτρα. Δεν είναι μόνιμα αυτά που ανακοινώσει.
12: Όχι, μιλάμε για τα έξτρα. Αν κατάλαβα καλά την ερώτηση τη κυρία Δούκα.
10: Δεν μιλάμε για την ενέργεια τώρα, όχι. Για αυτά που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη.
3: Για το πακέτο τη Δέθεση.
12: Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Συγκεκριμένη πρόταση και λέμε πού πρέπει να πάνε. Το δικό μας είναι 7,5 δις στην τετραετία μέχρι το 2030. Τον πρώτο χρόνο είναι λίγο χαμηλότερο, γιατί δεν πάει ισόποσα. Δηλαδή αυξάνεται με την τετραετία. Το έχουμε στον αναλυτικό πίνακα.
3: Εγώ λέω 1 δις είναι 1,5. Αν προσθέσω στα 2,2 δις που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, και θα τα ψηφίσει. Φτάνουμε σε έναν προϋπολογισμό για τον πρώτο χρόνο 4 δις. Θα αφαιρέσετε κάτι για να είναι σωσκελισμένο? Αυτό είναι η ερώτηση.
10: Ότι δεν γίνεται να λέτε και τα δικά σας ναι και σε αυτό και σύν όλο το δικό μας πρόγραμμα αυτό.
11: Εμείς γιατί να λέμε ναι και σε αυτό? Σε ποιο να λέμε ναι? Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση δικιά μας. Που λέμε ότι
3: θα τα πάρετε πίσω αυτά ότι μέτρα.
13: Δεν θα διατηρήσουν αυτά που θα
11: εφόσον έχει ψηφιστεί.
13: Ήδη προχωρήσει.
11: Εννοείται εφόσον έχει ψηφιστεί από, από τον προϋπολογισμό στον προϋπολογισμό τώρα το 2027. Θα εκτιμήσουμε εκείνη τη στιγμή τι πρέπει να γίνει, πού πρέπει να στραφούν. Θα δούμε το δημοσιονομικό κενό, γιατί στην πραγματικότητα τώρα έχουμε μόνο το μεσοπρόθεσμο το οποίο έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση για τον προϋπολογισμό. Δεν ξέρουμε
3: τα πραγματικά. Αλλά θα τα μέτρα που προφανώς και
11: όχι τα δικά μας τα μέτρα είναι δέσμευση από την πρώτη μέρα. Προφανώς θα πρέπει να δούμε όλον τον δημοσιονομικό το χώρο. Σας το πιθανότερο, να σας πω την αλήθεια, γιατί το ζήσαμε και το 2015. Το ζήσαμε το 2015-19, στο οποίο τα ταμεία τότε ήταν άδεια. Δυστυχώς μας είχαν παραδώσει ταμεία που να μην βγαίνουν οι συντάξεις τότε.
10: Και πώς τους πληρώνατε?
11: Βρήκαμε χρήματα. Όπως θα βρούμε και τώρα. Γιατί δυστυχώς. Θα σας πω. Γιατί το κράτος. Κυρία Δούκα.
3: Μόνο από το ΦΠΑ λέτε, αλλά δεν θα πάρετε άδεια ταμεία, υποθέτω, αν βγείτε.
11: Όχι, τώρα ελπίζουμε ότι δεν θα πάρουμε άδεια ταμεία. Λέω όμως ότι επειδή το ξαναζήσαμε το έργο, το ζήσαμε και ευτυχώς για τη χώρα μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε και ανταπεξήλθε και ο ελληνικός λαός και βγήκαμε. Και βγήκαμε και με γεμάτα ταμεία, θέλω να το θυμίσω, το 2019. Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο, όποιος θέλει να κάνει πολιτικές οι οποίες αποσκοπούν καταρχήν στην αύξηση της πίτας, γιατί αυτό είναι το μεγάλο το σχέδιο το δικό μας, και να αποφέρει έσοδα επειδή ακριβώς μεγάλωσε η πίτα. Και επειδή κατανεμήθηκε στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και όχι στους λίγους και εκλεκτούς που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί άκουσα πριν και τον Πρωθυπουργό να μιλάει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μα αν είναι δυνατόν, αν είναι η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία που είχε το ελληνικό κράτος. Και ήταν χαμένη ευκαιρία στοχευμένη. Γιατί δυστυχώς επέλεξε η Νέα Δημοκρατία να πάει όλους τους πόρους 32 δις, 19 δις σε δημόσιες, στη δημόσια χρηματοδότηση και 13 δις σε δάνεια, να τα πάει σε πάρα πολύ λίγες εταιρείες και σε πάρα πολύ λίγους άξονες, οι οποίοι δεν θα μείνει. Ναι, λίγες και μεγάλες. Μόνο τα κριτήρια που είχαν, αυτά που περνάγαν από τον τραπεζικό δανεισμό, δώσαν όλα τα χρήματα αντί να τα δώσουν στην πραγματική οικονομία και να την ενισχύσουν, τα δώσαν στις εταιρείες που δεν χρειάζονται δάνεια στην πραγματικότητα.
13: Λέτε το εξής λοιπόν, ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ένα, και ότι χρειάζεται ένα άλλο μείγμα πολιτικής.
11: Χρειάζεται ένα
13: ώστε να ωφεληθούν όλες οι κοινωνικές κατηγορίες, όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Εκεί θέλω να σας ρωτήσω. Από αυτό το πλάνο που έχετε εσείς περιγράψει, έχει φύγει οριστικά η 13η σύνταξη?
11: Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Εμείς λέμε το εξής.
13: Λέτε
11: ότι η χώρα λέγεται.
13: 13η σύνταξη.
11: Θέλει, θα σας πω, θα είμαι πολύ σαφής. Η χώρα θέλει αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Γιατί αυτό έχει ανάγκη, αυτό το πρόβλημα βλέπουμε. Επειδή έχουμε συγκεκριμένο πλάνο το οποίο κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτέμβρη, λέμε ότι σε βάθος τριετίας και τετραετίας, αλλά τα τρία πρώτα χρόνια, θα δημιουργήσουμε το ταμείο το οποίο θα ανασυγκροτήσει αυτή την προσπάθεια για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
3: Από το Ταμείο Ανασυγκρότησης θα δώσετε την 13η σύνταξη?
11: Από το ταμείο, όχι, από το Ταμείο Ανασυγκρότησης θα πετύχουμε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και από, το περιουσιολόγιο και τον φόρο στους πολύ λίγους, στους πολύ πλούσιους. Περιμένουμε, επειδή δεν είναι σαφές το πόσα. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα
10: ειλικρινής. Δεν ξέρετε πόσο θα πάρετε από αυτό το φόρο.
11: Κάποια θα τα πάρουμε, είναι σίγουρο.
10: Μα δεν ξέρετε καθόλου.
11: Είναι σίγουρο γιατί το κάνουν και άλλες χώρες και έχουν πάρει. Ναι, δεν είναι ότι δεν παίρνει καμία χώρα. Πόσο... Αυτό λοιπόν που εκτιμούμε. Και ξέρετε, αυτές οι μελέτες δεν έχουν γίνει, γίνονται παγκοσμίως. Δεν είναι δικιά μας ευρεσιτεχνία. Ήδη το καλοκαίρι, αν θυμάστε, ο κύριο Σάλλα και σε έγγραφό του αλλά και σε τοποθέτησή του.
13: Τοποθετεί. Μετά από το δεύτερο χρόνο.
11: Εμείς λέμε για να είμαστε απόλυτα σοβαροί απέναντι στους πολίτες που μας ακούνε. Ήταν το πιο εύκολο πράγμα. Αντιπολίτευση είμαστε. Δεν είμαστε κυβέρνηση. Είμαστε αντιπολίτευση να λέγαμε και 13η σύνταξη και 13ο μισθό, να λέγαμε και τα πάντα.
3: Τότε, συγγνώμη,
11: αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε
3: μνήμη,
11: απόλυτα σοβαροί.
3: Και 13η σύνταξη και το 13η σύνταξη και 14ο μισθό, τον έλεγε ο κύριος Τσίπρας.
11: Μα τον ψήφισε.
3: Πριν 4 χρόνια.
11: Μα γιατί τον είχε ψηφίσει το 19.
3: Δεν ήταν
13: αυτό. Αλλά εγκαταλείπει.
11: Ήταν καλύτερη από ό,τι λέει
3: τώρα. Δεν ήταν σοβαρό δηλαδή η πρόταση του.
11: Προφανώς και ήταν, αλλά ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση.
3: Είναι καλύτερη κατάσταση, δεν έχουμε τα λεφτά.
11: Καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τι, τη οικονομία γενικότερα.
13: Θεωρείτε δηλαδή ότι σε αυτή τη συγκυρία πρέπει να στραφείτε κυρίως προς τις νεότερες γενιές και εκεί να είναι η στήριξη?
11: Εμείς λέμε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό κυρία Γιωτάκη. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει ο λογαριασμός στα σπίτια επειδή ακριβώς έχουμε μία δυσθεώρατη έκρηξη της ακρίβειας. Είτε είναι στην ενέργεια, είτε είναι στο σούπερ μάρκετ, στα βασικά είδη.
3: Θα ανακούφιζε μπορεί... λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους.
11: Εμείς λέμε λοιπόν ότι προτιμήσαμε να αυξήσουμε μισθούς ανθρώπων που δώσανε, που είναι τελείως διαφορετικό.
12: Όχι μόνο.
3: 500
12: ευρώ στους υγειονομικούς, οι οποίοι δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα επιβίωσης του ΕΣΥ και όλου του κράτους. Mm. Φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν μπορούν να ζήσουν πλέον με αυτά τα χρήματα. Και στους εκπαιδευτικούς μας, στους οποίους δεν έχουμε παιδεία. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τώρα είναι μεγαλύτερη ανάγκη να μπορέσει στο διαθέσιμο χώρο, ξαναλέω, που μας παραδίδει η Νέα Δημοκρατία, με το μεσοπρόθεσμο το δικό της. Τα 5,5 δις είναι τα 2 που λέμε εμείς ότι με τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε θα μπορέσουμε να το αυξήσουμε στην τετραετία. Προφανώς η 13η σύνταξη και άλλες ελαφρύνσεις, γιατί δεν είναι μόνο αδικημένοι που είναι οι συνταξιούχοι, δυστυχώς πρέπει να γίνουν πάρα πολλές παρεμβάσεις, θα γίνουμε το δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί από όλο το σχέδιο το οποίο παρέδωσε ο Αλέξης.
10: Κύριε Χατζηγιαννάκη, επειδή είχα διαβάσει αναλυτικά τη μελέτη που είχατε βγάλει για το περιουσιολόγιο, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό, το γράφατε κι εσείς δηλαδή στην ΑΡ, θέλει 3-4 χρόνια. Άρα αυτό το 1% που ωραίο είναι να
12: θέλει περίπου ένα χρόνο. Θέλει περίπου ένα χρόνο. Γιατί τα βασικά του στοιχεία, θα σας πω, κυρία Δούκα, θα σας πω. Τα βασικά του στοιχεία, για να αποδώσει θέλει 3 χρόνια, το πολύ 3 χρόνια, γιατί ένα χρόνο θέλει για να στηθεί. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ έχει ψηφιστεί. Προσέξτε, έχει ψηφιστεί από το 2011. Δεν έχει εφαρμοστεί. Το περιουσιολόγιο τι λέει,
3: για να ενστάσεις,
12: ένα μεγάλο κομμάτι του περιουσιολογίου, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, καταγράφεται ήδη. Δηλαδή
3: τα ακίνητα.
12: Και δεν θα υπάρξει και διπλή φορολόγηση.
3: Οι καταθέσεις υπάρχουν.
12: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα υπάρχουν.
3: Που είναι ένα πολύ μεγάλο. Τι έχουμε στις ρίδες?
12: Όχι, δεν είναι το τι θα προστεθεί. Το θέμα είναι να μπει όπως εμείς κάνουμε πόθεν έσχες. Εμείς το πόθεν έσχες μας στην ουσία είναι σαν να έχουμε περιουσιολόγιο. Δηλώνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και εσείς, γι' αυτό το λέω.
3: Ό,τι κάποτε είχε περάσει τη μέση, να σας πω ένα παράδειγμα, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να περάσει
10: και κάποιος
3: κόμβος. Είναι το κομμάτι που αφορούσε τα μετρητά στο σπίτι, ενώ το αρχικό σχέδιο να τα δηλώσουμε.
12: Εντάξει τώρα.
3: Ναι, απερίφθηστο τέλος.
12: Δεν θα είναι το πρόβλημα τα μετρητά στο σπίτι, κύριε Γκοφερόλη, τώρα να λέμε την αλήθεια.
3: Οι εταιρείες θα είναι, ας πούμε, έχει 10 offshore κάποιος. Θα μπουν στο περιουσιολόγιο?
12: Θα μπει στο περιουσιολόγιο η μετοχική συνδρομή, οι μετοχές που έχει δηλαδή, άρα η αξία που έχει η εταιρεία του, προφανώς και θα πρέπει να μπει στο περιουσιολόγιο, όπως μπαίνει στο δικό σας πόθεν έσχες, στο δικό μου, κυρία Δούκα, σε όλους μας. Μπαίνει. Άρα είναι πολύ σαφές το τι θα μπει. Το κυριότερο όμως δεν είναι τι θα μπει στο περιουσιολόγιο, γιατί αυτό σας λέω το κάνουμε κι εμείς. Είναι ποιοι θα κληθούν να συνεισφέρουν σε αυτό. Σε αυτό θα συνεισφέρει το 1%.
10: Ξαναλέω, από πόσο
12: πάρα πολύ πλούσιο.
3: Από ποιο περιουσιακό στοιχείο? Συνολικά το άθλο
12: που
3: 100 εκατομμύρια ευρώ, 100 εκατομμύρια ευρώ, 200 εκατομμύρια
12: αυτό
3: ευρώ.
12: Αυτό πρέπει να δούμε τα στοιχεία για να γίνει το περιουσιολόγιο. Mm-hmm. Εκτιμούμε ότι θα είναι, προφανώς θα είναι πάνω από 100 ευρώ. Υπολογίζουμε, αλλά με πολύ πρόχειρους, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, ότι θα είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια η βάση.
3: Άρα, από 5 εκατομμύρια και πάνω λέτε.
12: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λέμε ότι από τη στιγμή που έχουν την δυνατότητα, πρέπει, γι' αυτό το είπαμε και πατριωτική εισφορά, να συνεισφέρουν στο να μπορέσει η κοινωνία να στηριχθεί.
10: Είστε σαφείς να προλάβουμε και τα υπόλοιπα θέματα, κύριε Χατζηγιαννάκη.
13: Κύριε Χατζηγιαννάκη, ο κύριος Τσίπρας, σε πρόσφατη συνέντευξή του, είπε το σύνθημα «Η εμείς ή κανείς», ενδεχομένως απευθυνόμενος στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους και στη σχέση που θέλει να...
12: Σήμερα το άλλαξε λίγο. Είπε «Η εμείς ή ποιος».
13: Ναι, γιατί το άλλαξε? Γιατί είδε ότι αυτό το σύνθημα δημιουργεί αντιδράσεις στην εξαμερή των κεντροαριστερών ψηφοφόρων?
12: Όχι, όχι. Το ίδιο σύνθημα είναι στην πραγματικότητα.
13: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν με αυτό που είπε προχθές, προημερών, το «Ή εμείς ή κανείς»,

0: ερώτηση αυτή. Τελείως διαφορετική.
1: Εμείς ή το κανείς, ή κανείς πιάνει μόνο την δημοκρατία.
0: Ακούστε, ο λόγος που δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Είναι επειδή ακριβώς υπήρχε αυτό το τεράστιο κενό στο πολιτικό σύστημα.
2: Αν μπορεί κάποιος να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία με 17%, γιατί έφυγε ο κύριος Τσίπρας.
0: Εμείς δεν λέμε ότι θα χτυπηθεί με 17%. Εμείς λέμε ότι μέχρι το χρόνο των εκλογών, εμείς είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Σήμερα, μάλιστα, κλείνουμε 4 μήνες στην πραγματικότητα. Δεν είμαστε κόμμα 2 και 3 χρόνων που ξεκινήσαμε. Είδατε τα καινούργια μας τα στελέχη, τα δείξατε και πριν. Έχουμε στελέχη σε όλη την Ελλάδα στα οποία προσπαθούμε να φτιάξουμε μια οργανωτική βάση. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα φτιάξαμε τη βασική μας οργανωτική δομή. Εμείς λέμε ότι θα βγούμε στην κοινωνία, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου το οποίο δεν ξέρει τι θα κάνει. Και για να είμαι δίκαιος, δεν ξέρω και ποιον θα πιστέψει και αν θα πιστέψει
1: μέχρι
0: και κάποιον.
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα, για παράδειγμα, τι ποσοστό θεωρείτε θα έχει το κόμμα σας?
0: Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε στους πολίτες, θέλουμε να κάνουμε σαφή αυτά που προτείνουμε σαν προγραμματική βάση και λέμε ότι ο δικός μας ο στόχος είναι να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους για την ανάγκη αλλαγής πολιτικής. Και ο φορέας ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι, εμείς λέμε ότι είμαστε, ότι αν δεν υπήρχε το κενό αυτό, γιατί υπήρχε κενό. Το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας πριν εμφανιστεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, δημοσκοπικά, εγώ δεν λέω σε κάτι άλλο.
1: Ήταν 20
0: μονάδες. Όχι, δεν ήταν 10. Πότε ήταν 10 μονάδες? Για πείτε μου, σε ποια περίοδο του Πασόκ ήταν 10 μονάδες? Μόνο όταν κάναμε τις ισοκομματικές τον πρώτο καιρό. Άμα το Πασόκ μπορούσε, δεν θα ήμασταν εμείς.
2: Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, το μακάρι ο άνθρωπος το εννοούσε να παίρνει μισή μονάδα το Πασόκ? Το είπε μέσα από την καρδιά του.
0: Τι εννοείται?
2: Αυτό που σας λέω.
0: Ας πάρει ό,τι είναι να πάρει. Άμα θεωρούν στο Πασόκ ότι είναι ικανοποιημένοι με το να παίρνουν μισό της 100, 1%, αλλά ξαναλέω, εμάς ο αντίπαλός μας είναι οι κυβερνητικές πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφές. Όχι, εγώ λέω, άμα χαίρονται, άμα ικανοποιούνται, κύριε Ελευθερόγλου, με μισό τα 100 ή με τα 12% και τα 13% και θεωρούν θα είναι πρώτο κόμμα, εντάξει, τότε ο καθένας.
1: Εσείς θα είστε πρώτο κόμμα, το θεωρείτε?
0: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μια ανοιχτή μάχη για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με σκοπό την ανατροπή.
1: Εάν βγείτε πρώτοι και δεν είστε αυτοδύναμοι, θα συνεργαστείτε και με ποιον?
0: Εμείς θα θέσουμε το πλαίσιο.
1: Αφού λέτε εμείς.
0: Θα θέσουμε το πλαίσιο. Ποιος? Αν μας δώσει ο ελληνικός λαός την εντολή να είμαστε το πρώτο κόμμα και άρα στις διερευνητικές να είμαστε οι πρώτοι που θα ψάξουμε, θα θέσουμε ένα πλάνο, ένα πλαίσιο το οποίο οδηγεί σε μια τελείως διαφορετική πολιτική, σε συναλλαγή πολιτικής, αυτό που λέμε, και νομίζω πάνω σε αυτούς τους προγραμματικές άξονες.
1: Άρα αποκλείεται τη Νέα Δημοκρατία, δεν αποκλείεται τη Νέα Δημοκρατία, δεν αποκλείεται τα άλλα κόμματα.
3: Να καλύψετε ένα κενό που υπάρχει στον χώρο της κεντροαριστεράς. Επειδή υπάρχει και ένα κενό.
0: Του πολιτικού συστήματος, κύριε Λευθερόγλου, όχι μόνο της κεντροαριστεράς.
3: Ναι, του πολιτικού συστήματος. Επειδή σε αυτό το κενό υπάρχουν και πολλοί συντροφοί σας από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει ανεξάρτητοι βουλευτές οι περισσότεροι, που είναι σε μια φάση αναμονής. Πότε θα άνοιξε την πόρτα για να καλύψετε και το κενό σε αυτήν την ιστορία που σας κυνηγάει από το
0: παρελθόν? Η πόρτα μας είναι ανοιχτή από την πρώτη μέρα, από τότε που ιδρυθήκαμε. Είναι ανοιχτή, αν έχει μόνο ένα προαπαιτούμενο είχε. Δεν θέλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη σε αυτή τη φάση που ιδρυθήκαμε. Θέλουμε να τη δώσουμε στην κοινωνία και να μην τη δώσουμε στη Βουλή. Το μόνο όρο που έχουμε βάλει είναι ότι δεν θα βάλουμε βουλευτές. Εν ενεργεία βουλευτές μέσα στο κόμμα.
3: Για όλους δηλαδή αυτό.
0: Για όλους ισχύει
3: αυτό το deadline.
0: Γιατί λέτε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν λέτε από άλλα κόμματα. Και για άλλα κόμματα το ίδιο θα ισχύει.
1: Για ποια άλλα?
2: Άμα παραιτηθούν σε 6 μήνες.
3: Έχουμε εκλογές όπως είναι τα πράγματα 7 μήνες πριν. Θα τους δώσετε περιθώριο μέχρι ένα μήνα πριν τις εκλογές?
0: Όχι. Αυτό θα είναι σαν να κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας. Και τον ελληνικό λαό.
2: Να κλείσουμε με την ημερομηνία, με τον deadline. Ελάτε, κύριε Χατζηγιαννάκη.
0: Είναι σαφές και θα νομίζω θα το δείξει ο κόσμος ότι οι άνθρωποι που θα επιλέξουν το παράδειγμα του Αλέξου Τσίπρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Αλέξου Τσίπρας την παρέδωσε την έδρα του. Θα μπορούσε να είναι μέσα στη Βουλή, θα μπορούσε να μιλάει με το. Θα είναι εν ευθέτω χρόνο. Αν κάποιοι κρίνουν ότι πρέπει να είναι 1-2 μήνες πριν τις εκλογές, θα χάσουν, θα μπορούν να κατέβουν οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Απλά όχι με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηγιαννάκη. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας πάνελ.
4: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
7: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Εδώ είμαστε, τελευταίο μέρος της επόμενης κίνησης. Καλησπέριζουμε τον κύριο Νίκο Ρουμανό, διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας.
4: Και καλή σεζόν κιόλας, γιατί δεν τα έχουμε πει.
3: Δεν τα έχουμε πει εδώ. Να, ευχαριστούμε πολύ.
5: Και υποψήφιο στο νότιο τομέα, α πούμε και την εκλογική του περιφέρεια.
3: Όχι, θα πρέπει να αποφασίσουμε πότε θα αρχίσουμε να λέμε τους τομείς. Να τους πούμε πώς σήμερα όλους.
5: Ναι, άσου ξέρουμε. Ναι.
3: Ωραία. Ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
6: Ευχαριστώ πολύ.
7: Πού? Μήτα Θεσσαλονίκη.
6: Μήτα Θεσσαλονίκη. Σταθερά.
3: Ωραία.
7: Και ξανάκι.
3: Κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου, αναπληρωτής τομέαρχης εξωτερικών της Ελλάδας.
8: Καλησπέρα.
3: Εσείς.
8: Καλησπέρα. Αν δεν σας είπε ο γραμματέας κάτι πίσω, δεν έχω κάτι.
7: Δεν έχω κάτι νέο. Τίποτα ακόμη.
3: Εσείς δεν είστε κατάστρωμα όμως, εξέδρα κλπ. Κύριε Παπαγεωργίου. Εντάξει. Κύριε Ρωμανέ, αν είδατε πριν, είχαμε παίξει μια δήλωση του κυρίου Τσίπρα που καλεί τον κύριο Φλωρίδη να παραιτηθεί ή να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός μετά τις εξελίξεις που είχαμε με τον κύριο Τριαντόπουλο για τη δήλωση που είχε κάνει για τα μπάζα.
4: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είχαμε σήμερα είναι η πλήρης δικαίωση και της επιλογής Τριαντόπουλου, ο οποίος ο ίδιος ο άνθρωπος ζήτησε να κριθεί από το φυσικό του δικαστή, και όλων όσων λέγαμε εμείς φυσικά, υποστηρίζοντας αφενός αυτή την επιλογή και αφετέρου σε πλήρη αντιδιαστολή με ό,τι ακουγόταν από την αντιπολίτευση. Τι ακουγόταν από την αντιπολίτευση για το μπάζωμα, για να πάω και στο προκείμενο, ότι το μπάζωμα ήταν ουσιαστικά η συγκάλυψη. Αυτό όλο το αφήγημα είχε χτιστεί και είχε περάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ελληνική κοινωνία και είχαν συμμετάσχει στο χτίσιμο αυτού του αφήγηματος όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Πάντως, με τα χαμένα βαγόνια και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Επιτροπή που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα.
5: Η εισαγγελική πρόταση, ναι, αυτό λεπτά. Δεν λέει παρά τον πίσω, λέω, λοιπόν. Ρωμανέ.
4: Δύο λεπτάκια.
5: Αυτό λέει, ότι με τις πράξεις και τις παραλήψεις του.
4: Είναι άλλο, λοιπόν, δύο λεπτά.
5: Στο να αποκτούν
4: είναι...
5: βασικά στοιχεία της δικογραφίας.
4: Είναι άλλο το να εξεταστεί αν υπήρξαν παραλήψεις στο πεδίο, στη διαχείριση του δυστυχήματος, και είναι άλλο το ότι συγκαλύφθηκε ένας λαθρέμπορος, ο οποίος ουσιαστικά διακινούσε παράνομο φορτίο, ότι χάθηκαν βαγόνια, ότι υπήρχε όλο αυτό το σύριαλ της ξυλολιάδας που ακούσαμε από την αντιπολίτευση. Καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Αν δε, για να το κλείσω, αν δε υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια ότι μπορεί να ίσχυαν όλα αυτά που έλεγε η αντιπολίτευση όταν μιλούσε για μπάζωμα, γιατί έτσι έγινε γνωστό το μπάζωμα, τότε προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα γυρνούσε πίσω η δικογραφία στη Βουλή για αναβάθμιση των κατηγοριών.
3: Άρα κάτι δεν που δεν έγινε. Κανένας άρα λοιπόν, λόγος παρέτησης του
4: άρα, λοιπόν
3: κύριου
4: είναι η πλήρης δικαίωση και του γεγονότος ότι προφανώς. Αλλά
5: λέτε τώρα είναι δικαίωση ένας υπουργός να πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο.
4: Είναι δικαίωση του γεγονότος ότι η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, γιατί εμείς δεν είμαστε αλακάρτη υπέρ ή κατά της δικαιοσύνης, ότι κάνει τη δουλειά της ανεπαιρέωστη όπως πρέπει, ότι ο ίδιος ο υπουργός ζήτησε να κριθεί από το φυσικό δικαστή. Και ένα στάδιο αυτής της κρίσης είναι και η σημερινή απόφαση που τον οδηγεί τελικά στο φυσικό του δικαστή. Και προφανώς ζούμε σε μια ευνομούμενη χώρα που μέχρι να κριθεί το όποιο ζήτημα υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας.
3: Εγώ ρώτησα για τον κύριο Φλωρίδη, έτσι.
4: Ναι, απάντησα με αφορμή, λοιπόν, όλη η συζήτηση για τον κύριο Φλωρίδη γίνεται λόγω του μπαζώματος. Και νομίζω απάντησα στον πυρήνα τη συζήτηση για τον
3: μπάζωμα. Άρα να μην παραιτηθεί ο κύριο Φλωρίδη.
4: Προφανώς και να μην παραιτηθεί ο κύριο Φλωρίδη. Και προφανώς να ζητήσει επιτέλους μια συγγνώμη η αντιπολίτευση που μιλούσε για λαθρεμπόριο, που μιλούσε για καύσιμη ύλη, που μιλούσε για ξυλολιά.
7: Κύριε Γλαβίνα, έχετε να ζητήσετε συγγνώμη για κάτι στην Νέα Δημοκρατία?
4: Γινόμενη η καλύτερη χορηγή των άκρων. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
6: Ναι. Λοιπόν, μπορώ.
7: Ναι, βεβαίως μπορείτε. Αυτό. Γιατί, αν καταρχάς θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη στον κύριο Ρωμανό, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία.
4: Να θυμίσω ότι με αφορμή αυτά μας έλεγαν εγκληματική οργάνωση. Εμένα σε αυτό το στούντιο εδώ με είχαν πει ότι εκπροσωπώ μια κυβέρνηση δολοφόνων και ούτω καθεξής.
6: Ωραία. Να τα βάλουμε σε μια τάξη.
7: Να δούμε.
6: Γιατί εγώ στη θέση των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, όταν ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας σε ενεργεία είχε παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο με εισαγγελικό πόρισμα για ένα σοβαρό αδίκημα, καταρχήν, το παραβάση καθήκοντος, για την αλλίωση του χώρου, να μην λέμε και τη λέξη μπάζωμα αν δεν του αρέσει, αν δεν αρέσει τον κύριο Ρωμανό, να λέμε την αλλίωση του χώρου. Τουλάχιστον θα είχα κάπως, θα ήμουν πιο επιφυλακτικός και δεν θα προσπαθούσα να βγω και από πάνω. Γιατί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να βγουν και από πάνω. Πάμε να δούμε λίγο πώς έχει η ιστορία, γιατί αποκρύπτεται από τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε ένα πόρισμα της Αγγελίας. Το θυμόστε. Επί τη βάση αυτού, ο τότε ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας και τότε πρόεδρος της Βουλής, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια σκοπιμότητα ή όχι, θεωρεί τη δικογραφία αυτή με την οποία το πόρισμα αυτό που εντάχθηκε στη δικογραφία ως συμπληρωματική. Αν θυμάστε, δεν την είχε ανακοινώσει στη Βουλή. Το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε.
5: Εντάξει, είχε
6: λέω τα γεγονότα ως έχουν. Κάτι που αποκρύπτει επίσης η Νέα Δημοκρατία, το είπε βέβαια η κυρία Γιωτάκη, την προανακριτική δεν την κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Σας φαίνω και ένα νέο την αίτηση. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε από το λεγόμενο του κύριου Ρουμανού, το έκανε με τη θέλησή της.
5: Αν δεν το ψήφισε,
6: ωραία, δεν πήρε καμία πρωτοβουλία. Τα λέμε την αλήθεια. Δεν πήρε καμία πρωτοβουλία η Νέα Δημοκρατία. Καμία πρωτοβουλία, κύριε Ρωμανέ, δεν πήρατε. Επιτρέψτε μου. Θα λέω την αλήθεια. Θα μου λέτε όταν λέω ψέματα. Λέω ψέματα. Πού λέω ψέματα. Πού είπα ψέμα. Θα πάω και εκεί. Θα πάω. Μη στεναχωριέστε. Ένα-ένα. Θα τα πω όλα. Μη στεναχωριέστε. Καμία πρωτοβουλία η Νέα Δημοκρατία. Η πρωτοβουλία ήταν του Πασόκ. Και άλλα κόμματα τη στήριξαν
7: την
6: αντιπολίτευση.
7: Ναι,
4: πάμε. Χωρίς τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας.
6: Κάνουμε την πρόταση, περιμένετε όλα. Θα τα πω ένα-ένα. Θα το πείτε το πικρό ποτήρι όλο, περιμένετε. Γίνεται η πρόταση του Πασόκ, όχι τη Νέα Δημοκρατία, υπό την πίεση των γεγονότων. Κάτι που αποδεικνύεται σήμερα προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να πει όχι. Το έκανε σε άλλες περιπτώσεις. Στον κύριο Καραμαλή με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Αυγενάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί δεν μπορούσε να το κάνει. Αναγκάζει να υπερψηφίσει. Προσέξτε. Δεν πάμε όμως σε κανονική προανακριτική. Θα θυμάστε. Δεν έγινε προανακριτική επιτροπή. Με μια fast track διαδικασία. Γιατί? Για να μην πάμε σε συζήτηση και αποκαλυφθούν και άλλα γεγονότα. Κάνει ένα πόρισμα δικό της η Νέα Δημοκρατία και ψηφίζει την πρόταση του Πασόκ, ώστε να μην γίνει προανακριτική επιτροπή. Επί της βάσης λοιπόν της προτάσεως της προανακριτικής επιτροπής του Πασόκ.
5: Ενός νόμου όμως που άλλαξε η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
6: Του Πασόκ, κύριε Ελευθερόπουλου, του Πασόκ.
5: Αν δεν άλλαζε
6: θα σας πω και γι' αυτό.
5: Ναι, το
6: του Πασόκ. Φτάσαμε σήμερα στην παραπομπή. Εύχομαι να είναι αθώος, δεν θέλω να καταδικαστεί κανείς. Αλλά υπάρχουν προφανώς όταν ασκείται ποινική δίωξη, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις.
3: Θα τα κρίνει όλα αυτά
6: το ειδικό δικαστήριο. Αν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, εδώ κάνω την πολιτική μου κρίση, δεν θα παρέπεμπε τον κύριο Τριαντόπουλο όπως έκανε και άλλες φορές. Ήταν τεράστια η πίεση και δεμένη και το συγκεκριμένο πόρισμα της Ευρωπαϊκής της Εισαγγελίας, συγγνώμη, ώστε δεν μπορούσε να επιδειχτεί ότι δεν είχε καμία σχέση. Μιλάμε για παράληψη ενεργειών. Και καταλήγω στο άρθρο 86 σήμερα, όπου στην πρότασή της Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να αφήνει την απόφαση για ποινική δίωξη στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που μας καλεί να την ψηφίσουμε, εξακολουθεί να την αφήνει στην εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία και να μην είναι απλά απόφαση δικαστών όπως προτείνουμε εμείς και τίποτα άλλο. Το ξέρει ο νόμος, γιατί λένε ψέματα. Δεν λένε ότι πάλι θα αποφασίζει η κυβερνητική πλειοψηφία όπως έκανε στον κύριο Τριαντόπουλο υπό την πίεση του κόσμου.
3: Περιμένετε να δείτε κάτι αντίστοιχο και για τον κύριο Καραμαλή.
6: Το είχαμε ζητήσει πάρα πολλές φορές.
3: Λέω, αν περιμένετε να το δείτε.
6: Θα το δούμε. Αυτό είναι απόφαση του δικαστηρίου. Ξέρετε ότι και εκεί είχαμε διαφωνία ως προς τα αδικήματα με βάση αυτά τα οποία
4: παραπέμπεται. Εγώ δεν άκουσα κουβέντα για τα χαμένα βαγόνια, για την πλειάδα.
6: Ποιος είπε? Αυτά είναι που σας βολεύουν, κύριε Ρωμανέ. Αυτή είναι η συζήτηση που σας βολεύει.
4: Σας βολεύει η συζήτηση.
6: Για τον κύριο Φλωρίδη,
4: θεωρείτε
6: για τον
4: μπάζωμα, το μπάζωμα.
6: Έγινε μπάζωμα. Έγινε αλλίωση του χώρου, ναι ή όχι.
4: Θα σας έλεγε ότι συγκαλύψαμε ένα έγκλημα. Θα σας έλεγε ότι ο Πρωθυπουργός συγκαλύπτει λαφρεμπόρους.
6: Μα αυτά λεγόντουσαν
4: τότε.
6: Σας βολεύουν.
4: Δεν βολεύει.
6: Εδώ στην πράξη της ουσίας, στα δικαστήρια, στο πόρισμα.
4: Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί στην ίδια χώρα ζούμε όλοι.
6: Στο πόρισμα εδώ, στο πόρισμα, έγινε αλλίωση του χώρου, ναι ή όχι.
4: Περάσει τόσο καιρό για να ξεχνάμε τι ζήσαμε.
6: Εδώ είναι το ζήτημα.
4: Για να ξεχνάμε τι ζήσαμε.
6: Αφήστε αυτά που λένε οι άλλοι. Αφήστε αυτά. Εδώ έγινε αλλίωση του χώρου ή όχι από τον υπουργό σας. Έγινε αλλίωση του χώρου. Δεν απαντάτε.
5: Μα γι' αυτό ασκείται.
6: Αυτό λέω. Θα απαντήσω ο κ. Ρωμανός τι πιστεύει.
4: Δεν ισχύει το τεκμήριο τη αθότητα. Δεν περιμένουμε λοιπόν.
6: Τι πιστεύετε εσεί, δεν πιστεύουμε.
4: Θα κάνουμε πάλι τηλεδικαστήρια.
6: Ο κ. Βορύδη έλεγε ότι είναι αθώο πάντω.
4: Πάλι τηλεδικαστήρια θα κάνουμε.
6: Ο κ. Βορύδη έλεγε ότι είναι αθώο. Αλλά παραπέμπεται.
4: Τρέφεστε από τα τηλεδικαστήρια.
9: δικαστήρια και δεν μπορείτε ποτέ να δεχτείτε.
10: Ο κύριος
9: Μωρίδης
10: έλεγε δεν υπάρχουν εμείς
9: ζωγείς. Δεν μπορείτε ποτέ να δεχτείτε.
3: Πάμε και στο κύριο.
10: Εύχομαι να είναι αθώος, το δηλώνω κύριε Ρωμανός.
9: Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είπε και ο ίδιος ο κύριος Τριαντόπουλος είναι θέλει να κρυθεί από το φυσικό δικαστήριο.
10: Γιατί δεν κάνατε πρόταση. Όπως δεν το θέλατε και στον ΟΠΚΕΠΕ. Γιατί δεν κάνατε πρόταση.
9: Όπως δεν το θέλατε και στον ΟΠΚΕΠΕ που ο ένας μετά τον άλλο.
3: Κύριε Ρωμανέ, κύριε Γλαβένα. Αρκεί.
9: Πάλι είχατε κάνει
10: τηλεφωνία. Ρίξτε την μπάλα στην εξέδρα,
3: Είναι
10: υπόδικο του κ. Στρατόπουλου. Λυπάμαι, εύχομαι να αθωθεί.
9: Τα κακέκτυπα του Βελόπουλου.
5: Να θυμίσω
3: πάντω. Επαναλαμβάνετε πια αυτά που είπατε και πριν.
5: Να θυμίσω ότι για ιστορικού λόγου με βουλεύματα είχαν παρεπευθεί ο Ανδρέας Πανδρέου και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Έτσι, γιατί
10: και άλλοι πολλοί.
5: Άρα, λοιπόν, ναι, λέω λοιπόν, αν δεν υπάρξει απόφαση, δεν μπορούμε να φωνάζουμε περισσότερο.
10: Αυτό είμαι ο πρώτος που το λέω.
5: Θέλω να σας ρωτήσω, με αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας,
10: να αθωθεί εύχομαι. Λέω να αθωθεί.
5: Με αυτό που ο κύριος Τσίπρας συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης.
10: Κοιτάξτε, σε μένα ρωτάτε.
5: Άκουσα τον κύριο Τσίπρα.
10: Η άποψή μου για τον κύριο Φλωρίδη και πώς έχει χειριστεί πλήστες όσες υποθέσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή, ο τρόπος που εκφέρει λόγο. Πρόσφατα, μάλιστα, άκουγα το να λέει κάποια παράλογα την άποψή μου. Σε Θεσσαλονίκη εδώ και 2.500 χρόνια έχουν, αυτά που έγινε η Νέα Δημοκρατία δεν έχουν γίνει εδώ και 2.500 χρόνια. Λες και μπορούσε να γίνει πριν 1.000 χρόνια το μετρό.
7: Μήπως έχετε βεντέτα με τον κύριο Φλωρίδη, επειδή προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.
10: Για να σας απαντήσω, κύριε Ελευθερόγλου, ο κύριος Τσίπρας έχετε δεύτερο και τρίτο. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές την παρέτηση του κύριου Φλωρίδη. Για πλήστες όσες για πλήστες όσες τροπολογίες. Όχι, για τον τρόπο που πολιτεύεται, κύριε Αγιωτάκη. Για τον τρόπο που πολιτεύεται. Και όπως είμαι πολύ απογοητευμένος που κάποτε αυτός ο άνθρωπος ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Το δηλώνω και πολύ ερετά. Ντρέπομαι που ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω πρόβλημα να το πω.
3: Και θα έπρεπε να έχει παρατηρηθεί εδώ και πολύ καιρό. Δικαίωμά
10: του. Και δικαίωμά μου να εκφράσουμε και εγώ όπως νομίζω. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτός έχει απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο εντός παράταξης που κάποτε ενδεχομένως την εκπροσωπούσε, αλλά νομίζω έχει αλλάξει μυαλά και μάλλον δεν την εκπροσωπούσε ειλικρινώς ποτέ.
11: Αυτό είναι μια θέση του κόμματος ή επειδή είστε και νομικός, μια προσωπική θέση με βάση. Το αν ο κύριος Φλωρίδης θα έπρεπε και σε άλλες στιγμές στο παρελθόν να έχει δηλώσει την παρέτηση.
10: Πάρα πολλές φορές.
11: Okay.
10: Δεν είναι θέμα νομικής.
11: Όχι, όχι.
10: Θυμάμαι πάρα πολύ να ζητάμε την παρέτηση.
11: Δεν είναι επιθετική η ερώτηση.
10: Θυμάται, κύριε Αγιωτάκη, παρακολουθεί ρωτάω.
11: Πόσοι είμαστε απέναντι σε αυτό το οποίο διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή.
7: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Εσείς γιατί ζητάτε σήμερα την παρέτηση του κύριου Φλωρίδη.
12: Κύριε Παπαγιώργη, μπορώ να κάνω
7: μία πολύ σύντομη.
3: Όχι, να μιλήσει ο κύριο Παπαγιώργη.
11: Αν έχετε την καλοσύνη, θα έχετε τον χρόνο στη δεύτερη. Μένω στο θέμα του τεκμηρίου της αθωότητας. Πλέον είναι στο δικαστήριο, πλέον εκεί θα αποδειχτούν τα πάντα. Είναι περισσότερο πολιτικός ο λόγος για τον οποίο ζητάμε την παρέτηση και έχει να κάνει με το εξής. Ο κύριος Φλωρίδης δεν είναι ούτε ένας βουλευτής, ούτε ένας τυχαίος πολιτικός κυβέρνησης. Είναι ο αρμόδιος υπουργός για τη δικαιοσύνη. Συνεπώς, η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη ότι όποιος μιλάει για τα μπάζα, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, αυτή τη στιγμή απευθύνεται και όχι εξ αντανακλάσεως, αλλά άμεσα και στην ίδια την εισαγγελία η οποία θεωρείτε μιλάει
7: ότι
11: για μπάζωμα.
7: Είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη, δηλαδή.
11: Ο χρόνος τον οποίο έγινε έχει κριθεί. Αυτό το οποίο έγινε και το λεγόμενό του έχει παραμείνει. Εφόσον λοιπόν η εισαγγελία, ένα κομμάτι της δικαιοσύνης, αυτή τη στιγμή φέρνει σε εξέταση το θέμα του μπαζώματος μέσω του κυρίου Τριαντόπουλου, η θέση του κυρίου Φλωρίδη είναι και απέναντι στην ίδια την εισαγγελία. Αυτό είναι παρέμβαση. Θέλετε να το πείτε άμεση, θέλετε να το πείτε έμεση. Και γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας είπε, εάν έχει την ευτυχία θα παραιτηθεί μόνος του, εάν όχι, πρέπει ο Πρωθυπουργός, ως αρμόδιος για το σχηματισμό της κυβέρνησης, έναν πολιτικό ο οποίος κατονομάζει τον εισαγγελέα ως εισαγγελέα για μπάζα λόγω της αναφοράς στο μπάζωμα, θα πρέπει να τον απομακρύνει.
5: Λογικό άλμα.
11: Γίνεται ένα λογικό άλμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα λογικό άλμα, αλλά είναι περισσότερο λογικό παρά άλλα.
12: Για τον κύριο Φλωρίδη, απάντησα από την αρχή. Δεν έχει νόημα, επαναλαμβανόμαστε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Φλωρίδης και όλοι μας.
3: Νομίζω το κλείσαμε.
12: Το κλείσαμε. Μιλάγαμε για όλο αυτό το αφήγημα της συγκάλυψης και πολύ ορθώς τα είπε και ο κύριος Φλωρίδης και πολύ ορθώς τα επαναλαμβάνουμε. Και πολύ λάθος δεν ζητούν μία συγγνώμη για όλα αυτά που ζήσαμε ένα χρόνο και κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση από ψέματα.
3: Πάμε.
12: Αλλά άκουσα με ενδιαφέρον τον κύριο Γλαβίνα να λέει ότι πώς το είπε, τον στεναχωρεί που πέρασε ο κύριος Φλωρίδης από το ΠΑΣΟΚ. Κάπως έτσι το είπατε. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι τον στεναχωρεί το παρελθόν του κυρίου Φλωρίδη στο ΠΑΣΟΚ, αλλά προφανώς τον χαροποιεί ότι ο κύριος Αυλονίτης που μίλαγε για ειδόνια και διάφορα ειδόνια, πώς θα λέει, κάτι έλεα, ειδόνιο και διάφορα άλλα έλεα και παράνομα φορτία στο τρένο, ήρθε μετά βαΐων και κλάδων στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό
6: να
12: ΠΑΣΟΚ.
6: Να φέρει τον κύριο Αυλονίτη να το ρωτήσει, άρα, να της λοιπόν,
12: ναι, στελεχώς
3: δεν τον βρίσκουμε αυτές τις μέρες.
12: Λοιπόν, άρα λοιπόν ο κύριος Αυλονίτης είναι ένα προεξάρχον στέλεχός σας. Αυτό είναι το σημερινό ΠΑΣΟΚ που ντρέπεται για το Φλωρίδι και είναι περήφανο για τον Αυλονίτη.
6: Όλοι κρινόμαστε με πορεία μας,
3: κύριε Ρωμανέ. Να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα αύριο.
7: Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση όλων αυτών που έχουν ακουστεί και ενδεχομένως κάποιες από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να σπάσετε το ταμπού που έλεγε και ο Νίκος πριν, μπορεί να είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να περιμένετε το πράσινο φως από την Ευρώπη ή το πλαφόν, ας πούμε, στο πετρέλαιο θέρμανσης ώστε να φτάσει στο 1,4 που είπε για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας?
12: Λοιπόν, καταρχάς σωστά το ξεκίνησατε. Αύριο έχουμε την ανακοίνωση μιας πρώτης δέσμης μέτρων που έχει να κάνει με την κίνηση. Περίπου σε δύο εβδομάδες, στις 14 Οκτωβρίου, πριν κινήσει δηλαδή η περίοδος διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για τη θέρμανση. Έχουμε ήδη κάποια μέτρα που είναι ενισχύ, μένει να δούμε ποια από αυτά και πώς θα επεκταθούν. Και παράλληλα φυσικά έχουμε όλα τα άλλα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων.
3: Από αυτά που θα πέραν αυτών άνθρωποι, λοιπόν,
12: προφανώς καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω οτιδήποτε
3: σε
12: σχέση με το τι θα
3: αν έχετε την αίσθηση ότι θα είναι αρκετά αποτελεσματικά ώστε να ανακουφιστεί ο κόσμος.
12: Θα σας πω. Απλά για να κλείσω το κομμάτι του τι έχουμε πάνω στο τραπέζι, πέραν αυτών προφανώς υπάρχει η πρόταση που μένει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί πανευρωπαϊκά σε σχέση με τη μείωση του ειδικού φόρου, ώστε να μην προσμετρηθεί στην οροφή δαπανών. Και φυσικά, ξαναλέω, για να πάω και στον πυρήνα του ερωτήματός σας, η ουσία είναι ότι όλα αυτά, και επιμένω να λέω πράγματα τα οποία διαρκώς πρέπει να επικαιροποιούνται, γιατί αλλάζουν οι διεθνείς συνθήκες, αλλάζουν οι τιμές. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε αποθέματα, όπως και έχουμε, για παρεμβάσεις όποτε χρειάζεται απανωτά ή διαρκώς. Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική. Σε συνέχεια, βέβαια, ξαναλέω, σε συνέχεια μία σειρά μέτρων τα οποία ήδη έχουν ανακοινωθεί και ενισχύουν τα εισοδήματα. Για να πάω και στις προτάσεις της αντιπολίτευσης όμως, μία πρόταση που ακούω και μου κάνει εντύπωση που την ακούω τόσο εμφατικά από την αντιπολίτευση είναι η φορολόγηση των υπερκερδών. Θυμίζω ότι τη φορολόγηση των υπερκερδών.
3: Των δηληστηρίων.
12: Των δηληστηρίων, αλλά όχι μόνο των δηληστηρίων, και των εταιριών ενέργειας παλαιότερα, την είχε κάνει αυτή η κυβέρνηση στις δε εταιρείες ενέργειας με ένα μόνιμο μηχανισμό που τη συνόδευε.
3: Για δύο χρονιές.
12: Δύο λεπτάκια.
5: 22-23.
12: Όταν το κάναμε τότε, θυμάστε κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σωστά. Κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τώρα έχουν κάνει σημαία αυτό που εμείς κάναμε τότε και χωρίς να το έχει ξανακάνει κανείς στη μεταπολίτευση. Να λένε, δεν λέω να πούν μπράβο, αλλά να πούν ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτό.
7: Άρα σκέφτεστε την
12: Προσέξτε,
7: έκτακτη εισφορά.
12: Κάτι που δεν θυμούνται όσοι μας βλέπουν. Όχι μόνο δεν το στήριξαν, αλλά το καταψήφισαν στη Βουλή. Και τώρα έρχονται και προτείνουν κάτι, το οποίο γνωρίζουν, για να πάω και στην ουσία, γνωρίζουν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το οικονομικό έτος για να έχει οποιοδήποτε οικονομικό αποτέλεσμα αυτό στην τσέπη του καταναλωτή. Που σημαίνει λοιπόν ότι το όποιο κέρδος από αυτό θα το δει όποιος το δει τον επόμενο χρόνο. Άρα τίποτα πρακτικό για τώρα, κάτι που καταδεικνύει μια ακόμα φορά την υποκρισία.
5: Και Λαβίνα, ναι, επειδή πήρα αφορμή από αυτό που σας είπε, θα ψηφίσετε το πακέτο της ΔΕΘ που θα φέρει ο κ. Μητσοτάκης, το φέρνει αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι το δεύτερο που φέρνει. Και αν το ψηφίσετε, που η Νέα Δημοκρατία το υπολογίζει και εσείς το υπολογίσετε στα 2,2 δις, εάν γίνεται κυβέρνηση, έχετε υποσχεθεί συγκεκριμένα πράγματα. Θα αλλάξετε κάποιο από το μείγμα που θα ψηφιστεί από την κυβέρνηση για να φέρετε τα δικά σας μέτρα?
6: Να δούμε καταρχήν, να το δούμε στα χαρτιά, γραμμένο, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Θα το αναλύσουν οι αρμόδιοι για το θέμα, να δουν τι ακριβώς περιέχει και θα αποφασίσει, όπως ξέρετε, η κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω την απόφασή της. Μπορώ να σας πω το γενικό αυτό που απαντάμε πάντως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ΠΑΣΟΚ, όταν κάτι που θεωρούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση και βοηθάει έστω και λίγο τους Έλληνες πολίτες, παρά το άσο από τον κύριο Ρωμανός, το ΠΑΣΟΚ στηρίζει. Το ερώτημα για τον κύριο Ρωμανό είναι για το μόνιμο μηχανισμό και γιατί μετά τα δύο χρόνια σταμάτησε ο μόνιμος μηχανισμός.
3: Σταματήσαν να έχουν υπερκέρδη.
6: Σταματήσαν να έχουν υπερκέρδη. Εγώ θα πω γενικώ ότι.
5: Δεν το έχετε ψηφίσει.
6: Ας έρθει. Θεωρώ ότι το έχουμε ψηφίσει. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. Θεωρώ ότι λέει για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ το ψήφισε. Αλλά το λέω με επιφύλαξη. Θεωρώ ότι 99% το ΠΑΣΟΚ το ψήφισε. Μην πω κάτι. Απλά πάντα. Πάντα έχει.
7: Το
6: ψήφισε. Απλά πάντα ξέρετε έχει τάση η Νέα Δημοκρατία να λέει η αντιπολίτευση το ψήφισε. Το ΠΑΣΟΚ το ψήφισε. Αν σου λέει κάτι θα πιάσουμε. Μωρέ, ρίξε ψάρια και θα πούνε θα νομίζουν όλοι ότι δεν το ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην ουσία.
10: Ας έρθει στην πρόταση του ειδικού, φόρου κατανάλωσης. Δεν με νοιάζει να πει το με το Πασόκ πρώτο. Το θέμα είναι να γίνει για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων πολιτών. Το κάνουν σε όλη την Ευρώπη.
7: Εσείς λέτε στο 50% που λέει η Ελλάς ή το αφήνεται ανοιχτό το
10: ποσοστό. Εμείς λέμε στο μέσο όρο του ευρωπαϊκού, μέσου όρου. Ώστε παράλληλα να πέσει και ο ΦΠΑ, όπου όπως ξέρετε έχετε πακέτο, παράλληλο πρόεδρο του Πασόκ σήμερα σε συνέντευξη τον Νίκο Σταυρουλάκη εξήγησε μια πρόταση όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, π.χ. στην Ιταλία, όπου υπάρχει υπερπλεώνασμα από τον ΦΠΑ, γιατί όπως ξέρουμε το εξηγώ, όσο ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει και ο ΦΠΑ, άρα δημιουργούνται περαιτέρω έσοδα. Αυτό να πηγαίνει άμεσα στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Άρα να μειωθεί το κόστος, αυτό που μας λέει η Νέα Δημοκρατία, το τεράστιο που υπάρχει, που δεν είναι 4 δις, γιατί εμείς λέμε να γίνει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και εδώ και ακόμα και εδώ φοβίζουν, εκφοβίζουν διαρκώς τον κόσμο ότι είναι 4 δις. Μπορεί να είναι πολύ λιγότερα. Υπολογίστε και τα κέρδη που σας λέω. Επίσης να δούμε.
12: Ωραία
10: ότι...
12: κοστολόγηση με επίσης, τον μπορεί πάντως.
10: Επίσης.
12: Δείχνετε έτσι σοβαρότητα.
10: Επίσης.
12: Μπορεί να είναι πολύ λιγότερα, μπορεί να είναι και περισσότερα.
10: Τι εννοείται, για πείτε μου.
12: Έτσι, μα τώρα, τα λόγια σας.
10: Τα έχετε προπολογίσει, ξέρετε πώς θα είναι. Την κίνηση, αν πέσει τιμή.
12: Τα λόγια.
10: Αν πέσει κίνηση, θα μειωθεί ο δικός φόρος κατανάλωσης.
12: Αν πέσει
10: εξαιτία των τιμών, θα πέσει ο δικός φόρος κατανάλωσης ή όχι. Τέσσερα. Απαντήστε μου τώρα, σας ρωτάω. Αν πέσει η κίνηση, θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πουλάτε εύκολα ειρωνία. Τώρα, απαντήστε μου.
12: Λέω ότι.
10: Πώς ξέρετε πώς θα είναι τα δίκτυα. Απαντήστε μου. Θα είναι περισσότερα ή λιγότερα.
12: Θέλετε να μου αφήσετε
10: να απαντήσετε. Θα μου απαντήσετε περισσότερα ή λιγότερα. Εάν δεν απαντάτε.
12: Ξέρετε ότι μπορώ πολύ καλά να υψωστώ.
10: Άντε, κι εγώ.
12: Λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν, αφήστε με να μην υψωστώ και να απαντήσουμε.
10: Πάμε. Σας ρώτησα κάτι.
12: Λέω λοιπόν. Κάνατε μία τοποθέτηση που δείχνει τη σοβαρότητα
10: απόλυτα της κοστολόγησης που κάνετε. Αν πέσει η κίνηση, θα έχουμε λιγότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης, κύριε Ρωμανέ, ναι ή όχι.
12: Και πού φαίνεται η σοβαρότητα της κοστολόγησής σας, πέραν αυτών που είπατε τώρα μόλις,
10: σε που
12: αυτά που είπατε στη ΔΕΘ. Και γιατί φαίνεται εκεί, γιατί μέσα σε αυτά που προτείνατε είναι η μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη. Χωρίς να μας πείτε ποια είναι αυτά τα βασικά είδη. Πώς μπορεί λοιπόν να κάνεις κοστολόγηση λέγοντας ότι θα μειώσω φόρους, χωρίς να λες πού θα τους μειώσω αυτούς τους φόρους.
10: Άρα εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τον κύριο Ρωμανό, γιατί διαρκώς ξέρει να ρίχνει την μπάλα στην κερκίδα.
12: Πέρα από τα νούμερα, τα λέγατε για 4 χρόνια ενώ ήταν κατέτος.
10: Θα πάμε όπου χρειάζεται, θα πάμε, αρκεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προσέξτε αυτό, να προβλέπει, κανένα αστερίσκο, να προβλέπει και τις επιπτώσεις της κάθε ενέργειας. Κάνεις παίρνεις ένα μέτρο, το οποίο μπορεί να έχει και αναπτυξιακές επιδράσεις. Θα τις συνυπολογίσουμε και αυτές. Μπορεί να έχει κάποια θετικά μέσα. Θα υπολογίσουμε μόνο το κόστος του αυτό καθεστώ.
3: Όλα δεν τα υπολογίζει. Όταν τα
10: εγώ λέω να τα υπολογίσει. Να τα συνυπολογίσει. Εσείς, γιατί θέλω
13: δηλαδή,
10: να τα
13: θα προχωρήσετε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης άσχετα με το τι, τι λέει η Ευρώπη.
10: Είπαμε. Το είχαμε προτείνει εδώ και πολύ καιρό. Προφανώς συγκλίνουν και άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες που δεν είναι κυβερνήσεις που δεν είναι όλες
13: σοσιαλδημοκρατικές.
10: Πάρα πολλές. Η Γερμανία κάνει και παρεμβάσεις στο ΦΠΑ, κάνει διάφορα. Όλοι ψάχνουν να βρουν πώς άμεσα θα δώσουν ανάσα σε ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Αν συνδυάσεις επίσης το μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών, όχι αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία στα 2 χρόνια και λίγο και φιλικά και ωραία, μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών, ειδικά μέτρα, το τονίζω, για οι περιοχές που έχουν πολύ περισσότερο κρύο και έχουν πολύ περισσότερες ανάγκες, κυρίως αναφέρεται στη Βόρεια Ελλάδα. Και κλείνω.
13: Νομίζω δεν δίνεται αυξημένη επιδότηση εκεί.
10: Πρέπει σε κάθε περίπτωση και για το ρεύμα να πάμε σε ειδικά σταθερά τιμολόγια. Το έκανε εν μέρη η κυβέρνηση με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Θα είχαμε λύσει πολλά περισσότερα προβλήματα και θα είχαμε πολύ περισσότερα και θα είχαμε καλύτερα τιμολόγια για περισσότερους Έλληνες. Αν είχε ακούσει την πρόταση του Πασόκ σε πιο γύρω χρόνο. Και φυσικά ελέγχους αγοράς. Η αγορά των δηληστήρων είναι καθέτος καρτελοποιημένη. Καθέτος.
3: Κύριε Παπαγεωργίου, ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας και μετά και τα στελέχη του, εσείς όλοι λέτε τις προτάσεις κτλ. Αλλά οι διεθνείς τιμές αλλάζουν συνέχεια. Δηλαδή, μπορεί να κάνετε μία ανακοίνωση και εκείνη τη μέρα να ήταν το πετρέλαιο το βαρέλι στα 95 δολάρια και την άλλη μέρα, μετά από 3-4-5 μέρες, να είναι στα 105, 107, 109 δολάρια. Βέβαια, οι προτάσεις, όχι μόνο οι δικές, αλλά τώρα επειδή λέμε για σας, δεν ανανεώνονται, δεν προσαρμόζονται αναλόγως. Δεν ξέρω, σας προβληματίζει αυτό.
13: Λοιπόν, κοιτάξτε, δίνεται μία απάντηση και στην προηγούμενη συζήτηση
3: που έτσι,
13: στην οποία έγινε μεταξύ του κυρίου Ρουμανού και του κυρίου Γκλαβίνα. Γιατί πραγματικά αυτά τα μέτρα είναι δυναμικά και γι' αυτό είναι και ποσοστιαία ως επιτοπλίστων, για να μπορούν να προσαρμόζονται επάνω στις αλλαγές των τιμών.
14: 40-80, τα έχω σημειώσει.
13: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Βάλτε τα πράγματα, κύριε Θεωρόγλου, βάλτε τα πράγματα με τη σειρά. Η Νέα Δημοκρατία από το 2022 μέχρι σήμερα έχει συσσωρεύσει επί σειρά ετών μειωμένες αποδόσεις στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί κράτησε ένα συγκεκριμένο στόχο, ενώ ήξερε ότι η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται και η κατανάλωση μειώνεται. Αυτή η συσσωρευμένη απώλεια είναι 435 εκατομμύρια. Αυτό το έκανε και στον ΦΠΑ, Όχι, έχει κάνει ακριβώς το αντίθετο. Mm. Εκεί που ήθελε να έχει υπεραπόδοση, που είναι ο έμεσος φόρος του ΦΠΑ, αύξησε το στόχο, τον ανέβασε το 2022, τη στιγμή που άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, αναπροσάρμοζαν λόγω των περισσότερων εσόδων που θα έχουν και δημιούργησε έτσι μία υστέρηση από το ελληνικό από την ελληνική οικονομική δυνατότητα της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων. Άρα, πολύ σωστά βάλατε την ερώτηση, κυρία Δούκα. Είναι οι τιμές που αλλάζουν συνέχεια. Πολύ σωστά όμως θα σας απαντήσω κι εγώ ότι είναι η τεχνητή παρέμβαση που κάνει η κυβέρνηση για να παίρνει χρήματα μέσω του ΦΠΑ και να αυξάνει το στόχο ώστε να έρχεται σήμερα και να μας λέει ότι από εκεί που ήταν ο στόχος 1.800 εκατομμύρια, δηλαδή 1.870 εκατομμύρια το 2022, σήμερα έχουμε ένα στόχο ο οποίος είναι στα 2.124. Και έτσι,
3: ποιος είναι αυτός ο στόχος?
13: Και έτσι, το για το ΦΠΑ. Και έτσι δημιουργεί έναν στόχο ο οποίος τεχνιέντος μας λέει ότι θα υπολείπεται εάν μειωθεί ο ΦΠΑ. Εάν είχε κρατήσει τον πραγματικό στόχο που είχε το 2022, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε καμία συζήτηση για δίθεν δημοσιονομικό κόστος των 2 δισεκατομμύρων, το οποίο έχει πάρει από την ελληνική οικονομία. Συνεπώς, πολύ ορθά σας λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα περιθώριο. Το περιθώριο αυτό είναι 40-50 cents με βάση τις τιμές τις οποίες μιλάμε σήμερα. Πολύ σωστά σας είπε και ο κύριος Γκραβίνας και έχω το θάρρος να σας πω ότι αυτό είναι υποκρισία της κυβέρνησης όταν λέει για προϋπολογισμούς, όταν βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί με τέτοια τεχνάσματα τον προϋπολογισμό τον οποίο καταθέτει η ίδια για να δημιουργεί τεχνητά υστέρημα στον ενιαίο φορό κατανάλωσης και να έχει τεχνητά υψηλότερους στόχους στο ΦΠΑ.
3: Αυτό που θα πει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα το εμπιστευτείτε?
13: Τι να εμπιστευτούμε, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ξέρει πώς λειτουργεί. Ξέρει πώς λειτουργεί ο προϋπολογισμός. Ναι. Αυτός ο οποίος κρεμιέται στα στόματα των πολιτικών και της κυβέρνησης είναι ο ελληνικός λαός. Και εκεί βρίσκει την ευκαιρία η ελληνική κυβέρνηση και τον κοροϊδεύει. Δεν του αναλύει τι γίνεται με το ΦΠΑ και τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης.
5: Ότι θα μείνει και στο τέλος από αυτό που λέτε. Νομίζω ότι μένει περισσότερο το 1,40 και 1,80 που λέτε από τα τεχνικά ζητήματα που θέσατε.
13: Τι μένει, συγγνώμη κύριε Θεοδωρόπουλο, δεν κατάλαβα την ερώτησή σας και την παρέμβασή σας. Δεν μένει στον κόσμο ότι η κυβέρνηση έχει αντλήσει 2 δις παραπάνω από το 22 μέχρι σήμερα, αυξάνοντας το στόχο αυτό το ΦΠΑ. Μένει το 1,40 και δεν μένει αυτή η άντληση κεφαλαίων.
5: Μα το σημαντικό τον κόσμο τον ενδιαφέρει είναι αν θα πληρώσει.
13: Το σημαντικό δεν είναι αν έβαλε κάποιο το χέρι μέσα στην τσέπη του και του πήρε 2 δις με αυτόν τον τρόπο, αυξάνοντας το στόχο.
12: Δεν μπορώ να μη σχολιάσω. Να ακούω έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης που υπερφορολόγησε το σύμπαν. Που κατέστρεψε τη μεσαία τάξη με την υπερφορολόγηση όταν έβρεχε ανάπτυξη και σας ευχαριστώ χαλάρωση.
13: Πολύ για το 2015.
12: Και τώρα
13: γράψτε και ένα άρθρο να το διαβάσουμε. Αυτή τη στιγμή
12: για τους πολίτες τους οποίους
13: για το 2022
12: είναι λίγο υποκριτικό, επιτρέψτε
13: μου.
12: Είναι λίγο υποκριτικό.
13: Εγώ σας το λέω, πείτε ό,τι θέλετε. Έχετε βάλει το χέρι βαθιά μέσα, έχετε πάρει τα 2 δις και αρνείστε αυτή τη στιγμή να ρίξετε τη λίγη. Έχετε δημιουργήσει τεχνικά νούμερα.
3: Πίσω από τις γραμμές.
13: Μα φωνάζουμε γιατί δεν είναι τώρα.
3: Ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης. Θα είμαστε αύριο πάλι μαζί στις 8 το βράδυ. Γεια σας.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh, man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Cup, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
2: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
4: How do you like it?
5: I love it.
6: Basta!
7: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: σημαντικό για τον κόσμο το κάθε ευρώ που παίρνει, κάθε ανακούφιση που δίνει η κυβέρνηση από τους κόπους των πολιτών. Γιατί το πολιτικό σύστημα συνηθίζει να μιλάει για λεφτά και μάλιστα η αντιπολίτευση σκορπάει χρήματα χωρίς να τα κοστολογεί, χωρίς να λέει ότι τα χρήματα αυτά είναι των Ελλήνων φορολογούμενων.
1: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει στην πλάτη γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Κάθε αξιωματική αντιπολίτευση αντίπαλο έχει την κυβερνητική πολιτική και κανέναν άλλο.
2: Αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Στο επικεντρό της έχει την απόφαση, η οποία στέλνει στο ειδικό δικαστήριο τον Χρήστο Τριαντόπουλο, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πέρα από τα πειρά στο Χρήστο Τριαντόπουλο, στρέφουν τα πειρά τους και στο Γιώργο Φλωρίδη για τις δηλώσεις που είχε κάνει περί μπάζων και περί μπαζώματος. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες ώρες, στη συνέντευξή του, ζήτησε να παραιτηθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης και έστρεψε και εκείνο τα πειρά του μαζί με το Πασό και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδομεί από την δική του πλευρά τα διλήμματα. Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, που είναι το δίλημα το οποίο βάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας ένα δικό του διμέτωπο και με ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδιών σε μια προσπάθεια να προσπεράσει το Πασόκ την Ελλάδα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα δούμε επίσης όλο το παρασκήνιο και θα δούμε και πίσω από τις γραμμές, τις δηλώσεις και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε επίσης ένα πρόσωπο το οποίο δεν μιλά συχνά. Είναι ο διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Βασιλιάδης. Και ένα πολύ μαχητικό πάνελ όπως κάθε βράδυ. Με γεμάτη ατζέντα λοιπόν. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε να πούμε στο πρόγραμμα. Λοιπόν, πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι, και αυτό ακουμπά τις τσέπες όλων μας, τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο. Για τα μέτρα αυτά, προφανώς και πριν ανακοινωθούν, υπάρχει αντιπαράθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε με την προαναγγελία των μέτρων από τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε σήμερα εδώ, στο Άξιον 24. Και αμέσως μετά να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.
0: Είναι σημαντικό για τον κόσμο το κάθε ευρώ που παίρνει, κάθε ανακούφιση που δίνει η κυβέρνηση από τους κόπους των πολιτών. Γιατί το πολιτικό σύστημα συνηθίζει να μιλάει για λεφτά και μάλιστα η αντιπολίτευση σκορπάει χρήματα χωρίς να τα κοστολογεί, χωρίς να λέει ότι τα χρήματα αυτά είναι των Ελλήνων φορολογούμενων.
1: Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία. Γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα? Να μειώσουμε δυναμικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ.
5: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί, περίπου στο μισό. Στο ελάχιστο επιτρεπτό, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση ΦΠΑ, το έκανε η Ισπανία. Μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει την ευελιξία να μειωθεί ο δικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό ήταν απλά μία επεκφυγή.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, αύριο περιμένουμε τα μέτρα. Εγώ βάζω ένα ερώτημα και το πάω και στη λογική που το βάζει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης. Όταν έχεις παραπάνω έσοδα από υπεραπόδοση του ΦΠΑ, επειδή είναι αυξημένα τα έσοδά σου αυτή την περίοδο που είναι αυξημένη και η τιμή των καυσίμων, γιατί δεν τα παίρνεις αυτά τα έσοδα να τα επισλέψεις στην κοινωνία? Γιατί αυτό
6: είναι
3: μια πρόταση που γίνεται τώρα
6: μισό λεπτό,
3: με τη λογική ότι έχουν έσοδα, θα τα δώσουν τώρα από το φόρο που υπεραποδίδει.
6: Τρεις μήνες και παραπάνω υπάρχει επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Αυτό που πέφτουν τα λεφτά από το ταβάνι.
3: Δεν είναι για να από την υπεραπόδοση αυτό. Δεν είναι από την υπεραπόδοση.
6: Φυσικά από την υπεραπόδοση. Από πού είναι τα λεφτά?
3: Από ενίσχυση.
6: Από πού?
3: Από ενίσχυση.
6: Τι ενίσχυση?
3: Από ενίσχυση που δίνεται.
6: Πού τα βρίσκει τα λεφτά η κυβέρνηση? Δεν τα βρίσκει.
3: Άλλο λέω, για μόνιμο μηχανισμό μιλάνε. Για μόνιμο μηχανισμό.
6: Πώς θα κάνεις μόνιμο μηχανισμό όταν δεν ξέρεις τι γίνεται με τα καύσιμα? Εδώ το πήγαν κάθε 15 μέρες.
3: Απλό, όταν έχουν κέρδη.
6: Γιώργο μου, την περίοδο.
3: Μισό λεπτό, δεν μιλάμε για μόνιμο μέτρο. Λέμε όταν έχουν κέρδη, τα υπερκέρδη να αποδίδονται στην κοινωνία.
6: Η κυβέρνηση επιλέγει. Η κυβέρνηση λέει για μόνιμο μηχανισμό για τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
3: Ναι.
6: Η κυβέρνηση λοιπόν επιλέγει.
4: Ναι, εδώ σε ρωτάει άλλο. Λέει άλλο.
6: Τι λέει? Λέει
3: όταν υπάρχουν παραπάνω έσοδα, γιατί δεν δίνονται αυτά?
6: Για ποια έσοδα? Μα πάντα δίνονται τα έσοδα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην δίνεται. Τα χρήματα που
3: όταν
6: δίδονται
3: υπεραποδίδει ο φόρος,
6: τα χρήματα που δίδονται κάθε χρόνο και στη ΔΕΘ και οι αυξήσεις κλπ. Από πού δίνονται?
7: Μα τώρα υπεραποδίδει.
6: Βρέχει λεφτά.
7: Τώρα, αυτό το μήνα
6: που υπεραποδίδει. Μα κάθε υπεραποδίδει.
4: Τους έδεσες στους φόρους είναι.
6: Συγγνώμη.
4: Από το ΦΠΑ και από αυτά είναι.
6: Τα 20 λεπτά που όπως ακούγεται θα δοθούν αύριο στο πετρέλαιο κίνησης. Από πού θα δοθούν, εκτιμάς?
3: Στην αμόλυβδη τι θα δοθεί?
6: Από πού θα... Στο πετρέλαιο κίνησης θα
3: δοθούν. Στην αμόλυβδη τι θα δοθεί?
6: Στην αμόλυβδη περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
3: 4 ευρώ.
6: Έχει καμιά πρόταση ο κύριος Τσίπρας για την αμόλυβδη, την άκουσες?
4: Ο εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, Γιώργος Πιέρος.
7: Είναι μόνιμο μηχανισμό, λέει.
6: Είπε ο ΣΥΡΙΖΑ για...
7: Τσίπρα, είπε... Τον άκουσα εδώ να τα λέει και χθες.
6: Είπε ο κύριος Τσίπρας για τη βενζίνη.
4: Γιατί τσίμπας εσύ όμως? Με συγχωρείτε.
7: Για το πετρέλαιο. Ακούω ρε παιδιά,
6: θέμα,
7: όταν ακούω τον Τσίπρα να το λέει, τον Ανδρουλάκη να το λέει.
6: Είπε ο Τσίπρας για τη βενζίνη. Πότε?
7: Για τα καύσιμα.
6: Για το, όχι για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο είπε.
4: Δημήτρη.
6: Τα μέτρα Τσίπρα συγκεκριμένα. Για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Ποιος τον κυβερνάει?
6: Με ρώτησε
4: να
6: γι' αυτό.
4: Να φύγει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση, να έρθει.
6: Κοίταξε,
4: ο Τσίπρας να έρθει, ο Ανδρουλάκης,
6: ναι, για να φύγει η κυβέρνηση υπάρχει μια αναγκαία προϋπόθεση
4: είναι, δηλαδή,
6: να γίνουν εκλογές πρώτα.
4: Δυστυχώς, το επιχείρημα που έχεις εσύ και το επιχείρημα που έχουν και τα κυβερνητικά στελέχη να λένε ό,τι γίνεται, ο Τσίπρας δεν
6: μα
4: έχει.
6: Μα με ρώτησε, παιδί μου, άνθρωπος, γι' αυτό του είπα.
4: Ο Ανδρουλάκης σου είπα. Τσίπρα,
7: εγώ ρώτησα με Ανδρουλάκη, μα απάντησε με Τσίπρα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι
4: αυτό,
7: στα πόσα θα σταματήσει η βενζίνη. Δηλαδή, πότε θα βάλουν λεφτά για την
6: βενζίνη?
7: Στα 3 ευρώ, στα 4 πόσα?
6: Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Αυτό ούτε οικονομικό επιτελείο είμαι, ούτε πρωθυπουργό είμαι. Εγώ αυτό που μπορώ να σου απαντήσω είναι το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λοιπόν έχει συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης που θα ανακοινωθεί αύριο και όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Για τα υπόλοιπα η κυβέρνηση έχει πει πάρα
7: πολλές
6: φορές.
7: Έχουμε Τσίπρα για τα καύσιμα, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Έχουμε Τσίπρα.
6: Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.
7: Ρίχτε Τσίπρα να ακούσει ο Δημήτρης.
4: Να είναι και επίκαιρο.
2: Είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στον κόσμο στα καύσιμα. Η τιμή στα πρατήρια της βενζίνης στη χώρα μας είναι ακριβότερη από ό,τι στα αντίστοιχα πρατήρια στο Μονακό, στη Γαλλία. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αυτό έχει να κάνει με μια σειρά από παράγοντες. Έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα. Σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρθει μέτρα. Το θέμα της κρίσης των τιμών στα καύσιμα δεν προέκυψε ως ένα ξαφνικό γεγονός. Ο πόλεμος στην Ουκρανία διεξάγεται εδώ και 6 χρόνια. Ο πόλεμος στο Ιράν από το Φλεβάρι πέρυσι. Όλοι γνωρίζαμε ότι Σεπτέμβρη-Οκτώβρη τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα.
7: Λοιπόν, πριν από μερικά δευτερόλεπτα, επειδή με ρώτησε εμένα, ρώτησα αν τον Τσίπρας μιλάει για βενζίνη. Και λέω, εγώ επειδή δεν κάνω ρεπορτάζ, ακούω τις δηλώσεις. Για βενζίνη μίλησε.
4: Για
7: και
4: λέω ότι
7: δεν
4: έχει βενζίνη.
6: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Μισό
7: λεπτό. Μα το είδαμε on camera.
6: Μισό λεπτό για να μην τρελαθούμε.
7: Δηλαδή, τι να λέμε,
6: μισό,
7: να λέμε
6: λεπτό, μισό λεπτό για να μην τρελαθούμε.
7: Έκανα πριν, και τρελαθούμε
6: μισό
7: για
6: λεπτό, βρε Γιώργο μου. Πριν από λίγες μέρες ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε δύο τιμές.
7: Φρέσκα κουλουριά ο κουλουράς. Σήμερα.
6: Ωραία. Τι τιμή είπε για τη βενζίνη?
7: Δεν κυβερνάει.
6: Τι τιμή είπε για τη βενζίνη?
7: Δεν κυβερνάει.
6: Για το πετρέλαιο
7: κυβερνάει. Δεν το ξέρω να
6: κυβερνάει. Για το πετρέλαιο που είπε δύο τιμές κυβερνάνε.
7: Αυτοί που κυβερνούν,
4: για
7: λέω,
4: το πετρέλαιο. Αυτοί που κυβερνούν έχουν.
6: Συγγνώμη, παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί εμένα δεν θα με τρελάνετε.
4: Ο κύριος Τσίπρας.
7: Τι κυβερνάει ο Τσίπρας?
6: Ο κύριος Τσίπρας είπε δύο τιμές για πετρέλαιο, κίνηση και θέρμανση.
4: Δεν κοντεύεις να μας τρελάνεις.
6: Ελένη μου.
4: Κυβερνάει αυτό που λέει ο Γιώργος.
6: Σου ξαναλέω λοιπόν.
7: Έχουμε αλλάξει κυβέρνηση.
6: Σου ξαναλέω λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας είπε δύο τιμές για πετρέλαιο, θέρμανση και πετρέλαιο, κίνηση στα μέτρα που πρότεινε προχθές. Είπε. Είπε 1,40 και 1,80. Σωστά. Έχετε ακούσει εσείς κάποια τιμή που πρότεινε για τη βενζίνη?
4: Όχι, γιατί δεν εγώ δεν έχω είπε ακούσει. Όμως τώρα, ναι, ότι
6: αυτό λέω. Εξήγησε, άρα ο άνθρωπος δύο τιμές πρότεινε.
4: Εξήγησε,
6: για κίνησης και για θέρμανσης.
7: Και να ξέρεις για τη βενζίνη.
6: Και ξέρεις για το πρότεινε. Γιατί είναι σοβαρός και ξέρει. Γι' αυτό.
4: Και ότι φαινόταν το πόσο θα ανέβει η βενζίνη και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Τι οχθέ μου, μην αναστενάζεις.
6: Μα να στενάζω, γιατί λέτε άλλα
4: τώρα
6: πράγματα από
4: γιατί
6: αυτά που
4: η κυβέρνηση
6: δεν
4: λέει μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα.
6: Καλά.
4: Δουλεύει τον κόσμο.
6: Εντάξει,
4: τι λέει,
6: βρε Ελένη,
4: λέει
6: εντάξει,
4: ένα απλό πράγμα.
6: Εντάξει, κοίταξε.
4: Έρχεται και λέει,
6: ωραία,
4: πρέπει να πάρω το πράσινο φως,
6: ναι,
4: για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
7: Αύριο λοιπόν τι θα ακούσει?
4: Από την Ευρώπη.
7: Τι θα ακούσει?
4: Όλες οι χώρες, οι ευρωπαϊκές, έχουν πάει έχουν πάρει το πράσινο φως για
6: με
4: τα
6: την
4: μέτρα
6: Ευρώπη.
4: Τα οποία ναι, θέλουν να εφαρμόσουν. Και η κυβέρνηση, της, ναι. η ελληνική.
6: Όπως είχε λύσει η Ισπανία το στεγαστικό, έτσι πήγαν και οι χώρες.
4: Όχι.
6: Όπως είχε λύσει και η Ισπανία στο στεγαστικό.
4: Χθες το φάγες, αγοράκι μου, και πόναγε. Όπως... Χθες το φάγες και
6: πόναγε. Ποιο πράγμα ακριβώς.
4: Ποιο. Αγόρι μου. Ποιο. Αυτό που είπε ποιο, ο κύριος Σοποντομιάν.
6: Ποιο.
4: Ότι γίνεται ποιο. Στην Ισπανία, ναι. ότι στην Ελλάδα. Ναι. Ο κόσμος...
6: Μα για την Ισπανία σου λέω, που μας είχες πει ότι έχει λυθεί το θέμα στην Ισπανία.
4: Άνθρωπος, είπε ο άνθρωπος, να κοιτάξουμε τα της Ελλάδας.
6: Ναι, όχι, τα της Ελλάδας...
4: 31 χρονών φεύγουν οι νέοι Ελένη από τα σπίτια
6: τα της Ελλάδας θα τα κοιτάξουμε.
4: Και είμαστε η δεύτερη,
6: αλλά μην λέμε όμως ότι έχουν λύσει οι άλλοι το πρόβλημα και είμαστε μόνο εμείς.
4: Είπε ωραία. Λοιπόν, ναι,
7: για να πάμε τώρα και στον κύριο Τριαντόπουλο.
4: Φτάνει,
7: Ελένη και Δημήτρη, ένα λεπτό.
4: Και δεν το ψηφίζει.
6: Μα εσύ μας είχες πει ότι λύθηκε το πρόβλημα στην Ισπανία. Δεν κατάλαβα γιατί θα ψηφίσει η αντιπολίτευση τα νομοσχέδια του Σάντσετ. Αυτό είναι η κυβέρνηση, αυτό θα τα ψηφίσει.
4: Γιατί δεν λύνεται.
6: Η αντιπολίτευση εδώ ψηφίζει τα νομοσχέδια της κυβέρνησης.
4: Τι λες καλέ.
6: Πού το βρήκες αυτό.
7: Φτάνει, Ελένη, πιο χαμηλά.
6: Σοβαρά, ε.
7: Ας κάνουμε και λίγο
6: την μόνο εσείς είστε μέσα στην αλήθεια.
7: Φτάνει η αντιπαράθεση.
4: Τι
7: λες. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην υπόθεση του κύριου Τριαντόπουλου. Ο κύριος Τριαντόπουλος, όπως σήμερα έγινε επίσημα, θα οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο και θα ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο, έτσι, γιατί δεν έχουμε κάποιον ο οποίος έχει αποφανθεί, θα ελεγχθεί
6: σωστά.
7: Για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος.
6: Μάλιστα.
7: Είναι πλημέλημα νομικά, πολιτικά όμως είναι κάτι βαρύ εφόσον,
4: για τον Μπάζωμα.
7: Εφόσον κρυθεί. Και αυτό που λέει η Ελένη Μπάζωμα αφορά
4: Μπάζωμα,
7: τη διαμόρφωση του χώρου.
4: Μπάζωμα.
7: Εγώ το λέω τυπικά θεσμικά. Τη διαμόρφωση του χώρου.
6: Δεν υπήρχε Μπάζωμα έτσι όπως το έλεγε.
7: Δεν γίνεται έτσι εκπομπή. Σταματήστε. Όχι. Σταματήστε λίγο να κάνουμε λίγο εκπομπή, να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Φτάνει.
6: Ξεκινά από την Ελένη.
7: Μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Γιατί συζητάμε.
6: Εσύ το λες αυτό.
7: Ελένη μου, ναι, δεν ακούγεται κανείς. Σας παρακαλώ και τους δύο. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου.
6: Μάλιστα.
7: Έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο να λέει ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές και ότι θεωρεί ότι θα δικαιωθεί. Πάμε να δούμε τις πρώτες δηλώσεις και από την κυβέρνηση, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον κύριο Τσίπρα, αλλά και από το Πασόκ.
6: Πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, λέει ο κύριος Τριαντόπουλος ότι η προτεραιότητά του είναι και αποτελεί πλέον η διαδικασία που ξεκινά στο ειδικό δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς του. Και συμπληρώνει ότι εν ώψη αυτών στις επικείμενες εθνικές εκλογές, επειδή ξέρει ότι θα υπάρξει σε εξέλιξη δίκαιο, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κτλ., δεν θα είναι υποψήφιος, δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία. Για πάμε λοιπόν στον Παύλο Μαρινάκη, στον Αλέξη Τσίπρα και στην αντίδραση του Πασόκ. Ο Παύλος Μαρινάκης λέει: στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από το πολιτικό σύστημα, ας αφήσουμε επιτέλους τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της για την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου. Και πάμε παρακάτω να δούμε τι λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος από το Olympia Forum ζήτησε την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Γιώργου Φλωρίδη.
2: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σας θυμίζω με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα.
7: Λοιπόν, πειρά στον Γιώργο Φλωρίδη και στην κυβέρνηση, είχαμε και από την Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του Πασόκου. Μεταξύ άλλων, ο Κώστας Τσουκαλάς λέει: θυμόμαστε τον κύριο Φλωρίδη, υπουργό δικαιοσύνη, σε μια χοντροκομμένη προσπάθεια να επηρεάσει τη δικαιοσύνη, να δηλώνει χωρίς ντροπή πως όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τελικά, ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα, κύριε Μαρινάκη, μετά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου? Αυτό είναι το κλίμα. Και έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Ωραία.
7: Σλέφονται κατά του κύριου Τριαντόπουλου, αλλά να θέλουν να θυμίσουν ότι ο κύριος Φλωρίδης έλεγε ότι όποιος τα έλεγε αυτά είναι
6: λοιπόν,
7: κατά μπάζα.
6: Τι λέει η κυβέρνηση, με ηρεμία και χωρίς φωνές, ο καθένας. Λοιπόν, ο κύριος Φλωρίδης έκανε τη δήλωση περί μπάζων και μπαζώματος, πότε? Όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολλοί τότε, στα social media και όχι μόνο, μιλούσαν για μπάζωμα, προκειμένου να αποκριβούν στοιχεία από το παράνομο φορτίο που υποτίθεται υπήρχε στα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, δηλαδή τα ξυλόλια και τα διάφορα που συζητούσαμε επί μακρόν χρονικό διάστημα. Στην πορεία απεδείχθη ότι ούτε ξυλόλιο υπήρχε, ούτε παράνομο φορτίο υπήρχε στην εμπορική αμαξοστοιχεία,
7: ούτε η σωστή ούτε τίποτα διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος.
6: Προφανώς. Και τι μένει λοιπόν, μένει...
7: Γι' αυτό θα ελεγχθεί.
6: Και μένει λοιπόν η λάθος διαχείριση του χώρου του δυστυχήματος, εκείνες τις πρώτες ώρες, με τα χώματα που μεταφέρθηκαν και με την, τους γερανούς που μπήκαν και όλα αυτά, που αυτό ονομάστηκε μπάζωμα, και για αυτό θα ελεγχθεί ο κύριος Τριαντόπουλος. Και σωστά θα ελεγχθεί. Πού είναι η ένσταση της κυβέρνησης και του κύριου Φλωρίδη? Όταν ο κύριος Φλωρίδης έλεγε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για το μπάζωμα...
7: Και τώρα το ειδικό δικαστήριο είναι και αυτό για τα μπάζα.
6: Βρε Γιώργο μου, έλεγε για αυτούς που έλεγαν ότι ο Τριαντόπουλος και η κυβέρνηση μπάζωσαν το χώρο για να μην φανεί το ξυλόλιο ή το παράνομο φορτίο. Όχι άλλο αυτό. Αυτό ήταν. Απεδείχθη λοιπόν ότι ούτε ξυλόλιο υπήρχε, ούτε παράνομο φορτίο υπήρχε.
7: Απεδείχθη
6: ούτε
7: όμως
6: δράκι.
7: Ότι δεν έγιναν και όλα όπως έπρεπε να
6: σωστό.
7: Έχουν γίνει.
6: Μα εννοείται. Γι' αυτό και ο κύριος Τριαντόπουλος θα πάει στη δικαιοσύνη για να κριθεί από τη δικαιοσύνη.
7: Όχι, γιατί ακούγαμε ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε.
6: Όμως το μπάζωμα για να αποκριβεί ξυλόλιο, παράνομο φορτίο, οτιδήποτε άλλο.
7: Αυτά. Εμείς εδώ έτσι κι αλλιώς ούτε για ξυλόλιο
6: δεν έχουμε για ποτέ, ούτε για ένα χρόνο και. Δεν υπήρξε.
7: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας τώρα που ζήτησε την παραίτηση Φλωρίδη.
4: Καταρχήν να πούμε το εξής. Υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία. Σε αυτή τη χώρα άνοιξε η πόρτα του ειδικού δικαστηρίου για μία υπόθεση. Μπορούμε να ελπίζουμε.
7: Για πρώτη φορά και για άλλες έχει ανοίξει.
4: Μπορούμε να ελπίζουμε. Εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε μία ιστορία που δεν είναι αυτή που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, δηλαδή τα ξυλόλια και το ένα το άλλο. Τη δεύτερη μέρα που συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ξεκίνησαν οι συγγενείς των θυμάτων να μιλάνε για αλλίωση του χώρου που είχε γίνει αυτή η μεγάλη τραγωδία. Τι έγινε? Πήγανε, βάλανε, μπαζώσανε το χώρο, βάλανε γερανούς, βάλανε... Δηλαδή, αυτό που κάνει η αστυνομία σε ένα τροχαίο δυστύχημα που χαρακώνει το χώρο, αυτό δεν έγινε σε ένα τραγικό δυστύχημα που έχασαν τόσοι άνθρωποι τη ζωή τους. Άρα από εκεί ξεκίνησε. Δεν είχε σχέση ούτε με το ξυλόλιο, ούτε με τίποτε άλλο. Οι διαμαρτυρίες περί μπαζώματος ήταν γιατί τότε κατάλαβαν και άρχισαν να λένε οι άνθρωποι που είχαν χάσει τους δικούς.
7: Οι άνθρωποι ναι, αλλά και κάποιοι άλλοι μιλούσαν για ξυλόλια.
4: Εγώ λέω για τους ανθρώπους που είχαν χάσει τους δικούς τους και λέγανε και θέτανε τα ερωτήματα γιατί η κυβέρνηση έκανε αυτή την κίνηση. Τότε λοιπόν και ο Φίλτατος, μεταφέροντας προφανώς την απόφαση, την θέση της κυβέρνησης, μας έλεγε ότι δεν υπάρχει μπάζωμα.
6: Ναι.
4: Δεν υπάρχει μπάζωμα, ρε παιδί.
6: Μπάζωμα για να μην αποκριβούν στοιχεία
4: κανένα
6: παράνομου φορτίου.
4: Έρχεται,
6: αυτή ήταν
4: λοιπόν,
6: η συζήτηση, ότι το μπάζωμα
4: τώρα,
6: έγινε για να αποκριβεί
4: έρχεται,
6: το
4: λοιπόν,
6: παράνομο
4: τώρα,
6: φορτίο.
4: Το ειδικό δικαστήριο έρχεται
6: ναι.
4: και λέει, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν.
6: Μάλιστα.
4: Το ότι βρέθηκαν κομμάτια από τα πτώματα στα οικόπεδα, το ότι βρέθηκαν, οι γονείς πήγαιναν να αναγνωρίσουν από τα ρούχα τα παιδιά τους και τα είχαν όλα, τα είχαν πετάξει στα σκουπίδια. Αυτές είναι αφηγήσεις των ανθρώπων που πήγαν την επόμενη μέρα εκεί και δεν βρήκανε τίποτα από τα παιδιά τους. Δεν βρήκανε τίποτα από τους δικούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι μίλησαν για μπάζωμα.
6: Ναι.
4: Και αυτό το μπάζωμα η κυβέρνηση μέχρι σήμερα το αρνιόταν. Είχε
7: ούτε
4: θωρακιστεί.
7: Σήμερα μιλά για μπάζωμα η
4: είχε θωρακιστεί πίσω από το ξυλόλιο και έλεγε, πετούσε την μπάλα αλλού προκειμένου να μην...

0: μένουμε σε αυτά τα θέματα για να δούμε πώς τοποθετείται και κάθε κόμμα. Τώρα, πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σπάει δύο διλήμματα. Για να βάλει το δίλημα του Πασόκ σε έναν διμέτωπο, προφανώς με κύρια πειρά στην κυβέρνηση, αλλά και με μια προσπάθεια να προσπεράσει την Ελλάδα, που είναι και ο στόχος του Πασόκ σε πρώτη φάση. Ο κύριος Ανδρουλάκης, καταρχάς να πούμε κάτι. Χθες, και αυτό είναι ρεπορτάζ πίσω από τις γραμμές, έκανε μια κλειστή σύσκεψη με κορυφαία στελέχη του Πασόκ, ειδικά επικεντρωμένη στην Αττική. Σας έχουν πει πολλοί για αυτή τη σύσκεψη. Ποιοι συμμετείχαν, δεν σας το έχουν πει, θα σας το πούμε εμείς αύριο αναλυτικά με κάρτα. Θα σας πούμε τα πρόσωπα. Ήταν οι Αττικάρχες, οι 8 που έχουν αναλάβει τις περιοχές του Πασόκ και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Αυτή την κλειστή σύσκεψη, η οποία δεν έγινε γνωστή επισήμως από την Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε κάποια πράγματα για να τρέξει στο Πασόκ. Μεταξύ άλλων, να γίνει μια κεντρική εκδήλωση 18 Οκτωβρίου, τελικά. Στο κλειστό, στο Εγάλεο και όχι στο Περιστέρι. Φοβήθηκαν τις καιρικές συνθήκες που δεν μπορούν να τις προβλέψουν και επέλεξαν ένα κλειστό χώρο στο Εγάλεο, στο γήπεδο, για να γίνει εκεί η εκδήλωση του Πασόκ για την Αττική. Μετά αποφάσισαν door to door περιοδίες, δηλαδή σε όλες τις γειτονιές με κλιμάκια του Πασόκ, και επέλεξαν και κάτι άλλο. Αντί να κάνει ομιλίες στις περιοδίες που θα κάνει στην Αττική, να μιλά με τους πολίτες, να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να του κάνουν ερωτήματα και να απαντά ο κύριος Ανδρουλάκης πάνω στα ερωτήματα των πολιτών. Δεν θα κάνει δηλαδή ομιλίες. Θα βλέπουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να απαντά σε ερωτήματα των πολιτών από τις τοπικές κοινωνίες και να κάνει πριν από αυτές τις εκδηλώσεις και περιοδίες. Έγινε λοιπόν αυτή η κλειστή σύσκεψη.
1: Αυτά που έκανε ο Μητσοτάκης το 19 δηλαδή.
0: Ναι. Ήταν πετυχημένα και το έκανε και ο Τσίπρας αυτό. Αυτό που έκανε σαν μοντέλο ο Μητσοτάκης ήταν πετυχημένο επικοινωνιακά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα το κάνει αυτό λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα επικεντρωθεί στην Αττική και εμείς θα σας δώσουμε με χαρτί και κάρτα και ποια πρόσωπα συμμετείχαν σε αυτή την κλειστή σύσκεψη. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα διλήμματα που προσπαθεί να σπάσει ο κ. Ανδρουλάκης για να βάλει το δίλημα του Πασόκ.
2: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει στην πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Κάθε αξιωματική αντιπολίτευση αντίπαλο έχει την κυβερνητική πολιτική και κανέναν άλλο.
0: Λοιπόν, αυτά για το Πασόκ, door to door. Περιοδίες, πάνω από 100, επίκεντρο στην Αττική, στους νέους, που είναι και αυτό το τροτό σημείο, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο για το Πασόκ, με την λογική ότι αν ανεβάσουμε τα ποσοστά στην Αττική, αφού πάμε καλά στην περιφέρεια, τότε μπορούμε να ελπίζουμε και για τον εκλογικό στόχο και για το να προσπεράσει το Πασόκ την Ελλάς. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σήμερα, πριν τοποθετηθεί στο Olympia Forum, που είδαμε και την θέση του για την ενέργεια, βρέθηκε και έκανε περιοδία ακριβώς, συναντήθηκε και με αγρότες και τοποθετήθηκε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι είπε και να μας πει, Ελένη, και το παρασκήνιο του, γιατί ουσιαστικά είναι το πρώτο γκάζι του Τσίπρα αυτό, με την έννοια ότι βγαίνει μπροστά και κάνει πλέον ο ίδιος και περιοδίες στις πρώτες του ευκαιρίες.
3: Οφείλει να μας προσδέει.
4: Είσαι δυνατός. Τι κάνουμε, είσαι καλά. Γεια σου, μια αγκαλιά, να είσαι καλά. Καλώς.
3: Και αυτό, κύριε Πρόεδρε,
4: γέρα, καλή επιτυχία. Για να αρχίσω να κλαίω που έχει πάει, πώς το έχει πάει αυτό. Και καταφέραμε και δώσαμε ξανά αξιοπιστία σε αυτή τη χώρα, στις αγορές, αφήνοντας μια προοπτική αναπτυξιακή και γεμάτα τα ταμεία και κυρίως έξω από τα μνημόνια της Επιτροπίας στη χώρα το 2018. Η ακρίβεια είναι σαν ένα αόρατο μνημόνιο. Θέλω όμως σήμερα να σας ακούσω, όχι μόνο να μιλήσω, αλλά πριν και πάνω απ' όλα να αναφερθώ στα θέματα που σας αφορούν περισσότερο εδώ. Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχουν 4 εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει η σημερινή κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει την τιμή στην αντλία, αρκεί να πιστέψετε κι εσείς και εμείς και όλοι ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Να ενώσουμε δυνάμεις, έχουμε 6 μήνες μπροστά μας, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, θα ακούσουμε τα προβλήματα, έχουμε λύσεις, έχουμε σχέδιο.
5: Τα παιδιά μου εδώ, έχω 6 παιδιά.
4: Αλλάξουμε ομάδα μα το πάρουμε φέτος. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε περιοδίες.
6: Ξεκίνησε περιοδίες, συναντήθηκε με τους αγρότες, όπως το είδαμε. Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι αναφέρθηκε στους χασάπιδες και στους φραπέδες, λέγοντας ότι οι πολλοί αγρότες έχουν υποστεί τις συνέπειες αυτής της ιστορίας και γι' αυτό θα πρέπει η χώρα να ξαναεπανέλθει σε ένα κανονικό παραγωγικό μοντέλο και να αποκαταστήσει στην πραγματικότητα τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος έχει υποστεί τις συνέπειες αυτής της ιστορίας, δηλαδή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στη συνέχεια πήγε και μίλησε.

0: πούμε, στο Olympic Forum. Όπου εκεί,
1: αύριο,
0: όπως είδαμε,
1: θα κάνει τίποτα.
0: Αναφέρθηκε. Λοιπόν, τώρα, αύριο το πρωί, ο κύριος Τσίπρας θα πάει και θα συναντηθεί με τους κατοίκους της Κυψέλης. Είναι γνωστό το πρόβλημα, το έχουμε παίξει κι εμείς. Το οποίο έχει προκύψει από τις εργασίες που γίνονται για το μετρό. Πάρα πολλά σπίτια έχουν υποστεί βλάβες.
1: Κάποιοι έχουν φύγει εδώ και καιρό από τα σπίτια τους.
0: Έχουν φύγει από τα σπίτια τους.
1: Έχουν ξεσπιτωθεί οι άνθρωποι.
0: Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να πούμε και ο Δήμαρχος Αθηναίων το έχει αναδείξει αυτό το θέμα.
2: Αύριο πάντως.
0: Ναι,
2: ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο
0: Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Έχει το έχουν αναγνωρίσει και οι κάτοικοι του κυρίου Δούκα.
0: Ο Δήμαρχος Αθηναίων το έχει αναδείξει. Και ο κύριος Ζαχαριάδης, πρέπει να πω.
1: Απλώς ο κύριος Δούκας έχει στηρίξει και με τις έρευνες και με την προσφυγή στη δικαιοσύνη και όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι, ως Δήμαρχος.
0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι εκεί θα βρεθεί αύριο ο κύριος Τσίπρας, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους. Και πρέπει να πούμε και το εξής, παιδιά, ότι μετά από αυτό το οποίο συνέβη στην Πλάκα, ο κόσμος έχει θορυβηθεί ακόμα περισσότερο. Μπορεί να ήταν διαφορετικά τα αίτια, μπορεί ακόμα δεν ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς έχει συμβεί στην Πλάκα και έχασαν αυτοί οι άξιοι άνθρωποι τη ζωή τους. Ωστόσο, έχει, θα λέγαμε, θορυβηθεί περισσότερο ο κόσμος τον οποίον τα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, καθώς δεν ξέρουν.
1: Άρα και
0: τι
1: ο Τσίπρας
0: μπορεί...
1: επικεντρώνεται στην Αττική αυτή την περίοδο.
0: Και στην Αττική. Είδες, ήταν στην
1: Ωραία, σου έχω τώρα
0: σήμερα πήγε στην
1: κάτι Ήλια. Άλλο για να σε ευχαριστήσω. Γιατί το είχαμε συζητήσει και το ρωτούσαμε
0: γιατί
1: τον αρμόδιο υπουργό.
0: Γιατί είμαι καλό
1: τον κύριο
0: παιδί.
1: Παπαθανάση. Έχουμε τον πρωθυπουργό, ο οποίος πάτησε το κουμπί για την τελευταία απορρόφηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Για να το δούμε.
3: Πολλοί αμφισβήτησαν την δυνατότητα της χώρας να καταφέρει να απορροφήσει προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας τους πολύ σημαντικούς πόρους που σε εκείνη την επίπονη διαδραμάτευση είχαμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε. 36 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τελικά κατευθύνθηκαν, όπως είπατε, στην οικονομία, σε επενδύσεις, στο ψηφιακό κράτος, στην υγεία, στην παιδεία, συνοδεύτηκαν με την υλοποίηση πολλών μεταρρυθμίσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το τονίσω.
1: Λοιπόν, 6,75 δις η τελευταία δόση χωρίς να χαθεί ένα ευρώ, λέει ο Πρωθυπουργός. Θα πεις ένα μπράβο σε αυτό.
0: Όχι, δεν πω μπράβο.
1: Δημήτρη, ούτε τώρα.
0: Γιατί αντίθετα θέλω να πω το εξής.
1: Τι πάλι, ούτε αυτό πήγε καλά.
0: Κάτσε, βρε Χριστιανέ. Κάτσε να το πω. Γιατί τι μου λέγανε, θα πω. Μου λέγανε εμένα επιχειρηματίες, νέοι επιχειρηματίες, ότι τα χρήματα δοθήκανε σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες είχαν επαφές με τον κοβέρνο και οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν πήρανε σχεδόν τίποτα. Εγώ ξέρω επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά ανθίζουν, έκαναν προσπάθειες να πάρουν χρήματα και τελικά δεν κατάφεραν τίποτα. Δεν θέλω να συνεχίσω και να πω τι λένε σήμερα για την κυβέρνηση. Λέω όμως... Και υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με το φίλο μου και με άλλους 5 ανθρώπους οι οποίοι μου έχουν πει ότι προσπάθησαν, επεδίωξαν να πάρουν χρήματα και δεν τα πήραν γιατί αυτό η κυβέρνηση τα μοίρασε κατά το δοκούν.
1: Δημήτρη, έχεις εικόνα για το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν ξέρω.
2: Για τους 5 ανθρώπους της Ελένης, τι να πω, δεν μπορώ
1: δεν
2: να
1: μπορείς
2: πω.
1: Να, δεν μπορείς
0: είναι
1: να
0: 5 ανθρώπους.
2: 5 και ένας που σου μίλησε, 6.
0: Θα σου έλεγα να είσαι πιο προσεκτικός.
2: Εσύ είπες 5 ανθρώπους,
0: γιατί,
2: εγώ.
0: Γιατί
2: εσύ
0: μας ακούνε, είναι σαν
2: ανθρώπους.
0: Αυτά... Αυτό που είπε ο
1: δεν το λέει για τους ανθρώπους, το λέει για σένα.
0: Που έλεγε για τα 10 ευρώ να πάνε με το
1: ότι
0: μετρό.
1: Δεν
0: για
1: είναι η εικόνα η συνολική αυτή που περιγράφει.
2: Μιλάς για 5 ανθρώπους. Ένα ταμείο ανασυγκρότησης 36 δις, μου λες ότι 5 άνθρωποι σου παραπονέθηκαν.
1: Ωραία, τώρα είναι...
0: πάμε στο διάλειμμα. Εγώ με 5 ήρθα σε επαφή.
2: Ωραία, τι να κάνουμε, εντάξει. Και εγώ ήρθα με άλλους 55 που είπαν ότι πήραν. Τι να κάνουμε, πάμε έτσι.
1: Λοιπόν, για πάμε σε διάλειμμα.
0: Μεγαλοπαράγοντες.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
2: Όλα τα νοσοκομεία της χώρας που ανακαινήθηκαν ήταν μεγαλοπαράγοντες.
0: Αυτοί που δεν μπορούν να νοικιάσουν.
1: Να βάζετε και καμιά τελεία.
2: Όλα,
1: φτάνει, Ελένη,
2: όλα τα
1: τελεία.
2: Νοσοκομεία της χώρας που ανακαινήθηκαν με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν μεγαλοπαράγοντες.
1: Δεν δίνω ποτέ διάλειμμα.
0: Οι επιχειρήσεις για τις επιχειρήσεις.
1: Ελένη, ολοκλήρωσες.
0: Μιλάμε για τις επιχειρήσεις.
1: Λοιπόν, Πάμε τώρα στο διάλειμμά μας που τα καταφέραμε και θα επιστρέψουμε με τον Γιώργο Βασιλιάδη, ένα πρόσωπο που έχει αρκετά να μας πει και νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνέντευξη μαζί του και για τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάς και βέβαια και για τις θέσεις που παίρνουν απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης και για την υπόθεση του κ. Τριαντόπουλου. Σε λίγα λεπτά.
4: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
5: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
6: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
7: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
8: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
9: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
10: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
11: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
12: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
13: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
14: Θέλουμε λίγο ακόμα.
15: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
16: Έλα, Χρήστο, όχι.
17: Σε ποιο χαρίστα σου,
15: ζωή. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Έλα, έλα.
19: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
10: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, διευθυντή του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, στέλεχος Ελλάς, πρώην υπουργός ο κύριος Βασιλιάδης. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
12: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
13: Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη.
11: Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί σας και επειδή θέλουμε για αρχή να πάρουμε και τις επίσημες θέσεις, ακούσαμε βέβαια ένα μέρος από αυτές από τον κύριο Τσίπρα. Εγώ θέλω να πάω στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας που ήρθε σήμερα και τον κύριο Τριαντόπουλο. Ζητήσατε να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, όμως. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε. Δηλαδή, η δικαιοσύνη χειρίζεται την υπόθεση, οδηγεί τον πρώην υπουργό στο ειδικό δικαστήριο. Άρα, για να κάνω το συνήγορο του διαβούλου, εσείς γιατί ζητάτε την παραίτηση του κ. Φλωρίδη, σε τι λοιπόν, θα συνεισφέρει?
12: Όταν ο υπουργός δικαιοσύνης, από βήματος βουλής, λέει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και όταν το δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει την υπόθεση του μπαζώματος στη δικαιοσύνη, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να σταθεί στη θέση του αυτός ο υπουργός. Και αν ο ίδιος δεν παραιτείται, τότε προφανώς η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, πρέπει να τον αποπέμψει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μπούλινγκ που δέχθηκαν όλοι όσοι από την πρώτη μέρα ζητήσανε να πέσει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση, η οποία πλήγωσε βαθιά την ελληνική κοινωνία. Και σας ξαναλέω, και όσοι μιλήσαμε νυφαλιότητα, και ο δικός μας ο χώρος γενικά μίλησε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα και το μόνο που ζήτησε ήταν να πέσει άπλετο φως. Και όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης έπαιρνε τόσο ξεκάθαρη θέση από το βήμα της Βουλής, οφείλει, εάν σέβεται τον εαυτό του και σέβεται και, και τον ελληνικό λαό, οφείλει να παραιτηθεί. Τα πράγματα είναι πάρα
13: Θυμάστε,
12: πολύ.
13: Θυμάστε όμως, κύριε Βασιλιάδη, ότι ο κύριος Φλωρίδης έκανε αυτή τη δήλωση σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, όπου όσοι μιλούσαν τότε για μπάζωμα, εννοούσαν ότι η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο για να αποκρύψει το ξυλόλιο.
12: Δεν μιλάγανε
13: ολίγες. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ή το παράνομο φορτίο που υπήρχε, υποτίθεται, στην εμπορική αμαξοστοιχεία και η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο για να μην εμφανιστεί αυτό το φορτίο. Θυμάμαι μάλιστα τότε και διάφορους εμπειρογνώμονες που πήγαιναν στο χώρο και έκαναν, έπαιρναν χώμα ή οτιδήποτε άλλο για να δουν αν υπάρχει ξυλόλιο ή αν έχει μείνει κάτι από το ξυλόλιο.
12: Εγώ θα μιλήσω για το χώρο μου και για τον τώρα.
13: Λέω ότι ο κύριος Φλωρίδης εκείνη τη δήλωση την έκανε σε αυτή τη λογική. Διότι εκείνοι που μιλούσαν για μπάζωμα τότε, μιλούσαν για μπάζωμα για να αποκριβεί το ξυλόλιο.
12: Δεν υπήρχε. Η δήλωση αυτή έγινε όταν υπήρχαν οι κατηγορίες. Για ποιο λόγο έγινε το μπάζωμα. Λοιπόν, αυτή ήταν η στάση του κυρίου Υπουργού και ο κύριος Υπουργός οφείλει να παραιτηθεί. Ωραία. Αν δεν παραιτηθεί, δεν έχει αυτή την ευτυχία, που δεν μας έχει δείξει ότι έχει αυτή την ευτυχία, τότε ο Πρωθυπουργός, αν σέβεται τον ελληνικό λαό, θα πρέπει να τον αποπέμψει άμεσα.
14: Είστε αισιόδοξος ότι μέσα από αυτή την ιστορία μπορεί τελικά να βγει η αλήθεια για το τι συνέβη στα Τέμπη εκείνο το βράδυ?
12: Κοιτάξτε, έχω πει πάρα πολλές φορές και πολλές φορές δυσαρεστώντας και ανθρώπους και του δικού μου χώρου, ότι εγώ ως νομικός δεν μπορώ να μην πω ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και πραγματικά, αν η ελληνική δικαιοσύνη αφαιθεί χωρίς καμία παρέμβαση, πιστεύω ότι θα μπορέσει στο τέλος να πέσει άπλετο φως. Πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και αν γίνει αυτό και όποτε γίνεται αυτό, έχουμε αποτελέσματα. Φοβάμαι όμως ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μας έχει δείξει αυτά τα δείγματα γραφής ως προς τις παρεμβάσεις.
11: Ωραία, πάμε σε άλλα δείγματα γραφής. Τα άλλα δείγματα γραφής είναι αυτά που έρχονται σε λιγότερο από 24 ώρες, δηλαδή τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ενέργεια. Θα ήθελα να μου πείτε αν θα τα υποδεχτείτε θετικά στη λογική ότι ό,τι ενισχύει τον κόσμο σε αυτή την κρίση είναι θετικό. Ένα και δύο, τι λέτε σε αυτό που καταλογίζεται με ΑΙ στον κύριο Τσίπρα, ότι για παράδειγμα, ας πούμε, για τη βενζίνη δεν μας έχει πει, άρα περιμένει να δει τι θα πει η κυβέρνηση για να τη χτυπήσει μετά.
12: Καταρχήν, να συμφωνήσω το εξής. Έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά ούτε από μια μέρα στην άλλη. Εδώ και 6 χρόνια μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Από το Φλεβάρι έχουμε την ιστορία του Ιράν σε εξέλιξη. Και από τη μια μεριά αυτό, και από την άλλη μεριά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία ούτως ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε την ενεργειακή φτώχεια που μαθηματική ακρίβεια όλοι ξέραμε ότι έρχεται. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που κάνουμε, αυτό που κάναμε και αυτό που ζητάμε είναι, λέγοντας τη βεντάλια των μέτρων που μπορεί να πάρει μια κυβέρνηση, δεν είπαμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνε κάτι ζήτησαμε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία σαν θεατής παρακολουθεί τον ελληνικό λαό να βλέπει τη βενζίνη στα ύψη, να βλέπει το ρεύμα στα ύψη, να βλέπει τη ζωή του να χειροτερεύει μέρα την ημέρα και την οικονομική του κατάσταση να επιδεινώνεται. Επομένως, η κυβέρνηση κάλλιο αργά παρά ποτέ να πάρει πρωτοβουλίες, αλλά μην να τις δούμε κιόλας. Και τι πρωτοβουλίες είναι αυτές. Και αν έρχεται να δώσει, σε αυτές τις συνθήκες μια σοβαρή λύση στο πρόβλημα.
13: Κύριε Βασιλιάδη, εσείς ζητήσατε, είπατε, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε δύο αριθμούς. 1,80 πετρέλαιο κίνησης, 1,40 πετρέλαιο θέρμανσης. Σωστά.
12: Βεβαίως.
13: Και είπε, σας λέω αυτά τα μέτρα για να φτάσουμε σε αυτές τις τιμές. Αν η κυβέρνηση ανακοινώσει αύριο το πετρέλαιο κίνησης στο 1,80 με την επιδότηση που θα ανακοινώσει, θα είστε ικανοποιημένος?
12: Μακάρι.
13: Περιμένουμε
12: να ακούσουμε λοιπόν.
13: Γιατί
12: τα μέτρα
13: το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι η επιδότηση γύρω στα 20 λεπτά.
12: Να δούμε λοιπόν, να δούμε ποια θα είναι η επιδότηση.
13: Ναι.
12: Να δούμε και το μείγμα της πολιτικής, γιατί αυτό θα δείξει και ποια διάθεση έχει η κυβέρνηση.
13: Εσείς είπατε πάντως ένα αριθμό. Αν ο αριθμός είναι
12: εμείς,
13: κοντά σε αυτό,
12: εμείς τι είπαμε,
13: θα είστε εντάξει.
12: Ότι είναι εφικτό, αυτό τι λέμε, ότι είναι εφικτό.
13: Μάλιστα.
12: Να έχουμε αυτές τις τιμές.
13: Μάλιστα.
12: Άρα εκεί θα επιβεβαιωθούμε ότι είναι εφικτό, αρκεί
13: με
12: να
13: άλλα
12: υπάρχει,
13: μέτρα.
12: Αρκεί να υπάρχει.
13: Προφανώς, όχι με αυτά που προτείνατε εσείς.
12: Εκεί πέρα θα τα κρίνουμε. Εμείς προτείναμε τέσσερις διαφορετικούς, κουμπαράδες που θα μπορούσε η κυβέρνηση να δημιουργήσει.
13: Στο τέλος της μέρας όμως αυτό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή είναι αν το πετρέλαιο θα έχει 1,80 ή όχι.
12: Προφανώς, αλλά αυτό. Και με μεγάλη προσοχή στα δημοσιονομικά της χώρας.
14: Δηλαδή
12: δεν είναι κακό να συγκρουόμαστε προκειμένου να μην μένει κανένα στο περιθώριο.
13: Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί από άλλους δεν πήρα την ερώτηση. Εσείς επειδή είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος, προφανώς θα την έχετε. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν πρότεινε τιμή και για τη βενζίνη και πρότεινε μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης?
12: Αυτή τη στιγμή το ζήτημα των ζέων για τον ελληνικό λαό ήταν η βενζίνη, το πετρέλαιο.
13: Άρα και η κυβέρνηση θεωρείται ότι εκεί πρέπει να δώσει το βάρος της. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
12: Όχι μόνο, όχι μόνο. Δεν είναι αυτά, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Ταυτόχρονα έχουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά είναι μια πραγματικότητα.
15: Είναι και τα βενζινάδια.
13: Για τα καύσιμα, εγώ.
12: Και για τα καύσιμα, σας ξαναλέω, οι προτάσεις αυτές επηρεάζουν το συνολικό.
13: Συμφωνώ. Μα γι' αυτό σας είπα. Δώσετε και εσείς το βάρος εκεί που θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Πετρέλαιο, θέρμανση και κίνηση.
12: Αλλά και παρόλα αυτά, και αυτό δεν φτάνει. Σας θυμίζω ότι εμείς έχουμε κάνει προτάσεις και για το ηλεκτρικό και για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς μπορούμε και να χαμηλώσουμε τις τιμές και τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Θα εξειδικευτούν ακόμα περισσότερο. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το θέμα είναι της πολιτικής βούλησης. Έχει διάθεση αυτή η κυβέρνηση? Εμείς λέμε όχι. Και δεν έχει διάθεση αυτή η κυβέρνηση γιατί έχει άλλες πολιτικές προτεραιότητες. Mm-hmm. Και γι' αυτό εμείς μιλάμε για την ανάγκη συνολικά, και το ξαναφέρω τώρα στο τραπέζι, της πολιτικής αλλαγής και αλλαγής.
15: Πάμε και στην πολιτική αλλαγή.
14: Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, πολλοί λένε ότι έχετε μία αντιπαλότητα με το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, για την περιβόητη δεύτερη θέση. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις να ανεβάζουν λίγο το ΠΑΣΟΚ, να υπάρχει ένας πανηγυρισμός, να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα ότι εσείς δεν προχωράτε. Την ίδια στιγμή ο κύριος Τσίπρας είπε εμείς ή κανείς. Ερμηνεύθηκε λοιπόν αυτό το δίλημα ως σε ένα βαθμό αλαζονικό, όπως αυτό που έχει εκφράσει ο κύριος Μητσοτάκης λέγοντας ή εμείς ή το χάος, ας πούμε, ή οι Τούρκοι. Τελικά
15: αυτά τα καταλογίζει ο κύριος Ανδρουλάκης, ευθέως τα καταλογίζει ο κύριος Ανδρουλάκης.
14: Με ποιον ανταγωνίζεστε και τι σημαίνει το δίλημα που βάλατε?
12: Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εμείς δεν ανταγωνιζόμαστε για τη δεύτερη θέση, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει η δεύτερη θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει η πρώτη θέση. Επομένως, εμείς δεν μπορούμε να κοιτάζουμε τι κάνει το ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτό. Το ΠΑΣΟΚ για τους δικούς του λόγους μπορεί να ασχολείται με όποιον θέλει. Άρα λοιπόν εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να τελειώσουμε με τις πολιτικές της δεξιάς. Θέλουμε να τελειώσουμε με αυτό το φαύλο κύκλο που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία. Θέλουμε λοιπόν τι να κάνουμε? Να αλλάξουμε κυβέρνηση. Αυτό πώς μπορεί να γίνει και γιατί έρχεται το δίλημα ή εμείς ή κανείς? Τρία χρόνια. Πάμε ένα βήμα πίσω. Για ποιο λόγο φτιάχτηκε η Ελλάς? Εδώ και τρία χρόνια από την ημέρα αποχώρησης του κ. Τσίπρα από το πολιτικό σκηνικό, φάνηκε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο χώρο. Και η ανάγκη του κόσμου, η ανάγκη που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις για αλλαγή κυβέρνησης, για κυβερνητική αλλαγή και πολιτική αλλαγή, δεν μπορούσε να εκφραστεί από κανέναν. Φτιάχτηκε λοιπόν ένα καινούριο κόμμα. Ένα καινούριο κόμμα που θέλει να εκφράσει το σύνολο του χώρου από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά. Και τι λέμε λοιπόν, τι ήθελε αυτό το κόμμα? Να πει να υπερβούμε αυτές τις διαχωριστικές γραμμές και να μπορέσουμε να αλλάξουμε κυβέρνηση, να κερδίσουμε τις εκλογές και να έρθει η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή. Κάτι γνώμη μας πολυπόθητη. Άρα λοιπόν το ή εμείς ή κανείς έρχεται ως αποτέλεσμα αφενός με τις ανάγκες της κοινωνίας με την οποία με αυτήν συνομιλούμε, και αφετέρου δε έρχεται μέσα από τα αποτελέσματα που είδαμε την τελευταία τριετία μέχρι την κρίση της Ελλάδας.
15: Ότι δεν τα κατάφερε το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό ήρθατε εσείς, λέμε.
13: Ξέρετε όμως, κύριε Βασιλιάδη, απαντά το ΠΑΣΟΚ.
15: Προχωράμε λίγο σε ερωτήσεις.
13: Ναι, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Μα μας λέει ο Τσίπρας ότι δεν τα καταφέραμε εμείς όταν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μόνο έχει ιτηθεί και όταν έφυγε με 17% και γυρνάει με 16%.
12: Εντάξει τώρα, εγώ δεν μπορώ να πω
13: στην
12: λογική. Εγώ μπορώ να απαντήσω ότι στις εκλογές που δεν μετήχε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος το ΠΑΣΟΚ ήρθε κάτω ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε 1000 προβλήματα τότε. Άρα το ποιος χάνει, και το ποιος έχει χάσει και πόσες φορές, είναι μια έννοια πάρα πολύ σχετική. Και καλό θα είναι να κρατήσουν και λίγο τους τόνους χαμηλούς σε αυτό το θέμα. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία έχει σοβαρά προβλήματα. Οι Έλληνες βλέπουν το μέλλον τους γκρίζο. Προσέχτε, η ανακοίνωση του πρίτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, όπου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν μιλάμε για το Πανεπιστήμιο στη Φλόρινα, στο Δημότυχο, ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Όταν λέει ότι 400 φοιτητές δεν εγγραφήκανε καν φέτος, δεν πήγαν να γραφτούν, και όχι φοιτητές στο τμήμα τυποτολογίας, στην ιατρική, στους μηχανολόγους μηχανικούς, σχολές που μπαίνεις με 19. Αυτό χτυπάει καμπανάκι. Και όχι μόνο αυτό. Τι δείχνει ταυτόχρονα, και θα μου επιτρέψετε, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, τις προτεραιότητες της Ελλάς. Γιατί όλοι μιλήσανε για ποιο λόγο οι προτάσεις οι μόνες κοστολογημένες, για να είμαστε ειλικρινείς, από όλα τα κόμματα, δεν είχαν μέσα 13η σύνταξη. Το θέμα αυτό ερχόντουσαν να το αντιμετωπίσουν. Γιατί εμείς έχουμε δει τα προβλήματα. Ωραία, βλέπουμε την κοινωνία η οποία δεν αντέχει.
11: Να
12: βλέπει τα παιδιά.
13: Ωραία, να ρωτήσω κάτι.
12: Δεν αντέχει. Είναι σημαντικό αυτό και να το ολοκληρώσω. Είναι σημαντικό γιατί το παιδί που δεν μπορεί να πάει να σπουδάσει. Είναι το παιδί που του κόβουμε την ευκαιρία, το Ελληνόπουλο, αυτό που θέλουμε να στηρίξουμε, έτσι, την επόμενη μέρα της χώρας, στο οποίο του στερούμε το όνειρο για την κοινωνική κινητικότητα.
11: Να πάμε και στις
12: και αυτό είναι αδιανόητο το 2026.
13: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, κύριε Βασιλιάδη, το έχετε δει και εσείς αρκετά, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη έχει υποστεί αρκετή επίθεση από πρώην συντρόφου σας. Και πολλοί τις καταλογίζουν ότι εκτέλεσε επί της ουσίας ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα η κυρία Δούρου είχε ζητήσει και την παραίτησή της, να παραδώσει την έδρα και όλα αυτά. Και βλέπω και άλλους να, πώς να το πω, να εκτοξεύουν αρκετά πειρά κατά της κυρίας Γεροβασίλη, ενός προσώπου που πάντα συνδεόταν φιλικά με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το έκρυψε. Πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό?
12: Ως προς τις επιθέσεις και τα λοιπά που λέτε, εγώ έχω μια πάγια άποψη και την είχα σε κάθε περίοδο. Και όταν ήμουν στο προηγούμενο κόμμα μας, κατά της τοξικότητας. Επομένως, πράγματα που δεν με εκφράζουν και κάνουν κακό και στον ίδιο τον χώρο μας. Αυτό δεν θα το σχολιάσω. Τώρα από εκεί και μετά. Εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω και δεν θέλω να ασχοληθώ και να σχολιάσω με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μπορώ να σχολιάσω και να ασχοληθώ με αυτά που λέμε εμείς. Και με τους όρους που έχουμε θέσει για τη νέα κομματική πραγματικότητα, εάν θέλουμε, για την προσπάθεια επανεκκίνησης του συνόλου του χώρου μας που προσπαθήσαμε μέσα από την Ελλάς. Τους συγκεκριμένους κανόνες που βάλαμε για συγκεκριμένους λόγους, που δεν είναι τιμωρητικοί και μάλιστα είναι απόλυτα συμπεριληπτικοί, με το δικό μας τρόπο, για όλους. Εγώ εκεί θα επιμείνω. Από εκεί μετά η Όλγα Γεροβασίλη έχει τον απόλυτο σεβασμό μου και θα έπρεπε να έχει και τον απόλυτο σεβασμό όλου του χώρου για τη συνολική της στάση όλα αυτά τα χρόνια και δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο. Μπορώ να σχολιάσω όμως για την Ελλάς.
11: Σε συνέχεια, ένα λεπτό θα ρωτήσω αμέσως. Σε συνέχεια αυτού που σας λόγησε ο Δημήτρης, και έρχομαι, συγγνώμη Ελένη που σε διέκοψα, επειδή έχουμε και άλλες επιθέσεις που είναι στον Αλέξη Τσίπρα. Από πρώην υπουργούς και στενούς συνεργάτες, δηλαδή τον Νίκο Πάπα, ο κύριος Πολάκης υπουργός, δεν θα πω στενός συνεργάτης. Σε αυτές τις επιθέσεις τι απαντάτε? Δεν σας στεναχωρούν και πολιτικά και ανθρώπινα? Όταν ακούτε τον Νίκο Παπά,
12: το ανθρώπινο είναι έξω από την πολιτική. Το ανθρώπινο είναι έξω από την πολιτική.
11: Ωραία.
12: Το ανθρώπινο μπορούμε να συζητήσουμε σε ένα καφέ. Αυτή τη στιγμή πάμε στο πολιτικό. Το πολιτικό για εμάς και το κομβικό είναι να απαντήσουμε στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ούτε τη διάθεση, ούτε το χρόνο, ούτε και την κατάσταση και την ψυχολογική να ασχοληθεί με τα ψυχολογικά μας ή με τέτοιου είδους έλλειψη. Ο ελληνικός λαός απαιτεί λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματά του. Ο ελληνικός λαός απαιτεί ένα καθαρό όραμα για την επόμενη μέρα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να πείσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική, με σοβαρότητα, με απόλυτη προσοχή και προσήλωση στην ανάγκη να υπάρχει και οικονομική σταθερότητα στη χώρα, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει ένα διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο για την επόμενη μέρα. Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει φτάσει στο μη παρέκει. Δεν υπάρχουν κακομύριδες, υπάρχουν περήφανοι Έλληνες και περήφανοι Ελληνίδες, και περήφανες Ελληνίδες, οι οποίοι μετά από 16 χρόνια στερήσεων, μετά από 16 χρόνια που ήταν τα όνειρά τους, με ευθύνες διαχρονικές των πολιτικών ηγεσιών που εμείς ήρθαμε και δώσαμε μια μάχη για να ξαναδώσουμε ένα καθαρό διάδρομο και να δημιουργηθεί, τέλος πάντων, να δημιουργηθούν συνθήκες για να μπορέσει να σταθεί η ελληνική οικονομία στα πόδια της. Αυτοί λοιπόν οι Έλληνες δεν έχει κανένας από το πολιτικό σύστημα το δικαίωμα να τους απευθύνεται με ύφος Μαρίας Αντουανέτας ως κακομύριδες. Εμείς λοιπόν σε αυτούς τους περήφανους Έλληνες και στις περήφανες Ελληνίδες ερχόμαστε να τους πούμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος για να συνεχίσουν να είμαστε περήφανοι στην χώρα μας. Για να συνεχίσουν τα παιδιά μας να μένουν εδώ και να μην θεωρούμε πλέον όλη η δικιά μου γενιά δεδομένο ότι τα παιδιά μας μπορούν να έχουν μια καλύτερη ζωή μακριά από αυτόν τον τόπο.
14: Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το εάν θα επιστρέψουν, όχι θα επιστρέψουν, εάν θα ενταχθούν στην Ελλάς οι ανεξάρτητοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς το ερώτημα είναι, επειδή πολλοί ρωτάνε, τους θέλει ο κύριος Τσίπρας, με ποια διαδικασία θα ενταχθούν και πότε θα ενταχθούν, εάν και εφόσον τους θέλετε στην Ελλάς.
12: Αυτή δεν είναι μια ερώτηση που να κάνετε σε μένα. Γιατί νομίζω ότι αυτά που έχει πει ο Αλέξης και αυτά που λέει η Ελλάς είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, οι όροι για να ενταχθεί κάποιος στην Ελλάς είναι απλοί. Εγγράφεσαι και έρχεσαι να δώσεις μάχη μαζί μας. Το θέμα των βουλευτών ήταν και αυτό ξεκάθαρο. Δεν θέλαμε. Είναι μια κοινοβουλευτική θητεία η οποία έχει τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές και τις περισσότερες μετακινήσεις βουλευτών που έχει δει στην ιστορία του αυτός ο τόπος. Εμείς δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι και δεν θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να απαξιώσουμε κι άλλο το κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν τι λέμε, όποιος θέλει για να έρθει, η διαδικασία είναι απλή. Χρειαζόμαστε στρατιώτες για να μπορέσουμε να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για την πολιτική αλλαγή, αλλά ο καθένας αφήνει την έδρα του. Από εκεί και μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και δεν αφορούν πλέον την Ελλάς. Αφορούν τον καθέναν από τους βουλευτές, οι οποίοι, πιστέψτε με, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και είναι πολύ σημαντικό να έρθουν να δώσουν τη μάχη του δρόμου, τη μάχη πόρτα-πόρτα, για να μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Αλλά σε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος. Τα πράγματα είναι απλά, οι κανόνες είναι ξεκάθαροι. Γιατί πρώτα απ' όλα το πιο σημαντικό για μας είναι και η αξιοπιστία μας, η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, αλλά και η αξιοπιστία τελικά των συνομιλητών μας και των ανθρώπων που θα έρθουν ως συνοδοιπόροι μας.
13: Όπως είπε και ο κ. Τσίπρας, τους περιμένει το κατάστρωμα εφόσον θέλουν να έρθουν.
12: Μα στην αριστερά, θα μου επιτρέψετε, δεν υπάρχει ή δεν θα έπρεπε να υπάρχει κατάστρωμα. Ο καθένας δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή από το δικό του μετερίζει, από τη δική του γειτονιά και σε κάθε περίπτωση, στο τέλος ημέρας, ο λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει και ποιος θα τον εκπροσωπήσει στο κοινοβούλιο.
15: Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Βασιλιάδη. Είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για τα καλάμια. Αυτή δεν ήταν μια δήλωση προερχόμενη από εσάς, ήρθε από την κυρία Μπακογιάννη και μετά ήρθαν δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Εσείς εκτιμάτε ότι στην κυβέρνηση υπάρχει μια κεντρική άποψη που οδηγεί σε αλαζονικές συμπεριφορές? Το λέω αυτό διότι ο πρόεδρος του κόμματος είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει διαχειριστεί, φαντάζομαι, αλαζονικές συμπεριφορές, γιατί είναι στοιχείο ανθρώπινο και όχι κομματικό. Και θα ήθελα να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι οι δηλώσεις που ακούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι κεντρικές απόψεις της κυβέρνησης ή μεμονωμένες συμπεριφορές βουλευτών, υπουργών κτλ.
12: Κοιτάξτε, αν ήταν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και έτσι. Αλλά πλέον υπάρχει ένας βομβαρδισμός απαξίωσης ελληνικής κοινωνίας. Ο τρόπος με τον οποίο τα κυβερνητικά στελέχη μιλάνε για τους Έλληνες πολίτες, εμένα προσωπικά με τρομοκρατεί, με τρομάζει. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε όλοι, είναι εντελώς αποκομμένη από το κοινωνικό περιβάλλον. Είναι εντελώς αποκομμένη από τη μέση ελληνική οικογένεια, από την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που είπε ο ανεκδίκητος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείτε, δεν θυμάμαι, δεν το κάνω απαξιωτικά, δεν θυμάμαι πραγματικά το όνομά του. Ότι τέλος πάντων, όποιος δεν έχει 10 ευρώ, ας πάει στα μέσα μεταφοράς και η δρομή είναι γεμάτη. Δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικά στον κόσμο του. Ζούνε σε άλλη χώρα. Βέβαια, και εδώ είναι το «ή εμείς ή κανείς», αυτό είναι και αποτέλεσμα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση σε αυτήν την κυβέρνηση. Και η αλαζονία έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο. Εμείς λοιπόν σε αυτό εδώ ερχόμαστε να βάλουμε ένα τέλος. Υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχει εναλλακτική δύναμη, υπάρχει η Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα δώσει και θα δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή και κατεβαίνουμε σε εκλογές για να κερδίσουμε.
15: Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί.
14: Εγώ σας ευχαριστώ
15: πάρα πολύ. Και σε όλα τα ερωτήματα.
12: Λοιπόν, να είστε καλά.
13: Σας έκανε καλό πάντως που φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ.
15: Λοιπόν, για να πάμε.
13: Πολύ πιο όριμος, προσγειωμένος και γειωμένος στο ρεαλισμό και την πραγματικότητα.
12: Κοιτάξτε, η ελληνική κοινωνία έχει πολύ μεγάλες ανάγκες και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι, εφόσον θέλουμε να μετέχουμε στην πολιτική ζωή, να δώσουμε πραγματικές λύσεις, ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα αυτής της κοινωνίας. Θα ήταν το πιο εύκολο για όλους μας να καθίσουμε πίσω από ένα ιδεολογικό πέπλο και να μένουμε στη θέση μας ή απλά να διαμαρτυρόμαστε. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί λύσεις. Εμείς διαβήκαμε αυτό το Ρουβίκονα, ζητάμε και από την ελληνική κοινωνία να έρθει μαζί μας, να πορευτούμε για να αλλάξουμε την ροή αυτού του τόπου.
15: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιά, και που ήσασταν εδώ και για τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα συμπεράσματα από το MedWatch σήμερα, κάτι το οποίο άργησε και που προφανώς δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και να δούμε και τις περιπτώσεις οι οποίες είναι πραγματικά τραγικές.
16: Πλα στο κύτταρα σε χώρους που δεν επιτρέπονται παραπλανητικές αγωγές αδυνατίσματος και διαφημίσεις μη ιατρικές πράξεις από μη γιατρούς που υπόσχονταν πολλά σε ανυποψία στους ασθενείς. Το χάος που επικρατεί στα ιδιωτικά ιατρία και τις κλινικές για θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής ανέδειξε μέσα σε μόλις 10 ημέρες η νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας MedWatch.
17: 231 ευρήματα, 135 σε απλά ιατρία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής, με βλαστοκύτταρα, σε χώρους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία και που απαιτούν έγκριση του ΟΦ χωρίς σχετική έγκριση. 911 περιεχόμενα που αναφέρουν Botox, Dysport και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται. 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.
16: Από την άλλη, οδοντιατρία προσφέρουν θεραπείες Botox, υαλουρονικών και μεσοθεραπείας.
17: 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και Botox.
16: Και το μπάχαλο συνεχίζεται με επιχειρήσεις ιατρία να λειτουργούν παράνομα και βεβαιώσεις να δίνονται χωρίς εξέταση συνταγών.
17: 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία. 3 από αυτές είναι κέντρα φυσικοθεραπείας. 16 ευρήματα με 13 βεβαίως με τιμή άμεσα χωρίς εξέταση συνταγών.
15: Λοιπόν, για να συνοψίσω, κοιτάω περιπτώσεις μεταξύ αυτών που ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης και έχουμε οδοντιατρείο το οποίο έκανε Botox. Έχουμε παράνομες θεραπείες με βλαστοκύτταρα και κρατηθείτε τώρα για το πιο συγκλονιστικό απ' όλα, το οποίο λειτουργούσε μάλιστα 11 ολόκληρα χρόνια. Κλινική η οποία έκανε χημειοθεραπείες σε μη καρκινοπαθείς, εκβιάζοντας και παραμελώντας ασθενείς.
14: Και, εγώ
15: και λειτουργούσε από το 2015 Γιώργο, και για να είμαστε τώρα απολύτως ειλικρινείς, αν δεν είχαμε ερώτημα. Το θάνατο του Μαζονάκη,
14: γιατί
15: θα συνέχιζε να λειτουργεί ακόμα.
14: Αυτό. Ότι αυτό το πράγμα γιατί δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα.
15: Δεν ξέρω, ξέρω ότι 11 ολόκληρα χρόνια...
14: Και δεκάδες
15: ολόκληρα χρόνια λειτουργούσε κλινική που έκανε χημειοθεραπείες σε μη καρκινοπαθείς. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Αδιανόητο.
14: Δηλαδή,
15: γιατί
14: αν
15: μην
14: είναι
15: τώρα το
14: οδοντιατρείο
15: με τον Botox είναι light.
14: Να χρειάζεται και να αυτό... πεθάνει ένας άνθρωπος είναι για να φιλοτιμηθεί αυτό το κράτος να κάνει αυτά που πρέπει. Πραγματικά
13: δυστυχώς
14: είναι
13: και
14: πάρα
13: αυτό
14: πολύ.
13: Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και πανευρωπαϊκό
14: άντε
13: φαινόμενο.
14: Και αυτό...
13: Όταν συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός, το κράτος ανακαλύπτει
15: λοιπόν,
13: τις τρύπες.
15: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε το πάνελ μας σε λίγα λεπτά.
14: Και αυτό, και αυτό.
18: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
19: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
2: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα λέγα.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, την Υφυπουργό Εργασίας και Βουλευτή της Α' Θεσσαλονίκης, την κυρία Ευθυμίου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε
9: εδώ
8: μαζί μας.
9: Πολύ, και εγώ.
8: Από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟ και γραμματέα της Ανωνικής Αριστεράς, τον κύριο Μαργαρίτη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Μαργαρίτη. Και τον πρώην βουλευτή που έχει αφήσει την έδρα του, γιατί δεν είναι και
9: με χαρά
8: το πιο
9: συνηθισμένο.
8: Έχει πάει και στο νοσοκομείο ως γιατρός πλέον και έχει αναλάβει τα καθήκοντά του, έχουμε πει και στην εκπομπή, τον κύριο Κεδίκογλου που προσωπεί την Ελλάς.
10: Και θέλω έτσι να πω, επειδή μετά από καιρό τα λέμε, ότι αυτό το ένθετο, να το πω έτσι, στυλ, θα λέγαμε
8: στο
10: τέλος της εκπομπής, νομίζω ήταν μεγάλη έμπνευση και πολύ ωραία.
8: Βάλτε πλάτη γιατί έχουμε επενδύσει σε αυτό το project. Λοιπόν. Ξεκινάμε με την Υπουργό και θέλω
9: ωραία,
8: να ρωτήσω το εξής.
9: Αυτό
8: σας λέμε. Βάλτε πλάτη, δώστε μας παραπολιτικά για να πούμε να παίζουμε. Λοιπόν.
11: Ήταν έμπνευση του Γιώργου αυτό, να το πούμε για να το αποδώσουμε αλλά, και τα credit.
8: Αλλά αν δεν βάλουμε και τρεις πλάτη, δεν βγαίνει.
11: Πρέπει να δεν αρκούν
8: τα σχέδια επιχάρτου, πρέπει να γίνονται και πράξεις. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, Υπουργέ, και να ρωτήσω για την υπόθεση του κ. Τριαντόπουλου. Γίνεται μια συζήτηση ότι ωραία και που θα οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο έχει φροντίσει η κυβέρνηση να πέσει στα μαλακά. Από την αντιπολίτευση. Και μάλιστα να σας προσθέσω κάτι το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον, επειδή είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, και ο κ. Τσίπρας ζήτησε να παραιτηθεί και το ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα πυρά του, επειδή είχε πει ότι όσοι μιλούν για μπάζο μένουν για τα μπάζα. Αλλά τώρα η δικαιοσύνη θα ελέγξει για αυτή τη διαδικασία.
9: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η βασική θέση, στην οποία είναι απαρέγκλητη, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι για όλα θα δώσει το φως η δικαιοσύνη. Θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Έτσι γίνεται και στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος έγινε μια προανακριτική. Η προανακριτική έγινε, οδηγήθηκε τώρα στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που το παραπέμπει για, στο ειδικό δικαστήριο, έχοντας βέβαια πάντα το τεκμήριο καθότητας για να κριθεί εάν έχει κάνει το διαπαράληψεως, δεν έχει αποτρέψει ενέργειες που όφυλαν να γίνουν προκειμένου για η έρευνα να μπορέσει να γίνει απρόσκοπτα στο σημείο εκείνο. Αυτό είναι λοιπόν το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Τριαντόπουλος. Και να πω μόνο ότι η ουσία, η πολιτική, δηλαδή η μεγάλη εικόνα ήταν, γιατί τι έλεγε η αντιπολίτευση που συμπαρέσυρε και μια μερίδα κόσμου πάνω σε αυτό, έλεγε ότι υπάρχει ένα ξυλόλιο το οποίο είναι λαθρέα εκεί και η κυβέρνηση αυτό προσπαθεί να το καλύψει κάνοντας μπάζωμα.
12: Το μπάζωμα, η ιστορία για το μπάζωμα ξεκίνησε τη δεύτερη μέρα του τραγικού δυστυχήματος, όταν οι συγγενείς βγήκαν και είπαν ότι πήγαν και είδανε γερανούς και μπετό, να έχουν ρίξει μπετό πάνω στο σημείο που είχε γίνει το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Γι' αυτό το μπάζωμα μιλάγανε. Και μιλάγανε όχι για το ξυλόλιο και όλα αυτά. Αυτά ήρθανε. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ήρθανε, αλλά ήρθαν αργότερα. Μιλάγαμε για το μπάζωμα για το οποίο οι άνθρωποι μιλούσαν εξ αρχής και λέγανε δεν βρήκαμε τίποτα.
9: Ωραία. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Και άλλη υπόθεση, όταν το συνέδεε η αντιπολίτευση και μια μερίδα της κοινωνίας με το λαθρεμπόριο του ξυλολίου. Εκεί επενδύθηκε η συγκάλυψη λόγω μπαζώματος. Γιατί μιλούσαν για συγκάλυψη λόγω μπαζώματος. Αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων μέσα από συγκεκριμένα πορίσματα και διαδικασίες ότι δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τώρα ότι ο κύριος Τριαντόπουλος οδηγείται για αυτή την παράληψη που έχει κάνει όσο ήταν υποχρεωμένος να το αποτρέψει, αυτό λοιπόν θα κρυθεί στο δικαστήριο έχοντας το τεκμήριο αθότητας.
13: Ήταν ατυχής η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη ότι το μπάζωμα ήταν... Αυτοί που μιλούσαν για το μπάζωμα ήταν για τα μπάζα.
9: Ως προς την ουσία, αυτό ως προς την ουσία δεν απεδείχθηκε. Το λαθεμπρόριο δεν απεδείχθηκε η συγκάλυψη.
13: Για το μπάζωμα.
9: Για το μπάζωμα ήταν συνδεδεμένο με τη συγκάλυψη λόγω λαθρεμπορίου ξυλολίου. Αυτό ήταν το μπάζωμα, ήταν εκεί συνδεδεμένο. Ως προς την ουσία λοιπόν, απεδείχθηκε ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο. Τώρα σαφώς θεωρώ για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα ότι το ύφος σε όλες τις περιστάσεις παίζει το ρόλο του, έτσι. Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση, όλοι κρινόμαστε, τελικός μας κριτής που λογοδοτούμε σαφώς, είναι και η κυβέρνηση, εννοείται, και ο Πρωθυπουργός έχει τον τελικό λόγο. Ο κριτής μας, ο τελικός, είναι η χρήση του ελληνικού λαού. Εκεί λογοδοτούμε.
8: Κατανοητό. Κύριε Μαργαρίτη, πειρά σλέψατε κι εσείς στην κυβέρνηση για τον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά σλέψατε κι εσείς τον κύριο Φλωρίδη. Άρα θέλω να μας το εξηγήσετε σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι να σας ικανοποιεί ότι η δικαιοσύνη τον οδηγεί στο ειδικό δικαστήριο, και το δεύτερο είναι μια εξήγηση γιατί σλέψατε κι εσείς τα πειρά στον κύριο Φλωρίδη.
14: Λογικά σκεφτούμε, υπάρχει μια αντίφαση σε αυτά που είπε η κυρία Ευθυμίου. Για να παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, ο αγοραστός, ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας και οι άλλοι παράγοντες στο δικαστικό συμβούλιο, κάτι δεν έκανα καλά. Δεν βάλαν το κουβαδάκι, ρίξανε χώμα και επομένως λερώσανε το χώρο. Η υπόθεση του μπαζώματος δημιουργεί υποψίες ότι αντί για να έχουμε την ιεροποίηση του χώρου και μεγαλύτερη συγκομιδή στοιχείων, το μπάζωμα επιχείρησε να συσκοτήσει μια πιο ενδελεχή, πιο άνετη διερεύνηση στον τόπο του εγκλήματος. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ίδια η παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο δείχνει ότι το μπάζωμα έχει πίσω του ουρές. Δεύτερον, ουδέποτε το Πασό Κίνημα Αλλαγής έχει μιλήσει για ξυλόλιο. Ουδέποτε.
9: Στελέχη σας το κάνω.
14: Ουδέποτε το κόμμα.
9: Και η πρόταση Μομφής.
14: Θα σας απαντήσω.
9: Το κόμμα. Με την κυρία
14: η πρόταση Μομφής αφορούσε όταν συσσωρεύτηκε η εικόνα ότι η κυβέρνηση αυτή είναι απέναντι στους συγγενείς. Δεν
9: μα
14: θέλει
9: δεν
14: να ψάξει το ζήτημα.
9: Ποτέ. Δεν σας διακόπτω.
14: Κοιτάξτε, είναι απέναντι στους συγγενείς γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα συγγενής. Ούτε ένα συγγενής και από αυτούς οι οποίοι αντιμάχονται την κυρία Καρισιανού. Ούτε ο Πλακιάς, το τονίζω με ονόματα, που να μην ταχώνουν στην κυβέρνηση και στον πρώην υπουργό. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε ένα συγγενής που να μην λέει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει διαλεύκανση του εγκλήματος. Δεν υπάρχει κανείς. Όποιος να αναβάλλεται. Κατά συνέπεια, η Μομφή ήταν όταν συνειδητοποίησε το ΠΑΣΟΚ ότι εδώ πέρα υπάρχει μια μέθοδος συγκάλυψης.
11: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
8: Μισό λεπτό ερώτηση για τον κύριο Φλωρίδη.
11: Δεν είναι
14: μόνο. Όχι, εγώ το ΠΑΣΟΚ λέω. Το ΠΑΣΟΚ.
8: Μισό λεπτό. Έχω να ρωτήσω κάτι.
14: Πάμε τώρα. Για τον Φλωρίδη.
8: Γιατί τα πειρά στον Φλωρίδη. Ο Φλωρίδη τι σχέση έχει με τον Φλωρίδη.
14: Πρώτα απ' όλα, ο κύριο Φλωρίδη, επιτρέψτε να σα το πω και μου δίνετε το βήμα, ένα αυλοκόλακα καινούριο τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίο προσπαθεί, γι' αυτό είπε ότι όποιο δεν ψηφίζει με Μητσοτάκη. Θα μπουν και οι Τούρκοι, ας πούμε, δηλαδή, για όνομα του Θεού, αυτά που ακούγονται, για να χαϊδέψει το κοινό, το μητσοτακικό, μπας και πάρει κανένα ψηφαλάκι για τις εκλογές. Εμείς όμως, εκτός από αυτό και για τη στάση που κρατάει απέναντι στην παράταξή του, και εγώ προέρχομαι από την αριστερά. Εγώ προέρχομαι από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι γνωστό. Αλλά την παράταξη από την οποία προέρχομαι, ποτέ δεν έχω μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Ίσα-ίσα, μάλιστα, μπορώ να σα πω ότι συμπονώ κιόλα και είμαι και υπέρ των συνεργασιών. Ο κ. Φλωρίδης, σε αντίθεση με το δικό μου παράδειγμα, είχε το δικαίωμα να αλλάξει κόμμα. Αλλά φέρεται απέναντι στο Πασόκ με έναν τρόπο ο οποίος είναι γεννήτσας.
8: Άρα εσείς του τι λέτε να πω εκλεγμένα επειδή δεν είναι σωστό να είναι στο Πασόκ.
14: Κλείνω γιατί ανεβάζουμε τους τόνους. Αλλά πάμε όμως και στην ουσία. Εδώ προς τιμή της η κυρία Ευθυμίου είπε κάτι σωστό. Η διατύπωση όποιοι μιλάνε για μπάζομα είναι για τα μπάζα είναι αυτή μια κόντρα θέση από την ίδια τη δικαστική αρχή που το διερευνά. Επομένως η ίδια δικαστική αρχή αποδεικνύει ότι εδώ δεν είναι για τα μπάζα ιστορία που συζητάμε, είναι μπάζωμα και επομένως ο κύριος Φλωρίδης είναι ηθικά εκτεθειμένος Όχι απέναντι στην αντιπολίτευση. Επιτρέψτε
8: να πάμε στον κύριο Κεντίνη.
14: Απέναντι στους συγγενείς.
11: Το γνωρίζετε, ο κύριος Φλωρίδης τη συγκεκριμένη φράση την είπε για εκείνους που έλεγαν ότι τον μπάζο είχε σκοπό να συγκαλύψει τα ξυλόλια.
8: Όχι, δεν πάμε στον κύριο Κεντίνη.
11: Εδώ ήμασταν όλοι.
14: Κύριε Τάκη, να σου πω κάτι.
11: Ένα λεπτό να το.
8: Πείτε το απλώς.
14: Όταν εξαντλήσει.
11: Να θυμόμαστε πάντα που γίνεται, σε ποιο περιβάλλον γίνεται.
14: Ο κύριος Φλωρίδης, ενώ είναι υπουργός δικαιοσύνης, δεν εξαντλείται για να βοηθήσει τους συγγενείς. Εξαντλείται για να τους πει ότι δεν έχουν δίκιο.
8: Κατανοητό. Πάμε στον κύριο Κεδίκοπουλο. Πάμε στον κύριο Κεδίκοπουλο. Λοιπόν, πάμε και για τον κύριο Κεδίκοπουλο.
11: Ακούσαμε και εσάς, το δικό σας κόμμα, να ζητά την αποπομπή του κύριου Φλωρίδη. Καλά, το Πασόκ, ας πούμε ότι υπάρχει κόντρα αυτή προσωπική.
8: Η Ελλάδα ζήτησε παρέτηση. Το Πασόκ θέτει ερωτήματα. Θέτει ερωτήματα, δεν έχω δει παρέτηση. Έχει ζητήσει εκατοντάδες φορές βέβαια το Πασόκ. Τώρα έχει στρέφει
10: πίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, και βάζει ερωτήματα. Για να μην ξεχνιόμαστε, καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος Φλωρίδης δεν ήταν οποιοδήποτε στέλεχος. Ήταν και είναι ο υπουργός δικαιοσύνης. Όταν λοιπόν κάνει μια τέτοια δήλωση, το λιγότερο, όπως είπε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει να κάνει σήμερα, είναι να παραιτηθεί για λόγους ευθυξίας. Αλλά σας θυμίζω το περιβάλλον τότε, που δεν ήταν μόνο ο κύριος Φλωρίδης. Θυμίζω υπουργούς της κυβέρνησης που έλεγε ότι καλώς έγινε ό,τι έγινε, για να στηθούν, λέει, οι Γερανοί και να στηριχτούν. Λες και αν μπαίνανε Γερανοί 2-24 ώρα μετά, κάτι θα γινότανε. Και θυμίζω εκείνες τις μακάβρες εικόνες που περιέγραψαν γονείς να βλέπουν κομμάτια παιδιών και μέλη και. Από τα πτώματα χιλιόμετρα μακριά. Πότε άλλοτε η ελληνική διοίκηση έδρασε τόσο γρήγορα που μαζευτήκαν και σε λιγότερο από 48 ώρες, όπως λέει το βούλευμα τώρα, χωρίς οι ανακριτικές αρχές να το ζητήσουν, πήραν την απόφαση, μαζευτήκανε, κάνανε τον πάσμα με απευθείας ανάθεση, αυτό είναι το λιγότερο, αλλά είναι και αυτό συμβολικό, 700.000 ευρώ έδωσε τότε ο Περιφερειάρχης. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Τριαντόπουλος και τώρα βέβαια ρίχνει ο καθένας τον μπαλάκι στον άλλον. Ο κύριος Τριαντόπουλος λέει ότι εγώ απλά δεν παρενέβησα ό,τι αποφασίσανε. Ο Περιφερειάρχης λέει ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος, απλά έδωσα τα μηχανήματα. Οι άλλοι λένε ότι εμείς πήραμε την πολιτική ηγεσία. Και το ερώτημα είναι ποιος το αποφάσισε. Διότι δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι όλα αυτά γίνανε με τέτοια ταχύτητα και με τέτοια αποφασιστικότητα. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το μπάζωμα τοπικά. Είναι και τα βιολογικά υγρά που τα πετάξαμε στις 20 μέρες αντί να τα κρατήσουμε εξάμηνο. Είναι και οι κασέτες οι οποίες. Σε αυτό θα πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση.
11: Πήγε λοιπόν.
10: Γιατί... Εγώ βλέπω μια μεθοδευμένη.
11: Η υπονόηση τότε ήταν. Αφήστε
10: να το ολοκληρώσετε,
11: γίνονται...
10: θα σας απαντήσω.
11: Η υπονόηση τότε ήταν ότι όλα αυτά που περιγράφεται έγιναν για να εξαφανιστεί το παράνομο φορτίο.
10: Έρχομαι και λοιπόν και λέω τώρα, εγώ δεν συνδέω με κανένα παράνομο φορτίο. Όμως το γεγονός ότι γίνανε με τέτοιο τρόπο που και ένα μικρό παιδί ξέρει ότι στον τόπο του εγκλήματος δεν μετακινήσει οτιδήποτε, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα έγινε όπως έγινε, τότε εμένα με αναγκάζει να σκεφτώ ότι εδώ δεν θέλαν κάποιοι να υπάρχουν στοιχεία όταν έρθει η δίκη.
8: Πάμε
10: γιατί
8: και στα μέτρα.
10: Λέμε, μισό λεπτό και.
8: Βεβαίως, κύριε Κοκλώστα.
10: Λέει ότι η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη. Συμφωνώ, η δικαιοσύνη θα ψάξει, αλλά για να μπορέσει να καταλήξει ένα αποτέλεσμα, απλό, θα πρέπει να υπάρχουν και στοιχεία. Άμα δεν εξαφανίσει τα πάντα, τι
11: γιατί
10: θα κάνει
11: δεν παίρνετε το πιο απλό. Ναι. Ότι τότε ήταν προεκλογική περίοδος και ότι προφανώς η κυβέρνηση δεν ήθελε.
10: Και την τιμά αυτό. Ακόμα και αυτό να πάθει χειρότερο.
11: Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Εγώ σας λέω τώρα αυτό που λέγεται και το έχετε συζητήσει και εσείς μεταξύ.
14: Να το πω για να το ολοκληρώσω. Κύριε Τάκη, το γεγονός ότι ο Πασόκ ζήτησε προκαταρτική δικαιώθηκε. Συγγνώμη, κύριε Πέρο. Το γεγονός ότι ο Πασόκ ζήτησε προκαταρτική για τον Τριαντόπουλο δικαιώθηκε.
11: Σε ποιο επίπεδο, στο επίπεδο.
14: Ότι έπρεπε να γίνει προαναγγελία. Ότι έπρεπε να γίνει
11: προαναγγελία.
14: Την προαναγγελία δεν την
8: ήθελε. Αφήστε με λίγο να τη συντονίσω, παρακαλώ.
10: Ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που σημαίνει δεν είχε προϊστάμενο υπουργό. Είχε να κάνει απευθείας με τον πρωθυπουργό. Ήταν, λέει, 5 μέρες ήμουν εκεί και πέστε μου τώρα ότι πήραν αποφάσεις χωρίς να ξέρει το μέλλον Μαξίμου.
8: Μπορείτε να το πείτε και από την πλευρά της κυβέρνησης και του κυρίου Μαργαρίτη. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε το να το πείτε, να πάμε να δούμε και για τα μέτρα.
12: Κυρία Ευθύμη, δεν κατηγορούνται για παραλήψεις. Το παραπεμπτικό μου αναφέρει
8: για παράβαση καθήκοντος.
12: Παραπέμπονται γιατί ευθύνονται για τον μπάζωμα διαπράξεων ή παραλήψεων που είναι.
15: Μπράβο, ο κύριος Τριαντόπουλος διαπαραλήψεως λέει.
12: Πιο βαρύ
15: είναι τέσσερις συγκατηγορούμενοι. Ο κύριος Τριαντόπουλος λέει διαπαραλήψεως. Εγώ αυτό διάβασα και το έχω μπροστά μου. Εγώ το έδωσα. Κοιτάξτε, αν θέλετε να απαντήσω τώρα. Σε 30 δεύτερα. Πολύ επιγραμματικά.
8: Αφήστε την απάντηση.
15: 30 δεύτερα δεν θα πάρω πολύ
8: επιγραμματικά.
15: Πρώτον να πω και θέλω να ξεκαθαρίσω και δεν θέλω να μείνει καμία σκιά ότι κανένα στέλεχος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας δεν στράφηκε και κατά συγγενών. Έτσι, σεβόμαστε απεριόριστα τον πόνο μας. Το ξεκαθαρίζω απερίφραστα για να μην ακούγεται κάτι τέτοιο σε αυτό το τραπέζι και να μένει αναπάντητο. Το ξεκαθαρίζω απερίφραστα. Πρώτον. Δεύτερον, τις εκείνες τις τραγικές ώρες που έγινε το δυστύχημα, αν θυμάστε, ψάχνανε να βρούνε χαμένα βαγόνια.
14: Την εντολή που έδωσε.
15: Εάν υπήρχαν νεκροί παραπάνω, ψάχνανε να ταυτοποιηθούν τα θύματα και αν θα υπήρχαν επιζώντες. Υπήρχε δηλαδή μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης τεράστιας. Απαντάμε σε αυτό. Αυτό θα το ξεκαθαρίσει η δικαιοσύνη.
8: Πάμε λίγο να δούμε τι εκείνη και για την ενέργεια τα μέτρα αύριο. Ένα λεπτό.
15: Και το τρίτο να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άφησε εχμές ότι το μπάζωμα συνδέεται με την ύπαρξη παράνομων ουσιών. Μετά τη δημοσιοποίηση, εγώ θα σας πω και πότε.
14: Δεν ισχύει αυτό.
15: Μετά τη δημοσιοποίηση του περίσματος του Εωδασάν.
14: Το πόρισμα του Εωδασάν το είχατε κάνει εσείς, Θεϊκό. Και είπαμε να το ψάξουμε το θέμα.
15: Στελεχών σας και του ΠΑΣΟΚ, και όταν το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης,
14: την εντολή.
15: Που τη μέρα που ανακοινόταν το πόρισμα του Εωδασάν, έλεγε ότι δεν εμπιστεύομαι στη δικαιοσύνη.
14: Εκατομμύρια άνθρωποι φωνάζαν δικαιοσύνη.
15: Κύριε Μαργαρίτη, τα γεγονότα όμως μιλούν.
14: Άρα εκατομμύρια άνθρωποι παραπλανήθηκαν.
15: Εσείς λέτε δηλαδή ότι χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στον δρόμο. Δεν εμπιστευόταν τη δικαιοσύνη, το είπε ή δεν το είπε.
14: Συγγνώμη, και καλά έκανε. Και γι' αυτό χιλιάδες άνθρωποι ήταν στους δρόμους. Χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι.
15: Τι έχετε να πείτε.
14: Σας χαρωτώ.
15: Ελπίζω να σεβαστείτε το τεκμήριο οθότητας.
14: Κυρία Ευθυμίου,
8: θα σα αποκλείσουμε λίγο ένα λεπτό. Γιατί τώρα δεν θα. Λοιπόν, ρωτήσατε, απάντησε και τώρα το επαναλαμβάνουμε. Ένα λεπτό. Να πάρουμε και 10 λεπτά που μας έχουν μείνει, να πούμε δύο πράγματα για τα μέτρα και την ακρίβεια που ανακοινώνονται αύριο σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Εγώ θέλω να ρωτήσω για τον χρονισμό, αν υπάρχει καθυστέρηση, πρώτον και δεύτερον, να κάνω τον συνήγορο της αντιπολίτευσης και να πω γιατί δεν μαζεύετε χρήματα από την υπεραπόδοση του φόρου να τα επιστρέψετε και να ενισχύσετε περισσότερο και γιατί δεν το έχετε κάνει και πριν αυτό.
15: Καταρχάς τα χρήματα που δίνονται, δηλαδή έχουν δοθεί 2,2 δις είναι τα μέτρα της ΔΕΘ. Και άλλα 800 εκατομμύρια είναι η ενίσχυση στήριξη όλο αυτό το χρονοδιάστημα για την ενεργειακή κρίση. Από πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα, δηλαδή, τι κάνει η κυβέρνηση.
8: Τώρα που υπεραποδίδει ο ΦΠΑ, δηλαδή, τα κάνετε κάτι αυτά τα χρήματα.
15: Προφανώς μπορεί να γεννήσει χρήματα, δεν μπορεί. Κάποια χρήματα έρχονται από την ανάπτυξη, κάποια άλλα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και κάποια άλλα.
8: Την υπεραπόδοση του ΦΠΑ στα κάψιμα.
15: Από κάποια άλλα που μαζεύει από έσοδα που έχει. Αυτά είναι τα χρήματα. Δεν υπάρχουν, κοιτάξτε, για να εξαντλήσουμε αυτή την περίπτωση. Μπορεί η αντιπολίτευση να τάζει ό,τι θέλει. Οι δυνατότητες όμως της οικονομίας, οι δημοσιονομικές είναι πεπερασμένες.
8: Δεν λένε και τίποτα. Σιγά δηλαδή. Λένε από την υπεραπόδοση να δίνεται κάτι.
15: Μα τα 800 εκατομμύρια που
8: δεν είναι δηλαδή και τίποτα επαναστατικό αυτό που λένε τώρα.
15: Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη. Εμείς, κοιτάξτε, δεν έχουμε παροπίδες. Και αν είναι δυνατόν, να μην θέλουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Είναι αυτοκτονικό. Δηλαδή αυτό είναι αυτοκτονικό για μια κυβέρνηση. Άρα εξαντλεί τις δυνατότητες που έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι στο να φαλκιδεύσει με θυσίες, με καινούργιες, όσες θυσίες ήδη έχουν γίνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τι λέει τώρα, τι λέει η αντιπολίτευση. Λέει, εμείς σας δώσαμε όσα σας δώσαμε στη ΔΕΘ, που είναι παραπάνω από τις δημοσιονομικές διεθνότητες, ελάτε να σας δώσουμε κι άλλα τόσα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο κοινός νους το καταλαβαίνει.
8: Μα
15: καταλαβαίνει
8: ότι υπάρχει μία.
15: Εμείς λέμε εκτός. Ναι,
8: εμείς
15: είναι όμως μέσα στο όριο δαπανών, μέσα στο ταβάνι δαπανών και αυτό που ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μπορέσει να δώσει, ας πούμε, μια τρόπο την αρρύτρα διαφυγής για να μπορέσει να μην συμπεριλαμβάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στις δαπάνες.
8: Λέει η κυρία Ευθυμίου λοιπόν ότι δεν μπορούν να γεννηθούν χρήματα. Και έρχομαι σε εσάς τώρα. Αυτό που πρότεινε το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης και η περιγραφή του λεγόμενου ιταλικού μοντέλου.

0: της μίλησε για τον έλεγχο στα δηληστήρια και το μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Προσέξτε, κύριε Πιέρο, εδώ πρέπει να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση πολιτικά. Αλλιώς θα καταντήσουμε να είμαστε ένα λογιστικό γραφείο. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο χοντρά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι ακόμα και για το δημοσιονομικό χώρο πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση κάποια στιγμή. Και για το πώς, ποια χρήματα πήγαν στην αποπληρωμή του χρέους. Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Καλίτση, πιθανώς να τον παρακολουθείτε, που είπε ότι μπορούσαν να δώσουν λιγότερα χρήματα στην αποπληρωμή του χρέους και πολλά χρήματα να πέσουν στις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες θα δημιουργούσαν μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο.
1: Στην πρόορη, λέτε, αποπληρωμή.
0: Ακριβώς.
2: Και δεύτερον, θα σας πούνε ότι κλειδώσαν τα επιτόκια όμως.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως το ΔΝΤ ήδη μας προειδοποιεί για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Δηλαδή, φτιάχνεις μια πληγή, είναι σαν τα φάρμακα και σου σκάει μια άλλη. Παίρνεις για την πίεση και σου κάει το
3: άλλο. Οι αναβαθμίσεις της οικονομίας ήρθαν από την πρόορη αποπληρωμή των χρεών.
0: Το ΔΝΤ όμως βαράει καμπανάκι για τους ρυθμούς ανάπτυξης.
3: Τώρα, είστε οπαδός του ΔΝΤ, εσείς.
0: Α, τώρα κοιτάξτε. Όποτε θέλετε.
3: Δηλαδή,
0: θα σας απαντήσω και
3: τώρα
0: γι' αυτό.
3: Ξαφνικά
0: λοιπόν.
3: Είστε οπαδός του ΔΝΤ.
0: Εξηγώ ότι μια επανεπένδυση χρημάτων στην ανάπτυξη.
3: Μα είχαμε το μεγαλύτερο χρέος σε όλη την Ευρώπη,
0: αφήστε,
3: κύριε Μαργαρίτη.
0: Αφήστε το. Τον τρόπο για τον οποίο έγινε η αποπληρωμή του χρέους θέλει μεγάλη συζήτηση.
3: Καλά,
0: και για να συνεχίσω και το συλλογισμό μου. Εγώ, κύριε Πιέρο, θέλω να σας πω ότι βάζω ένα θέμα για συζήτηση, όχι μόνο εγώ. Το βάζουν πάρα πολύ και ετερόδοξοι οικονομολόγοι. Ποιος ορίζει ακριβώς το ποσό αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι ζούμε μια χώρα που κάποτε με τους ίδιους κανόνες που ήρθαν τα μνημόνια βγήκαν μετά οι Τροϊκανοί και τι μας είπανε, κάναμε λάθος στους πολλαπλασιαστές. Αδέλφια, κάναμε λάθος στους πολλαπλασιαστές. Τη φάγατε στο κεφάλι από λάθος. Για την έκταση των μέτρων. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι για τον ίδιο το δημοσιονομικό χώρο πρέπει η αντιπολίτευση να ζητήσει τα αρέστα. Διότι μέχρι στιγμής ούτε η κυβέρνηση έχει πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ούτε είχε πάει το 19 με τις εξαγγελίες της για τον νόμο Κατρούγκαλη.
3: Το 19 Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Να σας πω κάτι. Ρωτήστε βουλευτές της αντιπολίτευσης, πολλά από αυτά που έρχονται στη Βουλή ως νομοσχέδια δεν είναι καν κοστολογημένα.
3: Και να σας πω και κάτι. Αφού έχει
4: ένα
3: γενικό λογιστήριο, είναι αυτά που λέει.
0: Κύριε να σας πω και κάτι άλλο.
4: Να σας πω και κάτι
3: άλλο. Είστε σοβαρός άνθρωπος. Λέτε ότι έρχεται νομοσχέδιο χωρίς έκθεση γενικού λογιστήριου στη Βουλή.
0: Είναι πιο σοβαρό. Εάν σκεφτόταν έτσι ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, ο Γεννηματάς. Και ο Αυγερινός δεν θα είχα φτιάξει το εσύ.
3: Ναι, μόνο που τότε τα λεφτά ήταν άπειρα. Και για να μην σας θυμίσω πόσο χρέος παρέλαβε ο Παπανδρέου και πόσο το άφησε.
0: Α, τώρα θα μας πείτε ότι
3: η
0: καλύτερη εποχή της Ελλάδος.
3: Με δανεικά.
0: Και γιατί και χώρα δεν έχει δανεικά.
3: Γιατί τώρα τα πληρώνουμε αυτά τα δανεικά.
0: Τώρα δεν έχει δανεικά. Έχετε δει το δάνειο σε σχέση με το λόγο του
3: έπτωτο. Έχετε δει τι γίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία έχετε δει τι γίνεται. Τα πρωτοσέλιδα σήμερα.
2: Να πάω στον κύριο Κεδίκο.
3: Για το χρέο.
2: Τα χρέη αυτά. Σας βγάζει εκτός χρόνου.
0: Ναι, με βγάζει εκτός χρόνου, αλλά να την πω ότι
2: θα να μιλήσει ο κύριος
0: Κεδίκο. Η Γαλλία γίνεται, κύριε Τάκη, γιατί αντιλήψαν τις δικές σας. Έχουν οδηγήσει τον κόσμο στο αδιέξοδο και πάλι
2: δεν είναι υπουργός.
3: Πολιτικές, ιδεολογικές. Δηλαδή εσείς θέλετε να υπερχρεώνονται οι χώρες.
0: Όχι, δεν είπα δύο πράγματα. Είπα να ξανασυζητήσουμε τους όρους με τους οποίους το δόγμα της λιτότητας εμποδίζει οποιαδήποτε αναδιανεμητική διαδικασία.
3: Θέστε το στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό
2: Κόμμα. Για να πάω και στον κύριο Κεδίκογλου.
3: Μόνο εσείς το λέτε.
2: Για να πάω και στον κύριο Κεδίκογλου. Παρακαλώ λίγο το σκηνοθέτη. Λοιπόν, επειδή θα με βοηθήσει. Πάμε λίγο με τον κύριο Κεδίκογλου, ωραία, να τον ακούσουμε. Και ρωτώ λοιπόν τώρα, κύριε Κεδίκογλου, εσείς χρεώνεστε ότι ο Τσίπρας είτε αυτά που λέει δεν είναι κοστολογημένα, είτε όταν τα λέει από αριστερά ότι είναι λίγα. Παράδειγμα, γίνεται μια συζήτηση και σωστά το έθεσε πριν ο Δημήτρης που το συζητούσαμε. Ωραία, λέει για το πετρέλαιο, του αρέσουν αυτά που θα πει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο αύριο, ότι θα το πάει με μια μεγάλη ενίσχυση. Δηλαδή η Ελλάδα θα πει, εντάξει, η κυβέρνηση έκανε μια κίνηση για να στηρίξει τους πολίτες. Και δεύτερον, για τη βενζίνη, γιατί δεν λέει κάτι.
5: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα απλά. Υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα νοικοκυριά λένε ότι δυσκολευόμαστε να ζεσταθούμε το χειμώνα και δεν είμαστε χώρα του Βορρά. Δεύτερον, είναι ακριβή η βενζίνη στην Ελλάδα, γιατί ακούω διάφορες έρευνες. Θα σας πω ότι είμαστε πιο ακριβοί και από το Μονακό.
2: Είναι πολύ ακριβή.
5: Τρίτον, έχουν λάβει μέτρα άλλες χώρες. Μια σειρά από χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία έχουν πάρει ήδη μέτρα. Η κυβέρνηση είχε πει από την προηγούμενη εβδομάδα περιμέναμε, τα καθυστέρησε, θα τα περιμένουμε να τα δούμε. Τέταρτον, πρώτη. Είπαμε ότι προτείνουμε τέσσερα εργαλεία, ας σκεφτεί η κυβέρνηση ποιο συνδυασμό από αυτόν θα χρησιμοποιήσει, ώστε να μπορέσουμε να απαλύνουμε το πρόβλημα. Και μάλιστα τα δύο από αυτά δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, το να μειώσεις, να έχεις πλαφόν στο κέρδος, όχι μόνο στο πρατήριο, αλλά και στα δηληστήρια. Και δεύτερον, να υπερφορολογείς αυτά τα ουρανοκατέβατα, όπως λέμε, κέρδη, που σας θυμίζω ότι μόνο σε ένα εξάμηνο τα δηληστήρια είχαν 1,6 δις. Αυτό νομίζω ότι αν έχεις την πολιτική βούληση και δεν είσαι εξαρτήσεις από άλλα συμφέροντα, μπορείς άντε να το κάνεις. Η κυβέρνηση προφανώς κατά την

0: Δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Θα πάει να δώσει μια οριζόντια ενδεχομένως ενίσχυση. Ο ΦΠΑ πρέπει να πέσει, γιατί είναι φόρος πάνω στο φόρο και όπως είπατε έχει μια υπεραπόδοση. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα εργαλεία. Προσπάθησε η κυβέρνηση να μας πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας αφήνει κτλ. Ουδέν ψευδέστερον. Άλλο αν καταφέρεις να πάρεις ρήτρα δημοσιονομική που είναι καλό και εμείς θα το χαιρετήσουμε και μακάρι να γίνει. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να δώσουμε μια λίστα νοικοκυριά. Γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει σταματήσει να ξέρει τα προβλήματα του καθενός. Θυμάμαι την ιστορία με τον Βασιλιά που λέει ντυνόταν ζητιά. Και πήγαινε στην αγορά για να μαθαίνει τα προβλήματα. Με αυτές τις δηλώσεις που ακούω σήμερα για κακομοίριδες, για νοικοκυρέους, ο άλλος λέει ότι οι δρόμοι έχουν αυτοκίνητα, άρα περνάμε καλά. Ο άλλος λέει: άμα έχεις 10 ευρώ, δεν έχεις 10 ευρώ να πας.
1: Ο ίδιος είναι αυτός που τα λέει.
0: Όχι, δεν είναι ο ίδιος. Είναι ο κύριος Τσιάρας, είναι ο κύριος Κουρκουδίνας, είναι ο κύριος.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω: είπατε ότι η κυβέρνηση θα λάβει ένα μέτρο οριζόντιο για το πετρέλαιο. Εσείς δεν θέλετε.
0: Όχι οριζόντιο. Εγώ νομίζω ότι θα πάει σε αυτό το μέτρο, λέω. Γιατί δεν τολμά να προχωρήσει σε άλλα μέτρα.
1: Εσείς προτείνατε ένα συγκεκριμένο ποσό, 1,80
0: ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνηση.
0: Μάξιμο.
1: Αν η κυβέρνηση το πάει αύριο 1,80, θα είστε ικανοποιημένος.
2: Την ίδια ερώτηση να κάνω
1: αυτό
2: και εγώ.
1: Πολύ απλό.
2: Πολιτικά το θέμα εκεί τίθεται. Εάν τα μέτρα της κυβέρνησης αύριο καταλήξουν να είναι περίπου κοντά εκεί που λέει ο κύριος Τσίπρας. Ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας. Ακριβώς αυτό το ερώτημα ήθελα να θέσω.
0: Προσέξτε
2: αυτή την απορία την πολιτική.
0: Ωραία, για να έρθω στην απάντηση. Ο Πρωθυπουργός τι είχε και είπε ότι θα πρέπει να είμαστε κάτω από 1,75.
1: Στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Το θέρμανσης, ακριβώς.
1: Λέω για το κίνηση.
0: Ναι, το κίνηση είναι πιο ακριβό. Μισό λεπτό. Λέω για το θέρμανσης.
1: Για το μισό λεπτό.
0: Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί.
1: Μισό λεπτό. Για το κίνηση που θα ανακοινωθεί. Όχι, από εκεί θα ξεκινήσουμε που θα ανακοινωθεί αύριο. Μα αυτό που θα λέτε εσείς θα πάει το 14 Οκτωβρίου. Θα πούμε για αυτό που θα ανακοινωθεί αύριο. Αν το πετρέλαιο κίνηση λοιπόν αύριο. Πάει στο 1,80. Θα είστε ικανοποιημένοι.
0: Εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι γιατί θα σύραμε την κυβέρνηση με την πίεσή μας να πάρει κάποια δηλαδή. Μέτρα.
2: Όχι, την κυβέρνηση και την συνέστηση να πάρει μέτρα και τη δυναμική.
0: Μα να σας πω τα μέτρα που ποια είναι.
2: Λέει χωρίς ότι να χρειαστεί να πάρει αντιστάθμισμα για τα 2 δις που πρέπει
0: ναι,
2: να πάρουμε.
0: Για το θέρμανσης. Αντί να ξεκινήσει από το 1,10 που ήταν πέρσι τον Οκτώβρη, ξεκινάει από το maximum που ήταν 1,75. Και λέει θα κοιτάξουμε να είμαστε κάτω από 1,75. Το ίδιο κάνετε και με τα σούπερ μάρκετ. Αφήσατε 2 μήνες, αυξήσατε τη
2: 80.
0: Και αφού έχουν υπερκέρδη, γιατί δεν θα αυξήσουμε άλλες τις τιμές.
2: Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι κάπου εκεί κοντά. Χωρίς να χρειαστεί νομίζω
0: αν καταφέρετε να
2: ρίξετε
0: τιμές, μα δεν είναι καλό.
2: Μέτρα,
0: για όλους μας, γιατί η κοινωνία νοιαζόμαστε εμείς. Εμείς δεν νοιαζόμαστε.
2: Αυτά τα μέτρα.
0: Μα το θέμα είναι
2: να,
0: αν θα χειροκροτήσουμε εμείς ή αν θα ανακουφιστεί η κοινωνία.
2: Λοιπόν.
0: Εσείς έχετε ανάγκη από χειροκρότημα. Τι αγωνία είναι αυτή, δεν καταλαβαίνω.
2: Ανάγκη από μία όμως γόνιμη αντιπολίτευση.
0: Βεβαίως γόνιμη. Πιο γόνιμη από εμάς που βγήκαμε και είπαμε συγκεκριμένα μέτρα δεν υπάρχει. Και για να πω στον κύριο Πιέρα, είναι κοστολογημένα μέχρι το τελευταίο ευρώ και βγήκαμε και είπαμε η πρότασή μας και της ΔΕΘ να πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να δούμε ποιος έχει τη δημοσιονομική πρόταση κοστολογημένα και ποιος
2: είναι. Και αυτά τα μέτρα υπαρκούν. Εσείς τι θα έχετε να αντιτάξετε μετά, γιατί δικιά σας πολιτική.
0: Μα τι υπάρχουν, εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον άλλο μήνα.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την κυρία Ευθυμίου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, Υπουργέ. Τον κύριο Μαργαρίτη, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαργαρίτη. Και τον κύριο Κεδίβογλου, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με την παραπολιτική μας στήλη και με πολλά και ωραία θέματα.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
4: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
5: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
6: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
7: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
8: Και δύσκολη σεζόν αυτή γιατί θα έχουμε εκλογές.
9: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
10: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
11: κάτσε μας πει το τσάτ.
12: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
13: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ανοίξουμε την παραπολιτική μας στήλη. Θα σας δείχναμε αν είχαμε την κυρία Παγώνη. Αλλά η κυρία Παγώνη σήμερα έχει ανοίξει μία... Δεν ξέρω, την ψάχνουμε. Αλλά έχει κάνει κάποιες δηλώσεις η κυρία Παγώνη αναφορικά με ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού.
15: Ναι.
14: Και θέλω να καταλάβω, επειδή και ο κύριος Γεωργιάδης στην εφαρμογή MedWatch έχει πει ότι είναι στο μετέχμιο το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού, γιατί θα ελεγχθεί, όχι, προσέξτε, δεν έχει βρεθεί κάτι μεμπτό, γιατί θα ελεγχθεί
15: για δύο πράγματα,
14: το
15: λέει
14: ιατρείο
15: της
14: κυρίας Καριστιανού.
15: Για το μηχάνημα βιοσυντονισμού που λέει ότι διαθέτει και κάνει θεραπεία, και για το γεγονός ότι δηλώνει κυβαντική ιατρός, που όπως είπε και ο πρόεδρος του ΕΟΒ δεν υπάρχει κυβαντικός ιατρός. Τώρα, η κυρία Καριστιανού τι είπε σήμερα, την άκουσα εγώ σε μια συνέντευξή της. Είπε ότι το μηχάνημα που έχει το βιοσυντονισμού δεν χρειάζεται άδεια, λέει, από τον ιατρικό σύλλογο.
14: Τι είναι το μηχάνημα βιοσυντονισμού?
15: Γιατί μπορεί να το πάρει, λέει, οποιοδήποτε και να το χρησιμοποιήσει.
14: Ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού.
15: Ναι.
14: Εγώ δεν μπορώ να πάρω, δεν ξέρω καν τι είναι.
15: Τι να σου πω. Εσύ δεν είσαι γιατρός.
14: Όχι, επειδή λέει οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε δεν είπε οποιοδήποτε.
15: Δεν ξέρω. Λέει όχι, ο κάθε Έλληνας αυτό είπε. Ότι μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται
14: άρα και εγώ
15: άδεια.
14: Μπορώ να το πάρω.
15: Εσύ,
14: λοιπόν,
15: να το
14: κάνουμε, δεν ξέρω καν τι είναι. Λοιπόν.
15: Να βιοσυντονίσουμε την καλογεροπούλα.
14: Η κυρία Καριστιανού λοιπόν έχει ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού στο ιατρείο της.
15: Μάλιστα. Και είπε σήμερα, το άκουσε σε μια δήλωση δική της. Ότι δεν χρειάζεται, λέει, να άδεια.
14: Η κυρία Καριστιανού είναι παιδίατρος.
15: Ναι.
14: Και τι το θέλει το μηχάνημα βιοσυντονισμού
15: για να κάνει βιοσυντονισμό
14: στα παιδιά.
15: Πού σε μένα. Και επίσης βγήκε το πρωί η κυρία Παγώνη και λέει ότι αυτό το μηχάνημα που λέει η κυρία Καριστιανού έχει το βιοσυντονισμού, κακώς το έχει, δεν θα έπρεπε να το έχει, είναι παράνομο. Η κυρία Παγώνη λοιπόν λέει ότι είναι παράνομο και κακώς το έχει και ορθώς το MedWatch.
14: Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρει αν είναι
16: από
14: παράνομο.
16: Την άλλη, ρε παιδιά,
15: η κυρία Καριστιανού λέει ότι, είναι, ότι δεν
16: από
15: χρειάζεται
16: την
15: άδεια.
16: Άλλη, με συγχωρείς.
15: Ναι.
16: Γιατί και εγώ
14: κάτσε τώρα, είναι
16: εδώ.
14: Σημαντικό αυτό που λέει πάντως. Δεν μπορεί
16: σημαντικό.
14: Να έχει μηχανήματα εναλλακτικών, ιατρικών και διαφορών περίεργων.
16: Έπρεπε
14: έτσι.
16: Να γίνει αυτό, έπρεπε να.
14: Αυτό είναι αλήθεια.
16: Να
14: έπρεπε να πεθάνει ο
16: Μαζονάκης
14: να το πούμε.
16: Για
14: αυτό
16: να μάθουμε τα μηχανήματα βιοσυντονισμού.
15: Ξέρεις, θα σου πω γιατί.
14: Καλά, οι άλλοι κάνανε χημειοθεραπεία σε μη καρκινοπαθή.
16: Δηλαδή, με συγχωρείτε.
14: 11 χρόνια.
16: Τι λειτουργεί.
15: Θα σου απαντήσω γιατί πριν από ένα.
16: Δηλαδή, μπορεί η κυρία Καριστιανού να λέει κάτι. Και η γυναίκα να έχει δίκιο.
15: Πριν από
16: δεν
15: ένα
16: το ξέρω.
15: Χρόνο. Ναι,
16: ομολογώ ότι δεν το ξέρω.
15: Σωστό, αλλά πριν από ένα χρόνο όταν κάποιοι είχαν επαναφέρει
14: σε παιδιατρία πρώτη φορά,
15: το θέμα αυτό, ότι περί κβαντικής ιατρού και βιοσυντονισμών και όλων αυτών των πράγματων, τα οποία τώρα τα συζητάμε από μία άλλη οπτική,
16: ναι.
15: Αποδέχονταν από πλειονότητα ανθρώπων στα social media το ανάθεμα ότι χτυπάνε μάλιστα τη μάνα των τεμπών.
14: Λοιπόν, ισχύει και θα
15: τα λέμε κι αυτά.
16: Μισό λεπτό, μισό.
14: Αλλά όχι για την ιατρό Καριστιανού, για τη μάνα Καριστιανού.
15: Για την ιατρό Καριστιανού.
16: Κάτσε, Γιωργάκη μου.
15: Για την ιατρό.
16: Μόνο η Καριστιανού ελέγχεται.
15: Όχι βέβαια, πάρα
16: πολύ. Μόνο για την Καριστιανού.
15: Μα τώρα συζητάμε για την Καριστιανού.
16: Γιατί ο Δημήτρης βάζει μόνο θέμα Καριστιανού.
15: Όχι.
16: Αυτούς που έκαναν χημειοθεραπεία.
15: Αυτοί που έκαναν χημειοθεραπεία έχουν 15 χρόνια.
16: Γιατί δεν τους βρήκανε, αγόρι μου. Γιατί δεν βρήκανε αυτόν.
15: Γιατί τους βρήκε ο κύριος Πολάκης που ήταν άτεκτος και αδέκτος.
16: Πήγε ο Μαζωνάκης και έχασε τη ζωή του.
15: Αυτός,
16: γιατί
15: αυτός,
16: το θέμα είναι δηλαδή
15: η κλινική
16: πώς θα χτυπήσουμε
15: το
16: την Καριστιανού.
15: Η κλινική που έκανε,
16: και ότι κακώς πήγε ο ελληνικός λαός
15: η
16: μαζί
15: κλινική
16: με την Καριστιανού.
15: Άκουσε με, η έλα κλινική που έκανε την παράνομη χημειοθεραπεία, γιατί δεν την βρήκε ο κ. Πολάκης που λειτουργεί 15
14: δεν
15: χρόνια.
14: Κανείς,
16: δεν την βρήκε
14: κανείς,
16: δεν την βρήκε κανείς.
14: Το
16: φοβερό κράτος
14: την κάνουμε στην αρχή.
16: 7 χρόνια για που
14: την αντιπαράθεση την κάνουμε.
16: Τα ελέγχει όλα. Λοιπόν, βρήκε μόνο την Καριστιανού.
15: Έγινε μία,
14: μισό λεπτό. Την αντιπαράθεση την κάνουμε
15: βρήκε
14: στην αρχή. Τώρα έχουμε μία παραπολιτική στήλη.
15: 100 περιπτώσεις.
14: Θα την τρέξουμε, θα τα παρουσιάσουμε 100, τα θέματα και έχουμε αρκετό χρόνο πριν να το κάνουμε. Ωραία. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε στο κόνσεπτ αυτό. Πολύ ωραία. Πάμε και στον κύριο Καμένο που έκανε μία επανεμφάνιση. Που επίσης αν τον είχαμε θα το δείχναμε. Τι είπε ο κύριος
15: Ούτε Καμένο έχουμε.
14: Όχι, ούτε Καμένο έχουμε. Για να μας το περιγράψεις, λοιπόν, ζωγράφισε το.
16: Εντάξει, θα κάνει ο Δημήτρης τον
15: λοιπόν, ο κύριος
16: Καμένο.
15: Καμένος κάναμε μια συνέντευξη το πρωί και είπε δύο πράγματα.
16: Είναι τρελό,
15: τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Το πρώτο είπε ότι μεταξύ Πρωθυπουργού Τσίπρα και Πρωθυπουργού Ανδρουλάκη προτιμώ τον Τσίπρα.
14: Σου έδεσαι καταρχάς μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο του 1989.
15: Και λέει προτιμώ τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας, παρά το γεγονός ότι εμείς συγκρουστήκαμε, ναι, στα βασικά είναι καλός, έχει γιωθεί, έχει μάθει να γράφει και με το δεξί όπως τον έχω μάθει εγώ.
14: Ναι, τον λέει δεξιό τον κύριο Τσίπρα.
15: Όχι, λέει ότι είναι προσγειωμένος, ότι είναι ρεαλιστής.
16: Είπε πιστεύω, για τον κύριο Ανδρουλάκη.
15: Περίμενε,
16: είναι
15: θα τα πούμε. Πιστεύω, λέει, ότι μπορεί και το 31 να είναι πρωθυπουργός. Εγώ τον προτιμώ. Mm. Τον κύριο Ανδρουλάκη δεν θα τον προτιμούσα ποτέ.
14: Ο κύριος
15: το θεωρώ επικίνδυνο.
14: Να τον βρίζει ο κύριος Καμένος.
15: Και άκου γιατί λέει.
14: Μα είναι τιμή του κύριου Ανδρουλάκη να τα λέει αυτό ο κύριος Καμένος. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκη θυμίζει ότι συγκυβέρνησε με τον κύριο Τσίπρα.
15: Ναι, παιδί μου, γιατί λέει.
14: Δεν θέλει να λέει καλά λόγια για
15: είναι σαν ένα πεντάχρονο που μπαίνει να οδηγήσει το αυτοκίνητό μου. Θα έπαινε, λέει, σε ένα πεντάχρονο που οδηγεί.
14: Στο Πασόκ θεωρούν καλό να του βρίζει ο κύριος Καμένος.
15: Καλό κακό.
16: Κακό τώρα
14: να υπενθυμίζει. Όχι, εντάξει.
16: Τους βρίζει.
14: Για ένα προοδευτικό κόμμα να σε βρίζει ο κύριος Καμένος δεν είναι κακό.
16: Δεν
14: κακό
16: βρίζει.
14: Είναι να έχει συγκυβερνήσει ένα προοδευτικό κόμμα με τον κύριο Καμένο.
16: Έλα, αγόρι μου. Και εσύ το Πασόκ.
14: Εγώ δεν είμαι.
16: Με τη Νέα Δημοκρατία. Και με τη σκληρή Νέα Δημοκρατία.
14: Ήταν με τη μαλακή.
16: Για να μην ξεχνάμε.
15: Με Καρατζαφέρη.
16: Και με Καρατζαφέρη.
14: Απλώς υποτίθεται συνασπισμό του Πασόκ.
16: Για να μην τα ξεχνιόμαστε δηλαδή.
15: Και το Πασόκ πήγε με Καρατζαφέρη τώρα. Α το μην το ψάχνουμε.
14: Καλά έχει πάει.
16: Αυτό λέει καλά.
14: Με τον κύριο Καμένο. Καλά έχει πάει. Ναι,
16: καλά, λέει.
14: Καλά τα λέει. Απλώς θυμίζω.
15: Όλοι έχουν πάει με όλους. Άστο τώρα, ότι Γιώργο, μην είναι αυτό.
14: Άλλο λέω, εδώ ήταν η αριστερά που ερχόταν.
15: Γιατί το Πασόκ που πήγε με τον Καρατζαφέρη, τι ήταν.
14: Το Πασόκ ήταν το κόμμα το οποίο διαχειριζόταν μια μνημονιακή κατάσταση. Ο κύριος Τσίπρας είχε διαχειριστεί.
15: Μια μνημονιακή κατάσταση διαχειριζόταν.
14: Δεν ξεκίνησε έτσι με τον κύριο Καμένο. Όχι, Ελένη μου. Σκίζαμε μνημόνια. Χορεύαν αγορές, κάναμε και ένα δημοψήφισμα και είχαμε τον κύριο Καμένο από τους αριστερούς που το κατάπιαν αμάσιτο τώρα
16: μα το
15: συζητήσουμε.
14: Με χαρά.
16: Μέσα στο μνημόνιο.
15: Όλοι συνεργάστηκαν με όλους. Αφήστε εδώ τώρα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω.
14: Και όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
15: Και ο μεγάλος συνασπισμός.
14: Για να συμφωνήσουμε.
15: Και ο συνασπισμός του 89 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία.
14: Άλλο λέω. Εδώ αποδεικνύεται αυτό που λέει ο Γεωργιάδης.
15: Τι λέει ο Γεωργιάδης.
14: Ότι δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
16: Δεν είναι για αυτούς τους λόγους το ηθικό πλεονέκτημα.
15: Για άλλους λόγους το λέει ο Γεωργιάδης.
16: Είναι για τους νοικοκυρέους και για τους τέτοιους.
15: Τώρα,
16: ωραία. Για αυτή
15: πάμε
16: τη
15: παρακάτω.
16: Ωραία, συμφωνώ.
15: Ένα λοιπόν αυτό. Και ένα δεύτερο. Πώς να το πω. Εκτόξευσε πολλά πυρά κατά του κυρίου Σαμαρά, λέγοντας ότι είναι όργανο των διαπλεκομένων και ότι λειτουργεί μόνο για να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα
14: δεν
15: είπε,
14: θα κατέβει. Είπε, άμα κάνει κόμμα σωμάς, θα κάνει γι' αυτός.
15: Όχι, είπε ότι μέχρι τις πρώτες εκλογές δεν θα μπει στην ενεργό πολιτική και μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα, λοιπόν, μπορεί να έχει
14: πάμε τώρα
15: ουσιαστικό
14: σε οπτικοποιημένο
15: ρόλο
14: ρεπορτάζ
15: στο να ενωθεί αυτό που λέμε κεντροδεξιά παράταξη.
14: Οπτικοποιημένο ρεπορτάζ, θα πάμε να σας δείξουμε, το είχαμε πει εχθές, ψηφοδέλτια, γιατί δεν θα περιμένουμε και νομίζω ότι η Ελένη και ο Δημήτρης θα περιμένουν. Εγώ τουλάχιστον σίγουρα δεν θα περιμένω τον κύριο Ανδρουλάκη να τα ανακοινώσει. Θα τα ανακοινώσουμε εδώ από την εκπομπή. Ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο κάνουμε και με τη Νέα Δημοκρατία και θα κάνουμε και με την Ελλάς. Λοιπόν, σας είπα χθες ότι θα σας δείξουμε τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στην Α και στη Β Πειραιά. Πάμε λοιπόν να πούμε κάποια κεντρικά πρόσωπα και αύριο θα πούμε και ποιοι συμμετείχαν στην κλειστή σύσκεψη για την Αττική. Είναι κάτι δείχνει. Γιατί με αυτά τα πρόσωπα ο κύριος Ανδρουλάκης θα χαράξει και στρατηγική. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ψηφοδέλτια σε Α και Β Πειραιός. Στην Α Πειραιά, λοιπόν, όπως είπαμε και χθες, γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για τον κύριο Αποστολάκη, με τη λογική να πιστεί και εκείνος ότι υπάρχει προοπτική να βγει η έδρα και να κατέβει, και προς τα εκεί προσανατολίζει τη συζήτηση. Μετά θα έχουμε υποψήφια σίγουρα την κυρία Μάρα Κουκουδάκη, η οποία είχε κατέβει και άλλη φορά στην Α Πειραιά, δεν βγήκε όμως η έδρα. Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στενή συνεργάτηδα του κυρίου Ανδρουλάκη.
15: Είναι εκεί που θα πάει και ο κύριος Αποστολάκης.
14: Ναι, Α Πειραιώς βλέπουμε τώρα.
16: Ωραία.
14: Και την κυρία Γεωργία Γενιά βλέπουμε επίσης, η οποία ήταν βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην Α Πειραιά. Έχει επισλέψει στο ΠΑΣΟΚ, προέρχεται από την νεολαία του ΠΑΣΟΚ και συνεργάτηδα του κυρίου Κοντζιά υπήρξε. Τώρα η κυρία Γενιά, λοιπόν, έχοντας επισλέψει στο ΠΑΣΟΚ, θα κατέβει στην Α Πειραιώς. Επίσης θα κατέβει και η κυρία Βαρτελάτου, είναι μηχανικός. Προέρχεται από την αυτοδιοίκηση.
15: Έναν βγάζει το ΠΑΣΟΚ και έναν θα βγάλει.
14: Ένα θα βγάλει, αν βγάλει.
15: Άρα, λοιπόν, Αποστολάκης.
14: Τώρα τι να σου πω, δεν έχω κάνει δημοσκοπήσεις. Πάντως, ποντάρουν ότι θα ενισχύσει πολύ το ψηφοδέλτιο. Ενδεικτικά είναι αυτά, έτσι, δεν είναι όλο το ψηφοδέλτιο. Δεν θα δείχνουμε ολόκληρη τη λίστα. Δείχνουμε κάποια πρόσωπα που είναι κλειδωμένα. Πάμε τώρα στην Β Πειραιά. Να πάμε στον κύριο Διαμαντίδη, ο οποίος ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για μικρό χρονικό διάστημα. Εκλέχθηκε στη Β Πειραιά. Χάθηκε η έδρα όμως από τους Σπαρτιάτες. Μετά είναι το πολυσυζητημένο πρόσωπο της κυρίας Κασιμάτη, ένα πρόσωπο που, όπως πληροφορούμε από τη Χαριλάου Τλικού, θα το πιέσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Εκτιμώ ότι θα ανακοινωθεί η κυρία Κασιμάτη επίσημα, μάλλον λίγο πριν από τις εκλογές, γιατί η εικόνα που έχω στη Χαριλάου Τλικού και ισχύει είναι ότι τρέχει door to door και έχει κόσμο και επαφές με την τοπική κοινωνία στη Β Πειραιά, όπως και ο κύριος Διαμαντίδης. Μιλάω για δύο πρόσωπα τα οποία το έχουν δοκιμάσει το έργο εκεί. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι δημοσιογράφος, είναι σε πρωινή εκπομπή, τον βλέπουμε πολλά χρόνια, ο Αντώνης Ολιτζέρης και ο κύριος Τερζής. Λοιπόν, αυτά τα πρόσωπα είναι ενδεικτικά στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε Α και Β Πειραιά. Και πάμε να μείνουμε λίγο ακόμα στο ΠΑΣΟΚ με τον Παύλο Χριστίδη, ο οποίος σολάρει αρκετά και στα social media, είναι αρκετά δυναμικός. Για πάμε να το δούμε.
17: Είμαι πολύ δυνατός ευεδικό, το οποίο δοθεί σε ευκαιρία γνώτη αφαιρώσω στον κύριο Χριστίδη. Θα καταλάβετε τους λόγους, είναι πολύ απλή. Θέλω να ζητήσω από το φωτιστή μας αν μπορεί να μου τα κάνει όλα πράσινα. Και πάμε.

0: Λοιπόν, ο Χριστίδης πήρε αφιέρωση σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος αυτός, το προφανώς απολύτως συνδεδεμένο νεολαίας τραγούδι με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το γνωστό Ζεμπέκικο, το οποίο είχε παίξει και πάρα πολύ. Και ακόμα και σήμερα, αν μπει σε βιντεάκια και βάλει Ρίτα Σακελαρίου, θα σου βγάλει πάρα πολύ εύκολα Ανδρέα Παπανδρέου και Ρίτα Σακελαρίου. Και το συγκεκριμένο λοιπόν τραγούδι το κέρδισε ο Χριστίδης, το κατοχύρωσε και του αφιερώθηκε σήμερα. Ο οποίος το έπαιξε το έργο και στα social media ο Παύλος Χριστίδης.
1: Θυμούνται εκείνη την εποχή, ο Ανδρέας πήγαινε κυρίως στο περιβόλι του ουρανού που ήταν η Σωτηρία Μπέλου. Και το τραγούδι που χόρευε.
0: Που είναι ακόμα ανοιχτό σήμερα και είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου, Νικολόπουλος και πολλοί άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες.
1: Και το τραγούδι που χόρευε ήταν το «Γεννήθηκες για την καταστροφή» από τα αγαπημένα
0: και αυτό,
1: του.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό της Ρίτας Σακελαρίου. Και το πρώτο περιοδικό που τη δεκαετία του 80 έβγαλε τον Ανδρέα πρωτοσέλιδο.
0: Εμείς
1: να
0: δεν
1: χορεύει.
0: Είχαμε γεννηθεί, μόνο η Ελένη είχε γεννηθεί τότε.
1: Να χορεύει, μια χαρά είχαμε γεννηθεί.
2: Μα εγώ ακούω στο... που τα λέει ο Δημήτρης και λέω, έχει να, διαβάσει
1: να
2: καλά.
1: Να χορεύει στο περιβόλι του ουρανού ήταν ο ταχυδρόμος. Ήταν εξώφυλλο τον Ανδρέα να χορεύει Ζεϊμπέκικο διαβάσει... στο περιβόλι του ουρανού και από κάτω τα... ήταν χαλή από γαρίφαλα.
0: Σωστά. Μου κάνουν και μια διόρθωση και τον ευχαριστώ τον φίλο μου, τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Κατσίγιαννη. Δημήτρης Λιτζέρης, όχι Αντώνης, είχε γίνει παίξει άλλη φωτογραφία.
1: Δημήτρης.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στα παρασκήνια του Τσίπρα, ο οποίος και αυτός παίζει πολύ δυνατά με τα social media, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που ανεβάζει τα επίσημα, ανεβάζει και backstage, όπως είχε κάνει με το Sky, που είχε, είχε δείξει
1: αυτά
0: με τους δημοσιογράφους να μιλάει πριν κτλ. Το αντίστοιχο έκανε και με την περιοδία του πηγαίνοντας προς την αρχαία Ολυμπία. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Μας και ξεφουνιστεί. Δεν ξεφουρνίζεται καλά σήμερα τα
2: σήμερα
0: πράγματα.
2: Δεν μας θέλει.
1: Πρέπει να πάρουμε ένα φούρνο μικροκυμάτων για βίντεο.
0: Λοιπόν.
1: Για να φουρνίζονται και να ξεφουρνίζονται γρήγορα.
0: Λοιπόν, backstage, αν δεήσουν οι συνάδελφοί μας, θα το δείξουμε. Αν δεν δεήσουν, δεν θα το δείξουμε. Θα το περιγράψουμε λοιπόν και αυτό.
2: Γιατί και αυτό να το περιγράψουμε. Ναι,
1: η Ελένη πρέπει να το περιγράψει.
2: Τον περιγραφών.
1: Δεν περιέγραψε τίποτα άλλο σήμερα.
3: Άστρο, μεγάλε. Το επαγγελματικό επιμελητήριο μας. Για μας λοιπόν το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι είδος πολυτελείας. Και εμείς λέμε ότι αυτή ακριβώς την καρτελοποίηση και αυτή ακριβώς την κατάσταση είμαστε αποφασισμένοι να ανατρέψουμε. Για να στηρίξουμε λοιπόν τους εργαζόμενους και τις οικογένειες επιλέγουμε μια σειρά πολιτικών ελάφρυνσης που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο της επόμενης τετραετίας.
4: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Θέλει
1: δουλειά στο backstage.
2: Θέλει
1: δουλειά στο backstage ακόμα.
2: Θέλω τώρα ένα παρασκήνιο.
0: Κοίταξε, αντικειμενικά ο Μητσοτάκης αυτά είναι καλύτερο. Για τον Ανδρουλάκη από τον Τσίπρα. Μπορεί να αναπτυχθούν, αλλά στα social το έχει ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι και να σου αρέσει, όχι μόνο να το έχει ανάγκη.
2: Ο Τσίπρας, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το έχει, το παλεύει. Το παλεύει
0: και ο Ανδρουλάκης το παλεύει και ο Τσίπρας το παλεύει
2: λοιπόν,
0: και λογικά κάνουν το παλεύουν. Αλλά
2: δεν γίνεται να
0: συνέπεια
2: κάνει τέτοια βίντεο, δηλαδή από τις εκδηλώσεις που πάει, από τις περιοδίες, ότι πρέπει να κάνει κάτι που να πρωταγωνιστεί ο ίδιος, να υπάρχει
0: αυτό
2: κάτι.
0: Το προφίλ του είναι ποιος θα πρωταγωνιστεί.
1: Να είναι ο χαλαρός.
2: Ρε παιδί μου, να λέει κάτι, μια εξπλάδα.
1: Να είναι πιο χαλαρός, ρε παιδί μου. Να είναι στη λογική του μέσου.
2: Είναι λοιπόν, γίνεται λοιπόν μεγάλη συζήτηση, γιατί για την ώρα φέρνει αντιρρήσεις. Θεωρεί ότι θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό τον τρόπο, δηλαδή από κάθε εκδήλωση, αυτό που είδαμε στην αρχή.
1: Κοίταξε.
2: Που είχε πάει στο χωριό και μιλούσε με
1: να
2: τον...
1: Να σου πω κάτι, Ελένη. Αν δεν το έχει, είναι καλύτερα να ακολουθείς το δικό
0: το
1: του
0: safe
1: τρόπο.
0: Mode.
1: Ακριβώς. Γιατί αν ακολουθείς έναν τρόπο που δεν του βγαίνει και δεν το έχει, το αποτέλεσμα θα είναι...
2: Ναι. Δεν το ξέρω αν το έχει, για να είμαι ειλικρινή. Εγώ λέω τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει ως προβληματισμός. Ναι. Προσπαθούν οι συνεργάτες του να τον πείσουν.
1: Ναι, το θέμα είναι να του βγαίνει του ίδιου. Άμα δεν του βγαίνει του ίδιου.
2: Ότι πρέπει να κάνει κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Πάμε και σε άλλο. Ωραίο θέμα.
1: Ας πούμε ο Κουτσούμπας.
0: Μην κολλάμε, μην κολλάμε, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε τους ανεξάρτητους, τους οποίους ρώτησε το Βασιλιάδη πριν που ήταν εδώ πότε και πώς θα τους πάρουν. Βέβαια, δεν μας έκανε σοφότερος, μας έκανε μια. Εγώ αντιλαμβάνομαι και θεωρώ
2: εντάξει,
0: λογική διπλωματική απάντηση, ήταν ανοιχτή η πόρτα. Πάμε όμως να τους δούμε, τους ανεξάρτητους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλάβουμε και τι θα γίνει με τις περιπτώσεις τους αναφορικά με την είσοδό τους στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, η κυρία Γεροβασίλη, όπως έχω πει.
0: Η Γεροβασίλη είναι η Γεροβασίλη.
2: Θα φύγει τελευταία.
0: Εντάξει.
2: θα παραιτηθεί τελευταία.
0: Είναι από μόνη της μια περίπτωση που δεν
2: χρειάζεται. Για τον κύριο Καλαματιανό ακούστηκαν τα τελευταία 24 ώρα. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Καλαματιανός πήγε στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα.
0: Είναι και βουλευτής Ηλίας.
2: Ακούστηκε τα τελευταία 24 ώρα ότι θα έφευγε κτλ. Εγώ το ρεπορτάζ που έχω είναι ότι μπορεί μέχρι και τα Χριστούγεννα ή μπορεί μέσα στο Νοέμβριο, ας πούμε.
1: Τότε να απαραίτηθε.
2: Ναι. Ο κύριος Γαβρίλος βρίσκεται και αυτός κάπου στα Χριστούγεννα. Πριν ή μετά τα Χριστούγεννα.
1: Θέλουν όλοι να τους βρουν τα Χριστούγεννα ως βουλευτές.
2: Το
1: έχουν βάλει τάμα.
2: Κοίταξε να δεις. Λένε ότι θα παραιτηθούμε. Θα υπάρξει ένα διάστημα έτσι κι αλλιώς που θα είναι οι γιορτές και τα λοιπά. Θα περάσει αυτό το διάστημα. Γιατί είναι και για αυτούς ένα διάστημα. Όλο αυτό είναι αμήχανο, δεν είναι και εύκολο.
1: Μα να σου πω κάτι, αν είχαν παραιτηθεί θα πήγαιναν στο κόμμα, θα ήξεραν οι άνθρωποι ότι είναι σε ένα κόμμα.
2: Εντάξει, δεν είναι...
4: Ωραία, πάμε και στον Μπάρκα, είπα να μην κολλάμε. Πάμε και στον Μπάρκα.
2: Υπάρχει θέμα.
4: Φτάνει η ανάλυση, τώρα είμαστε στα πολιτικά.
1: Λοιπόν,
4: στο πρώτο μέρος είναι αυτό.
2: Ο Μπάρκας. Και ο Μπάρκας θα έλεγα ότι έχει συνδέσει λίγο την τύχη του ως υπηρώρτης με την Όλγα Γεροβασίλη.
4: Δηλαδή, το χρονισμό μάλλον εννοεί.
2: Ναι, στον χρόνο στον οποίο
4: επόμενη κάρτα,
2: θα
4: πάμε γιατί έχουμε αρκετά. Άρα. Πάμε να τα δούμε, να τα τρέξουμε λίγο. Λοιπόν, πάμε με μικρότερες και συνοπτικότερες περιγραφές. Με Οικόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μαμουλάκης.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μεϊκόπουλος είναι από τα πρόσωπα τα οποία τα λέγαμε το σκέφτονται. Θα έλεγα και ότι και αυτός βρίσκεται να το συζητάει μέχρι τον Νοέμβριο, κάπου εκεί. Δηλαδή τώρα, παιδιά, μιλάμε, μπήκαμε στον Οκτώβριο.
4: Νέος άνθρωπος είναι, δεν έχει και φθορά έχουμε, ο Μεϊκόπουλος.
2: Ναι, δεν έχει.
4: Είναι θέμα χρόνου.
2: Είναι μια χαρά. Θεωρώ ότι μέσα στον επόμενο, όχι στον Οκτώβριο, το Νοέμβριο, μάλιστα, κάπου εκεί θα...
4: Το ίδιο φαντάζομαι ισχύει και με τους υπόλοιπους, με τους χρονισμούς.
2: Ο κύριος Μαμουλάκης ίσως έρθει λίγο πιο μπροστά.
1: Ναι.
4: Χαμένος είναι πάντως, δεν έχουμε δει. Ενώ δεν βγαίνει, δεν μιλάει, ναι, γιατί προφανώς δεν έχει ακόμα
2: ίσως
4: κάτι να μας πει.
2: Ίσως έρθει, είναι από τα στελέχη που σκέφτονται, μαθαίνω, να φέρει την παραίτησή του λίγο πιο μπροστά. Και ο Μίλτος ο Ζαμπάρας
4: αλλάξτε κάρτα.
2: Σε αυτά τα πρόσωπα που το σκέφτονται.
4: Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ τρεις κυρίες και τον κύριο ψυχογιό. Ναι. Κοντοτόλη, Τσαπανίδου, Νοτοπούλου. Ψυχογιός.
2: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα είναι.
4: Και οι τρεις κυρίες επίσης δεν έχουν φθορά μαζί με τον ψυχογιό.
2: Ναι, Κοντοτόλη και αυτή σκέφτεται. Το σκέφτεται. Το σκέφτεται.
4: Η κυρία Τσαπανίδου δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Θεωρώ ότι θα το πράξει όταν θα δει ότι υπάρχει σιγά σιγά ότι φεύγουν. Τώρα η κυρία Τσαπανίδου.
4: Δυνατό χαρτί και από αναγνωρισιμότητα.
2: Δεν μπορεί
4: και...
2: να παραιτηθεί.
4: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Λέω δυνατό
2: δεν
4: χαρτί με την έννοια ότι είναι ένα πρόσωπο με υψηλή αναγνωρισιμότητα, δεν έχει προκαλέσει κιόλας.
2: Το θέμα είναι ότι η κυρία Τσαπανίδου έχει το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να παραιτηθεί μέχρι τέλους. Άρα
4: άλλο,
2: δεν μπορεί να δουλέψει και πάρα πολύ.
4: Ναι. Ψυχογιός
2: ο κύριος ψυχογιός και αυτός το σκέφτεται, συζητάει. Θα λέγαμε, αυτή είναι μια ομάδα που συζητάνε. Κάπου μάλιστα μέχρι τα Χριστούγεννα να
1: η
2: το
1: έχουν. Πάμε και άλλη κάρτα. Θα κατέβει με σταυρό.
4: Πάμε και άλλη κάρτα.
2: Ποιος?
1: Η κυρία Τσαπανίδου.
2: Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα.
4: Με την έδρα. Και ο κύριος Ζαμπάρας.
2: Και ο κύριος Ζαμπάρας που σας είπα προηγουμένως ότι και αυτός το σκέφτεται μήπως έρθει πιο
4: λοιπόν,
2: δω η παραίτηση.
4: Πάμε να φύγουμε τώρα από την Ελλάδα, να γυρίσουμε στην κυβέρνηση, να πάμε στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, όπως σας είπαμε, έχει εκδήλωση την οποία θα κάνει και θα μιλήσει με πολίτες. Σήμερα όμως από το γραφείο του Υπουργού και υποψήφιου στα Δυτικά της Αθήνας πήγε η κυρία Νέστορα. Συναντήθηκε με τον Υπουργό. Προφανώς υπάρχουν και συμβολισμοί εδώ, γιατί ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης αντιμετώπισε.
1: Άμεσα το και βρήκε τους δράστες.
4: Και βέβαια από τη θεσμική στάση που έχει και θέσει σήμερα. Και δεν νομίζω ότι ήταν τυχαία αυτή η συνάντηση. Είχε συμβολισμό. Το ότι Γιατί δεν είδε τον Υπουργό μόνο, είδε το Χρυσοχοΐδη.
1: Η Ελλάδα έδρασε πάρα πολύ γρήγορα και βγήκε πάρα πολύ γρήγορα τους δράστες.
4: Και η κυρία Νέστορα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα είναι στο επικρατείας, αλλά με σταυρό στη
1: Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι. Μάλιστα. Και θα
4: λογικά θα πάει και πολύ καλά. Και νομίζω ότι, εντάξει, αυτό βέβαια είναι το λιγότερο, καθώς ο άνθρωπός της δεν θα γυρίσει πίσω, η μητέρα της. Αλλά καλά, σίγουρα έχει συγκινήσει όλο τον κόσμο με αυτό το συνέβη, γιατί ουσιαστικά η μητέρα της δολοφονήθηκε από τρομοκράτες. Τώρα, πάμε να δούμε και την κυρία Λατινοπούλου, την οποία θα την έχουμε και καλεσμένη τις επόμενες μέρες. Μπορεί να μας τα πει και μεταξύ άλλων.
1: Με τις ποδιές.
4: Για τις ποδιές, γιατί επιμένει σε αυτό.
1: Σάρωσε, λέει η πρόταση.
4: Επιμένει. Επιμένει. Παίζει και υπάρχει και από ό,τι φαίνεται ένα κρατήριο που το ακούει αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι είπε.
5: Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες στολές σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, πάρα πολύ ωραία σχολεία και πάρα πολύ ωραίες στολές για τους μαθητές και τις μαθήτριες.
6: Τι βοηθάει αυτό το πράγμα?
5: Η ανταπόκριση από τις μανούλες και η αποδοχή αυτού του μέτρου από τις μανούλες για να μπει επιτέλους στα σχολεία είναι τεράστια. Μάλιστα. Και ακριβώς γιατί εξαλείφει οικονομικές ανισότητες μεταξύ μαθητών, υπάρχει μια ενδυμασία η οποία είναι ακριβώς
6: πρεσβεύει
5: την ευπρέπεια των μαθητών και των μαθητριών.
4: Λοιπόν. Παίζει η ποδιά ξανά και αυτό τώρα πολιτικά, αφήστε την άποψη της κυρίας Λατινοπούλου, που είναι σεβαστή, άλλο συμφωνεί, άλλο διαφωνεί. Για να το λέει, κάποιο ακροατήριο υπάρχει, έτσι.
2: Προφανώς.
4: Κάποιο ακροατήριο υπάρχει.
2: Κάποιο ακροατήριο υπάρχει.
4: Το λέω μόνο το σεβασμό στην κυρία Λατινοπούλου και σε κάθε
2: η λύση όμως για να υπάρχει
4: κάποιος το ακούει
2: μία
4: αυτό.
2: Ισότητα ανάμεσα στους μαθητές δεν είναι να γυρίσουμε στο παρελθόν.
4: Άποψη σεβαστή, σεβαστή και της Λατινοπούλου.
2: Τις μπλε ποδιές και δεν
4: ωραία.
2: Ξέρω εγώ τι
4: θέλω φοράγανε. Να μου δώσετε λίγο χρόνο τώρα, να μας δώσετε λίγο χρόνο για να πούμε δύο λόγια για τη συνάδελφό μας την Αθηναίδα Νέγκα, η οποία ξεκινά σε λίγα λεπτά, για να της δώσουμε τη σκυτάλη. Το καλύτερα αργά έχει πρεμιέρα και δεν έχει μια τυχαία
1: πολύ δυνατή πρεμιέρα.
4: Πολύ, έχει την πιο δυνατή πρεμιέρα. Από άποψη προσώπου, έτσι δεν νομίζω χωρά συζήτηση. Γιατί αμέσως μετά, λοιπόν, πολύ σωστά, ακολουθεί καλύτερα αργά πρεμιέρα και η Αθηναίδα Νέγκα υποδέχεται τη Χαρούλα Αλεξίου στην πρεμιέρα της εκπομπής της. Οπότε γι' αυτό λέω ότι, σαν πρόσωπο.
1: Που δεν δίνει οικίες συνεντεύξεις πολλές στην τηλεόραση.
4: Ακριβώς. Είναι ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και νομίζω θα έχει και πολλά ενδιαφέροντα ανθρώπινα στοιχεία.
1: Είναι προφούντη η συνέντευξη.
4: Λοιπόν, έκλεψα λίγο από την Νέγκα, δεν θα τα πω, μαζί στο, όταν ήταν στο μακιγιάζ. Ρώτησα και της έχει πει πολλά και ανθρώπινα πράγματα. Γι' αυτό λέω, δεν θα πούμε, θα τα δείτε.
1: Πολλά, πολλά.
4: Αλλά είναι μια συνέντευξη που είναι out of the box. Θα πει πολλά πράγματα και ανθρώπινα και προσωπικά.
2: Την αγαπάει και την εκτιμάει πάρα πολύ. Βέβαια. Γιατί δεν φτάνει να σε αγαπάνε μόνο.
1: Έτσι,
2: και
1: ήταν,
2: η εκτίμηση.
1: Εγώ την είδα και στην Επίδαυρο, ήταν φοβερή. Φοβερή και βεβαίως στην σειρά του Οπακαλιάτη επίσης.
4: Η Αθηναίδα έχει μια. Έχει τον τρόπο της να ξεκλειδώνει ωραία τους ανθρώπους, χωρίς πίεση, όντως. Και αυτό είναι σημαντικό. Θα είναι μια πολύ ωραία ζεστή συνέντευξη και νομίζω ο κατάλληλος τρόπος για την πρεμιέρα της. Καλή επιτυχία, καλή πρεμιέρα στο καλύτερα αργά. Δείτε τη συνέντευξη που θα έχει η Αθηναίδα Νέγκα με την Χαρούλα Αλεξίου. Και εμείς εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη που για σήμερα επιτελέσαμε το καθήκον μας, θα ανανεώσουμε μαζί σας το ραντεβού μας αύριο πάλι εδώ στις 10 στο Άξιον 24. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
3: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
4: Το αληθινό καζίνο.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Έλα, έλα, έλα πως είναι.

Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη σεζόν του Καλύτερα Αργά. Νομίζω ότι την αρχίζουμε καλά αυτή τη σεζόν, γιατί έχουμε μία καλεσμένη, καταλάβατε ποια είναι. Χάρης Αλεξίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή. Λοιπόν, έβλεπα τα πλάνα και υπάρχει κάτι συγκινητικό, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορώ να το τοποθετήσω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ειλικρίνεια της προσπάθειας, της ερμηνείας. Γιατί μας συγκινείτε, κυρία Αλεξίου?
1: Ξέρω να το πω. Άραγε. Ή θα κάνω τη δασκάλα τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Όταν μιλάω για τον εαυτό μου, ξέρω να λέω την αλήθεια. Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως.
0: Ναι.
1: Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα.
0: Mm-hmm.
1: Από το τραγούδι. Συγκινούμε από αυτό που συμβαίνει εκείνη την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται μια ένωση.
0: Ναι.
1: Μια ένωση.
0: Θα κάνω παιδική ερώτηση. Μα αυτά τα τραγούδια τα έχετε πει τόσες φορές. Έχετε κληθεί να τα πείτε σε... να τα πεις. Εντάξει, ξέρω ότι σου αρέσει ο Νικός. Σε διάφορες περιστάσεις, σε συναυλίες που μπορεί να είχες τη μία διάθεση, την άλλη διάθεση, πάντα υπάρχει συγκίνηση.
1: Λοιπόν, η συγκίνηση υπάρχει όταν αυτό που ποιείται εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
1: είναι έτσι όπως το θέλεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι καλοφτιαγμένο. Όταν δουλεύουν όλα ρολόι, όταν η μπάντα σου είναι ωραία κουρδισμένη, η μουσική είναι μαζί σου, είσαι ένα με αυτούς. Γιατί όταν ποιείται το έργο, τότε ποιείται και η τέχνη, η καλή τέχνη.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν ισχωρεί μέσα σου,
0: mm-hmm,
1: και σε κάνει και σένα να λιγώνεις, να λιώνεις, να... πολύ απλά να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
0: Ναι.
1: Όταν δεν είναι, γίνεται τεχνικό. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή κάτι με τις μικροφωνικές, με την ακουστική σου, με τη συνθήκη, κάτι που μπορεί να είναι λίγο ανάποδο και μπορεί να σε αποσυντονίσει αν είσαι λίγο ευαίσθητος.
0: Ναι. Δεν το υπερβαίνει η μαγεία? Δεν γίνεται κάτι και όλα πάνε μια χαρά ρολόι τελικά στο
1: τέλος? Μετά ναι.
0: Μετά, ναι. Αφού
1: μετά,
0: πρώτα...
1: Ναι. Αλλά μπορεί και να έχεις την ατυχία κάποια στιγμή να μην έρθει η μαγεία κάποιο βράδυ. Τώρα με πας πάρα πολύ πίσω όμως.
0: Ναι, να πάμε μπροστά.
1: Εγώ τώρα μόνο τα θυμάμαι αυτά.
0: Είναι σαν να τα θυμάσαι. Είναι σαν κάτι που έχει περάσει, έχει τελειώσει, γιατί αποφάσισες ότι εγώ δεν θέλω να τραγουδώ, θέλω να κάνω χίλια άλλα πράγματα.
1: Θυμάμαι.
0: Είναι σαν να τα θυμάσαι.
1: Δεν μου λείπουν.
0: Ναι. Δεν σου λείπουν.
1: Όχι.
0: Θα περίμενε κανείς που έχει κάνει πολλές δουλειές στη ζωή του ότι κάτι που έκανε και έχει προχωρήσει και έχει πάει σε άλλα πράγματα, όσο συναρπαστικά να είναι αυτά, ότι θα του λείπει η πρώτη τέχνη του.
1: Δεν μου λείπει.
0: Τη χόρτασες?
1: Δεν χορταίνεται αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ίσως επειδή ξέρω ότι δεν μπορώ αυτό να το κάνω άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ άλλο να το...
0: Mm-hmm.
1: Ίσως έχει φτιαχτεί κάτι μέσα μου που με βοηθάει στο να μην υποφέρω λιγάκι.
0: Ναι.
1: Να μην στενοχωριέμαι.
0: Ξέρεις, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και είμαστε πολύ συναισθηματικοί τύποι, νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο, δεν είμαι σίγουρη. Το ότι αποφάσισες κάποια στιγμή ότι δεν θέλω να το κάνω αλλά αυτό γιατί δεν το κάνω τόσο καλά. Αν και πάντα θα έχω την περιέργεια, γιατί είμαι σίγουρη ότι αν τραγουδήσεις πάλι καλά θα τραγουδάς.
1: Όχι.
0: Όχι για σένα. Μας έχει κάνει εντύπωση αυτό μεγάλη και νομίζω ότι σε όλες τις συνεντεύξεις θα σε ρωτάμε ότι αποφάσισες κάτι που θα μπορούσες να μην είχες αποφασίσει. Θα άρεσαν τα τραγούδια, θα άρεσες, θα ήταν όλα εντάξει.
1: Δεν θα το αποφάσιζα εγώ, θα το αποφάσιζε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Νομίζεις ότι ο μεγαλύτερος κριτής είναι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αγαπήσει, έχει ενωθεί μαζί σου, γι' αυτό αυτό που ήσουν, για την αξία σου, για το... Τέλος πάντων, για αυτό που ήσουν.
0: Ναι.
1: Εάν δεν είσαι πια αυτό και διαψεύδονται οι προσδοκίες του...
0: Κάποιον, όχι όλων.
1: Πολλές φορές ακούμε έναν τραγουδιστή που δεν αποδίδει πια. Δηλαδή, το έχω νιώσει κι εγώ με κάποιους τραγουδιστές. Όχι με Έλληνες μόνο, σώνει και καλά. Αυτό που ακούω όμως στο τραγούδι του με κάνει να πηγαίνω, να γλιστράω από το τώρα του,
0: ναι,
1: και να πηγαίνω σε αυτό που με είχε ενώσει τότε μαζί του, δηλαδή σαν να είναι ερήμη του παρόντος του αυτό που συμβαίνει. Ακούω μια μεγάλη τραγουδίστρια, ας πούμε, και λέω, δεν με νοιάζει πως το λέει εκείνη τη στιγμή, γιατί έχω μέσα μου αποθηκεύσει την πρώτη της μεγάλη ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Το έχω νιώσει, ας πούμε, στον Ασναβούρ. Έχω βρεθεί στο Παλέτε Κονγκρέ, τραγουδάει ο Ασναβούρ. Δεν είναι ο Ασναβούρ. Χαίρομαι που τον πρόλαβα και τον είδα πάνω στη σκηνή. Ο Ασναβούρ δεν είναι αυτός που ήτανε. Αλλά δεν με νοιάζει. Δηλαδή, ακούω το La Mama και δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Εσύ όμως
1: κάπως είσαι... έτσι, φαντάζομαι.
0: Ναι. Είσαι εξαιρετικά ευαίσθητη και καλοπροαίρετη. Γιατί πρόκειται και για συναδέλφους. Τώρα που υπάρχουν και τα social media, γίνεται χαμός. Και πολλοί κρίνουν ακόμη και το δικαίωμα κάποιου να τραγουδάει, ακόμη και με τον Μπάριο έχει γίνει χαμός. Αυτοί οι άνθρωποι...
1: Δεν το έχω παρήδηση τι έχει γίνει.
0: Τραγουδάει, γιατί θέλει να τραγουδήσει.
1: Ναι. Ναι.
0: Και όπως λες, υπάρχει αυτό το συναίσθημα και εγώ το έχω. Τι ωραία, τραγουδάει ο Μπάριος.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει η κακία του πληκτρολογίου, ότι γιατί δεν θα έπρεπε να σταματήσει, δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο.
1: Δεν με αφορά αυτό.
0: Δεν πρέπει να μας αφορά.
1: Δεν με αφορά καθόλου, γιατί για μένα ο Μπάριος δεν θα πάψει ποτέ να είναι ο σπουδαιότερος Έλληνας τραγουδιστής της γενιάς μου τουλάχιστον. Και έχει δικαίωμα να μείνει στη σκηνή όσο αυτός επιθυμεί.
0: Ναι. Και να είναι ωραίο. Και να είναι ωραίο αυτό να το βλέπω.
1: Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος. Εάν υπάρχει μία απώλεια από τις δυνατότητές του, δεν το ξέρει ήδη ο κόσμος. Και πηγαίνει. Πηγαίνει γιατί τον αγαπάει, γιατί πρέπει να τον δεχτούμε.
0: Ναι.
1: Αφού αυτός αποφασίζει να εκθέσει τον εαυτό του εκεί.
0: Ναι. Okay. Άρα ήταν μια απόφαση που πήρες. Δεν ξέρω, δεν θα μάθουμε ποτέ κανείς από εμάς πόσο αυστηρή ήταν η απόφασή σου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Κοίταξε.
0: Αν όλοι θα λέγαμε, έλα, μα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί να το κάνεις τώρα αυτό, και εσύ θα ήσουν η μόνη μέσα σε ένα δωμάτιο που θα λέγεις, όχι παιδιά, δεν...
1: Όχι, δεν είναι έτσι όμως.
0: Δεν είναι έτσι, okay.
1: Η αλήθεια είναι πιο...
0: Ναι.
1: Πιο σκληρή.
0: Okay.
1: Σκέφτομαι κάποια στιγμή, θυμάμαι που είχα πάει σε ένα γιατρό και... Να, είναι αργά τώρα που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Και τα λέμε αργά.
0: Ναι.
1: Είχα πάει σε ένα γιατρό εδώ στην Αθήνα και του έλεγα, βρε παιδί μου, δεν μου βρίσκουν κάτι, τι είναι αυτό. Και μου λέει, μα εσύ έχεις πολύ καιρό τώρα, έχεις πρόβλημα με τη φωνή σου. Αχ, και δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που άκουσα, ότι δηλαδή συνέβαινε αυτό. Άρα και εγώ δεν το καταλάβαινα, και εγώ δεν. Ήτανε...
0: Εκείνη τη στιγμή πήρες την απόφαση ή άρχισες να το σκέφτεσαι.
1: Όχι, την απόφαση την πήρα όταν τραγουδούσαμε το Σταύρο Ξαρχάκο στον Καζάρτε και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα.
0: Ναι.
1: Της Μοσχολιού, του Ζαμπέτα και αυτά. Και δεν μπορούσα να τα αποδώσω. τραγούδια τα οποία εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
0: Ναι.
1: Κοντά στα ξημερώματα, ας πούμε. Και, και δεν είχε, είχε αρχίσει να σκληραίνει η φωνή μου. Mm-hmm. Και είπα, δεν γίνεται άλλο.
0: Ναι. Και έκτοτε έχεις κάνει 550 πράγματα. Θα ήθελες να πατούσες ένα κουμπί και να τράβαγες και, τη, και το τραγούδι λίγο ακόμα. Θα ήθελες να μπορούσες να έχεις αυτή τη δυνατότητα ή το έχεις κλείσει το κεφάλαιο και έχεις άλλα πράγματα που σε απασχολούν.
1: Κοίταξε, η σχέση μου με το τραγούδι και η αγάπη μου γι' αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται δηλαδή. Αλλά... το έχω κάνει και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή.
0: Okay.
1: Δεν λέμε, πέθανε νέο το παιδί, κατάλαβες, τι κρίμα, ας πούμε. Φτάνει, γίνομαι 76, δηλαδή, πόσο πια, πόσο.
0: Αυτό
1: το
0: με...
1: χάρηκα, το απόλαυσα, του έδωσε πράγματα, μου έδωσε. Okay.
0: Αυτό με τη φωνή για τους τραγουδιστές, επειδή εμείς είμαστε άσχετοι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, γιατί έχουμε συνηθίσει ότι συμβαίνει στους χορευτές. Υπάρχει συντήρηση. Θα μπορούσε ένας τραγουδιστής να μην τα έχει δώσει όλα και να το έχει κρατήσει περισσότερο. Είναι μια φυσική φθορά.
1: Είναι μια φυσική φθορά.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν τραγουδιστές. Άκουγα μια φορά μια δημοτική τραγουδίστρια που ήταν 85-90 ετών.
0: Ναι.
1: Και έλεγε το δημοτικό τραγούδι. Ήταν εξαιρετική, δηλαδή την... τη ζήλευα. Τη ζήλευα. Και υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που τελειώνουν νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Είναι η φύση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Ιδιαίτερα στους, να πω, στους λαϊκούς τραγουδιστές εμάς, τους αυτοδίδακτους, τους τραγουδιστές που δεν πήγαμε να κάνουμε γύμνασμα στη φωνή μας πολύ αργότερα, αφού είχαμε ζήσει τους θριάμβους μας, π.χ.
0: Ναι. Και τραγουδούσαν όλοι στην οικογένεια, από ό,τι έχω διαβάσει.
1: Ήτανε καλή φωνή όλοι.
0: Καλή φωνή όλοι.
1: Ναι, καλή φωνή.
0: Και είχες ωραία παιδικά χρόνια. Τώρα αυτό είναι λίγο παράδοξο, γιατί γράφεις και εκφράζεις μια μελαγχολία, το ξέρεις. Και συνήθως αυτός ο καλλιτέχνης πάει και με μελαγχολικά χρόνια και με δύσκολα παιδικά χρόνια. Δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην περίπτωσή σου?
1: Είχα δύσκολα παιδικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχα δύσκολα. Καταρχάς είχα το θέμα της ξενιτιάς, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή
0: στην
1: ότι
0: Αθήνα.
1: Αναγκάστηκα να φύγω από τον τόπο μου, να φύγω μικρό παιδί 8 χρονών, να χάσω τον πατέρα μου.
0: Πολύ νωρίς. Και τη μαμά σου την έχασες, ναι.
1: Τη μαμά μου την έχασα αργότερα.
0: Αλλά νέα και εκεί.
1: Αλλά και αυτή νέα. Οπότε τον αφήνεις να κλειδώνεις το πατρικό σου σπίτι, τους φίλους σου, τον τόπο σου, τους δικούς σου ανθρώπους και να πηγαίνεις στη σκληρότητα μιας πόλης άγνωστος, μέσα σε αγνώστους και με συνθήκες όχι τις καλύτερες,
0: ναι.
1: Και για να ξαναφτιάχνεις πάλι τη ζωή σου, αυτό γεννάει πολλά πράγματα.
0: Mm-hmm. Και άρχισες να τραγουδάς με ψευδώνυμο, γιατί από ό,τι διάβαζα πίστευες ότι είναι προσωρινό.
1: Ναι. Ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι. Αλλά μετά μου άρεσε το Αλεξίου.
0: Είναι ωραίο.
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Ο αδερφός σου σε τράβηξε σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι, ο Γιώργος. Γιατί ο Γιώργος ήθελε να τραγουδήσει και με το δίκιο του.
0: Ναι.
1: Τρομερός τραγουδιστής.
0: Τρομερός τραγουδιστής.
1: Τρομερός τραγουδιστής.
0: Τρομεροί τραγουδιστές ποιοι είναι, ποιοι γίνονται?
1: Αυτοί που έχουν μια ωραία φωνή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα. Αυτός που έχει ωραία φωνή, ωραίο ηχόχρωμα, ωραία φωνή. Και ο άλλος που έχει την τέχνη να κάνει τη φωνή του. Ο Γιώργος ήταν και τεχνίτης και, και καλός τραγουδιστής και είχε και ωραία φωνή.
0: Περάσαμε μια μεγάλη περίοδο, δεν ξέρω αν την περνάμε ακόμα, τον talent show, όπου ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες φωνές στην Ελλάδα και πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να κάνουν καριέρα. Γιατί κάποια παιδιά που πέρασαν από αυτά τα show, πολλά ήταν και νικητές, δεν τα κατάφεραν? Δεν μπορεί κανείς να παρακάμψει την πορεία, την κανονική, μιας μεγάλης επιτυχημένης καριέρας?
1: Νομίζω ότι το σύστημα της ελληνικής δισκογραφίας δεν μπορεί να αφομοιώσει πολλούς ανθρώπους σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πωλήσεις δίσκων φυσικού προϊόντος από τότε που γίνανε όλα άειλα. Η ελληνική δισκογραφία έχει μειώσει πάρα πολύ τις παραγωγές της. Δεν παίρνει πίσω τις επενδύσεις που κάνει σε ένα νέο τραγουδιστή ή σε ένα... Δεν το εισπράττει αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό ακούμε και πράγματα που δεν μας αρέσουν. Δηλαδή, παίρνουν ένα νέο τραγουδιστή, πληρώνει αυτό στην παραγωγή του και, για να του κάνουν τη διάθεση των... τη διανομή των δίσκων και τα λοιπά, και παίρνοντας ένα πολύ σοβαρό ποσοστό. Αυτά τα παιδιά, επειδή είμαστε ένας λαός που τραγουδάει, τραγουδάμε οι άνθρωποι, δηλαδή έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τραγούδαγα μέσα στο σπίτι μου, ακούσαν ωραία και αυτά. Τραγουδάμε οι άνθρωποι. Το έχουμε στο αίμα μας αυτό. Θα μπορούσαμε όλοι να είμαστε επαγγελματίες τραγουδιστές. Το 80% για να μην πω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν μπορεί το σύστημα να απορροφήσει όλο αυτόν τον κόσμο. Και η τηλεόραση θέλει να κάνει ένα ωραίο σοου και να έχει μια μεγάλη ακροαματικότητα. Οπότε στείνει πολύ ωραία αυτά τα σοου.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος τα βλέπει και χαίρεται και ψηφίζει και υποστηρίζει. Αλλά μετά όταν τελειώσει αυτό, δεν ξέρουμε πού πάνε αυτά τα παιδιά.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε φτάσει στο τέλος των μεγάλων τραγουδιστών στάρ? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με το θάνατο του Μαζονάκη καταλάβαμε όλη την αγάπη. Και πολλοί είπαν, και πολύ μεγάλοι τραγουδιστές και πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, ότι ίσως να ήταν ο τελευταίος αυτού του είδους. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ αυτό.
1: Υπάρχει μια σαν κρυφή αγάπη.
0: Ναι.
1: Μια χρημένη αγάπη.
0: Που υποδόσχει.
1: Ναι, που δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς, εγώ, δεν ήξερα αυτή τη λατρεία προς τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ήξερα ένας γλυκός άνθρωπος, βλέπαμε τις παραξενιές του, χαιρόμασταν, παραξενευόμασταν. Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.

0: ερχόμαστε εμείς σε επαφή μαζί τους. Υπάρχουν αυτά τα... υπάρχουν σκηνές, μικρές σκηνές. Θα το ξαναπώ υπόγεια με ερωτηματικό, γιατί δεν τους παίρνει με είδηση. Που συμβαίνουν εκεί πέρα. Γεννιούνται νέες φόρμες, γεννιούνται νέοι καλλιτέχνες, νέες τάσεις στο τραγούδι. Και ξαφνικά κάτι γίνεται και απλώνονται στον κόσμο. Αλλά πριν να απλωθούν, υπάρχει ένας πυρήνας που τους υποστηρίζει, που τους ανακαλύπτει. Και αυτό το κοινό είναι που νομίζω ότι φέρνει και στην επιφάνεια τις νέες γένες του, του τραγουδιού.
1: Θα υπέθετε κανείς...
0: Και όχι μόνο του τραγουδιού.
1: Ότι μία γυναίκα που έχει ερμηνεύσει τόσο πολύ όσο εσύ, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πολύ, θα έλεγε κάτσε τώρα οι ράπερς τι είναι. Δεν είναι ακριβώς μουσική. Αλλά δεν πέρασες ποτέ από αυτή τη φάση. Είσαι πολύ ανοιχτούς ορίζοντες.
0: Και όχι, γίνει ράπερς.
1: Ναι.
0: Όχι και ποιοι είναι οι ράπερς.
1: Ναι.
0: Οι ράπερς είναι αυτή τη στιγμή το πιο ζωντανό κύτταρο που έχουμε στο τραγούδι.
1: Είναι τραγούδι.
0: Είναι.
1: Η ποίηση ή είναι ποιητές.
0: Όλο.
1: Όλο.
0: Και το τραγούδι, τραγούδι, έχει την ποίηση πρώτα. Είναι ένα τραγούδι που ποιος έχει γράψει τους στίχους, ποιος έχει γράψει το ποίημα.
1: Ναι.
0: Ο Σεφέρης, ο Ελίτης, η Λίνα Νικολακοπούλου, ή ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ή ο Νίκος Γκάτσος. Πώς γίνανε αυτά τα τραγούδια.
1: Είναι φάμιλα όμως. Τα λόγια ενός ραπ τραγουδιού είναι φάμιλα με τους μεγάλους ποιητές.
0: Ή
1: δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Το ραπ τραγούδι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι είναι το τραγούδι διαμαρτυρίας. Είναι το πολιτικό μας τραγούδι σήμερα. Είναι αυτό που βγαίνει να διαμαρτυρηθεί και να πει, να πούμε τον πόνο μας. Έτσι, να καταγγείλει. Αυτό που δεν το κάνει το τραγούδι της πίστας πια. Όχι πια.
1: Δεν το έκανε.
0: Δεν το έκανε έτσι κι αλλιώς, αλλά υπήρχε και αυτό.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν υπάρχει.
1: Πάμε να δούμε τι είχε γίνει με το Λέξη, γιατί είχε γίνει χαμός και επιστρέφουμε, πάμε και σε break, τα βάζω όλα μαζί γιατί δεν θέλω να τη διακόπτω και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Ήταν καραμπινά τον γκολ το χθεσινό και ο διαιτητής έδωσε ψωμί του τόστ αλφαβήτα κάθε μέρα επιλογή για αυγοφέτες που σου κολλάνε στο μυαλό σαν ένα offside. Ήτανε πολύ άδικο.
2: Το καλό φαγητό σε κάνει να παραμιλάς. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
3: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και όχι ερμηνεύτρια, μια γυναίκα πολλές ζωές. Το έχω διαβάσει αυτό που το λες, ότι πρέπει να έχει ζήσει πολλές ζωές. Πώς το εννοείς?
1: Κοίταξε, μ' αρέσει να σκέφτομαι,
0: ναι,
1: ότι δεν ήρθαμε μια και έξω και θα εξαφανιστούμε. Δηλαδή, κάποτε ήμουν και επηρεασμένη, έτσι διάβαζα πολύ τους Ανατολίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' άρεσε να σκέφτομαι ότι έχω ξαναγεννηθεί, ότι έχω υπάρξει ξανά και ξανά. Ότι είναι μια παλιά ψυχή, ας το πούμε έτσι, που σημαίνει έχω ζήσει πολλά πράγματα. Και αν δεν τα έχω ζήσει, τα νιώθω, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τα νιώθω. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλάνε ένα βάρος. Κουβαλάνε, αισθάνεσαι, το βλέπεις ότι είναι άνθρωποι σαν να έχουν ζήσει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Πρόλαβα να τα ζήσουν τώρα ή τα έχουνε.
0: Ναι.
1: Έχουν φέρει και από αλλού. Mm-hmm. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι πολύ ανάλαφροι. Είναι σαν ζαρκάδια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Είναι με το γέλιο στο στόμα, με το αυτό, με την ανάλαφρη διάθεση. Αυτοί λοιπόν οι άλλοι που κουβαλάνε ένα βάρος, ας πούμε, θα έλεγα ότι είναι σαν να έχουν ζήσει,
0: ναι,
1: πολλές ζωές. Και η φωνή τους λοιπόν είναι σαν να κουβαλάει μνήμες. Mm-hmm. Μνήμες από παντού, ξέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, μπορεί να είναι και μια κουταμάρα αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα δικό μου.
0: Πολύ
1: αλλά
0: το
1: μ' άρεσε
0: αισθάνονται.
1: Το
0: πολύ το αισθάνονται. Πάντως αυτή τη ζωή που ζούμε τώρα, έχω ακούσει ότι θες να τη διηγηθείς. Δεν ξέρω αν η πληροφορία μου είναι σωστή.
1: Ναι, ο γιος μου είχε ζητήσει, όχι μου είχε ζητήσει, μου λέει κοίταξε.
0: Όλα στο γιο τα φορτώνεις, εννοείς.
1: Ναι, όλα στο γιο, αυτό θέλει όλα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ήθελε να βάλει μπροστά μου κάνει ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Και λέω, για να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ ή να γίνει αυτή η ταινία, ξέρω εγώ αν θα γίνει ποτέ, πρέπει να ετοιμάσω εγώ την ιστορία μου.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρεις, δεν θα μαζέψεις τη στοιχεία από εδώ, τον ένα και από τον άλλο. Mm. Πρέπει να το πω. Και έτσι, κάποια στιγμή άρχισα να καταγράφω τη ζωή μου. Είχα κάνει ένα πρώτο τσιμπολόγημα, θα πω, τότε με το χειρόγραφο που κάναμε με τον Γιώργο Νανούρη.
0: Που ήταν παράσταση, να πούμε.
1: Ναι. Τραγούδι και διήγηση.
0: Συνδύαζε πολλά πράγματα.
1: Τώρα λοιπόν αποφάσισα να το κάνω. Αποφάσισα να το κάνω και να το κάνω εγώ.
0: Βιβλίο. Αυτοβιογραφία.
1: Βιβλίο.
0: Ναι.
1: Μην πούμε πιο πολλά.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: εντάξει. Δεν λέω τίποτα. Αυτός ο γιος πάντως φταίει για όλα.
1: Αυτός
0: του έχεις φορτώσει το μαέστρο. Του έχεις φορτώσει το ότι θες να γράψεις.
1: Εγώ του φορτώσα το μαέστρο.
0: Ναι, δεν είχες πει ότι ήταν δική του παρότρινση.
1: Όχι, αυτό όχι. Δεν
0: όχι,
1: το έχω πει.
0: Okay,
1: νομίζω ότι αυτό δεν το έχω πει. Ότι όμως,
0: μόνο εκείνος ξέρει να μάθει.
1: Ότι εκείνος διευθύνει διάφορα πρακτικά θέματα και πάρα πολύ ωραία. Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Τον υιοθέτησες, έχεις μιλήσει γι' αυτό. Πώς ήταν εκείνη η περίοδος, μία μαμά που ετοιμάζει να υιοθετήσει το παιδάκι της. Το θυμάσαι αυτό, πώς ήταν?
1: Το μεγαλύτερο καρδιοχτύπη της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Είναι πολύ μακρινό ή το θυμάσαι ακόμα?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Γιατί...
0: Η υιοθεσία έχει και μια αναμονή που καμιά φορά είναι πιο μεγάλη από την εγκυμοσύνη.
1: Ναι. Ο Μάνος γεννήθηκε γιατί θα ερχόταν σε μένα. Ο Μάνος γεννήθηκε γιατί εγώ το θέλα. Εγώ το προσευχήθηκα. Μωρέ, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να πω πιο πολλά γιατί τα παίρνουν μετά και τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ όμως θα τα έχεις πει όπως θες να
1: αλλά
0: τα πεις.
1: Τι σημασία έχει τώρα?
0: Ναι.
1: Ευτυχείς οι άνθρωποι που μπορούν που μπορεί να τους τύχει στη ζωή αυτό που έτυχε σε μένα. Αυτό έχω να πω.
0: Mm-hmm. Ωραία. Οπότε, ετοιμάζεται κάτι που περιμένουμε όλοι να δούμε. Υπάρχει κάποια τέχνη που έχεις αφήσει που θες να μπει σε αυτήν, γιατί έχουμε υποκριτική συγγραφή.
1: Όχι, είναι αργά πια. Ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι δέχονται πια στα ανοιχτά πανεπιστήμια τόσο μεγάλους ανθρώπους.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιορισμός.
1: Έτσι λες.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβω τίποτα.
0: Όχι. Για να το σκέφτεσαι εσύ κάπως αν το έχεις.
1: Θα καταλάβω τίποτα.
0: Καταλάβει. Στο μαέστρο νομίζω ότι κατάφερες να είσαι η γιαγιά όπως την εννοούμε και την ονειρευόμαστε. Πώς το έκανες αυτό? Λένε πολλές φορές οι ηθοποιοί που έρχονται εδώ ότι βρίσκουν ένα πρόσωπο και το αντιγράφουν ή ότι το δημιουργούν.
1: Όχι, σε αυτό είχα την τύχη.
0: Θέλουμε όλοι να είσαι έτσι.
1: Ναι,
0: κατάλαβες
1: ναι.
0: Τι θέλω να πω.
1: Είχα την τύχη να είμαι έτσι. Εγώ.
0: Ναι.
1: Να μην χρειαστεί να παίξω κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Και είχα την τύχη ο Χριστόφορος να το καταλάβει αυτό. Όταν διάβασα τα πρώτα επεισόδια, το έχω ξαναπεί αυτό. Του λέω, με ποιον μίλησες και σου
0: πει
1: για μένα. Λέει, αυτό, έτσι το σκέφτηκα. Έτσι το επιθυμούσε, κατάλαβες. Και μπήκε στο σωστό άνθρωπο, να το πω έτσι.
0: Τι δεν ξέρουμε για σένα? Τι είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι θα μας... Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι σε ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά...
1: Νομίζω ότι τα ξέρετε. Δεν νομίζω ότι...
0: Υπάρχει καμία έκπληξη?
1: Δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Τώρα... Τι να μην ξέρετε, ξέρω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Okay.
1: Αν υπήρχε κάτι, κάπως θα είχε φύγει.
0: Ναι. Τι ήλιος, εσύ είχες και ήλιο και φώτα πάρα πολλά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε κούρασε ποτέ αυτό το πράγμα? Τώρα είναι... η δημοσιότητα έχει αλλάξει πολύ. Έχει και το κομμάτι της αυτοδιάθεσης. Έχω διαβάσει ότι το λες έτσι, ότι ο καθένας παρουσιάζει και τον εαυτό του όπως θέλει. Μερικά χρόνια πριν, γιατί είχες πάρα πολύ μεγάλη καριέρα... Υπήρχε αυτό, μπορούσες να βγεις από το σπίτι, μπορούσες να ζεις τη ζωή σου όπως θες και να πας να ψωνίσεις κάτι.
1: Εδώ δεν είναι Αμερική.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι, δεν σε ακολουθεί ο άλλος. Δεν κάθεται κάτω από το σπίτι σου. Μπορείς στο ξεκίνημά μου να είχα κάποια τέτοια περιστατικά. Αλλά δεν ήμασταν πιο σοβαροί άνθρωποι. Είχαμε έτσι, αγαπούσαμε τους τραγουδιστές μας. Πηγαίναμε, τους ακούγαμε, αλλά δεν είχαμε αυτή την τρέλα να τρέχουμε από πίσω τους και να...
0: Ναι.
1: Οπότε, όχι, τουλάχιστον, πώς λέμε, στη δική μου εποχή...
0: Ναι, ναι.
1: Δεν συνέβαινε
0: ποτέ. Δεν έφτασε να σε ενοχλήσει και να πεις ότι τώρα είμαι με το παιδί μου, αλλά που με κοιτάζουν, ας πούμε, απέναντι και...
1: Είναι τόσο λίγο, δηλαδή, έχει συμβεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Έχει συμβεί και αυτό στην επαρχία, ξέρω εγώ, να κάθονται έτσι πάνω από το τραπέζι και να σε κοιτάνε και να μετράνε τις μπουκές που τρως.
0: Τι έκανες?
1: Τώρα τι είναι αυτό? Ναι. Αλλά είναι τόσο λίγο.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη, τόση αγάπη, ρε παιδί μου, που θα την έπαιρνες.
0: Είναι τρυφερό και αγαπησιάρικο το κοινό, αλλά μπορεί και να σου πει δεν είπες το τραγούδι που ήθελα.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και οι ανάγωγοι άνθρωποι. Υπάρχει, ας πούμε...
0: Είμαστε έτσι.
1: Άτομο που έρχεται και μου τραβάει τα γυαλιά και μου λέει, βγάλ' τα, να δούμε τα μάτια σου.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι πολύ ευγενικοί.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορεί να θυμώσεις κιόλας.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να βγάλεις τα νεύρα σου σε κάποιον άλλον που... Είναι ευγενικός.
0: Δίνεις την εντύπωση.
1: Να την πληρώσει κάποιος άλλος.
0: Δίνεις την εντύπωση μιας σούπερ ηρεμίας. Μπήκε στο μακιγιάζ, σε περιμέναμε, αλλά μπήκες αθόρυβα. Δεν τράβηξες καθόλου την προσοχή. Αν υπάρχει κάτι...
1: Δηλαδή πώς θα μπορούσε να μπει κάποιος στο μακιγιάζ?
0: Κάνεις
1: ένας
0: λάθος.
1: Ένας άνθρωπος που κρατάει την τσάντα του...
0: Όχι, υπάρχουν, έχουν έρθει εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτοί που μπαίνουν αθόρυβα. Και υπάρχουν και αυτοί που όχι πάντα με κακό τρόπο.
1: Ναι.
0: Θέλουν ένα θόρυβο γύρω από τον εαυτό τους και εγώ θα το ήθελα. Είσαι μια πολύ πολύ ήρεμη και ήσυχη γυναίκα, αυτό λέω εγώ. Κάνει έτσι. Γιατί? Δεν ισχύει. Θέλεις να περνάς απαρατήρητη?
1: Όχι.
0: Με ταλαιπώρησε τόση ώρα.
1: Είδες λοιπόν ότι αυτό το ήσυχο σε έκανε να πεις καλά πράγματα για μένα.
0: Ναι. Okay, άρα λοιπόν, ήταν η παγίδα, έπεσε στην
1: άρα
0: παγίδα.
1: Άρα έπεσε στην παγίδα μου.
0: Ωραία. Τι δεν έχουμε καλύψει? Δεν έχουμε καλύψει έρωτες. Εντάξει, πρέπει να τα ανοίξουμε το θέμα, γιατί διαφορετικά θα μου πούνε δει τι είπε στην
1: τότε. Αυτό θέλεις πολλές εκπομπές.
0: Α, δεν πειράζει, εντάξει, λίγο. Και θα ξανάρθεις, θα ξανάρθεις. Θα ξανάρθεις.
1: Έρωτα τώρα, τι.
0: Ναι. Γιατί το ρωτάω. Είχα πάντα μία περιέργεια. Ότι οι άνθρωποι που έχουν ζήσει πολύ πιο γεμάτες ζωές από όλους τους υπόλοιπους, μπορεί για τους έρωτες να μην έχουν τελικά και πάρα πολύ χρόνο, πολύ διάθεση, πολύ συνέστημα. Γιατί όταν σε αποθεώνουν και βγαίνεις και τραγουδάς και τα έχεις όλα στα πόδια σου, δεν μπορεί να είσαι και λίγο γραμμένο τον άλλον.
1: Στον έρωτα, μωρέ.
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να είσαι ερωτευμένος και να...
0: Τα έδωσες όλα.
1: Δεν γίνεται να μην θες να...
0: Ναι.
1: Να μην θες αυτό.
0: Ήσουν από αυτές τις ερωτευμένες γυναίκες που είναι στα πατώματα όταν...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στην αρχή.
0: Και μετά έφευγε πολύ γρήγορα αυτό.
1: Πάντοτε έτσι. Έτσι. Mm.
0: Έτσι. Γιατί είχες και πολύ καλή σχέση με τον παπά του γιού σου και συνεχίσατε να έχετε πολύ καλή σχέση και φιλική και συγγενική από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι. Οπότε ήξερες και να το διατηρήσεις. Αλλά ο έρωτας πόσο πιστεύεις κρατάει? Είναι ερώτημα της ανθρωπότητας πολύ μεγάλο αυτό.
1: Μωρέ, κρατάει δυστυχώς πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι. Κρατάει πολύ λίγο. Αυτή η φλόγα δηλαδή αυτό το...
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις υπάρξει όμως και παντρεμένη δύο φορές, οπότε μπορώ να σε ρωτήσω για το γάμο. Γυναίκα που παραδέχεται ότι ζούσε έρωτες πολύ έντονα, στην αρχή είναι όλο το συνέστημα. Μετά ο γάμος πώς διατηρείται?
1: Μετά ο γάμος γινόμαστε αδέρφια.
0: Ναι.
1: Είμαστε καλοί φίλοι, είμαστε... αγαπιόμαστε, νοιαζόμαστε. Mm-hmm. Νοιάζεται ο ένας για τον άλλον, θέλει να είναι καλά, θέλει... Γίνεται από... Είναι σύντροφος, είναι καμιά φορά και νοσοκόμος. Ξέρω εγώ.
0: Είναι αρκετό αυτό για να κρατήσει?
1: Είναι. Είναι. Είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο έρωτας είναι παλιάνθρωπος. Δεν, ο έρωτας δεν είναι εντάξει. Αν ήταν άνθρωπος, δεν θα ήταν εντάξει. Έτσι. Ναι. Ο έρωτας έρχεται, σου κλέβει πράγματα, σου παίρνει ζωή, σου δίνει, ναι. Σε ποτίζει, σε μεθάει και μετά σε αφήνει μεθυσμένο και κάνεις πολύ καιρό να συνέλθεις μετά. Αλλά η αγάπη είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι δύσκολοι οι έρωτες για μια γυναίκα που έχει αυτό το στάτους? Γιατί πώς να σταθεί και ο άλλος δίπλα σου? Δεν είναι εύκολο. Είχες πει ποτέ, μωρέ, να μην ήμουν η Χαρούλα Αλεξίου, γιατί άμα δεν ήμουν η Χαρούλα Αλεξίου, μπορεί τώρα και να ήταν καλύτερα τα πράγματα, πιο απλά στη σχέση μου.
1: Κοίταξε, θα σου πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, και είμαστε αργά εδώ. Από το 2004 είμαι μόνη μου. Mm. Είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Κάτι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση.
0: Φαντάζομαι ναι, ότι αν ήθελες θα το είχες πολύ εύκολα.
1: Σίγουρα.
0: Εξαρτάται.
1: Που λένε καμιά φορά οι άντρες φοβούνται, ας πούμε, τις γυναίκες που...
0: Δεν ξέρω, ναι, τις φοβούνται.
1: Τι είναι αυτά τώρα, τις φοβούνται? Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα μάγκα, ναι. Που να μην φοβάται, ρε παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, τον άλλο που φοβάται, τι να τον κάνω.
0: Οι μεγαλύτεροι έρωτες ήταν οι γάμοι. Γιατί καμιά φορά όταν έχουν περάσει χρόνια και οι άνθρωποι είναι cool και είναι και μόνοι τους, όταν κοιτάνε πίσω μπορεί να πούνε όχι, μπορεί να ήταν κάτι άλλο.
1: Κοίταξε. Ο πρώτος μου γάμος ήταν έτσι. Mm-hmm. Ο δεύτερος ξεκίνησε από φιλία.
0: Ανάποδα δηλαδή.
1: Ναι. Ξεκίνησε από φιλία, όχι από... Έγινε έρωτας, έγινε. Είχε μια άλλη ποιότητα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο ήταν χαζό. Ήμουν 20 χρονών, ας πούμε, και ήταν ένας ωραίος ψηλός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό με ωραία μαλλιά. Και αυτό.
0: Ναι.
1: Στο άλλο ήμουνα...
0: Λες ήταν ωραίος, κατάλαβες πόσο ωραία ήσουν και είσαι. Το κατάλαβες, είχες αυτού του είδους την αυτοπεποίθηση στην εμφάνισή σου.
1: Αυτοπεποίθηση δεν είχα ποτέ.
0: Αποκλείεται.
1: Ποτέ. Ποτέ. Πάντοτε ήμουν φοβισμένη, πάντοτε... Ναι.
0: Ναι, δεν στο λέγανε, γιατί δεν είναι μόνο η ομορφιά.
1: Καλά,
0: μου
1: το λέγανε, ναι, μου λέγανε τι ωραία χείλη που έχεις, ναι. Τι ωραίο πρόσωπο, τι ωραία...
0: Εύκολο να φωτογραφηθεί, να φωτιστεί,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Έβλεπα τις ωραίες φωτογραφίες.
0: Και πάλι
1: αυτά,
0: έλεγες
1: αλλά,
0: όχι.
1: Αλλά εγώ να πω ότι είμαι μια ωραία τώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνουμε.
1: Δεν μου καλλιεργήθηκε εμένα από μικρή αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα μια... Ντρεπόμουν για μένα. Ντρεπόμουν.
0: Πρέπει να έχεις πολύ αναλυτικό μυαλό. Θα σου πω γιατί
1: δυστυχώς,
0: το λέω.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν από πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να έχει περάσει μια 20ετία, καθόμουν πίσω σου σε ένα θέατρο και ήταν μια παράσταση, νομίζω, το 2 του Παπαϊωάννου. Και κρυφά ακούγα, νομίζω πρέπει να ήσουν με το γιο σου. Γιατί εγώ την παράσταση δεν είχα καταλάβει πάρα πολύ. Και του την εξήγησε τόσο αναλυτικά μόλις τελείωσε και εκείνος την είχε καταλάβει, που λέω, καλά, η γυναίκα του εξήγησε σαν να είναι κριτικός θεάτρου. Και μου το επιβεβαιώνεις τώρα που σου λέω έχεις κριτικό μυαλό και μου λες μακάρι να μην είχα. Γιατί μακάρι να μην είχες? Μένεις στη λεπτομέρεια πολύ.
1: Γιατί ξέρω εγώ ρε παιδί μου, όταν αναλύεις πολύ, καμιά φορά γίνεσαι και μίζερος. Δηλαδή, ας είσαι και λίγο ανάλαφρος, ας είσαι... Έχω ταλαιπωρήσει τον εαυτό μου.
0: Με σκέψεις.
1: Με αυτά, ναι. Ναι.
0: Τι σε ταλαιπωρεί τελευταία?
1: Τελευταία.
0: Ναι. Ή είσαι πιο...
1: Η αρθρίτιδα μου.
0: Πώς πάει?
1: Η ψωρίαση θεραπεύτηκε, αλλά μου άφησε μια αρθρίτιδα. Mm. Εντάξει, καλύτερα είμαι τώρα. Αλλά τέτοια πράγματα. Του γύρατος.
0: Που σου φέρεται πάρα πολύ καλά ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Το αισθάνεσαι αυτό, το ξέρεις?
1: Νομίζω ναι. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπω μια γριούλα μπροστά μου. Δεν βλέπω τη γιαγιά μου που δεν είχε φτάσει καν να πάει στην ηλικία μου.
0: Ναι. Αυτό επίσης είναι κάτι που μας ανησυχεί. Όταν έχουμε χάσει τους γονείς μας νωρίς, δεν ξέρω αν εξοικειωνόμαστε με το θάνατο ή αν φοβόμαστε όταν περνάμε την ηλικία που τους χάσαμε, ότι μπορεί να συμβεί και σε μένα τώρα κάτι.
1: Δεν φοβήθηκα ποτέ γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν πίστεψα ποτέ. Η μητέρα μου έφυγε ούτε 50 ετών και ο μπαμπάς μου 35.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτηκα, παρόλο που πέρασα κάποια στιγμή έτσι να... δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα πεθάνω. Ούτε τώρα σκέφτομαι ότι... δηλαδή λέω ότι ας μην αναλάβω αυτή τη δουλειά γιατί δεν είναι για την ηλικία μου. Mm-hmm. Αλλά δεν σκέφτομαι ότι θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνω.
0: Όχι βέβαια.
1: Αποκλείται να πεθάνω.
0: Σωστό λόγο είναι σίγουρο. είχα δει μια συνέντευξή σου που έλεγες, αφού πιάσαμε τα ευχάριστα, που έλεγες ότι... Αν όμως κάποια στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα, καλό θα ήταν κάποιος να με βγάλει από τη δυσκολία.
1: καλά, αυτό, ξέρεις πόσα τέτοια λέμε.
0: Καλά, εντάξει, το ξέρω, σε
1: αυτό
0: έχω
1: καταλάβει. Αυτό μου το έχει πει και ο γιος μου. Μου λέει, εγώ, αν ποτέ αυτό να ξέρεις, να σου γράψω ένα χαρτί από τώρα ότι... Λέω και εγώ το ίδιο, να σου το γράψω και εγώ αυτό το χαρτί.
0: Τι δικό σου στοιχείο έχει?
1: Αναλυτικός.
0: Έχει πάρει τα κουσούρια.
1: Έχει πάρει τα κουσούρια μου. Όταν του πω κάτι. Γιατί το κάνεις αυτό που είσαι, λέει. Έτσι με μεγάλωσες.
0: Α, ωραίο είναι αυτό.
1: Έτσι με μεγάλωσες.
0: Έχεις ενοχές?
1: Εκατομμύρια.
0: Γιατί βλέπω ότι το δουλεύει και εκείνος.
1: Εκατομμύρια.
0: Τις μαμάς, τις ενοχές, δεν έπρεπε να δουλεύω, δεν έπρεπε να λείπω.
1: Δεν ξέρω, μωρή, ενοχές, να σου πω. Δεν είναι να πω ένα, δύο, τρία. Όταν ένας άνθρωπος είναι ενοχικός, του βγαίνει σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι καλό πράγμα, αλλά...
0: Ναι. Παραμένεις υπεραπασχολημένη, θα περάσει ο χρόνος και δεν θα πούμε για το θέατρο. Γιατί έχετε το Τζένι Τζένι του Καραθάνου, όπου βλέπουμε εδώ μερικές σκηνές. Το έργο θα το παίξετε σαν να είναι στην εποχή της ταινιάς.
1: Ναι, έτσι παίζεται. Έτσι παίζεται. Ποιο... Τώρα είναι ο δεύτερος κύκλος.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο κύκλο τον κάναμε τον Μάιο. Mm-hmm. Ξεκινάμε 30 του μήνα, αύριο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 8 νομίζω Νοέμβρη θα παίζουμε. Ναι, είναι όπως στην εποχή. Στην εποχή του.
0: Ναι. Παραμένει η Ελλάδα έτσι?
1: Κοίταξε, υπάρχουν κάποια χούλια που δεν κόβονται. Έτσι είναι η κληρονομιά μας, είναι ο χαρακτήρας μας, το DNA μας. Αλλά επειδή εμβολιαζόμαστε πάρα πολύ και συνέχεια με άλλα πράγματα που μας έρχονται και που θέλουμε να μοιάσουμε πιο πολύ στους δυτικούς, σίγουρα αυτό το DNA μπορεί να μεταλλαχθεί και λίγο. Αλλά είναι τόσο ισχυρό που δεν νομίζω. Εύχομαι μέσα από όλο μου το είναι. Κάτι να γίνει με τους νεότερους ανθρώπους. Να είναι πιο δυνατοί, πιο να πιστεύουν στον εαυτό τους. Αυτή είναι η ελπίδα μας.
0: Σε ανησυχεί ότι βλέπεις ότι δεν υπάρχει αυτό?
1: Βλέπω τα παιδιά που δεν έχουν όρεξη να κάνουν πράγματα. Και... δεν θέλω να το χρεώσω σε κανέναν ότι οι γονείς εμείς φταίμε γιατί τα μεγαλώσαμε με ανέσεις, με αυτά και τους... Πολλά λέμε τέτοια, είναι εύκολα, τα έχουμε έτοιμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω τελικά τι είναι αυτό.
0: Πώς είναι η τεχνολογία?
1: Μπορεί να είναι και αυτό. Γιατί παίρνω τον εαυτό μου όταν έχω, ας πούμε, ένα AI που του λέω, βρε εσύ, πότε είχα κάνει εκείνη τη συναυλία?
0: Ξέρω ποια λες.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, μισό. Μου λέει, μισό λοιπόν, να κοιτάξω. Και ήδη έχω τεμπελιάσει, δηλαδή. Δεν βάζω να
0: με... Και δεν έχεις προσπαθήσει και εσύ να ανατρέξεις να το θυμηθείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ, πάρα πολύ όμως. Και να σε παρακαλέσω, αν πέρασες καλά, όταν υπάρξει το επόμενο project, που δεν λέω τι είναι, γιατί μας άφησες μία ιδέα, αν θέλεις να έρθεις να το συζητήσουμε, θα ήταν
1: να ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα που σε γνώρισα και από κοντά.
0: Πολύ μεγάλη τιμή.
1: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εσάς. Σας ευχαριστώ και για τις προηγούμενες σεζόν και ελπίζω να είστε μαζί μου κι αυτοί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: οφείλουμε να είμαστε ευγενικοί. Είναι αρετή. Έχω κάνει αμαρτίες στην εφηβεία μου, πολλές. Γι' αυτό ίσως δεν ντρέπομαι κι εγώ. Γιατί κι εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν η προσπάθεια να ενταχθώ.
1: Πού είστε, ρε?
2: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
5: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.

0: Χαίρετε, εξηγώ στο Γουλή γιατί αλλάξαμε σήμα. Ο Γουβάλης αποφάσισε.
1: Αλλιώς δεν μπαίνω. Τι λέω σε άλλη εκπομπή ήρθα, δε. Κάτι λάθος.
0: Σημαντικό είναι να μπαίνεις στην εκπομπή.
1: Να μπαίνεις, να γίνεται εισγωρή σε κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα που λέει και ο Φουσέκης.
2: Τάσο, πώς είσαι.
0: Αλλά τι είναι.
1: Ψάχνεις αγόρι.
0: Τον καφέ, ε.
3: Καφέ.
1: Τίποτα. Καφέ θέλει τα.
3: Σκέτο εδώ είσαι.
0: Θυμάσαι, θέλει σάβα καφέ.
3: Το καφέ
1: είναι παρτίου.
3: Ένα εσπρεσάκι θα το πει, ένα. Αν υπάρχει κάποιο φιλότιμο άνθρωπο, καλό άνθρωπο, αν κάποιο
1: ένα φρέσκο γλυκό, α πούμε κάτι. Μπορούσε να το.
3: Α, και εσύ, εσύ, εσύ,
0: σκληρά. Με χαρά. Εσύ, και μπερμπελέ, τι θα θέλει. Λοιπόν, καλησπέριζω όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων για την παρουσία σας στην εκπομπή σήμερα. 3 με 5 στο back to back. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας για να αναλύσουμε τα θέματα της εθνικής. Έρχεται ακόμα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αλλά βεβαίως και έχουμε και μια εκπληξούλα για εσάς. Ανάλυση. Τι ανάλυση είναι αυτή.
3: Τι ανάλυση είναι αυτή.
0: Τι ανάλυση.
3: Τι ανάλυση.
1: Τι ανάλυση.
0: Τα ρόστερ των διεκδικητών
3: συγκριτικά
0: του πρωταθλήματος και η σύγκρισή τους. Πώς σου φαίνεται.
3: Νομίζω ότι...
0: Τρομερή ιδέα είχες.
3: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Νομίζω ότι η διακοπή επιτρέπει τέτοιες αναλύσεις λίγο, γιατί το ρεπορτάζ έχει κάτσει. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Σήμερα τελειώνει η διορία των ελεύθερων. Πιστεύω ότι δεν θα κουνηθεί φιλαράκι.
1: Βαδιακός πήρε παίχτη.
3: Βαδιακός πήρε.
1: Χτες.
3: Από τους μεγάλους λέω τώρα. Τους διεκδικητές.
1: Μεγάλους δεν, τελειώσαμε.
0: Τον είδαμε τον Τζαβέλ αγκαλιά τον παίχτη.
1: Από πιο παλιά είναι αυτή. Ο Μπαντζά. Μπαντζά.
0: Α, ήταν.
1: Αυτόν τον έχει πάρει πριν 5-6 μέρες ο Βαδιακός. Πήρε κάτι 3-4 μαζεμένους στα σώσματα.
0: Ναι. Πήρε. Είναι τελευταίος ο Λεβαδιακός, έτσι. Είναι
1: πήρε κανένα ο Κομπότζ, γιατί φέτος είναι αλλιώς το. Έχει είναι γυρίσει τον πιφτέ και από την άλλη μεριά.
0: Είναι δύσκολο το έργο.
3: Πήρε πολύ.
1: Γέμισε το.
3: Να σου πω κάτι. Δηλαδή έχει πάρει τώρα από Τσάπρα πόσο πήρε.
1: 2.800. Με ποσοστό μεταπόλησης και πουλισάλων. Κάποια μπόνους.
3: Πουλής άλλων.
1: Δεν ξέρω τι έκανε στην Κύπρο. Όχι, πρέπει, ελεύθερος που πήγε. Έλα, ο σέντερφορ, ο καλός Σλοβένος.
3: Ο Ζόγκοβιτς.
1: Όχι, μωρέ, ο Σλοβένος. Πώς το λέγανε.
3: Ή και ο Ζόγκοβιτς μπορεί να είναι Σλοβένος.
0: Σεβίτς τελειώνει.
1: Γερνάω.
0: Ναι, θα μας πει.
1: Πήγε από ΕΛ, πήγε στο τον πήρε μαζί.
0: Ναι, ο άλλος, το ξέρω, είχε δύο καλούς σέντερφορ. Ναι, σωστά.
1: Όχι ο Σποράρ, ξέρω.
0: Όχι ο Σποράρ, ο άλλος.
3: 2,7. Πολλά λεφτά.
0: Πολλά.
1: 2,8
3: παιδιά. Και έχει χάσει πολύ πράγμα.
1: 2,8. Και έφυγε κόσμος πολλής. Με ελεύθερο, με ελεύθερες μεταγραφές. 2,8 ρε φίλε.
3: Όσμπολτ.
1: Όσμπολτ.
3: Μπράβο
1: ρε Τσάπ.
3: Μπράβο Τζέιμς.
1: Μπράβο ρε Τζέιμς, μάγκες.
0: Δεν πέρασε, πόσο πέρασε, μισό λεπτό και το γράψανε. Ναι.
1: Μπράβο ρε μαγκάκια.
0: Ναι, πολύ.
1: Ναι.
0: Θέλω να υπενθυμίσω ότι η χορηγός της εταιρεία ποια είναι, παιδιά.
1: Elabet. Ελάτε όπως είστε όλοι.
0: Ελάτε
1: μπείτε, κάντε subscribe, like, share. Buzzer beater και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Τι άλλο να πω εγώ για την Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back, 3 με 5 και εννοείται θα είναι μαζί μας και για πολύ καιρό ακόμα από ό,τι τη βλέπω. Είναι ψημένη από ό,τι βλέπω.
3: Μπράβο τους.
0: Και την Πέμπτη το βράδυ θα είναι μαζί μας σε ένα αθλητικό by night.
3: Θα είναι.
1: Μοιράζει την Πέμπτη να είμαι on camera.
0: Θα σε θέλαμε εδώ, αλλά θα συμβιβαστούμε με το λιγότερο.
3: Και είναι καλό για την Elabet την Πέμπτη το βράδυ, γιατί τα τελευταία λεπτά θα είναι live. Οπότε θα γίνει παιχνιδάκι με Elabet.
1: Θα έχουμε ξεσπάσματα.
3: Το χωράμε. Πώς μ' άκουσες?
0: Πολύ δυνατός. Θα ήθελα να μετά την αναφορά σου να πάω απευθείας στον Μπυρότσο για να βρω παρηγοριά.
3: Κούντος.
0: Γεια σου Βασιλή.
1: Πού είσαι αφεντικό. Ω, νάτος.
0: Όπα, όπα. Κάνε και το άλλο που έκανε ο Λίμπε.
1: Ένα.
0: Κάνε αυτό που έκανε. Έτσι. Ειδείξε μας κιόλας. Λέει πίσω ο Μπυρότσος.
1: Όχι, όχι, δεν λέει, δεν λέει. Αλλά να τιμήσουμε λίγο την εθνική.
3: Παρουσιάζονται αυτή τη φανέλα. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ vintage, πολύ δυνατή, ωραία. Έχετε αυτόν τον άνθρωπο, δωρεάν. Αν του πείτε, γίνε μοντέλο για την εθνική, θα γίνει. Κοίτα εδώ, κοίτα κορμοστασιά, κοίτα μαλλί, κοίτα
0: όλα.
3: Μάτια.
0: Τα
3: κοίτα
0: κάνει όλα.
3: Τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Πίστον, ρε.
1: Κοίτα τους φορτιστές πίσω.
3: Ρεπορτάζ κάνει τα
1: κοίτα τους φορτιστές πίσω.
3: Ρεπορτάζ κάνει τα πάντα, κάνει
1: φορτιστές
3: την εθνική.
1: Πάντα στη θέση. Πάντα αγόρι με εκεί.
0: Πάντα οι φορτιστές.
1: Όχι σαν το γουλί που πάει κοινέα η μπαταρία.
3: Σε πήγανε να φας.
0: Αυτό.
3: Γιατί το βράδυ πάνε. Έβλεπα διαπραγματεύσεις.
1: Το βράδυ θα πάνε.
4: Το βράδυ 9 η ώρα είναι το ραντεβού.
1: Πού και είναι συνάντηση κορυφή.
3: Είναι γενική συνέλευση Αθλέτικο Θεσσαλονικής.
4: Ακριβώς.
3: Ωραία.
4: Είναι στα πλαίσια του ανοίγουμε, δεν ανοίγουμε γραφεία.
0: Θα είναι Χαστάς Σαββόπουλος σίγουρα. Έτσι. Θα είναι Αλή, θα είναι Φράσκου, θα είναι κανένας άλλος, θα είναι Τοπάς.
1: Τοπάς σίγουρα. Θα είναι όλοι. Σίγουρα. Ειρήνη θα πάει, δεν ξέρω.
4: Σίγουρα, θα είναι Τοπάς σίγουρα.
3: Μπορεί να ξεκινήσεις, ένα λεπτάκι, μπορεί να ξεκινήσεις εκεί την ομιλία σου όπως την ξεκίνησες εδώ στο newsroom.
4: Άμα το θέλεις.
1: Κάτσε όμως, να παίξεις το κτίριο.
3: Εμένα η ομάδα μου δεν παίζει έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε.
1: Έχει πει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, Βασίλη μου, αλλά από ό,τι κατάλαβα θα πληρώσει εσύ.
3: Μαγάζι.
4: Φυσικά και θα πληρώσει.
1: Ο Σαούλης θα πληρώσει.
4: Ποιος θα πληρώσει, εννοείται.
0: Αυτό λέω. Δεν βγαίνει ως φίλος, ως διευθυντής.
1: Εσύ, αγώ, γιατί είσαι Είσαι κυμπάρ, είσαι μπαγκουί, είσαι κασεράτο.
3: Τώρα με δύο διπλά.
4: Και ως φίλος. Και ως φίλος, άμα βγω, πάλι θα πληρώσω εγώ.
1: Ναι, στο σταρά μου, ναι.
0: Έχει μπει ο Διονύσης ο Βερβελές τώρα και ψέλνει με το που μπήκε. Οπότε δώσ' μου λίγο
3: χρόνο. Κάποιον κράζει ή εσένα.
1: Πρόσχαρος, πρόσχαρος.
2: Δύο λεπτά μετά από το κράξιμο που μου ρίξε με τον Μπαγκάσετα.
0: Ποιος, ο Μυρότσος.
3: Σε σένα κράζει πάλι Μυρότσο.
0: Ρίξες κράξιμο ή ο
3: Μυρότσος. Εγώ σε κράξα.
0: Όχι, ο Μυρότσος, λέει.
1: Ο Βασίλης. Ο Γουλής δεν είπε κάτι. Το μόνο που είπε ήσυχα, είπε ο Γουλής. Τίποτα άλλο.
3: Όχι, έχει έρθει φορτωμένος.
1: Δεν το ανέλησα πάρα πολύ.
3: Έχει έρθει φορτωμένος πάλι.
1: Μα ο Μπαγκασέτα σας
3: τον μπλε χαπάκι πήρε.
0: Εδώ ήταν. Πώς το λένε. Εδώ ήταν έτσι φορτωμένος μέρες που ήταν καλά. Κάτι σήμερα που έχουν γίνει και διάφορα στη ζωή.
1: Να ξέρεις, με έχεις κάνει καλύτερο άνθρωπο, επειδή μου έχεις χώσει κατά καιρούς, που είμαι ο μοναδικός Έλληνας που μπαίνει από μπαταρία στο κινητό εν έτη 2026. Δεν υπάρχει πλέον εκπομπή που να μην είμαι φορτισμένος άνω του 90%. Βασίλη Μυρότσο, και σε ευχαριστώ.
4: Μπράβο,
1: γι' αυτό. Σε ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Είναι σημαντικό να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
1: Ήθελα να το πω στον Βασίλη, τον ευχαριστώ.
0: Έλα, Διονύση, έλα μέσα σιγά-σιγά. Μην πεις για κάθε τίποτα, θα έρθουν κάποια στιγμή. Κοίτα, τον ακολουθεί ο Ντατσόπουλος εδώ.
2: Μα από τίποτα πλέον.
0: Σ' ακολούθησε όλο τον δρόμο, είδες.
4: Παιδιά, το πρώτο πράγμα...
0: Το πρώτο... Έλα, Μπίλη.
4: Το πρώτο πράγμα που έκανα σήμερα το πρωί, μόλις ξύπνησα, ναι, ήταν να βγω από το δωμάτιο.
1: Ωραία.
4: Να κατέβω κάτω όπως δεν ξέρω τι φορούσα. Αν φορούσα,
0: αν φορούσα κάτι.
4: Τι έκανα. να πάω να πάρω ένα φρέντο εσπρέσο.
1: Μπράβο.
4: Αν και ήπια και στο Augsburg, σε ελληνικό μαγαζί.
0: Α.
4: Αλλά όταν λείπει στο εξωτερικό, σου λείπει πολύ το φρεντάκι.
1: Άστο. Μου περάσει κάτι προετοιμασίες.
0: Καλησπέρα στον εξωτικό πύργο Ηλίας που μου στέλνει μηνύματα προφανώς και λόγω του Βερβελέ. Ήρθε η φίρμα της εκπομπής επιτέλους, λέει ο άλλος.
2: Δεν έχει βάλει γκολ ακόμα στο Super League 2.
0: Ο πύργος.
1: Και σας δώσαμε
4: για το φίλο, για το φίλο που λέει το βλέμμα μαρτυράει το διπλό της Βραζιλίας με την Αυστραλία. Σίγουρα μαρτυράει το over 5,5.
0: Πώς ήρθε αυτό.
3: Για τους φίλους, στο 94 Αυστραλία-Βραζιλία 2-4.
0: Τραυματίστηκε ο Ραφίνια.
4: Ακριβώς.
0: Μικό.
3: Άρα το over 5,5 είχε πληρώσει κόσμο.
2: Δεν παίζανε πάλι προχθές ένα-ένα.
4: Βγήκε το τραπέζι το βραδινό σε αυτό.
0: Μπράβο, παιδιά. Πολύ χαίρομαι.
1: Μπράβο, ρε Μπιλάρα.
3: Έτσι πάντα. Έλα, με το ευχαριστούμε.
1: Πάντα γιωμάτα το πορτοφόλι.
0: Και συγγνώμη που έθιξα ένα θέμα αθλητικό. Για τώρα φύγα. Δεν θα έπρεπε ίσως. Τέλος πάντων.
1: Προβληματίζει την πισίνη Βαρκελόνη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ρε φίλε, τρομερό. Λοιπόν, ωραία. Διονύση, πώς είσαι, όλα καλά. Βελτιωμένα τα πράγματα από την ώρα που μιλήσαμε. Ούτε καν, ε. Κοίτα, είναι σημαντικό ότι ζουν όλοι. Πολύ σημαντικό. Τα άλλα είναι λαμαρίνες.
2: Μην υπάρχει τα, ας μιλάμε τώρα για τρέλα, σοβαρή.
3: Είσαι καλά εσύ.
0: Τα λύσουμε όλοι.
3: Είσαι καλά, όχι ψυχολογικά, είσαι καλά σωματικά.
2: Καλά δεν είμαι τον καιρό εγώ.
3: Το φαίνεται.
2: Και δεν μ' αρέσει αυτό.
3: Για σωματικά.
2: Δεν μ' αρέσει.
3: Είναι μηνύματα αυτά.
1: Κάτσα πιο κύριο.
2: Μηνύματα. Εγώ πάω και σε φρέμι στα ελληνικά, κάθε μέρα SMS, οικονομήνυμα, MMS που στα λέγανε παλιά, τα θυμάσαι. WhatsApp, φωτογραφίες, Viber, όλα τα δίκτυα.
0: Καλά
2: ζωή
0: σε βλέπω.
2: Ποδήλατο.
0: Καλά σε... ποδήλατο. Είναι μήνυμα. Ζωή ποδήλατο.
2: Ζωή τραβάει την ανηφόρα.
0: Το πιο σημαντικό ζωή ποδήλατο, αλλά βλέπεις, είναι μεσέλα. Άλλη. Χωρίς έλα.
2: Ναι,
0: έχω
2: κάτι...
0: πιο πολλές δυσκολίες, θέλω να πω.
2: Χωρίς έλα είδα πολλούς είχες στη συναυλία της Βίσης το Σάββατο.
0: Μιλάω για δυσκολίες στις ζωές, ρε φίλε. Ότι κάποιοι κάνουν ποδήλατο και είναι πιο δύσκολο ακόμα.
2: Έχεις δει. Σε θέλω.
3: Θα πάω κόντρα και όπου βγει.
0: Συνεχίζουμε με το ευχάριστο διάλειμμα που είχαμε.
2: Βάλε το πετρέλαιο, λέει.
1: Ήδηκα τον Γεωργίου τώρα.
2: Βάλε γραέριο, λέει.
0: Όχι.
1: Δεν το πω.
0: Τέλος.
1: Σε καμία περίπτωση. Απλά ήδηκα τον Γεωργίου.
3: Πρέπει να δείτε.
1: Ποιο τον υποθύμησα τώρα.
3: Χθες πίναμε καφέ με τον Βερβελέ.
2: Το είχατε βάσει.
3: Σε κεντρικό καφέ. Στη λεωφόρο Συγκρού και ναι, περνάει απ' έξω γνωστό σχεδιαστή.
2: Πω. Ναι, ρε.
3: Να δει το Βερβελέ.
0: Μερακλή ο Μπάκο, λέει. Όχι.
2: Έχει χαιρετήσει μια φορά στον δρόμο, με έχει χαιρετήσει. Πώ βλέπει την εκπομπή.
1: 100%.
0: Όντω.
2: Τι.
0: Χαιρετσέ.
1: Με θέρμη. Σε γνωστό, δίπλα σε γνωστή εκκλησία. Το καφέ αυτό, κατάλαβα.
3: Απέναντι εκεί από τα παιδιά
0: σα. Στα μέρη σου, ε.
2: Βλέπεις σήμερα. Βλέπεις σήμερα βγαίνω από ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Έχω μια γάζα εδώ στο χέρι. Μου λέει, άρε, back to back, μου λέει. Λοιπά. Τι ήρθες, μου λέει, να δώσεις εμά. Την ψυχή μου, του λέω, και να φύγω, του λέω. Πήγα να τη δώσω λίγο πιο μετά. Η αλήθεια είναι.
0: Είδες.
2: Αλλά τι, και εσύ με τι κουβαλιέσαι.
1: Μιλάρα,
3: δεν έχεις τα γυαλιά να βλέπεις, δεν έχεις τα γυαλιά.
0: Μπίλι,
3: ώρα να βλέπεις.
0: Θέλω λίγο να πάμε στα αθλητικά μας, παρότι
1: μετά από αυτό το
0: χαλάω την κουβέντα εδώ και λέει κοίτα κόλλημα με τα αθλητικά ο Πακόπουλος.
1: Έλατε, τι είσαι πάτη σήμερα.
0: Συγγνώμη, καταλαβαίνω ότι... Ναι, κάτσε, περίμενε να τακτοποιήσω μερικά πράγματα.
1: Βασικό σου να
0: είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι μια μέρα που εντάξει, δεν έχει και πολλά πράγματα να περιμένουμε. Συνέντευξη τύπου είναι αύριο. Σωστά το λέω.
4: Ναι, είναι αύριο και η συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς και η συνέντευξη τύπου του Τσάβη και οι προπονήσεις των ομάδων. Σήμερα οι παίκτες έχουν ρεπό. Mm-hmm. Γιατί ήθελε να τους ανταμείψει ο Γιωβάνοβιτς για αυτές τις δύο νίκες και τις εμφανίσεις. Είναι και πολλές ημέρες που, δηλαδή από την περασμένη Τετάρτη, μάλλον από την περασμένη Δευτέρα, mm-hmm. που μαζεύτηκαν μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Είναι δύο εβδομάδες σερί με προπονήσεις και αγώνες. Οπότε σήμερα τους έδωσε ένα ρεπό. Να χαλαρώσουν, να αδειάσουν το κεφάλι τους. Πάρα πολλοί παίκτες είναι έξω με τις οικογένειές τους. Έχουν έρθει εδώ και όσοι είναι από Βόρεια Ελλάδα, είναι πιο κοντινή απόσταση για οικογένειες ποδοσφαιριστών, αλλά και από άλλες περιοχές έχουν έρθει προκειμένου να βγουν οι ποδοσφαιριστές λίγο από το ξενοδοχείο, να βγουν λίγο εκτός γηπέδου και να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα για να ξεσκάσουν, μιας και είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Οπότε αύριο έχει επιστροφή, τα κεφάλια πάλι μέσα, συνεντεύξεις τύπου, προπονήσεις και την Πέμπτη το μεγάλο παιχνίδι με την Ολλανδία. Να πω σε ένα φίλο που έστειλε μήνυμα ότι, γιατί ζητάει να πάρω φανέλα εθνικής και να του δώσω, ότι έχω ζητήσει φανέλα εθνικής, όχι για να τη δώσω σε αυτό το φίλο, να τη δώσω σε έναν άλλο φίλο που μου έχει ζητήσει εδώ από Θεσσαλονίκη, αλλά τα πράγματα αυτές τις μέρες είναι λίγο δύσκολα με τις φανέλες της εθνικής. Από τα επόμενα μάτς, νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα. Οπότε,
1: αυτή είναι φανελάρα πάντως.
0: Βλέπουμε καινούρια πράγματα σε αποστολές εθνικής ομάδας. Επειδή είναι πολλές ημέρες, βλέπεις υπάρχει και ένα ρεπό ενδιάμεσα. Αυτό δεν το συνηθίζεις να το βλέπεις, γιατί πηγαίναν για δύο παιχνίδια.
3: Τσίμα.
0: Πολύ κοντά ημερομηνίες κλπ.
1: Τέτοια μέρα γύριζαν τις ομάδες.
0: Σωστά.
1: Κανονικά.
0: Και τώρα έχουν άλλα δύο μάτς.
1: Στα άλλα παράθυρα, ναι.
0: Ναι, όντως έχεις δίκιο. Οπότε νέα ήθη και έθιμα εδώ. Θέλω να κάνω μια αναφορά στο 16χρονο παιδί που έφυγε από τη ζωή σήμερα. Το αναφέραμε και χθες, αναφέραμε την ιστορία που υπήρξε με το χτύπημα που είχε στο δεύτερο μόλις λεπτό σε αγώνα της ομάδας του, στο κεφάλι, κατέληξε σήμερα. Ό,τι και να πω είναι λίγο ρε φίλε, να πηγαίνει ένα παιδί τώρα να παίξει ποδόσφαιρο, να κάνει το χόμπι του και να χάνει τη ζωή του, προφανώς πρέπει να υπάρξουν και να αποδοθούν και ευθύνες, φαντάζομαι, γιατί τα γήπεδα δεν είναι όλα, δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Συνέχεια μια κουβέντα που κάναμε τον προηγούμενο καιρό, αλλά αυτό βεβαίως θα σας το κρίνουν οι άλλοι. Εγώ θα σταθώ μόνο στο χαμό του 16χρονου και να συλληπιθούμε από την εκπομπή εδώ την οικογένειά του, αλλά και το σωματείο του που έβγαλε ανακοίνωση σήμερα. Και από εκεί πληροφορηθήκαμε το θάνατό του. Λοιπόν. Προχωράμε στα της Εθνικής και θα ήθελα να μου πεις δύο-τρία πραγματάκια σχετικά με το τι υπολογίζουμε να δούμε, Μπίλη μου, στο παιχνίδι που έρχεται. Άλλες οι απαιτήσεις, όμως και άλλη η αφετηρία της Εθνικής. Μιλάμε για 6 βαθμούς στην πρώτη θέση του ομίλου και σκέψου τι γίνεται με μία νίκη εδώ, τι μπορεί να συμβεί.
4: Ναι, αν η Εθνική ομάδα η Πέμπτη το βράδυ κερδίσει την Ολλανδία, πλέον θα μιλάμε για ξεκάθαρο στόχο την πρώτη θέση του ομίλου. Και σίγουρα την πρώτη διάδα. Δηλαδή, αν ξεκινήσει με 3-3 και έχοντας και τη Σερβία στην έδρα σου την τελευταία αγωνιστική, που θεωρητικά θα είσαι το φαβορί για να πάρεις και αυτό το μάτς, θα μιλάμε για ένα ενδεχόμενο 12 βαθμών τουλάχιστον στον όμιλο. Οπότε με 12 βαθμούς δεν ξέρω πώς η Εθνική μπορεί να χάσει την πρώτη θέση.
1: Λογικά,
4: οπότε, ναι, από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Γενικά από όλες τις απόψεις είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά την ενδεκάδα, εγώ είμαι της άποψης ότι και πάλι δεν θα δούμε πολλές αλλαγές. Μπορεί να υπάρχει η αίσθηση ότι θα δούμε και τους 26 ποδοσφαιριστές λίγο έως πολύ, ή τέλος πάντων θα δούμε 23-24 σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα τους δούμε. Πράγματι μπορεί να τους δούμε. Όμως το να πάει σε μεγάλες εκπλήξεις ο Γιωβάνοβιτς στην αρχική ενδεκάδα ή να αλλάξει κάτι από τα πλάνα που είχε σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Και γιατί το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο? Γιατί πολύ απλά ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. και είναι θειασότης αυτού ο Γιωβάνοβιτς, εκτός από το ότι δεν είναι και θειασότης του μεγάλου rotation, νομίζω ότι θα πάμε στην πεπατημένη, με μία-δύο πιθανόν διαφοροποιήσεις, είτε στην ενδεκάδα, είτε στον τρόπο σκέψης μέσα στο γήπεδο και στον τρόπο αντιμετώπισης της Ολλανδίας, που είναι μια διαφορετική ομάδα από αυτή που έδειξε προχθές το βράδυ η Γερμανία. Τώρα, να σου πω από τώρα ενδεκάδα σίγουρα δεν μπορώ, γιατί δεν υπάρχει προπόνηση. Να κάνουμε υποθέσεις με βάση αυτά που σου είπα, Μπίλη, ότι δεν βλέπω πολλές αλλαγές, γιατί δεν είναι αυτού του σκεπτικού ο Γιωβάνοβιτς. Μπορούμε, νομίζω,
0: θέλω
4: να τη βγάλουμε όλοι μαζί.
0: Θέλω, δώσ' μου λίγο χρόνο. Δώσ' μου λίγο χρόνο να πω δύο πραγματάκια, δύο-τρία μηνυματάκια.
4: Ναι, ναι.
0: Για το φίλο που αναφέρεται στα γήπεδα σκουπίδια, όπως τα αναφέρει, και μιλάει για τέτοιου είδους γήπεδα που κρύβουν παγίδες, θα πω, παιδιά, εγώ τη δική μου εμπειρία. Για πάρα πολλά χρόνια, στο γήπεδο του Πανακαδικού που παίζαμε, έτρεμε η ψυχή μου όταν έφευγες και κάποιος σου έκανε ένα μαρκάρισμα, ένα τζαρτζάρισμα απλό, και κόλλαγες τα κάγκελα. Μιλάμε για κάγκελα τώρα ακριβώς. 20 εκατοστά, αγαπημένο μου Διονύση. Τα ξέρεις τα γήπεδα αυτά, γι' αυτό σε επικαλούμε.
4: Παλιός κόρης
0: 20 εκατοστά από τη γραμμή του πλαγιού out. Αυτό είναι τώρα τρομερό να συμβαίνει.
4: Και, στο
0: και το 2026. Γιατί μόλις έπαιζα εγώ μπάλα ήταν τουλάχιστον 93, 94, 95, μέσα δεκαετίες 90. Τώρα μετά από τόσα χρόνια πρέπει να τα δούμε λιγάκι αυτά.
3: Έχουμε ντουβάρια δίπλα στο πλάγιο out. Ντουβάρια.
0: Μιλάμε για καρμανιόλες, δεν είναι απλώς επικίνδυνα γήπεδα. Οπότε συμφωνώ απόλυτα με τους φίλους που στέλνουν αυτά τα μηνύματα. Θα διερευνηθούν, φαντάζομαι.
3: Πώς παίρνουν άδεια είναι το θέμα. Όταν γίνει μια αθλητική εγκατάσταση, ποιος είναι υπεύθυνος για να δώσει άδεια? Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Και ποιος είναι υπεύθυνος να την ελέγχει και να υποπτεύει αν είναι OK και στη συνέχεια, αφού δώσει το αρχικό OK.
0: Ας το κάνουν τώρα τουλάχιστον, αλλά. Αν και τώρα έχει ήδη χαθεί ακόμα ένα.
3: Επειδή το ίδιο λέγαμε και στο άλλο παιδάκι στην Ηλιούπολη που έφυγε το τέρμα, το πήρε ο αέρας, ναι, που δεν ήταν βιδωμένο κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: και λέγαμε πάλι τα ίδια. Πάλι εμφανίστηκε τώρα το ίδιο γεγονός.
0: Δημήτρης, ο Μαδάρα ΑΕΚ είναι ο φίλος αυτός. Ο Μαδάρα, καλησπέρα. Συλληπιτήρια για το παλικάρι. Συγχαρητήρια στη μεγάλη εθνική μας. Μπακό, σε βλέπω από μικρό παιδί. Εδώ με πληγώνει λίγο. Άσε κανέναν άλλο να δουλέψει. Κάνε κεντρικό τον Τάσο να λέει μόνο ΑΕΚ. Είναι μια καλή ιδέα, σκέψου το. Ναι. Πολύ σύντομα θα συμβεί, πιστεύω.
4: Πολύ καλό.
3: Δεν ξέρω αν θα έρθουν οι υπόλοιποι.
4: Τώρα που το πες.
3: Τώρα που πες για να σε διώξουμε.
4: Θες το αεροπλάνο.
0: Ναι.
4: Ωρε φίλε, ξέχασα πώς το λένε το παλικάρι. Ήταν ένα παλικάρι που παίζατε μπάλα μαζί. Μου είπε και το όνομά του και μου είπε ότι παίζανε δύο αδέρφια ήταν. Και
0: παίζαν
4: μαζί σου. Το λένε.
0: Όχι.
3: Ο Ντεμπούρ.
4: Το μικρό μου είπε.
0: Το μικρό.
3: Ο Φρανκ.
0: Ο Φρανκ και ο Ρονάλντ. Είσαι καραγκιόζης.
4: Μάριος, Μαρίνος.
1: Ντελπιέρο.
2: Εγώ διάβασα ένα σχόλιο.
4: Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Αν μας βλέπει, ας στείλει μήνυμα.
2: Σε μια πρόσφατη φωτογραφία, σε μια έξοδο, διάβασα ένα σχόλιο που λέει: Μπακόπουλος πατριωτάκι μου από την Τρίπολη, παίζω μια φορά μπάλα αντίπαλός του με κάτι πιτσίρικα και κοσάριδες. Με σκάει απίστευτη τρίπλα και μετά μου γίνεται φάουλ. Και μετά του γίνεται φάουλ. Λέω στα πιτσίρικα, ξέρετε γιατί παίζει τέτοια μπάλα, γιατί έβλεπε τον Τζιοβάνι στο Ζέφελντ κάθε μέρα. Λύνεται στα γέλια, είναι ωραίος για παρέα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η ιστορία.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, αλλά. Το Ζιωβάνι δεν τον έχω δει στο Ζέφελντ, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω προλάβει στο Ζέφελντ εγώ τον Ζιωβάνι.
4: Αλήθεια.
0: Σε προετοιμασία, όχι. Δεν τον έχω καλύψει ποτέ. Εσύ, τον έχει καλύψει εσύ, στο Ζέφελντ. Τον έχει,
4: Λοιπόν, κρατηθείτε τώρα.
2: Ριβάλντο.
0: Ελά.
4: Τι έλεγε νωρίτερα ο κύριο
0: Καπετανάκο. Ο κεντρικό. Ναι.
4: Ο Λεβαδιακό μόλι ολοκλήρωσε μια τεράστια μεταγραφή.
0: Ποια?
4: Τον πρώην ποδοσφαιριστή τη Arsenal, τον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ελνένι.
3: Τον Ελνένι.
4: 8 χρόνια ποδοσφαιριστή της Arsenal. Ο οποίος ήταν στην Al Jazeera, είχε μείνει ελεύθερος τον Ιούλιο και τον έκλεισε ο Λεβαδιακός λίγες ώρες πριν τελειώσει το παράθυρο των ελεύθερων. Τον φέρνει και τελειώνει, δηλαδή μέσα στις επόμενες ώρες. Και λογικά.
1: Και προχθές έκανε καλή μεταγραφή ο Λεβαδιακός.
4: Και το στόπερ του που έπαιζε στην Ιταλία χρόνια, το Σλοβάκο.
1: Μπράβο, μπράβο.
4: Και τον Μπαρζά πήρε 3-4 τώρα στα σώμα, θα μαζευτεί. Του
3: 34.
4: Έταξε όσο και να είναι.
3: Όχι, ενημερωτικά του λέω.
0: Άρα έπαιζε κανονικά στην ομάδα του.
4: Γιατί μου ήταν στην Αλτζαζίρα,
0: ξέρετε.
4: Στον Ιούλιο, ναι.
3: Έμεινε ελεύθερο στον Ιούλιο.
4: Ελεύθερο στον Ιούλιο από την Αλτζαζίρα.
0: Εντυπωσιακό.
4: Και ήταν 8 χρόνια στην Άρσεναλ.
3: Με το που λέγαμε πόσα λεφτά εξοικονόμησε.
0: Μπαταρόλα, χαφ και φόρ, μου λέει ένα φίλο εδώ, Νικόλα. Να σε καλά, Νικό, είναι τα παιδιά από το Άστρο που μα έχουν καλέσει κιόλα, αλλά δεν καταφέραμε να πάμε. Εκεί που πήγαμε μαζί να φάμε.
3: Τσεντερφόρο
0: αυτό που ξέρει. Ναι, και ο αδερφός του έπαιζε μπάλα και ο ξάδερφός του εξαιρετικό αριστερό αριστεροπόδαρος και αριστερό μπακ και αριστερό χαφ.
3: Εκεί που μας είπε ο άλλος ότι είναι 20 άτομα σε ένα χωριό εκεί στην Κινουρία, 20 άτομα παοξίδες.
0: Ναι ρε. Μπράβο, το θυμάσαι.
3: Τρομερό. Είμαστε σε ένα χωριό λέει 20 παοξίδες.
0: Αυτό δηλαδή στην είναι φυσιολογικό δηλαδή.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Γιατί η Εθνική δεν έχει σαν έδρα.
2: Έχει ξεμείνει από τις εκλογές της Ένωσης. Κανένα επιτελείο που είχε κατέβει.
0: Έχει να πει κανένα τίποτα θετικό, ρε φίλε, προς αυτή την κατεύθυνση. Να πει ότι να, ένα χωριό.
2: Δεν το κάνατε το Χαστά αναλυτή μπάσκετ. Μας εξήγησε το φάλτσο τέλος. Δεν βλέπει επαφές με το μοντέρο Χαστά. Τα πω μετά όταν βγει.
3: Περβολικό.
0: Τώρα θα βγει.
3: Περβολικό φάουλ.
0: Κρατήσω λίγο.
2: Περβολικό φάουλ. Αλλά.
0: Γιατί η Εθνική, κάτσετε. Εδώ τα ανέλησε ο Κωνσταβάρο τον Αβραμίδη αυτό.
2: Τι πάει να αναλύσω εγώ.
0: Όχι, εδώ το ανέλησε. Θα τα αναλύσει.
2: Εντάξει, τι είναι. Αναλύουν, είναι μια ζωή. Μια ζωή αναλύσει κάνουν στι φάσει.
0: Σωστά.
2: Συμφωνούν, διαφωνούν. Έχω κάνει πιο ωραία εκπομπή. Ο ένα λέει το ένα, ο άλλο λέει το άλλο. Είναι καλυμμένοι. Δεν θα τσακωθεί κανεί με κανέναν.
0: Όχι, αν λε το ένα, σε βρίζουν οι μεν.
2: Έχουν ένα τέτοιο μαγικό τρόπο που το κάνουν που σε βλέπει και λε, ρε φίλε, το είπαν ωραία αυτή.
0: Μαγικό.
2: Και δεν ξέρει τέλο τι. Απογορήσει εσύ. Εγώ με ποιο να πάω τώρα. Με τον Σωτήρη ή με τον Στέφανο. Κατάλαβε.
0: Προχωράμε. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Γιατί η Εθνική δεν έχει σαν έδρα τη Νέα Φιλαδέλφια και παίζει μία ΟΑΚΑ, μία Καραϊσκάκη, μία Τούμπα. Και στου Βόλου το γήπεδο, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Θες να απαντήσεις, Βασίλη μου, πριν πάμε για την ενδεκάδα.
4: Ναι, η Εθνική είχε πάει στη Νέα Φιλαδέλφια, είχε χρησιμοποιήσει τη Νέα Φιλαδέλφια ως έδρα. Η νυν διοίκηση της ΕΠΟ θεωρεί ότι το Καραϊσκάκη πρέπει να είναι η έδρα της Εθνικής, οπότε επέστρεψε εκεί. Στα μεγάλα παιχνίδια, όπως τότε με την Αγγλία είχε παίξει, στο μεγάλο παιχνίδι με την Αγγλία είχε παίξει το ΆΚΑ. Για να κόψει περισσότερα εισιτήρια. Τώρα στο Nations League θέλει να ανοίξει και προς την περιφέρεια. Γι' αυτό έφερε τα δύο μάτς στην Τούμπα και το τρίτο θα το δώσει στον Βόλο. Όταν θα έρθουν τα προκριματικά, νομίζω ότι η έδρα αυτή τη στιγμή της Εθνικής είναι το γήπεδο Καραϊσκάκη.
3: Αν ήξερε, Βασίλη, τα δύο αποτελέσματα ότι... θα τα πήγαινε στο ΆΚΑ. Μεταξύ μας.
0: Για να θα γέμιζε, λες.
3: Είναι πάρα πολύ. Αν το ήξερε.
4: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Τι πήγες να πεις.
4: Συμφωνώ γιατί θα το γέμιζε και θα είχε πολλά έσοδα.
3: Ναι.
0: Τι πήγες να πεις, Μπιλ, ολοκληρώσε τη σκέψη σου.
4: Λέω ότι θα συμφωνώ και εγώ ότι αν ήξερε ότι θα κερδίσει τα δύο μάτς θα το πήγαινε στο ΆΚΑ πιθανότητα γιατί θα είχε και παραπάνω έσοδα. Αλλά η έδρα της Εθνικής αυτή τη στιγμή θεωρείται το γήπεδο Καραϊσκάκη. Και όχι η Νέα Φιλαδέλφια όπως ήταν στην προηγούμενη εποχή.
0: Ο Χαστάς λέει τώρα θα σε περιλάβω.
2: Προπονήσεις που κάνει.
0: Διονύση, τώρα θα σε περιλάβει. Ο Χαστάς.
2: Ναι, θα κάνει προπαγάνδα.
4: Προπονήσεις τι εννοείς.
3: Αυτές τις μέρες.
4: Αυτές τις μέρες Θεσσαλονίκη, ρε, που θα κάνουν. Θεσσαλονίκη θα κάνουν στη Μεσημβρία, αλλά θα κάνουν μόνο μία την Παρασκευή. Σήμερα δεν έχουν, αύριο θα κάνουν στην Τούμπα λόγω του ματς. Πέμπτη είναι το ματς, Παρασκευή μόνο μένει μία προπόνηση, χαλάρωμα ουσιαστικά στη Μεσημβρία.
2: Γιατί Σάββατο δεν κάνουν.
3: Βόλο.
4: Σάββατο θα κάνουν.

0: Κοστούλας.
1: Βαγιανίδης, φαντάζομαι όχι, έτσι.
0: Όχι, όχι, έξω Βαγιανίδης. Έξω
2: άρα, Βαγιανίδης, γιατί παρότι έμεινε πάνω, παρότι έμεινε πάνω και από πολλούς λόγους και ψυχολογικούς ενδεχομένως. Mm-hmm. Αλλά ναι, οπότε
0: σαν... Όχι, δεν είναι για ψυχολογικούς. Όχι, όχι, δεν είναι για ψυχολογικούς.
2: Μήπως για την Κυριακή.
0: Είναι γιατί μπορεί να παίξει την Κυριακή.
2: Α, οκ, οκ, οκ.
1: Μακάρι, ναι, μπορεί να είναι καλά.
2: Άρα Σάλιακας και από πίσω Τσάπρας πλέον, εκεί.
0: Ναι.
2: Πρώτη κλίση. Ναι,
0: ναι. Σάλιακας δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, Τζολάκης στο τέρμα. Δεν αλλάζει ο Τζολάκης
2: καλά, ναι,
0: με τίποτα αυτή τη στιγμή.
1: Παστόπερ.
0: Πάμε με το ίδιο λογικά. Μαυροπάνο Ρέτσο. Δεν μπορεί να τα αλλάξει. Μπιλί. Δεν μπορεί. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα δύο.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Αν αντέχουν, αν δεν έχουν κάποιο θέμα.
0: Θα το θεωρήσω πολύ, πολύ μεγάλη. Όχι, δεν έχουν κανένα θέμα. Αντέχουν γιατί Κυριακή με Πέμπτη είναι μια απόσταση 4 ημερών. Δεν το λες και 2-3 μέρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι 4-24 ώρα. Καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη απόσταση για να επανέλθει ο οργανισμός. Άρα πάμε με Μαυροπάνο Ρέτσο. Στη μεσαία γραμμή νομίζω θα επιστρέψει ο Κουρμπέλης, ο οποίος δεν έπαιξε βασικό στο μάτς με τη Γερμανία, γιατί είχε έντονους πόνους από ένα χτύπημα που είχε δεχτεί με τη Σερβία και ήταν κάτι παρόμοιο με τον Κοστούλα. Από το να ξεκινήσει βασικός και να χάσει μια αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς, προτιμήθηκε να μείνει στο μπάγκο ο Κουρμπέλης, ο οποίος έσφιξε και λίγο τα δόντια για να μπει ως αλλαγή στο μάτς με τη Γερμανία και καλά έκανε το παιδί, γιατί έβαλε και το.
1: Αυτό είναι ο Κουρμπέλης, Βασίλη. Εσύ το ξέρεις καλά για τον ακολουθείς χρόνια και με την εθνική ομάδα. Εμείς έχουμε συστηθεί από όταν ήταν πολύ μικρός και έχει πει μια τρομερή ιστορία ο Μπαντής για τον Κουρμπέλη.
2: Α, φύγει τα δόντια, κυριολεκτικά.
1: Για το πώς. Ναι, κύριε Βερβελέ. για το πώς σκέφτεται γενικά ο Κουρμπέλης και πώς στη ζωή του. Μπορώ να πω πολλά παραδείγματα από αυτό που είπε ο Μπαντής και το πώς σκέφτηκε για τα πρώτα του χρήματα και πώς να βοηθήσει την οικογένειά του. Μέχρι αυτά που σκέφτηκε όταν του έγινε η μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ και δεν έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι ένας τρόπος σκέψης
2: γενικότερα. Τεράστιο credit έχει πράξει και από τον κόσμο για αυτή την κίνηση.
3: Τα πρώτα χρήματα από τη δουλειά που τα έφαγες, αν επιτρέπετε.
2: Εγώ
1: τα πρώτα χρήματα.
3: Όλοι. Εγώ θυμάμαι.
1: Νομίζω είχαμε μια σχέση Θεσσαλονίκη και ανεποκατέβαινα. Ναι.
0: Εγώ τα έφαγα στα μπουζούκια.
3: Είχα πάρει μια πένα Πάρκερ και σε ένα μαγαζί στην Αχαρνών.
1: Φαινόσουν συγγραφέα από παλιά.
3: Ναι.
1: Στα Χαρνών όμως το Πάρκερ δεν ταιριάζει πολύ.
3: Εντάξει.
1: Εκεί βρήκα, θα μου πεις.
3: Όχι Αχαρνών με τη μορφή που έχει σήμερα. Ναι. Κάπου ήταν παράδοση Αχαρνών. Okay. Έγινε σε ένα μαγαζί και μπαίνει στο άλλο. Τι θέλεις, πιάτα να σπάνε, υπόγεια να κατεβαίνει να
1: πει
3: μια
1: παινιά,
3: να μπαίνει μέσα να βλέπει του θύλου
2: του Ολυμπίου Διός.
3: Ολυμπίου Διός να σε καλωσορίζουν από την άλλη πλευρά. Ό,τι θες, Βασίλη μου. Τάσου εσύ τα πρώτα λεφτά, είσαι και πιο νέο.
4: Νομίζω πρέπει να ξεχρέωσα το.
3: Πήγα bitcoin, πήρε κανένα bitcoin.
4: Το μηχανάκι. 2003. Ξεχρέωσα το μηχανάκι. Το παπί.
1: Παπί, ε. Τι παπί είχε, 50 GLX.
3: 125 με άδεια.
4: 120 ήταν.
3: Με δίπλωμα 50. Άστρα. Με δίπλωμα 50.
1: Άστρα.
3: Ναι, ρε, με δίπλωμα 50. Σου λέω 100. Κάνει μπαμ. Κοίτα στα μάτια, δε τον. Δες τον.
1: Αν το μαζέψετε τώρα.
3: Ναι, ρε, κλασικός.
4: Που ξέρεις εσύ τι είμαι εγώ.
3: Ρε, κάνεις μπαμ, ρε. Αφού σε ρωτάει με το παπί και δεν θες να το αποφύγεις.
4: Είναι φίλος μου.
1: Υπάρχει, να διαβάσω τον donation και συνεχίζω, Βασίλης. Υπάρχει μόνο μια μαύρη θύελα, Πανεγιάλιος. Συντάσσεται μαζί σου. Υπάρχει μόνο ένα Σέαντας και αυτός είναι ο Αέας Σαλαμίνας στην μπάλα. Λέει ο
2: Αλεξάνδρου. Και μετά είναι ο Άγιαξ.
3: Και ο Γαστούνης, φίλε.
2: Και ο Γαστούνης. Και Γαστούνη.
1: Και ο Γουλής με τα πρώτα λεφτά, λέει ο Δονίκος, πήρε διπλό εισιτήριο για να ξαπλώσει στο 608 μεγάλο κοστάρα.
3: Γιατί πήρε.
1: Για να ξαπλώσει.
2: 608 το γνώρισα πολύ αργότερα στη ζωή μου.
1: Ναι.
2: Απλά θα πούμε την Πέμπτη που ξόδεψα τα πρώτα μου λεφτά.
4: Έτος.
2: Το βράδυ της Πέμπτης.
4: Έτος.
2: 2001.
3: Παρά ρε, όχι ρε. Αποκλείεται τα πρώτα σου λεφτά είναι τότε.
2: Ναι, τα πρώτα από την ηχό. Μετά από Φαντάρος,
3: μην πότε τελείωσε Φαντάρος.
2: Σεπτέμβριο 2000, Φαντάρος γύρισε.
3: Καπάκι και... δεν μπήκες.
2: Όχι. Λίγο μετά πήραμε τα προμισθολόγια που το λέγαμε. Τα
4: προμισθολόγια,
2: πρώτα...
4: ρε φίλε, προμισθολόγια. Κάναμε αγώνα για το, ναι, αυτό το προμισθολόγιο.
2: Και το 2002 μπήκαμε μισθολόγιο.
1: Πότε πήρε λεφτά, Βασίλη, εσύ.
2: Αλλά τα πρώτα λεφτά τα τότε, ρε. Αρχές 2001.
3: Τα έχει φάει, δεν θυμάται.
0: Εγώ τα πρώτα. Τα πρώτα λεφτά που πήρα από δικά μου, από δουλειά, όχι δημοσιογραφία, πήρα, αγόρασα μηχανάκι. Όταν τελείωσα την τρίτη λυκείου, δούλεψα ένα καλοκαίρι σε ένα μπαρ και αγόρασα το μηχανάκι.
4: Τα δημοσιογραφικά.
0: Από τη δουλειά, τα ξόδεψα σε μπουζούκια τα πρώτα λεφτά που πήρα. Μου τα δώσα.

0: Ήρθαν και μου είπανε, πες ότι δεν τα πήρες και φάτας τα μπουζούκια. Και τους άκουσα και τα φάγα στα μπουζούκια.
1: Έτσι μου είπα τα αφεντικά, αυτό έκανα.
0: Συμβουλές. Ο Βάιος ο Τσούτσικας.
2: Μπράβο.
0: Ο Βάιος ο Τσούτσικας.
2: Μπράβο, αγοράκι μου.
0: Πάρτα μου λέει και σκέψω ότι δεν τα πήρες και πήγαινε στα μπουζούκια. Ε,
2: άρα...
0: Τι να κάνω, μικρό παιδί μου, να μου λέγανε μεγαλύτερο το
3: κάνω. Τώρα εδώ με τα μηχανάκια, ε.
1: Ναι.
3: Για τον άλλον που πάνω με την κλήρωση που έχει κάνει.
2: Ναι.
3: Για τέτοιες,
1: για τώρα έχει ανοίξει την κουβέντα ο Βερβελές για τα πρώτα λεφτά, για να ανοίξουμε την κουβέντα για τα επόμενα.
3: Δεν είπα κάτι εγώ. Με είπα κάτι.
1: Όχι,
3: δεν μπορεί να σπηλώνεται έτσι
1: το όνομά.
2: Και από κάτω μήνυμα.
3: Μετά τα σημερινά που έχω υποστεί, θα τα χρειαστώ να είσαι σίγουρο.
2: Άρα, Μπιλάρα, πού ήσουν στο μπαρ, θα μας φτιάξει μια ωραία τεκίλα sunrise όταν γυρίσει.
1: Τα ξέρει αυτά, Βασίλη.
0: Δεν ήμουν μπαρμαν. Σέρβιρα, δεν ήμουν μπαρμαν.
3: Τι ωραία μάτια έχει.
2: Ναι, ήταν τα κορίτσια κοτσοπαρές εκεί.
3: Τα βλέπανε.
2: Είσαι πολύ τα μάτια εσύ.
1: Είσαι μίλφ τώρα 50 και βλέπεις αυτό το μάτι να έρχεται να σε σερβίρει.
2: Πλάκα κάνει. Χαμό. Ήσυχα ρε, ήσυχα. Δεν κασπάραζεις.
0: Και ήμουνα και 18, όχι τώρα, Τάσο.
1: Θα γραπώσετε για κακό.
2: Και τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Και στο ίδιο μαγαζί, DJ έπαιζε ο Σαββόπουλος.
2: Επειδή είσαι σαραντάρης τώρα, και τώρα θα σε κατασπαράξουν άμα πας να σερβίρεις.
3: Κοίτα, αν είχαμε μαγαζί, το σίγουρο είναι ότι ο Βασίλης θα μπορούσε να δουλέψει ακόμα σε αυτό το ρόλο. Θα μπορούσε να μπει και μπάρα. DJ θα πεζογουλίζει. Το λάπτοπ από πίσω.
1: Εμείς θα δουλεύαμε στο σπίτι. Μόνο πελάτες μπορούμε.
2: DJ θα σου απόρτουλος.
1: Εγώ πορτά.
3: 100-0. Θα σου πει τα πόρτα γιατί κάνετε ενώ.
1: Πόρτα είναι έτσι. Ακόπουλο γουλίζει δίδυμα. Δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει μίγα.
3: Εγώ θα βάραγα ταμιακή, τσεκαδόρο.
2: 100%.
3: Να μην κλέβουν οι μπάρματα σφινάκια και να είναι τον κόσμο έτσι. Και ο καπετανάκο ήταν.
1: Από εδώ βαράει. Και όμω σχέσει.
3: Όχι, ο καπετανάκο ήταν του στυλ. Έχω ένα τραπεζάκι πίσω μου. Άμα δεν έβλεπε το εικοσάρικο να μπει στην τσέπη, δεν του έβαζε ποτέ.
1: Μέτρα, είμαι ο μέτρο σα. Παρακαλώ, μ' αρέσει.
3: Έχω φτιάξει το σχήμα.
1: Έχω ένα είδωλο εκεί στο Φραντζέλικο.
4: Είμαι ο καπετανάκο.
1: Έβγαινε και στο back to back. Έχω ένα είδωλο στο Φραντζέλικο.
0: Και ο Χαστάστα ήταν ο ιδιοκτήτη.
1: Χαστά που είσαι.
3: Μετράει βολέ.
1: Τι θα ήσουν εσύ,
2: Πού είσαι,
0: τον μπάρ,
5: τι άλλο θα μπορούσα να είμαι.
3: Πριν την μπάρα του μπάσκετ, αν την κρατάμε και εδώ.
2: Τι θα ήσουν, όχι, τι θα ήσουν.
5: Ιδιοκτήτη και θα.
2: Α, ιδιοκτήτη.
5: Θα έπεινα τα περισσευόμενα ότι έμενε από τον κόσμο ξέμενα.
2: Είναι λίγο επίφοβο με σένα.
3: Για τεχνικού λόγου.
1: Ο Κάγκουα, βλέπει King.
2: Θα κάναμε ένα King. Διπλή παραγγελία θα κάναμε άμα ήταν να κατεβάζει. Δεν θα βγει το μαγαζί.
5: Η αλήθεια είναι ότι αν αρχίσουμε να πίνουμε, σίγουρα δεν θα έβγαινε το μαγάζι.
2: Και μετά, μόλις έφερα την πόρτα, θα έπαινα μέσα και θα έλεγα σε πολύ πολύ κοντά μας.
1: Δεν θα μπορούσαν να μας δώσουν ένα βράδυ ένα μαγαζί να λειτουργήσει έτσι. Ένα βράδυ.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Θα ξανά άνοιγε μετά. Δεν με νοιάζει. Γιατί, ένα βράδυ να μας το δώσουμε.
2: Γιατί, ρε φίλε.
5: Και επειδή πιάσαμε τα πρώτα λεφτά από τη δημοσιογραφία, εγώ για πολλά χρόνια τα έτρωγα σαν μπουζούκι αυτά που έπαιρνα από τη δημοσιογραφία.
1: Δώστε μου λίγο, έχω κάτω ένα κούκαλά, σας παρακαλώ, στο πλατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι.
3: Αν μας παίρνανε σκουτούς αύριο και μας πηγαίνανε στο Vogue, εκεί που το παλιό Φραντζέλικο. Που έχει αυτή τη στιγμή ζευγαρά γονίδι. Τι πιστεύει, δεν θα σηκωνόμαστε να ζήσουμε περιστάσιο.
1: Θα τα απογειώναμε.
3: Αέρα.
1: Πιστεύεις.
3: Αέρα.
2: Δεν κατάλαβες.
3: Καταρχήν ξέρουμε πέτρα προς πέτρα μες στο μαγαζί.
2: Κάτε κονιά.
1: Θα το κάνουμε με sitting, 2 ώρες. Σε 2 ώρες πρέπει να σηκωθούμε στην επόμενη.
3: Απλά το παίζαμε και λίγο θεατρινέ. Θα έλεγε ο Γονίδης κανένα. Πες ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, τώρα στα μάτια που σου έρχεται στο μυαλό.
1: Έτσι για την περίεργα την είδα.
3: Ναι. Μην ρωτάς το γιατί ή αγάπη.
2: Έτσι.
3: Και εμείς θα κάνουμε δικό σας. Θα κάναμε και τέτοια. Θα κάναμε και θεατρινιστικά.
1: Ναι.
3: Ενώ τώρα περισσότεροι σηκώνουν τηλέφωνο αυτό, δηλαδή πήγαν τώρα στη Βύση. Αγάπη, υπερβολική. Θα πεθάνει, εντάξει. Όλοι τα πεθάνουν μια μέρα. Πεθάνει, αγάπη.
1: Σήκω στο τηλέφωνο. Αγάπη, υπερβολική. Θα πεθάνει.
3: Τραύμα είσαι αρκετό.
2: Η ροή του λόγου του αυτό το είδε.
1: Δεν υπάρχει. Έχω προσπαθήσει να ξέρει φιλότιμα να τον παρακολουθήσω. Πολλές φορές.
3: Σήμερα ή γενικά.
1: Γενικά
3: δεν υπάρχει.
1: Έχει πάθει θηλάση εγκεφαλού.
3: Γενικά δεν γίνεται.
1: Δικέφαλο και 3 εβδομάδες έξω.
5: Τρίτο βαθμό.
1: Η θηλάση εγκεφάλου είναι το επόμενο βήμα από την ατάκα του Γουλή περί ρήξη ψυχή.
3: Είναι το μυθικότερο αυτό, άστο. Το μυθικότερο
1: αυτό. Το...
3: Δεν έχει καταλάβει ποιο είναι.
1: Αυτή η τάση, ε.
3: Ποιος δεν έχει καταλάβει.
5: Τα Playmobil.
2: Τι παντούφλα κοιτάω.
1: Λοιπόν, περιμένετε. Ναι, τα Playmobil, σωστά.
3: Θα πέσει κάτω, όμως σου δείξω ποιο.
2: Α, κατάλαβα.
1: Σιγά, ρε, δεν είναι μαρκέ. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Την παντούφλα κατάλαβα ποιο είναι.
1: Αυτά τα ξέρουν όλοι.
2: Ναι, αυτό κατάλαβα. Το κατάλαβα. Την παντούφλα.
1: Έπαψε πλέον να είναι μάρκα αυτό.
2: Έπαψε
1: πλέον να είναι μάρκα αυτό. Αυτό είναι θεσμό.
2: Αυτό είναι τρέντ. Δεν υπάρχει, φίλε. Είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται στο Ιντερνετ, που λέει και μια ψυχή από χθες.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, παρότι ο Βασίλης αμφιβάλλει για μένα, είμαι βέβαιος ότι θα τον εκπλήξω. Θυμάμαι που είχες μείνει. Είχες μείνει στους 2 αμυντικούς χαφ.
4: Πάμε στις υπόλοιπες θέσεις.
2: Σκληρός.
0: Ναι, είχα μείνει στον έναν αμυντικό χαφ.
4: Ο Ζαφίρης ήταν ο άλλος.
0: Ο Ζαφίρης λογικά θα είναι ο άλλος, ναι. Κουρμπέλ Ζαφίρης. Καρέτσας δεξιά, Τζόλης αριστερά δεν αλλάζουν. Παυλίδης στην επίθεση δεν αλλάζει. Μένει να δούμε ποιος θα παίξει πίσω από τον Παυλίδη. Λογικά ο Κοστούλας θα επιστρέψει και θα αγωνιστεί πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη.
4: Είχες αναφέρει σε ένα αυτή ωραίο θέμα που έκανε σήμερα στο Αθλητικό, το διάβαζα. Τα κατά συνθήκη δεκάρια. Και θέλω να το αναφέρουμε λίγο, ναι, στον κόσμο. Ποιους έχει ως επιλογές σε αυτή τη θέση που ανέφερες νωρίτερα, αν θα είναι καλά Κοστούλας που θα παίξει.
0: Ναι, αυτό που έγραψα και αυτό που προκύπτει, ρε παιδί μου, από το ρεπορτάζ, είναι ότι από τη στιγμή που ο Γιωβάνοβιτς δεν έχει καθαρό δεκάρι, γιατί τα καθαρά δεκάρια της Εθνικής είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Μπακασέτας. Για διάφορους λόγους δεν έχει κανέναν από τους δύο. Άρα θα έπρεπε να χτίσει, να γεννήσει σε εισαγωγικά κάποια δεκάρια για να παίξουν αυτό το ρόλο. Ψευτοδεκάρια, όπως τα ονομάζουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ο τρόπος που παίζει η Εθνική αυτή τη στιγμή, δεν είναι με το κλασικό δεκάρι. Δηλαδή βάζει δύο επιθετικούς, με τον ένα να είναι λίγο πιο πίσω. Άρα εκεί έχει ως επιλογές τον Κοστούλα, που παίζει και στην Brighton εκεί, το έχει κάνει και στον Ολυμπιακό και μπορεί να κινείται στα μεσοδιαστήματα, στον αγωνιστικό χώρο, πάρα πολύ καλά ο Κοστούλας. Έχει τον Παυλίδη, όπως τον είδαμε προχθές αυτό το ρόλο, απέναντι στη Γερμανία, γιατί σε αυτό το 4-4-2, όταν χρειαζόταν να είναι ένας πιο πίσω, ήταν ο Παυλίδης και ο Τετέ στην κορυφή της επίθεσης. Και του Παυλίδη του ταιριάζει κιόλας αυτή η θέση. Τρομερή σαραντάρα μπαλιά για τον Τζόλι στη φάση του γκολ.
4: Ναι.
0: Ασίστ απέναντι στην Σερβία για τον Τζόλι και πάλι. Γενικά το έχει αυτό το παιχνίδι ο Παυλίδης. Είναι ο Ιωαννίδης που έχει ξαναπαίξει εκεί πολλές φορές και στον Παναθηναϊκό και στη Sporting το έχει κάνει. Γενικά ο Ιωαννίδης είναι ένα παιδί που μπορεί να κρατήσει πολύ καλά την μπάλα. Να παίξει με πλάτη, να πιβοτάρει καλά, να γυρίσει μέτωπο, να δει συμπαίκτες. Οπότε τον έχει στο μυαλό του και τον Ιωαννίδη για εκεί. Τον έχει ξαναβάλει. Και οι δύο εξτρέμ του. Ο Καρέτσας που και στην Dortmund παίζει πιο μέσα, γιατί η Dortmund το έχουμε ξαναπεί ότι παίζει με ένα σχήμα που έχει ουσιαστικά δύο δεκάρια, και για όσους θυμούνται το μάτς που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας, τα δύο δεκάρια της Dortmund ήταν ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Έτσι έπαιζε η Dortmund, με αυτούς τους δύο πίσω από τον επιθετικό. Οπότε ο Καρέτσας μπορεί να υπηρετήσει τον ρόλο να φύγει από τη γραμμή και να έρθει πιο μέσα. Το ίδιο μπορεί να κάνει στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς και ο Τζόλης. Απλά τον Τζόλι τον βάζω τελευταίο, γιατί πολύ δύσκολα θα τον πάρει από τη γραμμή.
4: Δεν το χαλάς.
0: Του δίνει τόσα πολλά εκεί ο Τζόλις. Mm. Ναι, ναι, του δίνει τόσα πολλά ο Τζόλις, που πολύ δύσκολα το χαλάς και να τον πάρεις από εκεί.
4: Ο Πόσος μου είπες, νομίζω ότι ο Καρέτσας ίσως μοιάζει περισσότερο στα μάτια μου πιο πολύ δεκάρι από όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία μπορούν να κάνουν άλλες δουλειές. Συμφωνούμε σε αυτό. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αν ο Κωνσταντέλιας ήταν καλά και δεν είχε δηλώσει αυτό που δήλωσε, ότι φεύγει από την εθνική ομάδα για όσο καιρό θα υπάρχει αυτό, νομίζω πως θα ήταν ο κυρίαρχος εκεί σε αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως είναι ο κορυφαίος. Μάλιστα. Κύριε, για την ενδεκάδα της εθνικής, κάποιο σχόλιο, κύριε Βερβελέ, πρώτα εσείς.
3: Εντάξει, νομίζω ότι προσφέρεται για πολλές αλλαγές. Καλά θα κάνει να πάει με ένα σχήμα που είναι πετυχημένο, έχοντας πάρει δύο τεράστιες νίκες. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει η Ελλάδα μέσα στη Σερβία τη δίνει την ψυχολογία η οποία ήθελε. Θα ήταν τελείως διαφορετικό να πήγαινε στη Γερμανία μετά, έχοντας πάρει ένα πόντο σε εκείνο το μάτς και όχι το τρίποντο. Ουσιαστικά τώρα εντάξει.
0: Να πω εδώ κάτι, Διονύση, ναι, αν μου επιτρέπεις, ναι, ναι, να σε διακόψω, μιας και το ανέφερες, ότι το παράδοξο αυτών των δύο παιχνιδιών ποιο είναι. Ο Γιωβάνοβιτς, όταν τελείωσε το ημίχρονο στη Σερβία, μπήκε μέσα στα αποδυτήρια και ήταν απόλυτα ήρεμος. Και αυτό που μετέφερε στους ποδοσφαιριστές ήταν ότι αν συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, θα γυρίσουμε το παιχνίδι απέναντι στη Σερβία. Ενώ χάναμε με 1-0 στο ημίχρονο. Απέναντι στη Γερμανία, ενώ έχουμε πάει στα αποδυτήρια με το 0-0, ο Γιωβάνοβιτς είχε πάρα πολλά νεύρα στο ημίχρονο. Ήταν έξαλλος με τον τρόπο που έπαιζε η εθνική ομάδα. Ήθελε να κρατάει περισσότερο την μπάλα, ήθελε να βγει από την άμυνά της. Τους είχε πει πριν από το παιχνίδι ότι θα μπούμε στο μάτς για να κρατήσουμε την μπάλα και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, τους είπε, γιατί παίζουμε μέσα σε μια μεγάλη ομάδα και λογικό είναι πολλές φορές οι Γερμανοί να έχουν την μπάλα και εμείς να είμαστε σε παθητικό ρόλο. Μπορεί να σας αναγκάσουν να μην μπορείτε να το κάνετε. Αλλά θέλω να το προσπαθήσουμε και να ακολουθήσουμε τη δική μας φιλοσοφία. Και δεν το είδε. Δηλαδή είδε την εθνική να κάνει πολύ εύκολα λάθη, να μην κρατάει καθόλου την μπάλα, να μην βγάζει το transition έτσι όπως το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο πολλές φορές και το έκανε και στη φάση του γκολ. Και στο ημίχρονο λοιπόν ήταν έξαλλος. Έβαλε τις φωνές στους παίκτες του, τους είπε τι θέλει από αυτούς και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο από το 55 και μετά αρχίσαμε να βλέπουμε μια καλύτερη εθνική. Sorry που σε διέκοψα, απλά ήθελα να το πω αυτό.
4: Ναι.
0: Για να δούμε και λίγο ότι καμιά φορά το αποτέλεσμα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Η φιλοσοφία του προπονητή, τη φιλοσοφία του μάλλον ο προπονητής θέλει να τη βλέπει στο γήπεδο και ας μην έρχεται πολλές φορές το αποτέλεσμα.
3: Εντάξει, απλά έχω ενδιασμό στο κομμάτι με τη Γερμανία τώρα. Γιατί ξέρεις, δηλαδή, τι να κρατήσεις μπάλα, ρε φίλε, δεν ήταν και πολύ εύκολο. Ξέρεις, είναι άλλη ομάδα Γερμανία, αλλά ανεξάρτητα αν και αυτή δεν δείχνει στα καλύτερά της και δέχεται και την ανάλογη κριτική από ό,τι βλέπουμε και από παλέμαχους με τη δική τους ξεχωριστή παρουσία εκεί. Εγώ δεν θεωρώ καταστροφή και την ισοπαλία με την Ολλανδία πάντως στο παιχνίδι αυτό. Αν είμαι ειλικρινής.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση.
2: Την αγοράζω αύριο το πρωί.
3: Δεν είναι καταστροφή.
2: Την ισοπαλία τώρα δεν είναι.
1: Έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα της εθνικής και οι βαθμοί της, δεν είναι τίποτα καταστροφή.
3: Κοίτα, πάντως για να τα καταφέρει η εθνική, εκ των πραγμάτων ή πρέπει να διπλώσει τα αποτελέσματά της με τη Γερμανία. Ή πρέπει να πάρει μήνυμο ένα καλό αποτέλεσμα με την Ολλανδία.
1: Για να πάει δεύτερη.
4: Νίκη εννοείς.
3: Γενικά.
4: Νίκη.
3: Ή μπορεί να έρθει δύο ισοπαλίες με την Ολλανδία. Δεν ξέρω.
4: Ίδιο ισοπαλίες.
3: Ένα-ένα. Δεν ξέρω. Να φέρει μια νίκη. Μια... δηλαδή πρέπει να πάρει αποτέλεσμα που να τη δώσει ρε φίλε τη Σερβία. Δηλαδή όπως τη βλέπω εγώ τη Σερβία δεν ξέρω να μαζέψει πόντο. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
4: Ναι. Πάντως όπως το βλέπουμε μέχρι τώρα το έργο, αυτοί που θεωρητικά μπορούμε να βάλουμε πιο εύκολα από κάτω. Είναι τη Γερμανία, γιατί την έχουμε νικήσει εκτός έδρας. Γιατί η Γερμανία δεν έχει περάσει.
3: Ναι, όταν παίξει με τη Γερμανία, από τη Σερβία. Κύριε φίλε, δεν είναι παιχνίδι τώρα να πείστε. Δηλαδή, μπορεί να σου έρθει 0-2 και να μην το καταλάβει πώς. Ξέρουμε τι λέμε τώρα. Εντάξει, πήγαν πολλά πράγματα καλά.
1: Βάσει βαθμών. Είναι η Γερμανία πιο.
4: Συμφωνούμε, αλλά δεν έχει παίξει με τη Σερβία εκτός έδρας, ξαναλέω, η Γερμανία.
1: Πιθανό, ναι.
4: Και την έχουμε νικήσει και στην έδρα.
3: Και το Ολλανδία-Γερμανία το μάτς νομίζω είχε μια εικόνα. Ανάμεικτη, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ήταν. Βόλεψε πολύ και το Χ.
4: Το Χ. Ναι. Και αν χρειαστεί και παίξουν οι δυο τους πάλι,
0: οι Γερμανοί θα έρθουν με άλλη αποστολή.
2: Κάλεσε άλλους.
0: Έχει καλέσει 40 παίκτες γιατί θα πήγαινε με μία αποστολή στα δύο πρώτα μάτς και με μία δεύτερη αποστολή στα δύο δεύτερα μάτς. Ψάχνεται πολύ ο...
3: 40 τόσους διεθνείς είχε καλέσει.
0: Έχει πάρει
4: 44.
2: Τι έπος είναι αυτό.
3: Θυμίσαι ποιον γκράζαμε
0: το Ρανιέρι.
3: Το Ρανιέρι, ήταν.
4: Το Ρανιέρι που είχε.
1: 40 συνολικά, πλάς, τι είχε κάνει.
4: Όχι, κανένα 60 είχε συνολικά σε όλες τις κλήσεις. Ναι, ναι. Παίξανε παιδιά τα οποία.
1: Είχε κάνει και προεπιλογή ο Ρανιέρι, νομίζω.
4: Πρέπει να ερχόταν κλήση για αυτούς και να έλεγαν σίγουρα για μένα, ναι. Λέει τέτοιο είδους κλήσεις.
2: Ειλικρινά σου μιλάω και δεν το λέω ότι κονιόρδοι είμαστε, ούτε ξαφνικά καβαλήσαμε. Δεν τους ξέρω τους μισούς.
4: Τη Γερμανία, λε.
2: Ναι, κάτι Γκρόκεμπουργκεν, Τράγκεν. Στράγκεμπουργκεν, Φράγκεν. Τι ήταν αυτό.
4: Βιάζαμε και μαζί, δεν του.
1: Αυτό το έχει παραλύει, το έχει φάει σίγουρα.
2: Ναι, κάπου το έχω φάει έξω. Στην Αυστρία, σε προετοιμασία το έχω φάει αυτό.
4: Πέτρο δεν έχει βάλει, φίλε μου, καλέ. Πέτρο δεν έχει βάλει, φίλε μου, καλέ. Τυχαίο γκολ ο Κουρμπέλη. Και δεν λέμε για τον γκολ, γι' αυτό δεν τον κράζουμε ή λέμε ότι είναι καλό παίκτη. Σου ανέλησα στην προηγούμενη εκπομπή 5-6 λόγου για του οποίου ο Κουρμπέλη είναι καλό παίκτη και απαραίτητο για την εθνική. Δεν έχει καμία σχέση με τον γκολ. Και η κουβέντα που έκανα από τον καπετανάκο ήταν αυτή. Του λέω δεν είναι ότι βάζει γκολ. Και μου είπες εσύ έχει βάλει 4 γκολ συνολικά.
2: Και στον Παναθηναϊκό στα 6 χρόνια που ήταν 4 γκολ.
4: 4 γκολ. Δεν είναι αυτό το δυνατό του χαρτί, Πέτρο. Και μην τα βλέπεις όλα επειδή σε παρακολουθώ σε διάφορα chat. Είσαι αρνητικός παντού, ρε φίλε, όπου γράφεις. Μιλάμε για ένα σύννεφο αρνητικής ενέργειας. Γιατί είσαι έτσι συνέχεια. Στο έχω ξαναπεί. Φτιάξε το λίγο αυτό. Ο Πέτρος, τον έχω δει και στο δικό σου chat.
2: Φτιάξε την ψυχή σου.
3: Ποιος Πέτρος είναι.
4: Ξέρω εγώ. Πέτρος Κωστόπουλος, ξέρω ποιος είναι.
3: Έχεις δίκιο στο δικό μου chat.
4: Ναι.
2: Έχει χάσει δηλαδή. Και ο Φωτάρας.
4: Σε παρακολουθώ.
3: Είναι τοξικός.
4: Σε παρακολουθώ όλους.
0: Άμα δεν είναι. Άμα δεν είναι.
1: Περίμενε, φέραμε τους τοξικούς από την εκπομπή του Βερβελέ εδώ πέρα.
0: Πέτρος.
4: Ναι. Άμα δεν είναι.
0: Άμα δεν είναι ο Άγιος Πέτρος, ας είναι όποιος Πέτρος θέλει.
4: Δεν είναι ο Άγιος Πέτρος, όχι φίλε.
1: Και ο μόνος που μπορεί να επιβεβαιώσει ποιος είναι ο Άγιος Πέτρος.
4: Σίγουρα εσύ ξέρεις.
3: Φίλε.
2: Έλα μωρέ.
1: Εδώ. Άμα κατέβω.
3: Ακούτε.
4: Σήμερα κοντά σου έρθω συναντήσει και ο Βερβελές, να ξέρεις. Έλα, για λέγε.
3: Στα πρώτα 4 μάτς, εγώ πήγα σε διπλό ταμπλό. Στα 4 πρώτα μάτς είχε φωνάξει 36 παίχτες.
4: Ναι.
3: Και μεταξύ αυτών ο Σκόνδρας, ο Γιαννούλης τότε.
2: Ο Κώστας ο Γιαννούλης.
3: Ναι. Ο Μαυρίας και ο Ντίνας με τον Τασουλή.
2: Τον Ντίνα το Σάκη είχε καλέσει.
4: Ο Άνταμ Τζανατόπουλος.
3: Πρέπει να ήταν πιο μετά, λογικά.
0: Καλά, αν μου επιτρέπεις. Αν μου επιτρέπεις.
4: Ναι.
0: Ο Γιαννούλης ορθώς είχε κληθεί. Έκανε μαγικές εμφανίσεις.
4: Ο Κώστας, λες τώρα, ο αδερφός του Δημήτρη.
2: Ο μεγάλος.
4: Ναι, είχε πάρει και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Ο καλός.
4: Ο καλός που λέμε κι εμείς, ναι.
2: Εντάξει, φιλότιμος ήταν, τίμιος ήταν.
4: Ναι, ρε, καλό. Φίλε,
0: αυτό και έπαιξε, φιλότιμος, καλός παίκτης ήταν.
4: Και έπαιξε και ως τρίτο στόπερ, αριστερό στόπερ, όταν έπαιξε τριάδα, τον πήγε στον Όφη.
3: Καράμπελα.
2: Πού.
4: Καράμπελα είχε πάρει.
3: Νικόλα Καράμπελα.
1: Πότε, ρε.
2: Είχε χάσει.
3: 14, πόσο ήταν.
1: Το 14 ο Καράμπελας πού είναι.
3: Ναι, ρε, φίλε.
1: Το 14 ο Καράμπελας.
3: Πότε έπαιξε ο Καράμπελας.
2: Μπορεί να ήταν στον Άλεξ. Στον Άρη θα ήταν.
3: Σε καλά, ρε.
2: Κάποια θυμάμαι ένα κύπελο που είχε αποκλειστεί ο Άρης στα πέναλτι από τον ΠΑΟΚ και χάσει πέναλτι ο Καράμπελας.
5: Με τον ΠΑΟΚ, ρε.
2: Ναι.
1: Αυτά παλιά, ρε, παιδιά.
2: Τι... Ναι, και φώναζε.
3: Από 12 χρόνια πίσω μιλάμε, μπέρδευε.
2: Για του Ζωρί Τούμπα, πού είναι τα αυτά, ρε Καράμπελα.
3: Παιδάκι σου, να το 3 πρώτο πήρε τα λεφτά σου, 9 χρόνια πληρωνόσου να τότε. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ποιο Καράμπελα τώρα.
2: Καλά, πήξε Σνάγκερ.
1: Καράμπελα, το κάνω πιο πίσω Σνάγκερ.
2: Ναι, εντάξει. Έγινε, ρε φίλε, και έγινε και αυτό.
1: 10-11.
3: Λίγα με το βιβλίο σου.
2: Αυτό που έχει γίνει στην ευκαιρία του Ιωαννίδη στην οικία Γουλή προχθές.
3: Το 12 με το 16 είναι στη Λεβάντο Καραμπέλα, φίλε.
1: Α, ω Λεβάντε.
4: Μου λέει ο Παναγιώτη εδώ ότι ο Τζανατόπουλο είχε βάλει και γκολ στο 4-3 με την Ουγγαρία.
3: Άρη είναι 16-17.
4: Είχε βάλει γκολ
3: πριν. Όχι,
2: τα αδικείται. Αδικείται τη κλίση του. Τον Άνταμ. Τώρα τη κλίση του.
4: Τώρα γέρι λίγα.
3: Ένα μάτσα κανένα.
4: Τώρα γέρι τον αδικήσαμε λίγο.
1: Άρα όχι 14.
3: Στον Άρη. Ήταν και το 6 με το 9, ρε φίλε. 2006-9. 9-12 στην ΑΕΚ.
1: Το ξέρω στην ΑΕΚ. Ως παίχτης της ΑΕΚ δεν κλήθηκε ούτε.
3: Και μετά πήγε Λεβάντε.
1: Πώς το Άρη, στη Λεβάντε.
4: Μπιλί, τι έλεγες τότε με το Ρανιέρι, ναι, μόλις ήταν στην Εθνική. Το καλύτερο στο ρεπορτάζ της Εθνικής και τότε.
3: Τα έχει γράψει ο Άρης.
4: Τι έλεγες τότε.
3: Δεν χρειάζεται να μας πείτε.
4: Ό,τι λέγαμε όλοι, ε.
0: Τι, ναι, δεν κάλυπτα τόσο πολύ όσο τώρα.
2: Αλλά... Δεν είχε πολλά ταξίδια τότε.
0: Εντάξει, τι να πω, ρε παιδιά τότε με τώρα.
2: Αδερφέ μου,
0: δεν κάνει τόσο τώρα.
4: Κοίτα, μερικά πράγματα που συνέβαιναν τότε φαίνονταν πολύ έντονα. Ρε φίλε, πολύ, πώς να το πω, πολύ έντονε ανορθογραφίε αυτό που έκανε ο Ρανιέρι. Δηλαδή στι επιλογέ του, στα πρόσωπα.
2: Ήταν μια βίαιη μετάβαση.
4: Ναι.
2: Μετά από τον Ρεχάγκελ ήρθε μετά ο Σάντο που ήταν πιο ομαλή. Μετά από τον Σάντο όμω έγινε μια κάτι πολύ βίαιο και απότομο. Όλο αυτό. Ότι πάμε να κάνουμε κάτι εντελώ καινούριο από την αρχή. Mm-hmm. Και κάλεσε τώρα Ρανιέρι.
1: Από το κλειστό γκρουπ Ρεχάγκελ Σάντο, πήγε ξαφνικά στι
2: 45 νοματέρου.
4: Άνοιξε πολύ. Ιστορία.
2: Άνοιξε πολύ. Εντάξει, ο Μιρότης έχει πάει με την Εθνική. Άλλο πήγε να γράψει ιστορία κάποτε. Και όντω να μην είμαι ποτέ μαζί σα. Να μην ήμουν ποτέ από την πρώτη μέρα του back-to-back. Σε εκείνο το ταξίδι στα Φερόε.
4: Ναι, σωστά.
0: Τι είχε πάθει.
2: Τι είχα πάθει.
4: Τι.
2: Όχι, όλοι θα παθαίναμε Βασίλη τότε. Πήγε για τα Φερόε. Κατέβαινε το αεροπλάνο.
4: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή δεν είχε ορατότητα. Θα στην πω πολύ γρήγορα αυτή την ιστορία.
4: Πώς κατέβαινε. Πώς δεν πήγα, κύριε.
2: Κατέβαινε. Έλατε.
4: Εγώ κάνω τα μάτια.
2: Καλοκαίρι του 2015. Χάσαμε δύο ώρες στα Φερόε. Πάμε δύο μέρες νωρίτερα.
4: Ναι.
2: Κατεβαίνει. Κάποια στιγμή μου λέει ο Χρήστος Κοντός. Ρε Κουστάκι μου λέει, πού είναι το αεροδρόμιο. Το μεταξύ είναι ένα μικρό από τα 18 νησιά στα Φερόε.
4: Mm-hmm.
2: Και κάποια στιγμή όπως κατεβαίνει. Την έκοβε με το ψαλίδι την ομίχλη. Κάνει ένα βουμ και φεύγουμε έτσι.
4: Δεν μπορούσε να προσγειωθεί.
2: Δεν μπορούσε να προσγειωθεί με τίποτα. Κάνει μια δεύτερη απόπειρα πιο ψυχασμένη, πίσω να τσιρίζει ο λαός, να γίνεται κόλαση. Ο team manager τότε στην
5: Εθνική Ομάδα. Τραβάμε, ανεβαίνουμε.
2: Ναι, team manager τότε ο Καραγκούνης.
1: Ναι,
2: Μαρκαριάν είναι. Και να κάνει ο Κάρα, ηρεμήστε, ρε, ηρεμήστε λίγο. Να κάνει ο Κάρα. Τέλος πάντων, μετά πολλά δεν προσγειωνόμαστε. Και λέει ο πιλότος, 5 ώρες και ένα τέταρτο η πτήση. Έτσι.
4: Ναι.
2: Φεύγουμε, πάμε Δανία, Κοπεχάγη. Γιατί είχε άμεση ανταπόκριση να έρθετε αύριο, λέει, να έρθουμε πως ζούμε άλλη πτήση, να έρθουμε αύριο στα Φερόε. Εντάξει, εντάξει. Κάποια στιγμή στα Φερόε, λέει ο Χρήστος Κοντός, παιδιά, λέει, βλέπουμε, έχουμε ορατότητα, λέει, στο αεροδρόμιο, του λέω, καθαρό το βλέπω. Εντάξει, γιατί αλλιώς μου λέει, ταγκώστε ταυτότητες, λέει, δεν βλέπω να φτάνουν τα κάψιμα. Και πάμε την επόμενη μέρα, δεν το ξεχνάω ποτέ, και είμαι μαζί με, Βασίλη, ρώτα το Λάμπο να στα πει αυτά που είστε μαζί. Ναι. Πάμε την επόμενη μέρα για πρωινό στο ξενοδοχείο του Κοπεχάγη, με πρώτο Γκυρτζίκη. Κοινό Κάρα, πίνουμε καφέ, όλα αυτά.
3: Γκυρτζίκη έπαιρνε μαζί, εσένα.
2: Ναι. Τι είχε πάρει ως γκολ, όχι εμένα προσωπικά. Ως γκολ μας είχαν
4: πει. Σε συμπαθούσε.
2: Όχι, άλλο. Δεν ήμουν ρεπόρτερ εθνικής, παιδιά.
4: Εντάξει, ρωτάω.
1: Αυτά ρίξαμε, Χαστά, αυτά ρίξαμε.
2: Μισό λεπτό. Κύριε Χαστά, ήταν δύο συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε. Και με παρακάλεσε η ηγεσία του γκολ της μερίδας.
3: Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Μπήκε με στο τσάρτερ.
2: Μπήκα. Ως γκολ.
3: Συγγνώμη, γκολ έγραφε το διαβατήριο.
5: Τι ως γκολ.
2: Ως γκολ μπήκα.
3: Κώστας Γουλής δεν έγραφε.
1: Κωνσταντίνος Γουλής δεν έγραφε. Μέσα στο πλάκι.
3: Άσε τι έγραφε.
1: Πολλά τον όλοι.
2: Γιατί θα πρέπει να κοπώ δηλαδή.
3: Όχι ρε, λέω.
2: Εσύ δηλαδή γιατί το λες αυτό. Τι σου κάνει εντύπωση. Έπρεπε να
3: κοπώ. Άλλο θέλει να πει.
1: Η ΕΠΟ έπαιρνε ανθρώπους που έγραφαν
3: εναντίον της. Open mind. Open mind.
2: Αδιάφορο μου είναι.
3: Τι είναι. Όπως έγινε μετά επί Μπαλτάκου.
1: Όχι ρε, το έκανε.
3: Βγάζοντας το όπου στις λίστες.
1: Και σένα ρε, λέγε.
3: Βγάζοντας τις λίστες
2: το όπου. Δεν είχε ιδέα ποιος ήμουν τότε και τα λοιπά, αλλά δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι άλλη, ότι πάμε την επόμενη μέρα να πάρουμε πρωινό και είμαστε με τον Κάρα και να λέω Κάρα, πω πω τι έγινε χτες και βλέπω ένα πιλότο και λέω πιλότος, παιδιά τι έχει γίνει, πώς αυτό, το εξηγούμε και λέει παιδιά πάλι καλά. Γιατί λέει έτσι όπως είναι το αεροδρόμιο και κατεβαίνει, περνάς ανάμεσα από δύο βουνά και πριν από λίγα χρόνια λέει υπουργός εσωτερικών της Δανίας, που είναι συνδεδεμένα με τα Φερόε, δεν το υπολόγισε καλά ο πιλότος και τώρα ξεπάνω στο βουνό πάλι σωμίχη.
1: Τι είναι εσύ το υπολόγισε καλά.
2: Ναι, γιατί δεν εμπιστεύω όταν τα μηχανήματα. Ωραίο. Και τώρα ξέρω πάνω στο βουνό. Κοινοκάρα και λέει. Πω, πω. Έχω γυρίσει όλο τον πλανήτη. Θα γινόταν τα Φερόε εγρό τάφο μου. Έπω. Γιώργο Καραγκούνη, αδερφό μα.
4: CTI και έχουμε. Περίμενε να πατήσω.
1: Λέει τον Κυρτζή, κύριε.
4: Περίμενε.
1: Και το σαρί για τις ψυχούλες.
2: Λοιπόν, σαρί δεν πρόλαβα, όχι.
4: Να αφήσουμε εθνική, να πάμε στα υπόλοιπα σιγά-σιγά. Θέλετε, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Έχουμε ένα διαγωνισμό, γι' αυτό θέλω να καταλήξω με αυτό. Μπιλί, έχεις κάτι άλλο ρεπορταζιακό?
0: Όχι, όχι, σήμερα ρεπό, οπότε τα ρεπορταζιακά πάλι από αύριο.
4: Ωραία.
3: Α, γι' αυτό το βράδυ θα κουραστούν τα παιδιά.
4: Το βράδυ έχει 9 η ώρα.
2: Δηλαδή τα παιδιά.
4: Που θα τους πας, ρε χαστά.
5: Σας είπα να έρθετε στη Θεσσαλονίκη όλοι. Τι να σας κάνω.
2: Έχεις δίκιο, αγοράκι μου.
0: Πες τα, Θοδωρή.
2: Εσύ έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Μας έχουν χτίσει εδώ, ρε. Δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα.
5: Ναι, ναι. Μα θα τη βγάζαμε από εδώ την εκπομπή, ρε.
1: Ναι. Από πού? Από το εκεί πέρα, δίπλα σου. Με βαρδίες.
3: Προσπαθεί να ξεκαρφώσει τώρα.
2: Το βράδυ πάντως στο μαγαζί το έχει κλείσει άλλος. Ούτε ο Μυρότσος το χαστάς.
3: Το εντυπωσιακό πάντως οφείλουμε να παραδεχθούμε είναι η ώρα συνέβρεσης.
2: Ναι.
4: Το 9. Γιατί?
3: Σβηστοί άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι, στα έχω πει.
2: Ναι,
3: μη σε 9 ώρα θα γουρίζουν το κεφάλι μας να πούμε.
4: 7 έπρεπε να βγουν για φαγητό, λες.
2: 9 η ώρα θα γίνεται του κουτρούλι.
3: Εμείς θα λέγαμε κάτι.
0: Δεν πάμε για φαγητό, ρε φίλε.
3: Εμείς θα λέγαμε κάτι. 10:30, κάτι. 11 να βρεθούμε και τέτοια. Κατάλαβες. Έτσι είναι.
2: Πού θα είστε, σας δω μετά τις 12.
0: Όχι, ρε, γιατί την άλλη φορά.
3: Άλλωστε, με το λάπτοπ του, άλλωστε.
4: Έλα, Μπιλ.
0: Στο Λουτράκι, τι ώρα πήγαμε, ρε.
3: Άσο, πήγαμε μετά την εκπομπή. Άσο,
4: νωρίς πήγαμε.
1: Αν τρώγαμε εκείνα που φάγαμε.
3: Πήγαμε στο Λουτράκι και χάσαμε, χάσαμε 2.000 το μήνα, να πούμε. Να μην πηγαίναμε την ώρα και τη στιγμή που πήγαμε στο Λουτράκι. Κοιτάξτε.
1: Πέταξαν κάτι λεφτά στη θάλασσα.
3: Πετάξαμε.
2: Πήγατε κι αλλού μετά.
3: Στο Λουτράκι.
2: Σε γνωστό.
3: Όχι, αγόρι μου.
1: Όχι, ρε.
3: Δεν χάσαμε δύο.
1: Δεν είχαμε να πούμε.
3: Δεν χάσαμε δύο. 24 το χρόνο. Δύο το μήνα χάσαμε.
4: Τι θέλετε μείνω, το ένα και εσένα, το καταλαβες. Κοιτάζω το γουλί να κατάλαβε. Όχι, έτσι.
3: Από εκείνη την ώρα κοπήκαν τα φαγητά, τέλος. Στο χέρι μας έκανα σάντουιτς και τα κινητά στις τσέπες, έτσι κυκλοφοράμε.
2: Αυτό είναι το γέλιο του καπετανάκου.
1: Σου λέω όχι,
3: χάνω. Λέω κάπου ψέματα, λέω κάπου ψέματα.
4: Α, κατάλαβα.
1: Έγινε οικονομικό έγκλημα στο Λουτράκι και μόνο υπερκάπητο παντού τώρα.
4: Ναι, ας πρόσεχε αυτός που έκανε τις επαφές. Στέλνουμε super chat για να με σχολιάσετε το βράδυ της Κυριακής λέγοντάς σας ότι η Εθνική θα κάνει το 2-2 στην Τούμπα και με over 2,5, λέει ο φίλος εδώ Βασίλης.
1: Μπακό.
4: Θα το σχολιάσουμε.
3: Τι είναι.
4: Συνήξε.
3: Το δεις το βάρ μετά.
4: Να δω, άμα δω τίποτα περίεργο,
2: δεν είδα. Αλλά... Στον Μπακό πήγε σε μένα.
4: Ναι, ναι, σε μένα πήγαινε, ρε. Σε μένα, γιατί ανέλαβα να μιλήσω. Τι να κάνω. Μπίλι, κατάλαβες τι λέει, ε.
2: Εγώ έλειπα, ήμουν ένα παδό Παναθηναϊκός Νικηφόρου.
4: Ναι, κατάλαβες τώρα.
2: Εγώ ήμουν πάλι Παναθηναϊκός Νικηφόρου, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
0: Δεν σχολιάζω πλέον.
4: Δεν χρειάζεται.
0: Πλέον δεν σχολιάζω. Με έχει κουράσει με αυτή την υπόθεση.
4: Σωστά, και εμένα. Και εμένα.
0: Κάθε λίγο και λιγάκι.
4: Γυριτζίκης από τους καλύτερους προέδρους.
0: Οπότε θα πω.
2: Καραμούζα.
4: Τον έφαγαν οι μαφιόζοι, λέει, με την κάρτα υγεία στα ρεμάλια. Αθώθηκαν στο τέλος όλα αυτά για να μην γίνει ο Μαζαράκης νέος πρόεδρος, λέει ο Μπουγατσίνη. Δεν τα θυμάμαι αυτά καθόλου, ρε φίλε. Τι να σου πω. Με την κάρτα υγεία.
1: Από του καλύτερου πρόεδρου, ο Κυριτζίκη σταματάει εκεί το μήνυμα, τέλος.
4: Τέλεια, δεν ασχολούμαστε άλλο.
2: Κανονικά. Φτιάχνει ένα κινητό από μόνο του.
1: Αυτοδιαγράφεται.
0: Νομίζω ότι αν ρωτήσει τον ίδιο τον Κυριτζίκη, θα σου πει δεν ήμουν από του καλύτερου πρόεδρου.
4: Ναι, συμφωνώ. Αλλά δεν είχε. Ήταν και ένα πρόεδρο, φίλε, θυμάμαι. Δεν ξέρω αν την ήξερε την πιάτσα καθόλου. Ήξερε, δηλαδή, αυτό που λέει ο Γουλής, ήξερε ποιο είναι ο Γουλής. Ήξερε ποιο είναι ο Βερβελές.
3: Δεν ήταν
2: ελάχιστο. Νομίζω ότι δημοσιογραφική όχι. Ότι είχε επαφέ σαν παράγοντα, ήταν χρόνια δίπλα στον περίεργο. Στον Πανόπουλο, εντάξει, ήξερε την πιάτσα καλά. Δημοσιογραφικά δεν νομίζω ότι είχε ασχοληθεί ποτέ.
3: Τώρα, επειδή ξύνησε ευαίσθητη η χορδή.
4: Πριν πει αυτό, να σου πω κάτι που τον έχω κατατάξει. Θυμάσαι έναν. Πώ το λένε. Τεχνικό διευθυντή που είχε ο Ολυμπιακός Χρυσανθό. Πώς λεγόταν αυτός.
3: Χρυσικόπουλο.
4: Χρυσικόπουλο. Έχει μια
2: διευθυντή. Οικονομικό διευθυντή.
3: Οικονομικό διευθυντή.
4: Είχε εμπλοκή στι μεταγραφέ.
2: Είχε, ναι.
4: Φυσικά. Ακούς, Βασιλή.
3: Σοκρατικό κάτι.
4: Κάποια στιγμή.
2: Ναι.
4: Μα λέει μια ιστορία κάπου αυτό ο κύριο. Το...
3: Μεγάλη μορφή.
4: Μεγάλη μορφή. Και λέει, μπαίνω σε ένα φούρνο, λέει μέσα και κουβεντιάζουν δύο και λέγανε ο Μπίπ ο Τάδε δεν μπορεί να κάνει μια μεταγραφή.
3: Το Χρυσικόπουλο, ναι,
4: το Χρυσικόπουλο και τον βρίζανε, ρε. Και λέει, μπήκα μέσα, λέει, και έχω μείνει έτσι, δεν με ξέρει κανένα. Λέει, αλλά με βρίζουν δύο σε ένα φούρνο μέσα, λέει, που πάω να ψωνίσω.
3: Εντάξει, αυτή η θέση είναι διαχρονική στον Ολυμπιακό. Ρε,
4: ο άνθρωπο είχε πάθει σοκ. Γιατί...
3: Θα έχει ακούσει ο Λούβα, θα έχει ακούσει ο Χρυσικόπουλο.
4: Αυτό ήταν. Πεχοδό δεν ήταν αυτό ο άνθρωπο. Ήταν στέλεχο στο περιβάλλον του χωροταξίδι του δημοσίου έργου.
3: Εμένα σε βρίσκω πολύ.
1: Δεν ήταν ότι Steam.
2: Βαθύ Πασόκ.
4: Το θυμάμαι, ρε.
1: Λαλιώτη Steam.
4: Ναι, λαλιώτη Steam, ναι. Και είχε αναθέσει τέλο πάντων να κάνει μεταγραφέ. Και δεν τα πήγαινε και πολύ καλά.
1: Άμα δεν αναθέσει μεταγραφέ στον υπεύθυνο, το χωδέ. Σε ποιο θα αναθέσει.
3: Θα ήταν πολύ δυνατό στα οικονομικά, αν ξέρει.
1: Σε οικονομικά, ναι.
4: Πάντω στο φούρνο τον βρίζανε και μα το έλεγε ο άνθρωπο και πραγματικά άλλαξα οπτική γι' αυτό.
3: Δεν τον βρίζανε στο φούρνο. Και μάλλον του βρίζουν στου φούρνου. Δεν βλέπω αλλάζει το πικί.
4: Ναι. Όχι, εγώ δεν έχω μπει σε φούρνο να με βρίζουν, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό δεν τον ήξεραν κιόλα τον άνθρωπο. Τέλο πάντων. Γιατί πει να πει, ευαίσθητε χορδέ.
3: Όχι, πήγα να πω ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι του χώρου μα, τη δουλειά μα.
4: Ποιο?
1: Η φούρνη.
3: Το πώ μπορεί να αμοιηθεί ένα πρόεδρο ομοσπονδία ή κάποιο παράγοντα όσον αφορά στο τι γίνεται στο χώρο και τι ρόλο βαράει ο καθένα. Συνήθως έτσι γίνεται. Δεν πιζάει. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δεν πέφτουν από τον ουρανό και λέει, ξέρω εγώ, ο Μάκη Γκαγκάτση. Είναι
4: επικοινωνία τη ΕΕ.
3: Τι ρόλο βαράει ο Παγκόπουλο, ο Βερβελέ, είναι στο πάνελ που είναι.
4: Ναι.
3: Λέω.
4: Ναι.
3: Εύκολα μπορούμε να μάθουμε πλέον. Αυτό λέω.
4: Εντάξει, ναι.
1: Και καλοθελητέ.
3: Και καλοθελητέ, δόξα τω Θεώ, είναι πολλοί. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου και το κάνω χειρότερο.
4: Όχι, δεν χρειάζεται.
3: Κατάλαβε. Όχι με αφορμή την ΕΠΟ. Γενικά το λέω.
6: Άνοιξε το Διονύση, άνοιξε.
3: Γιατί.
1: Θες να πεις για τα τωρινά ή δεν έχεις να πεις για τώρα.
3: Άστο καλύτερα. Άστο γιατί θα εκθέσουμε κόσμο.
6: Το σκεφτείς να κατηφάσεις το καλά, Διονύση.
2: Πάντως,
6: που την ξέρεις καλά.
2: Εγώ λέω ότι ακόμα και εμείς άμα ήμασταν στη θέση κάποιου τέτοιου και θα ρωτούσαμε πέντε πράγματα για κάποιον που θα ήθελε να μας συναντήσει. Έτσι δεν είναι. Ξέρω εγώ.
4: Σωστό
2: είναι
4: αυτό.
3: Ναι ρε παιδί μου, δεν είπαμε τέτοιο. Απλά άλλο το λέω, ότι είναι και πολλοί που λένε άλλα για να έχουν άλλη εύνοια. Κατάλαβες. Δηλαδή, εσύ να συμπεριφέρεσαι μια χαρά στον συγκεκριμένο πρόεδρο και κάποιος να του μεταφέρει και να του λέει αυτός που σε βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε πολεμάνε και από το μέσο. Να μην ισχύει τίποτα τέτοιο, ναι. Για να μην χάσει την ιστορία. Κατάλαβες. Άστο.
4: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Όταν ναι. Περνάει τα όρια και
2: ναι,
1: κάνει
2: ναι,
1: μήνυση.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Όταν περνάει και κάνει μήνυση σε συγκεκριμένους ρεπόρτερ, είναι καλά.
3: Πού? Πόσοι φάγατε μήνυση, δύο-τρεις.
1: Σε ρωτάω, πες μου, είναι καλά. Είναι καλά. Εσύ μου λες τώρα, αν μιλήσει με κάποιον
3: προφανώς,
1: και τον βάλει σε μια συνάντηση και μάθει πράγματα.
3: Προφανώς.
1: Εγώ λέμε, υπάρχει πρόεδρος και... ο οποίος έκανε μήνυση σε ρεπόρτερ για κριτική.
3: Εντάξει, από την άλλη, όσο και υπήρχαν και παράδειγμα, επειδή αναφέραμε το θέμα του Κυρτζίκη, ο οποίος δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο προσωπικά, την κόρη του την είχαν περάσει πριν ο κορδέλα του Κυρτζίκη. Πολλοί από τους συναδέλφους μας. Και η οποία δεν είχε καμία. Δηλαδή εκεί ενδεχομένως ήταν για πέντε αγωγές πριν. Δεν ξέρω αν έκανε η κοπέλα.
1: Την είχε.
3: Δεν ξέρω αν έκανε. Κατάλαβες.
1: Μιλάμε για δυτικά.
4: Περασμένα, ξεχασμένα. Προχωράμε.
1: Δεν είναι περασμένα, ούτε
4: εντάξει.
1: Εντάξει,
3: απλά.
1: Είναι περασμένα.
3: Όχι, νομίζω ότι το συγκεκριμένο, αν αναφέρει στο συγκεκριμένο την τελευταία ιστορία του Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίο προσέφυγε νομικά, νομίζω ότι ήταν μια στάση την οποία την είχε περάσει ω μήνυμα η ΕΠΟ από την αρχή. Ότι αν έχουμε αυτό, θα πηγαίνουμε έτσι. Αυτό νομίζω έγινε.
4: Για ακούστε λίγο τώρα. Βερβελέ, μήνυμα για σένα. Είναι δύσκολη πίστα του Λουτράκη. Συμφωνεί?
3: Ανάλογα. Τι εννοεί. Δεν είμαι. Αν εννοεί το τυχερό κομμάτι, δεν το έχω επισκεφθεί και δεν ήμουν και φαν, φίλε μου.
4: Δεν νομίζω ότι εννοεί το τυχερό κομμάτι.
3: Είναι δύσκολη πίστα το Λουτράκι. Έχω πέρασει ωραία στο Λουτράκι εγώ. Γενικά.
4: Τρομερά. Και φάγαμε φοβερά την άλλη φορά.
3: Πάντα τρομερά στο Λουτράκι.
2: Τι έχω
3: ακόμη και αν αποφασίσετε να φάμε το παγωτό τη μηχανή που τρώνε τα παιδάκια τη έκθεση δημοτικού και θέλετε να πάμε φάμε στο
2: Λουτράκι. Ένα ωραίο ήταν, ρε φίλε.
4: Τρομερό ήταν.
3: Και, ναι, φάγαμε τη ζάχαρη, σχέτη, αυτό λέω.
2: Τρομερό ήταν. Έλα, τρομερό.
3: Το κλασικό παγωτό. Ωραίο, δεν είπα εγώ δεν ήταν ωραίο.
6: Ενώ το άλλο είναι με.
4: Θέλω να μου πει
3: το άλλο είναι με στέβια.
4: Το βράδυ που θα σε πάνε και πώς θα φάτε και τι άλλο θα κάνετε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η έξοδος. Θα ήθελα και οπτικό υλικό αν μπορείς να έχεις. Αν δεν σε βάζω σε πολύ κόπο για την αυριανή εκπομπή, θα έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Το βράδυ θα φάμε. Πού θα φάμε, ρε Χαστά, θυμάσαι το μαγαζί που
1: σου φτιάξει.
3: Τι έχει φτιάξει,
6: αυτό γιατί πρέπει να ανακοινώσουμε που θα
3: το όχι ο Μυρότσος αυτό. Αν ο Μυρότσος δεν πει που θα πάει, αδερφέ μου, δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Ζει ο Μυρότης να, να πει την ώρα το μαγαζί. Δηλαδή τρομερό αυτό το πράγμα. Θα ανηφορήσουμε το βράδυ, λέει, στο βουνό. Θα είμαστε εκεί κατά τις 9. Είναι πολύ δύσκολο.
4: Δίνει στοιχεία.
7: Ναι, τρομερό αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
4: Δεν φοβάται. Εντάξει, τα λέει όλα.
0: Γιατί κρυβόμαστε από κάποιον.
4: Όχι.
7: Κάποιοι μπορεί να κρυβόμαστε.
4: Το πολύ πολύ να έρθει.
7: Εγώ δεν είμαι φαν του να πηγαίνω και το ανακοινώνω, για παράδειγμα. Άλλο αν ο κόσμος μπορεί να μας αναγνωρίσει εκεί και να μας
0: ευχαριστήσει
7: την αγάπη σου και τη στήριξή μας και αυτά.
4: Πά,
7: στοχοποιήσει δύο παιδιά από Θεσσαλονίκη.
2: Η μόνη υπόσχεση που έχω από αυτό το τραπέζι είναι του Σαββόπουλου που λέει: του λέω να παραγγείλετε αυτά και αυτά, να φάτε παιδιά. Και λέει: από όλα θα πάρουμε και στο τέλος Σιμέκο. Οπότε καταλαβαίνει ότι θα γίνει.
4: Ναι.
2: Μαγγελιό.
4: Για τη Σίτι που ρωτάει πολλοί κόσμος, αν γίνεται, λέει, να υποβιβαστεί, λέει, πριν την τρίτη αγωνιστική.
1: Κανονικά πρέπει, αν υπάρχουν αρχές και θεσμοί στην Ευρώπη, πρέπει να τις αφαιρεθούν τίτλοι, να υποβιβαστεί και οι ομάδες που είναι να αντιμετωπίσει φέτος να πάρουν την νίκη. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι κάποιος που διαφωνεί.
4: Αντικειμενικά το λες αυτό. Ναι.
1: Δεν βλέπω. Ωραία.
4: Πάντως βλέπω.
1: Προχωράμε. Επόμενη υπόθεση.
6: Είσαι διάβολος. Κόκκινος.
1: Όχι, είμαι Λίβερπουλ.
0: Όχι, για την ΑΕΚ το λέει.
4: Για την ΑΕΚ το λέει. Τρίτη αγωνιστική.
1: Παίζει τώρα κοντά. Δεν μου ήρθε στο μυαλό.
4: Για ΑΕΚ, ναι. Το φοβερό, ρε φίλε, είναι ότι έχουν ξεσπαθώσει πάρα πολλοί κόσμος. Τον Ποτσετίνο διάβαζα σήμερα που έλεγε τα δικά του. Τον Ανρί που έλεγε επίσης πράγματα. Και όλοι θέλουν, λέει, να επανορθώσει, λέει, να επανορθώσουν οι αρχές αυτό που έχει συμβεί τόσα χρόνια. Και μιλάνε για διαφυγόντα κέρδη, για πρωταθλήματα, για συμμετοχές στο Champions League, για πολλά πράγματα.
1: Είδα ένα βιντεάκι με έναν πρώην παίχτη στον Βίλα.
6: Δεν γίνεται, ρε Βασίλη, πώς θα γίνει αυτό.
4: Εγώ συμφωνώ, δεν γίνεται.
1: Πώς θα γίνει αυτό. Και λέει, κάθε χρόνο μας έπαιρνε τον καλύτερο μας παίχτη. Κάθε χρόνο τρώγαμε 4-5. Πώς κατάφερε και έφτιαξε αυτό το ρόστερ η Manchester City με τι κέρδη.
4: Ναι.
1: Που όλα αυτά είναι, συμπεριλαμβάνονται μέσα στις κατηγορίες. Για όλα αυτά, για το πώς κατάφερε και γιγαντώθηκε η City. Αλλά πρέπει να έρθει τώρα επιτέλους δικαιοσύνη, να τελειώνουμε.
4: Ναι.
1: Πριν τις 20 του μήνα.
4: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πιο κάτω πάμε τώρα. Κύριε Χαστά, θέλετε κάτι να πείτε για τους...
6: Πόσο πιο κάτω, δεν πάει πιο κάτω, Βασίλη μου.
4: Σωστό είναι αυτό.
6: Πάτω
4: που λες.
6: Φτάσαμε.
4: Θέλω να προετοιμαστείς να μου πεις δύο-τρία πράγματα για τους τραυματίες. Γιατί χθες σε διέκοψα, δεν είπαμε και πολλά για ΠΑΟΚ. Και ούτε σήμερα θα πούμε, μην τρέφεις από αυταπάτες. Έχουμε άλλα θέματα εδώ που έχουμε να παρωθήσουμε. Αλλά πριν από αυτό, έχουμε ένα διαγωνισμό. Μπήλες, το κανόνες αυτό με τις δύο διπλές προσκλήσεις για να πάνε στο γήπεδο. Φαντάζομαι, ναι, έτσι.
0: Όχι, όχι, μην το πάρω πάνω μου. Όχι, η ΕΠΟ θέλησε να μας προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για την. Όχι, δύο διπλές για την Πέμπτη και δύο διπλές για την Κυριακή.
4: Δύο και δύο δηλαδή. Ωραία. Πάμε στο πρώτο κομμάτι εμείς και
0: για 4 και 4 εισιτήρια τέλος πάντων.
4: Ναι, ναι, ναι. Για το Ελλάδα-Ολλανδία λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι που γίνεται την Πέμπτη. Βλέπετε με ποιο τρόπο συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Follow αθλέτικο. Ένα λογαριασμό μόνο. Πολύ απλό. Like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Σκανάρετε αν θέλετε και μπαίνετε στη διαδικασία αυτή να συμμετάσχετε σε αυτό το πολύ πολύ ωραίο, ωραίο διαγωνισμό για ένα δώρο το οποίο ψάχνει πάρα πολύ κόσμο. Κουβεντιάζαμε τον προηγούμενο καιρό. Πάνω από 100.000 κόσμου ζήτησαν εισιτήριο για τα μάτσα αυτά.
1: Σοκ.
4: Είναι φοβερό.
2: Sold out και τα ράτσες.
4: Το αθλέτικο σας δίνει την ευκαιρία αυτή. Πάρα πάρα πολύ όμορφα.
6: Έχει κάτι ωραίες τα ράτσες στην Τούμπα, να ξέρετε. Προνομιακές.
2: Αυτό σου λέω.
6: Πηγαίνουν κάποιοι
2: από ένα σημείο
6: όμως
2: βλέπεις.
6: Μπορεί να φιλοξενήσει και...
2: Μπράβο. Μόνο ένα σημείο όμως είναι η υπέρηξη του γηπέδου μπορείς να δεις. Αλλά αυτή είναι δυνατή.
6: Μπορεί τώρα... να φιλοξενήσει φίλους εθνικής τώρα.
4: Τώρα που είπες για τα ράτσες, θυμήθηκα κάτι, ρε φίλε. Θυμάσαι την ιστορία που έλεγες για τη Λαμία, για τον άνθρωπο που είχε τις σημειώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Όσοι δεν το έχετε δει στο Instagram, μπείτε να το δείτε το ριλάκι αυτό, δεν υπάρχει. Σου είχα πει εκείνη τη μέρα, θα πάρω τηλέφωνο έναν φίλο μου που έχω στη Λαμία και κάνει αυτή τη δουλειά, για να μου πει ποιος είναι αυτός ο τύπος.
1: Ναι.
2: Εγώ το έχω, αλλά ξέρεις, θα το πω.
4: Εμένα με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου από τη Λαμία και ήταν αυτός. Μου λέει, πω Βασίλη, γίναμε βάρα.
6: Αυτή πλάκα τώρα.
4: Ένας φίλος, Φανάσης λέγεται.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα.
4: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, Φανάσης λέγεται.
6: Ο φίλος σου είναι.
4: Ναι, του δίνω τα φιλιά μου, στέλνω τα φιλιά μου. Είπα για τα ράτσες, έχει κάνει μετάδοση και από τα ράτσα.
1: Αν έχει κάνει τα ράτσα τότε μια μετάδοση που είχε γίνει και θέμα, στα site.
4: Ναι, σωστά, αυτός είναι.
1: Πώς ευθύλησε, ρε.
4: Και όχι.
1: Βάιραλ τον έκανε.
4: Έγινε βάιραλ, λέει, χαμός.
1: Με τον άνθρωπο, μπράβο του.
7: Συγγνώμη, ζητήσατε. Πώς
1: στο δεν κρύβω, ήμουν στη Λαμία. Ήμουν στη Λαμία.
4: Το απόλαυσε, φίλε. Το απόλαυσε.
7: Το Θανάση πιέτε καφέ.
1: Όλα κουμπλέ.
2: Πήγες στη Λίδα.
1: Πήγε το καφέ. Στο Λίδα
2: πήγες.
1: Άμα πιω καφέ θα γίνωσα και εσένα.
4: Δεν γίνεται αυτό, είναι δύσκολο.
7: Δεν έχω πει σήμερα κανέναν.
4: Δεν γίνεται. Έπεσε στη χέτρα
1: με τα νεύρα. Είσαι έτσι χωρίς καφέ.
7: Ναι.
1: Τώρα ξυπούντολα.
4: Το απόλαυσε, πρέπει να σου πω. Μου λέει, με πήραν τηλέφωνο η φίλη μου, μου λέει, πω, τι έχει γίνει, μου λέει, δεν φαντάζεσαι, μου λέει.
1: Πήγα στο γάμο και έπεσε πάνω από το τραπέζι, τι γίνεται. Ποιος είναι, και γίνεται χαμός, μου λέει, στη Λαμία δύο μέρες, ποιος είναι.
4: Και του είπα κιόλας, Βασίλη, σε μια από τις επόμενες εκπομπές, αν γίνεται βραδάκι καλύτερα, του λέω, να βγούμε, του λέω, να πούμε λιγάκι. Και μου λέει, ναι, όποτε θέλετε.
1: Και βλέπεις επόμενη μετάδοση.
0: Να βγει και να έχει γραμμένο τον πρόλογο.
1: Έτσι.
4: Τον πρόλογο ή να περιγράψει δύο-τρεις φάσεις.
1: Και να βγει τέτοιο. Και να βγει τέτοιο. Να πάει η επόμενη μετάδοση Καραμπάου Μπακόπουλος με χαρτί, με έτοιμες ατάκες.
0: Ναι. Σουτ τηλεφώνημα.
4: Επειδή δυσκολεύεσαι λίγο, Βασίλη μου, σου έχω φέρει εδώ το κατητή μου.
7: Πάρε. Εσύ που ξέρεις το συγκεκριμένο.
4: Εγώ ανέβαινα πολλά χρόνια, όσα χρόνια τέλος πάντων, είχε γέρει τα δικαιώματα στη Λαμία και έχω κάνει αρκετά μάτσε πάνω. Οπότε τον γνώρισα εκεί. Έχουμε πιει και καφεδάκι μαζί, έχουμε πάει στο γήπεδο αρκετές φορές.
1: Ταλαιπωρούνται τώρα με την ομάδα, έχει πέσει γάμα.
4: Ναι, σωστά.
1: Δεν είναι για να ανεβαίνει και...
4: νομίζω είναι και με τον κύριο Παντουριά στο Δήμο κιόλας.
1: Δήμαρχος, ναι.
4: Ναι, ο φίλος μου αυτός. Λοιπόν, ωραία, θα τον δούμε και αυτόν κάποια στιγμή.
2: Καθείς κάνεις επιλογές σου αυτή τη ζωή, τα κάνεις.
4: Σωστό. Χαστάς κόντρα σε Βερβελέ σε πόση ώρα, τώρα νομίζω ήρθε.
1: Τώρα είναι καλή ώρα.
4: Ναι, ήθελες να το περιλάβεις σε κάτι.
1: Πάμε like, όλος ο κόσμος και τσακωθείτε.
7: Τι να περιλάβει. Τι να μου πει.
4: Για το μπάσκετ, λέγατε.
6: Εσύ μας λες για τον Καλάθι ότι μάθαμε από μπάσκετ, ότι υπήρχε επαφή.
7: Τρία φάουλ έχει κάνει. Τι? Με όλους τους τρόπους.
6: Ρώτα τους τέσσερις γύρω σου.
7: Δεν με νοιάζει τι λένε τέσσερις γύρω. Οι τέσσερις γύρω μπορεί να κάνουν.
6: Να έχουν τη δική του άποψη.
7: Έχω τη δική μου. Τι βλέπουν τα μάτια μου, βλέπω. Βλέπω τον Καλάθι αυτό να βρίσκει με το δεξί πόδι χαμηλά τον Μοντέρο, να το βρίσκει με το γόνατο και να το χτυπάει και στο χέρι. Τρεις επαφές βλέπω. Πόσες να κάνουμε, πέντε.
6: Μπερδεύεσαι με το ποδόσφαιρο.
7: Πέντε επαφές να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όλες οι επαφές.
6: Και δεύτερον, μπερδεύτηκε και ο διαιτητής με το ποδόσφαιρο γιατί πριν δώσει φάουλ, κοιτάει που πάει μπάλα. Και μετά δίνει φάουλ.
7: Τα λεφτά δεν σε ψηλώνουν σε μια νύχτα. Να είσαι ταπεινός. Μην βιάζεσαι. Επειδή βρήκες τώρα και τον Παναθηναϊκό την πρώτη μέρα και το πήρες στο μάτσο εκεί όπως το πήρες. Να είσαι ταπεινός. Και ευχαριστώ να λες που δεν έχασες με 15-20 εκεί.
2: Τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες
7: και έβγαλες τέτοιο. Και κάποια στιγμή και στο σοβαρό της υπόθεσης πρέπει να σβήσει κάποιος τον Τρινκέρι. Γιατί λέμε, έχουμε πει όσα και όσα για τον Αταμάν, για τον Μπαρτζόκα και εκείνο και το άλλο. Άμα ο κύριος Τρινκέρι το αποφασίσει να το πάει έτσι το έργο. Θα τρέχουμε το χειμώνα.
4: Ναι. Πάντως να πω κάτι.
6: Θα το πάμε, Διονύση.
4: Για το άλλα πείτε ότι
7: θέλετε. Πάει ο Σουντουλίδης να του πάρει τη δηλώση και του λέει δεν μου αρέσει η ερώτησή σου. Σήκω, φύγε ο Σουντουλίδη. Φύγε, αγόρι μου.
4: Συμφωνώ. Εγώ θα φύγει.
7: Θα γράψει ιστορία.
4: Θα φύγει σίγουρα. Άκου, Χαστάς, άκου λίγο, θα με δικαιώσετε, παιδιά. Έχω δει και τους δύο ημιτελικούς πάρα πολύ προσεκτικά. Είχα τα ρεπό μου που λέει ο άλλος. Έχω δει και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Δεν βρήκα μία φάση που να μην διαμαρτύρεται το Τρινκέρι. Μία ρε.
1: Αυτό το ξέρω.
4: Δεν βρήκα.
2: Κοίτα, το ημιτελικό, ο ΠΑΟΚ για 38 λεπτά είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
4: Ρε, δεν είναι άδικο είναι αυτό που έχει γίνει. Είναι πρώτος σε τεχνικές ποινές στην Ευρωλίγα, μου.
2: Μετύχει στο τέλος, μετύχει και αυτό παίζει ρόλο. Και αυτό μετράει, αλλά είναι μια δίκαιη νίκη με απέναντι στον Ελπίστατο Παναθηναϊκό, ο οποίος θα επανέλθει.
4: Ρε, το κομμάτι αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ είναι ομαδάρα και θα γίνει και ομαδάρα. Και μπορεί να έχει και αυτόν προπονητή να έχει άλλο.
7: Να το δούμε ειλικρινά τώρα.
4: Αλλά λέμε για αυτόν τώρα.
7: Γιατί τις μισές φορές που είναι εντός έδρας μάτς θα το βρουν τα παιδιά πάνω. Μισό λεπτό. Να είμαστε δίκαιοι. Άλλο. Είναι καλός προπονητής. Είναι πολύ καλός προπονητής. Πολύ έμπειρος προπονητής.
4: Έχω καλή άποψη και εγώ στην εθνική ομάδα και α πούμε καλά.
7: Το κεφάλαιο του ΠΑΟΚ επίσης. Επειδή είχα μια μονομαχία προχθές διαδικτυακή με έναν φίλο μου περί ποδοσφαίρου και συγκριτικά που μου έκανε, αποδεικνύει το πόσο πιο εύκολο είναι να φτιάξει καλή ομάδα στο μπάσκετ. Είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξει μια καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο. Που να, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει θέση στην Ευρωλίγκα για πλάκα αγωνιστικά. Δεν σου λέω αν θα βγει οχτάδα. Παίζει όμως. Έχουν παίξει πολύ χειρότερες ομάδες από τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Παίρνει έναν προπονητή, κάνει δύο-τρεις καλές κινήσεις. Καλάθης, ο Οσμάν.
4: Φίλε, έχει το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και πλήρωσε μαζί με το συμβόλαιο το τριετές 11 εκατομμύρια.
7: Το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη θα το έχει ο Ολυμπιακός σε ένα μήνα.
4: Ποιος θα είναι, ο Μπιμπεροβίτς.
7: Πάρ' τον Ιωάννος θα πει.
4: Χεζόνια.
7: Πάρ' τον Ιωάννος θα πει.
4: Ο Μπιμπεροβίτς.
0: Μη το δένεις αυτό, Διονύση, μη το δένεις. Γιατί μιας και μιλάτε για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, νομίζω ότι αν ο Χεζόνια μείνει ελεύθερος. Ο ΠΑΟΚ θα του δώσει περισσότερα λεφτά.
7: Εγώ δεν είπα απαραίτητα για το Χεζόνια.
6: Μην το τζατίζετε, βρε τον πρόεδρο. Μην το τζατίζετε.
4: Νομίζω πάντως.
6: Θα δώσει τριπλάσια. Μην το τζατίζετε.
4: Νομίζω πάντως πως μάλλον για τον Μπιμπέροβιτς, λέει ο Διονύσης.
7: Όχι, είπα τον Ιωάννη.
0: Όχι, για το Χεζόνια.
7: Το μίστη πάρτε.
3: Ένα συνάμεσο.
4: Έλα, άσε με τώρα. Πες το σύγχρονο, θες να πεις.
3: Δεν μπορεί να πω.
4: Πάντως είναι ο καλύτερος.
8: Καθίστε φρόνημα, θα σας βάλω τιμωρία όλους.
4: Λοιπόν. Μπίλι, είναι ο καλύτερος, πιστεύετε.
8: Ναι, ναι, ναι.
4: Ο Σμάν, ο καλύτερος στη θέση 3 στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι ο καλύτερος στη θέση 3 συμφωνούμε. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Συμφωνούμε. Αφού έφυγε και ο Χεζόνια, είναι ο Σμάν.
8: Από αυτούς παίζουν στην Ευρώπη, λες. Ναι. Και ο Μπιμπέροβιτς, αν είναι να τον ξαναδούμε στην Ευρώπη, μην δείτε αδιάφορη τη Φενέρ. Mm-hmm. Δηλαδή, δείτε αδιάφορη τη Φενέρ. Μην βιαζόμαστε, είναι νωρίς ακόμα, Βασίλη.
1: Έχει να γίνει σεζόν χαμός.
4: Μάχη θα γίνει.
3: Όχι, εγώ
6: πήγε
3: λέω,
6: κουβέντα, είναι πού γύρισε,
3: όχι
6: πού ξαναπήγε.
3: Έχει πολλή ατάκα. Δηλαδή το κάνει, είναι το υπηρετεί.
1: Είναι, εντάξει, είναι και κάποιες φάσεις όμως, φίλε, ναι, που σε εξοργίζουν. Είναι ο άνθρωπος είναι σε ένα μέτρο.
3: Καλά,
1: είναι η ομάδα του.
3: Στο ένα μέτρο ήταν και όταν γυρίζει ο Μοντέρο την μπάλα μέσα και δίδεται στο διαιτητή, πάτησε γραμμή.
1: Βλέπει και το φλόπινγκ του Μπεζέκοφ.
3: Και φλόπινγκ. Το αντιαθλητικό το κάναμε φλόπινγκ. Αντιαθλητικό είναι αυτό το φάουλ. Το σπρώχνει όλο στη μέση που λες φλόπινγκ εσύ. Αντιαθλητικό είναι.
4: Την ίδια φάση.
3: Ας μην μιλάμε τώρα με μπάσκετ τώρα. Σου βράζει κατσαρόλα, να μιλήσουμε για μπάσκετ τώρα. Τι θα σε κάνω. Αν πάμε να μιλήσουμε, άστο. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να μιλήσουμε για μπάλα. Άστο. Αν δούμε μια κουμπά σχετική, να μιλήσουμε. Μα μου λες φλόπινγκ τώρα του Βεζέκο. Γεια τώρα.
1: Όχι, ρε, κατά την μπάσκετα.
4: Ο Δελέτο.
1: Το
4: κατάλαβα, Δελέτο.
3: Το τρίποντο.
4: Το τρίποντο.
1: Δεν υπάρχει φάση.
4: Δεν υπάρχει φάση. Δεν υπάρχει φάση.
3: Δύο μέτρα βαλικά είναι, δύο τόσο να
6: βγουν. Το φλόπινγκ λέει ρε.
3: Τον έστειλε ο άλλο κάτω τρίποντο, πλάκα.
1: Όχι κάτω από το καλάθι.
4: Δεν πλάκα μα.
1: Αλλά το καλάθι είναι φάουλ.
3: Φάουλ είναι αντιαθλητικό φάουλ.
1: Το τρίποντο.
3: Είναι αντιαθλητικό φάουλ ή κανονικό φάουλ.
4: Κάτω από το καλάθι είναι φάουλ. Ναι,
1: τρίποντο.
4: Το τρίποντο δεν είναι φάουλ.
1: Όχι, δεν είναι φάουλ.
3: Δεν είναι φάουλ.
4: Άκου τώρα κάτι άλλο όμω.
1: Από τότε που δεν μπάσκετ
4: χάνει το δίκιο
1: σου. Με το Ρίβερ και το Σιγάλα έχει αλλάξει τον μπάσκετ 30 φορέ.
4: Χάνει το δίκιο σου.
3: Εγώ μπάσκετ μεγάλωσα βλέποντα Γκάλι και Πρέλεβι.
4: Κάτσε Γκάλι, περίμενε.
3: Άρη πάω και βλέπα. Δεν μεγάλωσα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ούτε τον Κοροναίο πρόλαβα και τον
1: Τζόγλου
3: και τα λοιπά.
1: Ακόμα χειρότερα.
3: Μεγάλωσα, άνοιγα τηλεόραση να δω Άρη Πάοκ.
1: Όχι, άλλο σημείο.
4: Τι ήσουν, Άρη Πάοκ.
3: Τι.
4: Άρη Πάοκ. Πάοκ.
3: Έχω πει.
4: Τι ήσουν, Άρη Πάοκ.
3: Έχω πει. Αντί αν δεν είμαι Ολυμπιακό, ήμουν Πάοκ.
4: Τότε. Τότε. Άρη Πάοκ. Ε.
8: Τον Πάοκ.
4: Πάοκ και εσύ, ε. Σι.
1: Τρέλεβιτ. Πάοκ.
6: Όλοι Πάοκ και εσύ.
4: Εγώ ήμουν Άρη, φίλε.
1: Τρέλα, Πρέλεβιτ.
4: Συγγνώμη, ήμουν Άρη εγώ.
3: Φαίνεται.
6: Μπράβο, ρε Βασίλη.
4: Συγγνώμη, φίλε. Μπίλι, μα τι να.
3: Δεν με τα κίτρινα, το αστέρα.
8: Εγώ δεν πρόλαβα τη
4: Δεν πρόλαβα
8: τη Θυμάμαι, αυτό είναι νεούδι, ρε. Θυμάμαι μια νίκη του ΠΑΟΚ 81-78 με τον Άρη τραματία ο Γιαννάκης. Έχει παίξει ο Δοξάκης μαζί με τον Γκάλι. Παίζανε. Και έχει κερδίσει το τέλος ο ΠΑΟΚ 81-78. Και ήταν μετά από χρόνια του σπάσε το σερί που είχε ο Άρης. Ξέρω εγώ στι νίκε.
6: Πολλέ νίκε. Η πρώτη νίκη.
8: Και ένα του Γιαννάκη που είχε βάλει. Και στο επόμενο τελικό που γίνει το 4-2, καλάθι και φάουλ ο Σέλερς. Στο τέλος, 81-80.
4: Ο Μπρατ Σέλερς.
3: Αυτά τα μάτσα μεταξύ, αν παίζανε με σημερινά δεδομένα,
4: ναι.
8: Ναι,
3: δηλαδή τα challenge και εκείνο και το άλλο, θα λήγανε κανένα δύο ώρα μετά να ξέρει.
1: Γι' αυτό σου λέει
3: με τα δέκατα που μετράνε οι διαιτητέ και αυτά.
1: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ 30 φορές από τότε.
4: Πες μου κάτι, θυμάσαι ποιο ήταν το παιχνίδι, ρε φίλε, που έχει κάνει την ανατροπή. Κερδίζω πάω και είναι σίγουρο εκείνο το μάτσε, ρε παιδί μου. Έτσι δείχνει.
1: Με το
4: και κάνει την ανατροπή είναι με το Γιαννάκη.
6: Πολλά ήταν, Βασίλη μου. Δυστυχώς.
1: Με το τρίποντο του Γιαννάκη με το ταμπλό.
4: Ποιο ήταν, είχε κάνει μυθική ανατροπή.
1: Αυτό είναι που του δίνει ο πρόεδρος κατευθείαν το χέρι.
8: Ναι.
1: Σε άλλο μάτσε την Μπουνιέ με τον Γκάλι.
8: Ναι, σε άλλο Μπουνιέ. Είναι 2-2 στι νίκε, θα παίρνει ο πρωταλτή στι 4. Μετράγανε και regular season. Έχει κάνει το 3-2. Σε αυτό κάνει το μάτς, κάνει το 3-2 ο Άρης και κάνει το καλάθι και φάουλ του Σέλερς, κάνει το 4-2. Και παίρνει το πρωτάθλημα ο Άρης τότε. Και είχα στεναχωρηθεί, πιτσιρικάκι ήμουνα, 15 χρονών, όσο δεν φαντάζεσαι χαστά, στο Final Four στο ΣΕΦ. Με αυτό τον Ιακοπίνη, δηλαδή έχει κατεβάσει για τον Ιακοπίνη τη Μπενετών.
1: Ήρθε τώρα. Κούκο, ήταν
8: καλύτερο μάτα ήταν ο ΠΑΟΚ τότε από όλου.
4: Ναι. Με πάνε μέσα.
6: Κοιμήθηκε ο Ιβκοβιτς εκεί.
8: Και γιατί, φίλε, ποιος είχε χτυπήσει και δεν μπορούσε να παίξει το ρουσκόνι? Ο Τίμιος Γίγαντας, ο Τσέκος.
6: Ο Τσέκος, ο Αλιταράς.
8: Είχε σπάσει το δάχτυλο και δεν μπορούσε να παίξει και να κοντρέρει το ρουσκόνι.
4: Και ο Τσέκος από πού είναι?
8: 18 πόντζο ρουσκόνι, ρε φίλε. Για όνομα Θεού. Δεν ξανάβαλε ζωή του.
4: Από Δάρα Αρκαδίας. Αρκεί που πούνε
8: δεν ξέρω. Αλήθεια, ο Αλιταράς.
4: Φυσικά, ο Τσέκος.
6: Άντε, ρε.
4: Φυσικά, φίλε. Ξέρω. Καλέ, ναι. Έχουμε βγάλει σπουδαίους αθλητές.
6: Εμένα, τον Τσέκο,
4: αυτή. Δεν έχουμε βγάλει. Λοιπόν, ωραία. Κοίτα, λίγο για το chat για 2-3 παιδιά τα οποία δεν τους αρέσει πολύ που κουβεντιάζουμε ίσως για ρετρό πράγματα κλπ. Άκου, φίλε, Εδώ δεν έχει πάντα, η κουβέντα δεν γίνεται πάντα στο πλαίσιο το αθλητικό. Κουβεντιάζουμε και άλλα πραγματάκια. Δεν έχει και πολλά τώρα όπως βλέπεις η δισογραφία. Οπότε επίτρεψέ μας να θυμηθούμε και μερικά από το παρελθόν. Όσοι ήμασταν γεννημένοι, γιατί ο Βασίλης ήταν και λίγο.
8: Γιατί δεν γουστάραμε. Καρφώματα Λέβινγκστον δεν γουστάραμε.
4: Εννοείται. Κλιφ Λέβινγκστον, τι λες τώρα.
6: Σε Μουρεσά.
8: Την Γκάρφον του Τσουκουπέδωνε.
4: Και να σου πω και κάτι, ρε Χαστά. Εγώ από τότε θυμάμαι, μη σου πω τις δεκάδες, δωδεκάδες τότε που ήταν. Θυμάμαι τους περισσότερους παίκτες και των δύο ομάδων. Ενώ τώρα...
6: Το ύψος, το βάρος, το...
4: Τα πάντα. Τα πάντα.
6: Η ημερομηνία γέννησης, όλα.
4: Τώρα καθημερινά. Ναι, δεν είσαι με παίκτες τώρα.
1: Παίρνει ο Παναθηναϊκός το Φαρίντι, λέει, για δύο εβδομάδες. Μετά του κάνει άλλο ένα μήνα συμβόλαιο.
4: Ναι, ναι. Τι να δεθείς τώρα, τι να
3: δεθείς. Βγάλετε χρόνο όμως.
4: Έλεγε για τον. Πώς λέγεται του Πάουκ, ο Φώστερ λέγεται το παιδί αυτό που ήταν πολύ καλό κιόλα στον τελικό.
8: Ναι, Φώστερ είχε πάει Προμηθέα και
4: Παναθηναϊκό. Δεν το θυμόμουν εγώ. Τι έχει πάει στο
8: Παναθηναϊκό.
4: Δεν το θυμόμουν.
1: Και έχει πάρει έναν Γουίλιαμ, ήταν στο Παναθηναϊκό.
4: Ναι, δεν θυμάσαι ούτε αυτό.
8: Δεν θυμάσαι τον Γουίλιαμ.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουν περάσει 32 Γουίλιαμ.
3: Ο Γουίλιαμ είναι άλλο Παπαδόπουλο. Ένα τέτοιο πράγμα. Τι σου λέει Παπαδόπουλο, θα το όνομα και ξυνόμαστε.
4: Έλα Μπέτ, παρακαλώ.
1: Είδε κατευθείαν Παπαδόπουλο του ήρθε στο μυαλό.
8: Βέβαια, τι.
4: Έλα Μπέτ,
8: κορίτσι. Καλά, και εσένα μπορεί να σου ήρθε. Εσένα, από το μάτα σου.
4: Έλα Μπέτ, συγγνώμη που διακόπτω. Δεν ξέρω, σου ήρθε. Συγγνώμη, παρακαλώ. Έλα Μπέτ.
8: Έλα Μπέτ, γεια σου, Βασίλη Σεψάνη.
4: Καλησπέρα, 3 με 5, εδώ είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε να τα λέμε για την επόμενη μισή ώρα και κάτι ψέματα. 45 λεπτά εύκολα. Συνεχίζουμε. E-food, έχουμε αναφορά. Θα την κάνω εγώ έτσι κι αλλιώς, δεν με νοιάζει. Το e-food είναι αυτό το οποίο μας φέρνει τις, πώς το λένε, τις πολύ ωραίες λιχουδιές εδώ με την
1: και προσφορές δίνουμε εμείς.
4: Με την κυρία τη Μαριάννα.
1: Κυρία Μαριάννα,
8: την κυρία που τη λένε.
4: Και κάθε φορά πρωταγωνιστή εδώ μόλις έρχεται για το πεντάλεπτο της. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εσάς.
8: Για να αφήσεις τρεις.
1: Ομπεριμπερι,
8: παιχτάρα.
4: Ναι, και έλεγαν και άλλα συνθήματα, αλλά δεν τα πούμε τώρα.
8: Ναι, όχι, δεν κάνει τώρα.
1: Μπερι, έχει περάσει από όλους, βέβαια.
4: Εμένα μου αρέσει να ακούω ιστορίες για παππούδες, λέει, από παππούδες, λέει. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
8: Σιγούλα είσαι, ευχαριστούμε.
4: Σιγούλα είσαι, μας έχεις φτιάξει τη βραδιά. Θέλω να ξεκινήσω.
6: Η αλήθεια είναι ότι είναι boomer η συζήτηση.
4: Εντάξει, μόνο, δεν πειράζει. Κάποιοι από το chat συμμετέχουν και τα θυμούνται. Κάποιοι άλλοι όχι. Δεν πειράζει όμως. Είναι ωραίο να θυμόμαστε. Είδα τώρα εδώ.
1: Ο αγαπημένος παίχτης ρετρό του Ολυμπιακού.
4: Α, θα συνεχίσουμε.
1: Τελευταίο αυτό.
8: Πολύ ωραίο. Ρετρό. Για πες. Σε ποιο άθλημα.
1: Ρετρό. Παλιά.
8: Ποιο άθλημα είναι πουλί μου. Α, μπάσκετ.
4: Μπάσκετ. Θυμάσαι τον πρώτο. Τον πρώτο ξενό. Τον Γκάρι Σκαρί.
8: Γκάρι Σκαρί.
4: Το 88.
8: Γκάρι Σκάρι. Να είναι λίγο στην Βιατζόγλου. Είχα βάλει τον Γκάρι Σκάρι και το είχα φέρει τότε στο Ολυμπιακό. Και βάλαμε τον τοίχο να φυλάει και έβαλε 35 πόντους ο τοίχος. Εγώ ξέρω θα πει ο Βερβελές, επειδή ξέρω Βερβελέ, φαντάζομαι θα
1: πει.
8: Θα πεις όμως αν είναι. Το Ζάρκο πιστεύω.
3: Όχι, όχι.
8: Όχι.
3: Του κρατάω μανιά του και του πήγε στο Παναθηναϊκό.
6: Εγώ πιστεύω ο
3: όλα.
4: Του Ζάρκο.
3: Γούσταρα πολύ Μπέρι, γιατί έχεις και στον Πάουκ καλά.
8: Χτάρα, πετάρα, μεγάλη μπέρι.
4: Έντι Τζόνσον.
8: Και Άρη, ρε.
3: Ναι, νομίζω ότι ο παίκτης που ήταν, δηλαδή ήταν ο...
4: Έντι Τζόνσον, όλοι έχουμε προλάβει. Έντι Τζόνσον ήταν, εντάξει, άλλο πράγμα. Άλλο επίπεδο.
1: Εσύ.
8: Στον Παναθηναϊκό.
3: Αλλά ψύχος σου έχω πει ότι είχαμε Πρέλεβιτς. Δηλαδή μου δείξε ένα παίκτη που
8: από καλά, τον δηλαδή, παιχτάρα, μπάνε,
3: ένα που θα ήθελα να παίξει στον Ολυμπιακό. Θα σου έλεγα τον Πρέλεβιτς.
4: Εγώ να σου πω εγώ στάρα πολύ, Πέτζα.
3: Εντάξει, φίλε, άλλο.
1: Εντάξει, αυτή είναι πρωτοκλασάτη, κάτι.
4: Πέτζα.
6: Άλλο level.
8: Την αρρώστια που έχω πάντα μέχρι να πεθάνω. Για τον Βράνκοβιτς δεν την έχω ποτέ ξανά για άλλο παίχτη.
4: 2-17.
8: Στο μπάσκετ. Όχι, ο Βράνκοβιτς καρφαλωμένος στα κάγκελα στα Πατήσια στο 41.
1: Αυτά, Μιρότσο.
8: Αυτό. 42-41. Στα Πατήσια.
4: Τι ματσάρες γίνονται 42-41.
8: Τώρα, λέμε και για Έλληνες.
1: Ό,τι θες, ό,τι θες. Από παλιές ομάδες.
8: Λέμε από δεκαετία 90-2000
1: και τέτοια. Ρετρό. Όσο ήταν παιδί νέο με αυτά τα μάτια.
8: Σαν το Διαμαντίδη δεν μπορώ να βάλω κανέναν άλλον αθλητή γενικά στην Ελλάδα.
4: Ναι. Πιο πίσω.
1: Πιο πίσω.
8: Για ρετρό σου λέει, παλιό ρε παιδί μου, τώρα
6: Homo sapiens. Είναι και μισή γενιά πίσω ο Μιρότσος ρε.
8: Ναι, σωστό και αυτό. Όχι, Μποντιρόγκα.
4: Ναι, βέβαια.
1: Χαστά.
8: Να κατέβει το Λάβαρο.
1: Φάνης, ε. Εγώ είχα Πρέλεβιτς, αλλά είχα τρέλα. Τρέλα κανονική.
6: Αποθυμένο που δεν ήρθε στον Πάοκ ο Φάνης.
1: Πρέλεβιτς και είχα τρέλα με Χωσέ Λάσα. Ισπανό playmaker. Πήγε ΑΕΚ και Άρη και Περιστέρη. Χωσέ Λάσα. Τρέλα.
4: Θυμάστε
1: το 5 για αυτόν.
4: Θυμάστε ο Πανιόνιος τι παιχταράδες έφερνε γιατί μου έγραψε ένας φίλος.
8: Και τώρα πρέπει να
4: θυμάστε
3: Τέρνερ.
4: Θα σου πω καλύτερο.
8: Χάτσον.
3: Στο σεφ.
8: Και σπάς την μπασκέτα στο Σταγκή.
1: Θυμάσαι Τέρνερ 30 πόντους με τον Παναθηναϊκό στο ημίχρονο.
4: Ναι ρε.
1: Και βάζεις το δεύτερο 6.
4: Και θυμάμαι και παίχτες.
6: Για να περάσει από την
8: Νέα Σμύρνη,
6: έφτυνε σέμα.
8: Φάει την τάπα στον Γκάλι.
4: Θυμάσαι, αυτό πήγα να πω. Θυμάσαι Μπένατσεκ. Αριστερό χειράς.
8: Ίγκραμ στον Ηρακλή.
4: Ίγκραμ τώρα στον Ηρακλή.
1: Και μεγάλη αδυναμία Κορονιός.
4: Ναι, Περιστέρι. Το Περιστέρι τι ομαδάρι είχε πάλι τότε, φίλε. Δεν παίρνει κανένα. Πριστ Λότερντέιλ, θυμάσαι.
1: Ήταν διαφήμιση τέτοιο, πρωτοσέλιδο στο Τρίποντο.
6: Νομίζω έφυγε αυτό.
1: Που είναι με το χέρι μέσα στο καλάθι.
4: Ναι, σωστά.
1: Πιο ψηλό που είχε έρθει ποτέ.
4: Τρομερά πράγματα.
1: 21.
4: Εντάξει, τότε κάθε γειτονιά, Μπιλί, ίσως δεν το έχεις προλάβει πάρα πολύ τότε εσύ, γιατί είσαι και λίγο πιο, είσαι και πιο μικρός από εμάς, αλλά ρε φίλε, κάθε γειτονιά, από Sporting μέχρι Παπάγου, μέχρι Παγκράτη, Δάφνη, με Ρέλφορντ και αυτός τότε, ήτανε...
6: Παγκράτη είχε χάσει ο ΠΑΟΚ με τρίποντο από τα 15 μέτρα στο Παγκράτη.
4: Ναι ρε.
1: Ποια ομαδάρα ξεχνάς στη γειτονιά?
4: Ποια.
1: Αμπελόκηπη.
8: Αμπελογκάρντεν, βέβαια.
1: Φάντεμπεργκ. Λόρες Φάντεμπεργκ.
8: Σωστό. Σούταν έτσι με τα αριστερό. Αμπελογκάρντεν. Εκεί, σούταν εκεί. Φάντεμπεργκ τα αριστερό.
1: Playmaker Φλόρος.
6: Πρέπει να έχουμε χάσει πολύ κόσμο από το τσάτ, να ξέρετε.
8: Έχει καεί το τσάτ, όντως. Και ο γιος του είναι καλός του Τζανί. Ίδιος, όταν παπά του είναι. Ίδιος όλα. Ίδιος. Καλός παιχνίδι.
4: Ρόι Τάρπλεϊ δεν έβλεπε κανέναν. Συμφωνώ, φιλέ. Ρόι Τάρπλεϊ, φοβερός. Και αναφέρθηκε η Φασούλας πρόσφατα σε μια συνέντευξη.
1: Δάφνη έχει παίξει Παπαλουκάς.
4: Στους Καραβολίδες μίλησε.
1: Για λίγο, στην αρχή, Παπαλουκάς.
8: Πριν τον Πανιόνιο πρέπει να έχει παίξει.
6: Ξεκίνησε από Δάφνη.
8: Να ξέρετε, πήγα Λύκειο. Χαιρετώ όλα τα φιλαράκια μου. Τρίτο Λύκειο Νέα Σμύρνη, που είναι δίπλα στο κλειστό Τσαρτάκη, πρώην κλειστό πλέον. Και είχε το γυμναστήριό μας μια πόρτα που την άνοιγες και πήγαινε στο κλειστό και μπαίνεις κατευθείαν μέσα.
4: Ναι.
8: Και είχε κάτι, ήμασταν πρωί-απόγευμα. Απογευματινή είχε προπόνηση ο Πανίωνης στο μπάσκετ. Mm-hmm. Πηγαίναμε εμείς μισή ώρα πριν το σκασιαρχείο, τη σκάγαμε το σχολείο. Και ήταν ο Ξενοδούλ, μας έβλεπε 5-6 τη σειρά και έλεγε: Έλα, μπομπύρια, ελάτε. Και μας έβαζε ο Φάνης και βαράγαμε βολές.
4: Ναι.
8: Κατουριόμασταν εμείς τα χαρά μας. 15 χρονών τώρα με το Φάνη. Ελάτε, μπομπύρια, ελάτε.
4: Αλφόνσο Φόρντ, φυσικά φίλε μου καλέ, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλφόνσο Φόρντ. Και τσίτουμ, ναι. Πω, εντάξει. Σταματάμε εδώ γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε τις ώρες.
6: Ναι.
8: Σας κάψαμε.
6: Δεν τελειώσει ποτέ.
8: Σας κάψαμε σήμερα.
4: Ο Ντι Νόρις που ήταν και στην Μπαρτσελόνα και πήγε στο Περιστέρι. Εντάξει, respect, τώρα και προσωπικότητα μιλάμε έτσι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ετοιμάσει εδώ, οι καλοί συνάδελφοι εδώ, έχουν ετοιμάσει. Ο Γρηγόρης Πρόσγιος, ο Σπύρος Τζάνης και όλα τα υπόλοιπα παιδιά
8: επιμελήθηκαν εδώ.
4: Κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τα ρόστερ των ομάδων. Και κάποια σύγκριση που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε σήμερα. Εντάξει, πολύ ρεπορτάζ δεν έχει, οπότε να τα πούμε σήμερα λίγο αυτά. Θες να ξεκινήσουμε με τις κάρτες και να συμμετέχουμε όλοι, παιδιά, και να βλέπουμε και να λέμε. Το ερώτημα ποιο είναι τώρα. Ποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση με βάση την ποιότητα και το βάθος που έχει σε διάφορες θέσεις.
8: Και με βάση το τι είδαμε στις πρώτες πέντε.
4: Στις πρώτες πέντε
8: αγωνιστικές.
4: Βάζω εγώ μέσα και την Ευρώπη όσοι έπαιξαν.
8: Ευρώπη, ναι. Τους μεγάλους και τις Ευρώπες.
4: Οι τέσσερις άλλωστε είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τις καρτούλες μας. Και ξεκινάμε με τερματοφύλακες. Αυτές είναι οι κάρτες μας και βλέπουμε η ΑΕΚ με ποιους είναι. Ο Μπρινιόλ έχει αναλάβει τώρα ρόλο. Πρώτου όσο είναι τραυματίας στους 300 και ο Μπαλαμώτης τον είδαμε και αυτό να παίζει σε ποιο μάτς είδαμε
1: κύπελο. Στο Super Cup και στο κύπελο του Πανσεραϊκού.
4: Και το κύπελο του Πανσεραϊκού. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας. Έχουμε δει Ορτέγκα πολύ, έχουμε δει Πόποβιτς στο ξεκίνημα μέχρι να εγκληματιστεί Ορτέγκα και Στουρνάρας. Ο Πένια είναι πρώτος τερματοφύλακας στον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε δει επί της ουσίας κάτι άλλο.
8: Έχει πάρει και τα 13 επίσημα μάτς του γύρου Παναθηναϊκού, είναι ο Πένια στο τέρμα.
4: Παυλένκα είχε το θέμα τραυματισμού, για το οποίο αν θέλει τώρα και ο Καστάς να μας πει κάτι άλλο καινούριο, αν υπάρχει κάτι γι' αυτό μου το λέει. Τσιφτσής είναι πρώτος πλέον. Δεν ξέρω, μπας και έπρεπε να είναι και πριν, γιατί έχουμε και οι δύο την ίδια άποψη ότι είναι ένας καλός πρωτοφύλακας. Μοναστηρλής και μπαλωμένος. Τι λες, Χαστάς?
6: Το ερώτημα ποιο είναι που έχουμε θέσει εδώ σαν
4: ποιος έχει πιο πολύ βάθος και ποιότητα σε κάθε θέση. Και το πήγαμε έτσι με τερματοφύλακες.
1: Τώρα σε αυτή τη θέση, ποιοι είναι πιο πλήρης, πιο ασφαλής, μπορείς να πεις.
8: Πιο γιωμάτι.
1: Σε επίπεδο σχεδιασμού.
8: Και βάσει αυτά που έχουμε δει.
4: Εγώ λέω ΑΕΚ για παράδειγμα, στα δικά μου μάτια.
6: Ναι, και εγώ λέω ΑΕΚ γιατί ο Παυλέγκα είναι τραυματίας, θα λείψει 3-4 μήνες και.
4: Σωστό.
6: Οπότε ο ΠΑΟΚ μένει με τσιφτσί μόνο ασυρλή. Mm. Εκ των πραγμάτων βγαίνει έξω. Ναι, νομίζω η ΑΕΚ είναι. Αυτή τη στιγμή νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Συμφωνώ με την εικόνα που υπάρχει από πέρσι, γιατί είναι και δύο παιδιά τα οποία είναι από πέρσι. Ναι. Σου έχουν δείξει δηλαδή και ο 300 ήταν μέσω MVP του πρωταθλήματος. Ο Μπρινιόλι έχει πάρει τώρα τα πολλά μάτς λόγω τραυματισμού του 300. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ ασφαλής. Εκεί βέβαια το χρυσοπληρώνει, μην ξεχνάμε, ένα κοντά στο 1.600-300 και κοντά στο 1.000.000 Μπρινιόλι. Mm-hmm.
4: Ναι, είναι πολλά τα χρήματα, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον...
1: Το πληρώνει αυτό.
4: Μπίλι, τι λες?
0: Εγώ δεν λέω απλά ΑΕΚ. Σίγουρα λέω ΑΕΚ. Λέω ότι η ΑΕΚ έχει τους δύο καλύτερους τερματοφύλακες στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, ο Μπρινιόλι και ο Στρακόσια, βάλτε τους με όποια σειρά θέλετε, αν και θα έβαζα τον Μπρινιόλι πιο πάνω, είναι οι δύο καλύτεροι τερματοφύλακες στην Ελλάδα. Οπότε λέω ΑΕΚ, νούμερο 2 ΠΑΟΚ, νούμερο 3 Παναθηναϊκός, νούμερο 4 Ολυμπιακός. Απλά το λέω αυτό γιατί θέλω να τον δω κι άλλο τον Ορτέγκα. Δεν τον έχω δει πολύ.
4: Ευγέννηση.
7: Να ψηφίσω.
4: Ναι, και ποσοτικά ρε παιδί μου και ποιοτικά.
0: Πέσαμε.
1: Όχι, όχι,
4: όχι, όχι, μια χαρά. Το Διονύση με μιλάει και κάνει το δύσκολο.
5: Όχι, σκέφτεται ο Διονύσης.
4: Για πες.
7: Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη στο κομμάτι.

0: Θεωρώ να πω και για τον Μπένια θα συμφωνήσω ότι παρότι έχει ένα περισσότερο δείγμα αγώνων, θέλω να το δω στα δύσκολα. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι crash test για τέτοιους τερματοφύλακες, όπως και για τον Ορτέγκα. Έτσι. Αλλά έχω καλή άποψη για τον Παυλέκα Τσιφτής εγώ. Δηλαδή ο Τσιφτής νομίζω είναι ένα project το οποίο θα πρέπει να το δουλέψει περισσότερο πάω κάποια στιγμή, γιατί είναι και ένα παιδί που δεν έχει να ζηλέψει και τίποτα. Είναι έτοιμο τερματοφύλακα στην
1: Ελλάδα πλέον. Συμφωνώ μαζί σου.
2: Εγώ είμαι με τη σειρά με τον Μυρότσο πάντως, για να μην χάλα και εγώ.
1: Το ίδιο. Και εσύ. Μην αναλωθούμε πολύ, θέλω να τα προλάβω όλα.
3: Κοίτα, θεωρώ ότι αδικούμε λίγο τον Μπένια. Γιατί έχει φανεί ήδη στα δύσκολα. Έχει περάσει τον Παναθηναϊκό δύο γύρους ο Μπένια με τις αποκρούσεις του.
1: Θέλω όμως να το δει συνδυαστικά. Δηλαδή να δει δύο μαζί τερματοφύλακε, ξέρω εγώ.
3: Δεν μπορώ να τον κρίνω τον Τζάβες γιατί δεν έχουμε δει να παίξει. Να στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού δεν τον έχουμε δει το παιδί δυστυχώς και θα αργήσει μάλλον όπως φαίνεται να τον δούμε. Έχουμε μόνο την εικόνα του στην goalkeeper του Πανετολικού που ήταν υπέρ αξιοπρεπής σαν τερματοφύλακας. Δεν το συζητάμε.
1: Okay.
3: Όπως και ο Κωνσταντίνος πέρσι τον έχει γλιτώσει από αρκετά μεγάλα στραπάτα.
4: Πιο κοφτά, ρε Κώστα, πιο κοφτά, αγόρι μου, κόβε λίγο.
3: Ναι, ρε Κώστα. Σταματήσου. Πάμε.
4: Ρε Κώστα, ρε αγόρι μου.
1: Περίμενε λίγο. Έχουμε τίποτα για City με εισιτήρια και τέτοια.
2: Πες να
1: τώρα.
2: Τελειώσουμε την ανάλυση.
1: Όχι τώρα, πες το γιατί
2: με έχει φάει. Σήμερα και ή αύριο θα δούμε τώρα. Πρώτα θα γίνει Σαχτάρ τα εισιτήρια.
1: Ναι.
2: Τα έξτρα που πήρε η ΑΕΚ, γιατί πήρε κάποια παραπάνω. Και μετά με τη City μπορεί να είναι και παραπάνω από το χιλιάδες με τη City. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πήγαν άνθρωποι της ΑΕΚ στο Μάντσεστερ τις προηγούμενες μέρες για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Σήμερα, αύριο θα δούμε. Μπορεί να γίνει ξαφνικά να. Να βγει ανακοίνωση.
1: Την έστειλε ήδη την εικόνα που έχεις στείλει εσύ.
3: Μου την έχω στείλει
1: εμένα. Και εμένα μου την έστειλαν ήδη. Θέλω να κάνω μια αναφορά, παιδιά, σε κάτι που ακολουθεί το back-to-back. Είναι μια αποκλειστική συνέντευξη ενός μέσου που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Λουτσιάν Σαμαρτεάν, ο οποίος ήταν μια τεράστια παιχτούρα. Για όσους δεν το θυμούνται, αυτά που κάναμε την μπάλα, αυτός ο τύπος ήταν αδιανόητα. Και έχει αδικήσει και τον εαυτό του, κατά τη δική μου γνώμη, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος. Ο Τσοκανάς πήγε και τον βρήκε, ο Φάνης. Και θα την απολαύσετε τη συνέντευξη μόλις ολοκληρωθεί το back-to-back στο YouTube του Αθλέτικο. Οπότε σας προτρέπω να το κάνετε κι αυτό. Μπίλ, θες να πεις κάτι για τον Σαμαρτεάν, γιατί την ξέρεις την ιστορία και λίγο περισσότερο.
5: Αφού μιλούσαμε προηγουμένως για καψούρες αθλητικές, ο Σαμαρτεάν ήταν η ποδοσφαιρική μου καψούρα.
1: Θυμάμαι ότι είχες αναφέρει γι' αυτό στον
5: Τζιοβάνι. Ναι, ναι. Εντάξει, άλλο επίπεδο βέβαια ο Τζιοβάνι, έτσι. Δεν του συγκρίνω. Μιλάω για αυτό που έβλεπα. Μέσα στο γήπεδο ήταν ο Σαμαρτεάν μπορούσε να ξεσηκώσει όλη την εξέδρα με μια του μόνο ενέργεια.
3: Τον κόλ στην Νέα Σμύρνη έχω σπάσει καρέκλα.
5: Δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που περιμέναμε να παίξει.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ μπορούσε πολύ περισσότερο. Καρέκλα στην εφημερίδα. Στον κόλ. Κατά λάθος, εντάξει, το κανέπιντε. Στον κόλ του Σαμαρτεάν στην Νέα Σμύρνη.
1: Δεν είσαι χούλιγκαν.
3: Δεν επέταξα. Έτσι, στον πανηγυρισμό πάνω έσπασα την καρέκλα.
1: Ωραία. Πάμε στην επόμενη κάρτα μας που είναι τα κρέα μπακ. Και έχουμε βάλει και τις δύο πλευρές εδώ για να γλιτώνουμε και χρόνο και.
3: Ναι.
1: Αρκετή από την κουβέντα. Βλέπεις τώρα εδώ, Ρώτα Πήλιος είναι η βασική θεωρητικά της ΑΕΚ και όχι θεωρητικά. Εδώ Γεωργίε Φλικογιάννης Χρυστακόπουλος. Εγώ έχω την αίσθηση ότι εδώ την ΑΕΚ αν την έβαλα πρώτη η προηγούμενη κουβέντα, τώρα τη βάζω τελευταία όσον αφορά το βάθος που έχει. Ο Ολυμπιακός με τα προβλήματα που έχει στα ακραία μπακ και τα έχουμε επισημάνει πολλές φορές εδώ. Σάλιακας, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιτζιάν. Θα μας πει ο Βερβελές σε λίγο και γι' αυτό. Εδώ έχει και αυτός προβλήματα και δεν τον βάζω στις πρώτες θέσεις. Παναθηναϊκός πολύ πιο γεμάτος, με Καλάμπρε Κυριακόπουλο, πλέον με Σαλάχ Εντίν, όχι Σαχάλ, Σαλάχ Εντίν είναι, Τσάπρας και Κρίστιανσεν και Γιαννούλης, Κένι, Τέιλορ, Μπάμπα, Κωσίδης. Αριστερά καλά, με πρόβλημα Γιαννούλης όμως, δεξιά όχι τόσο καλά, γιατί ο Κένι είναι μόνος και έρημος, όπως καλή ώρα ο Ρώτα. Τι λέτε κύριοι, Χαστάς πρώτος.
4: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ σε ποιότητα ακραίων μπακ είναι πάρα πολύ καλά. Βεβαίως μπατάρει λίγο προς τα αριστερά.
3: Πιο κοφτά, ρε Θοδωρά, πιο κοφτά. Πιο κοφτά λίγο,
1: έλα. Καλή τάμπουρας.
3: Όλοι πλατιάζεις.
4: Κρατάω ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός.
1: ΠΑΟΚ τον βάζει στην πρώτη θέση. Οκ. Μπίλι.
5: Εντάξει, ξεκάθαρη η άποψή μου, Παναθηναϊκός νούμερο 1 στα μπακ, γιατί έχει πολύ βάθος. Νούμερο 2 ΠΑΟΚ. Στα άλλα νομίζω ότι είμαι στα ίδια, Ολυμπιακός και

0: και ΑΕΚ.
1: Συμφωνώ με Μπιρότσο.
0: Μόνο ο Ρότα ξεχωρίζει από την ΑΕΚ.
1: Σωστό. Συμφωνώ με Μπιρότσο για να μην τρώω χρόνο. Ένα Παναθηναϊκός, δύο ΠΑΟΚ. Και στα δικά μου μάτια, ο ΠΑΟΚ ήθελε κάτι ακόμα στα δεξιά. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ γεμάτος. Δεν έχω δει και το τσακάλι ακόμα. Τον Κρίστιανσεν.
0: Και πού να τον δει.
1: Έλα.
0: Τώρα που γυρίσαμε στι προπονήσει.
2: Παναθηναϊκό με πολύ μεγάλη διαφορά για το βάθο. Νομίζω ότι μετά πάει ο ΠΑΟΚ με ένα κλικ πιο πάνω από του υπόλοιπου. Νομίζω η ΑΕΚ λόγω Ρότα ξεχωρίζει για μετά τον ΠΑΟΚ και τελευταίο τον Ολυμπιακό. Αλλά από όλους αυτούς νομίζω ότι στο επίπεδο του Ρότα και στο φορμάρισμα δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Αλλά η ΑΕΚ έχει μόνο έναν. Αυτό είναι η κάταρα της
1: το
2: σε
1: πρόβλημα.
2: Αυτό το επίπεδο.
1: Σωστά. Διονύση.
3: Πρώτο τον Ολυμπιακό.
1: Πρώτο.
3: Γιατί και οι τέσσερις είναι διεθνείς.
1: Ναι.
3: Και κάτι λέει για μένα αυτό. Και όσον αφορά στο κομμάτι του βάθους, το γεγονός δεν μπορεί να αποφασίσει ο προπονητής που έχει αναλάβει ποιος θα είναι ο βασικός του ή όχι. Εντάξει, τους καλούν σε εθνικές ομάδες, κάτι λέει για μένα. Και αν μπορεί να πεις, δηλαδή, μπορεί να υποτιμήσει κάποιος την Αρμενία, θεωρώ ότι ο Πέντερσεν, ο Σάλιακας ή ο Μπρούνο, ο Σάλιακας ήταν και βασικός στην εθνική πλέον, με τον τραυματισμό του Ρότα. Απλά νομίζω ότι είναι πολύ μικρό το δείγμα και ότι γι' αυτό έχουν βρεθεί με το καλημέρα, όπως και όλοι οι παίκτες, δηλαδή του Ολυμπιακού, ό,τι και να βάλεις και να δεις, έχουν βρεθεί σε μια κριτική που ενδεχομένως σε κάποιους δεν αξίζει κιόλας. Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλο βάθος μετά την τελευταία απόκτηση εκεί του Σαλάχ Εντίν. Για την ΑΕΚ συμφωνώ με αυτό που τάσου, την ταξικόνα του Ρότα, αλλά και το στοίχημα για αριστερά. Επίσης θεωρώ άδικο γιατί δεν έχουμε δει τον Λυκογιάννη. Μπορεί να αλλάξει δηλαδή όλη αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Αν παίξει δηλαδή ο Μπάμπης, νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει η εικόνα της ΑΕΚ. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή επίσης και εκεί με τον τραυματισμό του Γιαννούλη λίγο έχει βγει στο μυαλό μας, δεν θεωρώ ότι έχει. Δηλαδή νομίζω ότι τα δύο back to back.
4: Ο Γιαννούλης πάντως επιστρέφει τώρα
3: ναι, αυτό λέω. Ο, τα δύο βασικά back to back είναι ναι, πολύ δυνατά. Δηλαδή back θα περνάει ο καθένας να παίξουν, εκτιμώ. Mm-hmm. Γενικά στα back τους βλέπω λίγο σε μια ισορροπία, εγώ, αν θες, στο μυαλό μου. Δεν βλέπω κάποιον να κάνει την τρελή διαφορά.
1: Ο Παναθηναϊκό που ανέφερε.
3: Δεν είναι. Θεωρώ ότι έχει μεγάλο βάθο. Αυτό είπα.
1: Μεγάλο βάθο. Σωστό.
3: Και δεν έχουμε δει και τον Κρίστιανσεν, έτσι.
1: Εσύ θε λοιπόν λίγο χρόνο ακόμα για να κρίνει.
3: Μα τι να πω, φίλε. Σου λέω, έχει πάρει Ολυμπιακό, σου ξαναλέω και εγώ. Και δεν έχω δεν σου λέω ότι είμαι ικανοποιημένο από τα μπακ του Ολυμπιακού. Αλλά τόσο απαντάει κάποιο σου λέει ότι. Ο ένα, δηλαδή βλέπουμε τον Σάλια Κακοχθή, μπαίνει μέσα κάνει μια ματσάρα. Έχει κάνει με τον Ολυμπιακό δύο καλά μάτσα. Είναι...
2: Λέμε σε πολύ θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο σχεδιασμού. Ναι. Γιατί το δείγμα είναι πολύ μικρό. Και η ΑΕΚ πέρσι με το Ρότα με αυτού του δύο πρώτου που έχει τώρα πήρε ποτάρμα.
3: Σωστό.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Πολλά παίζουν. Αν δεν τραυματιστεί, μια χαρά είναι. Ρώτα πήλιο. Για πάντα. Ναι. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
2: Και να κάνουν τη δουλειά του Νίκολης.
1: Λέμε όμως τώρα και με ποιον είσαι πιο ικανοποιημένος, με βάση ναι. τη λογική
2: λέμε
1: την ποδοσφαιρική λογική.
2: Σχεδιασμού ναι. και πληρώτας αυτό.
1: Εντάξει,
2: να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
1: Έλα, κύριε Βουλή.
0: Επειδή δεν θέλω να πλατιάζω και να τρώω χέρι από το Θοδωρή και το Βασίλη, το μόνο που θα πω είναι ελάτε. Το θέμα μπακ, ελάτε.
1: Ναι.
0: Και μόλις μπήκε ο Κρίστιανσεν που μπήκε στην προπονήση 100% στο θέμα μπακ, ελάτε.
1: Μάλιστα. Πάμε στους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Χτύπα τον λίγο στην πλατούλα, ρε Διονύση. Χτύπα τον λίγο στην πλατούλα, γιατί δεν είμαι εκεί να τον κάνω μια αγκαλιά.
3: Όχι, γεια σου, γεια σου.
1: Εγώ, να ξέρεις, επειδή είναι μια κουβέντα νωρίτερα, του λέμε είσαι καλά, δεν έχω τίποτα, λέει ο Κώστας, όπως λένε και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Και του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, Τάσος, του λέει, σε παρακαλώ, πες μου. Τι σε τρώει, ρε παιδί μου, είσαι φίλος μας. Και το αναφέρει το πρώτο κομμάτι και του το λύνει με τη μία ο Τάσος. Γιατί αν δεν το ανέφερε, δεν θα λυνόταν ποτέ. Έτσι είναι. Άρα μοιράσου τα προβλήματά σου με τον κόσμο, με τους ανθρώπους γύρω σου, όσους εμπιστεύεσαι. Αυτό θέλω να πω. Ε? Όχι. Δεν τον έπεισα, προχωράμε. Κεντρική αμυντική.
4: Να παρεξηγήσει με μένα και με το Μυρότσο, ρε φίλε.
0: Εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
1: Βίκινγκ.
0: Για Ρέλβας. Σένα και το μυρό είναι αυτό, εδώ.
1: Ρέλβας, Μουκουντή και μετά Βίντα Αλεξίου. Λίγο άδεια. Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο, Σμάιλοβιτς. Εδώ ο Ολυμπιακός δείχνει γεμάτος. Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κάτρις, Πάλμερ Μπράουν. Λάβδας, Ίγκασον τραυματίας.
0: Ίγκασον, ναι, το παιδί, ναι. Βάζει ότι είναι στο ρόστερ, δεν θα παίξει φέτος λόγω του χιάστου.
1: Και Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ντιέγκο Κώστα, Ελουστόντο, Μπαταούλας. Βασίλης Μυρότσος πρώτα.
0: Κάνει τη διαφορά ο Ντεφράι, είναι ο καλύτερος αμυντικός από όλους όσους βλέπω εδώ πέρα. Και έχει πολύ βάθος ο Παναθηναϊκός και σε αυτή τη θέση. Νούμερο 1 Παναθηναϊκός, νούμερο 2 Ολυμπιακός, νούμερο 3 ΑΕΚ, γιατί Ρέλβας Μουκουντή κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ καλό δίδυμο.
5: καταπληκτικό και νούμερο 4 αναγκαστικά ΠΑΟΚ.
1: Χαστάς.
4: Ναι, και εγώ με Παναθηναϊκό θα πάω για αρχή, για πρώτο. Όχι με μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχουν το... αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι νιώθουν μια ασφάλεια στο κέντρο άμυνας. Η ΑΕΚ, ναι, μεν έχει τη διάδα, αλλά μετά από πίσω είναι δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ έχει καλούς, έχει καλό κέντρο άμυνας. Οι δύο δεν έχουν ακόμα φτάσει στο επίπεδο που θα μπορούσαν. Μιλάω για τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο. Οπότε πάω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μαζί, ΑΕΚ τρίτη και ΠΑΟΚ τέταρτος.
2: Σε επίπεδο διδύμου στόπερ, νομίζω Παναθηναϊκός ΑΕΚ έχουν τους δύο καλύτερους.
1: Ως δίδυμο.
2: Ναι, Ρέλβας Μουκουντή και Ντεφράι Φαντρόγγελεν.
1: Το βάζεις και με βάση τα αποτελέσματα τώρα, έτσι.
2: Και την εικόνα που έχω περισσότερο από τον ναι. Ρέλβας Μουκουντή.
1: Okay.
2: Περισσότερο βάθος ο Παναθηναϊκός, για να είμαι σωστός. Πολύ καλή τριάδα θα πω εγώ για τον Ολυμπιακό. Οπότε με τον Παναθηναϊκό θα έχει περισσότερο βάθος.
3: Τι εννοούμε, να καταλάβω. Την ποσότητα ή την ποσότητα. Δηλαδή, αν βγει ρε παιδί μου. Τι εννοώ.
2: Η ΑΕΚ τώρα δεν έχει βάθος.
1: Αν βγει ένα από την ΑΕΚ δεν έχει
3: άλλο. Αυτό ρε παιδί μου, τι θέλω να πω. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό θεωρεί ότι αν βγει ο Ντεφράι και παίξει ο Φαν Ντρόγκελεν με τον Κάτρι ή τον Μπάλμε Μπράουν, ότι είναι το ίδιο πάνω κάτω.
2: Πολύ... Γι' αυτό λέμε ότι δεν το, επειδή δεν το έχουμε όχι, δει βέβαια. Στην πράξη. Λέμε...
5: Αν βγει ο Ντεφράι δεν είναι το ίδιο με τίποτα.
3: Ναι.
2: Ναι. Και στην ΑΕΚ.
5: Αν βγει μόνο ο Ντεφράι δεν είναι ίδιο με τίποτα, γιατί ο Ντεφράι δεν υπάρχει γενικά.
3: Ναι, όχι, ρωτάω τη φιλοσοφία
5: αλλά του Βάθου. Αν βγει ο Φαν Ντρόγκελεν ναι, για παράδειγμα.
2: Σαν εύρος επιλογών. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι αν πάμε σε βάθος.
3: Το θεωρείς καλύτερο του Ολυμπιακού για το βάθος.
2: Ο Ολυμπιακός είναι, είπα, σε πολύ καλό επίπεδο, σε κεντρικά αμυντικά βασικούς, νομίζω ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι καλύτερη.
3: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός έχει καλό βάθος, ο Παναθηναϊκός επίσης, η ΑΕΚ όχι τόσο, τελευταία θέση ο ΠΑΟΚ.
1: Διακόπτω τη διαδικασία για λίγο, για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Τα εισιτήρια με τη City βγήκανε. Τσεκάρε το κινητό σου μόλις τώρα.
2: Καπετανάκο.
1: Ο Πατίτσας πάνω με ενημερώνει. Καπετανάκο, αρχίζει να μοιράζει σε κόσμο εισιτήρια. με τη City. Βουρ.
5: Αυτό που
1: θέλω να με ενημερώσει είναι λεπτομερό τώρα τι υπάρχει.
5: Το παιδί αυτό
1: τώρα είναι να συνεχίσουμε.
2: 35 ευρώ. Μπαίνετε κατευθείαν στο σύνδεσμο που υπάρχει στο site τη ΠΑΕ ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Οι φύλαθοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία προαγοράς εισιτηρίου θα το παραλάβουν σε δεύτερο χρόνο μαζί με τις αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο στο γήπεδο. Τρίτη 20 Οκτωβρίου, 10 ώρα το βράδυ το μάτς. Μπαίνετε στο site της ΑΕΚ, μπαίνετε στο link και αγοράζετε.
1: Όποιος προλάβει, σήμερα. Είναι αυτό ή υπάρχει κάποια προϋπόθεση κάτι.
2: Όχι. Τώρα είναι... δεν έχει υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ωραία.
5: Δεν προτείνετε τα διαρκείας, ας πούμε.
2: Ορίστε.
5: Τα διαρκείας δεν προτείνετε.
4: Να έχει φίλο τον Καπετανάκο.
2: Διαδικασία προαγοράς δεν έχει, όχι. Καμία...
1: Αν έχει φίλο τον Καπετανάκο που λέει και ο Χαστάς κάποιος.
2: Αν έχει φίλο τον Καπετανάκο, μπορώ να σου πω την ώρα εκείνη το μάτς να πάρουμε μια βιντεοκλήση να σου δείξω πώς είναι. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει.
1: Μα τι υποχρεώσει.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ξανά του κεντρικού αμυντικού να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Μείναμε σε σένα, νομίζω, έτσι.
3: Εγώ δεν έχω πει.
1: Και εσύ θα πει.
5: Κάτσε να ολοκληρώσει ο Διονύσης.
3: Όχι, πες.
1: Όχι, τα αλλάζω τη σειρά. Δεν πάει.
5: Εντάξει, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στα στόπερ του. Αν είναι καλά ο Πιρόλα. Γιατί φέτος δεν είναι καλά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δυνατό το δίδυμο.
3: Η γεννήση γυναίκα την πέφτει ξενύχτη.
5: Τι ξέρω τώρα, τι φταίει, δεν φταίει τώρα. Ναι. Μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί αυτό που λέει ο Διονύσης.
3: Κάποτε φοβόμαστε να του μαζεύαμε τα μπαρ και τώρα του μαζεύουμε από τα μωράνα.
5: Το παιδί είναι πάρα πολύ καλό. Απλά φέτος δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πέρσι. Η πρόπερση που όταν πήρε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Ναι, το ρεύμα μου κουτί είναι πολύ καλό, αλλά είναι από εκεί πέρα το χάο.
4: Ποιο δίδυμο με τον Πιρόλα.
5: Ρέτσο Πιρόλα.
4: Εντάξει.
1: Όχι, Σμαϊλ.
4: Εγώ για να είμαι ειλικρινή. Για να είμαι ειλικρινής, αν ο Κάρμο είναι καλά, είναι ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού και ένας από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Αυτό
2: ισχύει,
4: λέω.
2: Ισχύει και εγώ συμφωνώ.
4: Για να είμαι ειλικρινής.
5: Επειδή όμως γενικά δεν είναι καλά ο Κάρμο μετά το γκολφ, θα το πει ο Ολυμπιακός την τελευταία τριετία.
4: Σαν ποιότητα παίκτη όμως, σαν στόφα ποδοσφαιριστή είναι πάρα πολύ.
5: Δεν είναι η ίδια διάρκεια, ας πούμε. Τον Πιρόλα τον έχω δει. Πιο πολύ με έχει εντυπωσιάσει σε μάτσο τον Παναθηναϊκό.
1: Ισχύουν και οι δύο αυτά που λέτε.
5: Ο Πιρόλα δεν τέλει τον Παναθηναϊκό.
1: Και ο Μπίλης έχει δίκιο όμως, αν είναι καλά αυτός που είναι πολύ.
5: Ξέρει βέβαια, γενικά τα παίρνει τοποθετήσει αυτά. Εγώ τον έχω σε εκτίμηση τον Πιρόλα. Όταν είναι καλά. Φέτος δεν είναι καλά. Ένα ισορροπία στα δίδυμα Ρέτσο, όπως λένε και ΑΕ και Ολυμπιακού και τελευταίο τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
5: Α, και επίσης για τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως τελευταίο, αλλά θα μ' άρεσε του χρόνου εκεί που είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Τακ. Να κατέβει ο Μιχαηλίδης. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ.
1: Λες, ε.
5: Ωραίο θα ήταν.
1: Πάει να
4: δεν λες, Κώστα, τι θα γίνει τώρα, μας πάρεις όλη την ομάδα, σου δώσουμε το Ζήφκο,
5: φιλέ,
4: σου δώσουμε το Μιχαηλίδη.
5: Αγορά και ζήτηση. Νόμι της αγοράς, τι να κάνουμε τώρα. Νόμι της αγοράς.
2: Βέβαια, στις τιμές που αγοράζει, μια χαρά σε συμφέρει, χαστά.
4: Μα το θέμα είναι ότι άμα τον πάρει ο Παναθηναϊκός δεν θα τον αγοράσει καν.
5: Παναθηναϊκός.
2: Α, τσάμπα είναι αυτός.
5: Την ομάδα την έφτιαξε για του χρόνου. Του χρόνου πινελιές θα βάλει. Όταν να κάνει, το έκανε φέτος το βασικό του κομμάτι. Του χρόνου πινελιές θα παραβάλει.
1: Για βάλε, Βερβελέ, τη δική σου πινελιά. Αυτή η σιωπή.
5: Ναι, ναι, αυτό είναι... πέσαμε.
1: Είναι.
5: Πέσαμε.
1: Υποβλητική, όχι.
4: Πάλι πέσαμε.
3: Τέσσερα στόπερ υψηλού επίπεδου από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Τα βλέπω όλα κόκκινα σήμερα.
5: Ναι.
3: Για κάποιο λόγο.
1: Εντάξει, στα δεξιά μπακ λιγάκι. Στα μπακ λιγάκι. Συγκακολογήσαμε.
3: Διεθνείς. Και εδώ.
1: Τώρα στου κεντρικού αμυντικού.
3: Εδώ και τέσσερι έχουν υπάρξει διεθνείς.
1: Ναι.
3: Ο Πυρόλα τώρα δεν είναι πλέον. Οι δύο έχουν κατακτήσει Conference League ως δίδυμο. Ο Ολυμπιακός μαζί με τον Παναθηναϊκό δεν κάνω λάθος, έχει βγάλει 3 άμυνα στο πρωτάθλημα. Δεν θα τρώμε το ζόρι για την ώρα.
5: Και είναι...
2: Δύο έχουμε φάει.
5: Δύο έχουμε φάει εμείς πάντως.
3: Δύο, και εμείς δύο έχουμε φάει.
5: Και Άκη νομίζω δύο έχει φάει.
3: Όχι, έχει φάει 3 ΑΕΚ.
5: Πού τα φάει 3
3: ΑΕΚ. Άστο
2: να τελειώσει, άστο να τελειώσει, 32 ώρες.
5: Στο Βόλο, την Κηφισιά.
1: Και Αστέρας.
5: Α, και Αστέρα 3, σωστά.
3: Λοιπόν.
1: Εντάξει μωρέ τώρα, για ένα γκολ τώρα θα έτσι θα κρίνουμε αν είναι καλύτερο.
5: Όχι, εντάξει, λέω, όχι, ότι δεν θυμόμουν.
3: Επίσης το δίδυμο του Παναθηναϊκού θέλω να τα δω σε μάτς με επιθετικούς τύπου Γιώβιτς για παράδειγμα, γιατί του Ολυμπιακού που ακολουθεί το μάτς και με τον Γιάρεμ του Καμποσαμπό, εντάξει, ο Γκονζάλης νομίζω ότι δεν είναι σε ένα επίπεδο που μπορεί να
5: δω. Πιο κοφτά, Διονύση, πιο κοφτά.
3: Πολύ μεγάλο προβληματισμό.
2: Έχουμε πάρει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
3: Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο...
2: Έλα τώρα.
3: Άμα να πούμε την γνώμη μας, θα την πούμε. Α, κλείσουμε εδώ την κάρτα.
2: Εντάξει, έρα. Στα βλέπεις, είμαι κοφτός εγώ.
3: Πάμε παρακάτω, εντάξει. Όχι, άλλη καλή είναι, εντάξει.
2: Πού ήθελε να σταθώ.
3: Όχι, όχι, πάμε.
2: Όχι, στάσου.
3: Όχι, έχεις παρακαλώ.
2: Στάσου, μην βγάλω.
3: Εντάξει, όμως παρακολουθεί εδώ 5.500 κόσμος να λέμε ιστοριούλες. Θα λέμε παύλες.
4: Ο Βερβελές είναι χειρότερος, κερδίζει και ένα λεπτό πριν ξεκινήσει.
3: Να παίζουμε σήματα Μόρς. Λοιπόν, ίσως γι' αυτό λέει περισσότερο.
1: Τελείωσες.
5: Ναι.
3: Δεν έχει σημασία.
1: Ένα Ολυμπιακός, δύο Παναθηναϊκός για μένα, τρία ΠΑΟΚ, τέσσερα ΑΕΚ. Δεν έχει άλλον ΑΕΚ, μόνο δύο. Προχωράμε.
3: Τέσσερα ΑΕΚ.
4: Πάμε.
1: Τέσσερα ΑΕΚ.
5: Αυτό είναι εδώ δίδυμο.
1: Δίδυμο μόνο όμως. Εγώ λέω, αν τραυματιστεί κάποιο.
5: Αν τραυματιστεί, αν και αν. Και έτσι λέγαμε για το Ρέτσο και τον Πυρόλα και
1: δεν τραυματιστεί. Αν δεν τραυματιστεί, θα το πάρει
5: μέσα μεταξύ του. Θέλω να πω για το φίλο του Τζίου, Τζίου 6410, που λες Γουλή κατέβα από το καλάμι.
1: Ναι.
5: Τι κατέβα
2: από το καλάμι. Θα απαντήσει Τζίου, εσύ ρε Γουλή. Εσύ έλα, θα μιλήσει για τον Τζίου.
5: Έχουν στείλει χίλια μηνύματα τώρα.
2: Έλα ρε, μην
1: ασχολείσαι. Δεν προλάβουμε.
5: Πάμε, είναι, με την Καλαμάτα.
2: Πάμε ρε.
5: Με τον Πάουκ ας πούμε δεν
1: έπαιξε.
3: Πού να πάμε στο κέντρο δηλαδή.
5: Με τον Πάουκ δεν παίξαμε ρε Τζίου.
1: Πριν πάμε στα χαφ, περιμένετε. Πριν πάμε στα χαφ. Δώστε μου λίγο την εικόνα, ξέρεις τώρα πια. Αυτοί είμαστε.
5: Δώστε μου δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Βασιλιάς.
4: Ωρε φίλε.
1: Είναι ίδιοι.
2: Ποιοι είμαστε.
1: Εμείς είμαστε.
3: Σημειάζεις.
2: Εγώ πάνω
1: αριστερά. Ξαναδώσε μας.
4: Εσύ που είσαι συνέχεια στο κινητό.
1: Ξαναδώσε μας.
3: Πάνω αριστερά.
2: Ο αριστερά πάνω είμαι.
1: Ναι. Ναι.
3: Τι φτιάξουμε.
4: Ναι. Είσαι συνέχεια στο κινητό.
1: Πολύ δυνατό.
3: Το μπλουζάκι σου τα σπάει.
1: Το δικό μου.
3: Ναι.
1: Με το ποδήλατο. Το έχει κάνει ίδιο. Ο Μυρότσος με την εθνική. Ο Κίνγκ ο άλλος. Πάρα πολύ ωραία. Και το δικό σου. Ωραία. Στοπ. Ευχαριστώ πολύ. Το φίλο και όλους όσοι μπήκαν στη διαδικασία να στείλουν τέτοια μηνύματα.
5: Μπράβο,
1: δεν μπορώ να τα παίξω όλα γιατί υπάρχουν και χορηγοί και συγκεκριμένοι κλπ. Και προβλήματα για ξέρεις.
5: Ωραίο γεμαγκά.
1: Αλλά πάντως δώσαμε το στίγμα. Πάμε παρακάτω. Χαφ.
5: Τώρα εδώ θα γίνει πόλεμος τα χαφ.
1: Μάχη, χαφ. Μάχη. Μάχη. Αναφέρω.
3: Εδώ.
1: Μαρίν, που δεν κάνει για την Εθνική Ρουμανίας. Δεν σου έκανε κύριε προπονητή, ε.
2: Εντάξει, για ένα μάτι σε κόψε.
1: Εντάξει.
2: Τρελός άνθρωπος, σε κόψε το γιο του.
1: Κάρινεν, Βιτάλη, Σαριάγκα, Μάνταλος. Πουέρτα, Έσε, Φρόιλερ, Σιπιόνι. Και βάζουμε και τους μικρούς μέσα, Μπακούλας και Φίλης. Κάγκουα, Σαμαρά, Λούζα, Κοντούρης.
5: Σαμαρά, παιδί μου. Ποιο Σαμαρά.
1: Τι είπα.
3: Το Αντώνη Σαμαρά, βλέπεις μπροστά σου. Καλά είπες.
1: Είπα Σαμαρά.
3: Καλά είπες, βλέπεις μπροστά σου. Έχεις την ταινία.
1: Να σου πω. Εγώ τουλάχιστον Σαμαρά μακριά από μένα. Μας έχει κλείσει το μαγάζι μια χρονιά. Δεν χρειάζεται.
3: Καλά, μην ανοίξω τώρα το στόμα μου, άστο καλύτερα.
1: Άστο, μην τα ανοίγεις.
3: Άστο, μην τα ανοίγεις.
1: Έμαθα κάτι πρωινά
3: κουσκούς τώρα εκεί.
1: Ήταν αστεία η διαχείριση.
3: Έχω φορτώσει από το χρόνο.
1: Προχωράμε, λοιπόν. Ο Καμαρά λοιπόν και όχι ο Σαμαρά. Ο Λούζα, ο Κοντούρης, ο Τσιριβέγια και ο Μπινιάρης. Ζαφύρης κι άλλος Καμαρά. Άλλος. Καμία σχέση. Ο Λουσέ, ο Γιάκιτς, ο Σάντα Μαρία, ο Μεϊτέ
3: και ο
1: Τσοπούρογλου.
3: Πες το Τσίπρας.
2: Εγώ δεν το έχω βάλει.
1: Δεν το ξέρω το παιδί.
2: Αυτούς που δεν έχουν πολύ χρόνο δεν τους έχω βάλει. Έχω βάλει τώρα τις βασικές επιλογές.
1: Θα πάω στο χαστά.
3: Ναι, ρε, σου λείπεις. Να...
2: δεν έχω βάλει τώρα.
4: Τι λες, ρε φίλε, στο δύσκολο εμένα, ε. Όχι, εγώ
1: γιατί
4: στο τέλος.
1: Δεν βλέπω δύσκολο πολύ. Γιατί εγώ, δύσκολο, να ξέρεις. Δεν βλέπω δύσκολο.
4: Αλήθεια.
1: Δεν βλέπω πολύ δύσκολο.
5: Βασιλή.
2: Ναι. Ουναΐ.
5: Τον έχει μεσοεπιθετικούς.
6: Ουναΐ είναι σε κάποια άλλη κατηγορία.
5: Τον έχει σε άλλη κατηγορία.
1: Στους μεσοεπιθετικούς.
4: Α, ναι, ρε.
1: Έχουμε άλλη μία.
2: Α, okay.
1: Έχουμε άλλη μία με πολλούς μέσα, φίλε. Μεσοεπιθετικούς.
5: Τον έχει στα δεκάρια και στα εξτρέμ που είναι ξεχωριστή κατηγορία.
2: Ούτε ναι, ναι, ναι. Και ο Ούγκριτς εκεί είναι.
5: Ο Φρόιλερ τι θέση παίζει.
1: Εξαροχτάρι.
5: Εδώ είναι τα κεντρικά χαφ. Okay. Εδώ είναι η κουλούρα. Για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι,
5: εδώ
1: ναι
5: είναι η κουλούρα.
1: Εντάξει. Ναι.
4: Κανονικά θα πρέπει να είναι και ο Ουναΐ εκεί όμως, ρε.
1: Και ο Ουναΐ.
5: Ρε ψυχούλα μου.
1: Όχι, όχι, τον βάλαμε
5: δεξιά
1: πιο μπροστά.
5: Έπαιζε προχτές και το συνέκλεινε προς τα μέσα πίσω από το φόρ.
1: Έλα, μην κουβεντιάζουμε τώρα αυτό. Θα τον έχουμε για τον Ουναΐ σε λίγο. Μην βιάζεστε. Έλα, Σπύρο, τι θες. Πάρτε χέρα από εκεί, ρε. Καλά σου λέει.
5: Σε παράθυρο.
1: Έλα, θα στάσει.
5: Τι ακούγεται.
1: Τίποτα, δεν ακούγεται.
4: Αλήθεια, δεν μπορώ να βρω τόσο μεγάλη διαφορά στην, για να κατατάξω 9-4.
1: Άρα τους θεωρείς πολύ κοντά όλες τις ομάδες σε αυτή την κατηγορία.
4: Πολύ, ναι, θεωρώ κοντά.
1: Με
4: ναι
1: μικρές διαφορές, βάλε και τον πρώτο μόνο. Με μικρή διαφορά.
4: Αν βγάλουμε τον Ουναΐ, κατατάσσω στο τέλος τον Παναθηναϊκό και...
5: Σε ψάνε ο Κάγκουα ήδη, να ξέρεις. Και τρέχει και δεν σταματάει μέχρι να σε βρει.
4: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, με Κάγκουα Καμαρά Λούζα δεν είναι άσχημος, όμως.
5: Γιατί ο Σωτηράκης τι έχει.
1: Λέω τώρα εγώ, τρεις έβαλα.
4: Άσχημος δεν είναι, αλλά λέω τη γνώμη μου.
1: Εντάξει, σωστό και αυτό.
5: Σε ψάνει, σου λέω Κάγκουα.
1: Έχεις δίκαιο, μα πώς το όμως.
5: Ξέρει που μένεις ο Κάγκουα και έρχεται.
1: Λοιπόν, ήδη, ωραία. Πολύ κοντά όλοι λοιπόν.
4: Λοιπόν, Ολυμπιακός, ένα Ολυμπιακός. Ένα Ολυμπιακός βάζω.
1: Ένα Ολυμπιακός, ωραία. Μπίλι.
6: Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτά εδώ που βλέπω μπροστά μου δείχνουν και το πόσο έχει ανέβει η ποιότητα των ομάδων μας. Με πολύ μεγάλη δυσκολία, με μικρές διαφορές, ένα Ολυμπιακός, δύο Παναθηναϊκός, γιατί ο Κάγκουα ειδικά κάνει μεγάλη διαφορά. Τρία η ΑΕΚ, γιατί είναι μέσα ο Πέτρος ο Μάνταλος, είναι ο Αριάγκα, οπότε κλείνουν λίγο οι επιλογές. Και τέσσερα ο ΠΑΟΚ, αν και έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και τον Ζαφίρη και τον Καμαρά και τον Μίτε.
1: Ό,τι είπε ο Βασίλης και
6: αλλά
1: εγώ το ίδιο.
6: Μιλάμε τώρα για πολύ μικρές διαφορές.
1: Ό,τι είπε ο Βασίλης και εγώ το ίδιο, δηλαδή ένα Ολυμπιακός, δύο Παναθηναϊκός, τρία ΑΕΚ, τέσσερα ΠΑΟΚ, στα δικά μου μάτια.
4: Εσύ όλο αντιγράφεις το Μιρότσο, ρε φίλε.
1: Όχι, έτυχε να συμπίπτει την απόψη. Εντάξει, φαίνεται ποιοι ξέρουν μπάλα εδώ.
4: Α, γι' αυτό.
1: Προχωράμε.
3: Να πω την άποψή μου.
1: Θες και εσύ να πει την άποψή σου.
3: Να δώσω συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες των ομάδων.
1: Ναι.
3: Που επένδυσαν πολλά εκατομμύρια για να φέρουν αυτούς τους τρομερούς παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα και να μπορέσουμε να δούμε την μπάλα να κυκλοφοράει λίγο από το κέντρο και όχι να την τζανάνε με τα τσαρούχια όπως κάποτε.
1: Τι έχεις να πεις τώρα, είπες χαρτί.
3: Ολοκλήρωσε.
1: Δεν θα πεις σε ποιοι είναι καλύτερα.
3: Είπα όλοι, οι ιδιοκτήτες, όλοι μέσα να είστε όλοι ευτυχισμένοι. Όλοι happy.
1: Πες κάτι.
3: Όλοι happy. Ηλιόπουλος, Αλαβούλος, Μαρινάκη, Σιβάν Σαββίδης, όλοι.
1: Ένα-δύο.
3: Όλοι, Μιστακίδης, όλοι, βάλω ποιον θες, Αγγελόπουλο, όλοι μέσα. Πάμε.
1: Ένα-δύο θα πεις.
3: Δεν υπάρχει ένα-δύο. Τι ένα-δύο, δεν σου πάνε. Είναι πολύ μικρό το δείγμα. Είναι πολύ άδικο αυτό
1: εντάξει,
3: που κάνουμε.
1: Ρε, έλα,
3: είναι πολύ άδικο αυτό που κάνουμε
2: τώρα. Σε αυτή τη θέση.
1: Ρε το Γενάρη, θα λέμε άλλα.
3: Ρε φίλε. Δηλαδή, εδώ τώρα μα έλεγαν να κάνει μια μίξη και πάρε φτιάξει, θα έκανε στο κεφάλι σου κουδούνι.
2: Σε αυτή τη θέση, σε αυτές τις θέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, οι διαφορές
3: δηλαδή,
2: του Ολυμπιακού ΑΕΚ είναι πάρα, πάρα πολύ.
3: Ωραία, να σου πω, ωραία. Να πω ένα τον Ολυμπιακό με ποιο λογική. Με τον Πουέρτα του Μουντιάλ.
1: Ναι.
3: Αν ο Πουέρτα δεν παίξει.
2: Ναι. Και τον Γκάρινεν που ξέραμε.
3: Πάνε τρία.
5: Βρε, άσε τα αν δεν παίξει.
1: Ρε και
5: ο καθένα μπορεί να μην παίξει.
1: Συμφωνώ. Δεν έχουμε. Με βάση αυτό που ξέρουμε για αυτού.
3: Λίστο το θέμα.
1: Τι, ποιο
3: λίστο.
1: Ποιο θα
3: μάθει. Ενώ ψυπηρικά πήγε μπιφ όλη την ώρα.
1: Ποιο μπιφ.
3: Ο Σαλονικιό. Ο νέο Σαλονικιό.
1: Ο Μυρότσο.
3: Ο μετανάστη. Ναι.
1: Να το πούμε σε λίγο.
3: Πήγε εκεί να το παίξει ιστορία τώρα. Με τη φανέλα τη Εθνική.
2: Πολύ μικρέ διαφορέ θα πάθουν. Πού Ολυμπιακό. Γιατί δεν φοράγε.
1: Περίμενε.
3: Όταν είχαν το κεφάλι, γιατί δεν φοράγε τη φανέλα.
1: Περίμενε.
3: Γιατί δεν έρχονταν με τη φανέλα εδώ. Και φοράγε τα φουτεράκια του και τα πουκάμισα αυτά κτλ.
1: Είναι και 47 η ώρα.
3: Βάλτε μια δυσκολία.
1: Δεν το βάζω τίποτα.
3: Μου φάλει το ρόντε εδώ το μικρόφωνο λε και δεν μπορεί να πνεύσει να πούμε. Πρέπει στην εταιρεία παρέα
5: να βάλω.
3: Καλά το έχει βάλει, καλά το έχει βάλει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η εταιρεία φτιάχνει τόσο μεγάλα τα μικρόφωνα. Είναι για μικρόφωνα για αυτά που βγαίνουμε στα γήπεδα αυτά.
5: Σωστό.
3: Θα μιλήσω πάνω μετά με τον κύριο Σωτηρόπουλο να του πω μια πρόταση που έχω.
1: Άλλο δεν έλεγε.
3: Και τον κύριο Τσίγκα. Πάμε.
1: Ειλικρινά.
3: Κάνουμε εκπομπή, να βοηθήσουμε τον κόσμο να γίνουμε καλύτεροι. Τα έχω πει, πρέπει να βελτιωθούμε.
1: Να ανέβει ο πύχη
3: ψηλά. Πηδάει ο Καραλή με τον Ντουμπλάντη. Πώ το λένε εκεί.
1: Τι αυτό.
3: Τον κέρδισε μια φορά, τον ξανακερδίσει. Έτσι πρέπει να βλέπει τον πύχη.
1: Έλειπε τον Ντουμπλάντη εδώ.
5: Έλπε του μπλάτι σου.
3: Κανονίσου αύριο βράδυ να κάνουμε κοπή και να είμαστε δεύτερη τρίτη. Κανονίσου.
1: Βασίλη, ό,τι θες πες, απλώς μην είσαι. Πώς το λένε, μην βγεις από το θέμα γιατί δεν έχουμε.
3: Αύριο βράδυ να είμαστε δεύτερη τρίτη θα παραιτηθώ live, το λέω.
1: Παραιτήσου. Άμα είσαι τα κότσια, θα παραιτήσω.
6: Μπορώ να είμαι έτσι. Μπορώ να είμαι έτσι.
1: Κάνει τον back.
3: Έτσι. Καλύτερο. Γι' αυτό είναι αυτό το μικρόφωνο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν την είπα. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την εταιρεία γιατί το έχει κάνει αυτό. Ρόου, δεν μα ακού φτιάχτα.
5: Το αριστερό μου αυτή γιατί φταίει να το ακούνε, φωνάζει όλη τώρα.
3: Ξέρεις γιατί τα κάνει, ξέρεις γιατί τα κάνει.
5: Μάλλον,
3: να δώσω την τελική.
1: Έχω ακόμα τρεις κάρτες.
3: Έχουμε δύο κάρτες μήναν, δύο.
1: Δεν έχει τελειώσει ο καπετάνακος. Ούτε ο Γουλής.
3: Τελειώνουν τώρα τα παιδιά, είναι γρήγορη.
1: Πες Γουλή.
5: Δεν κατάλαβα. Πες κοκόρια, μας είπε.
3: Από κάποια ηλικία.
5: Μας είπες κοκόρια. Τι τελειώνουν γρήγορα, δεν κατάλαβα.
3: Αυτά τα μικρόφωνα πάνω έχουν ενσωματωμένη μνήμη. Που αν χάσει, δηλαδή ότι έχει πει τώρα, αν δεν έχει ενεργοποιήσει ο Μυρότσος, μετά το συνδέει με το USB και μπορεί να έχει όλο το ηχητικό σου να έχει πει στην εκπομπή.
1: Πόσο αδιάφορο μου είναι αυτό που λες.
3: Άμα καμιά μέρα σου μείνει ο ήχος και δεν τον έχεις και τον βρεις από εκεί. Πήγαινε κάνε μια συνεντευξούλα. Πήγαινε κάνε μια συνεντευξούλα σε κάτι άλλο που έχουν πάρει ήχο από κάμερες και δεν γράφανε. Και τη βάλανε. Το φίλο μου τον Τζίλι πήγε και έκανε Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο κάποτε 45 λεπτά σε μια καφετέρια και δεν είχε λέξη.
6: Εγώ δεν πήγα να βγάλω τα κυφίσα. Βασιλεί.
5: 25 λεπτά τα κυφίσα που δεν έγραψε ποτέ.
1: Έλα ρε Μπίλι, πες κάτι λογικό σε παρακαλώ για να βρω ένα
6: απάντημα. Τρέξτε το λίγο γιατί έχει και τα Ελλάνδη Βιετνάμ και έχει ενδιαφέρον.
1: Πάμε, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Πόρτε ΦΣΥ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, τέλος. Τελειώσαμε. Δεν με τρελάνετε.
3: Λέγερε. Πες.
1: Πες.
5: Μπιλάρα.
1: 1, 2, 3, 4.
3: Γρήγορα,
1: δώσε μου την κάρτα. Λέγε γρήγορα τώρα άλλος.
3: Δώσε χαρτίρια σου, διευθύντη.
2: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
1: Πολύ γρήγορα το πες. Το συγκράτησα.
3: Τελειώσαμε.
1: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
2: Το συγκράτησα. Πάμε, Γουλή, έλα, έτσι.
5: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ, γιατί ο Καμαρά έως τώρα έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Είναι πρώτος σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες.
1: Μέσω επιθετική. Προχωράμε.
4: Ποιος Καμαρά.
6: Μακόι. Α, συμφωνήσαμε.
1: Ναι, ποιος Καμαρά. Η 30.
5: Ο πράσινος Καμαρά.
1: Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Μάγερ Ζούπκοφ, Κοϊτά, Ζωάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμπης, Κουτέσα. Βάλαμε όλους εδώ τη ΣΑΕΚ. Ζώτα Σίλβα από την άλλη Ολυμπιακός. Κοίτα πόσο κόσμο έχει Ολυμπιακός. Τσικίνιο, Φορτούνι, Σα, Ζέλσον, Μπέιλι, Ρόκα. Κάποιοι δεν τους έχουμε δει ακόμα. Ουναΐ, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Γιάνγκουσιτς, Αντίνο, Παντελίδης, τραυματίας, να γυρίσει με το καλό. Ζίφκοβιτς, Τάισον, Πέλκας, Χατσίδης, Ούγκρεσιτς, Τάχα, Άλλη, Ντεσπότοφ, Σορετήρε. Ποιος είναι ο Μπέρδος?
5: Εσύ ποιος είσαι, παιδί μου?
1: Τι έχεις βάλει, ρε?
4: Ποιος είσαι πρώτος?
1: Έχεις πάρει τη λίστα από το νηπιαγωγείο?
4: Δεν τα βάλα εγώ.
1: Πρώτος ο Μυρότσος, τώρα.
4: Έτσι.
6: Ο Ουναΐ είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Ο Ουναΐ είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα. Άρα μια ομάδα που έχει τον καλύτερο παίκτη στην Ελλάδα, θα τη βάλω πρώτη.
1: Φτάνει.
6: Δεν παίζουμε δίκαια γιατί ο Μπέιλι είναι μία από τις αδυναμίες μου.
5: Απλά δεν έχει μπει το παιδί ακόμα.
6: Αλλά ο Μάγερ είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, φύγαμε.
1: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Ωραία.
3: Τον έχεις εκτίμηση τον Ολυμπιακό, με ρώτησε.
1: Όχι, τον έχει πει δύο φορές πρώτο.
3: Πού?
1: Και σε μια κατηγορία που δεν περίμενα να τον πει. Πάμε, χαστάς.
3: Ο εταίρος σου ή μισή. Πάγωσε.
1: Χαστάς.
3: Έπεσε.
5: Πέσαμε.
1: Όχι, δεν έπεσε.
6: Πέσαμε.
1: Όχι.
3: Σε αναζητώ.
1: Πήγε και 52, βοηθήστε με λίγο αν θέλετε.
3: Ζητώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
4: Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τρίτο Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό έχει. Έλα.
2: Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Εσύ.
5: Έχει πολλά ερωτηματικά ο ΠΑΟΚ. Άμα βγαίνανε δεδομένα ο Ούγκρεσιτς και ο Ταχάλη και δεν έχει τραυματισμούς, θα σου έλεγα πιο ψηλά τον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
1: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Και εγώ μαζί σου είμαι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Διονύση.
3: Όπως είναι η κάρτα. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ.
1: Όπως είναι η κάρτα. Πρώτο η ΑΕΚ βάζεις εσύ και δεύτερο Ολυμπιακό.
3: Okay. Μάγερ, έχω καψούρα. Μάγερ, γουστάρα πολύ.
1: Βλέπεις ρε φίλε, βλέπουμε όλοι, είμαστε μια εκπομπή, είμαστε φίλοι, συζητάμε για όλα και
3: φίλοι...
1: όσο είμαστε.
3: Εντάξει, έτσι.
1: Και όσο για ακόμα
5: και θα, όσο είμαστε, και
1: όσο θα είμαστε μαζί. Αλλά λέω ότι έχουμε τεράστιες διαφορές στις επιλογές.
6: Συμφωνώ με έναν φίλο που λέει ότι αδικούμε λίγο το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Mm. Απλά είναι, έχουν γεμάτα ρόστερ σχεδόν γεμάτα ρόστερ, μάλλον όλοι. Γι' αυτό ίσως αδικείται λίγο.
4: Εξορισμού αδικούμε τις ομάδες. Εντάξει, ναι. Και εγώ τον αδικό τον ΠΑΟΚ, αλλά ναι, κάποια ναι, σειρά πρέπει να ναι, βάλουμε. Ναι.
1: Σωστό. Και πρέπει να δούμε και λίγο κάποιους παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ εδώ και δεν τους έχουμε δει πολύ. Τάχα άλλη τραυματίας, για παράδειγμα, το παιδί αμέσως. Έχει δείξει πράγματα βέβαια. Ούγκρεσιτς, δεν τον έχουμε δει ουσιαστικά ακόμα. Ποιον άλλον.
5: Γι' αυτό σου λέω είναι ερωτηματικά για μένα οι δύο. Αν είναι καλή όσο περιμένουμε.
1: Κλείνουμε, επόμενο.
5: Τον έχω πιο ψηλά τον ΠΑΟΚ.
1: Επιθετική. Επιθετική. Εδώ. Γιώβιτς, Βάργα, Ζίνη, Αργυρίου. Ελκαμπή, Γκονζάλες, το μυρμήγι αλλιώς. Γιάρεμτσουκ, Μάριους και Κλέιτον. Τετέι, Λιβάη, Ντέσερς, Ράστοντερ. Και Εντιαγέ, Μπαντζά, Μύθου, Τσάλοφ. Και Τσάλοφ μέσα. Και Τσάλοφ μέσα.
4: Εννοείται, ρε φίλε. Χωρίς τον Τσάλοφ δεν γίνεται.
5: Τον ντόπερμαν της Τέπας.
1: Λέγε, χαστάς.
6: Εύκολο, εύκολο.
1: Χαστάς.
4: Πάλι εγώ πρώτο.
1: Εσύ πάλι, πρώτος, ναι.
4: ΑΕΚ 1.
1: ΑΕΚ 1.
4: ΑΕΚ 1, 2 Παναθηναϊκός. Εύκολο είναι, ναι, εντάξει. 3-4 Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μαζί.
2: Και εγώ αυτό που λέω, Χαστάς.
1: Και εγώ το ίδιο.
2: ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: ΑΕΚ 1 Παναθηναϊκός, 2 Ολυμπιακός, 3 ΠΑΟΚ, 4. Συμφωνώ. Και συμφωνήσαμε και οι τρεις ως τώρα, έτσι. Βασίλη.
2: Είπε και αυτός.
1: Είπε το ίδιο.
2: Ναι, νομίζω ναι.
1: Όχι, θα μας το πεις σε λίγο. Πες το κι εσύ, κύριε Ουλή.
5: Αν ήμουν στόπερ αντίπαλος.
1: Ναι.
5: Και είχα απέναντί μου Τετέι, Λιβάη, Ντέσσερς, θα με έπιανε ένα σύγκριο στο ποδοβολητό, Παναθηναϊκός, ΣΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
1: Άρα η διαφοροποίηση είναι ότι βάζεις Παναθηναϊκό πριν από την ΑΕΚ. Εμείς ναι, το μάζαμε δεύτερο μετά την ΑΕΚ. Πολύ ωραία, κύριε Βερβελέ.
3: Όπως είναι η κάρτα.
1: Όπως είναι η κάρτα, ΑΕΚ πρώτο, Ολυμπιακός δεύτερο, τρίτο Παναθηναϊκό και τέταρτη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπίλι.
6: Μ' ακούτε.
1: Τώρα ναι, ακούμε πολύ καλά.
4: Ναι.
6: Δεν θα διαφοροποιηθώ. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Λοιπόν, τίποτα άλλο για τους δύο από Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε εννοείται και αύριο πολύ περισσότερο. Για εθνική ομάδα, Μπιλάρα μου, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ που στέλνεις.
6: Θα δωρήσει 4 ώρες.
1: Όχι μόνο εδώ, αλλά και.
5: Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
1: Αλλά και. Περιμένετε να το πω λίγο αυτό. Αλλά και στο Αθλέτικο που διαβάζουμε πολύ ωραία θεματάκια. Κύριε Χαστά, ευχαριστώ πολύ για όλη την παρουσία στην εκπομπή. Τα λέμε αύριο. Φιλιά. Και πάμε εμείς σε ένα break γρήγορο για το Action 24. Γυρίζουμε με Σαββόπουλο και ό,τι ακόμα μένει για να συζητήσουμε εδώ με την παρέα.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Μαγκασκούρ.
7: Αποκλειστικός.
8: Για Φωστέρ ρωτούσα και του πιάσε το χέρι.
7: Όχι, τον αποθέωνο, του δίνω το χέρι. Ναι. Αποκλειστικός, καταπληκτικός.
8: Για πες, για πες.
7: Ρεπορταζιακός.
9: Έχει πάει χθες στα γραφεία, όσο γνωρίζω. Σήμερα το πρωί έχει πάει στο Ρέντι.
8: Ναι.
9: Μαζί και με τον κύριο Κορδόν. Δεν έχει διευκρινιστεί ο ρόλος. Είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει. Με βάση αυτό που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, πολύ πιθανό φαίνεται ένα σκηνικό του να είναι στις ακαδημίες. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που εκτιμούν ότι ενδεχομένως ο ρόλος του να είναι πιο διευρυμένος και να έχει να κάνει και με την πρώτη ομάδα. Ξέρεις, και αυτό που λέγαμε πριν λίγες μέρες, να θυμάσαι, με τον προπονητή, λίγο με παίχτες που έχουν περάσει, που να ξέρουν λίγο την πραγματικότητα του ελληνικού πρωτάθλημα. Έχουν περάσει μια δεκαετία βέβαια. 16 που έχει φύγει το παιδί.
7: Ξέρει που ήρθε.
8: Δούλευε κάπου.
9: Είναι ένα παιδί.
7: Για
8: Ρεάλ.
9: Είναι ένα παιδί το οποίο υπάρχει καλύτερη άποψη. Πολύ καλή σχέση εδώ και χρόνια. Έρχεται αρκετά καλοκαίρια στην Ελλάδα. Οπότε πήγε, συζήτησε και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα υπάρξει στο πλαίσιο της συμφωνίας.
8: Είναι λυμένη παντού. Και ως άνθρωπος διαμάντη, φιλέ. Δεν ξέρω τώρα. Τη δουλειά δεν μπορώ να την κρίνω που κάνει τώρα.
9: Μια γκρίνια είχε μόνο, να ξέρει.
8: Τι.
9: Σε εκείνο το τελικό που είχε αναβληθεί τότε με Κοντονή.
8: Ναι.
9: Την ΑΕΚ,
8: ναι, ναι.
9: Που ήταν οι παίκτες που γκρίνιαζαν για να φύγουν με άδεια, ήταν από τους πρώτους που τότε δεν το άντεχε. Δεν ήθελε να τελειώσει. Δηλαδή, ξέρεις, το λέω, ναι. Ήταν η μόνη φορά που ακούσαν τη φωνή του να γκρινιάζει στο Ρέντι όλα αυτά τα χρόνια.
8: Πενταετία, πόσο ήταν, ναι.
9: Έξι χρόνια.
8: Έξι χρόνια.
7: Okay. Το 10 στο
9: και θυμάμαι σαν τώρα το πρώτο του παιχνίδι στο Βόλο.
8: Congrats για το αποκλειστικό σου.
7: Ισπανία...
8: Κύριε Σαββόπουλε.
7: Πολύ γρήγορα, μια ερώτηση. Ναι. Γρήγορη. Στην Ισπανία δούλευε στα τεχνικά team και ως παίκτης που βελτιώνει ποδοσφαιριστές.
9: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό
7: ότι μπορεί να κάνει ένα τέτοιο ρόλο.
9: Αυτό είναι ο ρόλος του.
8: Δεν προλαβαίνω. Άλεξ μου, πες μου λίγο για τον Μανού. Θέλω να μου πεις μόνο, Μανού Γκαρθία, γιατί αυτό αλλάζει πολύ τα σχέδια του προπονητή, νομίζω.
10: Πρόβλημα, Βασίλη, γιατί το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μπελαλίδικος τραυματισμός. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχει αρχίσει να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις. Ο γιατρός τον έστειλε να κάνει εξετάσεις. Αποδείχθηκε ότι όντως υποφέρει από αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καθίσει σίγουρα 2-3 εβδομάδες έξω, με αποφόρτιση, με ειδικό πρόγραμμα, με ενδυνάμωση και όλα αυτά προκειμένου να αποφευθεί το χειρότερο, που το χειρότερο σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρουμε όλοι ότι είναι το χειρουργείο και μετά καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι κάνα μηνάκι θα το φάει ο Μανού Γκαρθία εκτός αγωνιστικής δράσης. Είναι σεβαστό χρονικό διάστημα και μιλάμε για τον Μανού Γκαρθία, τον οποίο θα προσπαθούσε, γιατί τώρα δύσκολα, ο προπονητής του Άρη να τον βάλει λίγο στην ομάδα, επειδή ήρθε και με κάποια καθυστέρηση. Πολύ σημαντικός παίκτης, πολύ μεγάλη απώλεια που αλλάζει λίγο το πλάνο του προπονητή, διότι παίκτη εκεί στο 10 στα μεσοδιαστήματα με τα χαρακτηριστικά του Μανού δεν έχει ο Άρης. Άρα θέλω να δω τώρα αυτό το διβδόμαδο μέχρι την επανέναρξη των υποχρεώσεων, τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη για το πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό. Θα παίξει με δύο φορ. Θα δοκιμάσει κάποιον άλλον, θα πάει σε σχήμα με τρία χαφ. Έχει ένα ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα διαχειριστεί την απουσία και κυρίως να δούμε, παιδιά, πόσο θα μείνει έξω. Είναι ο ίδιος τραυματισμός, ο οποίος ταλανίζει και τον Φαμπιάνο. Ο Ντιάνο βέβαια είναι και στα 30 φεύγα πλέον και στην τελευταία χρονιά του συμβολαίου του. Και χρειάζεται διαχείριση.
8: Σωστό.
10: Απέχει από κάποιες προπονήσεις, δεν βάζει εντάσεις. Είναι ένα θέμα. Αλλά νομίζω στα επόμενα 3 τουλάχιστον παιχνίδια, δύσκολα μετά την επανέναρξη θα δούμε το Μάνου Γκαρθία.
8: Περιμένω υλικό, είναι λαϊκή απέτηση από όλους για το βράδυ.
7: Μόνο
8: μιλάω.
7: Εσένα πιστεύω που θα στείλεις. Οπότε,
8: οπότε στείλει ό,τι υπάρχει σε οπτικό υλικό για να θαυμάσουμε τα έσχη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη.
9: Σαλιγκάρια θα σου πει.
8: Καλά, καλά.